0: σου.
1: Έτσι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και γιατί να μην έχουμε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Άιντε πάμε παρεούλα μέχρι τις 6. Είμαστε μαζί μουσικά από τις 1. Πιστεύω να περάσατε καλά. Θα προσπαθήσω να περάσετε και τώρα μέχρι τις 6 για το επόμενο 3 ώρες παρακάτω ψηλά. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου ζητάτε αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι. Και όταν μου γράφετε τον τίτλο του τραγουδιού, γράψτε δίπλα και το ρημάδι εκείνο τον τραγουδιστή, το φιλαράκι μας, τον Αηδό, την Αηδό που τραγουδάει. Είμαι και γέρος άνθρωπος, δεν μπορώ να τα ξέρω κιόλα. Συνδεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη σπηλιά εκπέμπουμε στερεοφωνικά 320 kbps. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο το ξημέρωμα, 3 με 6. Υπάρχει και το προσωπικό messenger προς το παρόν, μέχρι να το σταματήσω. Και αργότερα θα ανοίξω το voice to voice. Τι άλλο να κάνουμε, να καταπιούμε σπαθιά? Δεν γίνεται. Καλημέρα το φιλαράκι μου, τον Ηλία, και στα Αμφιβητά Ελευθερία. Καλημέρα το βαραβάκι, τις κοριτσάρες του.

αλλά το κρατάνε βολιώτικο. Γκαμίλες. Εγώ που σε συγχώρεσα για το λάθος που έκανες. Να χαθείτε να χάνεστε.

Ξεκινήσαμε με Ματθαίο Γιαννούλη. Συνεχίσαμε με Κατερίνα Λιόλιου, πάω στο νησί, αλλά θα μας πει και ο Σταμάτης Κόκοτας πόσο όμορφα είναι όταν είσαι στο νησί.

0: Καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, αρτοποιεί μας εκεί τους αμπελόκηπους.
1: Και το κορίτσι μου να βγαίνει στο Σεργιάνι.
0: Έτσι, πάντα τα κορίτσια να βγαίνουν στο Σεργιάνι. Και το Σεργιάνι είναι πάντα ένα με το Γιάννη.

Καλημέρα τον Ηλία τον Χαρτοματζίδη, τον αρτοποιό μας. Που είναι Χαρτοματζίρης, εντάξει. Εκεί στο Πολύκαστρο.

0: ζευγάρι.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτο Δελαβίνια, το φιλαράκι μας. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλή εκπομπή με τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροάτες. Γεια σου, ρε Παναγιωτάκη. Ακόμα περιμένω το καινούργιο τραγούδι,

ξέρετε ένα πράγμα, παιδιά, μια γειτόνισσα. Της έχουν φύγει 3 καναρινάκια, καναρίνια, μέσα σε 4 μήνες. Τη φωνάζω, δεν ξέρεις να φροντίζεις τα πουλάκια σου, να γιάσει το στόμα σου, φωνάζει από μέσα ο άντρας της. Άρα γείτονα, ταλαιπωρημένο σε βλέπω.

Είπα να μην πω τίποτα, αλλά βλέπω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα, ταλαιπωρημένη μου, καλημέρα. Είναι δυνατόν στα 100 χρόνια ούτε δεύτερη θέση, τρίτη? Ένας φίλος λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται, λέει. Ό,τι να είναι, λες το τρίτο στόπερ, λέει. Βάζει τρίτο στόπερ μετά το 2-0. Και κλείνει το μάτς, λέει. Έτσι κάνουν όλοι. Εντάξει ρε παιδιά, όταν έπαιρνε πρωτάθλημα μέσα στο Γαριλάου, καλά ήτανε. Χαλαρώστε λιγάκι. Συμβαίνουν αυτά. Από 2-0 θα γινόταν και το 3-1. Δεν ξέρω, ακυρώθηκε το γκολ. Δεν το είδα αυτό το γκολ. Θα πρέπει να καθίσω να το δω λιγάκι. Εκείνη τη στιγμή μιλούσα με την γειτόνισσα γι' αυτό. Να πω ότι είπα τα παιδιά μου από κάτω, πρέπει να ήταν. Offside, ξέρω εγώ τι ήταν. Φάουλ μάλλον, φάουλ. Καλημέρα τα τρία σίγμα, τους αρτοποιούς μας. Εκεί από τη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, λέει, τα χαιρετίσματά μας. Από το ένα νησί, τη Ρόδο, πάμε στην Κο. Όμορφα είναι στην εξωτική Κο. Καλημέρα Γιάννη, πάω και ξερό ψωμί.

Βγήκανε και τα τρόλ εκεί πέρα να φωνάζουν, να τσιρίζουν. Οι προπονητές του πληκτρολογίου, άιντε να χαθείτε, να χάνεστε.

Χριστός ο Μοσχαλιάς, το Αριανάκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, αγάπη και τύχη σε όλους μας και σε όλους. Αν γίνεται το δικαίωμά μου από τον Πασχάλη Τερζή. Έχω πει όμως την επίσημη σελίδα του σταθμού να ζητάτε τραγούδια, αλλά εσείς εντάξει, το βιολί σας.

0: όμορφό μου.
1: Ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, γεια σου ρε Παναγιωτάκη μου. Σήκωσε κάτι πολύ ωραίο. Εάν κοιμούσα τον χρόνο πίσω, λέει, το μόνο που θα έκανα θα ήταν να μην έδινα τόσα πολλά σε άτομα μηδενικής αξίας.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα.

0: πνίγω.
1: Ρε σε Γιώργο, πήρες μια φορά τηλέφωνο. Πρέπει να ξαναπάρεις τηλέφωνο. Κάποια στιγμή θα σου πω την καλημέρα. Θα αναγκάσω να το κλείσω το κινητό, το σταθερό. Αν μην έχουμε κανένα σταθερό, να μην παίρνετε τηλέφωνο. Ρε δευτεριάτικα πρωί-πρωί, ρε ταλγά που τραβάτε.

Βαριά τα... Λοιπόν, μην ξαναπάρετε αναπάντητη για να μου πείτε καλημέρα. Δεν πρόκειται να πω καλημέρα σε κανέναν σας. Εντάξει. Βαρύ... Όταν θα ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο, τότε θα καλείτε. Τέλος. Στη φωτιά μου. Δεν μου τα κάνετε τσουρέκες εσείς. Η μόνη λύση στο σκληρό. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρα, με καλή εβδομάδα, με υγεία. Κι άσου Νέστορα, καλημέρα στα Δουμπιά Καλκιδικής.

Ο Μανώλης ο Πλωμάρη, Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλημέρα, Γιάννη, από την Αυστραλία. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Και ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας από Ουρανούπολη, Χριστός Ανέστη, αδελφέ Ιωάννης, καλή εβδομάδα και καλό ξημέρωμα. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

0: Όχι, αγόρι μου, δεν θα ανοίξω το voice to voice, Αλέκο μου, όποτε θέλεις εσύ. Οπότε θέλω εγώ θα τα ανοίξουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Και κάνουν μια να χορεύουν συνθετελή γυφτικό.
0: Ωχ, Παναγιά μου, πλεξούδες όμορφες.

Ο Τάκης ο Τικησίδης, έλα ρε Μπαρμπατάκη, καλημέρα από τη Σλοβακία, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλά χιλιόμετρα τρεχαντήρια μου, μου πέσε το κινητό κάτω. Του δεν τρέπομαι λίγο. Ευτυχώς έπεσε παντού στο καλή.

Ο Γιάννης Ωπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, να έχουμε παλικάρι μου. Ξενοφώνω Θεοδωρίδης. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή ακρόαση, καλά χιλιόμετρα σε όλους. Και στο φιλαράκι μου τον Τέο, τον Τζέρεκ. Ο Μάκης ο Ανταβάλε, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Είχατε, δεν είχατε, μας κάσατε εκεί, λέει, στη Μικρά Ασίας, λέει, κρίμα. Ήσυχος μπορείς να κοιμάσαι μόνο όταν τα γλυκά που έχεις στο ψυγείο δεν αρέσουν σε κανένα στην οικογένεια. Σωστός. Ωχ, Παναγιά μου. Έφτεξες.

Έτσι γιατί μ' αρέσει. Να τα ακούσουμε δύο φορές. Και μια για πάρτι μου. Καιρό έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι, καιρό είχαμε να το μεταδώσουμε. Πασχάλαρος είναι βέβαια.

Αλέξανδρος ο Γιοργαλής λέει χαιρετισμού στο Βαραβά, στον Μανώλη από Σίδνεϊ και σε όλους τους Έλληνες που δουλεύουν. Να σε καλά παλικαράκι μου. Χρυσόστομος φωνάζει αναλώσιμα. Καλημέρα κύριε Γιάννη από ρε Φατ Λάρι. Την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου στο δάσκαλο το Στελάκι. Στην Πέτρου Συνδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, καλή

Καλημέρα στο φιλαράκι μου και καλή εβδομάδα στον Άκη το Ρωμανό. Για να ρε καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Να σε καλά παλικαράκι μου.

Πασχάλα Ροστερζής, Νικολόπουλος, δημιουργία. Καινούργια δουλειά. Μας έδωσε λίγο οξυγόνο ο Πασχάλης. Αυτό να κάνεις, Πασχάλη μου. Κάθε χρόνο έτσι ένα τραγουδάκι, κάθε εξάμηνο ένα τραγουδάκι.

Για το φίλο μου τον Νέστορα, το Σχονδράνη που μου το ζήτησε. Εκείνος και εκείνος, χειμωνιάτικα μπάρα.

Ένας άνδρας ήταν άρρωστη η γυναίκα του και για να μην πεθάνει της έδωσε το ένα του νεφρό. Και τώρα που πήρε διαζύγιο ξεκίνησε δικαστικό αγώνα και ζητάει το νεφρό πίσω.

Άρα Γιώργα, μας εκενικήσει η Λίτσα, θα σου πω εγώ. Θα ήμουν κι εγώ, λέει, κατά του γάμου, αλλά δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Η Σαλίτης.

Για να τα ακούσουμε καλύτερα. Έτσι εδώ θέλει. Α, μπράβο. Έμα. Κωνσταντιακόπουλα, συγγνώμη δηλαδή.

0: προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
1: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
0: Γιαγιά, μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί, το σπάω.
1: Θα το πατήσεις κιόλα, θα το πατήσεις, αγόρι.

0: πως πάω.
1: Είχε κάτι μπαλκόνια όμως ρε παιδιά η Βουλγάρα. Πω πω πω πω. Είχε κάτι μπαλκόνια η Βουλγάρα. Είχε και τη Βικτόρια Χαλκίτη στα φωνητικά. Άμα η γυναίκα δεν έχει μπαλκόνια, μια πολυκατοικία, άμα πάει να βρεις ένα σπίτι, ας πούμε, κοιτάς να δεις, έχει μπαλκόνια μεγάλα. Άμα έχει μεγάλα μπαλκόνια, το αγοράζεις, το νοικιάζεις, τα πάντα. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Σπίτι χωρίς μπαλκόνια και γυναίκα χωρίς μπαλκόνια, άστα, τα ζήτητα.

Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice να πούμε καμιά καλημέρα. Άμα κάνετε κέφι και καμιά καλή εβδομάδα. (Συσχελίδι) 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: θα φύγω. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλή.
0: Γεια σου και σε εσένα, εσύ, Δημητράκη. Δεν μπορώ να σε ακούσω, Δημητράκη μου. Δεν μπορώ να σε ακούσω, πραγματικά. Εντάξει. Άμα είναι να παιδεύουμε για να καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, άστο, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εμένα όμως με ακούσε.
0: Ναι, κυρία μου, προς το παρόν καλά.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
2: Είμαστε καλά, έτσι.
0: Το παλεύουμε, εντάξει.
2: Η μικρούλα καλά είναι.
0: Και αυτή το παλεύει.
2: Ναι, το παλεύει και αυτή. Λοιπόν, δεν ξέρω, σήμερα ζητάνε τραγούδια, πώς είναι το πρόγραμμα.
0: Ξέρω και εγώ, άρρωστο είναι λίγο, του έδωσα λίγο τεπών, αλλά εντάξει, θα περάσει. Θα του περάσει. Έκανε λίγο πυρετό, θα το περάσει.
2: Που έχουμε στο φαρμακείο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν έχω, αλλά είναι το πιο συνηθισμένο.
0: Μπράβο. Οπότε άστο εκεί πέρα, άρρωστο είναι λιγάκι.
2: Δεν μου απάντησε, αλλά ξέρει τι θέλω να ζητήσω.
0: Αφού δεν σε απάντησα, γιατί ζητά. Συγγνώμη, αφού δεν σε απάντησα, γιατί ζητά. Αυτό πες μου, μπορεί να μου το πει.
2: Ναι, δεν με απάντησε.
0: Αφού δεν σε απάντησα, γιατί να το πεις. Γιατί να το πεις, δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα παρευγή, ρε. Καλημέρα. Ήταν ανάγκη, ρε, να ανοίξω τηλέφωνο. Καλά, δεν ήμουν έτσι ήρεμος. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σου, ρε, λέγω.
3: Λοιπόν, θα μας δώσω χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες. Βλέπω αυτή τη μέρα μου, βγάζω μου και στο κάμα τότε. Τα πράγματα μου είναι πολύ δύσκολα. Θέλω να πω επίσης κουράγιο σε όλους τους Έλληνες που έχουν χάσει τις οικογένειες, τα κορίτσια τους, τα αγόρια τους που χάνουν τους δρόμους και αυτοκτονεί κόσμος. Και κουράγιο σε όλους τους Έλληνες και τα πρωτοποδόσια να είστε στο δεύτερο μήνα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Μη φωνάζεις, βρε, Παναθεμάσαι την
4: άλλη. Έλατε.
0: Σ' έκλεισα κατευθείαν, τέρμα. Έφυγες, γεια σου κουκουρούκου. Δεν θα μου το φτιάξετε εσείς όπως θέλετε. Όπως θέλω εγώ θα το κάνετε. Δεν θα φωνάζεις εσύ. Μπορεί να είσαι χαρούμενη, μπορεί να είσαι χαρούμενη, αλλά δεν θα φωνάζεις. Τι θα σε κάνω τώρα δηλαδή. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Έλενα. Καλημέρα και σε σένα.
4: Με τα ωραία σου τραγούδια. Από τη μία η ώρα τα ακούμε όλα.
0: Σιγά τώρα, εντάξει. Πάλι δεν έχεις το, πάλι το ραδιόφωνο το έχεις ανοιχτό.
4: Το ξέχασα, συγγνώμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Έλενα, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα.
5: Και πέναλτι δεν έδωσε και το γκολ δεν μέτρησε.
0: Άσε.
5: Αυτοκτόνησε το ΠΑΟΚ, Γιάννη.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε. Το πέναλτι... Αλλά τον γκολ, από ό,τι είπαν τα παιδιά, ήταν offside, ήταν φάουλ τον γκολ.
5: Ήταν τα παιδιά offside, ήταν φάουλ.
0: Όχι, ήταν φάουλ, αλλά πριν από το φάουλ αυτό έγινε φάουλ στον Κωνσταντέλια. Πριν κάνει φάουλ τον Μάγκας. Το πέναλτι δεν το είδα, το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν το είδα.
5: Αυτοκτόνησε αυτός ο φάουλ.
0: Εντάξει ρε παιδάκι μου, για όλα αυτά η Αθήνα το κατεστημένο, δεν το έχουμε πει και την άλλη φορά. Το ίδιο πράγμα λέμε πάλι τώρα, εντάξει.
5: Εντάξει ρε Γιάννη, να πάει στράφη δηλαδή.
0: Αφού το ξέρουμε. Γιατί δεν πήγε στράφη. Δεν πήγε στράφη. Εδώ το πρωτάθλημα έκανε τώρα. Τη δεύτερη θέση σκεφτόσουμε. Από βλακίες.
5: Από βλακίες. Την μπάρα μαξίζω.
0: Δηλαδή από βλακίες τώρα εδώ πρωτάθλημα έχασες. Δηλαδή άμα έπαιζες απάω και η κοιλιά που έκανε τους τελευταίους τρεις μήνες ήταν για να φάτε μπάτσες ας πούμε. Δεν το συζητάω.
5: Τι να πω ρε Γιάννη μου, δεν ξέρω.
0: Μετά το 2-0 λέω, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός τώρα. Μετά έβαλε γκολ Ολυμπιακός, λέω, οχ, Παναγία μου.
5: Ναι, εντάξει, αλλά αυτοκτόνησε, πέναντι δεν έδωσε το γκολ, τι να πω, δεν ξέρω, στον ΠΑΟΚ γίνονται όλα, ρε.
0: Η Αθήνα φταίει, το κατεστημένο μας κυνηγάνε, φυλάκια, κλείσε, θα τα πούμε, φιλιά στα κοριτσάρες σου. Για να δω, θα μιλήσει πιο ήρεμα. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Αχ, τι ωραία που μιλάτε έτσι, ρε παιδάκι μου.
6: Απαλά χαμηλά.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Καμιά φορά ξεκινάμε, έχω δυνατή φωνή.
0: Τα σου έλεγα τώρα, αλλά να μην το πω. Καλημέρα, άτε, κυρία μου.
6: Να μην το πει, νέο κορίτσι μου ακόμα.
0: Πανάθεμάσαι.
6: Να στείλω μια καλημέρα στον Αλέκο. Αλέκο, κουκούρο και εγώ και τέτοιε υποφρέτε δεν τρώω, δεν μ' αρέσουν.
0: Να τρώ
6: να. Κατάλαβε, έχει να μα κεράσει.
0: Να τρώ για να γίνει γλυκιά.
6: Και στο Σάκι τον Πιάκο να στείλω καλημέρα. Στο ελπιδάκι μας.
0: Το ελπιδάκι μάλλον να είναι κάνει, τέλος πάντων.
6: Μάλλον να είναι θα κάνει. Εντάξει. Στο Βαραβά και στα κορίτσια του.
0: Αχα.
6: Αμάρε Βαραβά, φάουλ ήταν, δεν το είδε.
0: Ναι, τι να σε πω.
6: Φάουλ ήταν. Πήγε, έκανε φάουλ πάνω στο παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Τι λέει, ρε παιδί, αλήθεια.
6: Θα τα κυρώσει τον γκολ.
0: Και εγώ νόμιζα στο διαιτητή έκανε το φάουλ.
6: Όχι, πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού.
6: Πώς λέγεται αυτός.
0: Καλαβρία ή Καλαβρέζικα.
6: Καλαβρία μου
0: φαίνεται. Φύγερε από τη ζωή μου, ρε. Φύγερε από
6: τη
0: ζωή
6: μου. Ναι, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε σένα. Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Εδώ είμαστε, παιδιά, 2-31-111-95-50. Φτιάξτε μου λίγο το κέφι. Παρακαλώ.
1: Καλή σου μέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, Τιμολέον.
1: Την αγάπη μου και τη λατρεία μου. Καλό ξημέρωμα να έχεις.
0: Να είσαι
1: καλά. Και όλη την αγάπη μου στην πριγκίπισσά μας και στην ποιήτριά μας.
0: Έγινε, αδερφούλη μου, να είσαι καλά. Φιλιά, Τιμολέον, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούς, Γιώργο. Ας θα το κλείσω, ρε παιδιά, δεν μου χαλάσει εμένα το κέφι. Κλειστό το τηλεφωνικό κέντρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση. Κλειστό, παιδιά, το τηλεφωνικό κέντρο, κλειστό. Κακώς το άνοιξε. Το έκλεισα, φυλάκια.

Σε κολλάτε. Μην κολλάτε σε σχέσεις, σε αγάπες, σε φαγητά, σε ομάδες. Όχι σε ομάδες, να κολλάτε, να κολλάτε. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω ομάδα με τίποτε. Αχιλλέας Τριανδρίας, τέλος.

0: Να το δω και να μην το πιστέψω, ρε Σικαψούρη. Η 26άρα το ξέρει όμως αυτό. Για να το λέμε και αυτό, ρε φίλε. Εσύ θέλεις να μπλέξεις με την 26άρα. Η 26άρα το ξέρει όμως. Τη το έχεις πει, ας πούμε, ή απλώς έτσι.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλωστό στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά. Πάνω μας πέφτουν τα φω.

0: Και πιο δυνατά θέλει και πιο γρήγορα. Σίδερο στη μέση σου, ρε μάγκα. Απαιτήσεις που έχει η γυναίκα και πιο δυνατά και πιο γρήγορα. Πώς δεν είπε και πιο βαθιά δηλαδή, για να ξέρουμε. Μα δεν τρέπεστε λίγο.
1: Σήμερα θα είναι και άλλη μια ευκαιρία.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φαντασία και που θέλει φασαρία.
0: Αλέξανδρε, κάνε μου το χατήρι. Σταμάτα να γράφεις, θα σε μπλοκάρω στο επόμενο μήνυμα, εντάξει. Ξεκολλάτε λίγο με αυτόν τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Μου τα κάνετε τσουρέκια. Άιντε.
1: Ούτε με σκιάζει, ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπάστα.
0: Γεια σου ρε Μπίλη Τόκα. Καλημέρα σ' άρχοντα και καλή εβδομάδα. Την επόμενη φορά, Αλέκο, θα σε μπλοκάρω, τέλος.

Έχετε και ένα κακό ελάττωμα να γράφετε, ξέρω κι εγώ, 30 μηνύματα. Θέλετε να πείτε 5 πράγματα και γράφετε 30 μηνύματα. Εντάξει, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ρε, φταίει ο Μπούζας, ρε, πραγματικά. Ο Μπούζας, μάλλον. Και αυτά τα σπορ του Βορρά. Γαλοχίσανε παοξίδες. Με το η Αθήνα και το κατεστημένο φταίει. Το κεφάλι μας το μαύρο έφταιγε.

0: Σταματήστε ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Δεν μιλάω για το διαδίκτυο, μιλάω. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν υποψήφοι βουλευτές, έτσι πολιτικάντιδες, με κάποιο κόμμα, με οποιοδήποτε κόμμα, απόκόμμα. Σταματήστε να γράφετε ψέματα και να σηκώνετε ρε, στο προφίλ σας διάφορες βλακίες. Δηλαδή μιλάμε, πρέπει να είναι πολύ ξεφτυλισμένος ο άλλος για να σας ψηφίσει μετά. Βλέπω εδώ διάφορα, εδώ σηκώνουν ποσοστά για τους Έλληνες, για εκείνο, για το άλλο. Καλά δεν έχετε ξεφτυλιστεί, το ποιο άλλο ξεφτυλιστείτε ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Και δεν έχουν έρθει εκλογές ακόμα ε. Πού να έρθουν και εκλογές. Πω τι έχει να γίνει παιδιά. Θα το κλείσω το διαδίκτυο, το σύνταγμα. Να μην βλέπω τίποτε πραγματικά. Δηλαδή ξεφτελίζεται ο άλλος. Κάνει δικά του γκάλοπ απλώς και μόνο για να πήγε, για να πάρει 10 δραγμές από το κόμμα που θέλει να το βάλει να τον κάνει, ξέρω κι εγώ, υποψήφιο πολιτευτή. Τέρε Παναγία.
1: Από ταξίδι μακρινό.
0: Η άλλη γαυγίζει. Έχουμε παιδιά το χειρότερο κοινοβούλιο που υπάρχει ποτέ. Το έχω πει και θα το λέω μέχρι να ψοφήσω. Αυτοί 300 είναι οι χειρότεροι που υπάρχουν από τότε που έγινε το ελληνικό κράτος. Τέλος. Και αυτοί που θέλουν να έρθουν, όπως βλέπω στο διαδίκτυο.
1: Γεια σου Παναξαλονίκη, γεια σου νηφή του βορρά.
0: Η απόλυτη ξεφτύλα παιδιά. Για να πάρει 3-4 κλικ παραπάνω ή 5 καρδούλες ή ξέρω κι εγώ, από κάποιους που είναι συνονόματοι και τα λοιπά. Συμπορευτές στα αποκόμματα που έχουν. Είδα χθες κόντρα με αυτόν τον ανεκδίκητο φυσικά. Τον έχω, ξέρετε που τον έχω γραμμένο. Τον Άδωνη. Με την Ζωή. Δηλαδή μεγαλύτερος φασισμός από τον αριστερόστροφο δεν υπάρχει παιδιά. Τέλος. Μιλάει για δημοκρατία η κυρία Κωνσταντοπούλου από τη στιγμή την οποία δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει. Ποια είναι η δημοκρατία που υποστηρίζεις? Ό,τι και να είναι ο άλλος έχει δικαίωμα να μιλήσει. Βλέπω κάτι βίντεο που σηκώνονται. Είσαι φασίστας, είσαι εκείνο, είσαι τάλο, είσαι... Το μόνο που έχει να πει φυσικά μόνο τον Ζωριστή είναι να πει είσαι φασίστας. Φασίστα. Κερδίζει 4-5 ψήφους με τη λέξη φασίστας, μάλλον. Και σε ποιον το λέει? Σε αυτόν που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι αντιπρόεδρός της. Τι να πω ρε παιδιά.

Μην ξεχνάτε, αύριο το ξημέρωμα έχουμε ημέρα μνήμης. Προσκεκλημένη στα στούντιο εδώ, στο στούντιο μάλλον του Σπηλιάς, αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

έχουνε. Η ζωή Κωνσταντοπούλου και η μητέρα της πάντως προσέφηκαν στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της ανέγερσης του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου στην Αγία Παρασκευή. Από κοινού με τη μητέρα της, την κυρία Λίνα Αλεξίου, επικαλούνται ότι είναι ένικη πολυκατοικίες η οποία βρίσκεται σε ακίνητο όμορο με το οικόπεδο που πρόκειται να αναγερθεί το Δημαρχείο και έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, άδεια κοπής 14 πεύκων κτλ. Όταν δαχθεί το Δημαρχείο εκεί κοντά, φανταστείτε τι θόρυβο θα υπάρχει και να είσαι και δίπλα στο Δημαρχείο. Μήπως είναι δεξιός ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής? Άμα ήταν της πλεύσης ελευθερίας, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έτσι είναι η ζωή μας.

Αχ, πότε. Να πει, θέλω να ακούσω δηλαδή τον Μητσοτάκη να πει πάμε για εκλογές τάδε του μηνός. Έρε τι έχει να γίνει, ετοιμαστείτε. Τα Δεκεμβριανά δεν είναι τίποτε. Το αυτό που γινόταν το 64 με το παλάτι Φρυδερίκη και κυβέρνηση Παπανδρέου και τα λοιπά δεν είναι τίποτε. Ό,τι έφερε το, η επταετία, η επανάσταση ή ξέρω κι εγώ η Χούντα δεν είναι τίποτε. Ωραία τι έχει να γίνει.

Ξύπνησε, παιδιά, ξύπνησε. Πόντος λέει, καλημέρα σας, δώσε, δώσε. Αχ, ωραίο ήταν αυτό ρε παιδιά. Μ' αρέσει πολύ γιατί θέλει λίγο φτιάξιμο όμως.

Ο Γιάννης Αλεξίου μου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να έχουμε ρε Γιαννάκη. Καλημέρα τα φιλιά μου στο Γιάννη το Φούρνα, είναι στη Γωγό, το Πρατήριο, η φίλη μας η Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά. Δώσε πόνο άρχοντα, φωνάζει ο Μπίλιο Τόκας.

Δεν τρέπονται λίγο. Κάνανε τα 2-3. Ο σκοπός ήταν να μην του κάνανε τα 3-2. Ήταν ο σκοπός, εντάξει. Τι θα γίνω. Πάντως δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί να μη στεναχωρέθηκαν κάποιοι. Γιατί άμα πηγαίνανε για τους όμιλους να κάνουν προκριματικά, 1-2 προκριματικά, θα έπρεπε να πάρουν και παίκτες. Τσουλού είναι αυτό. Ο Άρης βγήκε πέμπτος. Ρε ΠΑΟΚ, δεν τρέπεσε λίγο ρε. Έχασε στο κύπελο για να μην βγει Ευρώπη ο Άρης ρε. Τι μιλάμε δηλαδή. Έτσι είπε ο ΠΑΟΚ. Σου λέει εγώ θα χάσω το κύπελο για να μην βγει Ευρώπη ο Άρης. Ένα, δεν βγήκε Ευρώπη ο Άρης. Ήταν αυτό, Παναγιά μου, πώς θα αντέξω. Να, κάτι τέτοια θα λέει το πρωί, παιδιά, ο Βαραγιάννης. Πάρτε το χαμπάρι, να ξέρετε.

Είναι δυνατό ρε εσύ, Ρουμάνε, να κερδίζεις 0-2 και να χάνεις τη δεύτερη θέση. Ενώ η ΑΕΚ έκανε το χρέος της και έφερε 1-1. Να μου χαθείς να χάνεσαι.

0: Να και η πόντια ποιήτριά μας στην επίσημη σελίδα πλέον. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή βδομαδούλα να έχουμε. 19 Μαΐου δεν ξεχνώ, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, με πολλές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όχι άλλες χαμένες πατρίδες, όχι άλλα δάκρυα, δώσε.
1: Έτσι κι αλλιώς θα με κοντά σου.
0: Και όπως είπαμε παιδιά, αύριο έχουμε ποντιακό παρακάθε εδώ, ημέρα μνήμης. Μαζί μας προσκεκλημένη στα στούντιο εδώ της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Θα ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

στον Μπούλο και στον Παούλο. Και όπως θα φεύγεις, ας την πόρτα ανοιχτή να μπει καμία άλλη. Θέλεις να διατάζεις και όλα πάνω θεμάσαι.

0: Τι έγινε εκεί στην Ποτίδα, κύριε της Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ποτίδας? Γιατί τόσο σκουπίδι στο δρόμο? Πέρασα σήμερα εκεί από την περιοχή και είπα να σας ρίξω κανένα πινελίγι. Γιατί τόσο πολύ σκουπίδι, παιδιά, στο δρόμο? Δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα να τα μαζέψουν?
1: Σου λέω είναι και τρελά έχω εγώ πολύ.
0: Πουλάδες μου, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω? Τα διοικητικά συμβούλια εκεί πέρα από τους οικισμούς. Μουλουχτή την έχετε κάνει? Να μην έρθω προς τα κάτω, θα αρχίσω κανένα πινελίκι. Αλλά στα νεόδμητα είναι πεντακάθαρα μπροστά, έτσι. Εκεί στην παραλία είναι πεντακάθαρα μπροστά. Στα διόροφα εκεί.
1: Δεν βρίσκει χώρο η λογική.
0: Τι έγινε, μπαγλαμάδες, εκεί κάτω στην Ποτίδεα? Δεν θα δώσετε εντολή να πάνε τα απορριμματοφόρα? Κάτσε, γιατί εγώ είμαι τρελός. Θα πάρω κανένα 2-3 φορτηγά, θα τα φορτώσω και θα έρθω να σας πετάξω μπροστά στο Δημαρχείο.

Και τι έγινε με το θέμα αυτό της πυροσβεστικής που λέει ότι πρέπει μέχρι κάποιο, μέχρι αρχάς Ιουνίου μάλλον, να καθαριστούν εκεί όλα τα οικόπεδα. Δοθήκανε τα πρόστιμα ή όχι? Γιατί άμα πάρει μια φωτίτσα να πάρει ένα σημείο εκεί πέρα, κάει και όλο το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Μετά θα φταίει ο Μητσοτάκης, ή ο κάθε Μητσοτάκης που είναι στην κυβέρνηση, αν θα είναι αυτός, αν θα είναι κάποιος άλλος. Μετά θα φταίει ο Μητσοτάκης για τις φωτιές, Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αγοράσει οικόπεδα, έτσι, έχουν αγοράσει οικόπεδα και είναι στη Γερμανία, είναι στην Ολλανδία, είναι ξέρω στην Αμερική. Ή κάποιοι που έχουν πεθάνει. Τι έγινε, κληρονόμοι δεν υπάρχουνε? Για ξεσκίστε τους λιγάκι. Έχει μείνει 20 μέρες για να καθαριστούν τα οικόπεδα. Κανονικά ο Δήμος έπρεπε να βάλει συνεργεία να καθαρίσουν όλα τα οικόπεδα μετά ακριβώς από την ημέρα που θα δώσει, την τελευταία προθεσμία που θα δώσει, και όλα τα λεφτά τα οποία ήταν, πόσο θέλει ένα συνεργείο για να καθαρίσει ένα οικόπεδο, 100 ευρώ κατευθείαν στην ΑΔΕ και να πάει το χρήμα να το εισπράξει η εφορία για λογαριασμό του Δήμου. Αλλά Μητσοτάκη, τι φοβάσαι? Φοβάσαι το εκλογικό κόστος που θα έρθει? Η χειρότερη βουλή είστε εκεί πέρα κάτω. Η χειρότερη που έχει περάσει από ποτέ. Βγάζετε κουβεντούλες έτσι για να γλυκάνετε τα αυτιά του κόσμου, έτσι, να τα γλυκάνετε τα αυτιά. Είμαστε βλάκες, εμείς είμαστε μαλάκες. Αλλά άμα πάρει φωτιά, φταίει ο στρατηγός άνεμος. Κύριε Μητσοτάκη, μπράβο. Άρε κυνήγι που θέλετε. Να ψάχνετε να βρείτε μαύρο χιόνι για να σωθείτε. Και μιλάω και για τους 300 εκεί κάτω, Εγώ δεν παίρνω 10.000 το μήνα στο παντελόνι. Εγώ δεν μπαίνω στη Βουλή με 5 διαμερίσματα ή 5 ακίνητα και φεύγω με 15. Του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός. Εγώ δουλεύω 40 χρόνια και το μόνο που κατάφερα να κάνω είναι να τσαρδί εκεί κάτω στην τέτοινα, στην Ποτίδεα. Και ματώσαμε μέχρι να το κάνουμε και νόμιμο.

Πολλοί παιδιά σκουπίδι δεξιά-αριστερά στους δρόμους. Είμαστε και εμείς ηλίθιοι που τα βγάζουμε. Αλλά παλιά υπήρχε και μια χωματερία εκεί που πήγαμε, τα ρίχναμε μέσα και περνούσανε τα απορριμματοφόρα. Κάθε δύο μέρες τα μαζεύανε. Αλλά εδώ έχει γίνει πολύ πράγμα. Αλλά στα νεόδμητα κάτω, έτσι, είναι πεντακάθαρος ο δρόμος μπροστά. Ούτε ένα σκουπιδάκι, ούτε μια σακουλίτσα δεν υπάρχει. Θα ξανάρθουμε πάλι. Θα επανέλθω πάλι. Και όταν θα έρθω όμως θα επανέλθω με ονόματα. Ονοματεπώνυμα θα επανέλθω. Άντε μπράβο. Μπαγλαμάδες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, λέει, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα, την πότια επίτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, εσένα και τις άλλες. Όσο και να με βάζεις με τις άλλες αγόρι μου, εφιάλτη σου θα είμαι.

Οι μάγκες είναι αετοί. Μια όμορφη ζεμπεκιά. Οι μάγκες είναι αετοί. Μια όμορφη ζεμπεκιά.

Δεν θέλω όλα. Το λογαριασμό της τράπεζάς σου θέλω.

Όταν θα σταματήσεις να μιλάς για αυτήν, τότε θα έχει την ευχή σου. Κατάλαβες, Καψούρη? Να καλημερίσω τον Καψούρη μου εκεί, τους Καψούριδες μάλλον, άλλοι Καψούριδες αυτοί. Στο αρτοζαγαροπλαστείο Πάλας, εκεί στη Νεάπολη, στην Βενιζέλου. Στον Κώστα τον Πάλα και την παρέα του. Με πήρε σήμερα και βιντεοκλήση, ήθελε να με δει το πουλάκι μου. Να χαθείς, να χάνεσαι, δεν τρέπεσαι λίγο? Ήθελες να μιλήσω και με τον πρίγκιπα, τον Παντελή? Να στείλω την καλημέρα μας στην ψαρομεύτικη γονίτσα μας, στην ψαροταβέρνα Πρίγκιπας εκεί στην Αγία Τριάδα, σε όλα τα παιδιά. Γκουρμπάν σε Περιστέρα με. Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης είπε να πει ένα ποντιακό.

0: Η Αναστασία η Μουσένα λέει: καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για το προηγούμενο τραγούδι Ελπίδα λέει: Πόντος Θεοδοσιάδης Κώστας, δράμα υπέροχη, αγαπάμε δράμα. Αγαπάτε δράμα, δεν αγαπάμε δράμα. Εγώ θέλω μια απάντηση από τους φίλους, αν ξέρουν. Γιατί η δράμα λέγεται δράμα, ρε παιδιά, γιατί βγάλα δράμα, να είναι τόσο ωραία πόλη. Δράμα γιατί τη βγάλανε. Ξέρει κανένας να απαντήσει.
1: Και μπορεί να πορπάτει, και μπορεί να...
0: Δράμα η καβάλα στις αίρες.
1: Αγικράτη.
0: Τι έγινε ο Πανσεραϊκός, έπεσε. Δεν να χαθείτε, να χάνεστε. Και η Λάρες έπεσε. Να χαθείτε, να χάνεστε.

0: Η Ελπίδα λέει ή δράμα με ύψιλον ή δωρ. Έχει πολλά νερά, λέει, γι' αυτό. Πιο πολλά νερά έχει όμως η Καβάλα, έχει τη θάλασσα. Δεν πειράζει, δεν είναι Αλμύρα. Ο Μπάμπης λέει καλημέρα φίλε μου, λέει για το Σάββατο ξεχάστηκα με, λέει, με τον Βασίλη. Σου χρωστά μια καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Καλά να πάθεις, δεν Μπάμπη Πολυχρονίδη. Η φίλη μας η Λίτσα από την εξωτερική Καλαμαριά, τα φιλιά μου λέει στον Παντελάκο μου.
1: Ας πεθαίνεις να ήξερα.
0: Η Ελπίδα λέει άλλο η θάλασσα ντε, γιατί νερά δεν είναι το νερό το ένα, νερό και το άλλο. Και μάλιστα η θάλασσα έχει κάτι παραπάνω από το νερό του ποταμού. Έχει αλάτι μέσα.
1: Θυμάμαι με ησυχία.
0: Έμα. Καλημέρα το Βαλάσσε, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρέουλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα και το Θόδωρα τον Κουνατίδη.
1: Με ησυχή τη σκέψη κάθε βράδυ.
0: Για να κοιμάμαι με ήσυχος, έτσι, στη θέση σου με άλλη, λέει το τραγούδι. Έμα. Να τα λέμε και αυτά. Η Ελπίδα λέει εμείς έχουμε γλυκά νερά όμως, λέει. Μπα, βρώμικα τα είδα.

Hands up. Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Εκπέμπουμε από τη Σπηλιά καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο 3 με 6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Μπάμπης ο Πολεχρονίδης λέει και εμείς έχουμε ποτάμι λέει στο χωριό μου, λέει τον Ακροπόταμο, λέει και λουτρά μάλιστα λέει εκεί στην Καβάλα. Ωραίο πράγμα η Καβάλα. Δεν ξέρω, πόλη η οποία έχει θάλασσα, εμένα μου αρέσει, τελείωσε, πώς θα το κάνουμε δηλαδή.

18η ημέρα σήμερα του Μαΐου. Εφράσιος, Εφράσια, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή. Ο Ιούλιος να γιορτάζει το Μάιο. Είναι δυνατόν. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Να χαίρεσαι την καπετάνισά σου, Μάικ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης λέγεται το εμβόλιο κατά του AIDS. Έχουμε κάνει και Παγκόσμια ημέρα για το εμβόλιο κατά του COVID, ε? Αλλά πότε είναι δεν ξέρω. Να βγουν να καυγίζουν κάποιοι ψεκασμένοι.

1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωματικής οργάνωσης, παιδιά, με το όνομα Ασπίδα. Έτσι, και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Πουλάδες μου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Ο γυρεός θα κληθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Έτσι. Ενώ μπορούσαν να τον απαγάγουνε, να τον κλείσουν μια μέρα μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με 5 γκόμενες, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια την άλλη μέρα. Τι του δώσατε λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν του δώσατε. Αλλά λέει παυτοφόρο είδες. Εγώ ήμουν μικρός, αγέννητος ήμουν τότε. Α. 1989, Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείεται από τους συνδυασμούς του κόμματος του Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκότα. Μοναδικός άνθρωπος που την πλήρωσε με τη ζωή του.

Πάμε να δούμε τον πολιτικό τύπο, καθώς δεν μας έχει έρθει το αθλητικό πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Τι να κάνουμε, δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Ξεκινάμε με το μανιφέστο. Στην Κρήτη και στην Μάνη έστειλε το Φιρμάνι. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, λέει, ψέμα ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι ενοικίες αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένας εκατομμυρίουχος από εδώ, ένα εκατομμύριο από εδώ, λέει, ένα εκατομμύριο από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος από το φτωχό Έλληνα. Δεν είναι τόσο φτωχός, ρε παιδιά, όπως είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που πουλούσε βιβλία το παλικαράκι μας. Έτσι είναι. Για να μπορέσει, για τη φουκαριάρα τη μάνα του που λέγεται το σλόγκαν. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, στόχος η αυτοδυναμία. Πάμε στα νέα. Τα νέα, λέει, 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να τα δούμε. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα? Χάος είναι ο ίδιος, δε παιδιά, δεν του επαναφέρει ο Μητσοτάκης. Ο ρόλος του καλού και του κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή και ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φαίνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση? Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ? Τι φαίνεται, ρε παιδιά, εντάξει. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα. Όλος όπως είναι. Εκτός αν ο Τσίπρας πει ότι μπαίνω στο ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, και πάμε μαζί. Πάμε στην κόντρα. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Μάλιστα. Συναγερμό στο ΠΟΗ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Αυτό το ρημάδι πια. Με τον έμπολα το ακούω τόσα χρόνια. Νέος ήμουνα και κολογέρασα. Η εφημερίδα των συντακτών. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Τι θα έγραφαν? Θα έγραφε πρωτοσέλιδο κάτι για τη διαγραφή Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ? Το γράφει πουθενά, ρε παιδιά? Για να δω τίποτε. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει, ρε, είδηση. Εδώ μισό λεπτό, Νετανιάχου, κρίση, αντιπαροχή. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά. Η είδηση ότι διέγραψε ο κύριος Φάμελος τον κύριο κριτικό. Η εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος, Λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυαδιασμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Μάλιστα, στους ξεχασμένους, παραγωνισμένους. Τι εννοείται, κύριε Δένδια, για να ξέρουμε? Α? Καλό στο Σαμαρά, καλό στον Καραμαλή. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. Το άλλο, το κύριο Μανώλη Κοτάκη, το μηδέν είναι η ταπείνωση. Μπροστά σε ένα μηδέν, παιδιά, μην πείτε μπροστά σαν άσωσης, γιατί αυτομάτως το μηδέν γίνεται 10. Μητσοτάκης εγμές κατά των απόντων. Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα θα είναι το 2030. Οι Έλληνες θα είναι. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο. Φάμελος και η Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Μάλιστα. Έρε τι γίνεται. Ο άνθρωπος ο οποίος τους έκανε πουρτ, το κόμμα του ολόκληρο, και έφυγε, τους είπε πουρτ. Μπράβο. Τώρα θα το ήρθε σαν Μεσσίας πάλι, έτσι. Μάλιστα. Θρίαμβος στη Σντάρα που τους τα έκανε μαντάρα και δέκατη θέση στον Ακύλα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Α, γιατί ο Πούτιν τι κάνει?
η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόν σε ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στο τηλέφωνο του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτου εργασίας. Έχει φόρτο εργασίας το παλικάρι μας. Μάλιστα. Αυτό τώρα το ντρόν, παιδιά, το έστειλε μήπως. Το ξέφυγε. Από πού, από ποιο πλοίο ξέφυγε αυτό το ντρόν? Δηλαδή, ψάξτε λιγάκι, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν υπάρχει στίγμα σε κάποιο δορυφόρο? Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Έκανανε κλείσμα όλοι αυτοί που θα έρθουν σε εμάς, στα ελληνικά νησιά μας. Κάντε κλείσμα, παιδιά, να μην είστε βρώμικοι. Γιατί είστε βρωμιάριδες όλοι. Η απογευματινή. Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Ασφάλεια, να μπαίνουν οι κάθε λαθρομοκυρελέσουν. Ευημερία, δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει ευημερία και ασφάλεια, πώς θα γίνει αναγέννηση? Το σύνθημα πάντως Μητσοτάκη για άναξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο στην ΑΕΚ. Ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά. Ο Παναθηναϊκός, αντί να χάσει από τον ΠΑΟΚ, τον μισητό του αντίπαλο. Α? Κάπως έτσι δεν λένε? Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Εδώ ρε, εσείς δεν τρέπεστε λίγο ρε Παναθηναϊκοί? Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το κύπελο, έκατσε και έχασε από τον Όφη για να μην βγει ο Άρης στην Ευρώπη, ρε. Το καταλάβατε ρε αυτό το πράγμα? Πήρε πέμπτη θέση ο Άρης. Νίκησε 3-0 τον... Ποιον έπαιζε? Του, το Λεβαδιακό. Και η πέμπτη θέση είναι έτσι απλώς για τους τύπους. Έχασε ο ΠΑΟΚ το κύπελο για να μην βγει ο Άρης στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να το καταλάβετε αυτό το πράγμα? Και ο Παναθηναϊκός δεν κάθισε να χάσει από τον ΠΑΟΚ για να μην βγει ο μισητός του εχθρός. Δώρε εσύ Παναθηναϊκή, ο ΠΑΟΚ έχασε κύπελο ρε. Άφησε το κύπελο στον Όφη ρε. Αχ, τι άλλο θα πω πάλι, Παναγίτσα μου.

Ο Βασίλης ο Αμτάκης μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα και με άφθονη υγεία. Καλά πες του λέει ότι το παίρνω πίσω. Πάλι καλά που είπες, δεν είπες τίποτα άλλο. Ο Νίκος ο Γαλλικιάς λέει καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλή εβδομάδα. Σήμερα πέρασα από την Καντίνα, σου είπα να τη φωτογραφήσω ας πούμε, για να σου στείλω φωτογραφία, αλλά λέω άστο.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε γουστάρετε, εδώ είμαστε. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σεργιανάκη.
0: Γεια σου, ρε ποιητρία. Γεια σου, ρε ποιητρία.
1: Που την είχα στήσει, μάλλον, του Βαραβά.
0: Όχι, δεν είναι ο Βαραβάς, ο Μωυσής είναι μετά από σένα.
1: Α, ωραία, καλημέρα, καλημέρα στο Μωυσή, να είναι καλά. Έτσι λοιπόν, Γιάννη, θα κάνουμε αύριο το αφιέρωμα, το ξημέρωμα.
0: Μπράβο.
1: Αφορμή την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Ωραία.
1: Γιατί με εκείνες τις περιβόητες λευκές πορείες θανάτου, χιλιάδες χριστιανικοί πληθυσμοί εκτοπίστηκαν με τη βία και αποδεκατίστηκαν από τις κακουχίες, παρακαλώ. Και όπως έλεγε ο μεγάλος ο ιστορικός μας, ο Στάθης ο Πελαγίδης, δεν σε σκοτώνω, εκτίθεσαι, σε εξέτωσε τόσες κακουχίες που πεθαίνεις μόνος σου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν. Ωραία. Εντάξει λοιπόν, να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου, τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο γιατί ήδη τελειώνει η εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Καλημέρα στο Μωυσή, καλημέρα στο Γιάννη εκεί τον πρόεδρο από την Πολύχνη του ΠΑΟΚ, καλημέρα στο Τζόρτζ, καλημέρα στον Τιμολέον, τον Μάικ που έχει γράψει εδώ στη σελίδα, καλημέρα στο Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ, καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί και την παρέα της, καλημέρα στον Κουνατίδη, τον Θόδωρο, τον Τέο, τον Τσέρεκ, τον Σάκη, τον Πλιάκο. Εντάξει.
0: Καλημέρα σε όλους και τελείωσες.
1: Ναι, ναι, το Γιάννη τον Μουχτσιάδη, τον Ξενοφόντο Θεοδωρίδη, σε όλους θα πούμε
0: αύριο.
1: Αύριο το ξημέρωμα.
0: Να
1: σε
0: καλά. Να σε καλά, να σε καλά, Πίτρια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα μας.
0: Έλα πάλι καρέ μου, τι κάνεις.
2: Την αγάπη μου, στην ελπίδα μας και στο Γιάννη μας.
0: Να σε
2: για
0: καλά.
2: Για πρώτη φορά, Γιάννη,
0: ναι,
2: στην ελπίδα μας πήγα στη Δράμα το 1954.
0: Ναι.
2: Και είχε ο ξάδερφος μου, είχε ξεροπόταμο από τη Δράμα. Ένας ξεροπόταμος εκεί γινόταν το παζάρι και ο ξάδερφος μου είχε μαγαζί. Τενεκετζής ήτανε, κάποτε έτσι τις λέγαμε.
0: Μάλιστα.
2: Έκαμε το 1954. Υπήρχε ξεροπόταμος, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, δεν ξέρω, αυτά τα ξέρει η Ελπίδα. Αυτά τα ξέρει η Ελπίδα.
2: Την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια, φιλιά αγόρι μου, φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Λίτσα, τι κάνεις.
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Συνεχίζεις το κάπνισμα ή όχι?
3: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Λίγο.
0: Κοίταξε, άκου λίγο. Πού σου δεν τρέπεσαι λιγάκι? Και μη σκουπίζεσαι, θα σε ξαναφτίζω πάλι. Αυτά.
3: Να στείλε τα φιλιά μου και να την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, καλά.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και μη σκουπιστείς, θα σε ξαναπτύσω πάλι. Άκου, συνεχίζει το κάπνισμα. Δεν τρέπεσαι. Τού σου να χαθείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα, κύριε μου.
4: Γιάννη, είμαι ο Δημήτρης από τη Δράμα, από τη Στελιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου, δε Δράμη, ναι.
4: Να πάρω γιατί πέρασε ένα μπουράνι.
0: Ναι.
4: Μεγάλο και. Πήγα πάνω, αλλά ήρθα ο Θεός δεν θέλει αποθηκάριους.
0: Τι να σε κάνει εκεί πάνω, ρε μπιαμπελά, θα σε πάρει. Κατέβα κάτω, ρε μη σε πω τίποτε. Δεν τρέπεσαι.
4: Στην κυρία Ελπίδα.
0: Είσαι καλά τώρα?
4: Καλά, αλλά έτσι. Έχω ένα παράπονο. Ήρθε στην Ονειρούπολη,
0: ναι,
4: και δεν ήρθε στη Θεάναμιδη. Έχω παράπονο
0: πραγματικά. Μόνο εσύ έχεις παράπονο. Πώς οι άλλοι έχουν παράπονο από την Ελπίδα.
4: Το ξέρω, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, παλικάρι μου, φυλάκια. Φυλάκια, να είσαι καλά. Άμα δεν τρέπεται λιγάκι, ρε, εσύ.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, δεν έχω παράπονα, ωραία κομμάτια έβαλε.
0: Σόπα ρε, αλήθεια, ευχαριστώ ρε φίλε, πω πω.
1: Τι, όλη τη νύχτα με έκανε να παίζω κουτάλια.
0: Μ' αρέσουν τα κουτάλια, αφού ξέρεις.
1: Ναι, κάνουν κανένα μάθημα.
0: Τι να σε κάνω.
1: Άμα τα ακούσεις από κοντά, θα πάθεις πλάκα.
0: Τα δικά μου, άμα τα ακούσεις από κοντά, θα πάθεις πλάκα.
1: Θα χτυπάς ένα τόνο, φίλε.
0: Ναι, δεν πάω σε παραπάνω τόνο, όχι, όχι.
1: Αφού τα ξέρω.
0: Ναι, εγώ.
1: Θα χτυπάω σε 5 μέτρα.
0: Εγώ αφήνω τους άλλους, την άλλη μουσική ολόκληρη να πάρει τους τόνους. Εγώ δίνω απλώς το τέμπο, τίποτε παραπάνω.
1: Θα σας στείλω με την Ειρήνη.
0: Να μου τα στείλεις, γιατί όχι.
1: Και θα ακούσεις. Εντάξει, φίλε.
0: Έγινε, πασά μου, φιλάκια. Φιλιά, αγόρι μου, φιλιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έλα, παλικάρι αδερκιά. Μου.
2: Γιάννη και Ελπίδα.
0: Έλα, Κωνσταντίνε μου, έλα.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Όλα καλά, παλικάρι μου, το παλεύουμε.
2: Που αργώ καμιά φορά, δεν μπορώ να πιάσω, γι' αυτό αργώ.
0: Δεν πειράζει, μη στεναχωριές.
2: Σας αγαπάω πάρα πολύ.
0: Όλα καλά, παλικάράκι μου.
2: Αλλά σας ακούω πάντα.
0: Όλα καλά, παλικάράκι μου, μη στεναχωριές.
2: Καλημέρα.
0: Φιλάκια,
2: καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Brother Louie. Louie, Louie, Louie. Παίρνω και εγώ τον μπούλο. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

να στείλω καλημέρα στη φίλη μου τη Λενιό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς. Θα τα πούμε, Λενιό μου. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα. Παιδιά, συγγνώμη, τώρα είδα τα μηνύματά σας, με συγχωρείτε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, αγάπη, παρέα στη δικιά μας την Ελπίδα. Γεια σου, Ελβίρα. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, έτσι. Τώρα τα είδα, έγινα ψιλοχαμός λιγάκι εδώ. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, στεναχωρεμένη. Και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης, και αυτός στεναχωρεμένος. Βγήκε πέμπτος χωρίς αντίκρισμα. Άρα ρε φίλε Βαραγιάννη, ο ΠΑΟΚ να χάσει το κύπελο για να μην βγει ο Άρης στην Ευρώπη, ρε. Τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Πα. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης. Θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Με ένα ποντιακό παρακάθ. Αφιέρωμα στη μνήμη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Από τα σκυλιά του Κεμάλ. Προσκεκλημένη στα στούντιο εδώ της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίες και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Τα λέμε λοιπόν αύριο το ξημέρωμα στις 3. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Μετρόπολης, τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: ποιο υπερέχει λιτήρι. Για να ρε, ότι είμαστε. Δεν είμαστε καλά. Α, τη Σμαράγδα φαίνεται. Α πούμε, εντάξει, τα παιδιά έχουν από κατραπακιά σε κατραπακιά είναι.
1: Μπα καλά.
0: Εμεί, τι καλά είσαι, ρε Σμαράγδα.
1: Τα χαρούλα είναι.
0: Ρε, πάπε στα θάλου.
1: Εγώ το ξενέρωμα το έφαγα πολύ πιο
0: εμείς,
1: μπροστά.
0: Τι να πούμε, ρε Γιάννη. Είμαστε τα καλύτερά μα, α πούμε. Βλέπει τι γίνεται. Στον κόσμο, γενικώ. Από πού να ξεκινήσω, ρε παιδί μου. Ήταν, α πούμε, τη Γουόκα Τζέντα το Σάββατο. Τρομερή ήταν.
1: Τη Γουόκα Τζέντα.
0: Βέβαια. Τι γιατί ρε Σμαράγδα, ξέχασε τι γινόταν στην Eurovision τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εδώ, τώρα, ότι δεν βγήκε.
0: Εδώ κέρδισαν κανονικά τραγούδια με κανονικούς συνθέτες, με κανονικούς τραγουδιστές. Μόνο η Αλαδίτσα πήγε με τα ας πούμε, σειρώμενη με αυτό που υπήρχε, γιατί είμαστε πάντα πίσω πριν από 15 χρόνια. Ο Στάση, ο Σμόδα κτλ.
1: Έλα μωρέ, γιατί είσαι έτσι αφοριστικός.
0: Πάντα έτσι.
1: Εντάξει, κάτι καινούριο ήταν το Φέρτο, δεν ήταν κάτι παλιό.
0: Ποιο ήταν καινούριο? Το είδαμε από την Κονσίτα το Φέρτο, το είδαμε από άλλους.
1: Λάγες. Ο Κωσίτα γιατί... είπε μια μπαλάντα εκεί, Rise like a Phoenix, Rise
0: ναι,
1: like
0: μου, για το mood λέω όλο. Ας πούμε τη γκο κατζέντα αυτή. Queer άτομο, με κατάλαβε. Queer. Ο ίδιο Ακύλα είπε, μα queer παιδί είμαι.
1: Άλλο
0: και
1: τα λοιπά,
0: και
1: queer
0: δεν
1: είπε.
0: Με τον Ακύλα βεβαίω δεν έχω κανένα θέμα. Εννοείται,
1: το
0: έτσι.
1: Σύνολο που παρουσιάζει δεν είχε καμία σχέση.
0: Καλά,
1: εμένα
0: η αίσθησή μου αυτή είναι, παιδιά, ότι η γκο κατζέντα, α πούμε, νικήθηκε κατά κράτο αυτή τη Eurovision. Κάτι που οι Έλληνε δεν κατάλαβαν και πήγαμε, α πούμε, τώρα εμεί μετά από 15 χρόνια που αυτή η ατζέντα μου άρχισε να επιβάλλεται στη. Στο διαγωνισμό πήγαμε εμείς τώρα με queer agenda.
1: Κοίταξε, α σου πω ότι κατάλαβα εγώ τώρα μια και το πάζει Eurovision.
0: Εγώ είδα μια
1: πολύ δυνατή Eurovision φέτος.
0: Πάρα πολύ δυνατή.
1: Πολλά καλά κομμάτια που.
0: Πάρα πολύ κανονικά.
1: Δεν είχα συνηθίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ έλεγα θα δούμε και εμάς.
0: Ούτε πούπουλα,
1: και θα το γυρίσω. Αλλά με τράβηξε, το είδα όλο. Ήταν ωραίο.
0: Καταπληκτικός διαγωνισμός.
1: Ναι.
0: Με πολύ ωραία τραγούδια. Ακούμε, ναι, και το Ιταλικό, το οποίο μου μείνει παίζουμε το καλοκαίρι. Θα ακούσει ξανά κανείς το Φέρτο? Όχι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Μα είναι δυνατόν. Τώρα που τελείωσε, μπορεί να τα πούμε. Έτσι, γιατί ακουγόταν το Φέρτο, ρε
1: παιδιά. Το Ιταλικό μου άρεσε πάρα πολύ από τον ημιτελικό.
0: Ναι. Τρομερό.
1: Πάρα
0: όχι,
1: πολύ.
0: Όχι, πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν διαφορετική γύρω.
0: Ο Κουλιανό σα είπε την Παρασκευή και την Πέμπτη και φώναζε για την Τάρα.
1: Την έκανε τέτοιο πρόμο.
0: Ναι, άκουσε κανένα τον Κουλιανό να κερδίσει το στοίχημα 5 ευρώ την
1: έκανε. Έλαντε.
0: Άντε.
1: Και κουκλάρα.
0: Κουκλάρα, γυναίκα με έχει στάσει. Μου στείλε τώρα μια φωτογραφία. Μου γράφει ότι είναι Σαββατράκι.
1: Α, δεν σα παρπάρα. Γιατί είναι Σαββατράκι το κορίτσι 27 χρονών, 28 πόσο είναι. Κάπου τόσο είναι.
0: Κάτσε λίγο να δω. Περίμενε.
1: Φτασμένη να πούμε, δεν την ξέραμε εμείς, αλλά στη Βουλγαρία έχει συνεργαστεί λέει, με μεγάλους παραγωγούς.
0: Ορίστε, άκου τώρα. Τελικά ναι, μου στέλνει την Τάρα. Κυριακή, μια
1: τελικά.
0: Μια μισή μεσημέρι με ένα βίντεο στον Ιούνιο.
1: Το σκέφτηκε δηλαδή. Σου λέει, κάτσε, μιλάει αυτό στην ώρα.
0: Έχει δίκιο, γιατί την είχα. Ναι, ρε παιδί μου, την είχα αυτό. Κουκλάρα. Μου στέλνει μια φωτογραφία γράφει. Τελικά έχει δίκιο. Κουκλάρα η Βουλγάρα. Να πας στον Φλασμία το τώρα μαζί με τον Οριλά, γιατί έκλεισα ραντεβού για Οριλά.
1: Ωχ, και εσύ το αυτή.
0: Όχι. Οριλά, έχει και άλλα Οριλά.
1: Έχει και άλλα Οριλά, θα μου πεις, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όχι, γιατί για το ροχαλιτό θα με στέλνουν. Υποχρεωτικά με στέλνουν το σπίτι
1: όλοι. Καλά κάνουν.
0: Και ο Νίκος και η Βαρβάρα και η Κάση όλοι.
1: Και η Κάση λέει.
0: Κάση ρε Γιάννη που είμαστε μια χαρά, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε όλοι.
1: Αυστραλία.
0: Αυστραλία, τι κουκλάρα.
1: Κομματάρα.
0: Τι γυναίκα, αυτή ήταν αληθινή ή AI?
1: Τι, έλατε.
0: Η Αυστραλέζα.
1: Πω, κουκλάρα μιλάμε, έτσι. Αλλά και τι φωνή και τι και τι.
0: Αφού μιλάμε όμως για τέτοια θέματα, πώς να μην βάλουμε τον ειδικό στην κουβέντα?
1: Το Φόρι.
0: Το Φόρι,
1: ναι, φίλε. Ας στείλει ένα. Τι να στείλει.
0: Έλα, Φόρι, καλημέρα.
1: Ένα ρεμπέτικο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό το παιδί, καλημέρα.
2: Πού πας ρε Ακύλα, όταν δηλώνεις ο παρός του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια πάει και περίπου να δεις πρώτος.
0: Και αυτό, μια ελπίδα είχατε. Μια ελπίδα είχατε από εκεί, πάει και αυτό.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό, Φοράκο.
2: Βαραγιάννη, στην κυρία, το γατάκι, την Παρασκευή που έχασε τα καλύτερα.
0: Ναι.
2: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, την Παρασκευή δεν έχασε.
2: Δεν έχασε τα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρώτη φορά σε είδα, Βαραγιάννη.
0: Άσε μας λέει εδώ πέρα διαφόρης της γνώσης του για τα αγκούρια, ας πούμε.
1: Όχι,
0: στραβά αγκούρια.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, και το πήγανε στο γραφείο. Μου είπε κάτι του ξέφυγε εδώ πέρα. Μπορώ να το ξαναπώ τώρα.
1: Μην το πει, άστο.
0: Ναι. Για το αγκούρι.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ όταν το τρως.
1: Στραβό ή ίσιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Έχει λέει και κάτι αγκαθάκια. Ήξερε. Και το πήγαν όλοι οι αγκούρια στη δουλειά.
2: Με φέρουν όλα οι αγκούρια.
0: Ναι, πήγε στη δουλειά και είχε μια σακούλα με αγκούρια εκεί, το πήγανε. Γιατί σου λένε Σαββατοκύριακο μπροστά σου.
1: Πανάδε,
2: μάζα. Να θέλω. Τέκε πράξει είναι ωραίε να γίνονται.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Άγια πλάκα, τα έλεγε.
2: Όχι, έγινε αυτό.
0: Έγινε.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ μια φορά. Θυμάσαι τη χρονιά με τον, όταν παίξαμε με την Άπολη που κερδίσαμε με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια, πώς θυμάμαι. Ναι, ό,τι έχει να κάνει με πάω.
2: Στο όνομα του Μπορδόκη. Ένα φίλο μου Ολυμπιακό, ξέρεις, τον κάναμε.
0: Τι δεν είναι. Όχι, ρεφόρη. Ρεφόρη.
2: Το πήγαμε ένα στεφάνι.
1: Α, καταπληκτικά. Κάνουν κάτι τέτοιο αυτοί. Εδώ του είχε ποτίσει καθαρτικό μέσα στα μπισκότα, το ξέρει αυτό.
0: Και εγώ είχα δύο φίλου παλιά, παιδιά, κάνανε παντρεμένοι τώρα, έτσι. Ο ένα φάρσε τον άλλον, αλλά ωραίε φάρσε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγαινε ο άλλο, τον έγραφε συνδρομητή σε τσοντοπεριοδικό, αγγλικό. Και πήγαινε κάθε μήνα. Κάθε μήνα πήγαινε. Πλήρωνε ο άλλο τώρα, έτσι. Μιλάμε κάθε χρόνο πλήρωσε 100 ευρώ. Ο άλλο πήγαινε μετά, τον έγραφε σε περιοδικό με μασόνου και τέτοια. Και πήγαινε αυτό. Να, για να πάει στην είσοδο, να το βλέπουν
1: να
0: οι άλλοι στην πολυκατοικία.
1: Ναι, ναι.
2: Κώστα, αυτό δεν είναι τίποτα. Ακού μια χρονιά, εγώ είχα πάει τρέλα. Μ' αρέσουν πολύ τα πετιφούρ. Πάρα πολύ μ' αρέσουν.
0: Τα πετιφούρ, ναι.
2: Ναι, και έφεραν φίλοι μου και μετά τρώγανε. Αλλά δεν θα συμβολέψω καλά. Πάω μια μέρα προ και παίρνω φαρμακείο με Ελλάδα, αλλά ξατόλ.
0: Το πάγκο μέσα. Μπράβο.
2: Έβαλα μέσα.
0: Μπράβο,
2: να μάθει να εφαγεί την αγορά.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Να μάθει να μην κλέβουν.
2: Παλιά
1: ο κόσμο πάντω τώρα που το λέτε το είχε με τι φάρσει. Τώρα δεν πολύ έχουμε χιούμορ.
0: Παρεξηγήστε όλοι.
1: Παρεξηγούνται, ναι.
0: Είναι παρεξηγησιάρδη όλοι.
1: Όντω, Κωνσταντέ.
0: Κάντε ρε φορή. Πάμε στα δικά μα.
2: Των μαρτύρων Πέτρο, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνα, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδίμου των μαρτύρων.
0: Μπράβο, μεγάλη χάρη.
1: Τώρα εγώ δεν έχω συντονιστεί με κανένα από αυτά νομίζω που είπε. Σε άλλη μέρα
2: να κάνουμε δύο ψηλά πράγματα σήμερα.
1: Ναι.
2: Και για να κλείσω, χαιρετώ τον Βαραγιάννη και χαιρετώ τον απαδό του Γκαγκάτσι, την κυρία Μπασάκου.
1: Έτσι πέστα.
2: Γκαγκατσόπεδα, για να κλείσω, χαιρετώ τον Βαραγιάννη και χαιρετώ τον απαδό του Γκαγκάτσι, την κυρία Μπασάκου.
1: Έτσι πέστα.
2: Γκαγκατσόπεδα, ντρέπεστε λίγο.

0: Θα μου πεις Βίστο. Καλημέρα.
1: Περισσότερο νομίζω.
2: Καλημέρα.
0: Να το Champions League.
1: Γεια σου ρε Σοφίτα.
0: Να το Champions League.
2: Εγώ θυμάσαι μάνα που σου έλεγα ότι θα βγω δεύτερη οπωσδήποτε.
0: Καλά, κάθε φορά που το έλεγες και
2: το έλεγα.
1: Κάθε φορά το ίδια λες.
0: Ναι, κάθε φορά τα ίδια λες.
2: Έτσι είναι.
1: Κάτσε να...
2: Τι λέει πάει ο ορτολόγος.
0: Ναι, αλλά να σε πω κάτι. Το φιλαράκι σου, ο Αλαφούζος σου την έκανε τη δουλειά, έτσι.
1: Α, αυτά να τα λέμε.
0: Να τα αναγνωρίζεις αυτά.
2: Ποιος την έκανε.
0: Ο Αλαφούζος.
2: Τι δουλειά έχει Αλαφούζος με τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Παναθηναϊκό έχει.
1: Με τον Παναθηναϊκό έχει. Άμα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ θα σου έλεγα τη δεύτερη.
0: Και τους είπε στο ημίχρονο, κοιτάξτε να δείτε, είναι τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο.
2: Με την ΑΕΚ έπαιζα. Δεν έπαιζα με Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν μας ένιωσε. Α, ναι, δεν κέρδισε όμως.
1: Δεν κέρδισε.
0: Για να μας πεις ότι ξέρω εγώ.
2: Έφερα μια ισοπαλία.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ έπρεπε να περάσει. Που κέρδισε για πλάκα.
2: Ποιον κέρδισε για πλάκα.
0: Κέρδιζε με ζήτα. Παρατατικό.
2: 2-2 ήρθε με Παναθηναϊκό. Που άμα τα και αυτά είχαν εδώ πέρα στη Μικροασία, θυμηρίσαμε.
0: Τέτοια δικαιώματα.
1: Καλά.
0: Τέτοια δικαιώματα.
2: Από τα κλάματα και από αυτά. Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Ποιο Νικολάκη, λέει τώρα. Τον Πουλιανό.
0: Θα κάνω περάσει αυτό σήμερα. Η Κατινεύρα. Παρακαλώ.
1: Εγώ ξέρεις τι ήθελα να ξαναδώ, γιατί τα κλείσα όλα φυσικά.
0: Τι.
1: Να ξαναδώ τη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Ντέλια.
0: Του Ντέλια.
1: Θέλω να το ξαναδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στη γραμμή. Θα πούμε τώρα αυτά. Θα πούμε όλα εμείς στην αγωγή.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Άλεξ.
1: Έλα, Άλεξ.
3: Στεφάνι, θα στείλει τη Μαραγιάννη για το που δεν θα βγει στην Ευρώπη. Γιατί στείλει τη Μαραγιάννη όταν δεν βγήκα.
0: Εσείς να τα βλέπετε αυτά που καθίσατε να χάσετε από τον Όφη. Εσείς να τα βλέπετε αυτά, φίλε, που δεν πήγατε στο Λευκό Πύργο φέτος, Άλεξ.
3: Για φέρνετε, εγώ στο Λευκό Πύργο. Εγώ έχω δικαστήριο.
1: Κοίτα που έχουν όρεξη πρωί.
0: Καλά, το δικαστήριο, ναι.
1: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Να ένας λόγος καλός να πάτε στο Λευκό Πύργο. Να αθωθεί ο Άλεξ. Να πάτε να το πανηγυρίσετε.
1: Ναι, ρε, στο καλό.
0: Ακούει λες.
3: Αγκατηγορούμουν για επεισόδιο του Ολυμπιακού και δόθηκα. Για το δεφά φέρνω. Δόθηκα πανηγυρικά.
0: Μπορεί, μπορεί.
3: Άμα κάνω μήνυση για τη ψυγείο δίνη που είχα άφησα τον πατέρα μου κατάγει το δώσει στην ΚΟ και γύρισα στη Θεσσαλονίκη να δικαστώ για να έρθω στην ΚΟ. Αυτά τα έξω για την ψυγείο δίνη. Ποιος μου τα πληρώσει.
1: Ναι, μάλλον για
3: τα λέει. Έδωσε 2.000 ευρώ και τα ταξίδια που έκανα στη Θεσσαλονίκη, ΚΟΚΟ, Θεσσαλονίκη, ποιος μου τα πληρώσει. Μπορεί να μου το πληρώσει κανένα.
0: Έγινε το δικαστήριο, Άλεξ, ή δεν έγινε, πήρε αναβολή.
3: Δικαστήριο και γίνει και δικαιωθήκα. Έγινε το δικαστήριο τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
3: Δικάστηκα ερήμη. Δεν το ήξερα ότι είχα δικαστήριο, γιατί είχα πάει.
0: Και παρόλα αυτά δικαιώθηκε. Καλά είναι για την ελληνική δικαιοσύνη. Ό,τι να.
3: Άκου να σου πω, αθλητική δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη.
0: Αφού αθώθηκε, ρε Άλεξ.
3: Αθώθηκα στο Ολυμπιακό, τώρα δεν πέφτω για τον Πάο.
0: Αγία μου.
3: Πέντε και έκανε επεισόδια.
0: Καλά και εσύ όλη την ώρα που είχε επεισόδια μέσα, εσύ, ναι, Άλεξ. Όπου είχε επεισόδια και εσύ μέσα. Κατά λάθος και εσύ.
3: Τον πατέρα μου κοίταξε στο σπίτι που ήταν κατάγκητο.
0: Ναι, άλλο λέω, άλλο λέω.
1: Μα σου λέει ότι δεν ήτανε.
0: Δεν ήτανε.
3: Ήμουν στην πέντε.
0: Δυο φορές, δεν ήτανε.
1: Δεν ήτανε.
3: Δυο φορές δεν ήμουν.
0: Καλά, έχεις ακούσει ένοχο να λέει και εγώ ήμουνα. Εγώ το έκανα.
1: Μαμάδα έλεγες τώρα για τον Άλεξ λέμε.
0: Για τον Άλεξ λέμε.
3: Σε πρώτο κατηγορούν θα τα βάφερνες.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Ξαφνικά είσαι σπίτι, ας πούμε, και έρχεται η αστυνομία και σε παίρνει και σου λένε ήσουν εκεί.
3: Όχι, άλλο θα σου πω. Δικάστηκα ήμουνα. Ήρθαν στην αστυνομική στο σπίτι μου και τα πέθανε ο πατέρα μου. Και μου είπαν ότι.
0: Ήρεμα, ήρεμα, Άλεξ. Εντάξει. Πρωί Δευτέρα δεν μπορώ να πούμε. Δεν πρωί Δευτέρα. Βάλε μια τελεία τουλάχιστον να μπορούμε να συνοηθούμε, ρε φίλε. Σε ρωτάμε πράγματα, πήρε ένα μονόλογο, μα άρπαξε τα μούτρα. Δηλαδή, φαντάζεσαι να μα βγουν πέντε Άλεξ στη σειρά. Τελειώσαμε σαν εκπομπή.
1: Δεν το κατάλαβα το τελευταίο, το δεύτερο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Το ήξερα από το ραπ.
0: Άλεξ, πάρε λίγο ήρεμα, φίλε, να τα πούμε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Ιάκωβε.
4: Καλημέρα.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε κι εσύ. Περιμένετε, με τι πάθατε, θα μιλήσετε. Άλεξ, πάρε λίγο πιο ήρεμα. Κατέβασε ταχύτητα, βάλε Δευτέρα.
1: Λες και παίζουμε στην Βίβλο.
0: Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι λες, για να σε βοηθήσουμε, αν μπορούμε, έτσι. Παρακαλώ.
1: Πριν άκουγα τον Γιάννη, καλημέρα, για να ακούω το Χιλτίδη.
0: Γιατί?
1: Ο Μωυσής και ο Βαραβάς. Τώρα έχουμε τον Ιάκωβο. Βίβλος, πάμε.
0: Δεν το παρατήρησε. Καλημέρα, Ιάκωβο.
4: Καλημέρα. Έχω άλλα δύο ξαδέρφια, τον άλλο τον λένε Αβράμ και τον άλλο Ισάκ, Σμαράγδα.
1: Αλήθεια! Εξαιρετικό.
4: Αλήθεια.

0: λέω. Τι θα έλεγα, θέλει να δει τη φάση του Τέλεια, έτσι.
1: Τέλεια, ναι, ναι.
2: Θέλω να το ξαναδώ.
0: Να μα πει ότι. Ναι, ναι, να το δει, αλλά να μα πει ότι έπρεπε να φάει και κίτρινη κάρτα συγχρόνω όμω. Γιατί τραβάει τη φανέλα να την πάρει σπίτι
2: έτσι
0: του μαζί.
2: Έτσι λένε, ρε παιδί μου, αλλά εκείνη την ώρα σου λέω από τα νεύρα μου και από αυτά, μετά τα κλείσα όλα. Άστο. Εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να μαζοχίζει.
0: Έχω δει όλη.
2: Όχι, απλά θέλω να το δω.
0: Έχω δει όλη την εκπομπή. Έχω δει άλλη την εκπομπή του Κουλιανού. Ναι. Άμα τον τρυπούσεις αίμα δεν βάσταζε.
1: Καλά, αφού στο τέλος ακούγομαι εγώ σε ένα σχόλιο. Εδώ ο Κουλιανός φωνάζει. Κάτσε λίγο να κλείσω.
2: Τον έχεις το κινητό.
1: Ναι ρε. Περίμενε.
0: Ναι, αλλά είπε ο Κουλιανός όμως έπρεπε. Ναι. Έπρεπε να δοθεί, έπρεπε να τα αφήσει, είναι γκολ, έπρεπε η φάση να την αφήσει, γιατί δεν τον τράβηξε και πολύ, τον τράβηξε λίγο, τι λίγο τον τράβηξε, τον έκοψε τη φορά όλη.
1: Ο Νίκος βγήκε τα ρούχα και το πέναλτι που δεν δόθηκε. Αλλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δεν υπήρχε ρε παιδιά κανένα χέρι τώρα.
2: Εντάξει παιδιά, πάνω όταν.
1: Πάνω εκεί στην ένταση τώρα, εντάξει.
2: Στην ένταση εννοείται πάντα.
0: Παιδιά, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, Ιάκωβε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, κυρία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, YouTube.
1: Βλεματάρες. Η Αθηνούλα είναι αυτή. Την ξέρετε την Αθηνούλα.
3: Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα σου, βλεματάρες.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι, άστο Αθηνά, πετάω.
3: Η εβδομάδα σου είναι, θα κάτσουν καλά όλοι, και η Βαρβάρα και ο Νίκος, και η Μαράγμα και όλοι στο σταθμό. Ό,τι πεις και ό,τι κάνεις, όλα ναι, να σε λένε και τη μενάδε θα σε κάνουν.
1: Είσαι καλά.
3: Καλά είμαι, αγόρι μου. Μπράβο, καλά είμαι. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Μπράβο.
3: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να καλά,
3: και χαμόγελα.
1: Να είσαι καλά, γεια σα, Τινούλα.
3: Γεια σε όλους. Γεια.
2: Η πλάκα είναι.
1: Δηλαδή, ότι... κλείνουμε 30 χρόνια, ξέρετε. Σχέσεις.
2: Αλήθεια.
1: 30.
2: Τόσα πολλά.
1: Ναι, το 96-97.
2: Πώς περνάνε, ρε.
1: Τη γνώρισα το 97, ήταν πιτσιρίκα. Είχε έρθει σε μια αιμοδοσία, νομίζω. Το 97. 97-98 θα ήθελα να πρέπει να ήταν. 97-97. Νομίζω. Λοιπόν, πολλά χρόνια. Πιτσιρίκα από το Αχλαδοχώρι, εδώ σε Ρόν.
2: Άιντε σε.
1: Μια καταπληκτική τρύπησα, τρομερή, πανέξυπνη. Η Αθηνά έχει IQ πάνω από 130, να ξέρετε.
2: Όπα.
1: Πάνω από 130.
2: Φαίνεται πάντως τον τρόπο που μιλάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σου, κυρία Δέσποινα.
4: Είμαι η κυρία Δέσποινα. Πήρα να πω μια καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά.
4: Η γονή μου θα φύγει τώρα αντίο σήμερα.
1: Ναι.
4: Και με το γιο μου ήρθαμε και τη φέραμε εδώ σε αεροδρόμιο. Καθένα και πίνει καφέ.
1: Πόσο χρόνο είναι η γονή, κυρία Δέσποινα?
4: 23.
1: 23, ε. Και πού πάει?
4: Αγγλία.
1: Τι κάνει?
4: Σε μεταπτυχιακό.
1: Μπράβο,
4: το
1: μπράβο το κορίτσι.
4: Καθόμαστε για καφέ. Ναι. Και σε δύο τραπέζια από τα 10 που είναι κατηρημένα,
1: ναι,
4: ακούνε Ράδιο Μητρόπολη.
2: Αυτά είναι.
1: Δεν πετάχτηκες να πεις «Είμαι η κυρία Δέσποινα».
2: Όντως.
4: Όχι. Μιλούσα εγώ και μια κυρία με λέει «Κυρία Δέσποινα». Λέω «Τι με ξέρετε». Μου λέει τώρα, λέω «Έγινα φίρμα, δεν το πιστεύω».
1: Ωραία, κυρία Δέσποινα. Από την πρώτη εισαγωγή.
4: Αλλά να σας πω κάτι. Είσαστε υπέροχοι και μόνο που σας ακούνε εδώ, οι άλλοι πάνε στη Γερμανία και λέει και εκεί τους ακούμε. Φυσικά λέω εδώ μόνο θα τους ακούω και παντού. Έτσι. Σε όλο τον κόσμο είναι το καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δέσποινα. Να είσαι καλά.
4: Εδώ. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Και εμείς, και εμείς. Να είσαι καλά. Γεια σου.
2: Γεια σου, κυρία Δέσποινα. Καλό κατεβόδιο στην Εγκονούλα. Να πούμε και μια καλή επιτυχία. Βέβαια, ακόμα κοιμούνται τα πιτσιρίκια.
1: Σήμερα ξεκινάνε.
2: Το Λύκειο, ναι.
1: Αυτό δεν το κατάλαβα τώρα. Καθένας κάνει το, έχει το δικό του πρόγραμμα.
2: Ναι, έτσι φαίνεται. Ότι
1: όχι, έτσι φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι είναι. Τους δίνουν μια καταληκτική ημερομηνία.
2: Ναι.
1: Ας πούμε, κάτσε λίγο να τη δω γιατί τα έχω δωμάσει. Νομίζω ότι...
2: Από κεραμαίος ακόμη ο προσανατολισμός ήταν τα παιδιά να τελειώνουν νωρίτερα.
1: Ναι. Λοιπόν. Καταληκτική είναι 27 Μαΐου. Μέχρι τότε ο καθένας ξεκινάει όποτε γουστάρει, με όποιο μάθημα θέλει, με όποιο πρόγραμμα θέλει. Απλά πρέπει 27 Μαΐου να έχουν τελειώσει όλοι.
2: Α, εσύ το πήγες και στο προγραμματισμό των μαθημάτων.
1: Μα τον έχω μπροστά μου, εδώ το βλέπω τώρα. Λοιπά, έτσι. Ναι, για γυμνάσια είναι 22 με 15 και επίσης και για τα γυμνάσια. Εδώ είναι η λήξη των μαθημάτων 27 Μαΐου. Η έναρξη πανελλαδικών είναι τέλη Μαΐου. Θα τα πούμε και για τα δημοτικά νηπιαγωγεία. Κλείνουν 15 Ιουνίου, να ξέρετε, έτσι, τα πολύ πιτσιρίκια. Αυτά είναι τα. Δηλαδή έχουν βγει. Αλλά οι δικοί μας δεν δίνουν σήμερα, ας πούμε.
2: Όχι. Τα γυμνάσια.
1: Όχι, λύκειο,
2: ο Νίκος είναι πρώτη.
1: Δευτέρα Λυκείου, τι πρώτη.
2: Τι πήγε Δευτέρα Λυκείου.
1: Βέβαια πήγε Δευτέρα Λυκείου. Και δεν δίνει σήμερα.
2: Γεράσαμε.
1: Χθες εγώ ήθελα να τον ξυπνήσω νωρίς, ας πούμε, για να διαβάσει και μου είναι τρελό.
2: Με τον φόνο που φέρνει.
1: Κοιτούσε περίεργα. Λέω, ποιος εξετάζει. Δεν δίνουμε εμείς τώρα. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά okay, είναι καλύτερο, λέμε. Μπορεί να είναι καλύτερο, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, ναι, αναλόγως τώρα τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου, πιστεύω ότι το κάνουν σύμφωνα με το πώς τους βολεύει. Ξέρω εγώ.
1: Παιδιά, κι άλλο τράβηξε βίντεο το Κουλιανό.
2: Ναι, δεν θα τον τραβούσαν. Ο Κουλιανός
1: πρέπει... άλλος, ο Κουλιανός, παιδιά, άλλαζε χρώμα. Δηλαδή ήταν δερματή. Έτσι. Γίνεται η φάση, γίνεται δερματή, το σούτ.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι δερματή κανονικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται το σούτ, ας πούμε, και τα λοιπά. Του πέρανε. Δεν θα το δώσει. Δεν θα το δώσει. Και αρχίζει και αλλάζει χρώμα τώρα. Γίνεται ροζ, γίνεται ξέρω εγώ αυτό, γίνεται ροδακινή. Αρχίζει πιάνει κόκκινο. Κοκκινίζει. Γι' αυτό τον έβγαλα βίντεο. Για να του το δείξω σήμερα, το πω, δες πως άλλαξες χρώμα σε 31 δευτερόλεπτα.
2: Ελπίζω να είχε πάρει το χαπάκι της πίεσης.
1: Παίρνει.
2: Ε, τι να κάνει, αφού το, από πρόπερση του να.
1: Από το περνάμε, 15 χρόνια δεν περνάμε, δεν παίρνουμε την αγάπη.
2: Ναι, αλλά πάω και είσαι. Δεν υπήρχε αυτό. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Και να λοιπόν σου πω, εγώ το μεταξύ, στο 2-0, έχω καλά, γυρίσει και κρυφοκοιτάω το άλλο. Όχι κρυφοκοιτάω, ναι, κοιτάω το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν και άχαρο αυτό το πράγμα με το κλειστό γήπεδο. Δεν μ' αρέσει καθόλου να βλέπω παιχνίδια που είναι άδεια τα γήπεδα.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλή τιμωρία.
2: Ναι.
1: Άρχισα να το σκέφτομαι δηλαδή.
2: Για πες.
1: Τα 250 χιλιάρικα είναι καλή τιμωρία. Δηλαδή.
2: Α.
1: Δεν υδρώνει κανένα. Ούτε οι οπαδοί, ούτε οι πρόεδροι, κανένας δεν υδρώνει, ούτε οι παίχτες, γιατί είναι πλέον μισθοφόροι όλοι. Δεν υδρώνει κανένας με το άδειο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Βάλ του 250 χιλιάρικα για τις παραβάσεις αυτές, δηλαδή όταν θα είναι αποφασίσεις κλειστό και κλεισμένο το θηρόν, όχι, όχι, με κόσμο. 250 χιλιάρικα. Να σου πω ότι ωραία θα συμμορφωθεί και ο πρόεδρος πρώτος από όλους.
2: Πρώτος από όλους.
1: Να αρχίσει να κυνηγάει ό,τι κυνηγάει. Έτσι.
2: Αυτό πες.
1: Βάλε 250 χιλιάρικα, άστα τα σάπια.
2: Αλλά ήταν και λίγο άδικο για τους Παναθηναϊκούς.
1: Έτσι κι αλλιώς ποιοι είναι αυτοί που κάνουν μανούρες, οι πλούσιοι. Είδατε κανένα φτωχό να κάνει μανούρες, να κάνει εγώ πας Γιάννενα, ο Πασαραϊκός.
2: Ψέματα.
1: Έτσι δεν είναι. Ήταν άπλο τι κάνουν μανούρες.
2: Άδικο για τον απλό κόσμο του Παναθηναϊκού, ας πούμε, που δεν είχε να κάνει με αυτό. Γιατί άκουσα και το ας πρόσεχες. Ναι, ας πρόσεχες εννοείται. Απλά ρε παιδί μου για ένα Παναθηναϊκό τώρα.
1: Μέρα,
2: ναι.
1: Όχι, τελευταία μέρα της λεωφόρου ήταν.
2: Ναι, αυτό.
1: Αυτό λες, λέμε. Ναι,
2: ναι. Δηλαδή είναι χιλιάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Σκέψη πώς θα νιώθανε. Λέω εγώ, εμένα θα με πείραζε πάρα πολύ
1: ναι.
2: Να και συνέβαινε αυτό.
1: Τι έγινε στο ημίχρονο, τι να άλλαξε. Εκτός από τον Αναφούζο που πήγε και τους είπε τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο, δεν το ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται να χάσουμε.
2: Δεν ξέρω, αφέλεια και καθόλου αφέλεια. Ψυχή. Καθόλου ναι. Ψυχή από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα είσαι στο 2-0, δεν είσαι να το κυνηγάς. Δεν είσαι στο 0-0, ούτε καν στο 1-0. Που λες θα φάω ένα γκολ, πάω.
1: Ναι, αλλά μπήκες και έδειξες ότι θα το κυνηγείς το μάτς, το θέλεις.
2: Ναι.
1: Από την αρχή του παιχνιδιού. Βάζεις τα δύο γκολ και μετά. Αγρανάπαυση.
2: Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Αλήθεια δεν ξέρω.
1: Ο Λουτσέσκου τι είπε. Η λιθιότητα είπε.
2: Ναι, η λιθιότητα είπε.
1: Άρα σου υπέκτησαν.
2: Και φάνηκε ότι ναι. Όχι απλά τον πείραξε μία φορά, τον πείραξε 100. Δηλαδή φάνηκε ο άνθρωπος ότι ήταν αρκετά χάλια. Μετά, δηλαδή καθόταν και αυτός σου λέει τι έγινε τώρα, ένα τι έγινε τώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, με το 2-0 πάντα
1: ναι, συζητάμε. Ναι, ναι, ναι, μα εννοείται. Όταν έχεις ένα προβάδισμα 2 γκολ και αυτή το προσάρτηση σου δίνει έναν από τους στόχους που είχες από την αρχή της χρονιάς. Έναν
2: ναι,
1: από τους στόχους, ίσως τον τελευταίο, έτσι.
2: Το τι ακουγότανε, δε,
1: το
2: λέω το γάρ πολύ της λήψεως. Για να παραφροσύνει, δεν μπορείς να φανταστείς τι άκουσα. Ο καθένας είχε τη δική του θεωρία. Λέω, άιντε. Πάνε κλείστα όλα.
1: Τι μου στέλνει αυτός εδώ τώρα.
2: Τι, για πες.
1: Εκπαιδευτήρια, ξέρω εγώ, τι λέει εδώ τώρα. Πρέπει να το κατεβάσω για να το κάνω μεγένθηση. Να κάτσε
2: για, για το κάνα πρόγραμμα εξετάσεων
1: ναι,
2: που
1: ναι,
2: συζητούσαμε.
1: Ναι, ναι, για το σχολείο, κάτι μου έχει στείλει από το σχολείο. Για μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν.

0: Μου το έκλεισε. Λέει ήταν δίδακτρα να πληρώσουν το οδείο Παιωνίας. Τι να μην τα πληρώσουμε δηλαδή, γιατί μην το στέλνεις αυτό. Κακό είναι 20 ευρουδάκια είναι. Πλήρωσε για το παιδί, τίποτα δεν είναι.
1: Α, για το. Μάλιστα.
0: Ναι, μπορεί να κάνει και λάθος. Ο Κωνσταντίνος, το οποίο άκυρο μου λέει. Εντάξει, εντάξει.
1: Α, κάτι άλλο ήθελε να στείλει. Μάλλον το πρόγραμμα ήθελε να στείλει.
0: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλο. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από τα γενικά για να πάμε και στα. Να ξεδικέψουμε σιγά-σιγά.
1: Πολύ σοου είχαμε. Πολύ άρτο και θεάματα είχαμε το Σαββατοκύριακο.
0: Eurovision, είχαμε.
1: Eurovision, δεν το συζητάω. Μιλάμε, βάρεσε κόκκινο όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, 84% έπιασε.
1: Το άλλο που απομένει τι είναι, αυτοί που δουλεύανε προφανώς.
0: Τι μας μένει να συζητήσουμε από αυτό, εκτός από το πρώτο που για μένα είναι το πιο σημαντικό, σας το είπα. Ότι αυτή η ατζέντα, ας πούμε, η οποία μπήκε ξαφνικά στη Eurovision πριν από 10-12 χρόνια, ξαφνικά τη βλέπουμε να ξεφτίζει. Και το λέω αυτό γιατί, διότι καθόμουν και έβλεπα τις συμμετοχές πέρυσι, πρόπερσι, το 21, που το 21 δεν είχαμε, το 19, το 18, και βλέπω ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε αυτή την αντιμετώπιση, δηλαδή προσέγγιση, πώς προσεγγίζαν κάποιες χώρες στην Eurovision. Ας στείλουμε, ας πούμε, ό,τι πιο παρδαλό έχουμε, ό,τι πιο πλουμιστό, ό,τι πιο εξαντρίκο, ό,τι πιο προκλητικό, πας και κερδίσουμε, γιατί ό,τι έγινε στο παρελθόν. Το κάναμε εμείς φέτος, η Ελλάδα, με τον Ακύλα, το Δίσμηρο, ο οποίος έπεσε θύμα, νομίζω, επικοινωνιακά της Επιτροπής της ΕΡΤ, η οποία έχει το ζήτημα. Το πρόβλημα δεν το έχει ο Ακύλα. Το πρόβλημα το έχει βεβαίως η Επιτροπή, η οποία προσπάθησε και είχε φανταστεί την αρχή ότι αυτό πρέπει να στείλουμε στην Eurovision. Γι' αυτό και πρέπει πάρα αυτά, κύριε Πρόεδρε, όποιος είναι, να ξυλωθεί χθες. Όχι χθες,
1: χθες
0: το πρωί. Αυτή η Επιτροπή συγκεκριμένη. Ή να μην ξανασχοληθεί με το τι χρειάζεται η Eurovision. Βάλτε έναν άνθρωπο από τον χώρο του πενταγράμμου, τη μουσική βιομηχανία. Γιατί αν δείτε, η Ντάρα είναι σε δισκογραφική, η οποία κινεί τα νήματα. Η ξέρει Ελλάδα... τι θέλει τι, ο κόσμος και είναι ελληνική εταιρεία.
1: Ρε παιδί μου, εγώ δεν το είδα έτσι.
0: Είναι ελληνική εταιρεία.
1: Είχε ένα νόημα το τραγούδι, είχε ένα manifest με τον υπερκαταναλωτισμό. Ναι. Τώρα το.
0: Μάλιστα. Η Ελλάδα δηλαδή των μνημονίων είχε να πει κάτι για τον υπερκαταναλωτισμό. Άλλο φιάσκο κι αυτό.
1: Περίμενε, ρε
0: Σκοτσέλη.
1: Το Κάσε Ευαγγελινό. Άνθρωποι δηλαδή που το έχουν, που το ξέρουν το.
0: Πόσο χρόνο είναι ο κ. Ευαγγελινό.
1: Δεν έχει σημασία να σου
0: πω. Πόσο χρόνο είναι, ρωτάω.
1: Όσο και να
0: είναι. Πες μου, ρε παιδί μου, κάνω μια ερώτηση.
1: Πόσο χρονών είναι ο Κοντόπουλος?
0: Γιατί εσύ μιλάς, ο Κοντόπουλος είναι 52.
1: Κοντόπουλος όμως.
0: 52 είναι.
1: Η Βουλγαρία.
0: Ναι, 52.
1: Η Βικτόρια Χαλκίδη, πόσο χρονών είναι? 53. Στο θεσμό.
0: Ο κύριος Ευαγγελινός πόσο χρονών είναι?
1: Ας πούμε και το Μαντραγκάτα, πώς το λένε αυτό. Μαντραγκά, πώς το λένε αυτό που κέρδισε.
0: Ραγαμούτρα, δεν ξέρω, επειδή πόσο χρόνο είναι ο κύριος Ευαγγελινός. Ρωτάω για συγκεκριμένο.
1: Κατάλαβα. Όταν μεγάλωσε και ξέφτισε από
0: εκεί. Πόσο χρόνο είναι? Γιατί δεν μου λες?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεινόσαυρος δεν είναι αυτός? Γιατί μας λες για άλλους στην πολιτική ότι είναι δεινόσαυροι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτός γιατί δεν είναι?
1: Τώρα, τι
0: πώς να μπορεί ένας άνθρωπος 75 χρονών να ατμιστεί, να μυρίσει τι ακριβώς θέλει, ας πούμε, ένας νέος, ο οποίος κατά κόρον βλέπει την Eurovision? Δεν τη βλέπει η ηλικία του κυρίου Ευαγγελινού.
1: Ρε παιδί μου, κοιτάξτε, μην το πας έτσι, γιατί.
0: Καλά, πως, μου βγαίνει δεν το πάρει, Μαρέτα.
1: Ναι, όχι, σου λέω. Δεν, όπως, δηλαδή, δεν είναι ότι πατώσαμε κιόλας. Είμαστε στην πρώτη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά, πάντα οι πρώτοι 10 είναι αυτοί που τα πήγαν καλά στην Eurovision. Ναι. Ότι πατώσαμε, αλλά σου λέω και ο Κοντόπουλος δεν είναι κανένα πιτσιρίκι.
0: Ναι.
1: Που είναι αυτός, αν δεν ξέρει ο κόσμος, ο συνθέτης του τραγουδιού της Βουγάρας Ερμηνεύτριας που το κέρδισε κιόλας.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω.
0: Η αδερφή μου έλεγε, ας πούμε, μπράβο Φωκάς, ο Ευαγγελινός, ο οποίος τόσωσε, ας πούμε, με την σκηνοθεσία και αυτό που. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θεωρώ ότι σώθηκε τίποτα.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δυνατός διαγωνισμός για ένα τέτοιο κομμάτι. Δηλαδή ήταν. Είχε πάρα πολύ ωραίες φωνές, πολύ ωραίες δημιουργίες.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε αυτό, νομίζω. Λίγο και το. Από ό,τι είπαν αυτοί που το σχολιάζαν, τέλος πάντων, δεν πήγανε πολύ ο κόσμος και το κοινό στα love songs που λέμε, τα ερωτικά.
0: Δεν είχε ερωτικά τραγουδία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είχε. Love songs δεν έχει Eurovision.
1: Της Φινλανδίας ήταν. Που ήταν η φαβορή και βγήκαν έκτη.
0: Εντάξει,
1: τελικά.
0: Το λες love song, ας πούμε. Είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι, ρε Σμαράγδα. Love song, ας πούμε, μπαλάντα θα πεις.
1: Ενώ να ξυπνούν
0: love
1: την
0: song,
1: αγάπη.
0: Ας πούμε, τώρα. Όλα την αγάπη. Ξυπνούν για κάτι. Άλλαγε το κορμί, άλλαγε το αυτό.
1: Της Βουλγαρίας ήταν λίγο στο. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Ναι, μια επανάσταση να φέρουμε, να τα ξορκίσουμε. Ναι, αυτό το. Σαν Ζαβάρα Κατρανέμι ήταν η λέξη, ας πούμε. Που δεν σημαίνει κάτι, αλλά σημαίνει και πολλά. Μ' άρεσε, μ' άρεσε η Eurovision.
0: Ήταν όλη η παρουσία, όλη η παρουσία. Εγώ ξεχώρισα το τραγούδι της Ιταλίας. Για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο για το τραγούδι αυτό που
1: από τον ημιτελικό ακόμη, μου άρεσε.
0: Κυρίως γιατί δεν έχω ξαναδεί που είμαι παρατηρητικός. Ας πούμε, σου πω ότι παρατήρησα προχθές και γελούσε η Βαρβάρα μου. Αλλά δεν έχω, δηλαδή πολύ σπάνια βλέπω πίσω από τον τραγουδιστή τους υπόλοιπους τρεις, αυτούς τους δυο χορευτές που δίνανε το γαμπρό.
1: Δίνανε το γαμπρό.
0: Δεν ξέρω αν το ξαναείδατε το βίντεο κλιπ. Μάλλον την προσπάθειά τους. Δεν έχω ματαλεί ούτε στα Μπολσόι ανάλογο συγχρονισμό.
1: Α, όχι, δεν το πρόσεξα τώρα. Τι ψάχνω.
0: Ναι, εγώ είμαι πολύ παρατηρητικός. Το ξαναβάλε 100 φορές. Δεν έχω ξαναδεί, ακόμα και στην ανάποδο, στο flick flack που κάνουν στο ανάποδο.
1: Ναι.
0: Τα παπούτσια και τα χέρια φεύγουν και ακουμπούν το έδαφος ακριβώς το ίδιο δισεκατομμυριστό του δευτερολέπτου.
1: Τι λέει, Κωστέα, το δω τώρα.
0: Βάλτε, δείτε τι κάνουν οι από πίσω οι τρεις, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκτός από τον τραγουδιστή, ο οποίος συγκινήθηκε, είναι το νιώθε, ας πούμε, και το παιδί, ας πούμε, με ένα κανονικό πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Το οποίο όντως είναι ύμνο στη γυναίκα και στην ομορφιά, ναι, της. Και ναι, βγαίνει και αυτή η νύφη.
1: Ναι, η κουκλά. Βγαίνει αυτή και την πρόσεξα. Ναι,
0: αυτό όλα σου λέω. Ήταν όλα, ήταν ένα και ένα. Και πήγαμε κι εμείς εκεί με τον Ακύλα με τα. Το παιδί ήταν εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο
1: νομίζω ότι κέρδισαν οι φωνές.
0: Του φουσκώσαμε τα μυαλά, ας πούμε, όλοι.
1: Κέρδισαν οι φωνές. Δηλαδή τώρα, τι να σου πω, ακόμα και η Γαλλία. 17 χρονών το κοριτσάκι αυτό. 17 ναι, χρονών. Πήγε απλά στην πεπατημένη. Είχαν κερδίσει ήδη δύο οπερέτες, ναι, τις προηγούμενες χρονιές. Αν θυμάσαι, Αυστρία και δεν θυμάμαι ποια άλλη. Mm. Αλλά μιλάμε 17 χρονών και να την ακούς και να λες τι κάνει το παιδί, παπάδες. Ή τη θυμάσαι τη Γαλλίδα.
0: Μια άλλη παρατήρησα με μια φωνή απίθανη.
1: Πολωνή. Πολωνή. Πρέι.
0: Ναι, αυτές είναι φωνές.
1: Απίστευτη φωνή. Ναι.
0: Πήγαμε εμείς, είπαμε 77 φορές φέρτο. Κουράσαμε τον κόσμο.
1: Ο Ισραηλίτης επίσης. Φοβερή φωνή, το Μισελ, πολύ ωραίο τραγούδι, ναι, από το Ισραήλ. Ποιο άλλο. Πολλά, και της Φιλανδίας. Η Σουηδία μου άρεσε πολύ, δεν πήγε τραγούδι καλά.
0: Μόνο τον Άγγλο λυπήθηκα.
1: Καλά, ο Άγγλος πάντα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ξέρω, νομίζω επίτηδες το κάνουν αυτοί. Παρατήρησε μετά τι έγινε. Του παρατήρησε μετά τι έγινε.
1: Τι είπε.
0: Εκεί στο. Στον booth που είναι όλοι μαζί, περιμένουν τα αποτελέσματα. Ναι. Δεν είναι όλες οι ομάδες μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι δικοί του που ήταν 3-4 μαζί, ναι, άθλοι.
1: Πήγανε σε άλλους.
0: Φύγανε.
1: Στην Αυστραλία πήγανε.
0: Ναι, και ήταν αυτός μόνος του. Δεν το είδες αυτό. Αυτό θα το πάρεις να δει. Και είναι μόνος του. Δηλαδή αυτά είναι μεγάλα, ας πούμε, καναπέδες που χωράνε 9-10 άτομα και αυτός είναι μόνος του στην άκρη. Και δίπλα είναι η Δανία. Και σηκώνεται μια τραγουδίστρια από τη Δανία και του λέει: έλα, κάτσε εδώ μαζί μας. Πάμε παράθυρο σας πορωμός και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να τα πούμε και όλα, γιατί έχει και άλλα, έγιναν και άλλα από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, ακούτε Μετρόπολης, συντονισμένη στους 95,5. Cominciato tutto quanto dal principio.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Στα play-off 1-4 τη στίχημα Super League, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο, μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Οσδόεφ και Μύθου, καθώς πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη της θέσης 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάν της Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα ο Φιές έστεινε δικό του πάρτι στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε τη δραματική ετοιμιγορία του υποβιβασμού, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασαραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα με 2-1 επί του Ατρομήτου στην ΑΕΛ FC Αρίνα, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό, την ίδια ώρα που Αστέρας και Κηφισιά κολλούσαν στο 0 στην Τρίπολη. Αυτή η λευκή ισοπαλία παρατείνει την αγωνία για την τελική θέση παραμονής, με τους Αρκάδες και την ομάδα των Βορείου Προαστίων να παίζουν τα ρέστα τους στην αυλαία του πρωταθλήματος. Η 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out που αναμένεται να κρίνει τα πάντα διεξάγεται την 5η στις 7 με τις απολύτως κρίσιμες αναμετρήσεις Πανετολικός Αστέρας, Ατρόμητος Πασεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ. Εκτός συνόλου και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup λυγίζοντας τη Chelsea με 1-0. Στο παρκέ της Greek Basketball League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Η μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός, θα κριθεί πλέον οριστικά σε ένα μάτς θάνατος ζωής της Ανή Λαρίνα τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα λεπτά είναι 40 μετά τις 6. Σήμερα είναι Δευτέρα και το ημερολόγιο γράφει 18 του μηνός. Από ό,τι μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι, γιατί τους διάβαζα χθες, ο καιρός στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου δεν θα είναι καλοκαιρινός. Θα αργήσει λίγο να έρθει το καλοκαίρι, μάλλον από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, διότι μέχρι και την επόμενη Τρίτη τα συστήματα δείχνουν ότι θα έχουμε απογευματινές βροχές, θερμοκρασία γύρω στους 25-26 βαθμούς στις μέγιστες τιμές στα μεσημέρια. Οπότε, ναι, τώρα, μα είστε άτυχος και πάνω, γιατί ο άλλος προχθές, ας πούμε, θυμάστε τον γαμπρό που πήρε το τηλέφωνο Τετάρτη, μας παντρεύεται το Σάββατο.
1: Ναι, καλέ.
0: Αυτός ήταν τυχερός. Διότι έγινε χαμός το Σάββατο, αλλά παντού, στα Πέριξη. Δηλαδή έβρεξε πολύ στις Σέρες, δεν έγινε το μάτς.
1: Ναι.
0: Έβρεξε Χαλκιδική, έβρεξε στην Ιμαθία, στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 4 το απόγευμα ήταν ο καιρός μαλακός. Δηλαδή δεν έβρεξε.
1: Εντάξει, είχαμε και εμείς.
0: Μπορούσε να πας, παιδί μου, να παντρευτείς, να κάνεις το
1: γάμο. Έφαγα κι εγώ τώρα ένα άσχετο άγχος εκεί στη γειτονιά να ζήσουν τα παιδιά. Δεν τους ξέρω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά βλέπαμε τον μπαλκόνι, παιδί μου, την νύφη που τη στολίζαν και είχαμε ένα άγχος με την Άρτεν, ναι. Η καημένη νύφη, ναι. Να μην τη το χαλάσει.
0: Ναι, ναι, Μάιος έχει αυτό το κίνδυνο. Ιούνιο, παιδιά, η γάμη. Ιούνιο,
1: τέλος.
0: Ή Σεπτέμβριο.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι οι αρχαίοι δεν παντρευόταν το Μάιο και οι Ισπανοί δεν παντρεύονται.
0: Δεν παντρευόταν οι αρχαίοι.
1: Δεν παντρευόταν το Μάιο, δεν ξέρω γιατί κάτι λέγανε για το Μάιο.
0: Κάνατε μόνο, δεν παντρευόταν. Κάτσε να μα τα αλλάξει όλα τα
1: πώς δεν παντρευόταν, εσύ. Πώς, από τους Δωρείς και την Κάθοδο. Άλλαξε η Λίβδιν, βέβαια. Η Πελασγή και αυτή, όχι, δεν παντρευόταν και ήταν και πιο ωραία τα πράγματα.
0: Πήγαινε το ζευγάρι στο. Πού, ούτε σπίτι δεν είναι. Ένα σπίτι. Πού μέναν αυτοί. Αυτό μια μέρα πρέπει να το ανοίξουμε το θέμα. Δούμε λίγο τις μικρές λεπτομέρειες. Τώρα,
1: ναι.
0: Από εκεί πέρα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και πέρασε πάρα πολύ ωραία βραδιά χθες. Σούπερ βραδιά. Έβλεπα τις εκδηλώσεις των οπαδών του οργανισμού ΑΕΚ. Έτσι.
1: Και ερώτηση.
0: Ήταν ωραίες οι στιγμές.
1: Απορία.
0: Νομίζω ότι φώναζε κάποια στιγμή το Μάριο. Ναι. Το Σούπερ Μάριο, ο οποίος μπήκε μέσα με το όχημα.
1: Με το αγωνιστικό, ναι.
0: Αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Αν δεν τραγουδήσεις. Και είπε και τραγούδι ο άνθρωπος. Τον νικητή. Ο νικητής, το οποίο γράφτηκε για την ΑΕΚ.
1: Α, μάλιστα. Εγώ έβλεπα το πρωί, γιατί σου λέω τάκλεισα. Δεν μπορούσα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Λογικό είναι.
1: Στις συνδέσεις. Έχω απορία. Εσύ το είδες όλο, να φανταστώ.
0: Όσο μπόρεσα και τα δύο τα βλέπα μαζί. Τι εννοείς όλο.
1: Σαν προεκλογικός λόγος δεν ήταν του κύριου Ηλιόπουλου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Πίστη, επιμονή, υπομονή.
1: Άστα αυτά.
0: Πάμε με τον Κυριάκο να κερδίσουμε ακόμη μια τετραετία. Πώς το είπε αυτό.
1: Τις συστημικές τράπεζες το άκουσες που το είπε.
0: Εννοείται. Οφόλοι απέναντίον της ΑΕΚ.
1: Μα στη φανέλα της ΑΕΚ έχει τράπεζα χορηγό.
0: Συστημική.
1: Ναι, δεν έχουμε κι άλλες. Είναι αυτή που χορήγησε κιόλας για να γίνει ο Παπαρίνα με Μελισανίδη τότε.
0: Σοβαρά, μήπως είναι για τις ξένες. Για την Barclays Bank, ας πούμε, πώς έλεγε. Για την BNP Paris.
1: Μου έκανε τόσο εντύπωση. Δεν το κοροϊδεύει.
0: Δεν το πιάσε αυτό, όχι.
1: Αλλά μου φάνηκε λες και θα κατεβεί με κόμμα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός όμως, για να πάμε και στο παιχνίδι.
1: Έλα, ναι.
0: Ήταν στο ύψος του, στάθηκε έτσι. Δηλαδή ναι. Το χτύπησε το παιχνίδι, πάλι με το Ροντινέι βάζει γκολ. Μέχρι ένα σημείο εκεί που. Αυτός ο κλασικός φετινός Ολυμπιακός ήταν χθες.
1: Τα μοιράσανε.
0: Πιο κλασικός Ολυμπιακός δεν υπήρχε. Τα μοιράσανε.
1: Ένα-ένα τι, χαρούμενοι όλοι. Ναι. Μα και οι Ολυμπιακοί πανηγύριζαν.
0: Πώς δεν πανηγύριζαν.
1: Εκ μέσα.
0: Αφού σου λέει δεν πάω να πάρω το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Να πάω στο Champions League. Και τώρα. Τώρα πώς είναι η σειρά, η Άκ θα πάει στα προγραμματικά του. Στα play-off του Champions League από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ίδιο μονοπάτι, από το μονοπάτι όμως των μη πρωταθλητών. Ο Όφη θα πάει στα play-off του Europa στις 20 Αυγούστου.
1: Ολόσωστα.
0: Ο ΠΑΟΚ θα πάει λίγο πιο νωρίς στα τέλη του Ιουλίου στον τρίτο γύρο του Europa.
1: Υπάρχουν τώρα κάποια rebalancing, πώς τα λένε όλα αυτά.
0: Όχι, στο δεύτερο γύρο του Europa, ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο. Ναι. Έχει δηλαδή τρεις αντιπάλους να αποκλείσει. Για να πάει ή στους ομίλους του Europa ή αν αποκλειστεί στα play-off να πάει στους ομίλους του Conference.
1: Ναι, και παίζει ρόλο, δεν εξαρτάται ακριβώς από εμάς το πώς θα γίνουν τα πράγματα. Ας πούμε, άκουγα ότι αν η Άστον Βίλα πάρει το ευρωπαϊκό, ο ΠΑΟΚ θα πάει στους ισχυρούς.
0: Θα πάει, ναι, ναι, και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερα πλασαρισμένος. Έχει ακόμα ζουμάκι. Δεν θες χάσουμε αυτό το καλοκαίρι, το πήρες χαμπάρι.
0: Εντάξει, θα προλάβουμε. Καταρχάς, με το που θα τελειώσουμε εμείς στο Champions League, ας πούμε, και τα λοιπά, και το υλικό. Και εκεί που θα ασχολούμαστε με τις μεταγραφές ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
0: Πάρε να πούμε κάθε μέρα τρία μάτς. Από τις 16 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Τελειώνει, ξέρεις πότε. 20 Ιουλίου.
1: Με τις άδειές μας.
0: Όχι με τις άδειες. Μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, 23 Ιουλίου παίζετε μπάλα. Εσείς.
1: Παίζουμε μπάλα.
0: Για Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λες δεν θα πάρουμε ανάσα.
1: Όχι, δεν θα πάρουμε φέτος.
0: Θα είναι και μεταγραφές στο μπάσκετ. Του Άρη και του ΠΑΟΚ θα έχουμε πάρα πολύ πράγματα.
1: Αλλά τώρα θα είναι από εδώ και πέρα, πιστεύω. Μη σου πω και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αρχίσουν οι μεταγραφολογίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ήδη άρχισαν. Διαβάσαμε για τον υπέργυρο Καλάθι θα πάρετε. 37 στα 38.
1: Για μπάσκετ του πας εσύ. Να πάμε λίγο μπάσκετ να δούμε τι έκανε ο Άρης.
0: Κέρδισε την ΑΕΚ.
1: Ήτανε καλός.
0: Καλός ήταν σε ένα σημείο. Καλός. Όχι τόσο καλός. Καλά τώρα. Για φέτος έτσι μιλάμε. Αλλά να πάει κάτω να πάρει νίκη. Okay.
1: Από τον Ολυμπιακό, ε.
0: Όχι τον Ολυμπιακό.
1: Α, να κερδίσει πρώτα την ΑΕΚ τη Δευτέρα και μετά.
0: Εντάξει, δύσκολο είναι, αλλά τέλος πάντων. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει καλούς παίκτες και ο Άρης βέβαια, αλλά έχουμε κάποια κενά σοβαρά. Χθες δεν ήταν καλός ο ψηλός μας, αλλά το πήρε το ματς ο Άρης. Okay. Εντάξει, την έδρα. Η έδρα παίζει ακόμα ρόλο στο μπάσκετ.
1: Παίζει τελικά.
0: Σε αυτά τα επίπεδα, ναι. Πρόσεξε να δεις, είπα. Σε αυτό το επίπεδο. Μη μου ρίξει τώρα με ομάδα EuroLeague.
1: Καλά τώρα, να παίξει, εντάξει,
0: ρόλο,
1: ναι.
0: Να παίξει ρόλο η έδρα. Όχι, εκείνη μια θα παίξει ρόλο.
1: Εκεί θα πρέπει να παίξει
0: 5% η έδρα.
1: Ο ρόλο.
0: Η Άστον Βίλα έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, όχι με τον ΠΑΟΚ, μου λέει.
1: Νομίζω ότι έχει το rebalancing κάτι, παιδιά. Το διάβαζα πολύ αργά εχθές.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Για τους ισχυρούς, για το αν θα είναι ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε βέβαια μέσα στη βδομάδα. Εντάξει, εμάς χωρίστε μας κιόλας. Είμαστε και οι πρώτοι ναι, που ναι, τρώμε ναι. Το ξύλο.
0: Πασαραϊκός χαιρέτησε έτσι και χθες και επισήμως.
1: Ναι.
0: Πάει και Πασαραϊκός.
1: Ναι.
0: Πάει. Καθαρίσατε την Ξάνθη. Πάει και Πασαραϊκός. Άντε, επόμενος.
1: Next. Τώρα πώς θα είμαστε του χρόνου. Θα έχουμε αρκετές κάτω από το αυλάκι. Οι τρεις δυνατοί της Θεσσαλονίκης θα είναι και οι τρεις.
0: Ο Ραχλής, ναι, έφυγε ο Πασαραϊκός. Δες το έτσι.
1: Ναι, από το βορρά θα είμαστε αυτοί, νομίζω.
0: Αυτοί θα είμαστε, ναι. Γιατί πώς ήμασταν. Δύο ήμασταν. Τρεις πάλι με τον Πασαραϊκό.
1: Πασαραϊκός, ναι. Η Λάρισα δεν πιάνεται, είναι ο κέντρο. Τσακ στη μέση. Τώρα,
0: και ανεβαίνει Καλαμάτα μόνο.
1: Ανεβαίνει Καλαμάτα.
0: Μη στεναχωρίεσαι, αυτή είναι πολύ κάτω.
1: Αυτή είναι πολύ κάτω.
0: Πάρα πολύ κάτω. Δεν τους βάζεις τώρα στο.
1: Ωραία, Καστάνη.
0: Για ταξίδια. Καλαμάτα, πώς πας Καλαμάτα.
1: Πώς να πας Καλαμάτα, δύσκολα πας.
0: Ο δικός θα πηγαίνουν αυτοί.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Τραγουδώντας δηλαδή. Ο κόσμος ψήφισε, του έδωσε στον Ακύλα, λέει Ελένη, την έκτη θέση.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, καλά. Ο κόσμος όμως. Ναι, η Eurovision έχει ένα συγκεκριμένο κοινό.
1: Μου κάνανε.
0: Δεν θα κάτσω εγώ να ψηφίσω, δηλαδή. Συγγνώμη λίγο, να ξεκαθαρίσω κάτι έτσι. Δεν θα ψηφίζα εγώ ποτέ, Ελένη. Ούτε εσύ, Ελένη. Ούτε η Μαράγδα.
1: Τι να κάτσω να ψηφίσω για το. Α, ναι, δύσκολα.
0: Είναι συγκεκριμένο
1: θα ήταν
0: κοινό. Πολύ φανατικό αυτό που ψηφίζει. Δεν ψηφίζουν όλοι, Ελένη. Και εμένα μου άρεσε το τραγούδι της Ιταλίας. Συμπληρώνει. Μάλιστα, ωραία.
1: Πάντως, μου έκανε μια και το λέει η Ελένη ότι πραγματικά οι επιτροπές. Εκεί πατώσαμε στις επιτροπές.
0: Στις επιτροπές
1: και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η Αυστραλία, αρέσει. Δηλαδή από την Αυστραλία που είναι η μισή Ελλάδα εκεί, μια άλλη Ελλάδα εκεί, πήραμε δύο.
0: Από την Επιτροπή της Αυστραλίας.
1: Από την Επιτροπή της Αυστραλίας πάντα, ναι, όχι από τον κόσμο.
0: Την Επιτροπή είναι, δύο.
1: Περίμενα, ή από την Αλβανία, ρε παιδί μου, περίμενα γείτονα είσαι, κάτι καλύτερο.
0: Δηλαδή εσύ, άμα έβλεπες αυτό το τραγούδι, ας πούμε, και αυτή την εμφάνιση γενικότερα, θα δίνεις παραπάνω από δύο, ρε Μαράγδα. Τώρα ειλικρινά σου μιλάω.
1: Δίνανε στοιχηματικές, με μένα θα ρωτήσεις.
0: Στοιχηματικές ή κάνουν τη δουλειά τους.
1: Τρίτους μας βγάζανε.
0: Σας τα πήρανε.
1: Είδες που η Σμαραγδούλα έρχεται και δικαιώνεται.
0: Σας τα πήραν τα λεφτά.
1: Για τα στοιχήματα και τα μπουκ και τα μουκ και τα.
0: Ναι.
1: Δεν τα μπορώ εγώ αυτά.
0: Βέβαια, να
1: τα
0: πούμε
1: πιστεύω.
0: Και οι στοιχηματικές δικαιολογήθηκαν. Σου λέει, όταν βγήκε το τραγούδι της Ελλάδας, δεν είχαν βγει όλα. Είχαν βγει τουλάχιστον 8-9 τραγούδια, έτσι.
1: Κάποιοι το σχολίασαν και αυτό, ότι το κάψαμε το τραγούδι.
0: Το κάψαμε το τραγούδι, εννοείται, το κάψαμε.
1: Βγήκαμε πολύ νωρίς.
0: Πάρα πολύ νωρίς, με πάρτι και τα λοιπά. Κουράσαμε, βαρέθηκε ο κόσμος. Ίσως το είδε και καλύτερα.
1: Και αυτό παίζει,
0: δηλαδή,
1: γιατί όχι.
0: Το έλεγξε καλύτερα, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: τόσες φορές το βλέπεις, άμα δεν είναι κάτι πάρα πολύ καλό, όσο το βλέπεις, τόσο το αποδομείς. Άμα είναι πολύ καλό, τόσο το θαυμάζεις.
1: Μα η Βουλγαρία ήταν το outsider. Μέχρι που πήγε στον ημιτελικό. Ναι. Δεν ήταν καν στην πρώτη δεκάδα η Βουλγαρία.
0: Πότε. Γιατί η Βουλγαρία εμφανίζεται
1: πριν
0: στην πρώτη
1: εμφανιστεί.
0: Τριάδα εδώ και 10 μέρες, 12 μέρες.
1: Μόλις εμφανίστηκε στον ημιτελικό. Με το που έκανε την εμφάνιση αυτή τη φοβερή η Ντάρα, ναι. Μάρα, πώς τη λένε.
0: Ντάρα.
1: Η Ντάρα. Άλλαξαν όλα.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν όλα. Μέχρι τότε λέγανε ότι θα το πάρει η Φιλανδία. Και θα το πάρει και με άπλα.
0: Ναι. Ναι, η Φιλανδία νομίζω έκτη.
1: Έκτη, τελικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάει και η Eurovision. Τέλος.
1: Ναι, τη σχολιάζουμε γιατί την είδαν όλοι. Κυριολεκτικά
0: ναι.
1: Την είδαν όλοι.
0: Τι βλέπουν, σου αρέσει. Ναι, σου λέει ναι, μπάλα δεν έχει, τίποτα δεν έχει.
1: Mm.
0: Δηλαδή, άμα είχε η Manchester Liverpool εκείνη την ώρα θα βλέπαμε και η Eurovision.
1: Εγώ και εσύ όχι.
0: Α, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω οι υπόλοιποι.
0: Καλημέρα που μπορούσε να χτυπάει ο Μάικ. Πίσω από την επιτυχία της Βουλγαρίας είναι Έλληνας που έγραψε το τραγούδι.
1: Είπαμε, ο Κοντόπουλος.
0: Ναι, και η
1: Χαλκίτη,
0: η Βικτόρια.
1: Η Βικτόρια.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι η Ντάρα είναι τόσο φαν της Ελλάδας, έδωσε συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς έκανε.
0: Πού πάει στην Τούσλα για μπάνια.
1: Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική, ε.
1: Χαλκιδική.
0: Άμα από τη Βάρνα είναι, έχεις πάει στη Βάρνα ποτέ? Για μπάνιο.
1: Βάρνα δεν έχω πάει, αλλά Βούρκος φαντάζομαι.
0: Βούρκος δεν απει τίποτα.
1: Ναι,
0: μαύρο το νερό, πίσα.
1: Έκατσε λίγο.
0: Μαύρη θάλασσα μου το λέει.
1: Ήταν εδώ το. Μαύρη θάλασσα, όντως. Καλό.
0: Για πες εδώ ότι...
1: Ήταν εδώ τον τελευταίο μήνα, εδώ έκανε όλες τις πρόβες.
0: Καλλικρατία.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα.
1: Όλο το τελευταίο μήνα έχει τρέλα με την Ελλάδα γενικότερα.
0: Εντάξει, είναι Βουλγαρία.
1: Τα γνωστά, ναι.
0: Να πω κάτι στην Τάρα που δεν του υπολόγισε όμως, ε.
1: Ναι, πες.
0: Η Ελλάδα πότε μπήκε στο ευρώ?
1: Το 2001. Ναι.
0: Πότε κέρδισε την Eurovision?
1: Άρεση, το είπα, είσαι πολύ διαβολάκι. Αυτό συζητούσαμε στο σπίτι.
0: Πότε κέρδισε την Eurovision?
1: Το 4.
0: Το 5.
1: Που μας τα δώσαν όλα τότε. Από τη
0: 4 χρόνια
1: Ολυμπιακών.
0: Μετά έρθαν τα μνημόνια. Έτσι. Ας μετράνε οι Βούλγαροι τώρα. 4 χρονάκια έχετε.
1: Άμα σου πω ότι την κάναμε αυτή τη συζήτηση στο σπίτι.
0: Έτσι είναι η σειρά, φίλε.
1: Πω από τι κακιά.
0: Μπαίνει στο ευρώ, κερδίζει η Eurovision, σου πετάνε το τυράκι οι Ευρωπαίοι. Πάρει και 3 μνημόνια μετά να έχει.
1: Έτσι. Πάρει και κανένα δάνειο να πάρει σπιτάκι.
0: Έτσι. Τώρα τα δάνεια.
1: Τώρα τα φάντσε. Τώρα ναι, είναι τώρα.
0: Τώρα τα δάνεια είναι τώρα στη Βουλγαρία.
1: Έτσι. Μετά από εμά, ξέρει ποιοι ήταν σε αυτό το mood. Ακριβώς μετά από εμάς, ποια χώρα είχε μπει σε αυτό το λούκι ότι πάει πολύ καλά η οικονομία της, που δεν είναι στην Ευρωζώνη.
0: Ποια να ήταν εδώ.
1: Που ότι πάει πολύ καλά η οικονομία της, πάρτε εκείνο, πάρτε τ' άλλο, πάρτε σπίτια. Α, και μετά ήρθε η χρεοκοπία.
0: Όπα, ποιοι.
1: Γιατί σαν χρεοκοπία είναι.
0: Ποιοι, παιδί μου.
1: Οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι.
1: Οι Τούρκοι είχαν ένα ανέβασμα, πήγαιναν με φόρα.
0: Ναι, είχαν.
1: Η οικονομία πετάει, εκείνο κάνει, η Τουρκία αυτό κτλ. Και μετά αρχίσαμε.
0: Ναι, αλλά δεν πήγαν οι μνημόνια Σμαράγδα εκεί. Δεν έχουν δικό τους νόμισμα. Έχουν και Ερντογάν. Κάτι γίνεται. Έχουν και πολλούς καλούς φίλους.
1: Εντάξει, έχουν και 80 εκατομμύρια κόσμο.
0: Έχουν καλούς φίλους. Άμα μείνεις από πετρέλαιο στην Τουρκία, δεν το ίδιο να μείνεις και στην Ελλάδα. Το ίδιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Φέρτε το άλλο. Καλώς λέει, μόνο αν δεν έδινε κάτι μυστήρια φάουλ χθες ο διαιτητής θα ήταν πολύ καλύτερος. Κάτι μυστήρια φάουλ ο Στέλιος. Για ποιον αρέσει Στέλιο?
1: Για ποιο από τα δύο παιχνίδια?
0: Μάλλον για το Άρης.
1: Α, για τον μπάσκετ.
0: Ναι, το άλλο το είδε στην Ιταλία που έπεσε πάνω στον κόσμο. Ναι, το είδα και αυτό. Το είδα και το Μαροκινό λέει. Ο οποίος εντάξει, είχε ψυχικά προβλήματα. Είχε παιδιά. Τώρα μπορούμε να ξέρουμε εμείς τώρα καθένα τι γίνεται.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Τι να πούμε τώρα, ας πούμε κακοί μετανάστες, Στέλιο, γι' αυτό να το πω. Μαροκινός ήταν αυτός, μετανάστης δεύτερης γενιάς.
1: Δεύτερη γενιά,
0: Ναι, ναι. Μετανάστης πρώτης γενιάς όμως ήταν αυτός που τον αφόπλησε, που το όρμηξε, ο Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Βάλτε και αυτό, Στέλιο, στην εξίσωση, έτσι. Γιατί είδα μια ατζέντα που πήγε να ξεκινήσει, ας πούμε, με τους μετανάστες και τα λοιπά και τους παράτυπους που καθένας κάθε καρδιάς καρύδια. Αλλά βλέπουμε μετά ότι ο Αιγύπτιος είναι αυτός που τον κυνήγησε και τον αφόπλησε. Δεν ήταν Ιταλός. Μαζί με Ιταλός. Okay, ωραία. Κώστα, το πάρει η Βίλα και τερματίσει τέταρτη στην Αγγλία. Κερδίζει ένα γύρο ο Ολυμπιακός μόνο, μου γράφουν εδώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω, παιδιά. Okay. Κάτι τέτοιο
0: ξέρω,
1: διάβασα
0: παιδιά,
1: αργά.
0: Τώρα, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Κώστας Σμαράγδα, λέει ο Χριστάρας, ο Παναθηναϊκός ο δάσκαλος, ο Ακύλας Κατρακύλας.
1: Γιατί ρε, παιδιά, είστε τέτοιοι.
0: Δεν είχα κάνει αυτή τη ρήμα. Εμείς είμαστε στο 14% λέει, που πήγαμε Radio City και απολαύσαμε, λέει, Μητσιά με Καραμπέτη. Την επόμενη μέρα το πρωί μάθαμε ότι νίκησε η Βουλγαρία. Μάλιστα, Χριστό.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτή τη συνεργασία.
0: Ναι, ναι, κι εγώ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Η οποία καριοφιλιά νομίζω απαγγέλει.
1: Ναι. Α, δεν ξέρω να μας πει. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να
0: Χρήστο
1: τραγουδάει.
0: Χρήστο γράψει. Τραγουδάει κιόλας.
1: Πρέπει να τραγουδάει. Α, ο Χρήστος θα μας πει.
0: Έχω την αίσθηση ότι έτσι πως το άκουσα μόνο απαγγέλει. Εμένα πάλι μας δίνουν τα δικά
1: μας. Ήτανε καλεσμένοι στο Velvet, μιλήσανε για από εκεί κάτι.
0: Ο Τάσος Φύλακας λέει για τα μαθήματα που λέγαμε πριν για τις εξετάσεις. Σήμερα δίνουν τα παιδιά φυσική κατεύθυνση. Πιστοποιημένος εθελοντής. Δάσο πυροσβέστης. Τάσο, σας στείλαν κανένα ντρόουν. Διότι από σήμερα 100 ντρόουν, ειδικά είναι αυτά τα εργαλεία, έτσι, μπαίνουν στην επιτήρηση για την αντιπυρική περίοδο. Και έβλεπα τις περιφέρειες, να 100 είναι τα ντρόν, τώρα θα μοιραστούν σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς η Εύβοια, η πολύπαθη, θα πάρει αρκετά από αυτά. Καλημέρα από ασπρόμαυρη κρυοπηγή. Κλείστε το Ρουμάνο για άλλα 10 χρόνια. Να μην βγούμε Champions League ποτέ. Σας τα έλεγα, λέει εγώ, ο αρχιμάστερ, σας τα έλεγα σε εσάς
1: τώρα...
0: τις μπαλαδόφατζες.
1: Ναι, πραγματικά ρε Φώτη, ήθελα να...
0: Ναι, αλλά δικαιώθηκε ο Φώτης.
1: Μισό λεπτό. Χθες σε τι του φταίξε, ας πούμε, ο Λουτσέσκου?
0: Καλά τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Σε τι?
0: Πλάκα μου κάνεις. Είσαι 2-0 μπροστά.
1: Αυτό.
0: Με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό και χάνεις αυτή την έξοδο στο Champions League. Τι μου φταίει ο Λουτσέσκου?
1: Ναι,
0: τι είναι αυτά που λες?
1: Πρόσεξε λίγο. Εχθές.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Εχθές τι έπρεπε άλλο να κάνει ο Λουτσέσκου? Δηλαδή, τι δεν έβαλε, τι. Τι
0: να
1: έκανε.
0: Βάλει ότι έχει και δεν έχει σε στόπερ μετά το 2-0. Να πάει με νύχια και με δόντια. Να, να θυμηθεί πως πήρε ο Ρεχάγκελ ένα γιούρο. Να τα θυμηθεί όλα αυτά. Και να αφήσει τις ουρμανιές στην άκρη. Κατάλαβες, εννοείται ο Λουτσέσκου το έχασε χθες. Έχασε ό,τι έχασε φέτος ο ΠΑΟΚ, τα έχασε ο Λουτσέσκου.
1: Εχθές εμένα δεν μου φταίξε ο προπονητής. Δεν ξέρω, ό,τι ας πούν τα παιδιά. Δεν.
0: Εντάξει, ναι. Χθες αγώνας τοπικού Παύλος Μελάς μπαμ. 5.000 κόσμο είχε. Παύλος Μελάς μπαμ. Ευσύ.
1: Παύλος Μελάς.
0: Ναι, Παύλος Μελάς εδώ τοπικό είχε. Παύλος Μελάς μπαμ ευσύ. Μπαμ ευσύ. Τι ξέρεις, μπαμ ευσύ. Ναι. 5.000 κόσμο είχε. Αυτά ο κ. Μονεβασιώτης θα βλέπει.
1: Τα μαζίρουν όλοι πριν βρε. Σταμάτα, μην ανοίγεις όλα τα μέτωπα.
0: Που πήγε πήρε λάθος ομάδα. 5.000 δεν είχε ο Ηρακλής φέτος. Ούτε θα τέρπει με την με την Νίκη Βόλουρης. Δώσε χαρακτήρια στην ομάδα που έφτιαξαν δύο φίλοι, λέει, YouTubers. Και έχουν σε 4 χρόνια αντίστοιχες ανόδους, λέει, και του χρόνου θα είναι στη Γάμα Εθνική. Βεβαίως και δίνουμε πολλά συγχαρητήρια.
1: Εννοείται.
0: Μία και δύο φορές, πολλές φορές. Λοιπόν.
1: Καντάρα, Μπαγκαράγκα λέγεται το τραγούδι. Μπαγκαράγκα. Περνάει τώρα από το Sky. Αυτό το
0: αρχαία ρουμάνικα είναι, λέει, αυτά.
1: Είπε η ίδια ότι αυτή την έβγαλε τη λέξη.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αφού το δήλωσε, δεν σημαίνει τίποτα, λέει, το Μπαγκαράγκα.
0: Καλή τη λε.
1: Σαν το Σβαρακατρανέμια ένα πράγμα είναι. Το Μπαγκαράγκα. Το δίνει, λέει, ο καθένας ό,τι η ερμηνεία θέλει, όπως τον βολεύει, για να αλλάξει τα πράγματα στη ζωή του κτλ. Αφού την άκουσα.
0: Καλή τη λες τώρα.
1: Ναι. Δεν σημαίνει τίποτα το Μπαγκαράγκα.
0: Διάβαζα χθες διάφορα για το Μπαγκαράγκα. Ότι είναι μια έκφραση που λέει, ας πούμε, ξουξόποδο, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Σαν Βασκανία, κάτι τέτοιο.
1: Μπα, αφού λέει το από το κεφάλι της την έβγαλε τη λέξη.
0: Θα το δούμε αυτό τώρα, στο ημίχρονο.
1: Εν τω μεταξύ, αυτός ένας σχολιαστής πρέπει να ήταν πολύ ποδοσφαιρόφιλος. Δηλαδή, πολύ.
0: Ο σχολιαστής, ο.
1: Πολύ οπαδός. Ο μετά σχολιαστής, σε εκπομπή που τον είδα.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλούσε, πώς μιλάει ο Κουλιανός, ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει ταχυδύναμη. Έλεγε ότι κέρδισαν τα ταχυδυναμικά τραγούδια στην Eurovision, αυτά που βγάλαν ενέργεια.
0: Σοβαρά.
1: Μιλούσε και λέω, τι έγινε, μιλέ.
0: Η Βουλγαρία έπαιξε 3-2-1. Μπράβο. Ήταν 5 στη σκηνή.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ελλάδα 1-2-3.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ποδοσφαιρική, προσέχει. Παρακολουθήσει αυτή την ιστορία του Χρήστη Μπαμ. Θα το δω, Κωνσταντίνε. Ο Στέλιος λέει, δεν το λέω γι' αυτό, σαν συμβάν το λέω. Δεν είπα ότι ήταν σκεμμένο. Α, ναι, ναι, το είδαστε. Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω. Αν και σκεμμένο ήταν, ρε παιδί μου. Ψυχικά προβλήματα, είπαμε, είχε ο Μαροκινός, 31 ετών. Βάλει τον ακούς τον Κουλιανό, είναι μονταρισμένο. Δηλαδή.
1: Άμα ακούσετε.
0: Θα το δω, Νικό. Ναι, για πες.
1: Πρώην, νομίζω το είχαμε πει για κάποια άλλη περίπτωση. Δεν θυμάμαι τώρα ποια από όλες. Νομίζω για τις. Γι' αυτό που συναντάμε συνέχεια με. Που σκοτώνουν τους γονείς τους, τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έναν πρώην προϊστάμενο στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών.
0: Ναι.
1: Τον είχα δει σε συνέντευξη. Θα το ψάξω, θα τον γκουγκλάρω και θα τον βρω. Το πόσοι και έξω είναι ελεύθεροι. Α. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Φτιάξε μας τη μέρα τώρα.
1: Άστο. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, Κώστα. Δεν ξέρεις.
0: Αυτά.
1: Και είναι και με το χαμόγελο στα χείλια.
0: Αυτά, τι ωραία είναι αυτά.
1: Από χθες και χιλιάδες παουτσίδες. Σήμερα θα τους δεις να χαμογελάνε περίεργα.
0: Δηλαδή, χάσατε φέτος.
1: Τα πάντα.
0: Το πρωτάθλημα. Δεν πήγατε.
1: Χάσατε το πρωτάθλημα.
0: Χάσατε το κύπελο για να μην βγει ο Άρης στην Ευρώπη. Είδες, είχατε μια ευκαιρία, αλλά από την πρεμούρα σας, μην τυχόν και βγούμε εμείς.
1: Άστο, αυτό είχαμε στο μυαλό μας.
0: Φάγατε 3 γκολ, να πούμε, από τον Όφη, που εμείς το ρίξαμε 5 γκολ μέσα σε 2 εβδομάδες. Σε μια εβδομάδα. Σε 2 Κυριακές. Εσείς φάγατε 3 από τον Όφη για να μην βγει ο Άρης στο Conference. Μετά είχατε την Bilbao. Πάει και από εκεί μια φάπα. Πάει ο Λευκός Πύργος. Μετά μας έμεινε το βόλι με τον Πατριάρχη.
1: Πάει και από εκεί.
0: Πάει και από εκεί. Μας έμεινε μια δεύτερη θέση. Δεν πηγαίναμε στο Λευκό Πύργο για την δεύτερη θέση.
1: Λευκό Πύργο δεν πηγαίναμε.
0: Αλλά θα ήταν μια ανάταση, ας πούμε, ψυχική. Πάει και αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε.
0: Πάλι καλά τα κορίτσια.
1: Να είναι καλά οι γυναικάρες μας. Να είναι καλά και η Κάπα 19.
0: Αυτά.
1: Κουβέντα δεν είπαμε.
0: Εκεί άχνα δεν έβγαλες, ε.
1: Τι να πω, κοίταξε.
0: Τι να πει, εκεί σα απάκε ο Άρης, να πούμε 60-70 λεπτά. Έχασε τα μαλλιά του. Και κόντρα στη ροή του αγώνα, βάζετε και έναν γκολ.
1: Δεν παίζει την Κάπα 19.
0: Αν υπάρχει.
1: Εγώ ήθελα.
0: Φοβερό.
1: Ήθελα πραγματικά να σου πω γιατί.
0: Τώρα εντάξει. Εμείς ήμασταν μια κλάση πάνω, παιδί μου, στο μάτι. Το είδε στο μάτι, εγώ το είδα.
1: Δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά ξέρω την Κάπα 19 αυτή του ΠΑΟΚ που δεν.
0: Με τόσα λεφτά δηλαδή, εμείς τα παίρναμε. Δηλαδή, αν έπεφταν 4 χρόνια, 4 εκατομμύρια το χρόνο σε αυτές τις ηλικίες στον Άρη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ούτε 4 χιλιάρια δεν πέφτουν.
1: Θα μου άρεσε πάρα πολύ να μοιραστεί.
0: Ναι.
1: Ακριβώς για τον λόγο το ότι πρέπει ο Άρης όντως να ενσκύψει στις ακαδημίες και να δει τι γίνεται.
0: Ωραία, δηλαδή, ο Άρης θα πάρει ένα καλό προπονητή, αν και θα μείνει ο Γρηγορίου, από ό,τι κατάλαβα. Έχει καλές μονάδες.
1: Έχει μεγάλη ομάδα.
0: Όπως είδατε,
1: λέμε,
0: ο Άρης, ας πούμε, στην κατηγορία που έπαιξε playoff, στο 5-8, δεν είχε καμία σχέση με τις άλλες ομάδες. Καμία σχέση απολύτως. Φύγαμε με 5 νίκες και μια ισοπαλία.
1: Το Γρηγορίου το δικαιώνουμε.
0: Από το Λεβαδιακό που σε κέρδισε, εσάς 4. Την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε. Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε. Μόνο τον Άρη. Και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει φέτος ο Λεβαδιακός.
1: Αν εξαιρέσουμε τον Νίκολιτς, που είναι ο μεγάλος κερδισμένος, στο παραπέντε δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Γρηγορίου είναι ο μεγάλος κερδισμένος.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Γιατί πήρε μια ομάδα που δεν ήταν ομάδα.
0: Ναι.
1: Και την έκανε σύνολο.
0: Okay,
1: και τη έβγαλε τον καλύτερο εαυτό τη.
0: Ναι. Μπορεί να το δει έτσι. Εσύ το βλέπεις
1: έτσι. Εγώ το βλέπω, ναι.
0: Εγώ το βλέπω ότι υπήρχε ένας ποδοσφαιρικός εγωισμός σε παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ο Άρης είχε τις μονάδες.
1: Και γιατί δεν τον βγάλαν πιο νωρίς, ρε Σικωστή, έστω για την Ευρώπη. Και τους βγήκε.
0: Αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα για να συζητήσουν οι Αριανοί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φέτος ο Άρης δεν μπορούσε να είναι στον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Όφη ήταν καλύτερος φέτος. Και πού μου το έδειξε αυτό ότι ήταν καλύτερος.
1: Ακριβώς.
0: Σε ποιο σημείο της χρονιάς.
1: Να πω και το Λεβαδιακό, μέχρι ένα κομμάτι ότι εντυπωσίασε, μετά τελείωσε.
0: Ναι.
1: Ξεφούσκωσε.
0: Ναι, ξεφούσκωσε κάποια στιγμή, ναι, τελείωσε.
1: Αλλά πρόσεξε μέχρι εκεί, μέχρι να χτυπήσει τον Άρη στα ίσα, μέχρι Φεβρουάριο, ας πούμε, να εκεί.
0: Ναι.
1: Μετά έλεγες ότι ο Άρης θα το πάρει το πάνω χέρι. Γιατί άργησε τόσο.
0: Καλό
1: αυτός
0: ερώτημα.
1: Ο ποδοσφαιρικός εγωισμός.
0: Καλό ερώτημα. Πάμε στο δελτίο όμως η ώρα που είναι. Πιάσαμε τις 7 εδώ στο Μετρόπολης. Γλώσσα δεν βάλαμε μέσα.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
5: Και σε λένε Τάκι.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε χθες με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ολοκληρωτική καταστροφή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Η συγκεκριμένη ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, καθώς πολλοί πολίτες έσπευσαν να προλάβουν την έκπτωση φόρου 4% μέχρι τις 15 Μαΐου, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού. Υπενθυμίζω ότι η τελική προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι στις 15 Ιουλίου. Ως εθνική ανάγκη για την αποφυγή του κινδύνου ακυβερνησίας αλλά και των πολιτικών πειραματισμών παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, η οποία, όπως ξεκαθάρισε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα στηθεί το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση του μείωσε μια σειρά από φόρους, στους οποίους αναφέρθηκε αναλυτικά, και επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και τη συνεπή συνέχεια. Η πρώτη ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα περνά πλέον σε ψηφιακή εποχή. Από τις 20 Μαΐου τίθεται σε λειτουργία το νέο Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του οποίου η πολιτεία θα αποκτά για πρώτη φορά συγκεντρωμένη εικόνα για τις οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, σέρβισερς, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς. Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες, μάλλον προχθές το βράδυ, την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο Κιλκής, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Το χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού, το οποίο συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους, κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και λιόσπορο στην περιοχή. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με τροπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρα, από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε, τι ε.
15: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τη Μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
20: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
22: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
23: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
22: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
23: Φυσικά, BioClima.
24: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
25: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
26: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
27: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
28: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
27: Πάτα και καμπανάκι.
28: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
27: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
29: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
30: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center.
7: Μετάλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma

0: Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο μου το έστειλαν αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρετε,
0: 8 τουλάχιστον ακροατές εδώ διαφορετικοί, αν θέλετε να δείτε, το τσεκάρετε.
1: Αυτό και... είναι φρέσκο από χθες.
0: Ναι. Και ένας ρωτάει, μάθησε παρακαλώ αν είναι καλά ο άνθρωπος. Καλημέρα Ζόρζ, καλημέρα και σε σένα.
1: Μια χαρά είναι. Εντάξει,
0: Γιώργος. Εγώ, και εγώ το ίδιο θα πάθαινα, να σου πω την αλήθεια, μετά από τόσα. Δεν έπαθε και ένα άνθρωπος φέτος.
1: Ναι, καλά.
0: Τον έχει κρεμάσει η ομάδα 100 φορές.
1: Δεν μπορεί.
0: Τι?
1: Τόσο χρονών έγινε και αυτός και δεν μπορεί.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
0: Δεν ήξερε, δηλαδή. Είχε να βάλει σε μια σειρά. Πώς είχαν αυτά τα μάτια. Με αυτά που έβλεπε ή τα χέρια σου. Γεια σου Ζόρς, γεια σου Ζόρς. Εγώ διαφωνώ με τους αυτούς που κοροϊδεύουν. Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές είναι σε όλους μας. Βάλτε από την αρχή. Ποια αρχή? Έχει άλλο?
1: Μπορεί να έχει, μήπως σου στείλαν κάτι περισσότερο.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δεν τον πήρες χαμπάρι. Μπορεί, για να το λένε έτσι.
0: Βάλτε από την αρχή λίγο άλλος. Έχει κι άλλο λέει. Σοβαρά μιλάς?
1: Εγκεφαλικό.
0: Κοίτα να δεις, έχει κι άλλο. Ναι, αλλά πώς θα γίνει τώρα, παιδιά, δεν έχουμε ήχο εδώ. Unmute.
1: Εγώ το μεταξύ στο διάλειμμα, μέχρι να το δεις εσύ, έκατσα λιγάκι, έκανα δουλίτσα με τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε λιγάκι, να δούμε τι γίνεται όντως.
0: Ναι.
1: Με τα εισιτήρια, με τις συμμετοχές, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, πώς θα πάει το θέμα. Το βρήκες, δεν μπορώ. Τι είπες?
0: Ω Χριστέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Λοιπόν, από την Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια.
0: Εντάξει, αυτό το ακούσαμε. Εντάξει, δεν έχει πει, παιδί. Εγώ νόμιζα ότι έχει κι άλλο με την αρχή. Εντάξει, Ζόρζ, τελείωσαμε.
1: Όχι, μάλλον ήθελε να ακούσει, να ακουστεί.
0: Ότι.
1: Ο Κακεντρικής. Ω Χριστέ μου, τι θα κάνει.
0: Α, γι' αυτό, ναι, μπορεί. Λοιπόν, για πες λίγο για τις θέσεις. Να πάμε σε τίποτα χρηστικό. Καταρχάς, για να είναι πολλά, δεν μου λες τίποτα, ρε Μάραγκα.
1: Τι παιδί.
0: Είναι χαμός. Διαγραφή Πολάκη.
1: Α, ναι.
0: Κόμμα Πούτιν.
1: Κάτσε, αυτά γίνανε. Την Παρασκευή, νομίζω, γίνανε
0: αυτά. Όχι, το Σάββατο. Ποια Παρασκευή?
1: Ο Πολάκης
0: το. Βέβαια, το Σάββατο. Κόμμα Πούτιν δεύτερο στην Ελλάδα. Κύριε Καριστιανού. Γιατί γελάτε, κυρία μου?
1: Τίποτα, εντάξει. Δεν μπορώ τώρα. Έχω κολλήσει. Με
0: τόσα πράγματα
1: με το προηγούμενο. Δεν υπάρχει από όπου και να το δει. Είναι έπος.
0: Είναι έπος, όντως. Αν ήθελε να ακούσουμε, ναι, αυτό ήθελε να ακουστεί. Τι θα ακούσουμε πάλι? Ναι. Και η Καραμπέτη τραγούδησε, λέει. Και μερικά τραγούδια.
1: Είδες, ναι, σου λέω το επειδή άκουσα τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Στο Velvet.
0: Τι ψάχνει τώρα να μα πει, α πούμε, τι θέσει, τι είπαμε, παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, όχι.
0: Δεν είχα μια διαφορά τώρα. Εντάξει. Τώρα θα πάει ο Ολυμπιακός κατευθείαν, σιγά μην νοιάζεστε. Ξαφνικά, αν θα πάει ο Ολυμπιακός κατευθείαν ή θα ταλαιπωρηθεί και τα
1: λοιπά. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι όλοι.
0: Ποιοι όλοι? Εσείς, ό,τι δεν σας πειράζει, σου λέω. Το γράφουν όλοι εδώ, δεν έχετε καμία σχέση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Είμαστε ισχυροί. Είμαστε ισχυροί.
0: Δεν παίζετε. Ισχυροί είστε.
1: Ναι, είμαστε.
0: Αυτό
1: ισχυροί.
0: Το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο, Μάραγδα.
1: Στο Europa, εσύ είμαστε ισχυροί.
0: Και χθες με τον Παναθηναϊκό εσείς ήταν ισχυροί.
1: Και τι τώρα?
0: Δεν παίζουν ρόλο ισχυροί. Η ισχυρότητα.
1: Καλά, για τις θέσεις στην Ευρώπη λέμε, πανάθεμά σε.
0: Δεν παίζει, παιδί μου.
1: Βρέπα,
0: δεν παίζει. Να, ο Άρης ήταν ισχυρός με την Αράζ και... Γιατί γελάτε, κυρία?
1: Τέλος πάντων, πάμε λίγο να τα δούμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Άντε, λοιπόν, η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τα play-off του Champions League, αλλά μαθαίνει αντίπαλο 3 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αρκετά μακριά είμαστε.
0: Okay.
1: Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση ή έκτη, στην έκτη των συντελεστών, και αν δεν αποκλειστεί κάποια από τις Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβα ή Λεχ Πόσναν, ναι, τότε θα βρεθεί στους ανίσχυρους της κλήρωσης. Δηλαδή πρέπει να γίνει μεγάλο βουντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα του Νίκολιτς θα βρεθεί στη League Phase του Champions League, ενώ αν αποκλειστεί, συνεχίζει στη League Phase του Europa.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευτοι ξεκινάνε από το δεύτερο προκριματικό και θα μάθουν αντίπαλο στις 16 Ιουνίου. Θα βρίσκεται στους ισχυρούς και πιθανότατα θα αντιμετωπίσει μία εκ των Hearts Sturm Graz ή μια ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Πολωνία. Υπάρχει όμως εδώ η κολλάει Άστον Βίλα.
0: Ναι.
1: Το σενάριο της αναβάθμισης, αν κατακτήσει το Europa League και τερματίσει την πρώτη τετράδα της Premier League, τότε οι Πειραιώτες

0: μπαίνουν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο. Πάμε για ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μαθαίνει αντίπαλο στις 17 του Ιούνιου. Θα βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης και κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που θα προκύψει από τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Για να φτάσει τώρα στη League Phase του Europa, ναι, θα χρειαστεί τρεις διαδοχικές προκρίσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτά. Ναι, πάμε Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό του Conference, με την κλήρωση να πραγματοποιείται στις 17 του Ιούνιου επίσης. Οι πράσινοι θέλουν και αυτοί τρεις συνεχόμενες προκρίσεις. Δεν έχουν περιθώριο αποκλεισμού αν θέλουν να βρεθούν στη League Phase της διοργάνωσης. Ο Όφη τώρα είναι ο πιο ευνοημένος σε αυτή τη φάση. Ναι. Είναι μια ανάσα από ευρωπαϊκό όμιλο. Γιατί αγωνίζεται στα play-off του Europa League, μαθαίνει αντίπαλο και αυτός αργά στις 3 Αυγούστου, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά σε ευρωπαϊκή League Phase, γιατί ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού εξασφαλίζουν συμμετοχή στη League Phase.
1: Του Conference.
0: Του Conference.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε.
0: Αυτά.
1: Αυτά να τα βλέπατε εσείς.
0: Τελειώσαμε.
1: Όταν,
0: τα είπαμε.
1: Όταν σας έδινε Όφη 3 μπαλάκια στο Βόλο.
0: Έτσι, πες τα.
1: Τρία μπαλάκια.
0: Τρία μπαλάκια.
1: Εδώ ο Κουλιανός πανηγυρίζει.
0: Ήπια κάτι ο Νίκος χθες.
2: Σπάστε τα, κάνουμε. Μπράβο, μπράβο ξαδερφούλα. Μπράβο ξαδερφούλα μου. Κουκλάρα μου ξαδερφούλα.
0: Θα με πνίξεις, έτσι δεν μπορώ σήμερα με αυτά.
2: Έλος.
1: Έλος.
2: Έλος, θυμάσαι που έπαιρνε, είναι τρία εγώ. Έλος, έλος, δηλαδή εντάξει κάποιος παίζει μαζί μας. Εντάξει το σύστα.
0: Μετά το μήνο αυτό, ok. Βάλ το όλο σε συνέχεια.
1: Θα το βάλουν αυτοί.
0: Λες,
1: Θανάση
0: Καζαμπάκας μπορεί να το κάνει, είναι θεός. Να πούμε ότι παίζεται για τα Οντεόν, δεν αλλάζει κάτι. Παίζεται για τα Οντεόν, βρίσκεται την ανάρτησή μας στο Facebook. Οντεόν πλατεία, τα καλύτερα σινεμά, οι καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες στο κέντρο της πόλης. Δύο διπλές θα δώσουμε και σήμερα.
1: Ωραία.
0: Α, πάτε να δείτε την ταινία της επιλογής σας, την ώρα, τη μέρα και με το παρεάκι της επιλογής σας.
1: Ωραία, μαζί μας είναι και η Φιμπραν, να σας θυμίσω, η οποία έρχεται με καινούριο προϊόν, τις πλάκες Πετροβάβακα Φιμπραν Geo BP Etix, στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Seratherm της Φιμπραν, οι οποίες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου του δικού μας σπιτιού, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Ο πυράντοκος Πετροβάβακας της Φιμπραν, να θυμόμαστε ότι παρέχει και άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, αλλά και υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και εφελκισμό. Πιο πολλά σαρδάμ του Καμπουζίδη έκανα. Ο οποίος προθέσει, δεν ξέρω τι έπαθε, το μαντιάξατε. Το ένα σαρδάμ μετά το άλλο. Το ζευγάρι.
0: Πρόσεχε όλα αυτά. Καμίς είχαμε τόση φασαρία, μιλούσαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Επίσης, το επικό που πρόσεξα,
0: ναι,
1: είναι το εξής. Την ώρα που γίνεται η συγκομιδή της βαθμολογίας στην Eurovision από τις επιτροπές στην αρχή,
0: ναι,
1: δείχνει πλάνα πάντα ο σκηνοθέτης από τα booth,
0: ναι,
1: που είναι όλοι οι διαγωνιζόμενοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι χορεύουν, ζητοκαραυγάζουν, αγκαλιάζονται, ξέρω εγώ, είναι σε μια υπέρτατη χαρά, έτσι,
0: ναι.
1: Ένας είναι ακίνητος.
0: Ο Καπουτζίδης.
1: Όχι, παιδί μου, οι τραγουδιστές σου λέω.
0: Α, για τους τραγουδιστές λες.
1: Το booth των τραγουδιστών, επαναλαμβάνω.
0: Okay.
1: Είδες Eurovision.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα.
0: Ήμουνα και μέσα έξω.
1: Ναι,
0: εγώ,
1: πάντα στην Eurovision μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν δείχνει τους νικητές στους καναπέδες τους.
0: Ναι, καλέ. Ναι, ναι.
1: Είναι 45-50 άτομα, πώς είναι όλοι παραπάνω.
0: Μου είπες για τον Άγγλο ότι έμεινε ολομόναχος.
1: Αυτός είναι μόνο. Ένας είναι ακίνητος.
0: Ποιος?
1: Το άγαλμα.
0: Του Ακυλά.
1: Ναι. Τρομερός, παιδιά. Έπαθα σοκ όλη τη διάρκεια του πανηγυρισμού, δηλαδή 25 λεπτά, μισή ώρα, κρατάει μόνο την ελληνική σημαία ακίνητος. Κάνει το άγαλμα.
0: Ας το καλό.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο. Πού είναι εδώ στη Αγία Σοφία, α πούμε. Όχι. Στο Βότσι Βρεμίνο ήρθε να μην. Α. Για τη γειτονιά του Γιώργου λένε. Ένα γειτονά του μου γράφει δηλαδή. Το Πανκαράγκα είναι ρουμάνικο, λέει, και σημαίνει μας κλέψαν το πρωτάθλημα.
0: Είπαμε. Η Ντάρα το έδωσε. Ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
1: Αρχαία βουλγάρικα. Τι λέει αρχαία βουλγάρικα, ρε Βαραγιάννη. Εντάξει, ρε παιδιά, όταν λέμε αρχαία, τώρα επειδή είμαστε Έλληνες εμείς. Το αρχαίο έχει μια άλλη υπόσταση. Αλλά και οι άλλοι κάποια στιγμή στάθηκαν αρχαίοι.
0: Δεν είναι παιδί μου, σου λέω.
1: Οι
0: Βούλγαροι
1: ήρθαν στην περιοχή μας το 800 μετά Χριστό, το ξέρουν. Ναι. Δεν υπάρχει γραπτή γλώσσα, αλλά μας είπαν εκεί ότι είναι οι Κουμανοί. Κάτσε λίγο να σου πω πώς λέγονται οι φίλοι αυτοί.
0: Τι ομάδες, τύπου, ναι, Ρωμά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τύπου Ρωμά, Βούλγαροι, κτηνοτρόφοι, κουκέρι.
0: Κουκέρι.
1: Κουκέρι. Είναι εμπνευσμένο το Μπαγκαράγκα από τους κουκερί, τους αρχαίους, Βούλγαρους αρχαίους τώρα, εντάξει. Τελετουργικούς χορευτές που διώχνουν τα κακά πνεύματα φωνάζοντας μπαγκαράγκα. Πες την φιλνάδο στην Τάρα, που είναι η δικιά της λέξη.
0: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Για να μπορέσουμε να δώσουμε μάχη, λέει, με τα σύγχρονα δαιμόνια μέσα μας.
0: Να, είδε, σου λέω και.
1: Εντάξει.
0: Ναι, κάτι σαν επανάσταση και τα λοιπά. Ήθελε να δώσει.
1: Έβρε επανάσταση.
0: Και...
1: Πού την είδε την επανάσταση.
0: Αυτή τα είπε.
1: Φαντάζει επανάσταση να πούμε στον Περισσό. Διότι τι έγινε με την επανάσταση τώρα. Έμαθα τι έγινε με τον Πολάκη.
0: Περισσό.
1: Έμαθα τι έγινε με τον Πολάκη.
0: Δεν έμαθα. Ρε, είδα. Είδα κάποια ψηλά, αλλά ναι. Εντάξει. Δεν...
1: Θέλουν όλοι να φύγουν, να σου πω εγώ στα ίσα. Ναι. Έγινε, έτσι. Θέλουν όλοι να φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Διότι δεν θα βγουν.
0: Και τη τον είπε ο Πολάκη.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι, ίσα. Πολάκη μια χαρά ήταν. Περίμενε ήσυχα να πάρει το κόμμα αυτό. Κατάλαβες. Οπότε τον διέγραψαν για να μην έχει δικαίωμα στα όργανα του κόμματος να το διεκδικήσει.
0: Αυτό είναι το παρασκήνιο.
1: Τόσο ΣΥΡΙΖΑ να είστε όλοι. Ε, το ορίστε. Ποιο παρασκήνιο, αυτό είναι το προσκήνιο. Το παρασκήνιο είναι, λέει, άλλα. Το παρασκήνιο λέει, ξέρω εγώ, γαϊδικά του. Αυτό είναι το κανονικό.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Φάμελος άργησε.
1: Άργησε.
0: Ε, άργησε. Τι να το διαγράψει.
1: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που διαγράφεται ο κ. Πολάκης, συγγνώμη λίγο.
0: Άργησε, ρε παιδί μου, γιατί ο κ. Πολάκης.
1: Κάτσε με. Τον Πολάκη τον διέγραψε ο Τσίπρας.
0: Το διέγραψε ο Τσίπρας.
1: Βέβαια.
0: Το εγώ στον πάγο νόμιζα τον είχε βάλει, αλλά όχι.
1: Το διέγραψε και ο Κασελάκης.
0: Καλά, Κασελάκης, ναι, τώρα.
1: Ναι, το διέγραψε και ο Φάμελος. Τι άλλο θες.
0: Άρα το συμπέρασμα, το απάβγασμα, ποιο είναι.
1: Ότι υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας ΣΥΡΙΖΕΟΝ, ναι. Οι οποίοι θέλουν Πολάκι. Θέλουν μαντάρα, θέλουν αναμπουμπούλα. Θέλουν, ας πούμε, το τέλος να είναι μπερδεμένο με την αρχή. Και φοβούνται οι υπόλοιποι, μην τους πάρει το κόμμα ο Πολάκης. Αφού θα φύγουν όλοι να πάνε στο. Θέλω να το κλείσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να κάνουν στάση εργασία στο μαγαζί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι ο Φάμελος θα πάει με τον Τσίπρα.
1: Να το βάλουν σε. Πώς λέγεται, κάπως το είπαν εκεί οι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ξέχασα. Να το βάλουν σε.
0: Αργία.
1: Αργία. Mm. Μπράβο. Για να πάνε όλοι στο Τσίπρα, μπα και βγουν οι βουλευτές να συνεχίσουν να παίρνουν τα τάλιρα, τα εξαχίλιαρα. Αλλά φοβούνται μην ο Πολάκης μείνει, τους πάρει το κόμμα και τους κάνει ζημιά, ας πούμε. Τους πάρει ένα 10%.
0: Ναι. Άλλο θέλω να πω, δηλαδή βλέπεις ότι ο Φάμελος θέλει να πάει με Τσίπρα.
1: Εγώ να το βλέπω. Όλοι το βλέπουν, παιδί μου.
0: Να.
1: Εννοείται, ναι, θα πάει με Τσίπρα. Εννοείται ότι αυτοί όλοι θα πάνε με Τσίπρα.
0: Πάντως γίνονται ζυμώσεις.
1: Ποιες είναι οι ζυμώσεις, για πες λίγο.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όσο πλησιάζουμε, τέλειωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το δεν περισσεύει κανείς, τα ενωτικά, τα ξέρω εγώ.
1: Στα συνέδρια έτσι είναι, να σου πω κάτι όμως. Σκεφτόμουν τις μεγάλες διαφορές των δύο συνεδρίων.
0: Γιατί?
1: Ούτε ένα highlight. Δηλαδή. Άρχισε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε τον παππού με το φανελάκι που βγήκε πάνω να μιλήσει. Είχαμε τον άλλον ο οποίος πήγε να μιλήσει, αλλά δεν είχε μονάδες στο κινητό και το ίντερνετ δεν του βγάλε το λόγο και έλεγε: μπορείτε, περιμένετε λίγο, παρακαλώ, να πάω να το θυμηθώ. Και
0: εδώ είχαμε highlight κάτι άλλο.
1: Ποιος, για πες.
0: Το κοριτσάκι, το αγγελάκι που
1: άλλο,
0: ανέβηκε.
1: Αυτά είναι φυσιολογικά. Εγώ σου λέω τώρα για παρανορμάλ, σου λέω εγώ, παιδί μου τώρα. Ο άλλο βγήκε και δεν ήξερε το λόγο του. Αλλά δεν είχε highlight. Ένα κανονικό κόμμα τελικά. Φαίνεται.
0: Δεν είχε.
1: Βάλτε λίγο, πατήστε σε συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ να δείτε ποιοι θα βγουν, τι λένε.
0: Ναι.
1: Τι νέρε με ράγδα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το ένα, εντάξει το άλλο, εντάξει το παραδίπλα. Κρίνουμε εδώ πέρα, Σμαράγδα.
0: Κρίνουμε, αυτό σου λέω. Ό,τι κρινόταν στο παρασκήνιο από νεοδημοκράτε που γράφουν.
1: Ναι.
0: Και αρθρογραφούν, βέβαια, με.
1: Καλά, εγώ δεν λέω για τα άρθρα, εγώ λέω για το τι έγινε.
0: Ότι ο Δένδυας θα βγει ενωτικός, ότι δεν θα έχουμε τη μεγάλη έκπληξη.
1: Εντάξει.
0: Βγήκε ο Άδωνης πιο ενωτικός από όλους, βέβαια, μόνο που δεν είπε
1: σε. Ο Άδωνης.
0: Σαμαρά, έλα πίσω, ναι, ναι. Ας πούμε.
1: Ο Άδωνης, τι έχει πει ο Άδωνης τώρα αυτές τις μέρες. Παρατήρησες τι είπε ο Άδωνης αυτές τις μέρες. Έχω.
0: Για να το λες κάτι έχεις το νου σου εσύ.
1: Μόνο να πω.
0: Παιδί μου, είχαμε άλλους γκαϊλάδες.
1: Πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί μάλλον τάχασε τα επεισόδια αυτά, και λέει ότι πλήρωνε στην κυρία Καρακίτσιου,
0: ναι.
1: 1000 ευρώ το μήνα. Για 2 μήνες, το 25. Και πάει ο Άδωνης με τα χαρτιά από την Εργάνη. Όχι από πουθενά, είπε ένας. Δεν είπε κανένας εδώ. Κατεβάζει τα χαρτιά από την Εργάνη και πάει και αποδεικνύει και τα καταθέτει και στα πρακτικά της Βουλής ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πλήρωσε 25.000, ή έτσι είπε.
0: Ή έτσι είπε, ναι. Πώς γίνεται.
1: Δήλωσε ότι δηλώνω ότι σε πληρώνω, αλλά δεν σε πληρώνω. Εκπίπτουν από την εφορία μου, από το φόρο μου, αλλά εσύ δεν έχεις πάρει τα λεφτά, κυρία Σμαράγδα, κυρία Καρακίτσιου.
0: Καλά, δεν έχει λογαριασμό μισθοδοσίας, ρε παιδί μου. Εμείς όλοι πλέον λογαριασμό μισθοδοσίας έχουμε.
1: Και μαύρα, λέει η Σμαράγδα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, μα έτσι πώς το λες.
1: Ναι, εγώ το λέω. Δεν το λέω εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το λέει η Εργάνη. Δεν το λέω εγώ. Άμα το έλεγα εγώ Ιωάννη.
0: Δηλαδή στην Εργάνη δεν εμφανίζονται οι μισθοί. Αλλά στην φορολογική
1: εμφανίζονται
0: δήλωση.
1: Στην Εργάνη δεν εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση. Συγγνώμη λίγο. Εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση τη πλεύση ελευθερία.
0: Ότι τα πλήρωσε αυτά
1: τα πλήρωση. Η κυρία Καρακίτσου δεν τα έχει πάρει.
0: Πώς γίνεται.
1: Εσείς δεν λέγατε ότι πάει ο άλλος, παίρνει το δώρο και μετά έχει ραντεβού
0: αυτό,
1: με τον εργοδότη,
0: ναι,
1: και του τα δίνει πίσω.
0: Με αυτή την πρακτική δηλαδή.
1: Μάλλον, δεν ξέρω, εσύ είπες. Εσύ είπες.
0: Δηλαδή είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Καρακίτσου, εγώ θα σου βάζω
1: δεν
0: τα λεφτά και εσύ
1: είπε.
0: Θα μου τα δίνεις.
1: Άκου, εγώ δεν ξέρω τι είπε. Μεταξύ. Εγώ ξέρω τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου που την άκουσα στη Βουλή.
0: Με την κοινή
1: στη
0: λογική.
1: Βουλή. Α, δεν, εγώ δεν βάζω κοινή λογική, εγώ βάζω μόνο ψυχρή λογική και δεδομένα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι και δήλωσε η πλεύση τα πλήρωσε τα λεφτά αυτά. Η Εργάνη δείχνει όλη το 25 να δουλεύει. Επίσης ακόμα ένα ψέμα που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι
0: ότι,
1: το κυρία,
0: ψέμα δεν βλέπω.
1: Ότι δούλευε μέχρι το Φεβρουάριο του 25.
0: Ναι, η μόνη που φαίνεται να λέει ψέματα αυτή τη στιγμή, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά είναι οι εργαζόμενοι.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι.
0: Αφού στα επίσημα στοιχεία φαίνεται ότι την πλήρωνε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Μπορεί και εγώ να μην καταλαβαίνω τι λέω.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Έλα ρε σμαράγδα. Βάλε, άκουσε Άδωνη.
0: Και μετά μας στέλνει ο Γιώργος
1: Σουμίνου. Βάλε, άκουσε Άδωνη, ο οποίος τους πλάκωσε στις φάπες την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης μας είπε και τον κύριο, ο οποίος στο κόμμα Καριστιανού έγραφε στα ρώσικα τα εκείνα τα μπότς και τα τέμπη. Είπε πολλά ο κύριος Άδωνης. Και γι' αυτό δεν το χωνεύεται μάλλον. Γιατί άμα μιλήσει, δύσκολα αποδομείται.
0: Βέβαια, πρώτα βρίζουμε τους Μητσοτάκηδες και μετά υπουργοποιούμαστε.
1: Ναι,
0: δύσκολα
1: αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα μεμπτών. Ναι.
0: Επειδή ο μόνος που δεν φταίει είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, λέει ο Ανέστης, που μόνο αγνή αγάπη έχει για αυτή την ομάδα, πρέπει σήμερα κιόλας να βγει κάποιος υπεύθυνα,
1: ναι,
0: και να μας πει, λέει, τι ακριβώς έγινε φέτος και είχαμε αυτή την τραγική πορεία. Και όχι συγγνώμες και υποσχέσεις. Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή ο πρόεδρος δεν θέλει να ανέβει επίπεδο ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας την ομάδα πολλωστή φορά χωρίς ενίσχυση.
1: Ποιος πρόεδρος?
0: Ο πρόεδρος ένας είναι ο πρόεδρος, το Βασαβίδη φαντάζομαι εννοεί. Ή ο προπονητής δεν μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Τι φωνάζουμε εδώ και κάποια χρόνια και κάποιοι μας λένε χαμστεράκια. Να και ο Νίκος πάλι στην κουβέντα. Ο Νίκος δεν τους λέει χαμστεράκια.
1: Ναι.
0: Ή συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα, λέει. Δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελα σε 14 χρόνια πήραμε πριν από το Σαβίδη και χωρίς τον Λουτσέσκου. Τι να πει και ο Παναθηναϊκός, ρε Σιανέστη όμως. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μια πανέμορφη εικόνα με ουράνιο τόξο από τον Τάσο Επιτροπάκη.
1: Παναθηναϊκός, άμα αστρώσει η Σμαράγδα του χρόνου, θα έχει και γήπεδο καινούριο, το πιο όμορφο γήπεδο στην Ελλάδα, με διαφορά από το επόμενο. Να με συγχωρήσουν τώρα και Ολυμπιακοί και Εξίδες, έτσι. Επειδή το βλέπω, κάθε εβδομάδα μπαίνω και βλέπω
0: το Βοτανικό.
1: Όλο τον οργανισμό. Γιατί η διαφορά με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό θα είναι αυτή. Εκεί υπάρχει ένας οργανισμός Παναθηναϊκός ολόκληρος.
0: Γιατί και η ΑΕΚ το απέδειξε αυτό.
1: Αλλού θα προπονούνται τα τμήματα υποδομών, αλλού η δεύτερη ομάδα, αλλού η πρώτη. Θα έχει ξενοδοχεία, θα έχει αυτά, θα έχει εστιατόρια, θα έχει εμπορικά, θα έχει τα πάντα. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα ο Βοτανικός από ότι το Καραϊσκάκης και το Πάπα Αρίνα.
0: Το Πάπα Αρίνα νομίζω είναι κοντά σε αυτό που λες.
1: Πολύ μακριά είναι.
0: Με το εμπορικό εννοώ.
1: Πάρα πολύ μακριά.
0: Το Καραϊσκάκι είχε και άλλα προβλήματα.
1: Κανένα εμπορικό δεν υπάρχει.
0: Είχαν τις Μαρινάκης Κόκαλης, είχαν.
1: Τέλος πάντων, τις ΑΕΚ δεν είχαν μια γήπεδα. Παιδιά, τώρα τα γήπεδα, δύο γήπεδα δεν θα έχουν καμία. Τα τρία μάλλον καμία σχέση απολύτως. Το θέμα είναι όμως ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα έχει και γήπεδο. Θα έχει μάθει κιόλας από τη φετινή χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι θα έχει μάθει. Θα είναι πιο δύσκολο τα επόμενα χρόνια η τετράδα. Πολύ δύσκολη θα είναι. Λοιπόν, ώρα που είναι να φτάσουμε και στο δελτίο, να πάμε. Και ό,τι υπόλοιπο έχει μείνει. Μάλιστα. Μάλιστα, οκ. Okay. Θα τα διαβάσω, παιδιά, μετά. Πάμε στο. Θέλει να συμπληρώσει κάτι.
0: Τι να συμπληρώσω, όχι. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Παίξτε και τα οντεόν. Μην ξεχνιέστε, οντεόν πλατεία μαζί μας.
1: Εντάξει.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας ημέρα. Στην έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off 1-4 της Super League, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο, μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο, καθώς οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης. Στην παράλληλη μάχη των θέσεων 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 τον Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ ο Όφη επικράτησε καθαρά του Βόλου με 3-1 στο γήπεδο Θοδόρος Βαρδινογιάννης. Στο στρατόπεδο του play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ, με την άλλη να παίρνει νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου και τον Πασαραϊκό να μένει στο οδυνηρό 0-0 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, Αστέρας και Κηφισιά κόλλησαν στο 0 στην Τρίπολη. Εκτός συνόρων, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup, πληγίζοντας τη Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basket League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Η μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός, θα κληθεί πλέον οριστικά σε ένα τρίτο μάτς θάνατος ή ζωή στην έδρα της ΑΕΚ τη Δευτέρα 25 του μήνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Στο κόκκινο, η κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα στην Εγνατία και την Τζιμισκή με μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της Αριστοτέλους. Σταθερά δύσκολη κατάσταση και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ στην περιφερειακή οδό η ροή των οχημάτων συνεχίζεται με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς όμως να καταγράφονται σοβαρά προβλήματα. Οπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι.
4: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Lease Access.
11: Μυρίζει λιχουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι.
12: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και... Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
20: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
21: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
22: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόκο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
23: Λευτεράκι, τα είδες?
24: Τι να δω, ρε Ζωζό.
23: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
24: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
23: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
24: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
23: Τις κληρώσεις?
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
26: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
28: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
27: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
29: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
30: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
0: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πόση ώρα μας είχε απομείνει, Σμαράγδα μου, 5 λεπτά, 15.
1: Κάπου 5 με 15. Να πω ένα σύνθημα, μ' αφήνεις.
0: Σύνθημα.
1: Σύνθημα θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Ποτέ ξανά,
0: ναι,
1: ο Απόλλων στα χωριά.
0: Ναι.
1: Έτσι, έγινε κακός χαμός.
0: Χαμός έγινε, όχι.
1: Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο κόσμος συσπυρώθηκε πάρα πολύ γύρω από αυτή την προσπάθεια.
0: Ακόμα ένα ντου έμεινε. Για την πρώτη κατηγορία.
1: Α, λέω κι εγώ. Κέρδισε το Πανθρακικό 2-0, στέφθηκε πρωταθλητής. Μεγάλο πανηγύρι.
0: Και ο Πανθρακικός γιορτάζει.
1: Και ο Πανθρακικός γιορτάζει γιατί ανέβηκε Super League 2. Έτσι. Απλά συνδυάζεται για τον Απόλλωνα και με τα 100 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Ίδρυσης, έτσι.
0: Οπότε... Αυτή τα κατάφεραν.
1: Αυτή τα κατάφεραν.
0: Μαζί μας.
1: Ήθελα να μην τους ξεχάσουμε.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Και εγώ το είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, και είχα φέρει και θεματάκι εδώ.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι τις εκδηλώσεις χθες που γίνανε στην Καλαμαριά. Mm. Μαζί μας είναι η Φιμπρά, μην ξεχνάτε. Η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών από την Τρυπνησερών, εδώ ξεκίνησε ταπεινά το ταξίδι. Πλέον με 10 εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηρά δόμηση στην Ευρώπη, παρουσίασε περισσότερες από 60 χώρες. Είναι η εταιρεία που μας δίνει συνεχώς λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης για το σπίτι μας. Και ένας από αυτούς είναι βεβαίως και οι πλάκες Πετροβάβακα BP Etix στο σύστημα Serethern της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση.
1: Ευγενικός ο Χάρης, καλημέρα Σμαράγδα, παρακαλούμε, λέει, γιατί τους είπα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα από την
0: Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν κάνουμε εμείς, τώρα είμαστε εκπομπή να κάνουμε απολογισμό κτλ. Τι έγινε στη χρονιά, τι πήγε λάθος για κάθε ομάδα κτλ.
1: Κοίταξε.
0: Εγώ ξέρω για την ομάδα μου τι πήγε λάθος. Η Σμαράγδα προφανώς καταλαβαίνει και τη δική της. Τώρα, εντάξει.
1: Όχι, ναι. Μπορούμε να κάνουμε απολογισμούς, μπορούμε να κάνουμε και κριτικές.
0: Εντάξει, εκ των υστέρων.
1: Τι, ναι, φυσικά.
0: Εντάξει, ωραία. Να πάρει ο Καρυπίδη. Πρόεδρε, πάρει ένα καλό προπονητή, έτσι κι αλλιώς ο επενδυτής δεν υπάρχει για τον Άρη.
1: Ξέρεις, καμιά
0: διότι
1: φορά...
0: φάγαμε τη μισή χρονιά φέτος στο Χαριλάο να λέμε ποιος είναι αυτός που θα έρθει, ας πούμε. Από τα... Θυμάμαι το... την ανάρτηση του Super 3, ήταν Δεκέμβριος.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν 2025, ξέρετε.
1: Mm-hmm.
0: Και αρχίσαμε να ψάχνουμε το φάντασμα του επενδυτή, το οποίο δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
1: Και αυτό έκανε κακό όμως.
0: Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον τον επενδυτή που ονειρεύεται οριανός.
1: Mm-hmm.
0: Επενδυτής τύπου Καρυπίδη, μιλιούνια. Διαχειριστές τύπου Καρυπίδη, μιλιούνια. Απλά μπορεί να είναι και άσχετοι από μπάλα. 100%.
1: Ότι υπάρχουν μιλιούνια.
0: Μιλιούνια, μιλιούνια. Για να διαχειριστούν.
1: Που να θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κοίταξε, τώρα που πλήρωσε ο Καρυπίδης τα χρέη των παλιών Αριανών, ναι, υπάρχουν μιλιούνια. Πριν ήξεραν ότι θα βρουν μια εφτάρα από τον Αθανασιάδη, από τον Σκόνδρα, από τους Σκόνδρα, από τους υπόλοιπους Αριανούς. Ναι, τώρα τα πλήρωσε ο Καρυπίδης, τώρα είναι μιλιούνια. Πριν θα ήταν φιδωλή, θα ήταν μετρημένη. Τώρα όμως είναι μιλιούνια. Για να διαχειριστούν τον Άρη. Ο Αριανός όμως ονειρεύεται να είναι πρόεδρο, ο οποίος θα έρθει να βάλει 200 εκατομμύρια, 30 να πάρει τον Άρη, 70 την πρώτη χρονιά, 100 τη δεύτερη. Γι' αυτό σου λέω φάντασμα. Κατάλαβες γιατί το λέω.
1: Mm-hmm. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στον Κώστα που είναι πάντα τοξικός και με την κακία στο στόμα. Αυτό το παιδί ξυπνάει με κακία, ρε παιδί.
0: Ο Σπύρος.
1: Ο Κώστας. Ο Σπύρος είναι μια χαρά. Καλημέρα, λέει.
0: Έλα, Κώστα.
1: Ζήσε, λέει, με το αν ήταν φάουλ ή όχι του Ντέλια. Όσο δεν βλέπετε τα χάλια σας, λέει, τόσο θα τρώτε τις φάπες. Μεταξύ, ο Κώστας πρέπει να είναι Αριανός, έχει πολύ γέλιο αυτό.
0: Πάω και είναι αυτός.
1: Όχι.
0: Πάω και είναι.
1: Λέει, όσο δεν βλέπετε τα χάλια σας.
0: Σας.
1: Σας. Πας στοίχημα ότι είναι Αριανός. Δεν το ανοίγω, τώρα βαριέμαι.
0: Αριανός δεν σας μιλάει φέτος, παιδί μου. Δεν είμαστε καλά για να μιλήσουμε. Να πούμε τι.
1: Έτσι μόνο Αριανός μου φαίνεται ότι θα μιλούσε.
0: Κανένας δεν σας χωνεύει κι αλλιώς.
1: Γράψε, ρε Κώστα, ότι είσαι.
0: Πιο πιθανό να είναι Ηρακλειδέας.
1: Είσαι και μια χαρά παλικάρι, αλλά τι κακή είναι αυτή που ξυπνάς κάθε πρωί.
0: Το πιο πιθανό είναι Ηρακλειδέας.
1: Δεν είναι. Καλημέρα Σμαράγδα και Κώστα, καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Και αφού ακούνε.
1: Ναι. Με προτρέπουν, λέει, να έβαζε την αποτυχία του ΠΑΟΚ, λέει, για τα 100 χρόνια.
0: Να έβαλα.
1: Να έβαζα στην ανάρτηση την αποτυχία του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Γιατί εσείς την καηλέ έχετε, ρε.
0: Έλα, ρε, Σμαράγδα. Δηλαδή, εσείς γιατί έχετε για τους άλλους. Δηλαδή, όταν είχατε εσείς για τους άλλους, καλά ήταν.
1: Ποιο καηλέ είχε. Ο ΠΑΟΚ φέτος κράτησε τόσο χαμηλούς τόνους γενικότερα. Ναι. Ακόμα και για την
0: Ελλάδα.
1: Ακόμα και για εκείνο, ακόμα και για τα άλλα. Όχι. Ακούστε λίγο, είχε πένθος ο ΠΑΟΚ, πολύ δυνατό. Ήταν δύσκολη χρονιά για να κάθεται να κάνει καουμποϊλίκια και να ασχοληθεί πολύ με καζούρες και με τέτοια. Έχασε νέα παιδιά. Ήταν δύσκολη χρονιά για να κάτσει να τα κάνει αυτά. Αλλά εσείς μάλλον ούτε αυτό σέβεστε. Ναι. Το συγχαρητήρι, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ που μας πρόσφεραν ένα πρωτάθλημα μέχρι τέλους που είχε μια αγωνία. Μπορούμε να το πούμε σήμερα.
0: Έλα, Ρισμάρα, δεν σε πιστεύει κανένας τώρα.
1: Και τι δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Έλα, Ρισμάρα, εντάξει, πες τώρα. Πειράζει, μην σε πιστέψουμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα βλέπουμε.
1: Την άποψή μου την ξέρεις. Εγώ δεν ήμουν ούτε υπέρ αυτής της ομάδας που στήθηκε όπως στήθηκε.
0: Τι θετική.
1: Ήθελα τις ενισχύσεις μου, φυσικά.
0: Δεν τα λέγατε.
1: Μια χαρά τα λέγαμε.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Εγώ και εσύ έρχομαι, τα λέγαμε.
0: Εγώ δεν λέω γιατί δεν είμαι ΠΑΟΚ. Αλλά εσύ που είσαι ΠΑΟΚ, ας πούμε, εγώ δεν σε θυμάμαι να πεις, να φωνάζεις και να λες άντερε Σαββίδη κουνήσου.
1: Ίσα ίσα.
0: Πού είναι η ενίσχυση. Μια χαρά είδατε τον Τζο.
1: Ίσα ίσα τον Νοέμβριο.
0: Μια χαρά είδατε έναν Σάντσες που ήρθε. Πολύ ενθουσιασμένοι ήσασταν. Μια χαρά είδατε τον Γερεμέγεφ. Τώρα τι γκρινιάζετε.
1: Ο Γερεμέγεφ έμενα ούτε κρύο
0: ούτε ζέστη.
1: Αλλά ξέρεις πολύ καλά.
0: Πάει το παιχταράς ο Γερεμέγεφ.
1: Οι ακροατές μας είναι τίμοι και είναι σοβαροί ότι εγώ ήθελα το μύθο.
0: Το μύθο.
1: Φυσικά, να πάρει περισσότερο χρόνο εννοείται το μύθο.
0: Είστε παστέλος εχθές ο μύθου. Με τη μία ο ξένος.
1: Δύο. Και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Αστέρης, καλημέρα. Κοίταξε, να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο σωστό.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν μια ομάδα δίνει τις μάχες της και βλέπεις ότι παράγει και ποδόσφαιρο και τα λοιπά, δεν γίνεται να μην τη στηρίζεις. Τι αλλάζει δηλαδή. Όχι, εγώ επειδή το είπα ότι θέλαμε ενίσχυση. Έτσι. Ήρθαν οι πολλαπλοί τραυματισμοί, φάνηκε η γύμνια μέχρι εκεί. Καλημέρα από Φιλαδέλφια. Ευτυχώς που ήρθαν έτσι τα πράγματα, λέει, και δεν κερδίσαμε, λέει ο Αστέριος. Από αυτό το ρόστερ, οι μισοί και παραπάνω παίκτες δεν είναι ικανοί να σταθούν ούτε στο conference. Europa League και πολύ μας είναι, λέει ο Αστέρης, παραδείγματος χάρη, ορίστε. Η κριτική γίνεται.
0: Γίνεται. Κάθε μήνα εργοδότης, λέει ο Μανώλης, ο οποίος το γνωρίζει κομμάτι αυτό, για την απορία που είχαμε πριν, δηλώνει στο σύστημα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων με κρατήσεις και φόρους, οι οποίες εμφανίζονται στη δήλωση του φορολογούμενου ως αμοιβές. Δεν έχει σχέση με το αν πήρε τα χρήματα από τον εργοδότη. Γράφει ο Μανώλης. Και ο Νίκος μου γράφει κάτι εδώ. Λέει, αφού αποκάλυψε η κυρία Κωνσταντοπούλου και τα έγγραφα από την ΑΔΕ ο Άδωνης, άρχισε να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου τα γνωστά. Είσαι φασίστας κτλ. Άρα για την ταμπακέρα δεν είπε τίποτα. Είπε για την ταμπακέρα.
1: Είπε.
0: Είπε ότι η κυρία.
1: Κάτι σ' άκουγα από τους ψαχούλες στο διάλειμμα.
0: Είπε ότι η κυρία Καρακίτσου τα πήρε από τη Νέα Δημοκρατία για να τα πει όλα αυτά και η κυρία Τζόρτζια Κεφαλά κάθεται ακριβώς δίπλα και μηδιάζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά η κυρία Καρακίτσου. Το θυμάσαι αυτό? Είναι κουνιάδα της. Κάθεται η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει ότι τα πήρε.
2: Κύριε Γεωργιάδη, κάθε φορά που θα ισχυρίζεστε ψευδώς ότι υπάρχει εργαζόμενος, ο οποίος ή εργαζόμενη, εν προκειμένου μία κυρία Καρακίτσου που προφανώς πολλά λεφτά της δώσατε για να λέει τόσα ψέματα.
0: Ορίστε. Καταλαβαίνετε τώρα ή όχι ακόμα.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα. Η κυρία Καρακίτσου, ας πούμε, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ξεκάθαρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει ότι εγώ την πλήρωνα μια χαρά και τέλος. Αυτό δεν λέει.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει. Δεν γίνεται. Μπορείς να σκεφτείς εσύ κάποιον.
0: Ναι. Ναι, μπορώ.
1: Να
0: βρεθείς
1: σε αυτή τη δύσκολη θέση.
0: Α, πάρα πολύ εύκολα.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουν βρεθεί όλοι σε δύσκολη θέση.
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Γιατί είναι ο λόγος του ενός με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε εμείς, Μαράγδα. Τέλος πάντων.
1: Όχι, τέλος πάντων, πραγματικά.
0: Ναι. Αλλά βγαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή της Μαράγδα και λέει ότι δεν εργάζεται σε εμάς, λέει, από τον Φεβρουάριο. Το άκουσε και με τα ίδια μου τα αυτιά. Σταμάτησε, λέει, να εργάζεται από τον Φεβρουάριο. Στην ίδια ομιλία, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, λίγο πιο κάτω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λέει,
2: πόσο με εκτιμά
0: ναι.
2: από τον Μάρτιο του 2025 και μετά δημόσιες που τις ξέρετε βρισκότανε στην Πάρο και όχι στην Αθήνα να δουλεύει.
0: Λέει, ας πούμε, δεν το λέει αυτό κύριε Κωνσταντοπούλου. Το ακούς?
1: Ναι, το άκουσα.
0: Το ακούς?
1: Το άκουσα.
0: Το άκουσα. Για να δούμε λίγο τώρα, γιατί εδώ υπάρχει κάτι άλλο το οποίο γίνεται αμέσως μετά στη Βουλή.
1: Το σηκώνουμε πολύ.
0: Ναι, ολόκληρο.
2: Να εργάζεται από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2025.
0: Πάει ο άλλος
2: με τα χαρτιά. Δεν εργάστηκε ποτέ έκτοτε. Είπε προηγουμένως η κυρία Πρόεδρος ότι η κυρία Καρακίτσου έπαυσε να είναι εργαζομένη της το Φεβρουάριο του 2025. Σας καταθέτω στα πρακτικά. Από την ΑΔΕ δήλωση της φορολογίας όπου η πλεύση ελευθερίας έχει δηλώσει ότι το έτος 25 έχει πληρώσει στην κυρία Καρακίτσου 24.462 ευρώ. Είναι το επίσημο.
1: Κάτι φωνάζει Κωνσταντοπούλου από κάτω, βέβαια.
0: Κάθε φορά που τη στριμώχνουν φωνάζει η Σμαράγδα.
2: Ακούσαμε προηγουμένως.
0: Το θέμα είναι ότι ο ένας πάει, λέει, και ο άλλος πάει, καταθέτει ένα χαρτί στα πρακτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ ποιο να πιστέψω εγώ που θέλω, ας πούμε, τις επόμενες εκλογές να θέλω ένα που λέει αλήθεια. Την κυρία Κωνσταντοπούλου που το λέει ή τον άλλο που πάει το χαρτί της εργάνη.
1: Μα εγώ σου λέω αυτό το εξής. Δηλαδή, αν η άλλη είχε φύγει στην Πάρο, αλλά ήταν στη μισθοδοσία.
0: Και να την πλήρωνε.
1: Τι.
0: Εδώ οι άλλοι δεν πήρε λεφτά.
1: Καταρχάς,
0: τα δώρα δεν πήρε.
1: Θέλω να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα για πράγματα που γίνονται στη χώρα.
0: Κι εγώ.
1: Όχι, αλήθεια. Έχουμε μια απόφαση του ΣΤΕ.
0: Κι εγώ.
1: Δεν ξέρω αν την πήρε τα φτάκια σου ή αν την είδες. Μια απόφαση του ΣΤΕ που αφορά 200.000 συνταξιούχους χειρίας.
0: Ναι.
1: Θέλω να το δούμε αυτό και να βγάλουμε κοκόρι. Τώρα βγήκε αυτή η απόφαση, η οποία θα υποχρεώσει ανθρώπους να επιστρέψουν ποσά πίσω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς βγήκε. Θέλω να το συζητήσουμε.
0: Τα οποία τα πήραν άδικα.
1: Με τον κύριο Κοκόρι. Ναι, φαίνεται είναι από τον νόμο Κατρούγκαλ, από τις μνημονιακές πολιτικές. Αλλά τώρα μου φανταστείς τίποτα ποσά. Οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν έως και 30.000 που δεν τα έχουν. Και προφανώς θα γίνει με παρακράτηση.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι, τα έβλεπα εχθές.
0: Τα έβλεπες εχθές. Μπορείς να δεις λίγο την ημερομηνία αυτών που έβλεπες εχθές? Διότι αυτό που βλέπεις, που λες, έγινε το 24.
1: Από το 24 τρέχει αυτή η υπόθεση.
0: Όχι, αλλά... η απόφαση του ΣΥΤΟΕ έχει βγει το 24.
1: Πάει να εφαρμοστεί. Δεν ξέρω αν βγήκε το 24. Πάντως εγώ την είδα χθες.
0: Το πάτησε λίγο γρήγορα τώρα.
1: Έβλεπα τον κύριο Μητρόπουλο στο Open εχθές, τον εργατολόγο.
0: Ναι, οποίος... Δεν υπάρχει στο Google, ας πούμε. Απόφαση
1: να το δούμε.
0: Του
1: ναι. Με τον κύριο Κοκόρη όμως.
0: Ναι. Επίσης... Όπως είναι παλιό, εγώ επαναλαμβάνω.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Καλά, μην βλέπουμε τα παλιά.
1: Για φρέσκο, δεν είναι παλιό. Με την έννοια ότι θα κληθούν να τα πληρώσουν αυτά τα πράγματα. Συνταξιούχοι χειρίας, οι οποίοι ξέρουμε πόσο έχουν.
0: Το Μητρόπουλο, άκουγες, είπες.
1: Ναι.
0: Κράτα μικρό καλάθι.
1: Εντάξει.
0: Κράτα μικρό καλάθι. Το βλέπω δηλαδή στα πολύ πρόχειρο ψάξιμο, δεν υπάρχει περίπτωση αναδρομικών. Το μόνο που είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες περικοπές.
1: Ναι, περικοπές.
0: Άλλο περικοπή.
1: Περικοπές όταν παίρνεις μια.
0: Άλλο αναδρομικά έχω να δώσω λεφτά.
1: Σύνταξη έχει... ψίχουλα. Περικοπές γιατί δεν έχουν να τα δώσουν οι άνθρωποι και θα τους τα παρακρατούν από τη σύνταξη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό λέω τον κύριο Κοκόρη το θέλω.
0: Καλά, πάρτε τον εσύ τηλέφωνο, γιατί μπορεί να πάει. Εγώ δεν το παίρνω τηλέφωνο για αυτόν τον λόγο τον Κοκόρη. Πάρτε τον εσύ, φέρ το κόμμα το θέμα εδώ, γιατί εγώ βλέπω ότι είναι παλιό.
1: Επίσης,
0: είναι δύο ετών το θέμα αυτό.
1: Εάν δείτε σήμερα μπαλόνια στη Θεσσαλονίκη, μην εκπλαγείτε.
0: Άμα στη θέση Κωνσταντοπούλου ήταν ο Άδωνης ή ο Μητσοτάκης, θα καταλάβαινε η Σμαράγδα.
1: Το ίδιο πράγμα θα ήταν, παιδιά. Άμα δεν μπορεί να αποδειχθεί κάτι έτσι πραγματικά,
0: όταν
1: είτε από τον έναν είτε από τον άλλον.
0: Κάτσε,
1: κύριε Κωνσταντοπούλου λέει περίτρανε ότι εγώ να την πλήρωνα. Ναι. Φαίνεται ότι την πλήρωνε.
0: Όχι, όχι. Ο κύριε Κωνσταντοπούλου λέει.
1: Στη φορολογική της δήλωση.
0: Ο κύριε Κωνσταντοπούλου λέει ότι δεν εργαζότανε. Μην μπερδεύει τα πράγματα.
1: Δεν τα μπερδεύω.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει και την ακούσαμε δύο φορές να λέει ότι δεν δούλευε στην πλεύση ελευθερία από τον Μάρτιο του 25. Ναι. Αυτό λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, τι φαίνεται, λέμε τώρα.
0: Ότι δούλευε.
1: Καλά.
0: Ότι πληρώθηκε.
1: Καλά.
0: Όχι τα, καλά.
1: Ανοιχτό το θέμα.
0: Ανοιχτό και αυτό το θέμα, παιδιά. Βάλτο ανοιχτό και αυτό.
1: Σειράκι δηλώσεων μνήμης λοιπόν για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού θα διοργανωθούν έως και τις 19 του Μάη στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα περιλαμβάνουν ομιλίες και μπαλόνια που θα υψωθούν στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Άναμα φλόγας, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις δρόμενων, μουσικές χορευτικές εκδηλώσεις. Γι' αυτό είπα, αν δείτε μπαλόνια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι. Είναι αυτό. Επίσης βλέπω στα χρηστικά ότι κλείνει ξανά Κωστείο Περιφερειακός απόψε το βράδυ.
0: Σήμερα.
1: Λόγω εργασιών του flyover.
0: Δηλαδή το πρωί.
1: Ναι. Μέχρι από τις 11 το βράδυ έως και τις 5.
0: 5, ωραία.
1: Εσύ θα έρθεις καλά μου. Θα είσαι εκεί στο,
0: ναι, ωραία, έρχομαι εγώ,
1: στο όριο.
0: Ναι, με σταματάει κανένα τίποτα. Αν φύγεις αύριο μόνιμα στη Σκόπελο, αν φύγεις αύριο μόνιμα στη Σκόπελο, Σμαράγδα, να φανταστώ ο σταθμός θα συνεχίσει να σε πληρώνει στο τέλος του έτους.
1: Άμα δεν με πάρουν χαμπάρι, πολύ πιθανό.
0: Καλημέρα, για να κατέβει κάποιος υποψήφιος δήμαρχος χρειάζεται κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Για να ιδρύσει κόμμα, πόσα χρειάζονται? Έχουμε εικόνα ποια είναι η ισοτιμία ευρώ ρούβλη σήμερα. Ωραία μπηχτή είναι αυτή. Αυτή η μπηχτή είναι για Καρτσιανού. Είναι και αυτοί πολύ φιλορώσοι μας βγήκανε. Το που θα κλαίει ο Βελόπουλος τώρα.
1: Τι γίνεται, θα το κάνουν τελικά?
0: Τι πλάκα κάνεις το.
1: Το κόμμα.
0: Ναι, εγώ περιμένω, παιδιά, ξέρετε κάτι.
1: Πότε, ρε παιδιά.
0: Την Πέμπτη τώρα εδώ. Υπάρχει μια μερίδα και έχω κάποιους φίλους εδώ στο Μετρόπολη που έχουν και μικρόφωνα, οι οποίοι λέγαν δεν κρίνουμε Καρισιανού αν δεν κάνει το κόμμα. Γιατί φαντάζονταν ότι όλα αυτά τόσα χρόνια, δύο χρόνια, περί κόμματος ήταν, ξέρω εγώ, τα έλεγε τα τρόλ της άλλης πλευράς. Τελικά η κυρία Καρισιανού κάνει το κόμμα. Θα το παρουσιάσει την Πέμπτη από το Ολύμπιον εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και εμείς θα περιμένουμε τους φίλους μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να κρίνουν σαν φίλοι μας που είναι.
1: Οι άλλοι δυο θα το κάνουν.
0: Ποιοι άλλοι δυο?
1: Δεν έχουμε στα σκαριά, Σαμαρά και Τσίπρα.
0: Όχι, βέβαια. Ο Τσίπρας το κάνει, ο Σαμαράς όχι.
1: Ο Σαμαράς λες όχι.
0: Όχι, εσύ ποιο κόμμα θα κάνει?
1: Ας κάνει το κόλπο γκρόσο, ξέρω κι εγώ.
0: Ποιο κόλπο γκρόσο? Έρχεται να αποθέσει τις ελπίδες του Σαμαρά. Αναστάτως προκλήθηκε χθες το πρωί στο χωριό Μετόχι Αχαΐας.
1: Είχαμε και πολλά τραγικά.
0: Σκόρπισε τον πανικό. Σε κατάσταση αμόκ πήρε ένα λισοπρίωνο το βάλε μπρος και κυκλοφορούσε στο κέντρο του χωριού.
1: Παρασκευή και 13.
3: Φέρτε το πριόνι! Φέρτε το τέ!
0: Άρε φίλε, τι ζήσαμε φίλε. Τελικά σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Tempo 24 πήγαν οι αστυνομικοί, άρχισαν να το χαϊδεύουν, τον ηρέμησαν.
1: Να το χαϊδεύουν με το πριόνι.
0: Και τον έπεισαν να του παραδώσει το αλυσοπρίωνο. Δεν πάμε καλά στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Και να ξέρετε ένα νέο από τον Άδωνη Γεωργιάδη, το πιο. Γιατί πολύ πέταν δεν ήταν. Από την επόμενη Δευτέρα ο Άδωνης κόβει όλα τα προϊόντα κάναβης. Από την επόμενη Δευτέρα. Γέλα. Τα κόβει από όλα τα περίπτερα και όλα τα σημεία πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων, περίπτερα, μίνι μάρκετς, ψιλικατζίδικα κτλ.
1: Και πού τα βάζεις, τα φαρμακεία?
0: Πουθενά.
1: Πουθενά. Ρίσικο, θα να ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Σε αυτό το χώρο, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, έτσι, ναι, κάποιοι άνθρωποι είδαν μια ευκαιρία, δραστηριοποιήθηκαν.
0: Μα δεν σταματάει.
1: Επαγγελματικά.
0: Δεν σταματάει η παραγωγή.
1: Πού θα πάνε? Εξαγωγές θα τα κάνουν.
0: Ίντερνετ. Παρήγγειλέτε στο ίντερνετ. Για ποιο λόγο να έχει το πιτσιρίκι, ας πούμε,
1: και
0: πρόσβαση.
1: Καλά για τους ανήλικους γίνεται αυτό.
0: Ναι, ρε Μαράκη, με ποιον γίνεται για τους ανήλικους?
1: Μα υποτίθεται ότι οι ανήλικοι, ναι, δεν μπορούν να αγοράσουν
0: καπνικά.
1: Υποτίθεται. Μα κατάλαβες τι λέω.
0: Υποτίθεται. Θα σου θυμίσω ότι την προηγούμενη Δευτέρα ο άλλος πλαστογράφησε την ταυτότητά του 16.30 για να πάει να πιει.
1: Ναι. Σωστά.
0: Άρα υποτίθεται. Άρα βγάλτα, πολύ σωστό ο κύριος Γεωργιάδης, τα βγάζει εντελώς για την πιτσιρικαρία. Άμα θες εσύ να πάρεις φούμα, μούφα.
1: Εγώ θεωρώ ότι.
0: Πάνε από το ίντερνετ, πάρτε να σου λέει.
1: Κάνουμε πάντα βιαστικές κινήσεις. Βάζουμε έναν κόσμο να μπει σε μια διαδικασία.
0: Όχι, δεν το βάζουμε εμείς.
1: Να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, να βρει μια ευκαιρία ανοιχτή, ναι, να κάνει κάτι.
0: Ναι. Ευρωπαϊκή,
1: και μετά,
0: Ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία ακολουθήσαμε τελευταία του 2006 ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ευρωπαϊκή, ναι, οδηγία. Ναι. Και είμαστε στην Ευρώπη, ξέρεις.
1: Ναι, είμαστε.
0: Όχι μόνο τα παίρνετε τα λεφτά για τον
1: Ευρωπαϊκό. Η Ολλανδία στην Ευρώπη.
0: Ναι, η Ολλανδία έχει ειδικό τη καθεστώ για την ποινικοποίηση. Άλλο μην μπερδεύει
1: τώρα. Γιατί το επιτρέψαμε, εγώ σε ρωτάω εξ αρχής. Γιατί, πες μου εσύ, αφού ξέραμε το πλαίσιο μας. Εδώ αλκοόλ δεν μπορούμε να σταματήσουμε να αγοράζουν οι ανήλικοι.
0: Ναι, ναι. Να βγει και το αλκοόλ, λέω εγώ, από τα περίπτερα.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Είδες. Πάλι με τη γίδα στην πλάτη την πιάσαν τη ζωή και δεν θέλουν να το παραδεχθούν, λέει ο Αποστόλης.
1: Πάλι, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Υπάρχουν 2-3 ρε Μαράγδα. Υπάρχουν, αλλά θα τα δούμε όταν θα έρθουν οι εκλογές λίγο πιο
1: πολύ
0: καθαρά.
1: Πολύ τη φοβάστε αυτή τη ζωή πάντως. Εγώ πιστεύω ότι τη φοβάστε περισσότερο από όλους. Όλο με τη ζωή ασχολείστε.
0: Πάρα πολύ, παιδί μου.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Είναι φόβος και τρόμος με 8%.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Τρομερό. Το Πασόκ. Δεν είπαμε τίποτα για Πασόκ.
1: Δεν είπαμε τίποτα για Πασόκ. Δεν είχε και κάτι.
0: Δεν είχε.
1: Α.
0: Τι να έχει μόνο.
1: Δεν είχε και κάτι.
0: Δυσμύρια αυτή.
1: Λοιπόν, να σου πω,
0: μπέπες,
1: ότι έχουμε δύο νικήτριες σήμερα. Είναι γυναίκες και οι δυο. Οι πρώτες της εβδομάδας. Καλώτυχες. Τσίρου Ελένη και Βίκη Ανδριώτου.
0: Γεια σου Ελένη. Γεια σου Βίκη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε γεροί. Τι θέλεις, Φιμπράν? Μια Φιμπράν. Ακόμη μια Φιμπράν θα πιάσω εδώ. Για να σας θυμίσω ότι μαζί μας για μια ακόμη χρονιά στηρίζει την εκπομπή μας η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν και οι ιδιότητες και της εξηλασμένης πολυστερίνης περίφημης XPS αλλά και του Πετροβάβακα Φιμπράν Γκέο στην ιστοσελίδα της Φιμπράν www.fibran.gr.
1: Καλημέρα στον Ανέστη που επανέρχεται, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ήταν μαζί μας. Και αύριο εδώ θα είμαστε, όλα θα τα πούμε και με λίγο πιο.
0: Ποιο?
1: Αν θέλεις καθαρό μυαλό, θα είναι Τρίτη.
0: Ναι, λες ένα.
1: Θα μπορέσουμε να κάνουμε και καλύτερη κριτική, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Στα πράγματα και το τι είδαμε φέτος.
0: Μπορώ εγώ θα συνεχίσω έτσι με πείραγμα. Σας πειράζει?
1: Αύριο δεν με πειράζει.
0: Πάρτε το εσύ σοβαρά. Μιλήστε, ας πούμε, σοβαρά. Εγώ
1: αύριο δεν θα με πειράζει τόσο.
0: Δεν θα σταθώ. Μα δεν σε είπα τίποτα σήμερα.
1: Όχι, σήμερα δεν με είπες. Αλλά σήμερα.
0: Ποτέ όταν κάνετε δεν σου λέω τίποτα.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά σήμερα περισσότερο.
0: Και δεν διάβασα και τα μηνύματα τα.
1: Και εγώ δεν διάβασα. Και εγώ δεν διάβασα.
0: 26 Πέμπτου ανακοινώσει Τσίπρα για το νέο κόμμα. 26 Πέμπτου. Μόλις μου έρχεται η ενημέρωση μέσα από το κόμμα.
1: Όπα τη. Ναι. 26. Είναι πολύ. Τώρα.
0: 26 Πέμπτου.
1: Τώρα. Την άλλη εβδομάδα.
0: Τώρα 21 Πέμπτη. Θα φέρει ο Ραπτόπουλος γλυκά με το νου σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάζ Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε χθες με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ολοκληρωτική καταστροφή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Η συγκεκριμένη ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τη στιγμή, καθώς πολλοί πολίτες έσπευσαν να προλάβουν την έκπτωση φόρου ύψους 4% μέχρι τις 15 Μαΐου, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού. Υπενθυμίζεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι στις 15 Ιουλίου. Η πρώτη ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα περνά πλέον σε ψηφιακή εποχή. Από τις 20 Μαΐου τίθεται σε λειτουργία το νέο Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του οποίου η πολιτεία θα αποκτά για πρώτη φορά συγκεντρωμένη εικόνα των οφειλών των πολιτών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, servicers, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς. Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το βράδυ του Σαββάτου την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο Κιλκής, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Το χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού, που συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους, κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και λιόσπορο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το περιοριστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Στην Αττική θα επιχειρούν 27 drones, στη Κεντρική Μακεδονία 15, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 7 και στο Βόρειο Αιγαίο 4. Στην πρόγνωση καιρού για σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις με σιβηρινές ώρες, προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρα από το απόγευμα, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά είδηση στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Έμεινε ένας.
17: Εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
17: Λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
19: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε...
2: είπε παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Είπε
2: μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2 63 18.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-170, έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-170.

0: και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
7: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
6: Είστε έτοιμοι?
8: Άντε μπράβο.
9: Rap and Cool Show.

0: the bangara.
1: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλημέρα ρες με μπαγκαράγκα λίγο να ξυπνήσουμε.
2: Τι ματσαράγκα και 18 μπαίνεις μέσα.
1: Τι να κάνουμε αφού έτσι μπαίνουμε τώρα.
2: Τι μπαίνετε, τι μπαίνετε.
1: Πολλές διαφημίσεις, τι μπαίνετε, πολλές διαφημίσεις. Καλημέρα ρες, καλό πρωινό, καλή Δευτέρα, όσο μπορεί να είναι. Εδώ είναι η μήνυ, μην αγχώνεσαι.
2: Γιατί να μην είναι.
1: Μέσα στην αϊπνίλα, τι, τα έχουμε πει ρε.
2: Αϊπνίλα γιατί.
1: Τα έχουμε πει με
2: αυτό το πάνω.
1: Μας έχει ρημάξει τους ύπνους, μας χάλασε τώρα το καλοκαίρι. Άσε με ρε Ντίνο, μέσα στα νεύρα προσπαθώ να ερεμήσω από χθες. Προσπαθώ να ερεμήσω.
2: Αυτά είναι τα προβλήματα της ζωής σου.
1: Όχι, δεν είναι. Σαφώς δεν
2: είναι. Σοβαρά μιλάτε.
1: Προβλήματα δεν είναι. Αλλά είναι κάτι που μας χαλάει τη διάθεση.
2: Τι μου λες.
1: Πήγα να πάρω καφέ, να, τα παιδιά εκεί καθόντουσαν. Ρε κούλα αυτό, πήγα να πάρω κουλούρια.
2: Τα λύσαν τα άλλα τα προβλήματα αυτή.
1: Βρε εντάξει, έχουμε το αποκούμπι μας, έχουμε την καψούρα μας. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αποκούμπινο ΠΑΟΚ.
1: Καψούρα είναι, ναι, είναι κάτι.
2: Να το κοιτάξετε αυτό το πρόβλημα.
1: Ένα να το κοιτάξουμε. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Να ξέρεις, 50 χρονών γίναμε
2: ναι.
1: Και είναι το ίδιο.
2: Καλά, λύσετε τα άλλα τα προβλήματα. Τα λύσουμε τα λοιπόν, προβλήματά μας και μετά πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε να ξεκινθούμε. Πάμε. Έχουμε πολλή δουλίτσα σήμερα Δευτεράρα. Καζαμπάκα έχουμε στα πλήκτρα. Εμίλιο Γαβριλίδη έχουμε. Γαβριλίδη. Εμίλιο. Γαβριλίδη δεν έχουμε. Χάρη Μανουηλίδη έχουμε.
2: Τώρα δηλαδή μου γίνεσαι κόκκινος και εσύ τώρα. Μπερδεύετε του συγχωρείτε.
1: Εσύ από χθε είμαι μέσα στη ζατήλα, τι μπορεί να καταλάβει.
2: Θυμώνει άλλο φεύγει.
1: Ποιο έφυγε.
2: Ο κόκκινο. Μόνο εκπομπή. Εντάξει, αμφιλελό.
1: Καλά, άμα τον σύγχυσε, τι τον έκανε.
2: Είπε άλλο ηχολήπτη.
1: Εντάξει. Μπαγκαράγκα, άκουσε. Βουλγαρία, γιατί.
2: Ούτε άκουσα.
1: Ναι.
2: Πήρα τον Εμμανουηλίδη τηλέφωνο. Ήταν σε ένα ταξί μέσα, δεν με απάντησε.
1: Ναι. Λοιπόν. Το δώσαμε τον Μπαγκαράγκα όμω.
2: Ποιο είναι ο Μπαγκαράγκα.
1: Η Βουλγάρα,
2: το δεν το ξέρει.
1: Ε, βέβαια, δεν
2: εσύ
1: το δώσαμε.
2: Εσύ Μπαγκαράγκα επειδή σου άρεσε η γυναίκα να πούμε.
3: Έλα, ρε, που
2: μα δεν φωνή.
1: Είχα κι άλλα. Είχα inside information μόνο γιατί.
2: Ποια inside information είχε, μωρέ. Την είδε εκεί με τα στήθια απ' έξω και.
1: Γιατί άλλε φορέ που βγάζαμε τα στήθια, γιατί δεν τι βγάζανε. Και τι βγάλαν φέτο. Τη Βουλγαρία. Βρε, όλα παιχνίδι
2: γιατί.
1: Είναι. Ξέρω για το ευρώ. Τι
2: Δηλαδή, ναι. Στείνεται μάτς στο ποδόσφαιρο και αυτή είναι πιο στημένη. Και αυτός ο.
1: Ποιος.
2: Ο Ακύλας.

0: Πολύ κακό τραγούδι.
1: Ναι, τώρα το είδατε.
0: Όχι τώρα, γενικώ γι' αυτό. Ναι, πολύ κακό τραγούδι.
1: Πριν ο Ακύλας, ο Ατύλας θα κάνει θαράνι.
0: Πολύ κακό
1: τώρα,
0: τραγούδι.
1: Χλεβασμό, ε!
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ κακό τραγούδι. Γι' αυτό και δεν ασχοληθήκαμε για μάνα-μάν.
1: Δεν θα πάει στο παλατάκι τώρα ή.
0: Όχι, τώρα θα πάει Βουλγαρία, Σαντάνσκι. Θα πάρω τον Ντούντα, τον φίλο μου.
1: Ναι, ναι, να πα.
0: Έτσι που στηρίξαμε.
1: Και τώρα πώ θα γίνει,
0: για. Την Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα.
1: Ο Ισαϊάδη πώ θα οικονομήσει, να μου πει κανένα φράγκο.
0: Ο Ισαϊάδης τώρα θα δούμε τι θα γίνει με Ισαϊάδη.
1: Πώς θα γίνει με τον Ισαϊάδη.
0: Πάμε, πάμε γιατί τώρα θα, θα πάμε να κάνουμε και θα κανένα. Θα λένε οι άλλοι και θα λένε κουλ cool, το γύρισε στη Eurovision.
1: Όχι ρε περίμενε ρε. Θες να το πούμε να κάνουμε κανένα one man show δύο άτομα.
0: Το παλατάκι.
1: Ναι, ένα one man show,
0: one man show δύο άτομα. Άτομα μόνο ο Ηλιόπουλος κάνει φίλε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος χθες.
1: Να γεμίσει το παλατάκι, να κορομίσει κανένα βράδυ γιατί βλέπω ότι την παίρνει την ομάδα ο.
0: Ποιος?
1: Ο Γουνάκιας.
0: Ποιος Γουνάκιας την παίρνει?
1: Με τη γούνα δεν είναι το. Είδα ένα ωραίο παλοφόρι που είχε ο Μιστακίδης.
0: Τι θα φοράει, άσχημο σαν εμάς που ερχόμαστε με τα μακού από τη λαϊκή. Μετάλαβες. Τι θες να φοράει αυτό.
1: Το κάνει το γήπεδο, λέει δυτικέ ειδικέ στο πάση.
0: Θα πάμε βρε και εκεί, μην βιάζεσαι, φεύγεις. Ρε, εσύ δεν σε προλαβαίνω. Ξεκινήσαμε
1: να παίρνουν οι πίθοι και τα μανταρίνια για να τα πετάνε μέσα.
0: Και έφτασε στι δυτικέ ειδικέ για τον μπάσκετ. Κάτσε, θα έχουμε εδώ Πετρίδη αργότερα τα πούμε όλα.
1: Πετρίδη
0: κάτσε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν,
1: θέλω μπάσκετ αλλού κύριε. Άρα παρά τον Ισαϊάδη εκεί πέρα.
0: Ποστάρισμα το πολυπόδιο τρόπο το οποίο από χθες το έχει ο Ηλιόπουλος και το έχει κάνει one man show κάτω στη Φιλαδέλφια. Τι προεκλογικό λόγο έδωσε. Τι μπαντιλίκια με αμάξι μπήκε. Τι με τα σκυλιά.
1: Οι γάτες, ναι. Οι γάτες.
0: Τα σκυλιά. Τι τραγούδια αγάπαμε. Τι ό,τι θες ρε φίλε. Αυτός είναι πρόεδρος. Θα κάνει όλα.
1: Ναι, ναι, καλά. Οι γάτες, ναι. Τα σκυλιά και τα μαϊμούνια θα παίζουν μπάσκετ να πούμε. Εκεί πέρα στην Πολύχρηνα που με το κάνει τα μανταρίνια και τα ερήκια τα πετάνε.
0: Απόλασα έγινα ρε φίλε. Ναι. Απόλασα έχουν γίνει. Το μυαλό σου κόλλησε στο αν θα φτιάξει
1: με το μυαλό μου κόλλησε
0: την άλλη πλευρά αυτό.
1: Βέβαια, ρε,
0: και θα τα συζητήσουμε μετά.
1: Ή στεναχωρέθηκα για τον Ισαϊάδη χθες.
0: Ναι.
1: Που δεν θα κάνει το. Τη Eurovision στο παλατάκι να πούμε. Να πάνε όλοι εκεί πέρα οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Να πάμε να δούμε να με κάνει τραγούδι ωραίο.
0: Τι ωραία
1: διοργάνωση. Τι ωραία διοργάνωση.
0: Πάμε, πάμε να πάρουμε τα πράγματα σου. Βγαίνει εκτός θέματος κατευθείαν. Εδώ έχουμε. Καίγεται ο κόσμος. Μου λες τώρα για κάτι
1: καίγεται.
0: Που θα, εάν και εφόσον.
1: Ποιος κόσμος καίγεται.
0: Τα ποδοσφαιρικά.
1: Και ποιος καίγεται. Καίγεται κανένας.
0: Όχι, ασχολούμαστε τώρα για το αν θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει. Εάν και εφόσον παλατάξει σε 10 χρόνια. Σε
1: και 5. Τι να πούμε τώρα, το Λουτσέσκο πώς κουτσάρισε.
0: Κουτσέσκο, χθες το έχασε μόνο στο παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Το έχασε μόνο στο
1: παιχνίδι. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν καλά.
0: Το έχασε μόνο στο παιχνίδι.
1: Ο άνθρωπος είναι.
0: Είναι νομίζω.
1: Ο μπαμπάς του πέθανε.
0: Μέσα στο top 5 των χειρότερων κουτσαρίσματων που έχει κάνει ο Λουτσέσκο. Ένας ήταν στο τελικό με την ΑΕΚ που χάθηκε τρόπαιο.
1: Εντάξει.
0: Σίγουρα το κακό κουτσάρισμα ήταν το χθεσινό επίσης.
1: Εντάξει.
0: Ναι, είναι.
1: Το πάρουμε το κεφάλι τώρα δηλαδή.
0: Κοίταξε.
1: Θα τον διώξουμε δηλαδή.
0: Τώρα εσύ εδώ κυνηγάς να τον φας εδώ και 7 χρόνια.
1: Τον Καρυπίδη θα διώξουν τώρα.
0: Λες.
1: Όχι λέω,
0: ναι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Σίγουρος, ναι. Σίγουρος να μην είσαι για τίποτα στη ζωή εκτός από το θάνατο. Τίποτα άλλο να μην είσαι σίγουρος. Ακόμα και την εφορία με έτσι με τα τεχνό. Έχεις λογισταράδες.
1: Ναι.
0: Θα σου γλιτώσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εγώ είμαι σίγουρος μόνο για κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι μέχρι το τέλος του Μάη στον ΠΑΟΚ θα έχουμε πολλές αλλαγές.
1: Ναι, θα φύγει ο Καρυπίδης.
0: Δεν ξέρω αν θα φύγει μόνο ο Καρυπίδης.
1: Πάει ο Καρυπίδης,
0: δεν ξέρω αν θα φύγει, ναι. Μόνο ο Καρυπίδης. Και είναι υποχρεωμένοι ο ΠΑΟΚ υποχρεωμένος να βγάλει αντίδραση. Να βγάλει αντανακλαστικά για μια άκρος αποτυχημένη σεζόν. Ξεκάθαρα, άκρος αποτυχημένη. Όπου χθες ξεχύλισε το ποτήρι. Ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Δεν το ποτήρι τώρα ξεχύλισε.
0: Εμένα το χθεσινό με πείραξε πιο πολύ από τον τελικό κυπέλο.
1: Είναι απώλεια.
0: Τι είναι απώλεια. Στον τελικό κυπέλο. Κυνηγούσες.
1: Τι κυνηγούσες, ένα 0.
0: Ένα 0, 2, 1 στο 60. Τι κυνηγούσες.
1: Ο άλλος
0: κυνηγούσες. Χθες ήταν 0, 2 το μας μέχρι το 70 κάτι. Τι ε.
1: Και τι να κάνει δηλαδή, να βγει δεύτερος και να θέλει μεταγραφές. Καλά έκανε.
0: Αυτό είναι ότι πιο αστείο ακούω, να ξέρεις.
1: Ποιος είναι
0: λέει. Αυτό δηλαδή δεν θέλω πάω να διεκδικήσει τα
1: 40. Όχι, τον βόλεψε. Γιατί.
0: Αυτό είναι ότι πιο αστείο μπορώ να ακούσω.
1: Τι
0: δηλαδή είναι ανέκδοτο αυτό. Ο Πάουκ δεν θέλει να διεκδικήσει τα 40.
1: Με ποιον να εφόσον. Με τον Τάισον.
0: Με όποιον είναι. Θέλει να πάει να πάρει τα 8-9. Δεν θέλει τα 40.
1: Τα 40.
0: Ό,τι πιο αστείο μπορώ να ακούσει
1: να πάρει τα 40.
0: Λες, ό,τι θέλει.
1: Για να πάρει τα 40 πρέπει να επενδύσει όμως.
0: Σου λέει μπορώ να ρίξω ζαριά και να πω και έτσι.
1: Ζαριά.
0: Άμα δεν να πάω με το δικό σου.
1: Ναι.
0: Δεν θες δηλαδή εσύ να βγεις με την Ατζελίνα Τζολί, θες να βγεις με την κυρία Κατίνα από το περίπτερο.
1: Τώρα που θα πουλήσει.
0: Πλάκα με κάνεις ρεντίνο.
1: Λοιπόν, κοίταξε.
0: Είναι αυτά που λέτε, δηλαδή τα σκέφτεσαι
1: και τώρα που θα πουλήσει και τον Κωνσταντέλια, περίμενα να δεις τι θα γίνει τώρα.
0: Πουλήσει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τι θα τον κάνει.
0: Ήταν η πρώτη φορά που με εκνεύρισε ο Κωνσταντέλια.
1: Ναι, με συνηθίσει. Μη στα λαγωγή.
0: Τι θα συνηθίσω, αφού λες ή θα πουληθεί, λες. Τώρα καινούριο είναι αυτό.
1: Όχι,
0: καινούριο είναι αυτό.
1: Άρχισες να τον βρίσκεις τον Κωνσταντέλια.
0: Χθες με εκνεύρισε.
1: Ναι.
0: Με εκνεύρισε χθες. Ναι. Πρώτη φορά εκνευρίστηκα τόσο πολύ με Κωνσταντέλια.
1: Ναι,
0: Okay. Φτάνει αυτό. Τότε ουσία θέλουμε να βγούμε τσάμπιου και μετά κάνει τα κουνάκια σου, τα τσαλιμάκια σου.
1: Α, τώρα το πήρατε χαμπάρι.
0: Όχι, το βλέπουμε πάντα. Ναι. Αλλά χθες παίζονταν ένας στόχος.
1: Γράψτε τα τσαλιμάκια που έκανε στο μέτρο.
0: Και μου χάνει και το γκολ που έβαλε τα μπόρδα πριν από λίγη φάση και λέω: κάτσε ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε ρε φίλε, βάλτε και εσύ. Με καινή εστίαση.
1: Πόσο τον δίνουμε?
0: Πόσο το δίνουμε. Δεν ξέρω αν το πόσο και τι το δίνουμε. Αυτό τώρα δεν εξαρτάται, θα γίνει το καλοκαίρι.
1: Εγώ λέω να του προετοιμάσουμε λίγο του παοξίδε.
0: Ναι.
1: Με τον Κωνσταντέλια, μην του έρθει ξαφνικό. Άλλο είναι να πει ο παπά δεν έχει καλέ αιματολογικέ.
0: Εσύ θε αυτό γκολ δηλαδή. Κι άλλο. Εσύ θε αυτό γκολ. Δηλαδή είχαμε μια χρονιά άκρο αποτυχημένη, το ξαναλέω.
1: Τι αυτό γκολ, άμα πάρει τα λεφτά κάνει ο Μαδάρα.
0: Άρα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλει.
1: Εγώ τι θέλω.
0: Απ' τη μία τον κρατά, απ' την άλλη του κάνει ομαδάρα.
1: Τι τον κρατά.
0: Ναι.
1: Άμα σου μείνει
0: δηλαδή,
1: αμανάτη.
0: Είσαι τη φιλοσοφία.
1: Εγώ τον έδινα φίλε μου, μείνει αμανάτη αυτό.
0: Ναι, είσαι τη φιλοσοφία.
1: Ναι.
0: Από το να μην χτίσω γύρω τον Κωνσταντέλια, να τον πουλήσω και να χτίσω με τα λεφτά που θα πάρω τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άμα είναι πάρα πολλά, δεν το συζητάω. Αλλά όχι 18-20.
1: Προετοίμασέ του.
0: Λοιπόν.
1: Σιγά-σιγά. Μην αρχίσουν και καυγίζουνε.
0: Πάμε λίγο να τα πάρουμε.
1: Μας έρθουν εδώ απ' έξω να πούμε.
0: Πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Πάντα, ναι.
0: Πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά, να δούμε τι έχει γίνει χθες. Γιατί χθες για μένα έχει γίνει.
1: Κάτσε, δεν πούμε.
0: Τι
1: γιορτή είναι σήμερα, τι με το μεγάλο πάω.
0: Ναι, τώρα θα πάμε. Γιορτή δεν έχει πάρα πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Ιούλιος και η Ιουλία.
1: Είχα μια φίλη Ιουλία.
0: Είχε Ιουλία, δεν θα είχε.
1: Τώρα η γριά να πούμε.
0: Παγκόσμια μέρα μουσείων. Έχει φάσει κανένα μουσείο?
1: Όχι, πηγαίνω στο Βάλ και βλέπω κάτι γέρους εκεί που έρχονται.
0: Σαν μουσείο είναι και ναι. Εκεί. Εντάξει, πάτε εκεί τώρα στο Βάλ.
1: Ναι.
0: Ή μαζεύεις όλοι οι
1: 50
0: πλάς.
1: 70 πλάς.
0: Εσείς είστε
1: για πιπίνια, ναι.
0: Εσείς πάτε εκεί για να νιώθετε ότι είστε μικροί.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα δεν υπάρχουν και πιο μεγάλοι από εμάς.
1: Εντάξει,
0: άμα παίρνει ψυχολογία έτσι, μια χαρά. Εγώ δεν είναι σας αδικό. Δηλαδή πα σε
1: δεν θα πάω σε τέκνο πάρτι με τον κινδυνίατρο, με του 20άρδε.
0: Ναι. Θα πα και σε τέκνο
1: πάρτι. Θα πάω και σε τέκνο πάρτι. Αν με βγάλει αύριο καλά, θα πάω.
0: Θα σε βγάλει.
1: Αν
0: με βγάλει, βρε. Θα σε βγάλει. Μας έχει, άντε να τελειώσει και με αυτό μα έχει πάρει αμπάριζα όλο το τέτοιο με το πιγκτέλ. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε νύχια. Από τότε που έκανε την επέμβαση, τότε δεν ήταν.
1: Πότε έκανα.
0: Φλεβάρι δεν ήταν.
1: 2 Μαρτίου.
0: Από το μέσα Φλεβάρι και μετά. Μας έχει πάρει κατήφορος. Βγάλω και αυτό να
1: το έβγαλα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Το έβγαλα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα κάνω το εξέταση.
0: Ιούλιος, Ιουλία γιορτάζει σήμερα. Ιουλία. Πάμε να δούμε γρήγορα λίγο την ατζέντα γιατί έχουμε πάρα πολλά.
1: Ιουλία ήταν ωραία, αριστερή.
0: Ποια ήταν?
1: Μια φίλη μου, Ιουλία.
0: Α, δικιά σου, νόμιζα.
1: Αριστερή. Πήγε στην Κομωτινή, έκανε μια εταιρεία, την έχασα μετά, πάει τελείως.
0: Εντάξει, τον πέτυχε άλλο.
1: Πού είναι τώρα η Ιουλία, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 80 έχουμε ένα σκηνικό το οποίο και εσείς συχνά πυκνά το συζητάτε εδώ και με τον Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Έχουμε άνθρωπο του Ηρακλή, σύμφωνα με τα δημοσίευματα της εποχής, να συλλαμβάνεται παυτοφόρο.
1: Μια γυναίκα ήταν.
0: Για να δωροδοκίσει με 500.000 δραχμές.
1: Ναι.
0: Μεγάλο ποσό τότε το 80.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παίρνει κανένα 2-3 σπίτια με 500.000.
1: Τρίχες. 500.000 δραχμές έπαιρνε ολόνα μισθό. Τρίχες.
0: Ναι, τι μισθό, το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Σοπαρέ.
1: Το πιο ακριβό συμβόλαιο είχε.
0: Είχε όμως, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε τότε με το Παντελάκι. Το πιο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο.
0: Το Λόρα, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον αμυντικό, τον φίλο Ταπέλιο πιάνει αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαγγελματικό αγώνα των δύο ομάδων στα αμυντικά κυπέλου. Και τελικά ο Ηρακλής θα τιμωρηθεί, θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί β' εθνική.
1: Δεν ξέρω πόσο ηλίθιοι να είναι οι Ηρακλήδες. Είχαν καλύτερη ομάδα. Δύο μάτσο Καφτατζόγλου γιατί του είχε γκρεμιστεί.
0: Είχε γκρεμιστεί, σωστά.
1: Το 1-0-1 με γκολ του Αρφανίδη ήμουνα στο μάτσο.
0: Είχε κερδίσει ο Πάο.
1: Πάο Ηρακλή στο Καφτατζόγλου 0-1 με γκολ του Αρφανίδη.
0: Ναι.
1: Πήγατε απ' έξω μετά εσείς το 70 και πετούσατε πέτρες. Από τότε ήσασταν καλό παιδί.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μου ήρθε κάτι κοτρόνες.
0: 12
1: χρόνια, τι άλλες εποχές, βρε κάφρι να πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Μας ήρθε κάτι κοτρόνες από πίσω, τι γίνεται να πούμε.
0: Εσύ αυτά έχεις στο μυαλό σου και τα
1: πούμε. Βομβαρδισμός να πούμε, κανονίζω. Τέλος πάντων, και πάει μετά με αυτό τον ΠΑΟΚ, το γυρασμένο, με Χατζιπαραγίδες, Καλαμπάκες κτλ. Και τέτοια, να δωροδοκίσει ο άλλος. Θα δεις πόσο κομπλεξί.
0: Πόσους πιάσαν δηλαδή τότε. Δηλαδή έχουν γίνει φαντάζομαι γιατί είσαι πολύ επηρεασμένος ότι εκείνη την περίοδο γινόταν πολύ αυτό. Απλά δεν τα πιάσαν όλα. Πιάσαν μόνο το Ηρακλή.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι. Γιατί πιάσαν τώρα βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα.
1: Πήγε ο Πέλιος, λέει, ήρθε μια κόμενα.
0: Σε τέτοιο επίπεδο. Σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Δηλαδή,
0: πα τελικό και τελικό κυπέλλον δεν γίνεται εδώ. Δεν γίνονται αυτά.
1: Του κατέδωσε να πούμε ο.
0: Ποιο του κατέδωσε.
1: Ο Πέλιος που πήγε να του δώσει τα λεφτά τον άνθρωπο. Και δεν τα δέχτηκε.
0: Τους
1: έστησε να πούμε και τα λοιπά. Την πιάσανε αυτή την κόμενα μια Μαγαρίτα, τη λέγανε.
0: Μαγαρίτα.
1: Ναι, μια Μαγαρίτα. Ναι. Το ρώτησε το Πέλιο. Ρε, την έκανε τίποτα τη Μαγαρίτα. Φύγε ρε από εδώ, μου λέει να πούμε. Με ρωτάτε
0: για πράγματα. Έτοιμος.
1: Έτοιμος, ναι.
0: Έτοιμος ο άνθρωπος. Εντάξει, μ' αρέσει.
1: Το ρίξανε τον Ηρακλή. Ο άλλος δεν πήγε φυλακή ο Περτσινίδης γιατί είχε λεφτά.
0: Α, Περτσινίδης, ναι, σωστά.
1: Ναι, ρίξαν την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε ο Παντελάκης, του την έστησε να πούμε.
0: Ναι, σαν σήμερα γίνεται αυτό το 1980, 18 Μαΐου.
1: Ήρθανε και ο Ηρακλής να κάνει και δωροδοκία στον ΠΑΟΚ.
0: Και τελικά τι γίνεται το 80 στο κύπελο, ποιο ο Πενιάρης.
1: Το πήρε η Καστοριά 5-2.
0: Καστοριά με τον Ηρακλή.
1: Ναι, του φάγανε και 5 γκολ στην Καστοριά. Του έβαλε την Εκολοτσιρόνη.
0: Ενό στραβού μύρια έπονται. Ναι. Ενό κακού μύρια έπονται.
1: Σε έκανε ο Τσιρόνη κόσκινο να πούμε. Φώνασε ο Καραπατή, είναι το παρισμένο.
0: Λοιπόν, θέλει να πάμε να βγούμε ακριβώ τώρα για να δούμε μήπω το στρώσουμε.
1: Θα το στρώσουμε.
0: Και 30 και 31.
1: Ναι, είναι ένα θέμα που στρώνει.
0: Ναι, για να επιστρέψουμε, να πάμε να δούμε το απόλυτο κάζο του ΠΑΟΚ χθε. Παιδιά, με ρωτάτε για τις φάσεις. Θα τις πιάσουμε για τις φάσεις, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα χεράκια του. Έχει γίνει τραγική διαχείριση στο παιχνίδι. Τραγική διαχείριση. Σε εμάς, το οποίο το ξαναλέω, για μένα πρέπει να ήταν 0-3.
1: Καλά την έσαι την ομάδα.
0: Μια χαρά την έσαι. Αλλά πάλι εγώ έχω ερωτήσει.
1: Φέλκα μια... πίσω από το φορ.
0: Μια χαρά την
1: έσαι. Κωνσταντέλια από αριστερά να κλείνει.
0: Μια χαρά την έσαι η ομάδα. Στη διαχείριση.
1: Δεν έβαλε το
0: μα είπα διαχείριση.
1: Καλό.
0: Δεν είπα
1: η δεκάδα του ήταν καλή.
0: Τέλεια. Και ο ΠΑΟΚ μια χαρά. Το ημίχρονο το κλείνει 2-0 ενώ θα μπορούσε 0-3. Και σου λέει: περιμένω τον γκολ τη Σάκη. Ο οποίο στο πρώτο ήταν χαλαρή, αλλά στο δεύτερο του έσφιξε τα λουριά άλλο. Όταν έχει μεγάλο προπονητή.
1: Τι τον γκολ τη Σάκη, με 0-2 παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ό,τι και να γινόταν.
0: Αυτό λέμε.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό λέμε. Λοιπόν, θα τα δούμε με τη σειρά. Θα πάμε να δούμε πώ ολοκληρώθηκε όλο ο πίνακα.
1: Εκτό αν κέρδιζε ο Ολυμπιακό, α πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά για να κερδίζει, για να κερδίσει. Φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Και στην τελική να σου πω κάτι, αν άξιζε μια ομάδα να έρθει δεύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ, όχι ο Ολυμπιακός. Δεν έχασα κανένα παιχνίδι τον Ολυμπιακό φέτος. Ούτε ένα δεν έχασα. Πρωτάθλημα, κύπελο, play-offs.
1: Μα τα χάλασες πίσω εκεί.
0: Γι' αυτό σου λέω, τα έβγαλα τα χεράκια μου μόνος μου. Έβαλα τα χεράκια, έβγαλα τα ματάκια.
1: Όχι, όχι, πες το πως ο Μήνος. Καλά είναι ο Μήνος. Ποιο εφημέριβε χθες, Εποκράτη. Πού το πήγανε. Εμένα με πάει κλινική. Αυτό δεν έχει λεφτά, πάει καμιά κλινική. Το στείλω εγώ στο Κατσάρκα να το δει εκεί πέρα τα. Τις χορδές.
0: Πάλι καλά, έβγαλαν ανακοίνωση. Πάλι καλά.
1: Ποιος?
0: Παιδιά, εγώ είμαι υπέρ των πράξεων.
1: Ποιος έβγαλε ανακοίνωση?
0: Σε τέτοια θέματα.
1: Τι ανακοίνωση έβγαλε, ποιος έβγαλε ανακοίνωση?
0: Πες μου, μιλάει τέτοια κάθε μεσημέρι, Λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ εννοεί προφανώς, δεν ξέρω.
1: Ποιο είπε?
0: Ναι.
1: Ποιο Λευτεριά στον ΠΑΟΚ?
0: Γιατί δεν βάζει τρίτο στόπερ, λέει ο άλλος. Τρίτο στόπερ.
1: Ποιον αναβάλει?
0: Δεν έχει βάλει ποτέ, άσε που δεν είχαμε. Είχαμε τον Λόβρεν, ο οποίος με το ζόρι έβγαλε μια προπόνηση.
1: Ο Λόβρεν δεν μπορεί να στρίψει. Με
0: το ζόρι έβγαλε μια προπόνηση.
1: Χαφ δεν είχε να βάλει.
0: Χαφ δεν είχε να βάλει. Ο Τάισον δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε, αν και είπε ότι κάποια στιγμή δεν ήταν έτοιμος για να παίξει.
1: Ο Τάισον.
0: Ναι, γιατί μετά το 2-2.
1: Με μένα και το Μήνο, στο Ιπποκράτιο.
0: Το βάζει. Ναι,
1: και οι τρεις μαζί. Άσε με τον Τάισον τώρα.
0: Άρα εφόσον δεν μπορεί ο Μεϊτέ, δεν μπορεί ο Τάισον, δεν μπορεί η μισή ομάδα.
1: Τώρα το δεν μπορείτε.
0: Okay.
1: Εδώ εκ τρεις μήνες δεν μπορείτε. Τώρα δεν μπορείτε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν, λέει.
0: Πες μου ένα επιχείρημα πέρα από το ότι έχει φέρει επιτυχίες στο παρελθόν την παραμονή του Λουτσέσκου. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Τι θέλει, τι Λουτσέσκου, να το διώξουμε.
0: Εξαρτάται τι θέλει να κάνει. Θα γίνουν συζητήσει τώρα, δεν θα γίνουν.
1: Γιατί να γίνουν, αφού έχει συμβόλαιο, γιατί να γίνουν.
0: Ναι, ρε φίλε, όλοι δεν έχουν συμβόλαιο. Ο Μεντιλίμπα, α πούμε, το γλίτωσε.
1: Ναι.
0: Ο τρίτο δεν το ήξερε, εσύ νόμιζε ότι. Το ήξερε ότι ο τρίτο θα έχει θέματα. Προπονητή.
1: Ο τρίτο θα ήταν ο Μεντιλίμπα να έβγαινε.
0: Ναι.
1: Και το ένα ο Σαβίδη, δεν ο Λουτσέσκου. Το Σαφά του Λουτσέσκου.
0: Λε εσύ τώρα.
1: Κάκου. Η μήνυ του κόσμου. Πηγαίνει προς το Σαββίδι. Κάνει μεταγραφές, σηκωφύγε. Και την πάει και την πάει. Εμείς στη δακή.
0: Ο Λούτσι χθες έκανε πολύ κακό κοτσάρισμα.
1: Εκτός αν βρούνε.
0: Και γι' αυτό σου ο Λούτσι χθες. Ξέρεις ότι εγώ τον αγαπάω τον Λουτσέσκου. Το θεωρώ τόσο.
1: Κοίτα, σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία.
0: Το χάνει το παιχνίδι.
1: Σαν εταιρεία και πάω με διάλειμμα. Σαν εταιρεία. Εγώ θα δείχνω τον Λουτσέσκου για να καλύψω τις δικές μου αμαρτίες.
0: Εγώ δύο πράγματα θα είχα στο μυαλό μου. Ή θα καθόμουν να μιλήσω με τον προπονητή και θα του έλεγα: είσαι, μπορείς, σε βλέπω καταπεσμένο. Σε βλέπω χωλωμένο. Σε βλέπω ότι δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Μπορείς. Λοιπόν, αν μπορείς, του κάνω άλλο ένα τριετές. Αν δεν μπορείς, φύγε τώρα.
1: Άμα ήταν τριετές, θα του το έκανε τότε που πήγε στο Πόρτο Καράς.
0: Τότε δεν συζήτησαν αυτό. Συζητούσαν για, το, για τους τραυματισμούς. Τι έφταξε.
1: Ναι,
0: τι έφταξε. Τώρα που είμαι στους τραυματισμούς, έμαθα ότι η ΑΕΚ. Τώρα αυτό θέλω να το τσεκάρω όμως.
1: Ότι
0: το Γενάρη άλλαξε τους γιατρούς της.
1: Και εσείς είπαμε να τους αλλάξετε τους γιατρούς.
0: Το Γενάρη έμαθα ότι η ΑΕΚ άλλαξε τους γιατρούς. Έβρε από Ιταλία, από κάτι Γιουβέντους.
1: Ο Ραπτόπουλος άλλαξε τους γιατρούς. Ψιλοσώθηκε. Η ΑΕΚ έσωσε τους γιατρούς. Εσύ έμεινε από αυτούς τους γιατρούς. Ναι. Να σε στείλω εκεί να σε κάνουν κανένα.
0: Κουλ να τα λέμε όλα, λέει, αλλά χθες λέει πάλι η διετσία μας.
1: Δικαίωση Ραπτόπουλου για τους γιατρούς. Δικαίωση Ραπτόπουλου για τους γιατρούς. Φωνάζουν
0: και στη διετσία.
1: Φωνάζουν και παίκτες για τους γιατρούς. Έλα.
0: Λοιπόν, break.
1: Ιατρική κοινότητα, βάλετε!
0: Και επιστρέφουμε
1: για
0: να τα βάλουμε όλα σε σειρά, να δούμε πώς τελείωσε όλο αυτό το πρωτάθλημα. Με πανηγύρια και σόου Ηλιόπουλου, με τον Ολυμπιακό να σώζει απλά την παρτίδα και τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σε εσωστρέφεια τρελή. Έτσι τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Ωραίο καλοκαίρι θα έχουμε.
0: Δεν θα έχουμε ωραίο. Άμα δεν έχουμε εξελίξεις ουσιαστικές και κινήσεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα, δεν θα έχουμε ωραίο. Θα έχουμε γκρίνια, μύρλα. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Μέχρι να παίξει το πρώτο τούβλο από την τούμπα, αν πέσει.
0: Το πρώτο τούβλο από την Τούμπα
1: του χρόνου.
0: Είναι του χρόνου. Αν δεν πέσει του χρόνου το πρώτο τούβλο από την Τούμπα, τότε θα υπάρχουν θέματα.
1: Ναι.
0: Πολλά. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.
1: Τσακαρέ.
0: Πάμε, break.
1: Break.

0: Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Στα play-off 1-4 τη στοίχημα Super League, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο χάρη στα γκόλ των Οσντόεφ και Μύθου, καθώς οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη για τις θέσεις 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα, ο Όφη έστεινε δικό του πάρτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε την τελική τιμιγορία, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασαραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα με 2-1 επί του Ατρόμητο, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη σφράγισε και τυπικά την παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία, βάζοντας τέλος στην αγωνία πριν καν φτάσουμε στην αυλαία του πρωταθλήματος. Εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup λυγίζοντας την Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basketball League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Η μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός θα κριθεί πλέον οριστικά σε ένα μάτς θάνατος της ζωής της Ανή Λαρίνα τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα πορείας σε όλο το μήκος του. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οδηγοί στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και σε Μίκη Θεοδωράκη και Κατσιμίδη. Ιδιαίτερη υπομονή θα χρειαστούν όσοι βρίσκονται σε Τσιμισκή, Εγνατία, Κασάνδρου, Λεωφόρο Στρατού και στην 3η Σεπτεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε 9.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool στα αυτάκια σας, Δευτεράτζα σήμερα, έτσι.
1: Από πότε έγινε ρεπόρτερ ο Μονεβασιώτης?
0: Έλα, το μοιάζει, ναι, εντάξει, το μοιάζει. Αυτός είναι γνωστός όμως.
1: Το Sky.
0: Ένας δεχός και δύο σοβαρά τραυματίες. Τι έγινε όμως τώρα στην Ελευσίνα? Τροχαίο δυστύχημα, μάλιστα.
1: Σκοτώνονται κάθε μέρα.
0: Τροχαίο δυστύχημα. Προσοχή, παιδιά, με τα τιμόνια. Προσοχή, ούτε. Οδηγάμε με ηρεμία, με γαλήνη. Δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε.
1: Ό,τι και να τα πεις,
0: θα τα κάνουν. Ναι,
1: τα βόδια θα μείνουν.
0: Και ξέρεις, κάνω από μπαμ. Φαίνονται. Εγώ πραγματικά από τον οδηγάω ξαφνικά. Βλέπω κάτι τύπους μπαμ. Χώνονται δεξιά-αριστερά. Λέω κάτσε μακριά για να είσαι κυριλέ. Μακριά.
1: Ο Μητσοτάκης πρέπει να παίρνει διπλώματα. Διπλώματα.
0: Τις προάλλες πέτυχα, σου λέω ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και μετά από ένα χιλιόμετρο τον είδα. Τράκαρε αυτός.
1: Τους αλλάξει τα φώτα, τα πετρέλαια.
0: Στον περιφερειακό. Τις προάλλες τράκαρε, σου λέω. Τον πέτυχα. Τι κάνει αυτός εδώ?
1: Και αυτοί που δίνουν τα διπλώματα να τους ελέγχουν. Γιατί παλιά ξέρεις που τα παίρνανε. Για μια κομμενίτσα, μπαμ.
0: Στόχος χρονιάς ήταν να είναι ο Πανθραϊκός, Καλαμαριά και ο Νέσος, λέει. Άκρος πετυχημένη. Ναι, αυτό πάλι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, θα πάμε και στις φάσεις διαιτητικές.
1: Τι θέλει να πει αυτός, ότι ασχολείται ο ΠΑΟΚ με τη Β' Γ' Εθνική? Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι, αλλά τι με νοιάζει με ένα Β' Γ' Εθνική?
1: Θέλω ότι σε νοιάζει εσένα.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου κιόλας. Ναι. Όχι απλά δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτές με νοιάζει μόνο ο ΠΑΟΚ και η εξέλιξή του. Όπως για μένα με νοιάζει και το κομμάτι το διαιτητικό. Ο ΠΑΟΚ έχει φάει 2 χρόνια μια λέζα και δεν έχει πάρει μισό σφύριγμα.
1: Αυτό είναι κακιά και του Κύρτσου.
0: Ναι, όντως έχει. Λοιπόν, πάμε όμως εδώ στο χάρι μας.
1: Πάμε στο χάρι μας.
0: Το Γκάλο, το οποίο μάλλον σήμερα ζηματάει. Και, έτσι.
1: Ζηματάει.
0: Είναι... Βασικά δεν παίρνονται όμως αποφάσεις με εμβρασμό ψυχής. Δεν παίρνονται. Έτσι.
2: Για καλημέρα.
0: Να χάρη.
2: Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το Γκάλο, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στα αυτά, σε όσα έτσι ξεκινήσετε να λέτε με τον Κωστή. Κωστή μου, τι πεις να πεις πάντως. Α, κάτσε πια στη μήνυ.
1: Λέγε.
2: Κάτι πεις, α, ωραία, λοιπόν. Το Γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω σε αυτά που συζητούσατε για αρχή με τον Νικόλα, και το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η χρονιά στον ΠΑΟΚ, το οποίο σίγουρα είναι αρνητικό. Ωστόσο, ρωτάμε το κοινό τι πιστεύει ότι θα γίνει από εδώ και πέρα για να αλλάξει αυτό το.
1: Όχι τι θέλετε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει.
0: Ναι, ή πρέπει να γίνει, τέλος πάντων.
1: Όχι, τι πιστεύετε ότι θα γίνει.
0: Ναι. Έτσι το
1: πρέπει είναι.
0: Α, έτσι το βάλε. Θα γίνει.
1: Ναι, γιατί το αντιλαμβάνονται αυτοί.
0: Σωστά. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει.
2: Ακριβώς. Την εκτίμησή σας.
1: Μπράβο. Τι προνομίζετε ότι θα γίνει?
2: Έχουμε για εσάς 4 επιλογές στο συγκεκριμένο ερώτημα. Άλλες με αλλαγές, άλλες χωρίς αλλαγές. Να ξεκινήσουμε από αυτές που είναι χωρίς αλλαγές. Και η πρώτη επιλογή είναι ότι θα μείνουν όλα ως έχουν. Τίποτα. Δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα παραμείνουν τα πράγματα, θα υπάρξει μια ηρεμία και θα το βρουν step by step.
0: Step by step. Okay.
2: Η δεύτερη επιλογή.
0: Το πρώτο ποιο ήταν?
2: Αυτό είναι. Το, ναι.
0: Α, ότι θα καταλαγιάσει λίγο. Θα
2: μείνουν όλα όσα έχουν.
0: Θα χαμηλώσει σκόνη.
1: 2-3 μέρες, μια ανακοίνωση, παιδιά, συγγνώμη, πάμε για άλλα.
0: Δεν βγήκε ανακοίνωση, με συγγνώμη.
1: Αλλά όταν έκανα εκπομπή κάποια στιγμή.
0: Όταν ζητά συγγνώμη, μετά πρέπει να αλλάξει τη στάση.
1: Ναι, είπαν, θα αλλάξει.
0: Όταν ζητά συγγνώμη, αλλάζει και στάση. Δεν συνεχίζει το ίδιο. Δηλαδή, κάνει κινήσει, φέρνει παίχτε, ανεβάζει μπάτζετ.
1: Μου είπαν να πει, λέει, αυτή η ανακοίνωση έμοιαζε πολύ νουδουπουθουκού.
0: Να βοδοχοζονώσω.
1: Νουδουπουθού. Δηλαδή. Έμοιαζε νεοδημοκράτικη να πούμε. Δηλαδή λένε ότι την έβγαλε ο Παπαμίκος.
2: Ποιο πολιτική σου έμοιαζε η ανακοίνωση?
0: Δεν νομίζω να την.
1: Ποιος την έβγαλε?
0: Σιγά μην ασχολείται με.
1: Ο Γιώργος την έβγαλε.
0: Γιώργος.
1: Ποιος ο Γιώργος δεν έβγαλε την ανακοίνωση?
0: Φίλος, κολλητός, τι.
1: Ποιος την έβγαλε? Ο Νίκος την έβγαλε.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Ποιος την έβγαλε?
2: Πρώτη επιλογή.
1: Ο Καγκάτση την έβγαλε.
0: Θα μείνουν. Ο Καγκάτση είναι συνέπο. Δεν ασχολείται από ό,τι φαίνεται καθόλου με τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, θα σα κάνει.
0: Το ξαναλέω, μη μου ξαναπείτε μαμούσου του. Ο Καγκάτση ασχολείται καθόλου με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, 2 χρόνια έχω φάει μόνο λέζα και το μόνο που έχω φάει είναι αυτό, τίποτα άλλο. Ένα μισό σφύριγμα, όχι υπέρ μου, να έρθει στα ίσα. Γιατί και χθες έχω λόγους να φωνάζω διαιτητικά.
1: Δεν με λες.
0: Να σε πω.
1: Αυτό τον Αριανό, τον Φαλακρό που είχατε, τον δικηγόρο, τον Γαλανομάτι, πρόεδρο στην ΕΠΟ, πώς το λέγανε? Ένα καλό παιδί.
0: Καλό παιδί.
1: Τον είχατε βγάλει εσείς. Αριανός που ήταν.
0: Α, που με. Σε παρακαλώ, κύριε Κανελάκη.
1: Κύριε Κανελάκη.
0: Ναι, τώρα έχω φάει σκάλωμα.
1: Τον έκανε αβάντο ο Κανελάκης.
0: Αυτό. Έχω φάει σκάλωμα, ναι.
1: Αυτό, γραμμένος.
0: Γραμμένος, μπράβο, ναι.
1: Ο Γραμμένος και ο Καγκάτσης σας είχαν γραμμένος, θα πούμε κανονικά.
0: Εντελώς.
1: Μιλάμε για. Είστε χαϊβάνια, ε.
0: 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Όχι, ούτε το 50-50 δεν έχει.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα παιχνίδια θα έχει και κάτι. Ένα μας με την Κηφισιά έχουν να ουρλιάζουν, που με την Κηφισιά όλοι πήραν ένα σφύριγμα παραπάνω. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Πρώτη κανε, επιλογή λοιπόν είναι, όπως είπαμε, το ότι ακόμα δεν το ξεκινήσαμε. Πρώτη επιλογή ότι θα μείνουν όλα ως έχουν.
0: Ναι.
2: Δεύτερη επιλογή ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε αλλαγή προπονητή.
0: Ναι.
1: Α.
2: Αν πιστεύετε αυτό. Τρίτη επιλογή.
0: Και πιστεύετε ότι θα γίνει.
2: Ακριβώς. Ναι. Τρίτη επιλογή ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι.
2: Και τέταρτη επιλογή ότι δεν θα αλλάξει κάτι από όλα όσα προείπαμε και θα πάει σε μια ενίσχυση με παικταράδες, όπως λέει ο Κωστής, και αυτή θα είναι η απάντησή του στην αρνητική χρονιά.
0: Βρήκα
2: που είχε.
0: Βρήκα το τελευταίο που θα ψηφίσει ο κόσμος.
2: Το τελευταίο που θα ψηφίσει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Είμαι
0: σχεδόν βέβαιος θα ψηφίσει.
1: Έπρεπε να βάλουμε να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Λάθος κάναμε.
0: Εσύ αφού τα κανόνισες αυτά, εντάξει. Κούλε, εκνευρίσκεσαι με τον Κωνσταντέλια, αλλά τον φιλαράξει τον Μπέλκα όλα καλά. Ούτε είπε τίποτα που
1: μπορούσε να κλειδώσει. Έχασε τον γκολ, ναι.
0: Θα μας πεις και γιατί δεν αγωνίστηκε ο Τάισον.
1: Ίδιες
0: απαιτήσεις έχω εγώ από τον Μπέλκα και τον Κωνσταντέλια. Εσύ δεν τα λες αυτά. Ο ένας παίρνει τριπλάσιο ποσό. Έζε, τα λες εσύ.
1: Το έχασε ο Μπέλκα, δεν το έχασε.
0: Ναι. Ο Πέλκα έχει δώσει και ένα σύσο. Ο Κωνσταντέλια τι έκανε. Δεν έχασε, δεν έκανε τσαλικάκια.
1: Έχασε ευκαιρίες.
0: Έχασε ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Ίδιες απαιτήσεις έχω εγώ από τον βασικό μου κορυφαίο παίχτη, το διαμάντι μου, από έναν ρολίστα.
1: Από ένα παιχτάκο δηλαδή, όπως είναι ο Πέλκα.
0: Όχι, ρολίστα.
1: Πώς μας το λες τώρα δηλαδή.
0: Μα είναι ρολίστα. Μπαίνει, είναι αλλαγή. Κάνει άλλα πράγματα.
1: Άρα απαντάς. Το φιλαράκι μας ο Μπέλκα.
0: Έτσι δεν απαντάς και εσύ. Έτσι δεν απαντάς. Ίδιες απαιτήσεις έχω εγώ από τον Μπέλκα και από τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας δεν αποθεώνεται. Αυτός δεν μπαίνει για τα μπράβο. Αυτός δεν μπαίνει τα περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτόν θα έχω απέτηση να μου βάλει τον γκολ εκεί και να μην το πάει απευθείας. Να τη σταματήσει να έχει ήρεμο το μυαλό του, να μην νομίζει ότι είμαστε σε 5x5 και να φλασάρει. Από αυτόν θα έχω απαιτήσει φυσικά. Λοιπόν. Ο Τάισον, παιδιά, όντως ήταν μια απορία γιατί δεν έπαιξε. Στη συνέντευξη που είπε ότι μπήκε για να στηρίξει απλά την ομάδα, δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί. Ούτε αυτός, ούτε ο Μέτε. Άμα δεν έχουν έτοιμοι αυτοί οι παίχτες να.
1: Πώς θα είναι έτοιμοι.
0: Άμα δεν είναι έτοιμοι,
1: είναι
0: να ψάξουμε παίχτες.
1: Σαν πάρω εγώ 90 χρόνια, τώρα να το βάλω
0: να ψάξουμε παίχτες. Ήδη έπρεπε να ψαχτούν για να έχουμε στη θέση τους. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, Τάισον τέλος. Άλλοι. Κωνσταντέλια που λέτε άλλος.
0: Πολύ καλά τα είπε Σκουλ. Η αλήθεια είναι αυτή που είπε. Η ΑΕΚ το χειμώνα έκανε μεταγραφή από τη Γιουβέντους. Ένα αθλίατρο.
1: Καλά, όταν σα έλεγα για του γιατρού, με κοροϊδεύετε εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι. Επειδή είπα ότι η ΑΕΚ έκανε μεταγραφή. Τον Τζορούδη. Πολύ καλά τα είδε και καλά τα θυμάσαι.
1: Και ένα γιατρό που είχατε, σα έβγε πέρσι. Πότε ήταν.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πάντω.
1: Μάθε.
0: Γραμμένο η Ορφαία Ζάχο.
1: Ναι, κύριε Τανελάκη.
0: Διαπαιρέτητες κινήσεις, λέει ανακοίνωση Κούλ. Άρα παραδέχεται ότι φέτος δεν έγιναν απαραίτητες κινήσεις. Αυτά όσον αφορά το ρόσερ που έλεγα ότι η ομάδα έχει κενά και ότι χρειάζονται παίχτες. Απαραίτητες κινήσεις δεν σημαίνει μόνο μεταγραφές ποδοσφαίρου, φίλε. Γιάννη, δεν το ερμηνεύει σωστά. Απαραίτητες κινήσεις μπορεί να είναι αλλάζω προπονητή, αλλάζω τεχνικό διευθυντή, αλλάζω τα πόστα, φέρνω καινούργια στελέχη. Δεν προσδιορίζεται μόνο.
1: Διώχνω την Κοντζάρεβα να πούμε στο λογιστήριο.
0: Ο κόσμος άδειασε, δεν έχει όρεξη ούτε να κράξει. Κουλ, πόσο μπροστά ήσουν που φώναζε για τη Βουλγαρία στο Eurovision.
1: Του γυάλισε η Βουλγάρα.
0: Του γυάλισε, γιατί άλλες φορές με γυαλίζουν άλλες.
1: Του γυάλισε η Βουλγάρα, να ούμε.
0: Ναι, δεν με γυάλιζαν άλλες φορές. Λοιπόν, τι είδαμε χθες. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό.
1: Τι είδαμε. Λίγο τους νοιάζει.
0: Λίγο τους νοιάζει. Πλέον είναι το day after, εντάξει.
1: Day after.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι χθες το παιχνίδι το χάνει ο Λουτσέσκου. Είναι καθαρά δικό του. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-2. Εδώ γελάει ο Πλανής με τον Ρουμάνο. Κουλ, κανένα παιχνίδι με Ολυμπιακό δεν έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Απλά με κάνει τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν χάσει κανένα, δεν έπρεπε να κάτσει κανένα, λέει τώρα. Κατάλαβε ότι λέει Ολυμπιακό. Σου λέει: εγώ δίκαια είμαι δεύτερο κιόλα.
1: Τι να πει.
0: Τι έβγαλα τα ματάκια μου με τα χεράκια μου.
1: Μην τα λες αυτά, θα σε ακούσει ο Μάρκο και θα το πει αλλιώ.
0: Σταμάτα. Τι. Ναι, για το. Τι ωραία Δευτέρα είναι αυτή που όπω λέει εδώ φίλο ο Άγγλο. Τέλο πάντων. Λοιπόν.
1: Τώρα δεν μας νοιάζει.
0: Τι θες τώρα, τι
1: θέλουμε το ρεπορτάζ, τι θα γίνει.
0: Πού να ξέρουμε τι θα γίνει. Να κάνω εικασία μόνο.
1: Λοιπόν, άρα τρίζει η καλέκλα του Λουτσέσκου. Πουλιέται ο Κωνσταντέλιας.
0: Άσο ο Κωνσταντέλια τώρα, δεν είναι τη παρούση. Αυτό είναι, είναι κάτι που το βάζει εσύ τώρα έτσι. Μπράβο. Τι πουλιέται ο Κωνσταντέλιας. Πώς πουλιέται. Συμβόλαιο έκανε πριν 6 μήνες, 7.
1: Τι πουλιέται. Ο Λουτσέσκου έχει ένα χρόνο ακόμα. Τι παρέχει.
0: Ο Λουτσέσκου παίρνει στο τελευταίο. Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Τι εικάζω και τι υποθέτω με όσα μπορώ να συμπληρώσω από το παζλ το
1: που έχω. Ως φρίζεσαι, μυρίζεις και ακούς.
0: Σήμερα, αύριο θα έχουμε συνάντηση Βάλα Λουτσέσκου. Είτε θα το μάθουμε, είτε δεν θα το μάθουμε.
1: Το Καρυπίδι πότε τον φάνε.
0: Δεν ξέρω πότε
1: μες
0: θα το φάνε. Θα έχουμε διοικητικές εξελίξεις και αλλαγές πράγματι. Ούτως άλλως θα γινόντουσαν αυτές.
1: Ναι,
0: αλλά το βασικό κομμάτι είναι θα γίνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσει ως έχειν ή θα πάει σε ριζική αλλαγή. Γιατί αν.
1: Γιαννούλης θα έρθει.
0: Γιαννούλης ήρθε χθες.
1: Πού ήρθε.
0: Ήρθε Θεσσαλονίκη, εδώ είναι.
1: Α, ήρθε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, παιδί μου, ήρθε εδώ, έφυγε, γύρισε πίσω από τη Γερμανία, είναι εδώ τώρα. Το Γιαννούλη θα πρέπει να τον ικανοποιήσουν την Augsburg. Με τον παίχτη είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Άρα είναι ανοιχτό του Γιαννούλη. Ο άλλος ο Σέντερφορ δεν μένει.
0: Ο Γιακουμάκης.
1: Ο Γιακουμάκης.
0: Με 5 εκατομμύρια δεν τον κρατάς.
1: Άρα Γιαννούλης ερωτηματικό, ο Γιακουμάκης δεν κρατάς.
0: Εγώ έμαθα ότι ο Πάοκ ασχολείται και με Σέντερφορ πάντως.
1: Ναι.
0: Στα μεταγραφικά του. Άρα σημαίνει ότι έχει.
1: Σε 3 χρόνια το Μύθο θα το ζητάει η Άρσεναλ.
0: Ο Μύθο είναι παιχθάρα, άσο, ναι. Δεν το συζητάμε. Τα έχουμε πει και για Μύθο και για Χατζίδη. Έχουμε δικαιωθεί πανηγυρικά εδώ πέρα. Και οι δύο είναι δύο καθαρόαιμα τα οποία θέλουν χρόνο.
1: Του Χατζίδη έχω εμφιβολία για το Μύθο.
0: Εγώ δεν έχω. Δεν έχω ούτε για το Χατζίδη ούτε. Τι, το Χατζίδη όταν τα παστέλνουν εδώ έλεγε τι παιχθάρα είναι. Τώρα επειδή δεν έπαιξε ένα μάτς που έπαιζε τραυματίας.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Γιατί ο Χατζίδης τα τελευταία δύο μάτς έπαιζε αναγκαστικά γι' αυτό.
1: Θέλω να το δω το Χατζίδη ξανά, τον άλλον έχω άποψη.
0: Έχεις άποψη.
1: Ναι.
0: Λίγο έκρηξε θέλει ο Μύθου και τελείωσε.
1: Πάντως γομάρεψε.
0: Γομάρεψε.
1: Άμα τρακάρεις.
0: Καλές κινήσεις, ναι, καλά τελειώματα, επαφή.
1: Τέχνη.
0: Τέχνη.
1: Συμμετοχή στα χαφ.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Νίκο από Ασφόρμα. Χθες πόνεσα τα μάτια μας. Έκανε πολλά εγκλήματα ο Ρουμάνος. Καθαρά δικιά του ευθύνη. Όσο για τη Βουλγαρία, ευχαριστούμε. Ναι, εντάξει. Οκ.
1: Βουλγαρία τι έγινε. Έβαλαν, πήγαν στο ευρώ και θα μείνουν απένταροι τώρα. Πάνε τα μαύρα
0: ο
1: τα λεφτά.
0: Ο Τάισον δεν ήταν έτοιμος ενώ ο Ιβανούσες ήταν. Εντάξει, ο Ιβανούσες ήταν η πιο αποτυχημένη.
1: Γιατί με... έχει άλλον εκεί.
0: Δεν είχε άλλον. Αυτή ήταν. Ο Πέλκας ήταν και ο Ιβανούσες.
1: Ο Πιτσιρικάς αυτός που λέμε.
0: Απ' την άλλη πλευρά. Δεν βγάζει. Κοίταξε.
1: Ήτανε.
0: Ο Πάου για μένα πρέπει να κάνει γρήγορα μία κίνηση για να τελειώνουμε. Πρέπει να κρατήσει, να τελειώσει, να ηρεμήσει με το φυσικό του ηγέτη που μπαίνει και κάνει διαφορά συνέχεια. Και όταν έλειπε πραγματικά είχα θέματα, και αυτός είναι ένας είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Ανδρέας Ζήφκοβιτς. Ποιος είναι?
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι. Ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας? Είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό χθες ξεχύλισα λίγο και τρελάθηκα. Είσαι ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να είσαι και ο ηγέτης. Τέλος. Ηγέτης είναι μόνο ο Ζήφκοβιτς αυτή τη στιγμή.
1: Πώς θα είναι ο Κωνσταντέλιας ηγέτης?
0: Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αφού γεννήθηκε για να μην είναι ηγέτης.
0: Ηγέτης είναι ο Ζήφκοβιτς. Και επειδή μπαίνει και αυτός ο τελευταίο χρόνο, κατευθείαν πρέπει να έχετε τελειώσει με το συμβόλαιό του.
1: Του Ζήφκοβιτς. Πόσα θέλει. Ο παπάς είναι σκληρό ο Καρύδη.
0: Πόσα παίρνει ο πιο ακροπληρωμένος?
1: 1,5.
0: Βάλ του 1,501.
1: Μάλιστα.
0: 1,501.
1: Είναι...
0: Δεν είναι ο ηγέτης, δεν είναι ο αρχηγός. Δεν το δείχνουμε στο χορτάρι.
1: Βάλ του 1,502. Τι να σε...
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Τώρα ενδεικτικό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τελευταίο χρόνο, μην αρχίζουμε και. Γιατί αυτούς δεν πρέπει να τους ξενερώνεις. Και με ρώτησαν για τον Σντόεφ χθες γιατί πανηγύρισε τον γκολ. Μπορεί να μην συμφώνησε να ανανεώσει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Δεν πανηγύρισε τον γκολ.
0: Ναι, αν και. Το 0-1 στο 30 με τον ΠΑΟΚ δεν είναι να πανηγυρίζεται. Τι να πανηγυρίσει.
1: Κάτσε, πώς δεν πανηγυρίζει.
0: Τι να πανηγυρίσει.
1: Για ποιο λόγο δεν το πανηγυρίζει.
0: Έχουμε προηγηθεί. Εκεί τα έχουμε τον Ράσμαν φέτος. Δηλαδή, οκ, okay, και αυτός περνάει το δικό του το τέτοιο το ζόρι, okay, αλλά ρε φίλε, έχουμε προηγηθεί σε πόσα μάτια.
1: Τι ζόρι περνάει.
0: Δεν πέθανε ο πατέρας.
1: Και επειδή πέθανε ο πατέρας.
0: Δεν ξέρεις πώς το παίρνει ο καθένας. Τον βλέπεις, είναι ράκος, οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε, έχουμε προηγηθεί σε 10 μάτια τα τελευταία παιχνίδια. Δεν έχουμε πάρει ούτε μισό. Από πού να αρχίσω? Από Βόλο. Από Λάρισα, από τελικό με Όφη, από το χθεσινό. Είναι δυνατόν μπορώ να κρατήσω ένα αποτέλεσμα?
1: Ρε λες να τον έλεγε την εντεκάδο ο μπαμπάς του και τις αλλαγές.
0: Έλα ρε,
1: και τώρα που πέθανε να μην μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Έλα ρε, τώρα. Ξέρω, σε παρακαλώ.
1: Ρωτάω.
0: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Και επίσης,
1: ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω, φτάνει με τους πολλούς δανεικούς. Φτάνει με τους πολλούς δανεικούς. Πάρε ένα-δύο δανεικούς. Φτάνει. Τι περίμενε χθες ο Ιβανούσης εμένα με ξελασπώσει?
1: Γιατί παιχταράς είναι.
0: Ναι, όλοι το ίδιο λέγαμε. Και εσύ και εγώ και όλοι και ο κόσμος. Όταν τον πήραμε.
1: Τέχνη έχει, πόδι ναι. Έχει.
0: Φτάνει με τους πολλούς δανεικούς.
1: Δεν έχει.
0: Πάρε ένα-δύο δανεικούς.
1: Δεν έχει. Έχει.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν έδειξε τίποτα.
1: Έχει όμως.
0: Έχει, αλλά δεν έδειξε.
1: Ναι.
0: Ναι. Φτάνει με τους πολλούς δανεικούς. Πάρε ένα-δύο με οψιόν αγοράς. Να τους έχεις και ζεστούς. Γιατί μετά από ένα σημείο είναι άχρηστοι. Δηλαδή Βολιάκο, Μπιάνκο εδώ και δύο μήνες δεν παίζουν. Κι άλλο φόρτιση η ομάδα. Κι άλλο πίεση σε κάποιες θέσεις. Καλά, μου πει τώρα θα βρω 100 στραβά. Σε ένα μάτς χθες που ήταν δικό μας, το ξαναλέω.
1: Την άλλη μέρα πες μας, άστα τα στραβά.
0: Day after. Αν δεν,
1: day after
0: αν δεν έχουν βρεθεί ήδη σήμερα ο Ράσμαν με τον Λουτσέσκου μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να βρεθούμε μέχρι το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή, καταρχάς ο ΠΑΟΚ μας χάλασε. Εσύ δεν το νιώθεις, εγώ το νιώθω όμως. Μας χάλασε όλο το καλοκαίρι.
1: Σόπαρε.
0: Μας το χάλασε.
1: Εμένα μου το έφτιαξε.
0: Εσένα το έφτιαξε, εμάς μας το χάλασε.
1: Τα έχω θέματα. Το καλοκαίρι
0: δηλαδή,
1: το χάλασε.
0: Μία κάκιστη καταστροφική χρονιά. Καταστροφική χρονιά. Με τα 100 χρόνια, διχρυσό ντάμπλ και να είχαμε να λέγαμε. Διαλύθηκε, δεν πήρε τίποτα. Φτιάξε τουλάχιστον την επόμενη, ρε φίλε.
1: Φίλε, έτσι και έβγαινε.
0: Διεκδίκησε φίλε, έστω και με όλα το Champions League.
1: Έτσι και έβγαινε δεύτερο,
0: ναι.
1: Θα ήταν οι απαιτήσεις μεγαλύτερες.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Εγώ το δέχομαι.
0: Γιατί το δέχεσαι?
1: Γιατί θα ήταν.
0: Ναι, αλλά και τα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα.
1: Ναι.
0: Τι είναι άλλο να διεκδικώ στο Europa 10 και άλλο 40.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή το λένε που το λένε για να πούνε κάποιοι κάτι.
1: Γιατί να το πω, αλήθεια δεν είναι.
0: 40 παίρνω το Champions League.
1: Αν πας.
0: Ναι, τι αν πάω.
1: Για να πας.
0: Ναι.
1: Θέλει μεταγραφές.
0: Α, θέλει μεταγραφές.
1: Θα τις έκανε.
0: Άμα δεν τις κάνεις, θα πάρεις τα 40. Δώσε τα 15
1: με τα. Ενώ τώρα με την άλλη, και να μην κάνεις, δεν θα πει κανείς τίποτα.
0: Ναι, αλλά
1: το όνομα του Champions League δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Το πάθος του Champions League για τον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Κοίταξε,
1: οπότε θα είναι το καλοκαίρι πιο μαλακό.
0: Το πιστεύω. Ότι πιο μαλακό. Πιο γκρινιάρικο θα είναι. Δεν θα είναι πιο μαλακό.
1: Το βόλεψε το δύο.
0: Δεν το βόλεψε.
1: Την εταιρεία τη βόλεψε
0: το δύο. Καθόλου δεν τη βόλεψε. Ναι. Η εταιρεία πλέον είναι στο στόχο απέναντι και υπάρχουν όλοι που πυροβολάνε. Ναι. Δεν τη βόλεψε καθόλου. Κάθε μεταγραφή θα αξιολογείται τώρα. Θα φέρει κανένα παίχτη ψηλοδανικό ή θα φέρει κανένα παίχτη που ήταν μέτριο.
1: Αυτό λέω.
0: Στον τάκο κατευθείαν.
1: Αυτό λέω.
0: Τώρα, ναι. Αν έβγαινε Champions League όμως.
1: Ναι. Χειρότερα θα ήταν.
0: Ποιο το είπε αυτό.
1: Εγώ το λέω, ποιο το λέει. Δεν θα ήταν χειρότερα. Όχι. Οι απαιτήσει θα ήταν χειρότερε.
0: Γιατί να είναι.
1: Πεχταράδε για να πούμε.
0: Θα φέρει πεχταράδε. Ναι.
1: Το... Και αν δεν έφερε.
0: Φέρε τρει. Υποθετικά μιλά.
1: Ναι.
0: Ναι, υποθετικά άμα και άμα ναι. Και εγώ σου λέω άμα διεκδικεί 40.
1: Εσύ τώρα αυτά που έχει μυρίσει με τη μύτη σου.
0: Εγώ περιμένω το
1: αργότερο. Τι περιμένει, δηλαδή, τι περιμένει να γίνει.
0: Με αυτά που έχω μυρίσει, περιμένω εξελίξεις. Σημαντικές.
1: Καλές ή κακές.
0: Θεωρώ, γνωρίζοντας όλη την δυσιογρασία του ΠΑΟΚ και του Ρασβά Λουτσέσκου, ότι επειδή εσείς εδώ καμιά 7 χρόνια θέλει να το φάτε τον Λουτσέσκου. Έτσι.
1: Γιατί την Πριζόλα είναι το φάμε.
0: Ξέρω εγώ, επειδή ξέρω. Ίσως να είναι η πρώτη φορά που πραγματικά μπορεί να υπάρξει θέμα.
1: Όπα.
0: Τι όπα.
1: Όπα.
0: Βλέποντας και τον ίδιο χθες.
1: Από πλευρά σου ή από.
0: Και από πλευρά σου
1: να πει. Θα μα το περάσει κοινή συνενέση, να
0: μα ούτε ο Σάββατο έτσι θα περάσει. Δηλαδή, τι περιμένει, ο Σαββίδη με τον Λουτσέσκου να μαλώσουν, να κάνουν, θα το ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Είσαι σε κατάσταση να το απογειώσουμε. Μπορείς.
1: Όχι, δεν μπορώ. Όχι.
0: Σε τι μου. Α, δεν μπορείς. Άσο να το λύσει.
1: Εσύ θα τον πω, είσαι σε κατάσταση να το σηκώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ το ρωτούσα εγώ τον ιδιοκτήτη.
0: Εσύ θα το πει. Είσαι σε κατάσταση να φέρει τρει παιχταράδε.
1: Αυτό το ρωτούσα εγώ να μου
0: ωραία. Πώληση Άκουμ, καλά, εκείνη η πώληση του Άκουμ, παιδιά, μιλάμε, ήταν, δεν υπάρχει, εντάξει. Εκείνη η πώληση του Άκουμ ήταν ό,τι μεγαλύτερο λάθος έχει γίνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ό,τι μεγαλύτερο, έτσι πραγματικά. Ένα μάτς πριν το Μπενφίκα. Είσαι σαν χειρότερη είναι η τρίτη, έχει μείνει το σήμα της αποτυχίας για τα 100 χρόνια, ότι πρέπει να πάνε το πολύ καλύτερο του χρόνου για ντάμπλ. Αλλά δεν νομίζω να γίνει σήμερα η κουβέντα, γιατί σήμερα θα υπάρχει εκνευρισμός. Δεν θα υπάρχει καθαρή σκέψη.
1: Την κάνουν αύριο.
0: Μπορεί να την κάνουν αύριο, να την κάνουν Τετάρτη.
1: Και έξι πήγε.
0: Ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρέπει να βγει λευκός καπνός. Το ξαναλέω για μένα. Ή φυλάκια, αγκαλιές, παιδιά,
1: μην βγει μαύρο μαζούτ να πούμε.
0: Ναι, ή να σου πω κάτι. Ή διπλή, να βγεις δυναμικά, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι στριμωγμένος. Ή βγαίνεις και λες, μάγκες, τριετές Λουτσέσκου θα είναι στο νέο μας γήπεδο προπονητής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βάλε και το γήπεδο.
1: Το γήπεδο.
0: Να δεσμευτείς βέβαια.
1: Γιατί δεσμεύτηκε.
0: Δεσμεύτηκε.
1: Παπά, μην μίγω, με τον χρόνο θα πέσει το πρώτο τούβλο, δεν είπε. Κάπου
0: ναι, ναι, ναι, του χρόνου τέτοια περίοδο. Ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα και θα. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά βάλε και πάνε πάρε τέσσερις παιχταράδες να αλλάξει ισορροπίες. Ίσα-ίσα, για μένα όταν είσαι κάτω θα πρέπει να κάνεις κινήσεις που θα αλλάξουν όλο το.
1: Παοκιάσαμε εδώ μέσα, φτάνει.
0: Κάτσε ρε φίλε,
1: παοκιάσαμε.
0: Το 90% ακροατές σου δεν είναι.
1: Παοκιάσαμε εδώ μέσα, φτάνει.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε αν φύγει ο Λουτσέσκου, όλοι ξέρουμε θα πάει προς ακάτω η ομάδα. Α, ναι, μετά όμως να ξέρετε.
1: Μπα και ένα Παναθηναϊκό Λουτσέσκου.
0: Μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει. Δεν το ξέρει, μπορεί να πάει παντού. Κανονίζει να κάνει και καμιά αύξηση στα διαρκείας, λέει. Όχι. Τώρα εδώ έχουμε κι άλλα. Για να ξανανεύει η κορυφή δεν είναι ένα κουμπί. Ακριβώς. Θα πρέπει να αλλάξει όλη η δομή, όλη η στρατηγική. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, ή θα ζήσετε με συγκρίνια, ή θα πρέπει να αλλάξετε ριζικά τη λειτουργία, λέει εδώ πέρα. Και φυσικά μην ακούτε κανένα ραπ. Να έχετε υπομονή για τις περίπτωση αλλαγή προπονητή. Θα αλλάξουν και τα πόμολα. Ναι, φυσικά. Θα αλλάξει το πλάνο, θα αλλάξει στρατηγική, θα αλλάξουν τεχνικοί διευθυντάδες ενδεχομένως. Θα έρθουν νέα πρόσωπα. Ξανά μανά νέα χημεία, νέα ισορροπία. Εδώ ένας παίχτης αλλάζει και ψαχνόμαστε. Εδώ ένας Γκαγκάτσης έφυγε από τη διοίκηση. Έφυγε ο Γκαγκάτσης από τη διοίκηση, βέβαια ήταν το νοένα ήταν. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει ηρεμία από τότε. Έτσι. Ούτε διαιτησία βέβαια όπως ακουγόταν, το ξαναλέω. Χθες η φάση του Κωνσταντέλια για να κλείσω με αυτήν. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ σημαντικά κωβικά λάθη που έκρινα μια θέση στο Champions League. Γιώργο Πετρίδη, τον οποίο θα τον έχουμε αργότερα. Όπως θα έχουμε και, νομίζω, να ρωτήσω και τον Μάνο Χατζάκη να μας πει τι γίνεται τώρα στο Day After και του Άρη. Μια που εντάξει, τα αγωνιστικά τελείωσαν, παιδιά. Ότι είχαμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αλλά πρώτιστα να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω σε πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει. Το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: τώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος έκανε γνωστή νωρίς το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, και αυτή θα είναι η 26η Μαΐου. Σε ανάρτησή του στα social media σε συνέχεια αυτών των δύο προηγούμενων ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά, ενώ στο βίντεο που αναρτήθηκε διακρίνονται δύο παιδιά που κρατιούνται αγκαλιά έχοντας στις φανέλες τους τους αριθμούς 26 και 5 που παραπέμπουν την ημερομηνία της ανακοίνωσης της ίδρυσης του κόμματός του. Ολοκληρώθηκε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ περιέγραψε τον οδικό χάρτη για τρίτη κυβερνητική θητεία, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό, όπως είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί, χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αιτία αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός κατά της ηγεσίας του κόμματος, με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος ζήτησε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 25 άνθρωποι μολύνθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bon. Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha

0: χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι.
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017

0: εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: μέσα σου και...
1: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα και στο σπίτι, έξω. Κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, 18 του Μάη σήμερα, φινάλ δε παρτίδο στο πρωτάθλημα.
2: Δεν τελείωσε το έργο.
1: Πόσο να
2: παλιά πάει. Τραβάγαμε Ιούνιο.
1: Θα είχαμε και ένα τελικό κυπέλλο αν το βάζαν σωστά, γιατί κάνα λάθος εδώ.
2: Τραβάγαμε μέχρι τον Ιούνιο, ρε.
1: Ναι. Θα είχαμε άλλη μια εβδομάδα, τώρα 25 Μαΐου, κάνα κύπελλο, κάνα έτσι, θα είχαμε, ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, αυτοκτονικό.
2: Στην αρχή η ΑΕΚ φάνηκε ότι το δίνει.
1: Στην αρχή η ΑΕΚ δεν φάνηκε ότι το δίνει, θα σου πω. Φάνηκε ότι ήταν πολύ χαλαρή, επηρεασμένη τα πανηγύρια, το μυαλό του αλλού. Του φωνάζει ο Νίκο, του λέει: παιδιά, μπείτε μέσα, παίξε και λίγο μπάλα. Αυτό έγινε. Και στο δεύτερο έπαιξε λίγο μπάλα, πάτησε κάτω και ένα πολύ μέτριο Ολυμπιακό. Απλά του βάλε τον γκολ και έπαιξε.
2: Έπαιξε το κουνέλιο.
1: Εντάξει.
2: Ο Φταίει.
1: Εντάξει. Okay.
2: Ο goalkeeper.
1: Εντάξει. Οκ.
2: Κουρασμένος πήρε δαμάνι.
1: Η ΑΕΚ δίκαια πρωταθλήτρια.
2: Δίκαια.
1: Δεν το αφισβητεί κανένας. Κανένας δεν το αφισβητεί.
2: Και τίμια.
1: Εντάξει. Τίμια, ναι, τίμια. Okay,
2: είναι
1: normal.
2: Τίμησε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι. Κοίταξε, όλοι ήταν τίμοι. Και ο Παναθηναϊκός ήταν τίμιος. Όλοι ήταν τίμοι. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν απογοητεύσεις στα play-off. Έτσι. Ξεκάθαρα ήταν απογοητεύσεις και οι δύο.
2: Ο Ολυμπιακός στα play-off δεν ήταν απογοήτευση. Παιχτικά.
1: Ένα μάτς τον έσωσε, εσύ, το διπλό λεωφόρο. Αλλιώς θα μείνει εκτός.
2: Δεν ήταν απογοήτευση σαν μπάλα.
1: Α, σαν μπάλα, ναι. Σαν μπάλα.
2: Ήταν απογοήτευση.
1: Εγώ ξέρω ότι τον ΠΑΟΚ, ναι, αυτόν τον κακό, τον προβληματικό, τον κουρασμένο, τον
2: παλιτισμένο,
1: δεν μπορεί να τον πάρει ένα μάστρε, φίλε. Γι' αυτό σου λέω εν τέλει ο ΠΑΟΚ για μένα άξιζε να έρθει δεύτερος.
2: Εν τέλει.
1: Ναι, εν τέλει. Ναι. Άξιζε και βάσει συνολική εικόνα και του πρωταθλήματος, όχι μόνο τώρα. Αλλά εφόσον δεν με κέρδισε ο Ολυμπιακός ένα μάτς, γιατί να χάσω εγώ τη δεύτερη θέση. Αλλά είπαμε.
2: Στα καλά,
1: έχω αυτοκτονικές στάσεις. Έχω αυτοκτονικές στάσεις.
2: Τώρα περιμένω εγώ σήμερα, αύριο το μπαμ.
1: Θα έχουμε εξελίξεις, είπαμε. Ούτως άλλως θα είχαμε και δεύτερη να ερχόμασταν. Θα είχαμε εξελίξεις άλλα θέματα. Διοικητικά θα είχαμε, ναι. Τώρα θα έχουμε.
2: Τι θα έκανε δηλαδή διοικητικά.
1: Ούτως άλλως, προανήγγειλε ούτως άλλως ο κύριος Παπαμίκος εδώ και έκανα πότε είχε βγει τηλεφόρο. Θα έχουμε εξελίξεις.
2: Τι εξελίξεις θα έχουμε.
1: Μέσα στη δομή της ΠΑΕ.
2: Έφερε έναν Γεωργιάνο, ποιος είναι εκείνος.
1: Όχι, ο Κοσέλευ, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτός. Αυτός είναι γιατί μάναζερ προορίζεται. Λοιπόν, πέμπτος ο Άρης.
2: Το φέκα Παπαδημητρίου τίποτα.
1: Δεν νομίζω, αυτό δεν υφίσταται.
2: Ναι.
1: Δεν βγαίνει από πουθενά, δεν ξέρω
2: τότε. Το έγραψε το Μέντος Σπορτ.
1: Πού το έγραψε. Δεν το έγραψε.
2: Πριν καλά μήνα.
1: Δεν το έγραψε κανένας. Παπαδημητρίου, Παπαδημητρίου, πώς, μόνος του. Καλά, μα φέρνει κανένα Παπαδημητρίου. Είναι που είναι τώρα το κλίμα στραβό και ανάποδο. Θα είμαστε έξω από την Τούμπα μετά.
2: Σιγά.
1: Φυσικά, τι σιγά. Ποιος Παπαδημητρίου. Ποιος Παπαδημητρίου, ρε φίλε, τώρα. Συζητά τώρα, θες να με εκνευρίσει κι άλλο. Είναι που είμαι ζωχαδιασμένος.
2: Ο κολλητός του Λουτσέσκου.
1: Ποιος κολλητός, τι, εσύ
2: το κολλητάρι του Λουτσέσκου.
1: Εσύ φέρνεις όλους τους κολλητούς στις δουλειές σου.
2: Τους
1: κάνουν,
2: δεν
1: κάνουν.
2: Ναι, τους διώχνουν.
1: Αυτό σου λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Άρης τερμάτισε εν τέλει πέμπτος.
2: Και το χτυπούσε την καμπάνη σε έξω από το Χαριλάο.
1: Χθες ο κόσμος του Άρη γέμισε το. 2.000 δεν ήταν παραπάνω. Άδειο το γήπεδο.
2: Ήταν
1: γεμάτο όμως το παλέ την ίδια ώρα.
2: Το παλέ δεν με νοιάζει εμένα.
1: Πώς σε νοιάζει, όλα σε νοιάζουν. Πώς ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Θα μας τα πει τα μπασκετικά μετά ο Γιώργος.
2: Το παλέ τώρα ήταν γεμάτο, εντάξει τώρα. Εγώ κοιτάω τους 2.000.
1: Καλά, στον Άρη θες να έχουμε λίγο μετά τον Μάνο Χατζάκη, να το ρωτήσουμε αν μπορεί
2: το
1: να μας.
2: Ναι. Πώς θα μείνει.
1: Ρώτα λίγο.
2: Πόσα λεφτά θα παίρνει του χρόνου.
1: Αν μπορεί να έχουμε Μάνο Χατζάκη, ναι. Να το πιάσουμε τον Άρη λίγο διεξοδικά.
2: Το προπονητή του Άρη, είπαμε.
1: Ποιον?
2: Το προπονητή που θα μείνει. Θα μείνει.
1: Ο Γρηγορίου.
2: Θα μείνει.
1: Άστο τον Άρη. Αν να έχουμε το Μάνο, μας θα πει αναλυτικά λίγο.
2: Έμεινε ο Γρηγορίου.
1: Τώρα λίγο να καταλήξουμε. Περίμενε, θα μας τα πει. Έκτος ο Λεβαδιακός, ο Άρης πήρε και τα 500 νομίζω για την πέμπτη θέση.
2: Μας πρίξατε με το Λεβαδιακό, ειδικά εκείνος ο κόκκινος, ο Θάλαμα του Άβελ. Ο Απαδόπουλος του Άβελ και ο Απαδόπουλος του Άβελ.
1: Η πέμπτη θέση έδινε από τα τηλεοπτικά περίπου μισό χαρτί σου λέω, γι' αυτό γινόταν όλο. Εντάξει. Όφη 23, αλόφη είναι ο μεγάλος μάγκας του πρωταθλήματος.
2: Δεν τον νοιάζει τον Όφη.
1: Και ο Βόλος 17 έχασε στο Ηράκλειο, το ξαναλέμε ο Όφη. Με το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι σίγουρα του χρόνου σε ομίλους.
2: Σε διακοπές είναι Όφη.
1: Αυτός που θα ρισκάρει πάρα πολύ την παρουσία του στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός που πρέπει να κάνει 3-3 προκρίσεις. Και αυτός πιθανότητα με νέο προπονητή.
2: Πάει, σήμερα φεύγει ο.
1: Ακριβώς.
2: Σήμερα κιόλας.
1: Ο δεύτερος που έχει ζόρι είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Γιατί θα χρειαστεί τουλάχιστον 2-3 προκρίσεις. Έχει μόνο μία κάψουλα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός.
2: Πιο καλά.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μέσα. Τι πιο καλά. Αφού ο Champions League είναι ο Ολυμπιακός. Και να χάσει και στα τρία θα παίξει Conference League στη χειρότερη.
2: Δηλαδή εσύ στο τελευταίο τρία λεπτά.
1: Α, Ολυμπιακός.
2: Αυτά τα στόπερ ναι. του Παναθηναϊκού.
1: Δεν
2: αυτά
1: υπάρχει. Άσου,
2: αυτοί οι δύο οι γουρουνάδες οι στόπερ.
1: Ναι.
2: Κάλετε τρεις φάσεις για γκολ.
1: Τρεις φάσεις για γκολ. Δεν βάλαμε καμία. Ναι. Α, και τώρα που επειδή είπες για τις φάσεις του γκολ. Ξεκάθαρε για μένα λίγο στη φάση του Κωνσταντέλια. Εκείνη είναι το. Το άλλο με το χέρι. Αν και η μπάλα έχει τροχιά προς τα δίκτυα και βρίσκει χέρι, το σώζει μάλλον που το έχει κοντά στο κορμί του.
2: Δεν το έχει παρατεταμένο.
1: Ναι. Αλλά η μπάλα όμως με το χέρι κόβεται και δεν πάει στα δίκτυα. Δηλαδή τώρα εδώ πρέπει να κοιτάζουμε και που πάει η μπάλα.
2: Τι Γεωργιανό φέρεται.
1: Ναι. Γιατί εγώ σε παραπλήσια φάση μου το δώσαν το πέναντι βάρος μου.
2: Τι Γεωργιανό.
1: Εσύ δεν έχει καταλάβει ότι ο Πάκο έχει φάει μόνο Λέζα δύο χρόνια. Έχει φάει τη Λέζα, είναι μεγάλη πληγή αυτό. Είναι μεγάλη πληγή αυτό για τον Πάκο. Τι Γεωργιανό. Ο Γεωργιανός λοιπόν στη φάση του Καλάμπρια, επειδή έκατσα και τα ξαναείδα με προσοχή, πρώτα τραβάει ο Καλάμπρια τον Κωνσταντέλια.
2: Το είδα,
1: αποκτά προβάδισμα
2: το είδα.
1: Και τρέχοντας και ο Κωνσταντέλιας αυτό που βλέπουμε μετά.
2: Μάλιστα.
1: Άρα η φάση είναι ως μη γενόμενη, έπρεπε να το αφήσει γιατί πρώτα γίνεται, το αφήνει.
2: Γιατί τέτοια κόλλα κυρώνε τον Άρη να πούμε.
1: Μα κέρδισα και τον Πάο.
2: Ναι, ναι.
1: Με τον Κακάτσι. Σε παιχνίδι που δεν θα έλεγε κανένα τίποτα ακόμα και με αυτό το άγγιγμα μετρούσε τον κόλ.
2: Δηλαδή,
1: άρα τον Μπάουκ τον βάλαν και στο γόνατο.
2: Αν τον έβλεπε στον Κακάτσι στον δρόμο, θα έλεγε εσύ, φίλε, τώρα σε βάλαμε εκεί πέρα, υποχρεωθήκαμε.
1: Δεν θα τον έλεγα τίποτα, δεν είναι να πω εγώ. Εγώ λέω αυτά που βλέπω τα ματάκια μου. Ήταν. Είδα ότι και χθε.
2: Αν το δει ένα Παουξή στον
1: δρόμο. Όπω είδα και στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Πρέπει να παραπονούμενο ο Παουξή θα το κάνει παράπονα.
1: Έναντι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και
2: άλλου. Ο Σαράτζη δεν πρέπει να του βάλει σαλάτα.
1: Πήρα κάτι από του άλλου παραπάνω. Μιλάω για τους.
2: Η ΑΕΚ πήρε τα λιγότερα.
1: Μιλάω για αυτό. Η ΑΕΚ φώναξε περισσότερο, γι' αυτό πήρε τα λιγότερα.
2: Πήρε τα
1: μια χαρά το πήρε το πέναντι και η ΑΕΚ στην Κηφισιά στο 93 και πήρε το τρίποντο.
2: Πήρε τα λιγότερα. Ναι, καημένη.
1: Ναι, καημένη, ναι. Okay. Καημένος είναι ο ΠΑΟ χθες ναι. που φωνάζατε μια εβδομάδα για Γεωργιανό. Όλοι.
2: Ναι.
1: Τελειωμένο, θα πάρεις πέναντι, θα σε κάνουνε.
2: Ναι.
1: Και σε φάση που μπορεί εύκολα να δώσει πέναντι και κανένας να μην πει τίποτα,
2: ναι.
1: ούτε ο Καραπαπάς που ούλιαζε, που αυτός είχε ένα λόγο να φωνάζει ο Καραπαπάς, γιατί σου λέει Ολυμπιακός είμαι, έχω ένα μου ενδιαφέρον. Το τι φώναζαν όλοι άλλοι, εγώ δεν κατάλαβα.
2: Να δώσουμε συγχαρητήρια τον Ορφέα.
1: Τι έκανε ο Ορφέας.
2: Ελευθερούπολης,
1: ναι.
2: μετά από 11 χρόνια γάμα εθνική.
1: Όχι, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΠΑΜ ΕΦΣΥ, να δώσουμε φίλε.
2: Γιατί όχι, στον απόλυτο, Ορφέα Ελευθερούπολης.
1: Το απόλυτο ποδοσφαιρικό project. Μπράβο στα παιδιά.
2: Τι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
2: Τι μπράβο στα παιδιά.
1: Πήρα μια ομάδα από το πουθενά.
2: Ναι.
1: Έτσι, μια ομάδα από το πουθενά είναι η νέα δύναμη, αν δεν το έχει καταλάβει.
2: Ποια που είναι.
1: Η ΠΑΜ. Γιατί είναι ομάδα που ανεβαίνει και με κόσμο.
2: Κόσμο.
1: Τι κόσμο. 250.000 προβολές είχε χθες το παιχνίδι.
2: Το γήπεδο.
1: Γεμάτο το γήπεδο εκτός έδρας με μπαμίτες. Πάνε 2.500-3.000 κόσμου σε κάθε μας.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το όραμα.
2: Λες.
1: Ότι δεν είναι ότι έχει κάνει το 5 στα 5 και μπράβο το ξαναλέω στα παιδιά εκεί, στο Μάτνε και τον Καρπούζη. Μπράβο τους. Γράφουν ιστορία αυτή τώρα, να ξέρεις. Πήρα μια ομάδα από το πουθενά, το μυαλό τους, τη στήσαν σωστά. Έχει ήδη κοινό. Έχει ήδη κοινό. Και όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα έχει κοινό. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή αποκτά κόσμο. Σε λίγο καιρό θα λέμε συμμετρήσει, έχουμε και οπαδούς της ΜΠΑΜ. Μην το γελάς.
2: Δηλαδή,
1: τα πιτσιρίκια που βγαίνουν.
2: Σε αφήνω.
1: Ναι, ναι αφήνει για να κάνω. Ναι. Δηλαδή για πες.
2: Δηλαδή με άλλα λόγια λες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή σε 5 χρόνια λες 8.
1: 10, ναι.
2: 10.
1: Αν καταφέρει να συνεχίσει έτσι.
2: Ναι. Θα φάει τον Άρη και τον Ηρακλή.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα το φάει.
2: Δεν μιλάω για μακεδονικό αγροτικό αστέρα.
1: Αυτή
2: είναι τελειωμένη.
1: Έχει περισσότερο κόσμο.
2: Οπαδικά.
1: Ναι, ναι, περισσότερο ναι, ναι. κόσμο.
2: Είναι τελειωμένο οπαδικά.
1: Περισσότερο κόσμο και από την Καλαμαριά που επίση ήθελα να την αναφέρω που ανέβηκε και αυτή.
2: Ποια Καλαμαριά, ρε.
1: Αυτό σου λέω.
2: Μπροστά στην ΠΑΜ, ποια Καλαμαριά.
1: Αυτό λέονται.
2: Τα γερόντια.
1: Ναι, τα πιτσιρίκια, όλα. Εγώ ξέρω πιτσιρίκια τι ομάδες σε ΠΑΜ λένε.
2: Α.
1: Τα 10χρονα, 12χρονα, 9χρονα, 11χρονα που σε λίγο καιρό θα είναι ενεργοί.
2: Και αυτή τι δουλειά κάνουν που έχουν την ομάδα, TikToker.
1: YouTubers.
2: YouTubers. Άρα πάμε αλλού.
1: Ναι, και εξαπλώνουν αυτό το πράγμα σε όλη την Ελλάδα.
2: Πάει ο βιοτέχνης, ο βιομήχανος, ο 55, ο 60 παράγοντας. Ο 25,
1: εδώ πάντως με λένε ονών. Ότι η ΑΕΚ δεν πήρε ένα μόνο παιχνίδι, πήρε κι άλλα λέει με σφυρίγματα.
2: Ποιος το λέει αυτό.
1: Μου το λένε κάποιοι.
2: Κλάψε σήμερα καρδιά μου, έλα ναι. τώρα στα
1: μου το λένε.
2: Πάσες όμως στην ΑΕΚ να πούμε εσύ. Λοιπόν,
1: άρα ανέβηκε Καλαμαριά, ανέβηκε Μπαμ, ανέβηκε Πανθρακικός. Έτσι από τις ομάδες εδώ τώρα.
2: Ο Πανθρακικός
1: ναι.
2: είναι μια πόλη. Εγώ πήγα πέρσι Πανθρακικός Καλαμαριά και 3.000 κόσμο.
1: Έχει, η Κομωτινή είναι.
2: Η Κομωτινή
1: ναι.
2: έχει κόσμο. Ναι. Λοιπόν, η Καλαμαριά τι να έχει.
1: Είχε κόσμο.
2: Άμα πεθάνει να φυλάξει.
1: Είχε κόσμο.
2: Ο Αβραάμ Περσίδης έμειναν 10.
1: Είχε κόσμο.
2: Τι κόσμο να έχει Καλαμαριά.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν. Πόσο κόμμα. Η Καλαμαριά έκανε στον ΠΑΟΚ ευχαριστώ. Που πήγε εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ.
1: Τι να τα κάνω εγώ σαν ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εγώ θα έχω μαύρο καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Θα έχω μαύρο καλοκαίρι. Δεν με ενδιαφέρει αν ανέβηκε Ελευθερούπολη η Καλαμαριά.
2: Στο λέω.
1: Με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ τι κάνει.
2: Εγώ στο λέω.
1: Ο ΠΑΟΚ ένα καλοκαίρι
2: για
1: είχε μια ευκαιρία να σώσει
2: για
1: τη νέα σεζόν για να μας δώσει λίγο όρομα.
2: Για Καλαμαριά δεν μιλάς.
1: Εντάξει.
2: Έκλειψε τον ΠΑΟΚ και ανέβηκε. Τι να πω. Τι, ψέματα.
1: Φαγωθήκατε όλοι με τον Γεωργιανό διαιτητή. Φαγωθήκατε όλοι. Είχε φάση Μάρς να μου τη δώσει κανονικά. Ναι. Φάση Μάρς, ναι. Και δεν μου την έδωσε.
2: Δεν θέλατε να κερδίσετε χθες.
1: Άντε ρε, σε αυτά
2: θέλατε. Τι σα βόλευε η τρίτη θέση να
1: πει. Άσε με ρε. Τι μα βόλευε. Εσένα, κάτσε ρε φίλε. Παρακαλώ. Σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει 10. Ναι. Και θα επιλέξει τα 3.
2: Πώς θα κερδίσω τα 10.
1: Έτσι. Πώς.
2: Πώς.
1: Χωρίς να κάνει τίποτα.
2: Με το ΜΕΙΤΕ, πώς.
1: Με το ΜΕΙΤΕ.
2: Με μεταγραφές.
1: Α, θα δούμε θα μείνει και ο ΜΕΙΤΕ.
2: Άμα έβγαινε δεύτερο, σήμερα θα λέγατε Μπεχταράδες θέλουμε. Θα φωνάζατε. Τώρα με τρίτη θέση.
1: Εσύ, ναι. Σου λέω, σου ξαναλέω. Έχει δυνατότητα να διεκδικήσει 10 και χωρίς να πάρει τίποτα.
2: Ναι.
1: Θα επιλέξει τα 3. Γιατί η διαφορά είναι τόσο μεγάλη. Σου δίνει δυνατότητα να πάρει 3 ή 10. Τι θα κάνει. Δεν θα παίξει για τα μεγάλη πίστα.
2: Θέλαμε να βγούμε δεύτεροι.
1: Χαίρομαι πολύ. Τόσο φτάνει το μυαλό. Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Το μυαλό, τι.
1: Τόσο φτάνει το μυαλό. Ή τόσο ίντρικα βάζει εσύ. Είναι δυνατόν εσύ, το ξαναλέω.
2: Κάνε ένα γκάλωπ, βρε.
1: Εντάξει, το 70% ξέρω τι θα πει.
2: Τι θα πει.
1: Αυτό που λες εσύ.
2: Τα άλλα λοιπόν.
1: Τι άρα λοιπόν, τι σημαίνει. Ό,τι λέει ο κόσμος είναι και θέσφατο.
2: Α, ταλάντο του λαού.
1: Εσείς το ξαναλέω. Στην τελική πας διεκδικείς στα 10 και ας μην κάνεις επένδυση. Εγώ θα πάω να διεκδικήσω. Αν μου κάτσει, ρίχνω τη ζαριά. Αν δεν μου κάτσει, πάω, παίζω στα 3 ούτως άλλως.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί να ξεκινήσω δηλαδή να βάλω σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή μου πορεία και πιο νωρίς. Ο ΠΑΟΚ να πούμε 22 Ιουλίου έχει παιχνίδι, 17 Ιουνίου μαθαίνει αντίπαλο. Τι συζητάμε.
2: Με ποιο προπονητή θα είναι άραγε.
1: Δεν ξέρουμε ποιο προπονητή θα είναι.
2: Με ποιο τεχνικό
1: θα μάθουμε αυτήν την εβδομάδα.
2: Πάνω Κωνσταντίνιας μέσα.
1: Ναι.
2: Φάει στοίχημα.
1: Γιατί αυτό κάνεις εσύ ρε ράψεις εκπομπές.
2: Τι κάνω ρε φίλε.
1: Αυτό θες να βάζεις αυτό το πράγμα.
2: Γιατί δεν μπαίνεις στο μυαλό σου, δεν μπαίνει. Για τον Γλακροατή λέω τον κύριο που στέλνει το μήνυμα.
1: Εγώ στεναχωρέθηκα πιο πολύ για τον Λούτση γιατί εντάξει τέτοιο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι. Τέλος θα το δούμε Δημήτρη. Εσύ τώρα προτρέχεις.
2: Okay,
1: θα το δούμε.
2: Άμα φύγει τώρα ο Λούτση, πετυχημένος θα φύγει. Επειδή έκανε μια αυτή χρονιά τέτοια σοβαρά, μιλάτε. Πετυχημένος. Τώρα να φύγει.
1: Ναι.
2: Πετυχημένος θα φύγει. Έχει πάρει τα πάντα έχει πάρει. Επειδή φέτος δεν έκανε.
1: Δεν έχει πετύχει κάτι. Και αυτός και ο Ιβάν Σαββίδης και κανένα. Βέβαια θα μας στοιχιώνει αυτό το πράγμα. Θα είχαμε όλο το καλοκαίρι ένα όραμα. Μήπως το παλέψουμε,
2: μπορεί.
1: Να περάσουμε καμιά γεγελόνια, να παίξουμε ένα δυνατό μας με έναν αντίπολο, να παίξουμε playoff και μήπως μπούμε.
2: Μπορεί.
1: Σα 100 χρόνια της Τούμπας που την γκρεμίζεται του χρόνου.
2: Ποιος το είπε εσύ να μου γκρεμίζεται.
1: Έτσι δεν είναι το χρονοδιάγραμμα.
2: Το χρόνο το καλοκαίρι. Το χρόνο το καλοκαίρι.
1: Το χρόνο το καλοκαίρι, ναι.
2: Ο οποίος είναι τεχνοκράτης.
1: Πες κουφάλα το ραπ, άλλα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Και σήμερα λέει συγχαρητήρια στην Ελευθερούπολη. Ποιος ξέρει τι πάλι, ναι. Πες τώρα το ότι ο ΠΑΟΚ και στο Europa League για να περάσει θέλει μεταγραφές. Ακριβώς. Γιατί στο Europa League δεν θέλει μεταγραφές.
2: Ναι.
1: Δεν θέλει νομίζει μεταγραφές.
2: Και έλα μόνο τι θέλει.
1: Και άσε η αποτυχία αν δεν πεις ο ομίλους Europa.
2: Είναι χειρότερη.
1: Φυσικά. Ναι, θα φάστε πιο μεγάλο ξεβόντο. Ούτε Europa θα σε λέει δεν μπορείς να μπεις. Άντε Champions League δεν μπορούμε να μπούμε. Που για μένα είναι μαύρη κοιλίδα για τον ΠΑΟΚ.
2: Μαύρη κοιλίδα.
1: Μαύρη κοιλίδα.
2: Πότε πήγατε μπορεί να γίνει μαύρη
1: κοιλίδα. Γι' αυτό σου λέμε.
2: Εντάξει.
1: Με Ιβάν Σαββίδη αυτό το θέλαμε. Τέλος. Άλλαξε την ιστορία, έφερε τρόπαιο άνθρωπος. Μαζινάμος, ναι, αλλά Champions League δεν μπήκαμε.
2: Όχι, τι Ιούνιος ήταν αυτός.
1: Εντάξει, αλήθειες είναι αυτές, ρε φίλα. Μην τα λέμε. Μπήκαμε Champions League και δεν το ξέρω. Με κάνουν καζούρα. Δεν έχω προσωπικό αποδημένο και έχω ομαδικό αποδημένο και λέω κοίτα να δεις.
2: Στο μπάσκετ πήρατε παίκτη,
1: Δεν ξέρουμε αν έκλεισε ο παίκτης αυτός.
2: Πώς το λένε, Μονιώδης.
1: Ποιος Μονιώδης.
2: Ποιο παίκτη πήρατε, ρε.
1: Τον Κακλαμανάκη.
2: Όχι, έναν άλλο προθέσεις. Ένα Έλληνα που πήρατε.
1: Τον Καλάθη. Τον Μπαζίνα.
2: Τον Μπαζίνα.
1: Ο Μπαζίνας είναι επένδυση, εντάξει, μια χαρά.
2: Ο Μπαζίνας
1: για τον Κακλαμανάκη θα μας πει μετά.
2: Ναι.
1: Τι και πώς αν ισχύει ο γιος Μετρής. Εμείς θα επιστρέψουμε.
2: Υπεραξίες βλέπω πληρώνετε.
1: Φίλε, σίγουρα πληρώνω υπεραξίες. Όπως και όταν ήρθε ο Βασαβής, δεν πληρώνω υπεραξίες.
2: Έρχονται
1: κάτι
2: βλέπω,
1: Μαντούρι, κάτι Μάρτενς, κάτι περίεργο. Δεν έρχονται ο Λίσε, ενώ κάνα 300, του παίρνουμε 700 και τρελάθηκε μετά.
2: Αν βάλει και το γουνάκι του.
1: Μια χαρά τα λες. Εντάξει, το ξέρω εγώ τα λέω μια χαρά. Και για τη διετσία, ρε φίλε, φτάνει. Λέει, μας έχουν ζαλίσει με τον Καγκάτσι 2 χρόνια και δεν έχουμε πάρει ούτε σπόρι. Δαγκωμένο σπόρι κιόλα δεν έχουμε πάρει.
2: Δεν πήρατε σπόρι, ρε.
1: Εντάξει, το χθεσινό, σου το ξαναλέω. Η φάση με τον Κωνσταντέλια είναι ελεηνή που το αφήνει. Γιατί υπάρχει τραύμα πρώτα του Καλάμπρια και μου βάζουν στο
2: βαρ,
1: στο βαρ να βλέπουμε μόνο προς το τέλος της φάσης. Δες από την αρχή ποιος τραβάει πρώτος.
2: Σφαγή του ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά σφαγή. Έκρινε, γινόταν 1-3 εκεί, τέλειωνε η μπουγάδα.
2: Τέλειωνε. Και το τρώνε μετά.
1: Φυσικά. Σφαγή. Πλάκα με κάνεις.
2: Σφαγή του μεγάλου ΠΑΟΚ.
1: Ποιος Κακλαμανάκης δεν κούλεται για τρίτος δεν κάνει. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Πετρίς για τα μπασκετικά. Εμείς θα επιστρέψουμε με Άρη. Ελπίζω ο Μάνος Χατζάκης να έχει λίγο χρόνο να μας τα πει αναλυτικά.
2: Ήρθε, δεν ήρθε ο
1: Χατζάκης. Εδώ είναι.
2: Ήρθε.
1: Εδώ είναι, ναι. Λοιπόν, break και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Break.
0: Το τέλος είσαι και αρχή, είσαι δώρο. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Στα play-off 1-4, τη στοίχημα Super League, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο, μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο χάρη στα γκόλ των Οσδόεφ και Μύθου, καθώς οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη για τις θέσεις 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα, ο Όφι έστεινε δικό του πάρτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε την τελική ετοιμιγορία, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασαραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα με 2-1 επί του Ατρόμητου, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη σφράγισε και τυπικά την παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία, βάζοντας τέλος στην αγωνία πριν καν φτάσουμε στην αυλαία του πρωταθλήματος. Εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup, λυγίζοντας τη Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basketball League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται επίσης σε Τσιμισκή, Εγνατία, στο τρίγωνο του Βαρδάρη και στην Κατσιμίδη. Τέλος, καθυστερήσει Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μάρκου Μπότσαρη και Βασιλής Σόλγας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
9: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
12: Η ώρα είναι 9.30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν 20 χρόνια και όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις, 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ, μετρητά και εντυπωσιακά δώρα. Φαντασμαγορικά live shows, λαμπερί guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Χάρη Μανουλίδη, έχουμε ένα γκάλο που τρέχει πριν υποδεχτούμε Μάνο Χατζάκη για να μας πάει λίγο και στα ρεπορταζιακά του Άρη και κυρίως στο day after που είναι σημαντικό. Χάρη μου, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα και πάλι. Πάμε να δώσουμε λίγο το γκάλο μας. Τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα που είχαμε θέσει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, το τι πιστεύετε ότι θα γίνει στον ΠΑΟΚ. Η πρώτη.
2: Πώς κοστί μου.
1: Η πρώτη επιλογή ότι θα μείνουν όλα όσα έχουν. Δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από τα όσα είχαμε δει μέχρι στιγμή σε αυτή την κακή χρονιά με αρνητικό πρόσημο. Ναι. Δεύτερη επιλογή ότι θα αλλάξει προπονητή ο δικέφαλος. Mm-hmm. Έτσι με φόντο και την
3: νέα γονή. Θα διώξουν δηλαδή.
1: Θα αλλάξει.
0: Θα αλλάξει προπονητή, το διώξουν. Ναι.
1: Τρίτη επιλογή ότι θα αλλάξει τεχνικό διευθυντή.
3: Αυτό τον έδειξαν ήδη.
0: Λες. Τον Καρυπίδη, λες. Ναι.
1: Ναι. Ενώ τέταρτη επιλογή ότι θα υπάρξει ενίσχυση με παικταράδες, με τα γραφές δηλαδή. Θα μείνουν τα παραπάνω όσα έχουν και θα.
0: Σιγά-σιγά.
2: Δεν
0: σιγά.
2: Το πιστεύει και αυτό.
0: Σιγά έφυγαν εδώ πέρα. Μάλιστα, για να δούμε τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Το τελευταίο, μάλλον θα είναι τελευταίο. Έτσι
3: ένα δανεικό και θα είναι Γεωργιάνο.
0: Άντε πάλι, και δεν σε
3: ένα Γεωργιάνο που θα είναι δανεικό.
0: Μάνο Χατζάκη, ήθελες. Πού είναι ο Μάνος, δεν θα έχουμε ρεπορτάζ.
3: Ξέρω για Χατζάκη, θέλω.
0: Μάνο Χατζάκη έχουμε σήμερα.
3: Να μας στείλει τα ευχάριστα νέα για τον Άρη.
0: Να μας πεις και πότε έχεις ρεπό για να ξέρουμε εσύ, Μάνο, πότε τι γίνεται. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Με μπλουζάκι Λουντογκόρετς.
4: Τουλάχιστον.
0: Υποδηλώνει κάτι, προμηνεί κάτι.
4: Όχι, προμηνεί πράγματα τα οποία βασικά δεν τα προμηνεί.
0: Ναι.
4: Πριν από μένα.
0: Α, όχι.
4: Okay. Πολύ πριν από μένα, ναι. Έχει σχέσεις ο Άρης με την Λουντογκόρετς.
0: Ναι. Σωστά, και όχι μόνο
4: Σάσα.
0: Σάσα, ναι.
3: Στάσα. Ο Χάφο, Σάσα, ναι, ο Σάσα.
4: Λοιπόν. Τον οποίο Σάσα θα τον θέλαν στον Άρη, αλλά είναι λίγο μεγάλο.
3: Αυτό ο Λέτο είναι. Ο Λέτο είναι αυτό που τραγουδούσε, αυτό ποιο είναι.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι Eurovision.
4: Ο Λέτο είναι. 50% Λέτο είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι μισό-μισό Λέτο. Ναι, στο αδύνατο όμω. Λοιπόν, φινάλ τη χρονιά και για τον Άρη, ο οποίο στο τέλο. Εντάξει, κάτι έσωσε τουλάχιστον λίγο το γόητρο. Έτσι, και 500 χιλιάρικα.
4: Αυτό πήγα να σου πω. Τα 500 χιλιάρικα είναι το γόητρο.
3: Ναι. Να κλείσει και μια τρύπα ο Καρυπίδης.
4: Τι να κλείσει με 500 χιλιάρικα, κοστίζει.
0: Δεν κλείνει τίποτα με 500.
4: Είναι μισό συμβόλαιο.
0: Ναι.
4: Ενός καλά αμοιβόμενου ποδοσφαιριστή.
0: Ξέρω εγώ κάποιον που είναι. Πάντως ο Άρης κάνει καλό φίνις. Αγωνιστικά έτσι. Αυτό
4: έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.
0: Ναι.
4: Ο Γρηγορίου.
0: Ο Γρηγορίου τώρα.
4: Δηλαδή, δεν το πάω στον Άρη γιατί είτε τελείωνε πέμπτος είτε έκτος, δεν άλλαζε
3: κανένα. Καλέ, πριν ένα μήνα δεν έκανε ότι θα μείνει ο Γρηγορίου με χαμηλό μπάτζετ. Κάτι τέτοιο δεν άφηνε σε κάτι φίλο του.
4: Ένα μήνα μπορεί να λες πολύ, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Πάντως.
3: Με χαμηλό μπάτζετ.
4: Έχει, ναι, έχει. Κοντά στον ένα μήνα που γύρισε το θέμα με τον Παπαδόπουλο.
3: Ναι, γιατί ο Νίκος Απαδόπουλος που λέγει ο κόκκινος του Άβελ. Είδε Μουρίνιο να πούμε και θέλει μισό εκατομμύριο.
4: Ισχύει.
3: Ναι.
4: Όχι μισό εκατομμύριο, θέλει τα διπλάσια από αυτά που παίρνει
0: στο Λεβαδιακό.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Μαζί με το τι μπορεί να φτάσει
3: μισό
4: κοντά εκεί. Κάτι λιγότερο.
3: Πόσο του φαγεί ο Ζουνίδης να μου πει.
0: Πριν πάμε στα προπονητικά, ο Πέρες κράτησε γκολ για εσείς για το φινάλε. Έτσι,
4: ναι,
0: φοβερό.
4: Ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο έπαιζε. Τελευταίο μάτς.
4: Εγώ περίμενα να δω σήμερα τίτλους του στυλ πληρώνει για Πέρεθο Καρυπίδη.
0: Για τη ρήτρα. Φοβερό πάντως έτσι.
4: Θα το ήθελε στη Θέλτα. Καλός είναι, καλός είναι, αλλά σε καλός αυτό είναι, τον Άρη έτσι όπως ξεκίνησε δεν του βγήκε. Δηλαδή αν συγκρίνεις Γκαρέ και Πέρεθ, βλέπεις ο Γκαρέ τι μπορεί
3: ξεκίνησε
4: να κάνει.
3: Ξεκίνησε τα ορολογικά του πιο μπροστά από μένα.
4: Πολύ, το ναι, καλοκαιριάτικα, τον Αύγουστο, ναι. Ιούλιο μάλλον.
3: Ευτυχώς δεν πήγα στον πρώτο ορολόγο που είχα πάει εγώ να του φάρουν.
4: Δεν ήταν μόνο το αυτορολογικό όμως, είχε και άλλα στην πορεία που δεν περιμένεις ότι θα τα έχει. Ενώ άλλοι 8 παίκτες που ήρθαν τραυματίες στον Άρη, τα βγάλαν κανονικά όλα. Όλο το ιστορικό, ξεδιπλώθηκε.
0: Εγώ τον Γρηγορίου θα του το δώσω, ειδικά με τον Γιαννιώτα, τον οποίο δεν τον στήριξε σχεδόν κανένας νωρίτερα όσο θα έπρεπε. Και το παιδί.
3: Πιτμπουλάκος είναι.
0: Έμπαινε. Μπαίνει μέσα και κάνει διαφορά.
4: Εντάξει, ο Γιαννιώτας έχει αυτό το contact με την κερκίδα και το ύφος
3: του μαχητή.
4: Παλιού Νγουίνγκερ που θα παίξει πρώτα με
0: ψυχή.
4: Με ψυχή θα βγάλει
3: ταχύτητα, θα το χάσει.
4: θα κάνει ένα πάμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα βάλει και στους άλλους λίγο. Το θέλεις, γιατί δεν έχεις τέτοιους παίκτες που να έχουν. Είχε και ξένους. Είχε και ξένους παίκτες. Φέτος δεν τους είχε.
0: Γρηγορίου είπε χθες θα μιλήσουμε με τη διοίκηση.
4: Εντάξει, προμηνύει παραμονή.
3: Κάνε βίαιτα τον είδα. Χάσει και πολλά ο Γρηγορίου.
4: Στον Άρη όλοι χάνουν κιλά το πρώτο πεντάμινο εξάμηνο.
3: Ούτως ή άλλως θα τη χρειαστεί. Εγώ θέλω, αν έμενε ο Γρηγορίου, θα του έλεγα μην την κάνεις τη διέτα, την κάνεις ούτως ή άλλως.
4: Αν μην θα του πεις. Αν μην θα του πεις.
3: Αν μείνει, θα σκευρώσεις, θα του πω. Κοίτα, το άλλο καλοκαίρι.
0: Σήμερα θα έχουμε κουβέντα.
4: Κοίταξε τώρα, μέχρι Τετάρτη. Πιστεύω ότι το θέμα είναι όταν βγαίνει ο προπονητής και λέει έχει γίνει μια προεργασία και ο δικός μου Άρης είναι έτσι, τον φαντάζομαι. Το Νατάλο προφανώς δείχνει ότι είναι κοντά.
0: Ναι.
4: Αν μη τι άλλο κοντά, αν όχι κλειδωμένη μέχρι παραμονή τετάρτη, του ναι. Γρηγορίου. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα μέσα, 8 μέρες που δείχνει ότι κάτι έχει, κάτι ξέρει και το πράγμα πηγαίνει προς το θετικό για τον Γρηγορίου, που ξαναλέω ότι είναι ο πιο κερδισμένος από τη διαδικασία των play-off.
0: Το κέρδισε.
4: Το κέρδισε, ναι, δεν λέω ότι είναι...
0: Ευρώπη δεν έχει ο Άρης να πεις ότι θα ανεβάσω, θα ξεκινήσει.
3: Ήταξε,
0: μια...
3: Δεν είχε ο Άρης.
4: Δεν είχε πίεση. Δεν είχε πίεση.
0: Δηλαδή
4: η ομάδα απέδωσε και πράγματι απέδωσε. Κάποιοι παίκτες που ήταν απόντες βγάλανε κάτι σε συνθήκες μη πίεσης.
0: Αλήθεια λες.
4: Αυτό κάπως το συνυπολογίζεις. Αλλά έτσι όπως είναι ο Άρης τώρα στις ειδικές συνθήκες που πάει να μπει με το μπάτζετ, το ψαλίδι, παίκτες που είναι να φύγουν λόγω υψηλών συμβολέων, θες μια
3: τώρα
4: μετάβαση
3: το χαρτί,
4: ομαλή.
3: Το χαρτί που υπέγραψε η Ειρήνη Καρυπίδη εκεί με τον Αριστέχνη. Θέλει να... Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα.
4: Εντάξει,
3: τώρα παίρνουν τα πράγματα σε ένα πλαίσιο θεσμικό.
4: Το θεσμικό. Καταρχάς να πούμε ότι εσύ αν ενδιαφέρεσαι να πάρεις τον Άρη, δεν είσαι υποχρεωμένος να πας στον Ερασιτέχνη.
3: Θα πας στον Καρυπίδη.
4: Ο Ερασιτέχνης έχει μπει μπροστά. Έχει χειριστεί με έναν τρόπο επικοινωνιακά, όχι και τον καλύτερο δυνατό, το όλο θέμα και τώρα έχει κάνει λίγο πίσω. Καλώς έχει κάνει πίσω, είχε κάνει όμως ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το θέμα της διάδοχης κατάστασης, εάν δεν τελειώσει, δεν λέω να ξεκαθαρίσει, να τελειώσει στον επόμενο, τι να πω, τις εβδομάδες, τέσσερις.
0: Μέχρι μέσα Ιουνίου που θα αρχίσει η ομάδα προετοιμασίας.
4: Μετά τι θα πεις, δηλαδή θα ξεκινήσει να πληρώνει κάποιες προκαταβολές. Να κλείσει προπονητή.
0: Άρα λες ότι αυτό είναι το χρονικό διάστημα που ό,τι να γίνει θα γίνει τώρα από 17 Μαΐου
4: πριν φύγει
0: μέχρι 17
4: ο Άρης προετοιμασία.
0: Ναι,
4: αυτό
0: πριν.
4: Λέει μια λογική. Τώρα, εάν γίνει εν εξελίξη η αλλαγή στο ειδικτυωσιακό, είναι λίγο παράξενο για όλους. Και για αυτόν που υποτίθεται ότι πουλάει, εάν πραγματικά θέλει να πουλήσει ο Καρυπίδης, και για αυτόν που θέλει να αγοράσει.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, θα έχω διώξει εγώ π.χ. Μωρόν, Ράτσιτς. Τα άλλα 2-3 συμβόλαια που είναι κοντά στο εκατομμύριο, μπορεί να έρθει ο επόμενος και να πει τους θέλω εγώ αυτούς τους παίκτες. Θα τους δώσω και 2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι λίγο παράξενο. Αλλά όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν υποδηλώνει αυτή η φάση την οποία είναι ο Άρης αλλαγή στο ειδικτυσιακό.
0: Μάλιστα. Άρα. Δίνω.
3: Δικαιώνομαι.
0: Ναι, οκ, okay, δικαιώνεσαι. Πάμε όπως
3: γιατί αν ήταν.
0: Γενικώς πάμε όπως έχουμε.
3: Ο Εραστέχνη να βρει παιχταρά, πάρτονα, μίλα με τον Καρυπίδη και εμείς παρακολουθούμε.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ άλλο σου λέει άνθρωπο. Εσύ δεν χρειάζεται τον Εραστέχνη. Άμα όποιο ενδιαφέρεται, πάει κατευθείαν στον Καρυπίδη.
4: Μα ο Καρυπίδη δεν έχει κάτι στα χέρια του αυτή τη στιγμή.
3: Ο Εραστέχνη έψαχνε να βρει.
4: Ψάχνει, έχουν έρθει. Έχουν έρθει.
3: Δεν κατάλαβατε ότι τον Άρη δεν τον θέλει κανένα. Σαν γριά γκόμενα είναι που γέρασε και κρέμασε, δεν το καταλαβαίνετε. Ότι είναι σε ευθύνουσα πορεία. Εμπορικά.
0: Αλλά, αν είναι να τον αγοράσει κάποιος, εγώ τώρα θα τον αγόραζα.
3: Φτίνα.
0: Στα κάτω του.
4: Κοιτάξτε,
3: Φτίνα, ναι.
0: Τώρα θα τον αγόραζα.
4: Έχει μια λογική αυτό που ακούγεται και συμφωνώ σε ένα βαθμό ότι επειδή σε αυτό το περιβόητο χρέος της ΠΑΕ μπαίνει και η τρέχουσα χρήση,
0: ναι.
4: Αλλάζει λίγο την κουβέντα και την πάει αλλού. Εάν ο Καρυπίδης ισορροπήσει τη σεζόν η οποία είναι σε εξέλιξη και τελειώνει και mm-hmm. θα πληρώσει την να πληρώσει, έχει μεγαλύτερο νόημα να μιλήσουμε για αλλαγή από τη στιγμή που θα είναι μικρότερο
3: το άνοιγμα.
4: Το άνοιγμα.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν λέω χρέος, λέω είναι το άνοιγμα.
3: Άνοιγμα ναι, ναι.
4: Ακριβώς, δεν είναι χρέος, είναι άνοιγμα. Ώστε και ο Καρυπίδης να εισπράξει αυτή την περιβόητη υπεραξία την οποία την.
3: Τη δικαιούται κιόλας.
4: Εδώ και 8 χρόνια. Που είναι ΠΑΕ ο Άρης.
3: Ναι, ναι, τη δικαιούται κιόλας.
4: Εντάξει, άρα δεν μπορείς να πεις ότι σε αυτό που συζητάμε είναι κάτι παράλογο, αλλά βάζω στην κουβέντα το χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε στο. Πάμε για το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου και αυτή τη στιγμή λέμε ότι μένει ο Γρηγορίου.
0: Ναι.
4: Θα λέγαμε ότι επόμενη μέρα για τον Καρυπίδη, όχι για τον Γρηγορίου.
0: Ναι, εφόσον κάνει και την επιλογή για
4: τον δεν αποκλείω, έτσι, δεν ναι. αποκλείω με Καρυπίδη. Ποτέ δεν αποκλείω το παραμικρό. Τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι απρόβλεπτο.
4: Τίποτα.
0: Αλήθεια λες.
4: Απλώς το βάζω σε μια στοιχειώδη λογική που μπορεί η δικιά μου στοιχειώδη λογική να απέχει χιλιόμετρα από τη δική σου.
0: Ναι.
4: Και είναι και αυτό θεμητό, έτσι. Αλλά ο Άρης πηγαίνει φαινομενικά να οργανώσει μια επόμενη μέρα, όπως λέμε, κλασικά επόμενη μέρα, αγωνιστικά.
0: Μάνου, ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσα συμβόλαια είναι στον αέρα στον Άρη? Γιατί στον ΠΑΟΚ το ψάξαμε λίγο γιατί θα κάνουν ένα θέμα. Είναι 11. 11 παίκτες μπορεί να αποχωρήσουν.
3: Καλοκαίρι.
0: Τώρα, ναι. Στον Άρη
4: είναι,
0: πόσα είναι
4: οριακά περίπου διψήφιος ο αριθμός, ναι. Αλλά έχει και παίκτες με.
0: Δηλαδή, οι παίκτες που είναι είτε δανεικοί και φεύγουν, ναι, ναι, ναι. Είτε τελειώνουν το συμβόλαιό
4: ναι, ναι, ναι.
0: τους.
4: Έχει.
0: Είναι
4: έχει.
0: Και εκεί κοντά στο
4: διψήφιο. Οι δανεικοί που είναι να μην γυρίσουν είναι. Είναι τρεις, είναι τέσσερις, νομίζω.
0: Ναι.
4: Διαδίο, Μόντσο, Ζαμόρα είναι σίγουρα. Και δεν βλέπω κάποιος από αυτούς να επιστρέφει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι. Έχει δανεικό τον Γκαρέ. Έχει δανεικό τον Χόγκλα.
0: Νομίζω ο Γκαρέ όμως, γιατί επειδή μου αρέσει πολύ ο παίκτης.
4: Δεκέμβριο, μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Δεκέμβριο ναι. Δεν είναι τώρα.
4: Υπάρχει, άλλη συζήτηση,
0: ναι, υπάρχει άλλη συζήτηση.
4: Και είναι και 3 εκατομμύρια που θέλει Βάσκο. Αλλά οκ, τρία ζητάει, ναι. Όσο τον αγόρασε στην Κρίλια.
0: Και στο 10 και στα άκρα.
3: Ο Γκαρέ, καλός.
4: Αλλά γιατί να υπάρχει βιασύνη για να μιλήσουμε για τον
3: Δεκέμβριο.
4: Ο Χόγκλα έχει. Είναι δανεικός από τη Γρανάδα.
3: Μπήκε άσχημα καλά.
4: Λέγεται ότι υπάρχει.
3: Τώρα.
4: Το γόνατό του είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το γόνατο είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα μίλησαμε για ένα παίκτη που δεν θα έβγαινε.
0: Πάντως πάλι στον Άρη θα έχουμε διψήφιο αριθμό πλάς.
4: Σίγουρα.
0: Στο παρελθόν.
4: Σίγουρα. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Ναι.
4: Δεν αλλάζει.
0: Ωραία, Μάνου, ό,τι είναι θα τα λέμε ναι, πλέον ναι. εδώ. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ ενδιαφέρουσα φάση πλέον. Εντάξει. Με τα ρεπορτάζ, με τα γραφές, εξελίξεις. Ευχαριστούμε, Μάνο. Να σε καλά, φίλε.
3: Το Καρυπίδι.
0: Τι.
3: Τώρα, Κώστα, τώρα. Είναι μάλα.
0: Τον Γιάννης και τον Γκάρι.
3: Ο Ρασιτέλ. Δηλαδή, θέλω. Και μιλά μαζί του στα κολόπεδα. Είναι φοβερό πράγμα.
0: Είναι κάτι ενδιάμεσο Παναστόπουλο.
3: Όχι, όχι. Πιο αργός.
0: Πιο αργός. Ναι, ναι, πιο αργός. Λοιπόν. Κουλ, βλέπεις κάτι θετικό από το χθεσινό κάζο του ΠΑΟΚ? Ένα πράγμα βλέπω
3: θετικό. Τι θετικό να δει?
0: Θα σου πω ποιο θα δω.
3: Τι να δει θετικό? Δηλαδή.
0: Θα σου πω τι βλέπω.
3: Ναι, τι βλέπεις?
0: Ότι πλέον δεν μπορούν να μπουν κάτω το χαλάκι πολλά πράγματα όπως θα έμπαιναν με το αν βγαίναμε δεύτεροι. Αυτό είναι το μοναδικό.
3: Αυτό το μοναδικό.
0: Ναι. Ότι πλέον κάτω από το χαλάκι δεν μπορούν να μπουν τα πράγματα. Γιατί αν ερχόσουν δεύτερος θα έμπαιναν αρκετά. Αρκετά θα μπαίνουν, μην κοιτά.
3: Champions League.
0: Πολλά θα είχαμε όραμα, αού. Τώρα, αν είναι να ψάξω από όλο αυτό το καταστροφικό σκηνικό, ένα θετικό είναι ότι πλέον είσαι στη φάση του 23 που χάνεις το τελικό κυπέλλο από την ΑΕ και λες γίνεται χαμός. Και λες, παιδιά, σηκώνουμε τα μανίκια, δεν υπάρχει τίποτα κάτω το χαλάκι και το οργανώνουμε δυνατά και σωστά.
3: Τώρα μπορεί να το οργανώσει ή πάει πάω.
0: Θα φανεί.
3: Θα φανεί.
0: Θα φανεί. Τι εξελίξεις, τι αλλαγές θα κάνει.
3: Γιατί οι μισθαδικοί λένε δεν έχετε ρευστό.
0: Εντάξει, εμένα αυτό με χαλάει πάρα πολύ, ρε φίλε. Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Με χαλάει. Δηλαδή, κάνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και αμέσως σε συγκρίνουν τι γίνεται με το ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Παιδιά, κάνουμε μεταγραφή στο μπάσκετ, αποθεώνουμε τη μεταγραφή στο μπάσκετ.
3: Όχι.
0: Τι όχι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κάνουν μεταγραφές και λένε εσείς στο μπάσκετ δεν κάνατε ή στο ποδόσφαιρο.
3: Δεν έχουν
0: ευθύνη. Αυτό λέω. Όσο έχουμε αυτή την κρίνια, τη μύρλα.
3: Καλό.
0: Που δυστυχώς υπάρχει στα social και ξέρω γιατί υπάρχει και πώς υπάρχει.
3: Γιατί
0: είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είπαμε.
3: Ναι.
0: Είναι φακελωμένοι.
3: Όπα.
0: Έτσι απλά να το πω.
3: Πάρα βαρύ αυτό.
0: Είπα ότι είναι φακελωμένοι.
3: Φακελωμένοι.
0: Είναι πάρα πολλοί.
3: Oh, wow.
0: Χιλιάδες ψεύτικα προφίλ.
3: Συγγνώμη, φίλε. Ναι. Δηλαδή φακελώνονται.
0: Ναι. Ναι. Να διχάσουν και να φέρουν εγκρίνια στο σώμα. Όσο το έχουμε αυτό, όπως ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια.
3: Επιμισθώσει γίνεται.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όπως ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια γιατί έχει αυτή τη μύρλα και την κότα, έτσι θα είμαστε και εμείς. Θα έχουμε μια διχόνοια. Κάνουμε μεταγραφή στο μπάσκετ. Αποθεώνουμε τη μεταγραφή στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνω και να.
3: Κάνετε ή κατασκευάζετε γήπεδο.
0: Κάνω γήπεδάρα στο μπάσκετ. Αποθεώνω
3: ναι,
0: μπάσκετ.
3: Αλλά λέει, το άλλο το δεν αργεί.
0: Το άλλο το περιμένουμε τώρα. Κοίταξε, περιμένουμε εξελίξεις στο άλλο. Έχουμε ημερομηνίες, έχουμε χρονοδιάγραμμα.
3: Για πες σας λίγο πριν φύγουμε.
0: Τι είπαμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε ξεκινήσει εργασίες στο προπονητικό. Και μέχρι τον τέλη Μαΐου του χρόνου θα πρέπει να αρχίσει να γκρεμίζει την Τούμπα.
3: Πιο μπροστά, η Τούμπα από το προπονητικό. Ναι.
0: Όχι, το προπονητικό θα ξεκινήσει εργασίες τώρα Σεπτέμβριο. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εξαγγελίες, πράγματα. Και από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να ξεκινήσουν. Παγάνες, μπουντόζες, καθαρισμούς, ιστορίες, χτίσματα. Το γήπεδο έχει ένα χρόνο ακόμα την οικοδομική άδεια. Πάμε μέχρι αρχές Γενάρη.
3: Πότε θα ανακοινωθεί η άδεια, Οκτώβριο?
0: Εκεί, αρχές Γενάρη. Τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη. Συν κάποια από περιφέρεια χαρτιά, ιστορίες. Τέλος του έτους, του αγωνιστικού του χρόνου, θα πρέπει να μπουν εκεί στη γειτονιά μου σιγά σιγά μπουλντόζερ να γκρεμίζει την Τούμπα. Ιδάλλως είναι όλοι εκτεθειμένοι.
3: Ιδάλλως.
0: Βέβαια.
3: Εκτεθειμένοι.
0: Βέβαια.
3: Μετά. Φωνάζετε είναι... μετά. Αού.
0: Δεν θα υπάρχει λογική.
3: Αν πάρετε πρωτάθλημα, δεν φωνάζετε.
0: Δεν νομίζω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Α. Και να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ αν θέλει.
3: Πάντα το αγωνιστικό καθορίζει.
0: Και να το κλείσω. Ο ΠΑΟΚ αν θέλει. Γιατί βλέπω, βλέπεις τι κάνει η ΑΕΚ. Έφτιαξε ο γήπεδο, σε 4 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα. Θα το φτιάξει το χρόνο και ο Παναθηναϊκός. Θα δυναμώσει και αυτός. Θα έχει μείνει ο τέταρτος πλέον στην ουρά της τετράδας. Σίγουρα ο τέταρτος. Όσο βλέπει ο ανταγωνισμός να μεγαλώνει, να έχει περισσότερα έσοδα. Γιατί το γήπεδο φαίνει και έσοδα. Δεν συγγίνεται στην ΑΕΚ. Sold out συνέχεια. Sold out συνέχεια. Ολυμπιακός, sold out συνέχεια. Γήπεδα, ιστορίες, μαγαζιά, φαγητά, εμπορικά, δίπλα, άνθηση.
3: Οι μισθαδικοί πάντως λένε
0: ναι.
3: Ότι δεν πρόκειται να πέσει τούβλο. Έτσι λένε αυτοί.
0: Καλά, εντάξει, είπαμε. Οκ, okay, θα το δούμε.
3: Θα πέσει ανώνυμο φρούτο.
0: Ωραία, εντάξει,
3: okay. Έτσι λένε.
0: Σου είπα. Αν βρίσκω κάθε θετικό για να το κλείσω το ερώτημα του φίλου.
3: Το χαλάκι.
0: Είναι ότι κάτω το χαλί δεν υπάρχει πλέον τίποτα.
3: Διάλυμα.
0: Βγήκαν όλα στη φόρα. Break, επιστρέφουμε με μπάσκετ.
3: Πόπα.
0: Μπάσκετ news.
3: Τώρα.
0: Ναι, μετά, πάμε. Α, και θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο για ΑΕΚ πρωταθλήτρια και σόου Ηλιόπουλου.
3: Ο Ηλιόπουλος, φίλε.
0: Μετά. Εδώ και αυτά πήγε. Έλα, πάμε. Break, θα μας τα πεις. Πάμε.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα. Την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος του έκανε γνωστή νωρίς το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και αυτή θα είναι 26 Μαΐου. Σε ανάρτησή του στα social media σε συνέχεια των προηγούμενων δύο ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά. Ολοκληρώθηκε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ περιέγραψε τον οδικό χάρτη για τρίτη κυβερνητική θητεία, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό, όπως είπε. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί, χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκάντη Φάμελου για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αιτία αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός κατά της ηγεσίας του κόμματος με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος ζήτησε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80. Ο 30χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στο ύψος του Ευόσμου, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Στη μέση τρόμου έζησε ένας 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα 6 ατόμων που τον έβρεξαν με νεροπίστολα, τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τον τραβούσαν και βίντεο. Η ομάδα των 6 νεαρών που εντοπίστηκε και συνελήφθη αποτελείται από 3 Έλληνες και 3 Αλβανούς ηλικίας 16 έως 19 ετών. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελεύθερα, παιδιά.
17: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Με το σώμα γεμάτο.
21: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
23: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
24: If you're all in, we're all in.
23: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
25: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
26: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
25: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
26: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
25: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
28: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
28: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο.
28: Ρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master

0: τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θέλετε να φάτε καλά, πάτε Ράφαελ. Ζεστός χώρος, σαλονάρα, βάη που σε κρατάει και γεύσεις που δεν υπάρχουν. Και τώρα το μενού του αθλητή. Γιατί εδώ τα έχουν όλα, και απόλαυση και ισορροπία. Πένες ολικής με κρέμα πιπεριάς, γάλα αμυγδάλου κότατς, κοτόπουλο μανιτάρια σπανάκι και healthy σίζας που σε γεμίζει ενέργεια. Τούμπα, πολύχνη, εύοσμος και καλαμαριά. Ράφαελ πιτσάρα, παιδιά, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη και πλέον θα μας ενώνει και με τον Λαγκαδά, γιατί θα είναι το πέμπτο κατάστημα που θα ανοίξει, έτσι, θα μορφύνει τον Λαγκαδά, θα έχουμε και...
1: Ο Λαγκαδάς, με συγχωρείς, αλλά δύσκολα θα μορφύνει.
0: Μόνο με τη Ράφαελ.
1: Μόνο με τη Ράφαελ,
0: μόνο με τη Ράφαελ θα
1: μορφύνει. Κάνε και το αυτό με τη σελήνη που έχει εκεί,
0: ναι.
1: Να πάνε οι Λαγκαδιανοί να πάνε να... πώς τώρα είναι, ένα χώρο περίεργο.
0: Να φτιαχτούν. Να φτιάχνουν
1: και καμιά πίτσα της προκοπής εκεί πέρα.
0: Πίτσα προκοπής,
1: ναι.
0: Σαλάτα προκοπής,
1: κρασί προκοπής,
0: κρασί. Όλα είναι βάλει φορμάν. Ειδικά το Γκαργανέλ είναι επικό για μένα. Έτσι, δεν υπάρχει έτσι.
1: Λύσαξες με το δαρδαμάνι.
0: Γκαργανέλ είναι καταπληκτικό. Δεν είχαμε φάει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εσύ έφαγε.
0: Παιδιά, δεν διαβάζω. Δεν διαβάζω. Καθόλου, δεν μπαίνω σε δικασία. Facebook, σε αυτά, social, εγώ να
1: διαβάζω. Τι λέτε που δεν διαβάζεις?
0: Όχι, δεν μπαίνω.
1: Εγώ μπαίνω και διαβάζω.
0: Εσύ μπαίνεις, χάνεις τον χρόνο σου, τζάμπα. Γιατί να κάτσω ασχοληθώ με οποιοδήποτε ανώνυμο. Όχι, δεν μπαίνω.
1: Γιατί είναι ανώνυμη, είναι.
0: Ανώνυμη είναι. Δεν ξέρω από πού προέρχονται.
1: Το Facebook είναι επώνυμη.
0: Δεν είναι όλοι. Τα περισσότερα με ψευδόνυμα είναι.
1: Τι ψευδόνυμα.
0: Αν και αυτό μέχρι το Γενάρη τώρα θα σταματήσει. Μετά, άμα θες, ονοματεπώνυμο.
1: Εγώ πήρα.
0: Γράφεις κάτι, έχεις και τις ανάλογες κυρώσεις. Τζάμπα, μάγκες να μην
1: γίνεσαι. Βάζει μια ανάρτηση το Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Και από κάτω έχει 200.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχει όνομα επίθετο.
0: Δεν έχουν όλοι, αυτό σου λέω.
1: Πώς δεν έχουν όλοι?
0: Δεν έχουν!
1: Ρίγρι, πράγμα σου.
0: Και ακόμα αν έχουν είναι ψεύτικο. Βάζει μια φωτογραφία και δεν έχουν τίποτα άλλο και το έχουν να χρησιμοποιήσει.
1: Δεν ξέρεις. Είναι όλοι έτσι όμως.
0: Είναι το 80-90%. Όλα, 80-90%.
1: Τότε μη λέτε ο λαός του ΠΑΟΚ είπε αυτό και τα λοιπά. Άρα δεν μετράει.
0: Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι στο γήπεδο.
1: Έτσι στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο. Εκεί είναι ο πυρήνας. Εκεί είναι ο πυρήνας. Όπως σε είδα και χθες. Έκανες κάτι κύκλους. Σε είδες ένα τέτοιο. Έκανες κάτι κύκλους. Λοιπόν, είδες ότι ο μεγάλος ο κύκλος δεν είναι εκεί. Είναι η ενεργία αυτή που είναι στα σώσια, μπαίνουν κράσμα, που είναι ο πιο μικρός κύκλος.
1: Όχι.
0: Οι άλλοι δεν είναι σε αυτό το level.
1: Ποιος?
0: Έκανες τρεις κύκλους εκεί. Σε είδα εγώ που το έκανες. Γελάς. Γελάς, δεν παγάσα. Ναι, ο μικρός είναι αυτός ο κύκλος που κάνει τη φασαρία. Οι άλλοι γύρω-γύρω είναι που ασχολούνται, ναι, με την ομάδα.
1: Ο μικρός και ο πολύ μεγάλος.
0: Ναι.
1: Είναι ο μάπα κύκλος.
0: Ναι.
1: Ο μεσαίος κύκλος.
0: Ο μεσαίος είναι αυτός που πάει στην Τούμπα.
1: Αυτός πάει.
0: Αυτή είναι, ναι.
1: Τώρα τους χούλικας δεν

0: θέλω. Ναι. Ούτε τους άλλους που δεν ξέρω τι
1: είναι. Ή να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με σελίδες που έχουν 300 άτομα, 500, τον οποίο τα 400 είναι πάλι στιγμή. Τι να ασχοληθείς με αυτές τις σελίδες. 300 άτομα.
0: Τα βλέπω
1: έχουμε,
0: όλα.
1: Έχουμε 20-30 χιλιάδες κόσμο στα social και παραπάνω και 80 εσύ που το έχεις τρέξει πολύ και δεν ασχολούμε. Δεν κάνουμε. Με ονοματεπώνυμο και δεν κάνουμε αναρτήσεις. Δεν κάνουμε αναρτήσεις. Εκτός από τα σχόλιά μας, δεν κάνουμε. Βλέπεις να αποστάρουμε τίποτα μόνο τη δουλειά μας. Μόνο τη δουλειά μας, με ονοματεπώνυμο. Λοιπόν. Επειδή είμαστε και μπασκετικοί και αγαπάμε το άδειο, διαβάζω, βλέπω ότι ξεκινάμε. Τώρα περιμένουμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Το αρθαρθείο Πετρίδη.
1: Ναι, ναι, ναι, το περιμένουμε
0: τι,
1: για να.
0: Τι ετοιμάζετε, βάβετε. Αφού είναι ραδιόφωνο.
1: Ναι, για να μας πάει λίγο στο κομμάτι του μπάσκετ όσον αφορά τι έγινε χθες στο Παλέ, το οποίο ήταν κατάμεστο, το είδα το μάτς. Έτσι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα οποία τρέχουν.
0: Ποια μεταγραφικά.
1: Τι.
0: Πού θα κάνει το γήπεδο.
1: Ρώτα το γήπεδο που θα γίνει. Εγώ έμαθα και κάτι άλλο περί συνεργασιών.
0: Όπα. Με κάτι ακαδημίες
1: εμάς. Με τις ακαδημίες του Χατζιβρέτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάμασα και εγώ έχθες.
1: Ναι, είναι, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να γίνονται. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να γίνονται.
0: Ναι.
1: Μέχρι να έρθει ο Γιώργος, ο οποίος είναι στο ρεπορτάζ, γι' αυτό τώρα με ενημερώνουν. Λίγο Ηλιόπουλο, λίγο ΑΕΚ. Έτσι δεν αφιερώσαμε χρόνο πολύ.
0: Και το Ηλιόπουλο, εντάξει, τώρα κάνει τον τραγουδιστή.
1: Και όχι μόνο. Το ραλίστα, ναι, ναι, τον πολιτικό. Τον ήταν προσωποκεντρική η φιέστα χθες.
0: Στους φλόκους θέλω να παρουσιάζεται. Τους φλόκους.
1: Φέτος γενικώς δεν εμφανίστηκε πολύ.
0: Του χρόνου ναι. Η ΑΕΚ θα έχει φλόκο.
1: Δεν ξέρουμε. Τώρα εσύ προαναγγέλεις τώρα κάτι, δεν το ξέρουμε. Ναι.
0: Εάν δεν πάρει παίκτες να συμμαζέψουν το ρόστερ, ναι. Για Τσούλου θα έχει θέματα.
1: Όχι να συμμαζέψουν, να δώσουν βάθος και ποιότητα. Δηλαδή στο όπερ.
0: Ο Νίκολιτς λέει, παιδιά, εδώ θα έχουμε δυσκολότερη χρονιά. Δεν μπορεί να μείνει με Πινέδα Μάριν. Δεν μπορεί να μείνει με Ρώτα μόνο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μείνει με Μουκουντή και τον άλλο.
1: Θα έχει μόνο. Τώρα να ορίσει.
0: Και τον Έλβας μόνο.
1: Έχει το δέλεαρ του Τσάμπιονς, σου λέει: εγώ θα επενδύσω γιατί μπορεί να πάρω 40.
0: Μπορεί να πάει σε μια έδρα μεγάλη ευρωπαϊκή για να παίζει με τον Πίλιο Μπακ. Δεν ναι. Γίνεται.
1: Ναι, αυτό σου λέει: έχει το δέλεαρ. Εγώ το βλέπω ανάποδα σε σχέση με αυτά που έλεγε εσύ. Έχω το δέλεαρ ότι θα πάρω 40, άρα θα πρέπει να ρισκάρω και στα χρήματα. Θα πάω να χτυπήσω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Νάτος.
1: Ο οποίος ήταν στο ρεπορτάζ ο άνθρωπος, έτσι γι' αυτό λίγο μας καθυστέρησε.
0: Τι έκανε, πήγες δυτικά να δεις εκεί πέρα τι γίνεται με Γιώργο. Το κίνητο που θα κάνει ο Τέλης.
1: Άσο αυτό το τελευταίο.
2: Δεν θα χρειαστεί, δεν θα χρειαστεί.
1: Άσο αυτό το.
0: Τι, τα βρήκανε.
2: Δεν θα χρειαστεί, να πάω δυτικά.
0: Όχι άλλο λέω. Αν κάνει καινούργιο γήπεδο και φύγει.
1: Δεν θα χρειαστεί, σου λέει.
2: Σου απάντησα.
1: Δεν θα χρειαστεί. Άρα
2: δεν
1: κάτι.
2: Τίποτα, ναι. Λέω, χρειάζεται να πάω πουθενά. Είμαι εδώ.
1: Γιώργο, μια που είπαμε για δυτικά, θέλω να μου πεις τι γίνεται, γιατί πήρα και μήνυμα με την Ακαδημία του Χατζιβρέτα. Λέει και αν υπάρχει όντως συνεργασία.
0: Πού είναι αυτή η Ακαδημία, σε ποια πόλη είναι.
2: Στον Εύωσμο.
1: Στον Εύωσμο.
0: Εδώ είναι.
2: Θεσσαλονίκη. Είναι η κορυφαία Ακαδημία.
0: Παράει τον πάλι, τον τζάμι παράει.
2: Όχι κατά.
1: Α, σποτάκι. Ναι, sorry.
0: Για να το
1: πουλήσουμε. Πάμε, να το πουλήσουμε, ναι, μπράβο. Βάλτο.
3: You basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
1: Το λοιπόν, Γιώργο,
2: ναι.
1: Ο Τσιάο είναι όλα τα λεφτά και τον Κόλλαν είναι offside. Υπάρχει μπορεί... κάτι στον ορίζοντα γι' αυτό, γιατί μου ήρθαν δύο-τρία μηνύματα.
2: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μια προχωρημένη κατάσταση, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, για συμφωνία. Εφόσον δεν υπάρχει στελέχος, όχι,
1: αφού υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ο Τσιάρας, δεν υπάρχει διοίκηση.
2: Δεν υπάρχει διοίκηση.
0: Όχι, ρε παιδί, μπορώ να λέω θεσμικά τώρα. Έφυγε ο.
2: Έχει πρόεδρο η ΚΑΕΠ, διευθύνοντα σύμβουλο, έχει μέλη του Κρητικού Συμβουλίου. Ποιο έκανε την επαφή με τον Χατζιβρέτα τώρα.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, λοιπόν, ναι, με το
2: πολύ πιθανό. Η ουσία είναι ότι είναι μια προχωρημένη κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για οριστική συμφωνία, αλλά φαίνεται προ τα εκεί πάει το πράγμα.
0: Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχει η Ακαδημία αυτή.
2: Δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι είναι μια ακαδημία που τα τελευταία χρόνια σαρώνει τους τίτλους
0: στη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Μπάσκετ, αυτό που έκανε στο πόδο, στοχεύει στα τμήματα υποδομής.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Έξυπνο.
1: Και εκεί υπάρχει και ένα πολύ καλό ταλέντο, Σπανός.
2: Υπάρχουν πολλά καλά ταλέντα.
1: Ειδικά
2: ο Σαμοντούρ βγήκε από εκεί.
1: Από εκεί βγήκε ο Σαμοντούρ.
2: Λοιπόν, ο Λιωτόπουλος που παίζει στο κολέγιο του Πιτίνο βγήκε από εκεί.
1: Ναι.
2: Για το ταλέντο για το οποίο μιλάς είναι ο Σπανός, ένα παιδί δεκάρης,
1: ναι.
2: 16 δηλαδή. Τώρα πάει στο εφηβικό. Ηλικιακά δηλαδή τώρα θα παίξει εφηβικό. Διέχω εικόνα από το παιδί. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το κορμί του και η πλαστικότητά του και το παιχνίδι του. Αλλά είναι ένα παιδί 16 χρονών. Από όσο ακούω, είναι ο κορυφαίος δεκάρης στη χώρα.
4: Στη χώρα, ναι, αυτό μαθαίνω και εγώ. Γι' αυτό ναι. Στο...
2: τώρα, πέρα από αυτό, γιατί προφανώς είναι σημαντικό και δείχνει έτσι τις προθέσεις του ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι.
4: Είναι πολύ σημαντικό, είναι προσωστή κατεύθυνση.
2: Και βέβαια, έτσι, και βέβαια παιδιά, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις έτσι, θα πρέπει να έχεις και τις υποδομές. Όλα αυτά δεν πηγαίνουν από μόνα τους. Να έχουν μια καλή ακαδημία. Πρέπει να έχεις και το χώρο να λειτουργήσεις, να έχουν τα παιδιά το χώρο και τις υποδομές για να δουλέψουν και όλα αυτά. Συμβαδίζουν με αυτή τη διάθεση που υπάρχει στο ΠΑΟΚ.
4: Γι' αυτό και μιλάμε για ένα προπονητικό σε χρόνο ρεκόρ, έτσι. Μέχρι
2: ναι, ακριβώς,
4: το Σεπτέμβριο θα έχει τελειώσει.
2: Κάτσε, μείνει και νωρίτερα.
4: Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι, το 31 του κράτησε.
2: Πάντως θα αρχίσουν πολύ γρήγορα.
0: Το έργο, δηλαδή.
2: Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Περιμένουν υλικά, θα προχωρήσει πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο έργο. Ναι.
4: Πάμε λίγο σε μια μεταγραφή για να πάμε μετά στα αγωνιστικά λίγο που ναι. θα τρέξουν. Κακλαμανάκης χθες πολύ έντονα στα site ότι κλείνει στον ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνεται?
2: Υπάρχει, όχι επίσημα,
4: ναι.
2: υπάρχει θέμα Κακλαμανάκη,
4: ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην τελευταία περίοδο φαινόταν ότι, τελευταίες εβδομάδες, φαινόταν ότι θα μετακόμιζε Μύκονο ο Κακλαμανάκης, ο οποίος θυμίζει έπαιζε στο Περιστέρι. Υπάρχει θέμα για τον ΠΑΟΚ που στο πρόσωπό του, γιατί διαβάζω διάφορα έτσι και στα social media και
4: καλά, δεν ενθουσιάζει αυτή η κίνηση. Ναι, okay.
2: Τι περιμένεις να σε ενθουσιάσει ο πέμπτος ψηλός, γιατί αυτός ναι. θα είναι ο ρόλος του, έτσι.
4: Έρχεται δηλαδή για ρόλο, για να το αδερφού, αντί Σλαφτσάκη, κάπως έτσι.
2: Ας το πούμε έτσι.
4: Ναι. Για να το κάνουμε για να σου
2: και κόσμο. Βέβαια σε μια ομάδα που θα έχει ένα ρόστερ 15-16 παιχτών, μπορεί να είναι και ακόμη πιο χαμηλή ένταση.
4: Για 5
2: χαμηλής αξίας ο ρόλος του. Ναι.
4: Ναι.
2: Βέβαια, για να μην μειώσουν το παιδί, βέβαια. Έτσι,
4: ναι,
2: έχει
4: okay.
2: κάνει τη διαδρομή του, έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει κάνει την εντύπωση ότι πρέπει να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό.
4: Ναι.
2: Ας μην ξεχνάμε, γιατί ο αντίλογος αυτός είναι. Αν όχι ο Κακλαμανάκης για πέμπτος ψηλός, τότε ποιος? Γιατί αυτή είναι η αγορά η ελληνική.
4: Ναι.
2: Χρειάζεται ένα παίχτη από την ελληνική αγορά και τα κουκιά, ειδικά στους ψηλούς, είναι μετρημένα.
4: Ναι. Αυτό δεν αναιρεί το ενδιαφέρον για τον Παπαγιάννη.
2: Δεν θα το έλεγα, Νίκο.
4: Ναι.
2: Ναι. Φαντάζει ότι μάλλον δεν μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο, γιατί πρόσεξε λίγο. Ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει και το Μουρ.
4: Ναι.
2: Αν υποθέσουμε ότι τελειώνει το Κακλαμανάκη ως τρίτος σέντερ, ο Παγιάννης μόνο ως πρώτος μπορεί να έρθει.
4: Ναι, άρα πρέπει να πάρεις Αμερικανό
2: ναι, και εκεί, ναι. Και εκεί με το κασέ που δεν μπορεί να είναι πολύ λιγότερο κάτω από το ένα.
4: Ναι.
2: Με το δεδομένο ότι προέρχεται από χιαστό ο Παπαγιάννης.
4: Αυτό το ακούω.
2: Δεν ξέρω.
4: Θα το δούμε.
2: Πάντως δεν θα το έδινα τόσο το δεδομένο,
4: ζεστό,
2: τόσο σίγουρο πια του
4: ναι.
2: Παπαγιάννη. Η λογική έτσι όπως είναι τώρα, αλλά ας το κρατήσουμε αυτό. Όταν μιλάμε για ομάδες που φτιάχνονται, για ρόστερ, για κινήσεις, είναι σαν ένα puzzle. Βάζεις ένα και βγάζεις ένα άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή που το κουβεντιάζουμε, θα έλεγα ότι το πιο πιθανό είναι με Χουγκάς, Κακλαμανάκη να καλύψει τις βασικές του ανάγκες σε Έλληνες φιλούς ο ΠΑΟΚ και να καλύψει τις υπόλοιπες με ξένους. Η μία ναι. είναι βέβαια ο Μουρ.
4: Ο Μουρ, ναι. Θα έχουμε κάτι στην εβδομάδα, μήπως έχουμε Μήτρου Λόγκ, ας πούμε.
2: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Και Μήτρου Λόγκ.
4: Και Καλάθι.
2: Ο Καλάθι, εντάξει, έχει τις υποχρεώσεις του με την Παρτίδα, με το που
4: λίγα.
2: Τελειώσει.
4: Ναι.
2: Θα πρέπει να τελειώσει και να ανακοινωθεί. Αλλά το καταλαβαίνεις, το βλέπεις ότι τρέχουν πολλά πράγματα παράλληλα. Οπότε, ανά πάση στιγμή, μπορεί να προκύψει κάτι.
4: Θε να κάτι για τα γήπεδα, σου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Όχι, δεν είπα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν θα χρειαστεί να πάω δικά, είπα εγώ.
0: Είπα ότι επειδή ναι. δεν έχει καλή σχέση με τον ερασιτέχνη και επειδή κάπου ακούστηκε, δεν ξέρω τώρα ρεπορταζιακό αν είναι ή αν είναι φήμη,
2: ναι.
0: ότι σκέφτεται ο άνθρωπος, άμα δεν τα βρει με τον ερασιτέχνη, να κάνει και γήπεδο εκτός από προπονητικό.
2: Ναι.
0: Και να το αφήσει
2: παιδιά, νομίζω το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Να αφήσει τον Ισαϊάδη να πει να τον Ρουβάνα και να κάνει.
2: Δεν έχει να κάνει με τον Ισαϊάδη ή με τον
0: Ραστέχνη.
2: Έχει να κάνει με την ανάγκη ναι. του μπασκετικού ΠΑΟΚ να έχει ένα γήπεδο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του. Όταν θες να μεγαλώσεις, πρέπει να έχεις και μεγάλο γήπεδο.
0: Ωραία. Αυτή η κόντρα
2: μεγάλο, όχι μόνο σε χωρητικό.
0: Έχει να κάνει με το ότι στο γήπεδο του Ιστούμπα πήγαν από την άλλη μεριά ή είναι κάτι θεσμικά. Με το
2: έχει
0: παλατάκι.
2: Να, έχει να
0: δηλαδή
2: κάνει...
0: είναι με την κόντρα εσείς με Εγώ σας είχα δικούς μου και πήγατε με τον Ιβάν στο θέμα του γηπέδου. Και άτε φυγέτε από εδώ.
2: Όχι, πρόθεση, ναι, όπως καταλαβαίνω, βάλε πρόθεση του Μισακίδη και των ανθρώπων του ήταν να φτιάξουν το παλατάκι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, ναι, και την προοπτική που έχει η ομάδα. Και, δηλαδή να μείνουν στο παλατάκι.
0: Και πού υπήρχε, ας πούμε, η διαφωνία κατά κάποιο τρόπο.
2: Προφανώς η απόσταση μεταξύ τους είχε να κάνει με το τι ζητάει ο ερασιτέχνης.
4: Τα ενίκια. Ακριβώς,
2: και το τι δίνει ο.
4: Θεωρεί υπερβολικά η μία πλευρά, η άλλη θεωρεί λίγα.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ, έτσι, σε επίπεδο εσόδων.
4: Ναι. Αλήθεια λες.
2: Τώρα βέβαια.
0: Για το τίμημα του ενικίου, ναι.
2: Φυσικά. Βέβαια τώρα από τη στιγμή που μπήκε στο κάδρο και το προπονητικό, νομίζω ότι κατάλαβαν όλοι πια ότι δεν θα κολλήσει ο Μητσοτάκης να κάνει και κάτι ακόμα. Κάτι πολύ μεγαλύτερο
0: από δικό του βέβαια, έτσι.
4: Ναι.
0: Δεν θα ανήκει πουθενά.
4: Όχι, αφού με τον Εστέχνη δεν είναι. Είναι δικό του.
0: Θα είναι δικό του.
4: Είναι δικό του. Οκ, είμαστε αναμονή ΠΑΟΚ στον Άρη χθες.
2: Δεν είπαμε για Άρη, ναι. Να πούμε και για τον Άρη, ο οποίος έκανε το 1-1. Τη Δευτέρα την επόμενη. Ναι, τη Δευτέρα την επόμενη. Θα
4: παίξουν. Όραμα, όραμα θέλω.
0: Ρε παιδιά, μιλάτε για γεμάτο παλέ. 5.000 χωράει το
4: παλέ. Εντάξει.
0: Το γέμισε.
2: Εντάξει, 5.000.
4: Είχε μπάλα και την ώρα.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Αυτή είναι η χωρητικότητα του γηπέδου.
4: Άμα είχε 7, θα είχε 7. Άμα είχε 8, εγώ λέω θα είχε και 8.
0: Σιγά.
4: Καλά, τέλος.
2: Την έκανε τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, την έκανε. Ο Άρης και την έκανε δίκαια. Και τώρα πια θα τα παίξει όλα για όλα στο τρίτο παιχνίδι. Πολύ καλός ο Μπράι Τζόνους χθες. Και ο Νουά βέβαια σταθερά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και ο Κουλμπόκα τον βοήθησε χθες αρκετά. Τώρα μένει να δούμε αν μπορεί να πάρει το διπλό. Γιατί μέχρι τώρα έγιναν 4 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Όλα υπέρ των γηπεδούχων, με μικρές διαφορές, κλειστά δηλαδή σκορ. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Προφανώς έδειξε στο πρώτο μάτσο ο Άρης ότι το έχει, ότι μπορεί να το κάνει. Μένει να το δούμε και στην πράξη το τρίτο παιχνίδι. Ναι.
4: Παίχτες λέει θέλει πρώτα η ομάδα λέει και μετά τσιμέντα λέει. Ο κόσμος θέλει παίχτες γενικώς, είπαμε. Ο κόσμος θέλει μεταγραφές.
2: Εντάξει. Μεταγραφή τώρα που φέρνεις και μπορεί τώρα να μην εντυπωσιαστούμε όλοι μας και να λέμε τι παιχταράς είναι αυτός και να φύγει και να μην σου κάτσει και να σου φύγει μετά από 3 μήνες. Τι αξία έχει μπροστά σε ένα έργο που θα μείνει για χρόνια.
4: Ναι. Το γήπεδο μπορεί να το πάρει, λέει, το σήμα δεν θα πάρει, αυτό είναι το πρόβλημα, λέει, ολονών. Είτε είναι Μισακίδης είτε είναι Σαββίδης. Μπορεί να κάνουν γήπεδα, αλλά το σήμα είναι το ερασιτέχνη.
2: Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ακριβώς. Αυτή που είναι βασινόμενη.
0: Το σήμα είναι το ερασιτέχνη. Δηλαδή, εγώ, άμα κάνω καινούριο γήπεδο, το σήμα είναι το ερασιτέχνη. Ναι. Και πετάξω 1000 μπλούζες, δηλαδή θα με λέξω ερασιτέχνη, θα πουλήσω. Τι σήμα είναι.
4: Τώρα παίρνουμε σε
0: κικαιώνα. Σιγά το σήμα, τι σήμα είναι. Βγάζω 5.000 μπλούζες, ξέρω εγώ, που βάζω αυτά και πουλάω. Κάνω την μπουτίκ μου εκεί. Ποιος είναι αυτός.
4: Θα το δούμε. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο το εωρείται, συζητιέται.
2: Είναι κάτι που το περιμένουμε, ναι. το βλέπουμε. Τώρα, αν θα προκύψει στην πράξη ακριβώς, ή όχι, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Τι έχουμε μεσοβδόμαδα, έχουμε τα
2: πράγματα. Έχουμε κάποια, δεν έχουμε κάτι άλλο.
4: Μπήκαμε σε εβδομάδα Ευρωλίγκα.
2: Ναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι, ούτε στο ποτάθλημα, ούτε στην Ευρώπη τελείωσαν όλες οι
4: εκλογές. 2-0 έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έκανε το
4: 2-0. Περιμένουμε το ΑΕΚΑΡΙΣ, δεν έχουμε.
2: Είναι την άλλη Δευτέρα είναι.
4: Α, την άλλη Δευτέρα, ναι, μετά, ναι, ναι, την. Ωραία. Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
4: Και εσύ
0: να
4: είσαι καλά. Εντάξει, πρέπει να τα έχουμε. Φρεσκαδούρα, ναι. Με ρεποτάζ φρέσκο. Μας είπε ότι ναι και για τον Κακλαμανάκη είναι κοντά ο ΠΑΟΚ τώρα τέταρτος, πέμπτος.
0: Ναι, και για τον Κύπρο δεν κολώνει, ο άλλος θα το κάνει.
4: Ναι. Το σήμα είναι όλα τα λεφτά, να ξέρεις.
0: Συγγνώμη, δεν μπορεί.
4: Σήμερα, ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει πουθενά.
0: Να το χρησιμοποιήσει τι. Δεν μπορεί να γράψει τη λέξη.
4: Όχι, έξω από το γήπεδο δεν μπορεί να το βάλει.
0: Τι, να
4: δεν, μπορεί να δεν μπορεί να ονομαστεί ΠΑΟΚ στο Τσαρίνα εκείνο. Δεν μπορεί να... Θα ονομαστεί Μιστακίδης Αρένα. Δεν μπορεί, τι δεν καταλαβαίνει.
0: Και τι θα γίνει δηλαδή.
4: Είναι του ερασιτέχνη.
0: Ναι, και...
4: εντάξει, σου λέω.
0: Σιγά τα λάχανε.
4: Λοιπόν, πάμε break και να επιστρέψουμε.
0: Τα εισιτήρια θα τα παίρνει. Ο Μιστακίδης ή ο ερασιτέχνης.
4: Μιστακίδης.
0: Λοιπόν, τι σήμα.
4: Μιστακίδης θα τα παίρνει. Σήμερα δουσού αν δεκριθούν πάρα πολλά.
0: Δουσού.
4: Δουσού στον ερασιτέχνη.
0: Δευτεριάτικα,
4: ναι.
0: Ωραία.
4: Θα κριθούν πάρα πολλά το τι θα γίνει στο Βόλιο, το οποίο δουσού, φωνάζει.
0: Ναι.
4: Να δούμε αν.
0: Τι θα... φωνάζει.
4: Βοήθεια.
0: Σε ποιον.
4: Σε όλους. Ναι, ο κύριος Χατζόπουλος με τον. Κύριο Τσαλόπουλο και τον κύριο Τριλιράκη.
0: Πόσα είναι το εκατομμύριο το budget, πόσα εκατομμύρια.
4: Ένα εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο.
4: Budget, ναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτοί
4: μπορούν να. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι ενεργοί στον ερασιτέχνη ουσιαστικά.
0: Έχουν χορηγούς, δεν μπορεί να βρείτε.
4: Έχουν χορηγούς, εντάξει, έχει και έξοδα. Το θέμα είναι να είναι ενεργοί στον ερασιτέχνη. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το δουσού σήμερα και θα ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί το βόλεϊ, είπαμε, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
0: Ο πατέρα έμεινε χωρίς καμπαναριό, να πούμε.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει μείνει χωρίς καμπαναριό. Λοιπόν, πάμε κομψό και επιστρέφουμε για τελευταίο μύρο. Θες να ανοίξουμε και γραμμές.
0: Τι να προλάβουμε.
4: Να προλάβουμε.
0: Τώρα θα βγει και ο Μάτζιος, δηλαδή τα δικά του.
4: Πάμε, πάμε, πάμε, έλα.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Στα play-off 1-4 της τύχη μας Super League, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε στο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Οσντόεφ και Μύθου, καθώς οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέριν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη της θέσης 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα, ο Όφι έστεινε δικό του πάρτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε την τελική ετοιμιγωρία, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασεραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, με 2-1 επί του Ατρομήτως στην ΑΕΛ FC Αιρίνα, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αστέρα και Κυφσιά στην Τρίπολη σφράγισε και τυπικά την παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία. Σε κλίμα απόλυτης εφορίας, ο Απόλλων Καλαμαριάς σφράγισε την επιστροφή του στη Super League 2, επικρατώντας με 2-0 του Παθρακικού μέσα σε μια καυτή έδρα που θύμισε ένδοξες εποχές. Η λήξη του αγώνα βρήκε χιλιάδες φιλάθλους να γίνονται ένα με τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, καταλαμβάνοντας τη συνέχεια τους δρόμους της Καλαμαριάς σε ένα ολονύκτιο πάρτι για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup, λυγίζοντας την Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basketball League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Αναλυτικά η ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένη εικόνα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, με την κυκλοφορία να έχει εξομαλυνθεί σε όλο το μήκος του. Στο κέντρο της πόλης, η Αγνατία, Τσιμισκή, σταθερά με προβλήματα στην κίνησή τους, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Τέλος, καθυστερεί σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μάρκου Μπότσαρη και Βασίλη Σόλγας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου Premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slow jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ. Και που θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 197.600 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 416.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: ηλικία που προτιμώ και εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φαίνεται αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Είπαμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε σκληρώσει fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Cool. Με εξέπληξε σήμερα, δεν περίμενα τόσο αυστηρή κριτική απέναντι στον Λουτσέσκου. Πίστευα. Ρε φίλε, καθίσε λίγο τώρα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο Λουτσέσκου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος, καταπληκτικός, όσοι τον έχουν. Εμένα δουλειά μου είναι να κρίνω, να σχολιάζω. Εκτός αν εσείς εννοείτε την κριτική που πάντοτε κάναμε, βρίσιμο, ξεκατίνιασμα. Η κριτική είναι με δεδομένα. Δεν έχουμε πει εδώ και καιρό διαχείριση λάθος με τον ΜΕΙΤΕ. Άργησε να βάλει τον Παβλέγκα για μένα πάρα πολύ.
1: Τάισον,
0: κακή διαχείριση.
1: Το φόρτωσε πολύ.
0: Αυτό είναι κριτική. Όχι, θα φύγει. Όχι. Αυτό δεν είναι κριτική για μένα.
1: Ναι, αλλά θα φύγει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα φανεί από τις αποφάσεις του διοικούντο. Τι αποφάσεις θα πάρουν.
1: Είναι
0: αλλά φυσικά και χθες. Φυσικά και χθες έχει το μεγαλύτερο μερίδιο για το κομμάτι το χθεσινό του παιχνιδιού.
1: Καταρχάς δεν είναι για να βάλει.
0: Ναι, για την ροή του αγώνα. Είναι 0-2 το μάτς και δεν το κλειδώνει, το κάνει ανάκατα.
1: Πώς θα το κλειδώσει, με τι χάβ.
0: Τι πώς θα το κλειδώσει. Για μένα δεν έπρεπε να βγει ούτε ο Πέλκας ούτε ο Μιτ.
1: Ναι, αυτό το είπα και εγώ.
0: Ναι, εκεί άρχισε το μάτς να γίνεται ροντέο. Αφού κρατούσαμε.
1: Μπορεί ο Πέλκας σε 90 λεπτά.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Βάλε ακόμα ένα ναι.
1: Χάφι κι άλλο, το Βολάκο.
0: Μια χαρά την κάνει κριτική. Όλα απλά κάποιοι θέλουν αίμα, θέλουν κεφάλια. Το Σαβίδι όμως δεν το κάνουμε. Πώς δεν το κάνουμε το Σαβίδι, δεν κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν έχουμε πει ότι πάντοτε αυτός που έχει το πρώτο μερίδιο ευθύνης είναι η διοίκηση. Ο ιδιοκτήτης είναι.
1: Ο Σαβίδης κρίνεται αυτό το καλοκαίρι για τις μεταγραφές, για το υλικό και την ιστορία που θα κάνει, θα θωρακίσει τον ΠΑΟΚ και για το γήπεδο του χρόνου τέτοιο καιρό.
0: Ακριβώς.
1: Θα τον γκρεμίσει. Αυτά τα δύο είναι σαφή.
0: Ακριβώς.
1: Τι αν το κάνω,
0: για το κομμάτι, το κομμάτι που το αναλογεί στο φτιάχνω γήπεδο προπονητικό, αν δεν τα κάνει, φυσικά και θα.
1: Γήπεδο προπονητικό, ναι. Ομάδα. Τρία.
0: Ομάδα.
1: Μεταγραφές. Η αποτυχημένη χρονιά την είπαμε.
0: Πάμε γραμμές. Έλα, όσοι προλάβουμε. 90-90-90 ανοίγουμε το κέντρο.
1: Τι ένα είναι μόνο.
0: Αυτό άνοιξε το κέντρο γι' αυτό. Όποιο προλάβουμε, 90 αυτό έχει κανένα 20 λεπτό.
1: Δεν βλέπω οργισμένο κόσμο.
0: Τι θες να κάνεις.
1: Βλέπω...
0: Να βγαίνουμε με αφρού στο στόμα.
1: Με αφρού στο στόμα.
0: Είναι χειρότερο αυτό να είναι απογοητευμένο ο κόσμο και ξενερωμένο.
1: Σαν να το περίμενε να πούμε.
0: Όχι, εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι θα έρθουμε δεύτερη.
1: Ναι.
0: Το πίστευα ότι θα έρθουμε δεύτερη.
1: Η συμπεριφορά του Παοξή.
0: Είναι χειρότερο. Καλύτερα να
1: είναι
0: οργισμένος.
1: Σαν να το περίμενε.
0: Καλύτερα να είμαι οργισμένο παρά απογοητευμένο και ξενερωμένο. Θέλει δουλειά τώρα.
1: Α.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Γέμισανε.
0: Αυτό ο φίλο περίμενε κανένα 20 λεπτό. Πάμε στον πρώτο.
1: Ναι.
2: Έλεγε την Μπελχανάδη. Καλημέρα.
0: Ο φίλε μου Πάνα, πού είσαι, ρε.
2: Τι γίνεται.
0: Όταν πετούσαμε στα αεροπλάνα, καλά ήτανε.
1: Α!
0: Ο Παναγιώτης.
1: Έλανε πάνω.
2: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Εσύ που είσαι, καταρχάς, πού σε βρίσκουμε.
2: Φεύγω εδώ, Γερμανία, και κατεβαίνω για Μάλαγα. Θα πάω, Ισπανία. Ευχαριστώ.
0: Μάλαγα, Ισπανία θα πάω.
1: Έχεις καμιά καλή αεροσύνοδο εδώ με ωραίους αστραγάλους ή μονολόγιο.
2: Καλή, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξτε.
2: Δεν ήρθες να γνωρίσεις από κοντά.
0: Δεν ήρθε, όλο πρόλογο είναι. Άστα,
1: τι να κάνω τώρα, πέσω σε κάνα πύραυλο του Ιράν από πέρα.
2: Μια χαρά.
0: Ναι. Για πες μας, τι άκουσες και σε εξητάραμε.
2: Επειδή είδα και χθες και ήμουνα και στο Πόλο, είδα και το τελικό.
0: Ναι.
2: Τη γνώμη μου για τον Κωνσταντέλια, Νίκο, τη γνωρίζεις, την ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, εγώ την ξέρω τη δικιά σου.
2: Εγώ πιστεύω ότι βασικά η ομάδα έχει χαλάσει, επειδή εδώ ο Κωνσταντέλιας την έχει δει πολύ. Ice skating, πώς το λένε αυτό, παγοδρομία.
0: Ναι.
2: Φιγουρατζής. Αντί να παίξει για την ομάδα, βάζει όλους τους 11 και τους από πίσω από τον πάγκο να τρέχουν για αυτόν για να κάνει τα δυο ταγουνάκια του και τις δυο τις φιγουρίτσες του.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν κερδίζεις.
0: Ναι.
2: Ό,τι είχε πάθει η Paris Saint-Germain, θυμάσαι που είχε μέσα Μέση
0: και ποιος άλλος
2: δεν είχε.
0: Λες δηλαδή ότι κάνει κατάχρηση,
1: ναι. Θα τον μπούλαγες πάνω.
2: Εγώ θα τον έδινα ένα σουτ από αυτά του Ρομπέρτο Κάρλος, αν τα
0: θυμάσαι.
2: Ένα σουτ που να μην καταλάβαινε για πότε έφυγε από την ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ από πέρυσι θα τον έδινα. Αυτός
0: εγώ 18 δεν θα τον έδινα.
1: Τους μαμελούκους
0: δεν θα τον έδινα. 18 δεν θα τον έδινα ποτέ.
2: Βέβαια 18. Εγώ Την ομάδα θα κοιτάξει. Θα κοιτάξει μέσα τα αποδυτήρια.
0: Χθες υπήρχαν στιγμές που με εκνεύρισε και εμένα. Σου λέω που δεν με έχει εκνευρίσει ποτέ.
2: Υπήρχαν στιγμές στο μάτς. Αν το έχει παρατηρήσει, κάθε Πέμπτη παλιά γλιστράει.
0: Και ξέρει γιατί δεν ήταν ένα απλό μάτς. Ήταν μάτς που κρινόταν στόχο. Α, πάρε την ουσία και μετά να τα.
1: Να σε πάρει μάτς μόνο στην
0: Ελλάδα. Τέλο πάντων, κανόνισε να σε δούμε.
2: Την άλλη Τετάρτη κάτι δεν
0: άντε,
2: ουσόνι.
0: Άντε, κανόνι σας εδούμε, αδερφούλη. Φιλιά,
2: άντε,
0: την αγάπη
2: άντε,
0: μας. Άντε, την αγάπη.
1: Σε πάμε στον Αλέκο, αλλά θα πληρώσει εσύ.
0: Άντε πάλι.
2: Δεν έχει
0: πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Ξέρω γι' αυτό. Ναι.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Πάμε, καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Εσύ, αδερφέ, ναι.
3: Καλημέρα. Κουλ, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Βέβαια.
3: Ο Σαββίδης είναι 14 χρόνια στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Μπορείς να μου πεις ένα καλοκαίρι που η ομάδα έκανε μεταγραφές πριν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο?
0: Ναι, είναι η χρονιά με τον Μίχελ. Εκείνη η χρονιά που έχει φέρει το Μάτο στο Σάχοφ.
3: Πήραμε τους ελεύθερους. Μάτο, Σάχοφ,
0: αυτό με τους ελεύθερους δεν με ενδιαφέρει εμένα.
1: Okay.
0: Η ομάδα έκανε προεργασία.
1: Δεν είχα πει ότι δεν εξόδεψε αυτό.
0: Δεν με ενδιαφέρει να εξόδεψε.
3: Ήταν η μόνη χρονιά λοιπόν που έχει κάνει την προεργασία που έπρεπε. Σωστά.
0: Άρα λείπει ο τεχνικός διευθυντής που θα κάνει προεργασία. Αυτό μου λες.
3: Καλά, προφανώς λείπει, γιατί ο μόνος που έπρεπε να έρθει, που ήταν ένας παράδειγμα, ο Άρνεσεν, που παίρναμε και χρόνια μετά λεφτά από αυτόν, ο άνθρωπος άντεξε 7 μήνες. Δεν μπορεί παραπάνω.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και αυτό.
0: Όπως δεν όχι, δεν είναι, αυτό δεν είναι σίγουρα τυχαίο, φίλε. Το ξέρω. Είναι δύσκολο να συναναστραφείς εκεί. Είναι δύσκολο, ναι.
3: Όπως δεν είναι τυχαίο ότι και ο μόνος προπονητής που έχει αντέξει με την διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι ο Λουτσέσκο.
0: Αυτό φοβάμαι, φίλε, όταν φύγει ο Λουτσέσκο. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλοι προπονητές. Μια χαρά υπάρχει.
3: Κοίταξε, πέρσι πάντως που ήταν να φύγει, για τον Πούσιτς ακούγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Δεν ακούγαμε για κανένα όνομα.
0: Ναι. Αν είναι αρθεί ο Πούσιτς, χίλιες φορές Λουτσέσκο. Αν είναι αρθεί ο Πούσιτς. Χίλιες φορές Λουτσέσκο. Ναι.
3: Κάτι ακόμα θέλω λίγο να ρωτήσω σχετικά με την κριτική που γίνεται.
0: Ναι.
3: Το Γενάρη η ομάδα ήταν πρώτη.
0: Ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ τι έκανε το Γενάρη? Πήρε το τέταρτο φορ του Παναθηναϊκού. Το τέταρτο φορ που ακόμα.
0: Καλά, και αυτό το ότι ήταν τέταρτο του Παναθηναϊκού δεν σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό κάνουν σωστή αξιολόγηση. Έχουν φύγει παίχτες. Πήρε ένα φορ. Εγώ θα σου πω, πήρε ένα φορ.
1: Του βγήκε.
0: Που του έκανε και δουλειά.
1: Του βγήκε μεγάλη.
0: Εδώ
1: δουλειά.
0: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Πήρε ένα μπακ.
3: Τα γκολ του τα έβαλε. Τα γκολ του τα έβαλε. Αλλά τι δείχνεις? Δείχνεις όραμα όταν εσύ παίρνεις ένα παίχτη ελεύθερο με συμβόλαιο 300 χιλιάρικα και πάει ο άλλος και δίνει 5 εκατομμύρια για να πάρει το βασικό center forward της Ουγγαρίας.
1: Καλά, και ο Παναθηναϊκός έκανε τριπλάσιο budget. Δεν έκανε τίποτα, εντάξει.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 50 εκατομμύρια φέτος για μεταγραφές.
1: Φίλε, άκουγε.
0: Εμένα με πήρε στο καλό το χειμώνα που δεν πήραμε στο όπερ, να ξέρεις.
1: Εάν ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλη ρευστότητα.
3: Αριστερό εξτρέμ, δεν σε πείραξε. Αριστερό εξτρέμ που παίζαμε με τον 40 χρονών Τάισον όλα τα παιχνίδια.
0: Αν γινόταν καλύτερη διαχείριση και έπαιζε λίγο παραπάνω και ο Πέλκας λίγο παραπάνω. Έβγαινε του Ιβανούσες που δεν βγήκε.
3: Ναι. Ο Πέλκας είχε θλάσει όλη τη χρονιά.
0: Όχι, δεν είχε θλάσει εκείνη την περίοδο. Μια χαρά έπαιζε και έπαθε θλάσει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο εδώ. Μια χαρά έπαιζε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Είναι η διαχείριση. Η διαχείριση. Εγώ εκεί στέκομαι περισσότερο. Στη διαχείριση.
3: Και ένα τελευταίο, αν μπορώ να.
0: Ναι, βέβαια, γιατί έχεις επιχειρήματα και μου αρέσει η κουβέντα, ναι.
3: Ουσιαστικά η μεταγραφή του Ιβανούσιτς, επειδή είπες ότι δεν βγήκε.
0: Καθόλου.
3: Ο λόγος που ήρθε ο Ιβανούσιτς, μπορούμε να πούμε στην ουσία ποιος είναι. Θέλανε να πουλήσουν τον Τέλεια και είχε φέρει από πριν δανεικό τον Ιβανούσιτς.
0: Δεν νομίζω να μέναμε. Θα πουλούσαμε τον Τέλεια. Δηλαδή, δεν νομίζω να. Παιδιά, τώρα αυτά είναι εικασίες στα σόσια. Δηλαδή, τον Ιβανούσιτς τον έχεις πάρει ένα δανεικό και θα είναι. Ναι, πριν.
1: Θα
0: πουλούσες μετά τον Τέλεια. Θα έπαιρνε 20 εκατομμύρια και δεν θα έπαιρνε άλλο παίχτη εκεί.
1: Θεωρητικά μιλάμε.
0: Θεωρητικά μιλά τώρα, ναι.
3: Θεωρητικά, επειδή μιλάμε θεωρητικά, πήρε 13 εκατομμύρια από τον Κουλιεράκη και φέρει τον Γκόλεϊ τον ελεύθερο.
0: Ναι, καλά, πρόπεση. Πρόπεση, άσο έχουν κάνει με μπακαγιόκου, άσο. Δεν ούρλιαζε εδώ, ρε φίλε. Δεν ούρλιαζε, δεν άκουγε. Αφού ακούς. Ούρλιαζα.
3: Εγώ ακούω.
0: Ναι, ναι.
3: Εγώ ξέρω. Εγώ και ακούω και ξέρω. Και απλά θεωρώ ότι λένε ότι είναι η εποχή που ο Σαββίδης πρέπει να. Να δεν τα έχει κάνει 14 χρόνια, δεν τα κάνει τώρα.
0: Μάτσε.
3: Δεν ξέρω. Τι να πω.
0: Να σε καλά.
3: Δεν πάντα τελευταία.
0: Να σε καλά.
1: Φτάνει,
0: καλημέρα, ναι.
1: Ένας ακόμα είναι.
0: Ένας, δύο θα πάρουμε, ναι.
1: Τι να πάρεις.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα, ραπ.
0: Καλώς τον.
1: Έλα.
4: Ακούτε.
0: Ναι.
4: Φάνη Σαριανός από κατακίτρινη Τούμπα.
0: Έλα, Φάνη. Τώρα σιγά, την κατακίτρινη. Μαζέψου λίγο, ναι.
4: Εντάξει. Εμείς θα πούμε για Άρη έτσι κι αλλιώς. Ο Άρης.
0: Ό,τι θες να πεις.
4: Όλη την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος περιμένουμε, εντάξει. Ούτε και το άλλο για πλάκα το είπα κατά κίτρινες τούμπες.
0: Ξέρω, βρε, ξέρω. Χουλιαμά κάνεις, το ξέρω.
4: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ρωτήσω το ραπ μια γνώμη. Ο Μαλάτος, ο παλιός του πανελίστας, λέει δεξιά και αριστερά στο Facebook σε γυναίκες σε βάσμιας ηλικίας, ας πούμε, ότι υπήρξε ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός πανελίστας, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο τέλος πάντων.
1: Ναι.
4: Και έτσι, έτσι προσπαθεί να έχει κάποιες επιτυχίες σε αυτό το τομέα.
1: Δεν το πειράζει.
4: Να σχολιάσεις ραπ. Τι έχεις να σχολιάσεις ραπ, δεδομένου ότι έλεγε διάφορα για σένα, ότι δεν τον έδινες ούτε μια σούπα και ούτε ένα κομμάτι ψωμί και τέτοια.
1: Τι η συμφωνία με τον κύριο Μαλάτο ήταν η εξής. Ο Μαλάτος ήταν ασφαλιστής και του έλεγα, θα κάνεις διαφήμιση την ιδιότητά σου,
0: μπράβο,
1: παίρνεις δουλειές.
0: Ναι.
1: Ο Μαλάτος εδώ έφυγε από το σπίτι, τον έδιωξε η γυναίκα του, η συμβία του κτλ. Δεν πληρώνεται το ρεύμα. Mm. Τι θα πει για μένα ο Μαλάτος, ο οποίος δεν πληρώνει το ρεύμα, άστο να πάει στο διάλογο.
0: Καλημέρα στον τελευταίο.
1: Στον τελευταίο, ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Και άμα δεν πληρώσω το ρεύμα, θα ναι, με διώξει η Τζένι.
0: Άρα του έκανε
1: μια κρατήση. Δεν κατάλαβα, ναι.
0: Έλα, φίλε. Τελευταίο.
1: Ναι.
0: Πάμε. Επόμενο. Καλημέρα τώρα στον τελευταίο. Έλα.
1: Τώρα, τελευταίο, μάλιστα.
0: Ελπίζω να μην μα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, ναι, φίλε μου. Ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσεί, ναι, ναι, εσεί. Ένα λεπτάκι, φίλε.
5: Χαίρομαι που πρόλαβα, λοιπόν. Το γυαλί ράγισε. Δεν ξανακολλάει.
0: Ξέρει τι λένε οι Ιάπωνες.
5: Δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα για τους Ιάπωνες.
0: Επειδή οι Ιάπωνες λένε ότι όταν ίσα-ίσα, όταν το γυαλί ραγίσει, κολλιέται και το κολλάς και καλύτερα.
1: Ναι, με λόγο
0: και, και θυμάσαι.
1: Διαφημίζουν κόλλα αυτοί.
0: Όχι, και θυμάσαι στις ράγες ποιοι ήταν οι λόγοι που ράγεις το γυαλί και σε κάνουν καλύτερο. Έτσι λένε οι Ιάπωνες.
5: Θα μπορούσα να μιλήσω.
0: Ναι, βέβαια.
5: Θα μπορούσα να μιλήσω. Γιατί δεν με απασχολεί τι λένε οι Ιάπωνες. Εντάξει, άλλη κουλτούρα, εμείς έχουμε τη δικιά μας.
0: Ναι, ωραίο.
5: Ο κύριος Σαββίδης έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ, προφανώς.
0: Ποιος το λέει αυτό,
5: όσο πιο γρήγορα. Εγώ το λέω αυτό και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι.
0: Ναι.
5: Δεν είμαι μόνος. Ναι. Κάντε μια βόλτα στα social.
0: Τα social δεν μου λένε τίποτα.
1: Έχω κάνει εγώ και το είδα. Το είδα.
5: Ναι. Όσοι δεν σητίζονται ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει.
1: Όσοι δεν σητίζονται.
5: Ναι. Καλά τα λέω. Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
5: ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για την ομάδα μας. Όσο πιο γρήγορα φύγει ο κύριος Σαββίδης, τόσο το καλύτερο θα είναι για το μέλλον του ΠΑΟΚ, γιατί βλέπουμε ότι 14-15 χρόνια τώρα ναι, τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
5: Αυτά, τίποτα. Ναι, σαφώς.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελα. Δεν έχει ανεβάσει.
5: Συγγνώμη, ναι, οκ.
0: Πώς, είπες δεν άλλαξε τίποτα, ρε φίλε. Αυτό δεν μου λες όση ώρα.
5: Τι πρέπει να δεχθούμε.
0: Κάθε χρόνο ΠΑΟΚ, δηλαδή το διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν άλλαξε τίποτα. Okay,
5: και με το Σαγοράκι διεκδίκησε. Και με το Σαγοράκι διεκδίκησε.
0: Διεκδίκησε με μου... μείον 15-20 βαθμούς. Τι διεκδίκησε, τέλος πάντων. Λες εσύ τώρα.
5: Τώρα στο πόσο είσαι.
0: Λες, τι πόσο. Τελευταία δύο γονιστικές άμα χαίρεσαι τον Τινάκη.
5: Τώρα στο πόσο είσαι. Πέρσι πόσο ήσουν. Πρόπερσι πόσο ήσουν.
0: Πρόπερσι το πήρες.
5: Πρόπερσι, ναι, εντάξει.
1: Έφυγες.
0: Έγινε, φίλε. Καλή σύντηση.
1: Αχαρισιά και αγνωμονιά.
0: Εντάξει, αχαρισιά. Δεν άλλαξε
1: τίποτα.
0: Αυτά αλλάζουν στο δευτερόλεπτο. Στο δευτερόλεπτο αλλάζουν αυτά. Βγήκε δηλαδή ο φίλος να μας πει ότι ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδη δεν έχει αλλάξει τίποτα 14 χρόνια και μίλησε για σίτηση, ο σιτιζόμενος. Μάλιστα.
1: Γιατί να το πούμε σιτιζόμενο,
0: Okay.
1: Ωραία, τι θα γίνει το βράδυ.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει το θέμα ο οργανισμός ΠΑΟΚ αυτό. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί θα βγαίνουν, καιρό, ναι, και θα βγαίνουν και ανάποδα τώρα. Κάτσε.
1: Πρέπει να βγάζουμε γραμμές συχνότερα.
0: Ναι.
6: Θέλετε να δούμε τι λέει το κοινό.
0: Για να δούμε τι λέει το κοινό.
6: Ναι. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές είχαμε για το κοινό. Στο ερώτημα τι πιστεύετε ότι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε μια περίοδο έτσι ζυμώσεων. Η πρώτη επιλογή θα μείνουν όλα ως έχουν. Η δεύτερη επιλογή θα αλλάξει προπονητή. Η τρίτη θα αλλάξει τεχνικό διευθυντή. Η τέταρτη θα υπάρξει ενίσχυση με παικταράδες και αυτό είναι το οποίο θα υπερκαλύψει τα προηγούμενα τρία. Ποιο θεωρείτε ότι είναι τελευταίο?
0: Για τις μεταγραφές, εγώ λέω.
1: Εγώ το είδα, δεν θα πω.
6: Α, ωραία, λοιπόν.
1: Το είδα, το κάνω.
6: Κοίταξε και είναι τίμιος. Και είναι τίμιος. Λοιπόν, τελευταίο είναι το ότι θα αλλάξει τεχνικό διευθυντή.
0: Αυτό... Ότι θα αλλάξει τελευταίο διευθυντή.
6: Τεχνικό διευθυντή.
1: Ότι δεν θα διώξει Καρυπίδη, δηλαδή.
6: Ναι, αυτό θεωρούν ότι δεν θα γίνει.
1: Ναι.
6: Αμέσως μετά ότι θα αλλάξει προπονητή. Με 15% 12% είχε ο τεχνικός διευθυντής. Με 27% είναι εκεί. Τώρα έχουμε 23% ότι θα γίνει ενίσχυση με παιχταράδες. Οπότε και αυτό δεν είναι η πρώτη επιλογή.
1: Η πρώτη επιλογή είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα.
6: Και η πρώτη επιλογή είναι ότι θα μείνουν όλα όσο έχουν. Ότι δεν θα υπάρξει καμία.
1: Πόσο τα εκατό είναι πρώτα?
6: 50.
0: Ένα στου δύο λέει.
1: Τίποτα δεν γίνει.
6: Ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή.
0: Θα έχουμε ίδιο προπονητή, ίδιο τεχνικό διευθυντή και το ίδιο βιολί. Μέτρες μεταγραφές.
1: Τούβλο δεν θα πέσει.
0: Δύο-τρεις δανεικούς όπως λένε εδώ τώρα. Εγώ διαβάζω. Λέει πάλι με δανεικούς θα την πορεύσουμε.
6: Λίγο εγώ, λίγο εσύ, λίγο και οι δυο μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα ο Παοξής δεν έχει μεγάλο όραμα για το
0: Δεν νομίζω να γίνει αυτό, γιατί το ξαναλέω.
1: Αυτό νομίζει από
0: Ναι, ο κόσμος. Αν έγινε κάτι καλό μέσα σε αυτό το στραβό, ανάποδο κλίμα, όλο αποτέλεσμα χθες, είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μπει κάτω από το χαλάκι τίποτα. Είναι όλοι εκτεθειμένοι.
1: Πες στα Facebook να δεις τι γίνεται.
0: Τα Facebook, ρε φίλε, είναι ένα 10%.
1: 10.
0: Πόσο είναι νομίζω.
1: Πες στα Instagram. Πες στα TikTok.
0: Άσε ρε Ντίνο τώρα. Δεν πω μόνο στα social και στα. Που φτιάχνουν ο καθένας 50 ψεύτικα προφίλ. Πού ζεις. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει 50 ψεύτικα προφίλ. Λοιπόν, κομψό θα είναι. Έρχονται πλακοτελίστες. Και αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλ, εδώ θα γίνει χαμούλης. Εμείς θα τα πούμε αύριο σε μια εβδομάδα εξελίξεων. Έτσι δεν το συζητάμε. Με πολύ σουσού Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ο οποίος από αύριο και αυτός έτσι θα είναι εδώ πέρα. Θα τον ακούμε και για τα νέα του Ηρακλή. Έτσι είναι, Παναγιώτη μου.
1: Να πούμε,
0: να πούμε. Ναι. Αβιεντό, γεια σας παιδιά.
7: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
10: Και ας λένε Τάκη.
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα. Την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος έκανε γνωστή νωρίς το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, και αυτή θα είναι 26 Μαΐου. Σε ανάρτησή του στα social media σε συνέχεια αυτών των δύο προηγούμενων ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά. Ολοκληρώθηκε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ περιέγραψε τον οδικό χάρτη για τρίτη κυβερνητική θητεία, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό, όπως είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί, χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αιτία αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός κατά της ηγεσίας του κόμματος με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος ζήτησε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ο 30χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στο ύψος του Ευόσμου, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Στιγμές τρόμου έζησε ένας 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από παρέα 6 ατόμων που τον έβρεξαν με νεροπίστολα, τον έβρισαν και τον χτύπησαν, ενώ τον τραβούσαν και βίντεο. Η ομάδα των 6 νεαρών που εντοπίστηκε και συνελήφθη αποτελείται από 3 Έλληνες και 3 Αλβανούς ηλικίας 16 έως 19 ετών. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Είπε
12: μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τετραφόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

0: Συγγνώμη, το αλλάζω λίγο, το κάνω καλύτερο. Αλλά αν θέλετε να ακούσετε Μετρόπολης, να το πω έτσι πιο εμπορικά, που μπράβο σας γιατί είναι η κορυφαία συχνότητα, 95 και 5, αν θέλετε να ακούσετε Μετρόπολης, είστε υποχρεωμένοι να μας φάτε, να ακούσετε εμάς. Αυτό είναι. Πλάκα τέλος, μέχρι τη μία προσφορά της B365. Και με αυτό το επιθετικό marketing μπήκαμε κι εμείς και ξεκινήσαμε να πάμε για ένα σκάρτο δύο ώρο. Και 18, γιατί και 18 ρε. Με Γιώργο Ζαέρη να είναι στην Αθήνα, στο Αττικό Λεκανοπέδιο. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αγόρι μου, η φωνή σου η ωραία, με ηρεμή. Ωραίο. Και έχουμε να πούμε για καλημέρες στον Θανάση Καζαμπάκα και στον Γιάννη Τσιράπη που είναι στο production.
1: Εσύ.
0: Ναι, τι λες Γιώργο.
1: Να την πεις εσύ στον Καζαμπάκα.
0: Μόλις την είπα. Α, έχετε μπιφ, είστε πλάτη
1: πλάτη. Είναι αγενής, εντελώς αγενής είναι εδώ η επικοινωνία. Εντελώς αγενής.
0: Ναι.
1: Εντελώς αγενής.
2: Ρίστα από κυκοπρόσκυλο.
1: Εσύ είσαι και φαίνεσαι.
0: Ωραίο, δεν ήξερα ρε παιδιά, ότι και εγώ προετοιμαζόμουν για το τι θα πω στην αρχή της εκπομπής. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο πιασάρικο θέμα. Ναι. Γιατί τι σου έκανε.
1: Δεν μπορώ να πω. Με καθίβρισε.
0: Σε καθίβρισε. Αυτός εδώ, αυτός δεν βρίζει ούτε... Τι μέρα είναι σήμερα, ναι. Δευτέρα 18 Μαΐου βρίζει. Ναι, βρίζει, έχει το ελεύθερο, του έχει... Ναι. Δεν είναι διατροφολόγη. Πολύ καλά ακούγεσαι.
1: Α, Καζαμπάκα 1-0. Άτι, να τελειώνουμε.
0: Γι' αυτό έχετε μπει για Champions League και τέτοια. Όχι, δεν νομίζω να είστε
1: τόσο. Όχι ρε, για τίποτα, για τίποτα. Πήγαινε κάτσε κάπου αλλού, είσαι σε χώρο με άλλους. Του λέω θα το φτιάξω ρε, ηρέμησε. Έλα πάει να κουρευτείς.
0: Εντάξει, λέει.
1: Εσύ Καζαμπάκα να σου πω λίγο κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή τώρα βάζεις τον ύμνο του Champions League. Δηλαδή πιστεύεις και εσύ ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν βγήκε στο Champions League. Δηλαδή αν έβγαινε στο Champions League ο ΠΑΟΚ, έστω και την τελευταία αγωνιστική, θα βγαίναμε σαν τη Μαρέβα να χειροκροτάνε. Με. Απλά θα λέγαμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο μήνες, μήπως και αλλάξουν κάποια πράγματα, λίγο να παραμυθιαστούμε, να έχουμε ένα όραμα. Ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν το έγκλημα, έχασε ενώ τη δεύτερη θέση. Αυτή ήταν η τιμωρία. Το έγκλημα ήταν διαρκείας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία,
1: και
0: το,
1: η μεγάλη ήττα Καζαμπάκα ξέρεις ποια είναι.
0: Ναι,
1: ότι
0: από
1: τους 100 φίλους του ΠΑΟΚ, από τους 100 φίλους του ΠΑΟΚ 99 λένε εντάξει λέει, και άμα βγαίναμε στο Champions League θα χρειαζόταν να κάνουν και μεταγραφές. Τώρα μια χαρά τους βολεύει. Αυτή είναι η ήττα του οργανισμού του ΠΑΟΚ Καζαμπάκα. Ότι έχουν πάρει χαμπάρι ότι ρε παιδί μου δεν θα άλλαζε τίποτα. Κατάλαβε, Θανασάκι μου.
0: Ναι,
1: οπότε
0: βέβαια,
1: βάλε
0: τώρα...
1: τον ύμνο του Champions League, μην το ξαναβάλει στο Champions League. Το ίδιο και το ίδιο είναι.
0: Είτε έτσι, είτε αλλιώ δηλαδή. Και... Α. Ρε, ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω, ρε Σιγιάννη.
0: Όχι, γιατί. Γιατί κάνω κάποιε απέλπιδε.
1: Α, sorry, εντάξει.
0: Όχι, αν με ακού καλά, δεν με πειράζει. Δεν θέλω να σε διακόψω. Ίσα πρέπει να τα πει και τα μηνύματα. Λένε ο Γιώργο να μα πει αυτά και τα λοιπά. Ήδη έχουν έρθει μηνύματα. Περιμένουν, ναι. Απλά, ρε παιδί μου, δεν ήξερα.
1: Απλά λέω ότι η καζούρα αυτή εδώ ρε παιδί μου, ναι ήταν αποδεκτή, αλλά ξέρεις την έχει ξεπεράσει ο κόσμος. Γιατί απλά ο κόσμος πλέον δεν ασχολείται, δεν τον ενδιαφέρει. Έχει
0: τώρα
1: ξενερώσει,
0: για ποια καζούρα μιλάς?
1: Για τον ύμνο του Champions League που βάζει εντάξει. Ο Καζαμπάκας ρε φίλε, ναι. Δηλαδή αυτό εμένα με ενοχλούσε, όχι στο Θανάση, αν για παράδειγμα τον έβαζε μετά το μάτς με την Κράσνονταρ. Ήταν μετά τα μάτς με τη Σάλκε. Τώρα να μου βάζει μνήμα τον ύμνο του Champions League, οι 99% λένε και τι έγινε, σαν ότι θα κάναμε μεταγραφές και θα περνούσαμε. Αυτή είναι η ήττα του ΠΑΟΚ. Όχι ότι δεν είναι αποτυχία. Έτσι κι αλλιώς η χρονιά είναι αποτυχημένη, ρε Γιάννη. Απλά ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι ούτε ο Βαραγιάννης, το φιλαράκι μας, αν του έλεγες γράψε ένα σενάριο που να γουστάρει σαν αντιπαοκτσής, όλοι δηλαδή δεν γουστάρουμε μια ομάδα, τέτοιο σενάριο ο Βαραγιάννης δεν θα έγραφε. Δηλαδή από το 0-2 να το κάνεις 2-2 και την ίδια στιγμή η ΑΕΚ να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό να κερδίσει. Αυτό το σενάριο δηλαδή ούτε ο αντιπαοκτσής θα το έγραφε.
0: Εννοείς
1: και όμως το
0: να είναι
1: ΠΑΟΚ.
0: Να εξαρτάται τον ΠΑΟΚ, αυτό εννοείς.
1: Φυσικά. Και ειδικά από μετά από ένα 0-2 που ήταν εύκολο και λες εντάξει είμαστε μια χαρά. Σε 65 το μάτι ήταν 0-2. Δηλαδή αυτό το απόλυτο ξενέρωμα, έχω ζήσει ξενερώματα και ξενερώματα με τον ΠΑΟΚ, αυτό ήταν ξενέρωμα που με προκάλεσε οργή και θυμό, ξέρεις γιατί, ρε φίλε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική αυτό καταφέρατε όλοι σας εκεί μέσα.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λες τώρα.
1: Ό,τι θες, sorry, ναι, ό,τι θες.
0: Όχι, δεν είναι sorry, μια χαρά. Εγώ θα επεμβαίνω μόνο όταν, ας πούμε, αλλά όταν είναι, πώς να σου πω...
1: Γιατί να επεμβαίνεις, ρε Γιάννη, με την έννοια να κάνω...

0: Με κουβέντα, εντάξει, λίγο παρασύρθηκα. Πρώτη φορά είναι, με ξέρεις.
1: Ναι, όχι, λέω, θα, εγώ μπορώ να σε διακόψω άμα κάποια στιγμή δεν καταλαβαίνω κάτι. Άμα καταλαβαίνω, δεν πειράζει να μιλάς 20 λεπτά. Ίσα-ίσα που είναι και καλύτερο για μένα. Κατάλαβες, δηλαδή, ειδικά όταν έχεις να πεις πράγματα. Όταν δεν έχεις
0: Γιάννη, να
1: πεις,
0: να απλά... Ναι, λέω, τώρα η επόμενη μέρα τι είναι. Εγώ έμαθα ότι χθες πήγαν στα αποδυτήρια και τους ανακοίνωσαν πρόστιμο. Γύρω στα 100 χιλιάρικα, με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, αυτό έμαθα. Και ότι επίσης για τρεις μέρες θα πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη όλοι, όχι για να κάνουν προπονήσεις, αλλά δεν απαγορεύεται να φύγει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό έμαθα, επαναλαμβάνω.
1: Πώς θα τους απαγορεύσει να φύγει, δηλαδή, να πεις ότι έχουμε προπονήσεις, να τσεκάρω, τι θα κάνει
0: όχι,
1: βάρδιες κάποιους.
0: Όχι, μπορεί, φίλε, να τους... Ναι, όπως, sorry,
1: πώς θα τους απαγορεύσει να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου? Θα έχει άνθρωπο στα αεροδρόμια, στα Κισέ ή στο λιμάνι, που ξέρω εγώ, με θα φύγουν στα Μάλγαρα, στα σύνορα.
0: Ναι, μπορεί να τους πει ότι επισήμως η καλοκαιρινή σας άδεια δεν ξεκινάει από σήμερα το πρωί, ξεκινάει από την Τετάρτη το απόγευμα.
1: Ωραία, εκεί θα χτυπάει τα τηλέφωνα κάποιου στα σπίτια τους. Πώς θα το τσεκάρει?
0: Όχι, ρε παιδί μου, να είστε. Ρε αγόρι μου, εγώ σου λέω τι έμαθα. Να είναι απίκο εδώ, μπορεί να τους πει την Τετάρτη, σας θέλουμε όλους στη Νέα Μεσίβρια για μια αποχαιρετιστήρια ομιλία. Πρέπει να είστε υποχρεωμένοι
1: αυτό,
0: εδώ
1: αυτό
0: με την Τετάρτη.
1: Σωστό. Άμα υπάρξει τέτοιο ραντεβού.
0: Κατάλαβες,
1: και δεν
0: εγώ δεν σου λέω να πάνε στο αεροδρόμιο και να τους πάρουν τα διαβατήρια. Απλά τους είπαν ότι μέχρι την Τετάρτη είστε υποχρεωμένοι να είστε στην πόλη. Μπορεί την Τετάρτη το μεσημέρι να τους φωνάξει για καμιά βιντεοκλήση ο Ιβάν. Λέω εγώ κανένα ανέκδοτο να περάσει η ώρα. Κατάλαβε, δηλαδή το μέτρο τιμωρίας του ΠΑΟΚ ως αντίδραση ήταν ένα πρόστιμο που με μαθαίνω ότι είναι κοντά στα 100 χιλιάρικα.
1: 100 χιλιάρικα ένα... συνολικά εννοείς ή το...
0: ναι, στον καθένα ρε φίλε, τι...
1: τι να σου πω, να υπάρχουν τέτοιες εντάσεις. Ναι. Όχι στον καθένα απαραίτητα, δηλαδή, στα πιο ανάλογα με τα συμβόλαια κλιμακωτά.
0: Ναι, δηλαδή τι θα πάει να δανειστεί ο Χατσίδης για να πληρώσει το 100 χιλιάρικα.
1: Ναι, γι' αυτό είπα κλιμακωτά. Τέλος πάντων, συνολικά λοιπόν 100 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα πάει όμως αυτό, αντίστοιχα όπως το λες ο Χατσίδης που είναι... Εσύ, ένα λεπτάκι, μισό λεπτάκι, λίγο πάρε μια ανάσα, σε αγχώνομαι. Ο Χατζής που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα το παιδί φτερνίζεται χωρίς λόγο, που είναι πιο, ας πούμε, κάτω στη βαθμίδα, δια του 10 θα πάει, δηλαδή ρε φενέ, εγώ έχω παραγγείλει μια τηγανητή πατάτα και εσύ έχεις πάρει το... Γίτσος. Και εσύ έχεις... ο Χατζής ήταν αυτός. Άργησα να τα πιάνω. Λοιπόν, και εσύ έχεις πάρει, ας πούμε, το rebuy και θα πληρώσουμε στο λογαριασμό μετά στο τέλος το ίδιο. Αυτό λέω, κατάλαβες. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Όχι
1: για τα 100.000.
0: Άλλο λέω. Η απάντησή μου είναι σε αυτό, ότι που λες 100.000 στον ένα. Γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, ο Χατσίδης θα πάει να δανειστεί για να πληρώσει 100.000. 100.000 όλη η ομάδα. Τώρα το πώς το πληρώνει το πρόστιμο δεν το ξέρω. Ναι. Καταλαβες. Αυτό λέω. Εντάξει.
1: Είναι αργά για πρόστιμο όμως, να... δεν είναι. Δηλαδή, το πρόστιμο. Πρώτη ερώτηση αυτή σε σένα. Κάνε λίγο. Πρώτη ερώτηση αυτή σε σένα, αν είναι αργά για πρόστιμο πρώτον και δεύτερον, αν πιστεύεις ότι λέει κάτι η συγγνώμη που δημοσίως ανήτησε ο ΠΑΟΚ στα social media χθες.
0: Η συγγνώμη δεν λέει τίποτα, απλά η συγγνώμη ήταν μια κίνηση για μένα, πώς το λένε, πώς να το πω ρε φίλε, ξεδίδω ρε παιδί μου, άντε να ξεδώσω να τελειώνω.
1: Είναι πιστεύεις, ας πούμε,
0: τα παλιά
1: μια...
0: τα καλοριφέρ. Θυμάσαι τα παλιά τα καλοριφέρ που κάναμε εξαέρωση.
1: Ναι, πώς να θυμάμαι.
0: Ναι, ξέρεις τι λέω λοιπόν. Λέει λοιπόν αυτός που ανέκανε την ανάρτηση. Το πινελίκι έτσι κι αλλιώς θα το φάμε. Είτε κάνουμε ανάρτηση είτε δεν κάνουμε ανάρτηση. Ας κάνουμε την ανάρτηση να μαζέψουμε όλα τα πινελίκια από κάτω. Να, πώς το λένε, ο κόσμος να ξεσπάσει, να ξεδώσει και πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πιστεύεις ότι είναι σαν κάτι μετά... ένα δείγμα, παράδειγμα του Παπαμιμίκου σαν υπεύθυνο επικοινωνιακού σχεδιασμού? Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί δεν θυμάμαι, θυμάσαι εσύ συχνές συγγνώμες στο παρελθόν, παράδειγμα από το ΠΑΟΚ?
0: Μπορεί να υπήρχαν και παλαιότερα, αλλά μισή ώρα.
1: Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσεις για να θυμηθείς, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω, αν υπήρχε. Μήπως είναι...
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Πες, βρε Γιώργο μου, ναι.
0: Μπορεί και να έχει υπάρξει σε ανάλογη περίπτωση. Στον τελικό, για παράδειγμα, δεν υπήρξε.
1: Στον τελικό,
0: στο
1: του Βόλου.
0: Τελικό.
1: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια. Φυσικά, υπήρξε, δεν υπήρξε.
1: Ναι.
0: Απλά περίμενε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει μία νίκη. Και θυμίστε την νίκη επί του Ολυμπιακού για να κάνει μία ανάρτηση και να λέει σηκωνόμαστε ξανά κτλ. Ήρθαν τα άσχημα αποτελέσματα. Προφανώς θα αργήσουμε να ξαναδούμε ανάρτηση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, έστω και προσωπική. Τώρα βάζω το σήμα του πάω και κάνω μια ανάρτηση ζητώντας συγγνώμη. Όχι, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι. Γιάννη, αυτό ήθελα να πω. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχει.
1: 1800.
0: Στο 31 λεπτά μετά την ανάρτηση είχε 901 μηνύματα.
1: Καλά, τώρα εγώ σου λέω τώρα που το βλέπω τα 31. Και, το, μπράβο, και αυτό είναι δείγμα. Εγώ βλέπω τώρα πριν 12 ώρες η ανάρτηση 1800 μηνύματα.
0: Στα πρώτα τα οποία προφανώς. Τα μισά.
1: Ναι, τα οποία προφανώς βλέπω τα πρώτα τώρα, έτσι δεν θα τα προλάβω. Αλλά δεν βλέπω και κανέναν. Εντάξει, παιδιά. Σας ευχαριστούμε που ζητάτε συγγνώμη, μας νιώθετε. Κατάλαβες, τέτοιο είδος αντίδραση είναι.
0: Αυτό το είπα εγώ ότι περισσότερο ήταν μια πρόθεση να μαζέψουμε όλα τα μπινελίκια κάτω από μια ανάρτηση να ξεσπάσουν και προφανώς θα ξεχαστούν και πάμε παρακάτω. Εμένα ξέρεις τι με κάνει.
1: Εδώ όμως να πω κάτι
0: σε
1: αυτό που λες. Γιατί λέγαμε και έτσι να αρχίσαμε την εκπομπή. Καταρχάς είπαμε τα πάντα, δηλαδή καλημέρα σε αυτά. Τα είπαμε όλα έτσι. Γιατί δεν θυμάμαι.
0: Ναι, όλα τα είπαμε. Ναι.
1: Όλα τα είπαμε. Δεν είπαμε ότι έχουμε κάνει την ανάρτηση κανονικά. Γιατί αν δεν την είχαμε κάνει την ανάρτηση κανονικά, κάποιος θα ξεφώνιζε κάποιον. Έτσι δεν είναι αυτά. Έτσι πάει το έργο. Όταν υπάρχει κάτι στραβό, πέφτουν όλοι πάνω σου λένε σου ξεστίζουν, σου τρώνε τις σάρκες. Εντάξει, αν όμως γίνονται όλα σωστά, δεν υπάρχει τέτοιο, δεν σου λέει κανένα, σε χτυπάει στον νόμο. Μπράβο ρε φίλε, καλά το πήγες. Κατάλαβες.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι λάθος το λέω. Σωστό το λέω. Στην ανάρτηση λοιπόν έχουμε βάλει τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι, κάναμε κάτι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει περιπτώσει, αιτία και αφορμή είναι η ανάρτηση για να σχολιάζετε κι εσείς. Δηλαδή να σχολιάζετε, να τοποθετήσετε, να θέλετε, ό,τι θέλετε να γράψετε από κάτω. Βέβαια δεν είναι τελική βαθμολογία, μένει μία αγωνιστική για τα play-outs, αλλά είναι μία οριστική βαθμολογία. Δεν αλλάζει τίποτα πια στην κατάταξη. Αυτή είναι η κατάταξη.
0: Εγώ έπεσα μέσα στο ότι δεν θα χρειαστεί τελευταία αγωνιστική, αλλά με λάθος τρόπο. Δηλαδή θεωρούσα δεδομένη τη νίκη του Αστέρα, τελικά ούτε ο Αστέρας χρειάστηκε να κερδίσει για να παραμείνει στην κατηγορία. Μετά τη χθεσινή ισοπαλία του Πανσεραϊκού, έτσι. Άρα λοιπόν η τελευταία αγωνιστική είναι χωρίς ενδιαφέρον. Γιάννη, θες να επιστρέψουμε λίγο στον ΠΑΟΚ να κάνουμε όσα λεπτά μας παραμείνουν. Α, είπαμε 10.30 πάει σιγά σιγά έτσι.
1: Ναι.
0: 10.30 πάει. Μάλιστα.
1: Άρα επιστρέφουμε εντάξει. Μετά τις διαφημίσεις.
0: Ναι, απλά λέω ότι είναι η πρώτη φορά που θα πω σαν Γιώργος Ζαΐρης, γιατί έχω μπει σε μια διαδικασία όποτε με ρωτάτε να λέω ότι δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, όχι ότι έχω τέτοια. Η δικιά μου η αίσθηση λοιπόν είναι ότι μπορεί να ανοίξει από το περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη, όχι από τον ίδιο τον Σαββίδη, μεγάλη πίεση στον Ιβάν για να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τον Λουτσέσκο.
1: Α, να πιεστεί ο Ιβάν, ενώ ο Ιβάν, για να λες να πιεστεί, μάλλον δεν είναι... Η σκέψη του, ας πούμε, να οδηγηθεί σε λύση εργασίας, να τον πιέσουν οι καταστάσεις, περιέργως ατμόσφαιρα, κάπως...
0: Ο Ιβάν Σαββίδης θα έκανε την ιδανική αυτοχειρία αν αποφάσιζε ο ίδιος να διώξει τον Λουτσέσκο. Και άμα θες το εξηγούμε μετά.
1: Πώς δεν θέλω. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
0: Ναι, όχι, το άμα θες δεν είναι ότι δεν θες. Με το λέω για την οικονομία μετά.
1: Η εκπομπή μόλις άρχισε όπως καταλαβαίνετε και θα φανεί πολύ μικρός, πώς να το πω, λίγος ο χρόνος στη διάθεσή μας μέχρι τη μία να τα προλάβουμε όλα. Έχει πολύ ζουμί, έχει πολύ πράγμα σήμερα και μείνετε συντονισμένοι, φυσικά είναι εκπομπή Πλάκα Τέλος, μαζί μας και σήμερα η Bet365.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλή σας ημέρα. Στην έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off 1-4 της Super League, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο μένοντας το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, παρά το προβάδισμα 2 τερμάτων που είχε στο ημίχρονο, χάρη στα γκολ των Οσδόεφ και Μύθιου, καθώς οι πράσινοι έβγαναν αντίδραση στην επανάληψη με τους Τσέρν και τα Μπόρδα. Το δώρο αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε χρυσή ισοπαλία 1-1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και έκλεψε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη για τις θέσεις 5-8, ο Άρης επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του με μια εντυπωσιακή πέμπτη σερή νίκη, διαλύοντας με 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για να σφραγίσει πανηγυρικά την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Την ίδια ώρα, ο Όφη έστεινε δικό του πάρτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας καθαρά του Βόλου με 3-1. Στο στρατόπεδο των play-out, η ένατη αγωνιστική εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ και έβγαλε την τελική ετοιμιγορία, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΛ και τον Πασεραϊκό στη Super League 2. Η ομάδα της Λάρισας πήρε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα με 2-1 επί του Ατρόμητου, ενώ το συγκρότημα των Σερών έμεινε στο οδυνηρό 1-1 με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα, η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αστέρα και Κηφισιά στην Τρίπολη σφράγισε και τυπικά την παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία. Σε κλίμα απόλυτης εφορίας, ο Απόλλων Καλαμαριάς σφράγισε την επιστροφή του στη Super League 2, επικρατώντας με 2-0 του Παθρακικού μέσα σε μια καυτή έδρα που θύμισε ένδοξες εποχές. Η λήξη του αγώνα βρήκε χιλιάδες φιλάθλους να γίνονται ένα με τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, καταλαμβάνοντας στη συνέχεια τους δρόμους της Καλαμαριάς σε ένα ολονύκτιο πάρτι για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, η Manchester City επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το FA Cup, λυγίζοντας την Chelsea με 1-0 στο Wembley. Στο παρκέ της Basket League, ο Άρης έβγαλε ψυχή στο Αλεξάνδριο, λύγησε την ΑΕΚ με 90-81 και ισοφάρισε τη σειρά των προημιτελικών σε 1-1. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η Happy Days ή τίποτα?
3: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην VIP.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερ φορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις σκληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος χάλιβας, παραγωγός χάλιβας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία, άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Με Γιώργο Ζαέρη online, στην παρέα μας, εκ του μακρόθεν που λένε, αλλά με την τεχνολογία να είναι σύμμαχος για να τον νιώθουμε δίπλα μας. Θανάση Καζαμπάκα στα δικά του, στην κονσόλα τα ωραία, τα γαλιφιανάτα. Και συνεχίζουμε πιάνοντας τη συζήτηση εκεί που την αφήσαμε με Γιώργο. Γιώργο, έλα. Γιώργο. Ναι. Για δες μήπως είναι, αυτό είναι Θανάση, μήπως είναι.
1: Εγώ είμαι εδώ και σας ακούω, απλά τώρα για λίγο τηλεφωνικά, γιατί δεν υπήρχε σήμα καλό, γι' αυτό δεν μπορώ να βγω από το μηχάνημα.
0: Okay.
1: Και αν είμαι ακούτε.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Ωραία, αφού με ακούτε καλά, συνεχίσουμε έτσι για να μην χαθώ και χρόνος. Έλεγα νωρίτερα, Γιάννη, ότι για μένα προφανώς θα συζητήσουμε μετά για το Ρασβά Λουτσέσκου. Απλά η ερώτηση που αφήσαμε στη μέση, η κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, είναι ότι για να αποφασίσει ο Ιβάν ο Σαββίδης ο ίδιος να δεχτεί ίσως και πιέσεις ή οτιδήποτε άλλο και να τις αποδεχθεί και να φύγει να διώξει το Ρασβά Λουτσέσκου, θα πρέπει να μετρήσει πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα για μένα, και θα το πω απλά και λαϊκά, είναι ότι χάνει το Αλεξί Κεραυνό του. Χάνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πει δημόσια ότι σχέση μου με τον Σαββίδη δεν είναι σχέση προπονητή και ιδιοκτήτη, αλλά είναι μια πολύ προσωπική σχέση. Και αυτό έχει στοιχήσει στον ίδιο τον Ρασβά Λουτσέσκου. Έχει στοιχήσει τον Ρασβά Λουτσέσκου από την άποψη, Γιάννη, ότι δεν λέω ότι έλεγε πάντα ναι, αλλά ποτέ δεν απαιτούσε. Ποτέ δεν λειτουργήσε με την απόλυτη έννοια ως ο προπονητής που δεν λέω θα πει δημόσια, αλλά θα προστατέψει τη δουλειά του απαιτώντας ποδοσφαιριστές. Ήταν συνεχώς το Αλεξί Κεραυνό του, έπαψε να είναι, και αυτό φαίνεται το τελευταίο διάστημα, από την άποψη ότι ο κόσμος κάνει τεράστια κριτική και στον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. Άρα αν ο Σαββίδης αποφασίσει να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τον Ρασβά Λουτσέσκου, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για ένα πράγμα, ότι θα πρέπει να βρει ένα προπονητή που δεν θα είναι ταυτόχρονα προπονητής, ψυχολόγος, επικοινωνιολόγος και αλεξικέραυνο. Αν πάρει λοιπόν αυτή την απόφαση, προφανώς και στη συνέχεια θα περιμένουμε κάποια πράγματα για το πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά εδώ είναι, όλα αυτά είναι θεωρητικά, από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή προπονητής στον ΠΑΟΚ είναι ο Ρασβά Λουτσέσκου, έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Προφανώς και υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντί του μια κριτική η οποία για μένα δεν είναι κακοπροαίρετη.
0: Τώρα απέναντί του λέμε για τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, απέναντί στον Λουτσέσκου. Δεν είναι κακοπροαίρετη. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, και μεταξύ αυτών και εγώ, αναρωτήθηκα γιατί να μην πει ο Τάισον μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο 65.
0: Γιατί δεν
1: πήγε. Ή αν θέλεις ακόμα, γιατί να βγει ο Μίθ από τη στιγμή που δεν ζήτησε αλλαγή. Λέω πάντα για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Τι απάντηση φυσικά έχουμε σε κάποιο από αυτό ή όχι, γιατί όντως είναι δύο ερωτήσεις. Ναι,
1: η απάντηση λοιπόν, γιατί έπρεπε να γίνει και του έγινε του Ρασβά Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου, είναι ότι ο Τάισον ουσιαστικά ήταν μαζί μας για υποστηρικτικούς λόγους, ότι δεν μπορούσε να παίξει.
0: Άρα τι το βάζουμε στην κουβέντα, αφού το διευκρίνησε, πάει αυτό τέλος, δηλαδή ναι, το Τάισον.
1: Πολύ ωραία, μπορώ να τελειώσω.
0: Συγγνώμη, ναι, φυσικά.
1: Μπράβο. Στο δελτίο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ ποτέ δεν έγινε λόγος για πρόβλημα μετά.
0: Εντάξει, Γιώργο, όμως, συμφωνώ
1: σε αυτό που λες. Μισό λεπτό, ρε Γιάννη, μισό λεπτό. Μπορώ εγώ να βγω και να πω ότι ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή μπορεί να μην λέει την αλήθεια. Δεν λέω ότι δεν τη λέει, αλλά εμένα με κάνει να νιώθω, ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή ότι μπορώ να έχω ένα μικρόβιο μια δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου. Τότε τι είναι στην αποστολή, εφόσον ποτέ δεν ενημερωθήκαμε για τον Τάισον ότι είναι τραυματίας. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Εγώ για την οικονομία της κουβέντας λέω ότι ότι είναι έτσι τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Ο ΠΑΟΚ των 100 χρόνων που πήγαινε να τα σαρώσει όλα βάζει τον Ιβανούσετς γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Τάισον, και όλες οι άλλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που αποτύχανε, είχαν περισσότερες λύσεις. Αυτό πρέπει να απασχολήσει.
2: Σωστό.
1: Έτσι. Άρα, το ότι δεν έβαλε τον Τάισον γιατί δεν μπορούσε να παίξει και έβαλε τον Ιβανούσετ, και αυτό φταίει. Γιατί δεν απέτυχε μεταγραφές για να μην χαλάσει το χατήρι του Ιβάν Σαββίδη ή να μην τον κακοκαρδίσει. Δεν λειτουργήσε σαν επαγγελματίας προπονητής και τώρα είναι η στημένη λεμονόκουπα η οποία είναι έτοιμη και έχει δοθεί στον κόσμο για να το ξεσκίσουν. Δικαίως κατά με. Αδίκως για ένα τέτοιο προπονητή, αλλά δικαίως γιατί και αυτός μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να το προκαλέσει αυτό, Γιάννη.
2: Ναι, δηλαδή δικαίως, εγώ αν θες να οψούμε δικαίως να ξεσκίζει κάποιος τον Ρασβάν Λουτσέσκου, το θεωρώ άδικο. Δηλαδή το να το ξεσκίζει, να του κάνεις κριτική.
1: Κριτική μιλάω, δεν σου λέω δικαίως να το ξεσκίζεις και να γίνεται βορά στον κόσμο, αλλά λέω ότι και αυτός δεν προστάτευσε τη δικιά του δουλειά. Λειτουργήσε πάνω από όλο το ότι έχω προσπαθήσει με τον ιδιοκτήτη, ότι μια ζωή ήταν το αλεξικέραυνό του και αυτή τη στιγμή κανείς δεν τον προστατεύει. Κανείς δεν τον προστατεύει και μέσα από την ομάδα. Να σου πω λοιπόν ποιο είναι το έργο. Το έργο είναι ότι πάμε να τα ρίξουμε όλα στο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει τεράστιες ευθύνες. Πάμε να τα ρίξουμε σιγά σιγά βγαίνει και προς τα έξω και στον τεχνικό διευθυντή. Ο Παύλος δεν είχε τεχνικό διευθυντή. Ο ρόλος του Χρήστου Καρουπίδη δεν ήταν ο ρόλος του Άρνεσεν, ο ρόλος του Μίχελ, ο ρόλος που είχε παλαιότερα ο Μπιάνκο, ο ρόλος του Μπότο. Μας συστήθηκαν ποτέ, μας παρουσίασαν ποτέ τον Χρήστο Καρουπίδη ως τεχνικό διευθυντή και άνθρωπο ο οποίος κινεί τις μεταγραφές. Ποτέ. Απλά είχε τον τίτλο ο άνθρωπος ενός αθλητικού τεχνικού διευθυντή, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τώρα το καλοκαίρι. Μπορεί να μην του το ανανεώσουν. Α, βάλαμε και Γκάλοπ. Μήπως θα πρέπει να υπάρχει και αλλαγή τεχνικού διευθυντή. Ποιος τεχνικός διευθυντής? Ήταν ο Μπότο, ήταν ο Άρνεσεν.
2: Εννοείς, βάλαμε εμείς, βάλαμε Γκάλοπ, βγήκε κάτι. Ή υπόθεση εργασίας κάνεις? Αυτό δεν κατάλαβα. Να βάλουμε.
1: Υπόθεση εργασίας.
2: Α, όχι ότι μπήκε τέτοιο Γκάλοπ. Γιατί αν έπαιρνε τέτοιο Γκάλοπ, αφού δεν υπάρχει, δεν είναι τεχνικός διευθυντής, τι Γκάλοπ?
1: Ρε παιδί μου, λέω, εγώ στην προηγούμενη εκπομπή, στο τι πρέπει να γίνει και σωστά τα βάλαν τα παιδιά. Εγώ δεν λέω, απλά λέω την άποψή μου ότι μπορεί να την πω δημόσια. Η μία ερώτηση, μήπως πρέπει να υπάρχει αλλαγή τεχνικού διευθυντή. Μα δεν είχε πάω τεχνικό διευθυντή. Μήπως πρέπει να υπάρχει πρόσληψη τεχνικού διευθυντή. Αυτό λέω. Δηλαδή, να χρεώσω εγώ πλέον ότι η αποτυχία του ΠΑΟΚ οφείλεται στον Καρυπίδη, που δεν είχε ποτέ το ρόλο του Μπότο, του Άρνεσεν ή οτιδήποτε άλλο. Αν αυτή τη στιγμή να βάλουμε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ αυτούς που έφεραν την χρονιά να γίνεται ένας. Να υπάρχει μια πλήρης αποτυχία. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Να σου πω και κάτι ακόμα.
2: Γιώργο, όταν ξαναβρεις σήμα, πες το αυτό από την αρχή το κάτι ακόμα, γιατί δεν ακούγεται τίποτα.
1: Ορίστε.
2: Α, τώρα λέω, όταν ξαναβρεις σήμα, πες αυτό το κάτι ακόμα από την αρχή, γιατί δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Ωραία. Ακούγομαι.
2: Τώρα ναι, αλλά δεν ξέρω μετά τι θα γίνει.
1: Πολλοί λοιπόν λένε ότι το 2024 ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα χωρίς να είναι ο Ιβάν Σαββίδης εδώ. Και έχουν δίκιο. Γιατί στεκόμαστε όλοι στη φυσική παρουσία του Σαββίδη. Η διαφορά είναι η εξής. Το 2024 δεν κατέβηκε με ελικόπτερο με χωμολογικό σώμα στην Τούμπα. Το 2024 δεν βγήκε και είπε ότι πάμε να κάνουμε ένα θαύμα, μπορούμε να το κάνουμε και να πάρουμε τον Double. Το Φεβρουάριο του 2025, δηλαδή ενδιάμεσα στη σεζόν, δεν βγήκε να πει ότι γιατί αυτό έγινε φέτος το Φεβρουάριο πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Πάμε να αποδείξουμε σε όλους ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το 24 δεν σήκωσε τόσο πολύ ψηλά τον πύχη. Τώρα είχαμε, και καλά έκανε ο άνθρωπος και χαρήκαμε πάρα πολύ, να κατεβαίνει με το ελικόπτερο, να κάνει εκείνη την ομιλία με τα σπαθιά. Το βλέπουμε ξαφνικά την ίδια μέρα να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο φορώντας και το κίτρινο γυλαίκο και το καπέλο και να δείχνει τα έργα τα οποία γίνονται. Να κάνει στη συνέχεια ομιλίες και τα λοιπά ότι εγώ είμαι εδώ και δεν θα επιτρέψω κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Λες και απειλούνταν η ΠΑΕ. Λες και κάποιος άλλος ήθελε να πάρει την ΠΑΕ.
2: Και άρα δεν τα έκανε καλά. Τι λες καλά έκανε?
1: Ναι, λέω, σήκωσε ψηλά τον πύχη. Σήκωσε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και δεν το υποστήριξε, Γιάννη. Και μη μου πει κανείς πήρε το Ζαφίρι με 12 εκατομμύρια. Ο Ζαφίρις είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά με ένα Ζαφίρι δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, μία αγωνιστική πριν το τέλος της σεζόν, μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, συγγνώμη, να δηλώνει ο Λουτσέσκο ότι είμαστε στο 50% των δυνατοτήτων μας. αυτή τη δήλωση, αδερφέ, την κάνεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δεν την κάνεις μια αγωνιστική πριν από το τέλος. Και ναι, είχες τραυματισμούς. Ναι, είχες τραυματισμούς. Κάθε ομάδα προβλέπει τραυματισμούς. Και όχι, επειδή ο Τάισον δεν μπορεί να παίξει και τον είχες για υποστηρικτικούς λόγους ψυχολογικούς στην αποστολή, μου βάζεις τον Ιβάν, ο οποίος σήμερα είχε αεροπορικό εισιτήριο για να φύγει και να μην ξανάρθει, αλλά θα πρέπει να περιμένει ως την Τετάρτη, προφανώς και καλά να πάθεις. Προφανώς και καλά να πάθεις. Αλλά επαναλαμβάνω, για μένα, Γιάννη, και για το μονόλογο, η μεγαλύτερη ήττα είναι ότι δεν τους ενόχλησε που δεν βγήκαμε δεύτερη τον κόσμο. Γιατί ήταν σίγουροι ότι θα κάνανε ξανά μια τρύπα στο νερό με τα γραφικά. Θα μου πει κάποιος, Γιώργο, στο Europa League παίζει. Θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Τι μου λες τώρα, ότι είναι η αφορμή να μην κάνουμε τα γραφές? Όχι φυσικά. Αλλά ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι αν ο ΠΑΟΚ έβγαινε στο Champions League σε ένα δίμηνο θα τα είχαν κάνει όλα τέλεια? Κανείς. Κανείς. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα και το μεγαλύτερο κατόρθωμα μέσα στα αγωγικά αυτού του οργανισμού, ο οποίος αναλώθηκε στο να ασχολείται με το Μιστακίδη, αναλώθηκε στο πώς θα βγάλουμε το Μιστακίδη φυτευτό και με εντολή από το Μαξίμου. Μήπως ο Μιστακίδης για κάποιους άκομψα μαζί τους πήγε να πάρει το γήπεδο, το οποίο Εραστέχνης έπεσε πάνω του, και επιστρέφω στο Μιστακίδη για ένα και μόνο λόγο και δεν τα μπερδεύω. Γιατί αν τη μισή κριτική όλο αυτό το δημοσιογραφικό παρεάκι την έκανε κατά 10% στο Σαββίδι και απαιτούσε μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ θα είχε πάρει ντάμπλ. Αλλά παίρνανε αμάσιτα τα οποιαδήποτε email και γράψτε αυτό και κατεβατώ ολόκληρο. Παίρνανε τα αμάσιτα email, γράψτε και αυτό και κατεβατώ ολόκληρο. Αλλά δεν μπήκαν μία φορά στη διαδικασία να πούνε ότι αυτό το ρόστερ δεν θα αντέξει. Και αυτό πληρώνει ο ΠΑΟΚ για μένα. Αυτό πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ότι αναλώθηκε και κατανάλωσαν όλοι τους την ενέργεια σε έναν με το νου τους, με το νου τους ύπουλο εχθρό, γιατί έτσι τους δόλευε το αφήγημα, και δεν ασχολήθηκαν με την ΠΑΕ, η οποία ποτέ δεν απειλήθηκε. Γιατί ανήκει στον τεράστιο Ιβάν Σαββίδη. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλο, σε ένα εκατομμυριούχο ανήκει. Και αντί να κάνουν κριτική και να ασχοληθούν με την ομάδα, κάνανε εκβούλευση, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν το Σαββίδη τη στιγμή που ο Σαββίδης δεν έπρεπε να νιώθει καμία απολύτως απειλή. Γιατί δικιά του είναι η ΠΑΕ. Γιατί αυτός ορίζει το μέλλον του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αλλά βρήκαμε τη διαδικασία να αποπροσανατολίσουμε πλήρως, γιατί θεωρούσαν με το μυαλό τους το φτωχό ότι έτσι κάνουν εκδήλωση στον Ιβάν. Και τώρα όλοι αυτοί μου μιλάνε για ενότητα. Πού ήταν η ενότητα όταν όλο αυτό το σκυλολόι το δημοσιογραφικό έγραφε πράγματα κατά του Μιστακίδη ή ασχολούνταν μόνο με το Μιστακίδη και δεν ασχολήθηκαν μία φορά με το ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μεταγράφες και να μην πάει γυμνός? Αυτό πληρώνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Αλλά αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι τώρα αυτοί επικαλούνται την ενότητα, την οποία ενότητα ήδη διατάραξαν, και όχι η άλλη πλευρά. Γιατί η άλλη πλευρά τους είπαν, θέλετε το γήπεδο? Όχι, τελειώσαμε, γεια σας. Πήραν τον μπάσκετ και πήρε τον μπάσκετ του Μιστακίδης και ασχολούνται ακόμα και σήμερα για το αν το προπονητικό θα ανήκει στο Μιστακίδη. Αυτό του, δηλαδή βρήκαν ακόμα και το παραένα. Μήπως το προπονητικό το κάνει ο Μιστακίδης, άρα θα ανήκει σε αυτό και δεν θα ανήκει στην ΚΑΕ. Εσύ που ξέρεις αν το προπονητικό θα ανήκει στην ΚΑΕ? Και αυτή τη στιγμή, μία μέρα μετά την παταγώδη αποτυχία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ασχολείστε βρε με το αν το προπονητικό θα το γράψει στο όνομά του Μιστακίδης ή αν θα ανήκει στην ΚΑΕ. Την ίδια στιγμή που έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχει γίνει το παραμικρό στο προπονητικό κέντρο του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ και μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Ο ένας βγαίνει και λέει ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα έργα. Βγαίνει προχθές ο Παπαδημίκος και λέει ότι ως το τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσουν τα έργα. Τουλάχιστον μοιράστε ένα κανονικό email, να μην λέει ο ένας τη μία αρλούπα και γράφει ο άλλος την άλλη. Αλλά αυτό εδώ το προσπερνώ, Γιάννη. Και η ουσία είναι η εξής. Ο ΠΑΟΚ απέτυχε στο ποδόσφαιρο, όχι γιατί δίχασε ο Μιστακίδης, αλλά γιατί αυτοί που είχαν το μέλλον του ΠΑΟΚ στα χέρια τους και την ευθύνη γιατί είναι δική τους ομάδα, δεν μπήκαν στη διαδικασία, δεν μπήκαν ποτέ, μα ποτέ στη διαδικασία να κάνουν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Και φτηνές δικαιολογίες από προσανατολισμοί, αηδίες και οτιδήποτε άλλο δεν πείθουν πλέον τον κόσμο, ο οποίος έχει καταλάβει όλο αυτό το παιχνιδάκι το οποίο παίχθηκε από το καλοκαίρι, που και με την ευθύνη της ίδια της ΠΑΕ της γύρισε μπούμεραγκ δυστυχώς. Το δυστυχώς έχει να κάνει ότι ο μεγάλος ΠΑΟΚ δεν πήρε τίτλο. Θα μου πεις, δεν πήρε ούτε ο Παναθηναϊκός τίτλο, ρε Ζάιρη. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίτλο, ρε Ζάιρη. Συμφωνώ και το είπα πρώτος. Απλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που με τον ίδιο τον πρόεδρο του, κατεβαίνοντας από το ελικόπτερο, ανέβασε τόσο πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά στη συνέχεια δεν το υποστήριξε με πράξεις. Έτσι, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Εσείς ασχοληθείτε ξανά με το Άνω Μιστακίδης, θα κάνει το προπονητικό κέντρο και θα το γράψει το όνομά του. Ασχοληθείτε με το Άνω Μιστακίδης, έπρεπε να κρατήσει τον Τζόουνς και γιατί πήρε τον Μπέβερλι, γιατί και αυτά φάγαμε όλη τη σεζόν. Και μην ασχοληθείτε με το ότι χθες ο Λουτσέσκου αναγκάστηκε να βάλει στο πιο κρίσιμο μάτς της σεζόν το Φευγάτο Ιβανούσετ γιατί δεν είχε άλλον. Αυτά.
2: Ναι. Ωραία, έχουμε και μηνύματα και αρκετές έτσι ερωτήσεις γενικώς. Όταν επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και φυσικά έτσι γίνεται με τις μπανάνες Doll. Η ιδανική λύση για εσάς που μας ακούτε καθημερινά, καταλαβαίνετε ότι η ενέργεια στα υψηλά της επίπεδα οφείλεται στις μπανάνες Doll που είναι πάντα μαζί παρέα στις εκπομπές μας. Ναι, αρκετά τα μηνύματα. Θα πάμε βέβαια και στην ανάγνωση όταν με το καλό επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και μία αναφορά, ένα μοίρασμα όμορφο είναι αυτό. Η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας φυσικούς πόρους και το περιβάλλον με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές. Συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Τίτλοι επικαιρότητας, Γιώργος Πετρίδης είναι έτοιμος και επιστρέφουμε.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος έκανε γνωστή το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και αυτή θα είναι 26 Μαΐου. Σε ανάρτησή του στα social media, σε συνέχεια αυτών των δύο προηγούμενων ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως τώρα είναι η ώρα, ούτε νωρίς ούτε αργά. Ολοκληρώθηκε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ περιέγραψε τον οδικό χάρτη για τρίτη κυβερνητική θητεία, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό, όπως είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που αν χαθεί, χάθηκε μαζί του και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η αγωνιστική πίστα μετέτρεψε τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου, στο οποίο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 30χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στο ύψος του Ευόσμου, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, αφού αναμένεται έντονη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σήμερα σε υψηλά επίπεδα, αλλά από αύριο αναμένεται κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη. Τέλος, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν απόψε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τροχέας, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 στα Μετέωρα. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μπούπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη. Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
28: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
29: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
30: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Να παίξω!
31: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
30: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
32: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
33: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
34: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
35: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
36: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
35: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
36: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
37: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
36: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.

0: Δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Εντάξει, είπαμε ήδη αρκετά πράγματα. Δηλαδή, ο Γιώργος είπε ήδη αρκετά πράγματα. Ο Γιώργος είναι μαζί μας πάντα. Θα πούμε και, και για τα άλλα παιχνίδια, βέβαια. Έτσι, εννοείται, δεν είναι.
1: Εννοείται, ναι.
0: Τι πες?
1: Εννοείται.
0: Ναι, τώρα σ' ακούω λίγο στο βάθος, να ξέρεις. Πριν σ' άκουγα πιο καλά.
1: Μισό λεπτό, κύριε, για να το προσπαθήσω, γιατί έχουμε
0: πρόβλημα. Τι να προσπαθήσω. Τι λες?
1: Ελπίζω να ακούγουμε λίγο καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, άμα είναι. Ναι, μια χαρά είναι τώρα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Ωραία. Γιάννη, χθες ταξιδεύοντας έτσι με Γιώργο Καστάνη και Κώστα Πετρωτό για την Αθήνα, τους λέω στον Γιώργο κάποια στιγμή, λέω να ξέρεις ότι αυτός, ο Ηλιόπουλος θα μπει με το αυτοκίνητό του μέσα στο γήπεδο και έχοντας το κύπελο μέσα στο αμάξι θα κάνει μπατιλίκια.
0: Είπες και τα μπατιλίκια?
1: Εντάξει, πώς θα έπαινε ρε Γιάννη στο γήπεδο?
0: Όχι, γιατί το ότι έχεις ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο προφανώς συνειδημικά παραπέμπει σε παντιλίκια. Αλλά το ότι είσαι, πώς να σου το πω, στο χορτάρι του γηπέδου σου, με κίνδυνο λίγο να το χαλάσεις, αυτό λίγο τα παντιλίκια λέω, κρατάω μια πισινή.
1: Κοίταξε λίγο να σου πω λίγο κάτι.
0: Να μου πεις, βέβαια, Γιώργο, γιατί να μην μου πεις.
1: Λέω, έχεις θεωρήσει ότι έχει θέμα ο Ηλιόπουλος να δώσει άλλα 250 για να ξανακάνει τον αγωνιστικό χώρο άμα χαλάσει, αφού ήθελε να κάνει χθες το κέφι, πρέπει.
0: Λέω, ρε παιδί μου, είσαι ο Ριβάτης, είναι το χόμπι σου, είναι γνωστό, έχεις κατακτήσει κορυφές, πηγαίνω, ανεβαίνεις, ξέρω εγώ, αφήνεις σημαίακια στα πάτη τα μέρη, ψηλά.
1: Να.
0: Και τα παπούτσια σου είναι λασπωμένα και κάνεις μια γιορτή στο σπίτι όταν γυρίζεις και έχεις κόσμο για να πανηγυρίσετε το ότι έβαλες τη σημαίουλα σου στην τάδε κορυφή, ας το πούμε, τη σημαία, την έβαλες εκεί. Και τα παπούτσια τα δουλεμένα, τα ριβατικά είναι λασπωμένα. Το σπίτι όμως είναι τσιλικό. Μπαίνεις με τα παπούτσια ή τα βγάζεις έξω? Αυτό θέλω να σου πω. Εμένα αυτή η εικόνα μου ήρθε χθες όταν τον είδα να κάνει μπαντιλίκια στο χορτάρι. Δεν υπήρχε κάποιος, ας πούμε, να φωνάξει, ξέρεις, κάποια, ξέρω εγώ, να φωνάξει τα παπούτσια σου βγάλε έξω που μου μπήκες με τις λάσπες. Αυτό, καταλάβες, αυτό. Αλλά ήταν ένα, πώς να σου πω, μου κάνει χθες ακόμη μια φορά σκεφτόμουν πως αυτός ο άνθρωπος με αυτή την εξωστρέφεια, γιατί τουλάχιστον έτσι βγαίνει προς τα έξω, δεν έχει καταπατήσει τους ρόλους των άλλων που έχουν να κάνουν κάποια δουλειά στην ομάδα, δηλαδή του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή, των παιχτών κτλ. Εχθές αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει, πώς να σου πω, ασκήσεις εσωτερικής πειθαρχίας για να το καταφέρει αυτό. Ή να μην βγάζει ανακοινώσεις, να μην κάνει ποσταρίσματα social, αυτά τα λοιπά. Χτες τα έδωσε όλα όμως. Ήταν η βραδιά του Τισάκη, ήταν η βραδιά, αλλά φυσικά και αυτός.
1: Ήταν πολύ προσωποκεντρική πάντως η όλη εκδήλωση.
0: Είχε αρκετό Ηλιόπουλο, σίγουρα. Μα και ο κόσμος μπιζάριζε. Ήθελε ο κόσμος, φώναζε, τραγούδισε. Πες μας αυτό το ένα.
1: Το πρωτάθλημα τους έφερε. Να σου πω κάτι, αυτό που λες έχει δίκιο και το συζητούσαμε και με σένα και με τη Μαράγδα την Παρασκευή. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι έμαθε τα χείριθμα, δηλαδή. Διακριτή ρόλη, δεν μπαίνω στη δουλειά τους, δεν τους ξαναφέρνω κανένα Μαρσιάλ, κανένα Λαμέλα, γιατί έτσι απλά να δείξω ότι έχω λεφτά. Και του κάθε στην άκρη και τους είπα απλά λογικά, μάγκες τώρα που θα το πάρω, αφήστε με εγώ να κάνω το show μου. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Εντάξει.
0: Ναι, πάντως είχε χώρο και χρόνο για όλους. Προφανώς είχε αρκετό χώρο και χρόνο για τον Ηλιόπουλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα έμεινε πίσω.
1: Εννοεί.
0: Εμένα μου άρεσε, για παράδειγμα, το ότι υπάρχουν και φωτογραφίες χωρίς τον παράγοντα στη μέση. Εννοώ τις κατάκτηση του κυπέλου, του τροπέου, να είναι η ομάδα και το τρόπαιο.
1: Σωστό.
0: Γιατί πολλές φορές, ακόμη και στο πρόσφατο, δεν ξέρω, ακόμη και με τον Όφη, ο Τζόρτζοκλου δεν πρόλαβε, δεν ήθελε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πήγαινα δύο βήματα πίσω την ώρα της απονομής. Ήταν και αυτό στην κατάκτηση, δηλαδή στη φωτογραφία. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Μαρινάκης συνηθίζει, είναι στο πρόσωπο, είναι δηλαδή στο επίκεντρο της φωτογραφίας. Θα υπάρχει και μια φωτογραφία με αυτόν. Του Ηλιόπουλου, εντάξει, ήταν. Ήτανε ωραίο. Βέβαια, η διακριτή ρόλη είναι το ένα. Το άλλο για μένα είναι και εχθές. Το φανέρωσα, να το πούμε έτσι, λίγο το μυστικό στις δηλώσεις που έκαναν όλοι. Στάθηκαν σε ένα πράγμα, στο ότι πιστέψαμε απέκτηση η ομάδα νοοτροπία πρωταθλήτρια. Αυτό είπανε. Όχι ένας, όχι δύο. Έβλεπα αρκετά έτσι από τα βίντεο και τις δηλώσεις των παιχτών της ΑΕΚ. Μπορεί η ΑΕΚ να μην ήταν η καλύτερη ομάδα. Θέλω να πω, επειδή η καλύτερη ομάδα, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθεί αυτό, η καλύτερη ομάδα που δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει το στόχο. Κατάλαβες τι λέω? Γιατί σ' άκουγα με μεγάλη προσοχή φυσικά την πρώτη ώρα που έλεγες για το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Το ρόστερ δηλαδή της ΑΕΚ, για παράδειγμα, τι παραπάνω είχε από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Να το κάνω ακόμη, να το πάω παρακάτω να κάνω μια ερώτηση. Αν τραυματιζόταν ένας από τους Πινέδα ή Μάριν, τι θα έκανε η ΑΕΚ? Ποιος ήταν ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ που όλη τη χρονιά, ας πούμε, η ΑΕΚ ξεκίνησε και είπε θα πάρει οπωσδήποτε αριστερό μπακ, παίρνει τον Μπεν Ράις. Μπεν Ράις δεν ήταν ποτέ βασικός, ήταν το backup του Πίλιου. Πήρε πρωτάθλημα με τον Πίλιο και δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω για το ειδικό βάρος που κάποιοι λένε, ας πούμε, το πρόβλημα για μένα του ΠΑΟΚ δηλαδή ή των ανταγωνιστών της ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν το ρόστερ. Μπορεί να ήταν άλλα πράγματα που μέτρησαν επίσης. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί αν ήταν θέμα ρόστερ, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το έχει πάρει τώρα για να το έχει κλειδώσει, να το έχει σπίτι του.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι.
0: Γι' αυτό διάλεξα, συγγνώμη και το ολοκληρώνω και, και σε ακούω. Γι' αυτό διάλεξα να πω ότι για μένα το μυστικό, δηλαδή το μυστικό, το είπανε, δεν είναι μυστικό. Είναι αυτό η νοοτροπία. Ο ΠΑΟΚ έχασε κομμάτια της νοοτροπίας του. Ναι. Του χαρακτήρα του. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ έπαιζε ο Πίλιος πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια. Ήρθε δανεικός στον Ηρακλή της Football League στη Β' Αθηνική για να πάρει παιχνίδια να ψηθεί. Τον είχε δώσει ο Πας Γιάννενα. Πρόσεξε γιατί τι μιλάμε τώρα. Ο Πας Γιάννενα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Γάμα, είχε δώσει τον Πίλιο γιατί δεν χωρούσε στον Πας Γιάννενα ο Πίλιος. Να πάει στον Ηρακλή της Β' κατηγορία. Τι μιλάμε τώρα. Ο Πας Γιάννενα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Γάμα, είχε δώσει τον Πίλιο γιατί δεν χωρούσε στον Πας Γιάννενα ο Πίλιος. Να πάει στον Ηρακλή της Β' κατηγορία.

0: Έτσι είναι η άποψή μου. Είναι
1: δεν μπορώ να το πω. Να σου πω απλά ένα παράδειγμα.
0: Ό,τι θες να μου πεις.
1: Είναι κουβέντα με τον Ηλιόπουλο και τον Νίκολη στο Γενάρη. Και λέει ο άλλος, θέλω να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι, θέλω με την έννοια, το εύχομαι.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο άλλος, για να πάρουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε έτοιμο φόρο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε φερέλτη. Δεν το λέω, δεν το συγκρίνω με καμία άλλη ομάδα, δεν λέω κάτι που
0: μπορεί να
1: λέω το ρεπορτάζ. Και πήγε, έδωσε 4,5 εκατομμύρια και πήρε το Βάργα.
0: Ωραία.
1: Αλλά έδειξε πράκτος εκείνη τη στιγμή ότι εγώ το θέλω του προπονητή μου θα το κάνω πράξη. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία να βρω γενώσιμο.
0: Εντάξει, δεν λέω ρε Γιώργο ότι δεν έκανε κάτι και ο Ηλιόπουλος για το ρόστερ. Δεν λέω ότι το ρόστερ της ΑΕΚ ήταν του πεταματού. Αλλά δεν εξηγεί τα πάντα για μένα το ρόστερ σε αυτή την κούρσα που καταλήγει στο πρωτάθλημα.
1: Η επόμενη μέρα,
0: ξέρεις ποια
1: είναι η διαφορά της επόμενης ημέρας. Ότι ο
0: Νίκολης σχέση με ποιους?
1: Με όλες τις άλλες ομάδες.
0: Ποια?
1: Ότι ο Νίκολης, ο πρωταθλητής Νίκολης, ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι καβάλα πάνω στο άλογο δικαίως, η πρώτη ατάκα ήταν ότι πρέπει να δυναμώσουμε το ρόστερ μας. Που αυτό θα μπορούσε να το πει μετά από μια εβδομάδα. Όταν μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, και ενώ έχει πάρει ήδη το προτάσμα, σου λέει ότι πρέπει να δυναμώσουμε το ρόστερ μας, να συνδέσουμε στο Champions League. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνουν οι άλλες ομάδες οι οποίες απέτυχαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στον ΠΑΟΚ, 17 Ιουνίου θα μάθουμε ποιος θα παίξει στα προκριματικά το δεύτερο. 22 Ιουλίου θα μπει στο γήπεδο.
0: Καταλαβαίνω, βρε Γιώργο, τι λες. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Ο
1: Πάοκ,
0: όταν πήρε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική στο κλάδι της Βικελίδης, προφανώς το ίδιο πράγμα είπε και ο Λουτσέσκου, να δυναμώσει το ρόστερ. Ήταν ένα ρόστερ που είχε και εκείνο ατέλειες. Δεν υπάρχει κανένα ρόστερ τέλειο. Να πατάς κουμπί και να βγαίνει από τον υπολογιστή. Το ότι δεν δυνάμωσε τότε το ρόστερ του Πάοκ και δεν έχει αυτό και δεν επένδυσε, ευθύνεται η διοίκηση. Το ότι εδώ ο Νίκολιτς λέει ότι θα δυναμώσει το ρόστερ, φυσικά τι θα λέει ο Νίκολιτς, μια χαρά είμαστε, θα πάμε να μπούμε στο league face του Champions League, έτσι. Το είπε, το τι θα κάνει μετά θα το δούμε, καταλαβες.
1: Εννοείται,
0: εγώ σου λέω για αυτά που έχω τώρα στα χέρια μου.
1: Μπράβο,
0: γιατί η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και δεν είναι Ολυμπιακός ή δεν είναι... Ο Ολυμπιακός καταλήγει με πρώτο σκόρερ το Ροντινέι στα play-off. Γιατί ο Ελκαμπή και χθες, ας πούμε, είχε τις ευκαιρίες, το άλλο τα παστέλωνε, τώρα δεν τα βάζε. Αυτή είναι για μένα μια ερώτηση. Η ΑΕΚ τι παραπάνω είχε και πήρε το πρωτάθλημα? Αυτό. Το ρόστερ για μένα δεν είναι η απάντηση. Είναι και η απάντηση, αλλά δεν είναι η μοναδική, δεν είναι η εξήγηση. Πώς να σου το πω.
1: Για μένα είναι προπονητής, διακριτή ρόλη διοίκηση ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι επίσης στο γήπεδο.
0: Ο Άρης φέρνει τεχνικό διευθυντή το Ρέγγες. Γιατί ο Άρης δεν είναι στην Ευρώπη? Γιατί λέγαμε για τεχνικούς διευθυντές?
1: Γιατί πήρε όφη το κύπελο, ρε Γιάννη.
0: Ρε καλό μου παιδί, πέμπτος ήταν ο στόχος του, ήταν πέμπτος.
1: Γιατί πήρε όφη το κύπελο?
0: Δηλαδή ο Άρης δηλαδή χτες με την κούρσα που έκανε στα play-off.
1: Ναι.
0: Με την πέμπτη θέση για να έχει ευρωπαϊκό στήριο. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης να ήταν στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είχε δηλαδή μια ποδοσφαιρική ορθότητα η πορεία του στη σεζόν.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί
1: σε
0: λέμε για ρόστερ, λέμε για τεχνικούς διευθυντές. Είχε και ο Άρης τεχνικό διευθυντή. Ναι. Και μάλιστα όχι τον βαφτίζει τεχνικό διευθυντή. Τεχνικό διευθυντή είναι με χιλιόμετρα. Δεν βγήκε στην Ευρώπη.
1: Ρε αγόρι μου, εγώ δεν σου λέω ότι ήταν πετυχημένη η χρονιά γιατί τερμάτισε πέμπτος. Προφανώς.
0: Οι εξηγήσεις, ψάχνω να βρω τις εξηγήσεις. Αυτό θέλω να σου συγκρίνω πράγματα τα οποία τα συζητήσαμε και την πρώτη ώρα.
1: Ναι. Για μένα δεν ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ότι δεν είχε τεχνικό διευθυντή. Και τεχνικό διευθυντή να έχει, έπρεπε να περάσει όπως έχει δείξει ο παρελθόν από 15 νοματέως μέχρι να φτάσει στο Σαββίδη και να το εγκρίνει ο Σαββίδης. Και αυτό το έχουμε ζήσει στο παρελθόν με πολλούς τεχνικούς διευθυντές. Για να επιστρέψω απλά στον ΠΑΟΚ και την επόμενη μέρα, για μένα δεν πρέπει να υπάρξει κανένας αποπροσανατολισμός και θα πρέπει να υπάρξει άμεσα δουλειά. Και όταν λέμε δουλειά, να τα ξεκαθαρίσουν όλα άμεσα. Άμεσα. Να μην πάω στα συμβόλαια τα οποία λήγουν. Δεν σου λέω για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν θα αποκτηθούν. Δηλαδή δεν θα πληρώσει την όψη να αγοράσει και καλά θα κάνει. Μιλάω για παίκτες που τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται και κυρίως για παίκτες οι οποίοι πρέπει να έρθουν για να μην φτάσουμε προ-τελευταία αγωνιστική των play-off να μας λέει ο Λουτσέσκου ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι στο 50% της δυνατοτήτων της προ-τελευταία αγωνιστική. Αυτό λέω.
0: Καλά, εγώ αυτά που λέω νομίζω τα λέω για να σου πάω κόντρα.
1: Καλά, δεν κατάλαβα.
0: Απλά λέω ότι την επόμενη μέρα μιας καταστροφικής διαδικασίας.
1: Δεν παίρνω στη διαδικασία να σου απαντήσω.
0: Τι να συζητάω, τι να σου
1: πω. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σου, δεν παίρνω στη διαδικασία να σε απαντήσω. Προσθέτω κάτι την άποψή μου, μην το παίρνεις τα ανάποδα.
0: Ο Διονύσης γράφει, καμία άσκηση εσωτερικής πειθαρχίας δεν χρειάζεται, σεβασμός σε αυτούς που πληρώνουν.

0: χρόνης χρειάζεται και να αποβάλεις από μέσα σου σκεπτικό αρτηριοσκληρωτικού υπερσυγκεντρωτισμού. Και να το πω, λέει, και αλλιώς έκανε το κομμάτι του Ηλιόπουλος όλη τη σεζόν, τραβούσε την προσοχή μας και κανείς δεν ασχολιόταν με την ομάδα του, το Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Και ένα άλλο μήνυμα λέει ότι δεν τραυματίστηκαν όμως, γιατί εγώ είπα ότι αν τραυματιζόταν ο Πινέδα ή ο Μαρίν, ποιος θα ερχόταν να παίξει, ποιος ήταν το backup, ας πούμε. Και λέει δεν τραυματίστηκα, Γιάννη, έκανα καλύτερη γύμναση, έκανα καλύτερη αποκατάσταση, έκανα καλύτερη εξωγηπαιδική ζωή, κάτι έκανα καλύτερα. Στον ΠΑΟΚ γράφει εδώ ο φίλος, από το Φλεβάρι και μετά έπεφταν κάτω. Τώρα, επειδή γράφεις για ιατρικό, το διαβάζουμε, συγγνώμη, το διαβάζουμε, το γράφεις, ιατρικό και προπονητικό τι είναι στη θέση τους. Αλλά αυτά μπορεί να είναι συμπεράσματα, μπορεί, είναι συμπεράσματα τα οποία δεν μπορείς να τα βγάζεις, δεν ξέρεις κανείς τώρα τι σημαίνει, δηλαδή επειδή είχαν, φταίει το ιατρικό, ας πούμε, παράδειγμα. Ή φταίει η προπόνηση, παράδειγμα. Για τους τραυματισμούς φταίει η προπόνηση. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Μπορείς να το γράφεις, να το λες, να το υποστηρίζεις. Εγώ δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, όταν λέω γιατί δεν τραυματίστηκαν, εγώ δεν λέω για ένα μυϊκό τραυματισμό, ένα δικέφαλο, μία τράβηγμα κτλ. Θα μπορούσε να γυρίσει ένα πόδι. Ποδόσφαιρο παίζουμε, να πάει ένα διάστρεμα και να βγει off 4 παιχνίδια. Ποιος τα παίζει, καταλαβαίνεις, αυτό είπα. Το ίδιο στις θέσεις. Ο Ρώτα κάνει σεζόν διαστημική. Γιατί λέμε, ας πούμε, δεξιά μπακ, ας πούμε, ο Κέννη να πάρει ένα. Και ο Ρώτα έβγαλε, του βγήκε η γλώσσα. Την έβγαλε τη σεζόν. Με το Ρώτα δεξιό μπακ, ένα και μοναδικό, πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο που δεν κουνιόταν. Έμπαινε, ας πούμε, Β' όποτε έμπαινε. Μην τα βάζουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Συμφωνώ ότι το ρόστερ χρειάζεται, γυμνό, οτιδήποτε. Αλλά έχει και άλλα. Τέλος πάντων, αυτό. Καλημέρα στον...
1: Εδώ είμαι,
0: το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Ήθελα να δω λίγο στα... Έκανα ένα refresh το οποίο δεν με ακολούθησε και... για να δω λίγο τα μηνύματα, αλλά οκ. Δεν έχω δει, λέει, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, να κάνετε αναφορά στη δηλώση του Ρώτα. Ας μας... λέει, μας πήραν το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια. Το δώσαμε, λέει, βασικά, γράφει ο Ζωτήρης. Το επίπεδό σας πού είναι, έπεσε απαγόρευση από μικράς Ασίας πλευρά. Τι είναι, τι μήνυμα είναι αυτό τώρα, προσπαθώ.
1: Το τσίπορο δεν πρέπει να το πίνουμε.
0: Να πω κάτι. Αν αναφέρεται εδώ ο φίλος ο ακροατής ο Ζωτήρης στις δηλώσεις του Ρώτα, το οποίο το παιδί έκανε συγκλωστικές δηλώσεις αναφερόμενο στα δύο τα κορίτσια που αυτοκτόνησαν. Αν αναφέρει αυτές τις δηλώσεις. Ποια απαγόρευση, πώς συνδυάζονται αυτές τις δηλώσεις με μια απαγόρευση από μικρά Ασίας πλευρά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν είναι κάποιες άλλες δηλώσεις του Ρώτα που δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό που λες για την απαγόρευση, πες μου ποιες είναι οι δηλώσεις του Ρώτα. Οι άλλες δηλώσεις απλά δεν προλάβα να τις βάλουμε στο, πώς να το πω, στο τραπέζι, στην κουβέντα. Γιατί ο Ρώτα τα είπε αυτά χωρίς να ερωτηθεί. Πήγε εκεί αποφασισμένος μόνος του να πει δύο πράγματα. Και όση ώρα μιλούσε έβλεπα ένα παιδί και ταυτόχρονα έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Άντρα, όριμο, σοφό, καταλαβες. Δηλαδή είχε τη φάτσα ενός παιδιού που είναι trendy, να το πω έτσι για την οικονομία της συζήτησης, με το χρωματιστό γυαλί, με το μαλλί το έτσι το αλλιώτικο, μια μοντέρνα, μια νέα φυσιογνωμία η οποία όμως έλεγε πράγματα σοφά. Άρα μπορούσε να διεισδύσει στο ψυχισμό των νέων παιδιών. Και όχι με την οδειότητα απλά του ποδοσφαιριστή. Ο Ρώτα χθες μέσα σε 2-3 λεπτά μπορεί να είπε όσα δεν μπόρεσαν να πούνε τόσες και τόσες φωνές σε όλες αυτές τις μέρες από τη στιγμή που έγινε το τραγικό συμβάν και μετά.
1: Σωστό.
0: Κατά την ταπεινή μου άποψη. Είχε τη διείσδυση του ποδοσφαίρου. Είχε το νέο το παιδί που μίλησε όμορφα. Δεν τα είπε με ένα ύφος ότι κοιτάξτε τι ωραία που τα λέω κάμερα σε μένα και τα φώτα πάνω μου. Τα είπε. Όπως έπρεπε να τα πει. Οι δυσκολίες εδώ είναι, πάντα εδώ είναι οι δυσκολίες. Αν χρειάζεστε βοήθεια, μην κλείνεστε στον εαυτό σας, είπε, μιλήστε. Ανοίξτε, μια αγκαλιά θα υπάρχει. Κάντε το όμως. Ζητήστε το. Φωνάξτε το. Δηλαδή, μην έχεις μέσα σου πράγματα, είπε, και σου λέει κάποιος τι έχεις, ότι όλα είναι καλά και προχωράς. Με πείσμα έτσι ακατανόητο. Ήταν φοβερές οι δηλώσεις του Ρώτα. Αν αναφέρεσαι σε αυτές, Σωτήρη. Okay, αν αναφέρεις και θες κάτι άλλο, μια άλλη απάντηση που θα ικανοποιήσει και το μήνυμά σου, εδώ είμαστε, στείλε ένα επιπρόσθετο, ένα δεύτερο, άμα δεν σε κατάλαβα καλά στην ανάγνωση. Λοιπόν, και απ' την άλλη βέβαια, και καλά θα πούμε για Ολυμπιακό μετά, έχει πολλά πράγματα. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, θα πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα. Η Σιτενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιτενόρ, όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά, σε κάθε σημαντικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα. Τελευταίο διάλειμμα, τελευταίο διαφημιστικό για την εκπομπή, λες διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις την νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
12: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιτάλ. και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
21: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Η τελευταία αγωνιστή για τις θέσεις μέχρι το 8 είναι ένα αντικείμενο συζήτησης από την ώρα που άρχισε η εκπομπή και μετά. Τώρα για τα play-outs δεν έχουμε πει τίποτα. Για να κρατήσει, τώρα κάποια μήνυματα διαβάζω, για να κρατήσει το 1-3 με τον Αστέρα και να μην γίνει 3-3, θέλεις λέει τον Καμαβικά και τον Κατούζο στα χαφ. Για να κρατήσει το 0-2 με Παναθηναϊκό θέλεις τον Μπαρέζι και τον Καναβάρο στα στόπερ. Για να μην χάσει 2-0 από τον Ατρόμητο χωρίς σύγχρονης ευκαιρίας πρέπει να έχεις σεντερφόρ τον Κλίσμα και τον Δελπιέρο. Για το ρόστερ δηλαδή. Ναι, αυτό όμως το μήνυμα τι έχει να κάνει με το ρόστερ? Ότι το ρόστερ ήταν εντάξει για αυτά τα παιχνίδια. Και γράφει ένας φίλος ο Διονύσης εδώ, Ρασβάν βοήθησε στον ΠΑΟΚ να μεγαλώσει, να εξελιχθεί. Μετέτρεψε μέσω το ρόλο του προπονητή του ΠΑΟΚ σε μπροστινό της διοίκησης λόγω της ψυχοσύνδεσης και της νοοτροπίας σου. Λυπάμαι, αλλά πλέον δεν ξέρω αν μπορώ να σε κρίνω ως προπονητή, αλλά σε ένα πολύ ορατό και αναγνωρίσιμο κρίκο της λειτουργίας του ΙΣΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το μήνυμα του Διονύση είναι αυτό. Το θεωρώ πολύ χοντρό αυτό να το πεις για κάποιον που σου έχει κάνει. Δηλαδή, μπροστινό τώρα της διοίκησης, χοντρό πολύ. Για μένα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ένα μήνυμα φίλου, το διαβάσαμε. Γιώργο, είσαι εδώ?
1: Ναι, ακούω, τα ακούω όλα, Γιάννη. Εντάξει, εντάξει. Ήθελα να πω το εξής, το μπροστινό στη διοίκηση είναι πάρα πολύ σκληρό. Το ότι όμως δεν λειτουργήσα όπως θα ήθελα ως προπονητής που έπρεπε να απαιτήσω κάποια πράγματα περισσότερο ισχύει. Αλλά το μπροστινό στη διοίκηση είναι πολύ κακό, ακραίο ως ποταπό για μένα, συγγνώμη.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τώρα η επόμενη μέρα απλά στον ΠΑΟΚ σαν ρεπορτάζ, ουσιαστικά δηλαδή σας είπα τι παίχτηκε, ουσιαστικά από την Πέμπτη μπορεί να πάει όποιος θέλει όπου θέλει. Νομίζω ότι και προς το τέλος της εβδομάδας θα αναχωρήσει και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, δηλαδή δεν θα μείνουν για λίγες μέρες όλοι εδώ. Θα πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ άμεσα για προπονητικό κέντρο, όχι για να χτίσει το δικό του, λέω για προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία. Νομίζω ότι όλα αυτά θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες το αργότερο, γιατί έχει κάνει ήδη ο ΠΑΟΚ και την έρευνά του. Να ξέρουμε ακριβείς ημερομηνίες όπου θα αρχίσει η προετοιμασία. Γνωρίζουμε ότι 17 του μηνός θα γίνει η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό και στις 22-23 είναι το πρώτο παιχνίδι. Από πλευράς συμβολέων νομίζω ότι αυτά τα οποία καίνε, δεν θα πω καίνε, αλλά έχει ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι για παράδειγμα ολοκληρώνεται το ΣΔΟΕΦ, ολοκληρώνεται του Μπάμπα το συμβόλαιο, ο ΠΑΟΚ έχει σύμφωνα μονομερούς ανανέωση και Τζιόρα Μεϊτέ. Ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Τάισον, δεν ξέρω αν θα πούμε σε διαπραγμάτευση ή αν η διαπραγμάτευση μπορεί να φτάσει και μέχρι τον Αύγουστο όπως έγινε πέρυσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει να καλύψει πάρα πολλές θέσεις στο ρόστερ και προφανώς πρέπει κάποιες από αυτές να γίνουν άμεσα, έτσι ώστε με την έναρξη της προετοιμασίας και για λόγους ουσίας πάνω απ' όλα, αλλά και για λόγους ψυχολογίας, να έχει δείξει ότι προσπαθεί να μάθει από τα λάθη του. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν δέχεται ο Ιβάν Σαββίδης πολύ μεγάλη πίεση από το περιβάλλον του και ανοίξει θέμα προπονητή. Εγώ λέω απλά ότι αυτή τη στιγμή προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Λουτσέσκου. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν εγώ προσωπικά δεν σας μίλησα για θέμα προπονητή. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Μένει να δούμε το τι ακριβώς θα δει. Αλλά σήμερα που μιλάμε, προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Λουτσέσκου, τελεία και παύλα.
0: Εχθές το μεταξύ, σε πολλές συνεντεύξεις τύπου γινόταν ερωτήσεις προς τους προπονητές, τι θα γίνει με εσάς την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Στο Λουτσέσκου δεν ρωτήθηκε, δεν υπήρχε τέτοια ερώτηση.
1: Όχι, ο Λουτσέσκου δεν είπε αν μείνεις και φεύγεις, γιατί ο Λουτσέσκου είχε συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά νομίζω ότι ο Μελισσίνης το ρώτησε ποια είναι η επόμενη μέρα. Όχι, νομίζω, το ρώτησε. Και είπε ο άνθρωπος ότι μη μου μιλάτε για επόμενη μέρα σήμερα και μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Προφανώς αναφερόμενο στο ποιος θα είναι ο προγραμματισμός κτλ. Αντίθετα για τον Μπενίτε ή αν θες ακόμα και για τον Γρηγορίου, όχι ακόμα και αν θες φαντάζομαι και για τον Γρηγορίου, ισχύει αυτό γιατί για τον Μπενίτε γνωρίζουμε ότι από χθες είναι εδώ η δικηγόρη που για να λύσει το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για τον Μιχάλη Γρηγορίου είναι θέμα νομίζω ακόμα και τη σημεία.
0: Δεν άκουσα τι είπες, αλλά επειδή...
1: Ποιο θα είναι το μέλλον. Σου πήγε, έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι Γιώργο. Ωραία, καλή επιστροφή Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε όλους και ευχαριστώ για την υπομονή σας.

Να πιάσουμε την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε με τους προπονητές. Να πάμε λίγο στο Μιχάλη Γρηγορίου, να πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος κάποια στιγμή είναι ένας άγαφος νόμος αυτός με τους προπονητές. Συμβαίνει. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άρης του λέει, γιατί φαντάζομαι κάπως έτσι έγινε, δεν αυτό προτάθηκε, δεν πήγε ο ίδιος στον Άρη, ο Άρης πήγε σε αυτόν. Όταν ο Άρης του λέει, μήπως ξέρεις, ενδιαφέρεσαι, να εδώ προς το τέλος της σεζόν, ένας λογικός άνθρωπος θα βάζει κάτω τα πράγματα και λέει, α, τι μπορώ να πετύχω, το τάδε. Μπορεί να βγει, είναι ο Άρης να βγει πέμπτος, ας πούμε, και αν έχει πέμπτη θέση ευρωπαϊκό εισιτήριο, να βγει ο Άρης στην Ευρώπη. Β, να μην πετύχει τίποτα. Να μην βγει ούτε πέμπτος, να είναι στο 5-8, να βγει έκτος έβδομος, οτιδήποτε. Okay. Να βγει πέμπτος, να έχει πάρει το κύπελο όφι και να μην έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα δεδομένα δηλαδή και οι πιθανότητες ήταν απλές. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, δεν υπήρχε άλλη. Το μόνο σίγουρο λίγο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν σαν τον τερματοφύλακα στα πέναλτι. Εντάξει, θα πρέπει, ας πούμε, να το φάει πολύ κροϊδίστικα, να πάει, ας πούμε, να του χρεώσει, ας πούμε, την ευθύνη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πριν από το τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό του Άρη, αλλά και μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Λεβαδιακό, είπε δύο φορές, μιλώντας στις δηλώσεις που έκανε, ότι για την κατάσταση την οποία βρήκα εγώ, ή ας πούμε για το γεγονός ότι αυτή η σεζόν για τον Άρη τελείωσε έτσι όπως τελείωσε, δεν ευθύνομαι εγώ. Έδειξε δηλαδή για μένα πολύ ευδιάκριτο τρόπο το γεγονός ότι όταν είπε το ναι στον Άρη, ήταν πολύ ξεκάθαρο μέσα του το τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Σου λέει ότι άμα δεν βγει κάτι, δεν πετύχει, δεν καταλήξει κάπου, όσο και να θέλουν κάποιοι να μου αποδώσουν ευθύνες, θα μπορούσε ο Άρης, παιδί μου, να κάνει μόνο ήττες με Γρηγορίου και να τρώει από 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση και ο τερματοφύλακας στα πέναλτι, αν τα φάει 10 φορές μέσα από τα χέρια του να περνάει μπάλα και αν τα χτυπήματα να μην είναι δυνατά, θα γυρίσει και να το πει και ο άλλος, ρε φίλε, πιάσε και ένα. Αλλά αυτό ήταν ένα ακραίο σενάριο που, έτσι, με το ρόστερ που είχε και ο Άρης, αποκλείεται να έβγαινε. Οπότε λέει ο Μιχάλης Γρηγορίου, υπάρχει όμως και η περίπτωση κάτι να γίνει στην ομάδα, κάτι να αλλάξει, κάπως να αφήσουμε, δεν είναι και χθεσινός, φυσικά και έχει προπονητικά χιλιόμετρα, έχει εφόδια, έχει παραστάσεις, έχει εμπειρία, έχει δει τον Άρη, παρακολουθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και με την ιδιότητα του προπονητή έχει διακρίνει και κάποια πράγματα από πριν που όταν αναλάβει αυτός μπορεί να τα βάλει μέσα στην ομάδα, όπως και έκανε. Μπορεί να μην είναι τυχαίο, για παράδειγμα, το γεγονός ότι με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ειδικά στα play-off, βασικός δεν ήταν ποτέ ο Μωρόν. Δεν ήταν στο αρχικό σχήμα ο Λορέν Μωρόν. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επίσης βρήκε έναν αμυντικό χαφ, το Χόγκλα, όσο περνούσαν τα παιχνίδια, γιατί ήταν μεταγραφή Ιανουαρίου, αυτό εννοώ ότι βρήκε. Όσο περνούσαν τα παιχνίδια, τόσο περισσότερο έδαινε με το Ράστιτς και δημιουργήσαν ένα πολύ όμορφο, έτσι, αξιόπιστο δίδυμο εκεί. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, αυτό που είπαν και οι παίχτες στις δηλώσεις που έκαναν του Άρη, έστρεψε περισσότερο την προσοχή του στο πόσο ο Άρης θα επιτεθεί παρά πόσο ο Άρης θα αμυνθεί. Ίσως αυτή να ήταν η ιδιοποιώς διαφορά και αυτό που έκανε την προσέγγιση του Άρη στα παιχνίδια με Μιχάλη Γρηγορίου κάπως διαφορετική σε σχέση με τον Μανώλο Χιμένεθ. Ο Μανώλο Χιμένεθ περισσότερο έδειχνε τον Άρη να τον σκέφτεται στην άμυνα παρά στην επίθεση. Προφανώς και υπήρχαν και παιχνίδια με Μανώλο Χιμένεθ που ο Άρης έκανε διψήφιο αριθμό τελικό και μάλιστα εντυπωσιακό. Υπήρχε ένα μάτς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι τώρα καλά, με τον Πανσεραϊκό που ο Άρης πήγε 20 τελικές, 20 πλάς. Αλλά αυτά είναι παιχνίδια τα οποία είναι, πώς να σου πω, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ο Άρης, το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, ήταν στις χειρότερες επιθέσεις, δεύτερη από το τέλος, δεν μπορούσε να σκοράρει, ο βαθμός αποτελεσματικότητάς του ήταν κάκιστος. Και σύν της άλλης είχε μονίμως στο συντελεστή τερμάτο του αρνητικό πρόσημο, δηλαδή περισσότερο έτρωγε παρά έβαζε. Μπορεί βέβαια να πει κάποιος ότι είναι και ατυχία, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Δηλαδή η ομάδα να φτιάχνει φάση να θέλει να δημιουργήσει, αλλά να μην είναι τυχερή την ώρα της τελικής προσπάθειας. Ναι, δεν είναι λάθος αυτό, αλλά από την άλλη, γιατί να μην το πει και ο Μιχάλης Γρηγορίου στο τέλος με τον Άρη, που ο Άρης είχε ραντεβού με τα δοκάρια σε πολλά παιχνίδια.
αλλά εκτός από τα δοκάρια έβαζε και γκολ. Και ο Άρης καταλήγει να έχει στη σεζόν θετικό πρόσημο στο συντελεστή τερμάτων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επίσης σε αυτό τον Άρη είχε την ευκαιρία να παίξει και με έναν εξτρέμ που ο Άρης δεν τον είχε στα προηγούμενα παιχνίδια στο πρώτο μισό, δηλαδή τον Καρέ. Ο Άρης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν άτυχος που ο Αλφαρέλ όταν μπήκε και μπήκε με διάθεση είχε το σοβαρό τραυματισμό και έμεινε κοντά ένα δίμηνο εκτός. Αλλά δεν ήταν άτυχος το γεγονός ότι δεν πήρε τίποτα από Πέρεθ, ο οποίος μόλις χθες, μία από τις πιο βαριές μεταγραφές, ίσως η πιο μεγάλη, η πιο σπουδαία μεταγραφή που να έκανε ο Άρης το καλοκαίρι, μόλις χθες τελευταία αγωνιστική έβαλε το πρώτο του γκολ και έδωσε την πρώτη του assist. Ένας παίκτης που είναι στο δημιουργικό κομμάτι, τον πήρε ο Άρης για να δημιουργήσει μαζί του. Δεν τον πήρε για να αμυνθεί καλά μαζί του. Τον πήρε για να δημιουργήσει και την τελευταία αγωνιστική έβαλε ένα γκολ και έδωσε. Έβαλε το μοναδικό γκολ και έδωσε την πρώτη του assist. Αυτό λοιπόν το. Επειδή είπαμε ότι συμβαίνει και άλλες φορές στο ποδόσφαιρο. Αυτό του ότι εγώ θα αποδεχτώ μια πρόσκληση από μια ομάδα και για να είμαι και στην επικαιρότητα. Αλλά κυρίως γιατί νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και ό,τι βγάλει αυτό το πράγμα, βρίσκει τώρα πράξη στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Το ίδιο για παράδειγμα μέσα στη σεζόν έκανε και ο Κόντης. Ο Κόντης πήγε υπηρεσιακό στον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι πιθανότατα δεν θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός μαζί του, αλλά ήθελε σε ένα κόντρα ρόλο με την ομάδα του Παναθηναϊκού να μην έχει. Ξέρετε, η διαμόρφωση του ρόστερ της να μην είναι και η ιδανική. Έλεγε ότι θα έχω την ευκαιρία μου στο διάστημα που θα είμαι υπηρεσιακός, μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Και αν θυμηθεί κάποιος από τη διοίκηση ότι είχαμε πάρει μαζί και ένα κύπελο τότε στο Βόλο, μπορεί να με κρατήσουν. Και το έκανε όπως έπρεπε ο Κόντης το πράγμα, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν τον κράτησε. Δηλαδή στο διάστημα που ο Κόντης ήταν υπηρεσιακός, έδειξε ότι κάτι ήθελε να κάνει. Δεν ήταν. Και έβγαιναν κάποια πράγματα στο γήπεδο. Ήταν σαν να φώναζε ότι θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να με κρατήσει και μπορεί να έχει και μέλλον αυτή η συνεργασία. Ο Παναθηναϊκός δεν τον κράτησε, πήγε στον Όφι. Τα αποτελέσματα είναι στη συνέχεια γνωστά. Τώρα μπορεί να πει κάποιος για πίεση, για οτιδήποτε, αλλά για μένα αυτή είναι μια συζήτηση χωρίς τόση ουσία και νόημα, υπό την έννοια ότι και ο Όφι μια χαραπίεση έχει. Και στον Όφι οι οργανωμένοι μπορούν να τα βάλουν με τη διοίκηση, και στον Όφι οι οργανωμένοι μπορούν να κάνουν λαϊκά δικαστήρια αν η ομάδα δεν πάει καλά. Και εκεί πίεση υπάρχει. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Κόντης, αυτό που έκανε ο Γρηγορίου, το έχουμε συναντήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, να πάει ένας προπονητής σε μια κατάσταση που είναι. Δύσκολο, είναι δύσκολο να ανατραπεί και να πει ότι εγώ εδώ θα δοκιμάσω την τύχη μου, ας το πω έτσι, για την οικονομία της συζήτησης. Θα δοκιμάσω την τύχη μου, γιατί τύχη μόνο επικαλείσαι όταν δεν έχεις και αξία και ικανότητες, ας πούμε, και παραστάσεις. Ο Γρηγορίου δεν έχει έλλειμμα από αυτά. Και τώρα έρχεται αυτή η περίοδος στον Άρη που να παίζει δυνατά και να φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες το σενάριο της συνέχισης συνεργασίας του Γρηγορίου, παρά αυτό ένα σενάριο που τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε στο τραπέζι, ήταν πάνω στο τραπέζι, η συμφωνία του Άρη με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Γρηγορίου και την προηγούμενη αγωνιστική και αυτή, περισσότερο όμως αυτή, είπε ότι ίσως και αύριο να μάθετε περισσότερα πράγματα, αλλά δεν θα τα μάθετε από μένα, θα τα μάθετε από τη διοίκηση. Για να το πει έτσι, κάτι ξέρει, ή μπορεί πολύ απλά να παραπέμπει το θέμα στη διοίκηση για να μην πει ο ίδιος τίποτε περισσότερο. Μένει να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη στο θέμα του προπονητή στον Άρη, αλλά από εκεί που υπήρχε μόνο ένα πολύ καλό ρεπορτάζ και το είχε πει και ο Βασίλης Μάστος για τη συμφωνία του Άρη με τον Νίκο Παπαδόπουλο, εδώ τώρα ο Γρηγορίου έχει βάλει και αυτό τον εαυτό του στο τραπέζι. Ο Άρης τελειώνει μια σεζόν από την πέμπτη θέση. Τελειώνει με έναν τρόπο κάπως πιο normal, πιο φυσιολογικό. Δηλαδή να υπάρχουν center forward που σκοράρουν. Ο Καντεβέρ για παράδειγμα
Έκανα πολύ καλό φινάλε στη σεζόν. Κάλιστα βέβαια εδώ ο Άρης μπορεί να πει ότι ήταν και άτυχος, καθώς ο τραυματισμός του Καντεβέρε του στέρισε και νωρίτερα, γιατί ο Καντεβέρε ήταν από το προηγούμενο καλοκαίρι, του στέρισε και νωρίτερα τη συμμετοχή. Και μένει να φανεί πώς θα πάει ο Άρης στην επόμενη μέρα, σε μια σεζόν βέβαια αποτυχημένη. Δεν έδωσε κάτι, δεν είχε έναν στόχο υλοποιήσιμο, δεν πλησίασε σε κάποιον στόχο, φαινόταν μονίμως να κυνηγάει πρωτίστως το καλό του πρόσωπο, δηλαδή να κυνηγάει να βρει έναν τρόπο σύμφωνα με μια μέθοδο που θα τον κάνει να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο καλός. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του Άρη στη σεζόν, πάλι με αλλαγές προπονητών, πάλι με έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό νωρίς, πάλι με τα αποτυπώματα και ξέρεις της προετοιμασίας, αυτό το κομμάτι που θα πρέπει να προετοιμαστείς για ένα παιχνίδι νωρίς στη σεζόν, το οποίο όμως είναι επίσημο και έχει τη δική του σημασία. Αυτό θα σου αφήσει αποτύπωμα, όλα αυτά ο Άρης τα οποία τα βίωσε για τα προηγούμενα και προηγούμενες σεζόν, τα βίωσε και αυτήν. Η διαφορά των προηγούμενων σεζόν με αυτήν είναι ότι ο Άρης τώρα δεν είναι στην Ευρώπη. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ δεν είναι στη δεύτερη θέση, δηλαδή δεν έχει το Champions League. Ο Άρης δεν είναι στην Ευρώπη. Μερικές φορές το μεγάλο θέλω του να δημιουργήσεις μια διαφορετική προς το καλύτερο ομάδα για την επόμενη μέρα δεν θα στο δώσει η ανάγκη το να είσαι. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ παίζει, παιδί μου, ότι έβγαινε στο Champions League, έπαιρνε την δεύτερη θέση, αυτή η πίεση της συμμετοχής στην προκριματική φάση του Champions League θα δημιουργούσε την ανάγκη μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής ομάδας. Πιθανότατα η λογική λέει πως ναι. Αλλά η ερώτηση έρχεται αυτόματα. Γιατί τώρα που ο ΠΑΟΚ απέτυχε να μην είναι επί 10 η απέτηση να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα ικανή και άξια για να επιστρέψει στην κορυφή, παράδειγμα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τι διαφορά δηλαδή, τι διαφορετικό είναι το βάρος που πέφτει της ευθύνης σε αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις? Για μένα είναι τουλάχιστον ίδιο, και επειδή η αποτυχία σε κάνει να θες και δικαίως να σου ζητάνε περισσότερα πράγματα, και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ και στην περίπτωση του Άρη, αν ο Άρης δηλαδή έβγαινε στην Ευρώπη, αυτό ήταν το, ας πούμε, κριτήριο για να δημιουργήσει καλύτερη ομάδα? Ή τώρα που απέτυχε και δεν είναι ούτε στην Ευρώπη, είναι επί 10 μεγαλύτερη απέτηση? Οι άλλες κερκίδες το φωνάζουν στο Κλέας Βικελίδης. Επί 10 είναι μεγαλύτερη απέτηση ο Άρης να δημιουργηθεί, να γίνει καλύτερος την επόμενη μέρα. Οπότε, είτε έτσι είτε αλλιώς, τα θέλω είναι μεγάλα και γράφονται με κεφαλαία γράμματα.

0: Τώρα, στα play-offs αυτό το 5-8, εχθές έτσι όπως πήγε το παιχνίδι του Άρη με το Λεβαδιακό, φαινόταν ότι έδινε κίνητρο. Έστω αυτό το για το ονόρε που λέμε, η κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Ήταν ένα ωραίο μάτς αυτό που πήγε στο Κλεάς Βικελίδης. Με δύο ομάδες να προσπαθούν για το καλύτερο, για να πάρουν την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός τόσο άλλος και η έκτη θέση την οποία τερματίζει είναι η καλύτερη του στη σεζόν, αλλά σκεφτείτε πόσες αγωνιστικές ήταν τέταρτος και πόσο, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός πάσχιζε στο τέλος, τον ξεπέρασε, τον άφησε πέμπτο, και ο Λεβαδιακός για πρώτη φορά από την ώρα που άρχισαν τα playoffs έπεσε στην έκτη θέση με την τελική κατάταξη με την ισοβαθμία να είναι υπέρ του Άρη, γιατί τα προηγούμενα τρία παιχνίδια μεταξύ των δύο ήταν ισόπαλα. Στο τέταρτο παιχνίδι ο Άρης νίκησε. Άρα αμέσως, χωρίς να είσαι καθηγητής μαθηματικών, καταλαβαίνεις ότι τα μεταξύ τους αποτελέσματα βγάζουν νικητή τον Άρη που παίρνει την πέμπτη θέση. Τώρα για τα play-outs, ο υποβιβασμός για την ΑΕΛ και για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός θα κρατήσει στο τέλος της σεζόν μια τεράστια προσπάθεια που έκανε για να μείνει στην κατηγορία, με τους βαθμούς που συγκέντρωσε, με τη συχνότητα συγκέντρωση των βαθμών να μην είναι ανάλογη στην κανονική διάρκεια της σεζόν, γιατί αν ήταν τότε η ομάδα των σερών τώρα θα ήταν στην κατηγορία και μάλιστα με άνετη παραμονή, αν δηλαδή αυτό που έκανε στα play-out το έκανε νωρίτερα, θα είχε εξασφαλίσει την παραμονή. Αλλά δυστυχώς για τον Πανσεραϊκό η έδρα του ήταν αυτή που του στέρισε περισσότερους βαθμούς. Δεν κέρδισε ούτε χθες με τον Πανετολικό. Δεν πήρε νίκη στις Σέρες. Τις νίκες που πήρε τις πήρε εκτός έδρας. Αγχώθηκε. Δεν είχε τις στιγμές των παιχνιδιών υπέρ του. Εκτός έδρας έκανε τις φάσεις που έκανε, κατάφερε να τις κάνει πιο εύκολα γκολ. Στις Σέρες δεν το κατάφερε αυτό, γιατί και στις Σέρες και στα εντός έδρας παιχνίδια έκανε φάσεις. Η εξήγηση όποια και αν είναι, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Η έδρα του Πανσεραϊκού δεν τον βοήθησε, του έδωσε βαθμούς. Και αυτό δεν είχε κάνει με τον κόσμο. Ο κόσμος στήριξε, δίπλα ήταν, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Έχει να κάνει με την καταγραφή των γεγονότων. Αντίθετα, η ΑΕΛ στα play-outs ήταν σαν να μην κατέβηκε καθόλου. Ενώ μπήκε με πλεονέκτημα βαθμολογικό σε αυτό το έξτρα μίνι πρωτάθλημα απέναντι στον Αστέρα Σάκτορ και στον Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας Άκτορ έκανε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, ένα φοβερό ντεμαρά στο τέλος και εξασφάλισε την παραμονή και μάλλον άνετα. Θα μπορούσε δηλαδή, για παράδειγμα, αν είχε κερδίσει την Κηφισιά, να μην περίμενε καν το αποτέλεσμα του παιχνιδιού του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Αλλά ακόμη και έτσι, ο Αστέρας Άκτορ είναι στην κατηγορία ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανσεραϊκός πηγαίνουν σε μια κατηγορία πιο κάτω. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Για εσάς που ψάχνετε τώρα ένα ωραίο μέρος να πιείτε το ουζάκι σας, να πάτε με την παρέα σας, να απολαύσετε έτσι αυτές τις στιγμές που πάντα τις ζητάμε. Ένα ωραίο τσιπουράκι, ρε φίλε. Πού να πάμε, δεν λέμε στην παρέα, αλλά με ζεδάκι έτσι λίγο να καθίσουμε, να τα πούμε, να χαλαρώσουμε. Τσιρτσίρ Μεζέ, με δύο υπέροχα μαγαζιά και δυτικά, Καρολί και Δημητρίου 9 στον Εύοσμο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Με ζεδάκια, ψαρικά, κρασάκι, τσιπουράκι, ό,τι αγαπάτε, υπέροχες γευστικές δημιουργίες, θαλασσινά κρεατικά, τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θανάση Καζαμπάκας ήταν στην πρώτη, Γιάννης Τιτσιράπης ήταν στο production. Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Bet365 που και σήμερα η εκπομπή πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία της. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή συνέχεια στην ημέρα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ο τέος Πρωθυπουργός προανήγγειλε σήμερα την ίδρυση του κόμματός του για τις 26 Μαΐου, ενώ η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το δικό της κόμμα στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αργά για δάκρυα, σχολίασε την επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ενωμένη μετά το συνέδριό της που ολοκληρώθηκε χθες. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον οδηγό του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και που κόστησε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της στο άλλο όχημα με το οποίο συγκρούστηκε. Ο 44χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος που νοσηλευόταν φρουρούμενος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να έτρεχε με ταχύτητα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, αφού αναμένεται έντονη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σήμερα σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο από αύριο αναμένεται κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν απόψε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τροχέας, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 στα Μετέωρα. Και το ακραίο σενάριο ενός αεροπορικού Αρμαγεδόνα προετοιμάζεται η Ryanair εν μέσω της κρίσης καυσίμων αεροσκαφών, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας χαμηλού κόστους. Νομίζω ότι θα δούμε μερικούς από τους πιο αδύναμους αερομεταφορείς που ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν από τον πόλεμο να καταραίουν το χειμώνα, δήλωσε ο Νέιλ Σόραχαν. Τέλος, αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου κοινοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πακιστανική πηγή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, είπε η πηγή, όταν ρωτήθηκε αν θα χρειαστεί χρόνος για να γεφυρωθούν τα κενά, προσθέτοντας ότι και οι δύο χώρες συνεχίζουν να αλλάζουν τους στόχους τους. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
22: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
21: Πάτα και καμπανάκι.
22: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
21: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
25: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
27: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
26: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
28: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
26: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Βιτσιράπη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαλίδου και Ήλια Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 955 Gallop Direct. Εκεί για σας. Ερώτηση. Ποιος ευθύνεται για τη φετινή παταγώδη αποτυχία του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια του να αποτύχει και κόντρα στον Όφη στο κύπελο, ούτε πρώτη ούτε δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ποιος ευθύνεται για την παταγώδη αποτυχία του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια της ιστορίας του. 100 χρόνια είχαν διαφημιστεί, όχι φιέστε, σηκώθηκε ψηλά το μπαλόνι, φούσκωσε, δημιουργήθηκαν προσδοκίες, έμεινε το απόλυτο τίποτα. Ποιος ευθύνεται λοιπόν για αυτό το φετινό αγωνιστικό τηρουμένων των αναλογιών φιάσκο. 1. Ιβάν Σαββίδης. 2. Ρασβάν Λουτσέσκου. 3. Παίκτες του ΠΑΟΚ. Ποιος ευθύνεται περισσότερο, ευθύνεται ο Σαββίδης, ευθύνεται ο Λουτσέσκου ή ευθύνονται οι παίκτες? Τώρα που ήρθε η ώρα του ταμείου, τώρα που ο κάθε κατεργάρης κάθε στον πάγκο του, τώρα που ήρθε η ώρα του στιγνού απολογισμού, μπορούμε άφοβα να πούμε για τη φετινή παταγώδη αποτυχία, και τη λέω παταγώδη γιατί όταν λες 100 χρόνια δημιουργείς προσδοκίες, κατεβαίνεις με τα ελικόπτερα και λες να πάρουμε το θαύμα το να τ' άλλο και δεν έρχεσαι τρίτος 8 βαθμούς πίσω, τότε εδώ συγγνώμη υπάρχει θέμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν μείον 17 βαθμούς από την κορυφή, φέτος είναι 8 βαθμούς πίσω από τον κορυφή. Άρα αν θέλεις έναν ΠΑΟΚ πρωταθλητή και πηγαίνεις από ήττα σε ήττα, πρέπει να πεις συγγνώμη, εδώ κάτι κάνουμε λάθος, κάτι υπάρχει λάθος, φτάνει το μπλα μπλα, ήρθε η ώρα των έργων. Άρα το ερώτημα εδώ είναι ποιος ευθύνεται για την αποτυχία. 1. Ο Σαββίδης, 2. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, 3. Οι παίκτες, πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς πέφτει, έχει πέσει αυλαία στην αγωνιστική περίοδο, τώρα έρχεται η ώρα του ταμείου, του κοινικού απολογισμού και των ψυχρών αποφάσεων με κρύο αίμα. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε, γιατί υπάρχουν ειδήσεις που κυοφορούνται και τρέχουν. 1. Ρασβάν Λουτσέσκου. Μένει ή φεύγει. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Προηγήθηκαν επαφές, όλα θα κριθούν σε μία συνάντηση ανάμεσα στον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Ιβάν Σαββίδη. Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Και βέβαια, Λουτσέσκου θα ήταν το εύκολο θύμα να τα φορτώσουν όλα στην πλάτη, να βρουν ένα εξυλαστήριο θύμα, να πούν αυτός φταίει, να τον δείξουν, να τον κάνουν στην άκρη. Όμως, το πρόβλημα όχι δεν θα λυθεί έτσι, θα μεγεθυνθεί. Και εδώ πίσω από το κορυφαίο ερώτημα, μένει φεύγει ο Λουτσέσκου, μπαίνει και μία παράμετρος. Λουτσέσκου έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη. Ο ίδιος θα ήθελε να παραμείνει. Όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά και όλα θα ξεκαθαρίσουν ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου σε μία κουβέντα τετ-α-τετ των δύο ανδρών. Σε κάθε περίπτωση, αν Τσέσκου σε μία κουβέντα τετ-α-τετ των δύο ανδρών. Σε κάθε περίπτωση,

0: έλλειμμα, τις γκάφες, μια αδυναμία που ερχόταν να βάλει ο Λουτσέσκου τα στήθη του μπροστά. Άρα, ΠΑΟΚ χωρίς Λουτσέσκου είναι θέμα και μάλιστα τεράστιο. Ακούσατε από τον Γιώργο Ζαΐρη πριν από λίγο ένα πρόστιμο 100.000 ευρώ στους παίκτες, το οποίο ανακοίνωσε μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια ο Χρήστος Καρυπίδης. Η αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, μια αυτοκτονία, πως από 0-2 με Οσδόεφ και Μύθου κατορθώνεις να φύγεις με 2-2 και να χάσεις τη δεύτερη θέση. Με άνωθεν εντολή, ο Καρυπίδης ανακοίνωσε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Να είχαμε να λέγαμε. Ταυτόχρονα, σε μία απόφαση καψώνει για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους απαγορεύεται τις επόμενες 3 ημέρες να αποχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη. Το σημαίνει ότι όσοι είχαν ετοιμάσει αεροπορικά εισιτήρια ή ήθελαν να φύγουν για τις διακοπές, να πάνε πατρίδες, στις οικογένειές τους, θα πρέπει να παραμείνουν τις επόμενες 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Όμως, είτε με την έκφραση συγγνώμης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συγκέντρωσε χιλιάδες επικριτικά σχόλια από κάτω, είτε με τα πρόστιμα να γελάει ο κόσμος των 100.000 ευρώ, είτε με τις απαγορεύσεις επίσης ανέκδοτο, δεν φτιάχνει απολύτως τίποτα. Στον ΠΑΟΚ έρχεται και κάτι ακόμα. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Εσύ από εδώ που ήσουν δεξιά, κινήσου αριστερά. Εσύ από εδώ που ήσουν αριστερά, πήγαινε δεξιά. Εσύ που ήσουν λίγο μπροστά, έλα λίγο πιο πίσω. Και εσύ που ήσουν λίγο πιο πίσω, πήγαινε λίγο διαγώνια, βορειοδυτικά και εσύ έλα λίγο βορειοανατολικά. Όμως, έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. ΠΑΟΚ χρειάζεται γενναίες αποφάσεις και χρειάζεται να μπει γενναία το χέρι στην τσέπη, να γίνουν μεταγραφές, η ομάδα να ενισχυθεί και αν θέλεις να έχεις 3 στόχους θα πρέπει να έχεις ομάδα που να τρέχει και τους 3 στόχους. Γιατί όταν έχεις ομάδα, λες για 3 στόχους και έχεις ένα ρόστερ που με δυσκολία βγάζει το ένα, δεν σου φταίνε οι 3 στόχοι, φταίς εσύ που έβαλες 3 ενώ έχεις ένα ρόστερ για 1,5. Και βέβαια όλα αυτά έρχονται να σταθούν σε σύγκριση με αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα. Θα ακούσετε λίγο αργότερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο. Η ΑΕΚ έχοντας το δικό της γήπεδο τα τελευταία 4 χρόνια, 4 χρόνια μετράει η Άλουεν, η ΟΠΑ Παρένα, βαφτίστε τον όπως θέλετε, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ μετράει 4 χρόνια ζωής. Σε αυτά τα 4 χρόνια η ΑΕΚ πήρε 2 φορές το πρωτάθλημα. Και προσέξτε κάτι ακόμα, νέο γήπεδο σημαίνει περισσότερα έσοδα, σημαίνει περισσότερος κόσμος, σημαίνει προσέλκυση χορηγιών, σημαίνει πάρα πολλά. Η ΑΕΚ, θα ακούσετε τον Γιώργο Μάτζιο σε λίγο, φέτος έκοψε 1.520.000 εισιτήρια στην Άλουιν ή ο ΠΑΠ ή βαφτίστε τον όπως θέλετε αρένα. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ έκοψε λίγο περισσότερα από τα μισά, θα μας τα πει ο Γιώργος, περίπου 900, κοντά σε 900.000 εισιτήρια. Και προσέξτε, στην Αθήνα, μια και έκανε το δικό της γήπεδο, εδώ, δώσε μου τον Μουτσάκη, πάμε λίγο πίσω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάμε πίσω, είναι το 2022, πάει ΠΑΟΚ, εδώ λέει θα κάνουμε, δηλαδή ο κόσμος. Παιδιά, αποφασίστε και μετά προχωρήστε. Έχει ο κόσμος μπουκώσει από υποσχέσεις. Εδώ, δώσε μου το Μουτσάκη και το Δημογιάννη. Είναι το 2022. Όταν οι ίδιοι λένε το γήπεδο ξεκινάει, το 26 θα μπούμε μέσα.
1: Για τον κύριο Μουτσάκη. Είπε προηγουμένως για κάποιες οριμάσεις και ούτω καθεξής. Οικοδομική άδεια. Σε τι χρόνο πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμη? Σε πόσους μήνες?
2: Θεωρώ σε ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση του κόνσεπτ. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι του 23.
1: Μέχρι?
2: Μέσα στο καλοκαίρι του 23.
3: Θα.

0: Δώσε μου και τον κύριο Δημογιάννη. Όλα αυτά είναι το μακρινό 2022. Από τότε έχουν περάσει 4 χρόνια.
1: Ο στόχος μας είναι το 26 να είμαστε στο καινούριο γήπεδο. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Αρκεί όλοι, πέραν από την οικογένεια του ΠΑΟΚ που λειτουργεί συντονισμένα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, να κινηθούν προς αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, αυτά τα θα, ακούτε τον κύριο Δημογιάννη, λέει το 26 θα είμαστε μέσα στη Νέα Τούμπα, είναι ένας, λέει, ρεαλιστικός στόχος. Και προσέξτε, το ένα είναι το νέο γήπεδο. Νέο γήπεδο σημαίνει εφαλτήριο, σημαίνει αφετηρία μιας νέας εποχής, σημαίνει πηγή εσόδων, σημαίνει προστιθέμενη αξία στο γόητρο, το πρεστίζ, σημαίνει προσέλκυση χορηγιών, σημαίνει αναβαθμίζω την ομάδα, της δίνω υποδομές για να φύγει ψηλά. Και το ένα είναι το γήπεδο, το οποίο δεν προχωράει, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αλλά υπάρχει το προπονητικό κέντρο. Και εδώ, θυμάμαι, είναι 19 Ιανουαρίου 2024, Άγγελος Αναστασιάδης κάνει τη θεμελίωση με εντολή Σαββίδη του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ. Από τότε πέρασαν πάνω από 2 χρόνια.

0: Λοιπόν, θα το έχουμε και θα το παίξουμε σε λίγο και τη δήλωση του Άγγελου. Είναι 19 Ιανουαρίου 2024. Έχουν περάσει 2,5 περίπου χρόνια για το προπονητικό. Έγινε η θεμελίωση. Ακόμα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Προσέξτε κάτι. Κανένας δεν πιέζει κάποιον να κάνει κάτι. Όπως και ο ίδιος όταν υπόσχεται ότι θα το κάνει, χωρίς να δεχθεί πίεση από κανέναν, θα πρέπει να υλοποιεί τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις του απέναντι στον κόσμο. Εδώ είναι το 2024, έχουμε φτάσει το 2026 και λέει θα, μην το ξαναβάλεις, θα. Και πάμε παρακάτω. Άρα εδώ, για να προχωρήσεις, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να λύσεις και ζητήματα κεφαλαιόδου σημασίας, όπως είναι το γήπεδό σου, όπως είναι το προπονητικό κέντρο. Όταν στην Αθήνα ο Ολυμπιακός με το Μαρινάκι ετοιμάζει αναβάθμιση με αύξηση χωρητικότητας του Καραϊσκάκη, όταν η ΑΕΚ έχει το δικό της γήπεδο, όταν τον επόμενο χρόνο ο Παναθηναϊκός θα μπει στο Βοτανικό, εσύ μένεις δραματικά πίσω, μπουκώνοντας σε λόγια, σε υποσχέσεις ατέρμονες, χωρίς να υπάρχει πράξη. Άρα χάνεις πολύτιμο έδαφος. Θα τα δούμε όλα αυτά με το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και παραλαμβάνω, θα τα δούμε όλα. Κρατήστε το καυτό θέμα Λουτσέσκου 50-50 αυτή την ώρα. 50-50 η παραμονή Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος ενός διαζυγίου όταν ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Και καθώς αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα, αύριο, γιατί δεν μπορεί να τρέχει ο ΠΑΟΚ διαφορετικά και περιμένουμε και αλλαγές στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα ανακοινωθούν και αυτές. Έχουμε ένα ακόμα θέμα το οποίο μπορεί να έχει κατάληξη σήμερα. Μιχάλης Γρηγορίου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σήμερα κρίνεται η παραμονή του, όπως είπε ο ίδιος. Ακούσατε τον Γιώργο Στράντζαλη, ο οποίος έδωσε ρεπορτάζ βήμα-βήμα, με ψυχρή ματιά, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πώς οδηγούμαστε χέρι-χέρι να πάει ο Καρυπίδης με τον Γρηγορίου. Και όχι τώρα, από την προηγούμενη εβδομάδα και πριν 10 μέρες, παρακολουθούσαμε όλη αυτή την εικόνα, κόντρα στα όλα όσα διαδίδονταν δεξιά και αριστερά. Γιώργος Στράντζαλης έδωσε τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση Γρηγορίου, ο οποίος μετά την νίκη του Άρη απέναντι στο Λεβαδιακό αποκάλυψε ότι σήμερα Δευτέρα κρίνεται η παραμονή του.
1: Έχω τοποθετηθεί από την Τετάρτη ότι ουσιαστικά έχει γίνει μια προεργασία με τη διοίκηση. Οτιδήποτε θα το γνωρίζουμε αύριο καλύτερα στο 100%. Από εκεί πέρα, εάν και εφόσον συνεχιστεί η συνεργασία μου, δεν χρειάζεται να πω ότι την επόμενη μέρα του Άρη τη σκέφτομαι έτσι όπως θα πρέπει να είναι ο Άρης. Αγωνιστικά μιλάω πάντα έτσι. Ένας Άρης που θα πρέπει να είναι κυρίαρχος στα παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Ένας Άρης που θα πρέπει να διεκδικεί καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας Άρης που θα πρέπει να έχει σαν στόχο την κατάκτηση του κυπέλλου. Και γενικά ένας Άρης ο οποίος μπορεί, και πιστέψαμε ότι μπορεί, να κάνει πολύ καλά πράγματα. Και το εννοώ το μπορεί. Από διάφορα, από λογικά και από διάφορα περί οργάνωσης, περί και όλα αυτά προφανώς και αποτελούν ένα σταθερό παράγοντα για επίτευξη στόχων έτσι όπως το έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Κατ' εμέ θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πολύ καλά πράγματα στον Άρη και να επανέλθει σε πολύ καλές θέσεις στην βαθμολογία που θα οδηγούν κάπου πολύ καλά, όχι μόνο την πέμπτη θέση, αρκετά παραπάνω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος του Άρη έχει ποδοσφαιρικό πολιτισμό, έχει μάθει ο κόσμος του Άρη ένα συγκεκριμένο μοτίβο παιχνιδιού. Θέλω να το ευχαριστήσετε.
0: Λοιπόν, φτάνει η ΝΑΒ με Γρηγορίου. Όλο το ρεπορτάζ από Γιώργο Στράντζαλη σε λίγο. Και καθώς είναι η ώρα του μένεις φεύγεις, ρεπορτάζ και από τον Κυριάκο Θωμαίδη αργότερα για την ΚΕΔ, μένει φεύγει ο Λανουά. Εσείς μπορείτε να μην ενδιαφέρεστε, αλλά ξέρετε πόσο πολύ ενδιαφέρονται οι ομάδες για το μένει φεύγει ο Λανουά. Και προσέξτε, απόδειξη ότι η Ηλιόπουλος σε μια προσωποκεντρική φιέστα χθες τίτλου με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τους πανηγυρισμούς από την ΑΕΚ, ακόμα και τώρα μίλησε Δώστε μου καλύτερα αυτό με παρθενογέννης και τα λοιπά.
2: Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα ολόδε κατιών που ήταν το Βατζηλίκη. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
0: Τα Βατζηλίκη και για παρθένες και παρθενογέννηση μίλησε ο Ηλιόπουλος μέσα στη φιέστα. Δείτε πόσο πολύ όλοι ενδιαφέρονται για την διαιτησία. Επειδή ενδιαφέρονται πάρα πολύ, κυρία Κωστομαίδης θα μας πει σε λίγο αν θα έχουμε αλλαγές και τι είδους αλλαγές. Εσάς μπορεί να μην σας ενδιαφέρει τόσο. Οι παράγοντες όμως καίγονται. Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: Μετροπολής!
6: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: Allwin. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρί.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Να πω και κάτι, δεν απαντάω ποτέ, αλλά να απαντήσω και σε κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο ή στέλνουν μηνύματα. Όταν ο ΠΑΟΚ επίσημα λέει θα κάνω το νέο μου γήπεδο, δώσε μου το Δημογιάννη, λέει θα κάνω το νέο μου γήπεδο το 2022, το λέει, και θα είμαστε έτοιμοι το 2026.
1: Ο στόχος μας είναι το 26 να είμαστε στο καινούριο γήπεδο. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Αρκεί όλοι, πέραν από την οικογένεια του ΠΑΟΚ που λειτουργεί συντονισμένα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, να κινηθούν προς αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό έχει υποθεί επίσημα σε συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το 2022. Και προσέξτε τώρα. Από τότε έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Την ίδια στιγμή η Αθήνα αποκτά με την ΑΕΚ το δικό της γήπεδο και ο Παναθηναϊκός αποκτά το δικό του γήπεδο και ο Ολυμπιακός επεκτείνει σε χωρητικότητα αυτό που έχει ήδη. Και εγώ σας ρωτάω, να μην πω τίποτα? Να πω, εντάξει, δεν πειράζει. Είμαστε 4 χρόνια μετά και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Να μην πω. Αν πάμε το 2030 και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, να πω. Το 35, το 40, το 2050, πότε πρέπει κάποιος να πει μισό λεπτό? Εδώ είχατε πει πριν από 4 χρόνια ότι θα υπάρχει και θα μπούμε μέσα σε ένα νέο γήπεδο. Παρά τις δεσμεύσεις, παύλα υποσχέσεις, αν και έχουν περάσει 4 χρόνια και έχει εκπνεύσει η διορία που εσείς βάλατε στους εαυτούς σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Παίζουμε ακόμα στην Τούμπα και θα παίζουμε και το 2027. Άρα δεν πρέπει κάποιος να πει μισό λεπτό, εδώ τι γίνεται? Και προσέξτε κάτι, επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε για να σωπαίνουμε. Εμείς εδώ είμαστε για να έχουμε το θάρρος της γνώμης. Και το Μετρόπολης έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, όπως και οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το θάρρος της γνώμης. Γιατί όταν κάνεις κριτική γίνεσαι δυσάρεστος. Όταν λες πάντα ναι γίνεσαι ένας συμπαθέστατος yes man. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Μας πετάνε έξω από συνεντεύξεις τύπου, μας κλείνουν τις πόρτες, μας κλείνουν τα μικρόφωνα, μας αφήνουν έξω. Και δεν καταλαβαίνουν ένα πράγμα, ότι είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώς, εμείς είμαστε εδώ γιατί λογοδοτούμε σέναν, δεν λογοδοτούμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εμείς λογοδοτούμε πρώτα στη συνείδησή μας και στη συνέχεια λογοδοτούμε στον ακροατή που ακούει. Και εγώ ρωτάω, αν έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και την επόμενη χρονιά, το 27, συνεχίζεις να παίζεις εδώ, άρα εγώ δεν πρέπει να πω τίποτα? Μα πιστεύω ότι πρέπει να πω. Να πω μισό λεπτό, ελάτε εδώ, το 22 μας το είπατε, έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Γιατί αν δεν πω, θα είμαι υπόλογος. Ένα, απέναντι στη συνείδηση. Δύο, απέναντι στους ακροατές, στους οποίους δεν μπορώ να κοιτάω στα μάτια. Και εδώ είμαστε για τα δικαιώματα, τα δίκαια αιτήματα των ομάδων της πόλης, όταν η Αθήνα ξεφεύγει. Όταν εκεί ξεφεύγουν, τι να πω, εντάξει, παιδιά, περάζει, πάμε για το 2030, δεν μιλάμε τίποτα. Και άμα το 30, πάμε στο 35, και αν δεν γίνει το 35, πάμε στο 40. Το λέω για αυτούς τους λίγους που στέλνουν μήνυμα ή που παίρνουν τηλέφωνο. Και δεν είναι μόνο το γήπεδο. Θα ακούσεις λίγο τον Γιώργο Μάτζιο. 1,5 εκατομμύρια εισιτήρια έχει κόψει η ΑΕΚ στα 4 χρόνια και πήρε 2 πρωταθλήματα στο νέο της γήπεδο, στην Αγία Σοφιά. Και πάμε και στο προπονητικό κέντρο. Πάμε, είναι το μακρινό 2024, 19 Ιανουαρίου. Άγγελος Αναστασιάδης πηγαίνει με εντολή Σαββίδη και θεμελιώνει το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Από τότε, αυτό που θα ακούσετε, περάσανε 2 χρόνια και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
2: Θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Σαββίδη. Εκείνο που έχω να πω και να μεταφέρω είναι οι ευχαριστίες προς όλους αυτούς οι οποίοι για ένα χρόνο περίπου και παραπάνω προσέφεραν στο να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος για την ΠΑΕΠΑΟΚ και από καρδιάς τους ευχαριστεί. Εγώ εκείνο που θέλω να πω προσωπικά είναι ότι για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής αυτό και από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος το κάνει πραγματικότητα, εγώ είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ με λόγια να εκφράσω το τι αισθάνομαι. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για το χώρο αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει στόχο να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο με τους δικούς του, με το δικό του σκεπτικό, το οποίο είναι έντιμο, χωρίς μπερδέματα, χωρίς παρενέργειες άσχημες. Και αυτό πρέπει να το τονίσω εγώ, αυτό. Ένα χρόνο τώρα που προσπαθούμε με τους συνεργάτες μου και με τη βοήθεια όλων αυτών οι οποίοι προσέφεραν, καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ καθαρές σκέψεις. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά για την Ελλάδα. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω δυστυχώς, θα μεταφέρω όταν πήγαμε να παίξουμε στα Ιεροσόλυμα το τι μου είπε ο Σεβασμιότατος εκεί Ιεροσολύμων. Δυστυχώς αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι με την Εκκλησία, είναι με το Θεό, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να τον μειώσουν, να περάσουν διαφορετικά μηνύματα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Αναστασιάδη, δεν θέλω να βάλω το θα εδώ, γιατί δεν κολλάει απέναντι σε μια υπόσχεση. Εδώ είναι 19 Ιανουαρίου του 2024. Καθώς έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και ακούμε μόνο λόγια, κάποιος πρέπει να πει: μισό λεπτό, παιδιά. Εδώ μας λέτε, εδώ και δύο χρόνια, ότι αυτό το πράγμα θα ξεκινήσει και θα είναι ολοκληρωμένο και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Με αυτό τι γίνεται? Αν δεν κάνεις κριτική, δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα. Πρέπει να κάνεις την κριτική. Και αν είναι να κάνεις, πρέπει να πεις τα πράγματα με το όνομά σου, με τα όνομά τους. Αν δεν τα πεις με το όνομά τους, μην μιλάς καθόλου. Κάθισε, πιέσαι ένα καφέ, πήγαινε στην παραλία, δες στη θάλασσα, θα είσαι μια χαρά. Όταν μιλάς, πρέπει να μιλάς. Μισόλογα, υπεκφυγές, ωρεοποίηση της ανυπαρξίας δεν χωράει εδώ. Και προσέξτε τώρα, πάμε, γιατί εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει μία άποψη, ο καθένας να έχει την άποψή του, η προσέγγιση πάντα είναι υποκειμενική, όμως υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά δεδομένα. Και όταν χτίζεις μία ομάδα, οι υποδομές είναι το α και το ω. Γιατί οι υποδομές αποτελούν θεμέλιο διαρκείας, θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις για δεκαετίες οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να αποτελεί ένα πυροτέχνημα, μια φωτοβολίδα σε σκοτεινό ουρανό. Όταν όμως έχεις υποδομές, έχω καινούριο γήπεδο, μετράει. Ορίστε νέο προπονητικό κέντρο με αυτές τις συνθήκες, μετράει. Γιατί όποιος κι αν είναι, έχει συνθήκες για να δουλέψει. Πας σε μια δουλειά και σου λέει: ορίστε και το γραφείο σου, ορίστε το υπολογιστή σου, το τηλέφωνό σου, να και να αρκοντήσω να δροσίζεσαι, ορίστε και ένα ψυγείο να βάζεις το νερό σου. Τι σημαίνει αυτό? Συνθήκες εργασίας για να αποδώσεις το maximum των δυνατοτήτων σου. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει μεγενθυμένο σε οποιαδήποτε δουλειά τώρα και στο ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μάτζιο τώρα που είναι στην γραμμή για να δείτε πώς πάμε τώρα σε αντικειμενική προσέγγιση των πραγμάτων. Καλησπέρα, Γιώργα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι τα δύο στοιχεία, Γιώργο, που έχουν οι τρεις ομάδες των Αθηνών στο Big Four, γιατί θα έχει το δεύτερο και ο Παναθηναϊκός προσεχώς. Το Γενάρη μπαίνει στο Βοτανικό, οπότε θα έχουν και νέα γήπεδα και θα έχουν παίξει στο Champions League. Είναι δύο πράγματα τα οποία προς το παρόν ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει. Και η αφορμή για το ρεπορτάζ που θα αναφέρουμε τώρα αποτέλεσε αυτή η πολύ ωραία εικόνα χθες από την Κοσμοτέ TV με drone από την εικόνα της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία ήταν κατάμεστη στη Φιέστα και είχε άλλο τόσο κόσμο έξω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει αυξήσει πάρα πολύ τα έσοδά της με το νέο γήπεδο, με τα εισιτήρια να εκτοξεύονται. Τα νούμερα είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας, δεν αμφισβητούνται δηλαδή. Η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την τετραετία έχει κόψει 1.536.088 εισιτήρια. Την ίδια ώρα, την ίδια τετραετία, ο ΠΑΟΚ έχει κόψει 922.012 εισιτήρια, δηλαδή περίπου 600.000 και κάτι λιγότερα. Και την ίδια ώρα, μιλάμε τώρα για Τούμπα και Φιλαδέλφια, η διαφορά, Γιώργο, μεταξύ τους είναι περίπου 2.000 θέσεις χωρητικότητα. Δεν είναι ότι μιλάμε για το Χαριλάου ή το κήπο του Μακεδονικού με τη Νέα Φιλαδέλφια και είναι μεγάλη η διαφορά χωρητικότητας, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε δύο γήπεδα που πάνω κάτω έχουν και την ίδια χωρητικότητα. ακόμα και το Καραϊσκάκης που έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, 1.513.000, δηλαδή οι φίλοι της ΑΕΚ στο νέο γήπεδο ξεπέρασαν κατά πολύ τον ΠΑΟ, ξεπέρασαν και τον Ολυμπιακό. Και αν κάποιος βιαστεί να πει, έλα μωρέ, εντάξει, μπορεί να είναι και συγκυριακό, θα του πω ότι η ΑΕΚ την πρώτη χρονιά στο νέο γήπεδο έκοψε 495.000 και την αμέσως προηγούμενη σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί έπαιζε στο ΆΚΑ, που είχε μεγαλύτερη χωρητικότητα, έκοψε 150. Δηλαδή έκοψε λιγότερο από το 1 τρίτο. Για να αντιληφθούμε το πόση δυναμική μπορεί να δώσει σε ένα κλαμπ ένα νέο γήπεδο. Είναι νούμερα τα οποία δεν αμφισβητούνται και προφανώς τη δυναμική του κλαμπ τη δίνει το νέο γήπεδο, τη δίνουν τα μαγαζιά και οι χώροι που είναι γύρω από το νέο γήπεδο, για να μπορέσει η ομάδα να έχει κάποια παραπάνω έσοδο και να μπορεί ο Ηλιόπουλος, ο Μελισανίδης και ο κάθε ιδιοκτήτης να δίνει πολύ πιο εύκολα τα 5 εκατομμύρια για να φέρει το Βάργκα, τον πρώτο σκόρερ της Εθνικής Ουγγαρίας, τον Γενάρη. Δηλαδή, είναι, αν το απομονώσουμε, Γιώργο, και από τα πλαίσια της ιδεολογίας που ένας οπαδός πάντα θέλει ένα νέο γήπεδο, του αρέσει πάρα πολύ, αν το βάλουμε και δηλαδή και σαν εταιρεία, το Champions League και το νέο γήπεδο είναι τα δύο πολύ πολύ βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει ένα κλαμπ εάν θέλει να μεγαλώσει οικονομικά. Εάν δεν πας στο Champions League να πάρεις 40 εκατομμύρια, εάν δεν κάνεις νέο γήπεδο, να έχεις αύξηση στα εισιτήρια, στα διαρκεία, στους εμπορικούς χώρους κλπ, θα είσαι στάσιμος και θα αναγκάζεται ο κάθε Σαββίδης αύριο μεθαύριο να κάνει αυξήσεις με το κεφαλαίο, να βάζει χρήματα από την τσέπη του και να μην μπορεί να είναι η ομάδα αυτάρκης. Κάτι το οποίο το έχει δηλώσει και ο ίδιος όταν είχε έρθει για πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ. Είναι πράγμα το οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται και είναι και ένας καημός μαζί με το Champions League του κόσμου του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει νομίζω κανείς οπαδός του ΠΑΟΚ που να μην θέλει η ομάδα του να κάνει νέο γήπεδο.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζη, ο οποίος μιλάει πάντα με τη γλώσσα των αριθμών αντικειμενικά. Προχωράμε. Σας έδωσα πριν ότι είναι 50-50 η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Θα κριθεί στη συνάντηση, στην επαφή μάλλον, Λουτσέσκου με Ιβάν Σαββίδη. Και πάμε γρήγορα σε Γιώργο Κούτσι να ζητήσω direct την άποψή του για παραμονή ή ενδεχόμενη αποχώρηση Λουτσέσκου. Τι σημαίνει το ένα, τι θα σημαίνει το άλλο. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Σε πάω στα βαθιά κατευθείαν.
4: Ναι. Κοίταξε, σε αυτό το ερώτημα που έθεσες, αν ήταν δηλαδή ας πούμε στο χέρι μου, φυσικά και θα κράταγα τον κύριο Λουτσέσκου.
0: Άρα λέει ο Κούτσης, αν ήμουν εγώ Σαββίδης θα τον κρατούσα εδώ και τώρα. Οπότε εγώ πρέπει να ρωτήσω γιατί να τον κρατήσεις.
4: Πρώτον, γιατί είναι πιο πετυχημένος προπονητής.
0: Ναι.
4: Δεύτερον, γνωρίζει πολύ καλά το τι σημαίνει ΠΑΟΚ,
0: ναι,
4: και πώς πρέπει να διαχειριστεί όλο αυτόν τον οργανισμό.
0: Ναι.
4: Πάντοτε έχει μια ανταγωνιστική ομάδα. Το ότι δεν πήρε ας πούμε κάποιον τίτλο φέτος δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει του χρόνου. Δεν ήταν δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος είναι ανεπαρκής. Λάθη έγιναν οπωσδήποτε, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένας ικανότατος προπονητής και θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει. Αν πάει σε μια άλλη επιλογή, ναι, θα χρειαστεί χρόνο, ναι, ο επόμενος προπονητής,
0: ναι,
4: μέχρι να προσαρμοστεί, να δει το ελληνικό γίγνεσθε, το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, το τι σημαίνει, αυτό θα του πάρει χρόνο ενδεχομένως λίγο να του κοστίσει. Συνεπώς θα πρότεινα δηλαδή να ο κ. Λουτσέσκου να παραμείνει.
0: Ναι. Πιστεύεις θα ήταν απώλεια αν φύγει ο Λουτσέσκου, ο οποίος ξέρεις τι, έχω την αίσθηση ότι δεν παίζει μόνο το ρόλο του προπονητή. Καλύπτει πάρα πολλά κενά τραγικά που έχει ο ΠΑΟΚ, είτε στον τομέα της επικοινωνίας, είτε της οργάνωσης, είτε διοικητικά, είναι πάντα εκεί.
4: Ναι. Το ότι δίνει μια βοήθεια προφανώς εφόσον το αναφέρεται, αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια το νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις, έτσι. Αν αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο εκεί πέρα, προφανώς κάτι θα του ξεφεύγει στο αγωνιστικό. Εγώ μιλάω όμως στο αγωνιστικό και τον κρίνω μόνο σαν προπονητή. Και ξαναλέω, είχε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, η ομάδα ήταν ανταγωνιστική, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο που είναι από μερικούς μήνες. Παίκτες οι οποίοι ας πούμε είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη διαδικασία των play-off, δεν ήταν στην κατάσταση που θέλανε και οι ίδιοι αλλά και ο κ. Λουτσέσκου, και γι' αυτό είχε αυτή την εικόνα ο ΠΑΟΚ. Και από χαζομάρας μου επιτραπεί και η έκφραση, δεν πήρε την δεύτερη θέση παρόλο που δεν το άξιζε, έτσι, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, να λέμε και την αλήθεια. Mm-hmm. Δεν άξιζε ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση, δηλαδή με την εικόνα που είχε, ας πούμε, στα play-off. Αλλά παρόλα αυτά όμως ήταν μια ανταγωνιστική ομάδα και θα πρέπει να συνεχίσει.
0: Γιώργο, δεν να σου πω κάτι, συγχώρεσαι με που το λέω. Με εντυπωσιάζει αυτό που λες, γιατί εσύ ζεις εδώ και λες, θα γίνεις δυσάρεστος τώρα και λες ο ΠΑΟΚ δεν άξιζε τη δεύτερη θέση. Κι όμως το λες.
4: Ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, αλλά η εικόνα του, η εικόνα, δηλαδή αν κλείσει τα μάτια κάποιος, ναι, και σκεφτεί όλα τα παιχνίδια που έκανε ο ΠΑΟΚ στα play-off, ναι, τερματίζοντας τρίτος, ένας λογικός άνθρωπος θα πει ναι, ήταν δίκαια η θέση που κατέκτησε, η τρίτη θέση. Διαφωνείς?
0: Όχι, έχεις δίκιο. Πρόστιμο 100.000 ευρώ μετά το τέλος του αγώνα στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχεις κάποιο σχόλιο?
4: Εντάξει. Δεν νομίζω τώρα. Αυτό δεν ξέρω τώρα γιατί, ας πούμε, έγινε. Το θέμα ήταν ότι ήταν μια σημαντική χρονιά την οποία δεν συνδυάστηκε με κάποιον τίτλο. Τώρα 100.000 ευρώ, ας πούμε, σαν πρόστιμο, δεν ξέρω αν έχει κάποια αξία ή κάποιο, ας πούμε, έτσι, κάποιο μάθημα, γιατί δεν υπάρχει συνέχεια. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια άλλα παιχνίδια έτσι ώστε να συνετιστεί ο ποδοσφαιριστής ή τέλος πάντων να είναι ένα μέτρο πίεσης για τα επόμενα παιχνίδια. Θα θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν έχει αυτό κάποια λογική. Αν δεν έβαζε πρόστιμο, τι θα άλλαζε, δηλαδή αυτό θέλω να...
0: Και πρόσθε κάτι, αν βάλεις πρόστιμο στους παίκτες, το 100.000 ερώτημα, τι θα βάλεις στον εαυτό σου? Το ψάρι λέει βρωμένο από το κεφάλι. Άρα εσύ όταν βάζεις τους παίκτες πρέπει να ξεκινήσεις την αυτοκριτική πρώτα από σένα, όποιος κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι.
4: Ναι, το πρόστιμο έχει ένα μέτρο πίεσης. Ότι ξέρεις κάτι, έχουμε ακόμα 4-5 παιχνίδια, σας δίνω το πρόστιμο, κοιτάξτε να συγκεντρωθείτε, να αφοσιωθείτε στη δουλειά σας, αυτό, γιατί θα υπάρξουν, ξέρω, κάποιες κυρώσεις. Mm-hmm. Τώρα έχει τελειώσει, δεν έχει κάτι, δεν έχει κάποια ουσία δηλαδή το πρόστιμο. Mm-hmm. Ωραία, θα πληρώσω κάθε παίκτη, λέμε από 5-6 χιλιάρικα πόσο θα είναι, ας πούμε, τον καθένα, πόσο το αναλογεί.
0: Τίποτα. Και το άλλο, απαγόρευση, αυτό που πρέπει να καψώνει στους παίκτες, να μην φύγουν από τη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες 3 μέρες. Απαγόρευση στο να φύγουν. Γιατί ξένιξες τελείως. Δεν μπορεί σήμερα, αύριο να φεύγουν, να πάνε στα σπίτια τους, οικογένειές τους, διακοπές τους, ο καθένας όπου θέλει.
4: Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Και αυτό δεν είναι σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτή τη στιγμή, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συγκεντρωθεί, να πει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Αυτό, εκεί πρέπει να αφοσιωθεί, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, mm-hmm, αν θα ενισχυθεί με κάποια στελέχη που πραγματικά τα έχει ανάγκη. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει, εκεί πέρα θα πρέπει να εστιάσει και όχι πώς θα τιμωρήσει.
0: Γιώργο, και επίσης δεν ξέρω, γιατί πάμε μπροστά σε αλλαγές. Φαντάσου τώρα, αν πέρσι τον Κωνσταντέλια τον σταματήσαμε ενώ τον είχαν πάει αεροδρόμιο για να τον δώσουν και ο κόσμος σταμάτησε την πώλησή του. Νομίζω ότι φέτος, αν έρθει κάποια πρόταση, δεν θα υπάρξει η ίδια κατάληξη.
4: Εξαρτάται την πρόταση. Αν τώρα, ας πούμε, κάνουμε έτσι εντός αγωγικών μια καφενειακή κουβέντα και ναι, πούμε ότι αν, ας πούμε, έρθει μια πρόταση με 15 εκατομμύρια και θέλει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ να το δώσει, δεν θα πράξει καλώς. Ναι. Αν έρθει μια πρόταση η οποία είναι 30-40 εκατομμύρια και τον δώσει, θα είναι, ναι, μια κίνηση καλή. Είναι κρίμα αυτός ο ποδοσφαιριστής, mm-hmm, να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που και εκεί θα αναδειχθεί. Και εκεί θα ξεδιπλώσει το ταλέντο του, θα έχει μεγαλύτερη προβολή και αυτό θα είναι καλό και για τη χώρα μας. Mm-hmm. Συνεπώς, μακάρι το παιδί να πάει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από το δικό μας. Και εκεί θα κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Μάλιστα. Άρα προβλέπουμε ένα καλοκαίρι για να δούμε πώς θα κυλήσει για τον ΠΑΟΚ, Τζόρτζ. Πώς θα κυλήσει, είπες αλλαγές, έχει πολλά θέματα ανοιχτά.
4: Ναι, αυτό που πρέπει να κάνει, όχι αλλαγές, να ενισχυθεί. Δηλαδή, να μείνουν αυτοί που είναι τώρα ήδη, ή τέλος πάντων να κάποιοι να είναι επαρκείς ενδεχομένως, να υπάρξουν και κάποιες ελάχιστες αλλαγές, θα πρέπει να ενισχυθεί με στελέχη, mm-hmm, κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Θα πρέπει να πάρει έναν αναγνωρισμένο, ας πούμε, τεχνικό διευθυντή, ένα αθλητικό διευθυντή. Θα πρέπει δηλαδή λίγο αυτά τα θέματα να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Για να δούμε.
4: Και με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί και το αγωνιστικό του. Υπάρχουν ικανά άτομα, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, ικανά, ξέρεις, είναι ο τρόπος λειτουργίας που υπάρχει μέσα. Το να σε πάρω εγώ εσένα και να μην μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις, και αυτό είναι θέμα.
4: Κοίταξε, όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, αν δεν έπαιρνε, ας πούμε, το πρωτάθλημα ΑΕΚ, και αυτό θα ήταν, ας πούμε, στο στόχαστρο.
0: Έχεις δίκιο. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο
4: δίκιο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μένει, Γιώργο. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι. Όπως και εμείς προπονητές, δεν κρινόμαστε από τη δουλειά μας. Κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να έχουμε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και mm-hmm. η κριτική ενός αποτελέσματος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Γιατί το αποτέλεσμα σκεπάζει τα πάντα.
0: Mm-hmm. Γιώργα ρε, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Φίλε μου, καλή υγεία σου εύχομαι, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, το γκάλουπ έχει πάρει φωτιά. Το ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται για τη φετινή παταγώδη αποτυχία του ΠΑΟΚ. Ένα ο Σαββίδης, δύο ο Λουτσέσκου, τρία οι παίκτες. Instagram stories Μετρόπολης 1.55. Και καθώς σας είπα ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου 50-50, μένει, φεύγει, Γιώργος Κούτσης είπε: εγώ αν ήμουν θα τον κρατούσα, και ανέλησε και τους λόγους. Πάμε σε διαφημίσεις, λίγο πάλι μαζί.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα. Είπε...
17: είπε παπά.
16: Όχι.
17: Είπε παπά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα. Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
20: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
21: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
22: If you're all in, we're all in.
21: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά.
22: Ooh.
21: Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
24: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
25: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
24: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
25: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
24: Και τι λέτε.
25: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
24: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
25: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
24: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
26: Τάκης και Μπούμπης.
27: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
28: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
29: Hertz Leasing.
28: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
29: Hertz Leasing.
28: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
29: Hertz Leasing.
28: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
30: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα πάμε να δώσω μια θερμή καλησπέρα στον Κυριάκο Θωμαίδη. Λίγο να μιλήσουμε για τη χθεσινή φιέστα της ΑΕΚ. Μια προσωποκεντρική φιέστα του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος έβγαλε λόγο, έκανε τον κονφερασία και την παρουσίαση εκεί του τι θα γίνει, έβγαλε τον κόσμο έξω από το γήπεδο, μπήκε με τις μπάντες με το αυτοκίνητο μέσα σε ένα πολύ ωραία σκηνοθετημένο στιγμιότυπο με την απώλεια του κυπέλου. Χάθηκε το τρόπαιο, το έφερε μέσα ο Μάριος με το αυτοκίνητό του και μίλησε για τις τράπεζες. Θα ακούσουμε, δηλαδή, όλα όσα είπε ο Ηλιόπουλος είχαν και χρειά πολιτικού. Θα ακούσουμε για τις τράπεζες, τι είπε για τη διαιτησία. Κυριάκο, τι κάνεις, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο. Ναι, πράγματι, η ομιλία Ηλιόπουλου είχε και πολιτικά χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά, ίσως, αναφέρθηκε στην κοινωνία, στην πολιτική, αναφέρθηκε στην υγεία, στην παιδεία και είπε κάτι πράγματι πολύ εντυπωσιακό, ότι δεν θα βάλει ποτέ διαφήμιση τράπεζα στη φανέλα της ΑΕΚ, γιατί θεωρεί ότι οι τραπεζίτες και ιδιαίτερα οι συστημικές τράπεζες μέσω των funds παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
0: Απίστευτο. Εδώ θα μας δώσει τώρα ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, θα μας δώσει την άλλη δήλωση Ηλιόπουλου, γιατί και εδώ σε θέλω, Κυριάκο, ο οποίος μίλησε για παρθένες και παρθενογέννηση, ακόμα και στη φιέστα μίλησε για νταβατζιλίκια και παρασκήνιο.
2: Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα ολών δεκατιών που ήταν νταβατζιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Τα άλλα παρθενοραφή.
0: Κυριάκο, για παρθενογέννηση, παρθενοραφή, είπε παρθένες το παίζουν, είπε και τι δεν είπε.
1: Όχι, όχι, λέει το εξής, λέει το εξής. Ότι το σύστημα το οποίο επικαλείται ότι ήταν βρώμικο και ότι ήταν κύκλωμα και ότι ήταν νταβατζιλίκι, mm-hmm. ήταν ένα σύστημα δεκαετιών, mm-hmm. και ότι αυτός το ξερίζωσε.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα λέει και κάτι άλλο, ότι πολλοί τώρα mm-hmm. το παίζουν παρθένες, mm-hmm. ότι δεν υπήρχε
0: δεν ξέρουν
1: σύστημα,
0: τίποτα.
1: Ναι, λες και έχουν κάνει παρθενογραφή.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έχει πει και στην δήλωσή του αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου, τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, χωρίς να αναφερθεί βέβαια σε παρθένες και παρθενογραφές,
0: mm.
1: αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι κάνει αναφορά,
0: ναι,
1: σε αυτούς που έλεγαν ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να πάρει το πρωτάθλημα, διότι δεν έχει καμία πρόσβαση στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm. Άρα όταν αναφέρεται, σε ποιους αναφέρω όταν μιλάει για παρθένες?
1: Νομίζω στους παράγοντες της διοικησίας, στους παράγοντες των ενώσεων, στους παράγοντες της ΕΠΟ, αλλά τελικά αναφέρεται στους αντιπάλους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Γιατί όλοι αυτοί που ανέφερα,
0: ναι,
1: συναπαρτίζουν όλο αυτό το σύστημα το οποίο επικαλείται.
0: Δηλαδή μιλάει για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αυτούς αναφέρεται.
1: Καλά, Παναθηναϊκός δεν, στην ΕΠΟ δεν έχει καμία.
0: Δεν έχει. Άρα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Άρα μιλάει ξεκάθαρα για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό όταν μιλάει για παρθενογραφές και όλα τα υπόλοιπα αυτά που, τα οποία ακούστηκαν.
1: Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα που θα πέσει η σκόνη και θα κληθεί ο κύριος Ηλιόπουλος να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί,
0: ναι,
1: διότι πρέπει να απαντήσει τώρα από εδώ και πέρα,
0: ναι,
1: ποιος εννοεί, ποιο ήταν το σύστημα, ποιο σύστημα νίκησε,
0: ναι,
1: και νικήθηκε το σύστημα. Υπάρχει σύστημα,
0: ναι,
1: μήπως το σύστημα ήταν και η μάζοξη της Παναγιώτας,
0: ναι.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μπορεί να θέσει κανείς σε μια συζήτηση, γιατί ξέρεις τώρα, όταν μιλάει κάποιος μόνος του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει και όπως θέλει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Όταν ερωτάτε, είναι τελείως διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει μία μοναδική ικανότητα ο κύριος Ηλιόπουλος, και αυτό φάνηκε στην ομιλία του στη Φιλαδέλφεια χθες το βράδυ, να επικοινωνεί με το κοινό.
0: Ναι.
1: Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι έκανε διάλογο με το κοινό, και όχι μόνο αυτό, είχε την οξύνια να αφήνει να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται τα συνθήματα,
0: σωστό,
1: των οπαδών της ΑΕΚ μέσα στην ομιλία του, και αυτό μόνο ένας πολιτικός μπορεί να το πετύχει. Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε την αναφορά του τώρα στις τράπεζες και θα πει κάποιος μισό λεπτό, εδώ ήρθαμε να γιορτάσουμε το τίτλο της ΑΕΚ. Τι σχέση έχουν οι τράπεζες? Πάμε στην αναφορά, Κυριάκο, και πάμε στο σχολείο σου αμέσως μετά.
2: Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση του νόμου, αλλά κυρίως η ηθική ένα των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις μέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λοιπόν, και δεν θα ξαναβάλουμε, δεν θα βάλουμε ποτέ, λέει, τράπεζα στη φανέλα της ΑΕ, Κυριάκο. Και επίθεση, ναι, ευθεία στις τράπεζες. Και λέει κάποιο μισό λεπτό, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Πρόσεξε. Πριν έχει πει, προσπαθεί να συνδέσει τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, με την υγεία και την παιδεία. Και λέει ότι με αυτά τα τρία πράγματα θα φτιάξουμε τη νέα γενιά. Τώρα προσπαθεί να συνδέσει, όπως και σε άλλες αναφορές του, τον κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο. Που είναι άνθρωποι μικρομεσαίοι, κάποιοι από αυτούς μεροκαματιάριδες, και που περνάνε ενδεχομένως και δύσκολα, με το πρόβλημα το προσωπικό τους, με αυτό που οι ίδιοι βιώνουν, ανεξάρτητα αν έπρεπε να κουβεντιάζουμε μόνο για ποδόσφαιρο. Συνδέει όμως, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει σχέση με την κοινωνία, συνδέει λοιπόν το ποδόσφαιρο με την κοινωνία, με το πρόβλημα του καθενός. Γιατί λίγο πολύ. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ταλαιπωρηθεί είτε με κάποιο δάνειο από τράπεζα ή με κάποια κατάσχεση, και το βάζει ως ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας ιδιότυπος, γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι από τους επιχειρηματίες που λαμβάνουν δάνεια τις τράπεζες, οπότε έχει την άνεση και την πολυτέλεια να το λέει αυτό. Δεν είναι δηλαδή μια επιχείρηση που δανειοδοτείται. Έχει μια αυτονομία, έχει δικό της ταμείο, έχει κασέρι που λέει ο λαός.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις, για να μην σε ταλαιπωρώ, και στο θέμα του Λανουά.
1: Κοίταξε, για το Λανουά, επειδή συνδέεται και με την ομιλία Ηλιόπουλου, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Δεν βλέπω αντιδράσεις εκτός από τον Ολυμπιακό για να μείνει ο Λανουά στην ΕΠΟ. Η δική μου πληροφορία είναι ότι θα μείνει, αλλά επειδή δεν θέλω να προλάβω την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, θέλω να περιμένω τη θέση του Ολυμπιακού, ο οποίος μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα, αλλά τελικά λόγω του Παναθηναϊκού, έτσι, λόγω του Παναθηναϊκού κυρίως, πήρε τη δεύτερη θέση, ή αν όχι του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ο ιδανικός αυτόχειρας, και είναι μοιάζει λίγο ικανοποιημένος με τη δεύτερη θέση και με το Champions League, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα συνενέσει και ο Ολυμπιακός για το Λανουά, με τη δεύτερη θέση και με το Champions League, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα συνενέσει και ο Ολυμπιακός για το

0: γιατί εδώ είναι δηλώσεις οι οποίες μας αγγίζουν όλους. Ο οποίος μιλάει για την κατάθλιψη, μιλάει με αυτά που έγιναν με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά δηλώσεις και είναι από αυτές τις δηλώσεις που πρέπει κάποιος να προβάλλει. Και πρώτα θα το θυμάστε, ο οποίος ξεκίνησε από τον Ηρακλή, από εδώ ξεκίνησε, και αυτά που είπε χθες πραγματικά του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
1: Είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε... ναι, ευχαριστώ, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα λόγια και θέλω να είμαι πολύ σωστός. Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η... Τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών και θέλω. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου. Όχι εμένα, ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Τι να πω. Λοιπόν, προχωράμε. Μπορεί λόγω άγχους και στρες να βγάζετε άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρο, θα σας προτείνει το Εξαλέν, ένα γνωστό διάλειμμα, το οποίο ίσως το χρησιμοποιούσατε για να κάνετε γαργάρες όταν είχατε πονόλαιμο. Το Εξαλέν έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και για την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, τα οποία ίσως χρωματίζουν τα δόντια, το Εξαλέν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας. Βέβαια, εδώ χρειάζεται σωστή χρήση και η συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ έχουμε σήμερα το θέμα Λουτσέσκου 50-50 να μείνει όχι και έχουμε και Γρηγορίου, καθώς όπως είπε και ο ίδιος, σήμερα θα κριθεί το αν μείνει στον Άρη όχι, θα μιλήσει με τον Καρυπίδη. Γιώργος Τράντζαλης μας έχει δώσει ότι όλα δείχνουν Γρηγορίου. Καθώς έχουμε δύο θέματα με προπονητές, πάμε σε έναν πετυχημένο προπονητή, τον Αλέκο Βοσνιάδη που είναι στην γραμμή, να ζητήσω την άποψή του και για το ένα θέμα και για το άλλο. Αλέκο, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα σας, επίσης.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, τώρα λίγο ηρεμούμε.
0: Χρειάζεται και λίγη ηρεμία. Δεν μπορεί να μας έρθει όλος τα κόκκινα. Για ακριβώς, πες μου λοιπόν, Λουτσέσκου, 50-50 πιθανότητες, τι λες?
2: Εντάξει, είναι το τι θέλει και ο προπονητής, πέρα από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: το σύλλογο.
0: Ναι. Αυτό σίγουρο, τι θέλει ο Σαββίδης, τι θέλει ο Λουτσέσκου.
2: Πολλά χρόνια, αν έχει κουραστεί, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Εντάξει, ένας πετυχημένος προπονητής, ο οποίος εντάξει, έρχονται κάποιες χρονιές που δεν κλείνουν όπως πρέπει, αυτοί και οι προηγούμενοι, αλλά γενικά η πορεία του εξαιρετική.
0: Ναι.
2: Και με τίτλους. Εντάξει, είναι τώρα τι θέλει και ο ίδιος πέρα από την ομάδα. Mm-hmm. Αν θεωρεί ότι έχει κλείσει ένας κύκλος, και αν είναι, γιατί μας πιάνει πολλές φορές αυτό, και ότι να ανανεωθούμε, να πάμε κάπου... Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο.
0: Ναι.
2: Αν παίζουν όλα αυτά, πιστεύω ότι θα τα σκεφτεί ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε κάτι, περίμενε λίγα. Αυτό αφορά τον Λουτσέσκου. Αυτό που διαφέρει εμάς είναι να έχουμε έναν δυνατό ΠΑΟΚ. Και το ερώτημα που σου κάνω direct είναι τι συνηγορεί στο να έχουμε ένα δυνατό ΠΑΟΚ, η παραμονή ή η αποχώρηση Λουτσέσκου?
2: Εγώ νομίζω ότι αν θέλει ο σαν διοίκηση ο ΠΑΟΚ να κάνει πράγματα και να ενισχύσει την ομάδα του.

0: για τα επόμενα χρόνια να έχει επιτυχίες, νομίζω ότι ο προπονητής αυτός έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει.
1: Άρα λες, πρέπει να μείνει, λες. Θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να μείνει ο Λουτσέσκου, αυτό λες.
0: Κοιτάξτε, η σταθερότητα. Αν ο προπονητής δεν έχει αδειάσει, έτσι, γιατί και αυτό πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο.
1: 100%. 100%.
0: Αν ο προπονητής αισθάνεται ότι μπορεί να τρέξει τα πράγματα όπως πρέπει, νομίζω είναι μια λύση που έχει αποδείξει ότι όταν υπάρχει συσπήρωση γύρω του και είναι όπως πρέπει τα πάντα με στην ομάδα, έχει πετύχει πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, αν ο ίδιος αισθάνεται κάπου ότι πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον, πρέπει νομίζω και αυτός να πει να κάτσει ξεκάθαρα και να το θέσει. Είναι πολλά που θα οδηγήσουν στην παραμονή ή στην επόμενη επιλογή.
1: Ναι, πες Ελάκο.
0: Νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να το βάλει κάτω. Κλείσανε δύο χρονιές οι οποίες η ομάδα δεν ήταν όπως πρέπει. Βλέπω ότι γίνονται ανακατατάξεις και μέσα στην ΠΑΕ. Νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να κάτσουν να βάλουν την επόμενη μέρα κάτω και να πάρουν αποφάσεις. Νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο καλοκαίρι και εύχομαι να γίνουν τα καλύτερα εκεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λες ότι αν είναι εντάξει ο Λουτσέσκου, θα πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου. Αυτό λες. Και να πάμε και στον Άρη, όπου όπως είπε και ο ίδιος ο Μιχάλης Γορίου, σήμερα εκτός απρόπτου θα τελειώσει και το θέμα της παραμονής του ή όχι. Μας έλεγε ο Γιώργος Τράντζαλης και τις προηγούμενες μέρες ότι όλα δείχνουν παραμονή Γρηγορίου.
0: Το εύχομαι, γιατί πραγματικά τι είχαν προσφέρει όλοι οι προηγούμενοι που ήρθαν οι ξένοι. Mm-hmm. Ένας Έλληνας προπονητής, ο οποίος αν το στηρίξεις και τον αφήσεις να κάνει τη δουλειά του, βλέπουμε ότι ισορρόπησε πολύ η ομάδα, άρχισε να παίρνει αποτελέσματα. Ένας Άρης που δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε παιχνίδια τα οποία τα προηγούμενα χρόνια τα έπαιρνε και εύκολα. Νομίζω ότι είναι καλό να στηριχτεί Έλληνας προπονητής. Αν ο πρόεδρος εκεί πιστεύει ότι με τον Γρηγορίου θα πάει την επόμενη του χρονιά και θα έχει επιτυχίες, εγώ εύχομαι να το κάνει. Ναι. Νομίζω ότι έχει πολλούς Έλληνες προπονητές που μπορούν να στηρίξουν, και καλές πορείες και η παρουσία τους να είναι όπως πρέπει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε, θα μάθουμε τι θα γίνει. Άρα συνηγορείς και υπέρ του Γρηγορίου. Πάμε και εσύ λίγο, Ηρακλή, καθώς ήσουν και εδώ. Ματσάρη, ένας εγνωσμένης αξίας, διάσημος Ιταλός, ο οποίος έρχεται στον Ηρακλή με την μεγάλη επιστροφή του στην Super League 1.
0: Πάντα έλεγα ότι ναι, να έρθει ξένος προπονητής, mm-hmm. αλλά είναι να είναι επίπεδο και να αφήσει και πράγματα πίσω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει πετύχει μια μεγάλη συνεργασία. Γρήγορα πρέπει να μπει στο πνεύμα της ομάδος, στο τι ακριβώς γίνεται γύρω από τον Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια, και από εκεί και μετά να περάσει τα δικά του θέλω, για να μπορέσει πραγματικά ο Ηρακλής να έχει μια πορεία από την ώρα που πάει σε μια τέτοια επιλογή, μια μεγάλη επιλογή, να έχει μια πορεία ανάλογα το όνομα του προπονητή που φέρνει. Mm. Είναι πολύ σημαντικό όμως στον Ηρακλή να στηρίξουν την επιλογή τους. Να μην υπάρχουν πολλές φωνές, διαφορετικές φωνές που θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Mm.
0: Να στηριχτεί η επιλογή και από εκεί μετά ένας προπονητής καταξιωμένος. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα γι' αυτό.
1: Έχεις δίκιο, να στηριχτεί για να μην ακολουθεί η πρακτική φύγεση ΕΛΑΣΥ. Αυτό που είχαμε δει τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν γίνει και αυτό στη συγκεκριμένη επιλογή, μετά θα έχει χαθεί η μπάλα.
1: Ναι. Αυτό ισχύει και για Μονεμβασιώτη και για Καρυπίδη. Με το φύγεση ΕΛΑΣΥ δεν αποδίδει.
0: Κοιτάξτε, μην κοιτάτε τη φετινή χρονιά του Ηρακλή που κατέληξε στο τέλος να αλλάξει κατηγορία η ομάδα. Σε οργανωμένα πρωταθλήματα, σε μια κατάσταση που τώρα όπως είναι η καινούργια χρονιά του Ηρακλή που πάει μετά από χρόνια στο μεγαλύτερο επίπεδο, οι πολλές αλλαγές θα δημιουργήσουν προβλήματα, να ξέρετε. Mm. Πιστεύω ότι η σταθερότητα και από την πλευρά του Άρη και από την πλευρά του Ηρακλή σε επιλογές θα οδηγήσει στην επίτευξη στόχων. Το συχνό φύγεσαι έλασή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ακριβώς.
1: Αλέκο, χάρηκα φίλε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι ένα καλό μεσημέρι με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέκο Βοσνιάδη. Άρα έχουμε δύο Λουτσέσκου, μένει φεύγει. Γρηγορίου, μένει φεύγει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, συμφωνείς? Πάμε σε διαφημίσεις. Φύγετε. Σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη!
13: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε γρήγορα στο θέμα του Άρη, γιατί όπως είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου χθες, δώσε μου λίγο τον Γρηγορίου Κωνσταντίνε, σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για την κουβέντα με τον Καραπίδη και την παραμονή του ή όχι στην ομάδα.
1: Έχω τοποθετηθεί από την Τετάρτη ότι ουσιαστικά έχει γίνει μια προεργασία με τη διοίκηση. Οτιδήποτε θα το γνωρίσουμε αύριο καλύτερα στο 100%.
0: Θα έχει γίνει, λέει, προεργασία, Γιώργο Στράντζαρη, θα το γνωρίσουμε αύριο, σήμερα δηλαδή, στο 100%. Καλησπέρα, Γιώργο. Ρε, το έλεγες.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το γνωρίζουμε 100% σήμερα. Αν θα γίνει δηλαδή το ραντεβού του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ναι. Ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι στην Αθήνα. Πάντως υπάρχει μια πιθανότητα σήμερα τουλάχιστον να έχουμε περισσότερες εξελίξεις επί του θέματος. Αν όχι σήμερα, μέσα στην εβδομάδα πάντως θα γνωρίζουμε οριστικά την απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Έχει γίνει προεργασία, το παραδέχτηκε ο προπονητής του Άρη από την Τετάρτη. Ακόμα απλά εχθές το επανέλαβε μετά την νίκη του Άρη κόντρα στο Λεβαδιακό, την τελευταία αγωνιστική της σεζόν, όπου ο Άρης κατέλαβε την πέμπτη θέση. Αυτό κάτι δείχνει ότι το επανέλαβε και χθες. Δεν θα το έλεγε τυχαία και πάλι, ότι θα γνωρίζουμε σήμερα, Δευτέρα, ναι, αύριο δηλαδή, όπως είπε ο προπονητής χθες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα έχουμε οριστικές εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Για να το είπε όμως και χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου και την Τετάρτη.
0: Κάτι σημαίνει.
2: Κάτι σημαίνει, κάτι έχει προηγηθεί. Κουβέντες έχουν προηγηθεί. Έβαλαν τις βάσεις οι δύο άνδρες για την προοπτική συνεργασίας, να επεκταθεί το συμβόλαιο του Μιχάλη Γρηγορίου. Η λογική λέει.
0: Λοιπόν, κάτι, δεν είπε θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Είπε αύριο. Δηλαδή, συγκεκριμενοποιεί τα πράγματα. Αυτό δείχνει για μένα μια βεβαιότητα. Όταν λέει αύριο. Έτσι, και γίνει προεργασία.
2: Ναι, δείχνει μια βεβαιότητα. Περιμένουμε, σου λέω, αν όχι σήμερα, μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις πάνω στο θέμα του προπονητή. Πάντως, στο έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει κερδίσει πολλούς πόντους εδώ και αρκετό καιρό ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη, με την εικόνα που βγάζει η ομάδα, με τα αποτελέσματα που παίρνει. Ξέρεις, μερικές φορές βλέπεις και τους ποδοσφαιριστές, τα χαμόγελα των ποδοσφαιριστών, τη διάθεση που δείχνουν μέσα στο γήπεδο, τους πανηγυρισμούς. Δηλαδή, όταν σκοράρει ο Καντεβέρη και τρέχει ο Μωρόν, ο οποίος είναι στον πάγκο, κάνει προθέρμανση να αγκαλιάσει τον σκόρερ τον Καντεβέρη, που ουσιαστικά έχει πάρει τη θέση του. Εντάξει.
0: Αυτό δείχνει αυτό,
2: κάτι δείχνει, και αυτό βλέπουν, είδαν οι άνθρωποι του Άρη και σχημάτισαν μια πιο θετική άποψη για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ανέλαβε σε μια δύσκολη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η πρόσληψή του είχε αντιμετωπιστεί από τους περισσότερους με πολύ μεγάλη επιφύλαξη εκείνη την περίοδο, τη χρονική στιγμή που όλα έδειχναν χαμένα και η χρονιά πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ο ίδιος όμως δούλεψε και δείχνουν τα αποτελέσματα. Έτσι, το δείχνουν αυτό τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν μια ομάδα όπως ο Άρης, που κατέλαβε την πέμπτη θέση, άσχετα δεν οδηγεί κάπου φέτος η πέμπτη θέση, όταν σε όλη την κανονική διάρκεια έχει σημειώσει 20 γκολ και σε 6 παιχνίδια στη σειρά των play-off πετυχαίνεις 14, ή όλη τη σεζόν έχεις πετύχει 6 νίκες και παίρνεις 5 διαδοχικές, κάτι σημαίνει αυτό και κάτι δείχνει ότι έγινε μια δουλειά, ότι άλλαξε το κλίμα, ότι έδωσε ρόλους. Αρχικά ο Μιχάλης Γρηγορίου, να ξέρεις, ότι σεβάστηκε όλους τους ποδοσφαιριστές και τους έκανε να είναι χρήσιμοι μέσα στην ομάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχω πάρα πολλά. Το Φρίντεκ θέλεις, που ήταν εκτός με τον Χιμένεθ, δεν είχε θέση. Το Γιαννιώτα θέλεις, που ήταν εκτός με τον Χιμένεθ, ούτε στην αποστολή. Και σε μια κουβέντα που είχε γίνει, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ο Χιμένεθ είπε ότι αν έχω 9 εξτρέμ, εσύ θα είσαι ο δέκατος για να παίξεις. Και μπήκε ο Γιαννιώτας και μοιράζει ασίστ σε κάθε παιχνίδι. Ο Καντεβέρε, τον Καντεβέρε θέλεις. Τον Γκουαμέ, ακόμη και τον Μπέρεθ, χθες που έβαλε το πρώτο του γκολ. Έδωσε ρόλους μέσα στην ομάδα. Έκανε
0: και όλο αυτό του πιστώθηκε.
2: Εννοείται. Και από εκεί που φαινόταν και κάποιοι ανέφεραν ότι ο Παπαδόπουλος είναι κλεισμένος και συμφωνημένος, βλέπεις ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θα μου πεις με τον Παπαδόπουλο, ναι, είχαν γίνει κουβέντες με τον Παπαδόπουλο και τον Θόδωρο Καρυπίδη, αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις.
0: Θα μας πει τώρα ο Κυριάκος Στομαίδης.
2: Ήταν πολύ μεγάλες.
0: Λεπτομέρειες. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη, ο οποίος έχει να συμπληρώσει και να φωτίσει άγνωστες πτυχές του ρεπορτάζ. Της παραμονής του, όπως όλα δείχνουν, του Γρηγορίου. Κυριάκο.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι θα παραμείνει ο Γρηγορίου, παρότι δεν έχει κλείσει το θέμα 100%, αλλά εκεί οδηγήθηκε ο Καρυπίδης και από το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Παπαδόπουλο ήταν θα έλεγα εκτός προγράμματος, δηλαδή εκτός προϋπολογισμού Άρη. Για παράδειγμα, να σας πω χαρακτηριστικά ότι ο Παπαδόπουλος έπαιρνε 180 χιλιάρικα στη Λιβαδιά, του πρότεινε 350 ο Καρυπίδης και ο ίδιος ζητούσε 500. Εντάξει, ήταν μακριά από οποιαδήποτε.
0: 180 παίρνει στη Λιβαδιά. Ζήτησε 500 και ο Καρυπίδης του είπε έλα με 350.
3: Ναι, νομίζω ότι έφτασε μέχρι εκεί. Και σε κάθε περίπτωση δεν βρέθηκε κοινός τόπος. Ξέρω ότι τον εκτιμά τον Παπαδόπουλο ο Καρυπίδης ως προπονητή, αλλά εκτιμά και τον Γρηγοριού. Δηλαδή αυτές είναι οι δύο επιλογές. Δεν νομίζω να υπάρχει κι άλλη επιλογή. Και το μοντέλο του ξένου προπονητή στον Άρη δεν δούλεψε. Οπότε θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγηθεί στη λύση Γρηγορίου. Το θέμα δεν έχει κλείσει όμως ακόμα. Δεν έχει κλείσει ακόμα και νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε τη σχετική απόφαση.
0: Μάλιστα. Για πες μας, θα δούμε και το βράδυ και να σε ευχαριστήσω.
3: Καλά, το βράδυ εννοείται ότι θα μιλήσουμε για αυτή την κρίση που βαθαίνει στον ΠΑΟΚ. Ίσως όσοι παρακολούθησαν και τις δηλώσεις Λουτσέσκου να το διαπίστωσαν. Είναι μεγάλη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ ότι ούτε καν τη δεύτερη θέση δεν κατάφερε να πάρει. Και βέβαια θα τη συνδέσουμε αυτή την αποτυχία με το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Επίσης απόψε θα έχουμε στο στούντιο τον μεγαλομέτωχο της Κηφισιάς, μιας ομάδας θαύμα, τον Χρήστο Πρίτσα. Θα δούμε τι θα γίνει με την Κέρδη. Νομίζω μέχρι το βράδυ θα έχουμε νέες πληροφορίες για την παραμονή όχι του Λενοά. Γι' αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Κουπτσίδη, ο οποίος είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και γνωρίζει το θέμα. Και επίσης ο Λάκης Παπαϊωάννου θα μας κάνει το περίγραμμα αυτού του περίφημου scouting που δεν γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι με γηγενείς ποδοσφαιριστές μπορούν να προχωρήσουν όλες οι ομάδες και όχι με ξένους. Το παράδειγμα του Παναθηναϊκού στην ΚΑΠΑ 17 και του ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19 νομίζω κάπου μας οδηγεί όλους.
0: Κυριάκο μου, τα λέμε το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου γίνονται πράγματα και θαύματα. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Από τη μία η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και από την άλλη το χτίσιμο της ομάδας πάνω σε στέρεες βάσεις με θεμέλια, με υποδομές. Και όταν λέω υποδομές δεν είναι μόνο ένα προπονητικό κέντρο, αλλά και ακαδημίες. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη που είναι εδώ και έχει φορτιστεί όλο αυτό το βάρος να τρέχει αυτή την ισογραφία που τρέχει από μόνη της του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
4: Να την ακολουθήσουμε.
0: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
4: Καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι μια χαρά. Και αλήθεια είναι ότι είναι τέτοια η ταχύτητα με την οποία τρέχουν οι εξέλιξεις, Γιώργο, σε πολλά μέτωπα που δεν είναι και εύκολο να τις επεξεργαστείς και να τις διαχειριστείς. Ναι. Αλλά είναι και ενδεικτικό του πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, πού θέλει να φτάσει και πόσο σύντομα θέλει να φτάσει εκεί. Mm-hmm. Τώρα, για το προπονητικό είναι γνωστά τα δεδομένα, έτσι κι αλλιώς ανακοινώθηκε. Ναι. Ο ορίζοντας, θυμίζουμε, είναι πολύ κοντινός και μπορεί να γίνει και κοντινότερος. Πιο μικρός δηλαδή από αυτόν που αρχικά εκτιμήθηκε και ανακοινώθηκε. Είναι κάτι που προχωράει έτσι κι αλλιώς και θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει αυτή η πληροφορία σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την συνεργασία, να πω, με την ενσωμάτωση, μάλλον το δεύτερο ταιριάζει πιο πολύ, της Ακαδημίας 10 στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: TST 10, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια ακαδημία που δημιουργήθηκε από τον βετεράνο καλαθοσφαιριστή διεθνή και του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού και της ΣΕΣΚΑ Μόσχα, σε πάση περιπτώσει με πολύ μεγάλη διαδρομή, του Νίκου Χατζιβρέτα, η οποία χρόνο με τον χρόνο μεγάλωσε όλα τα επίπεδα σε βαθμό που να θεωρείται από αυτούς που είναι το αντικείμενο τους, ξέρουν καλύτερα τα πράγματα σε αυτές τις ηλικίες, ακαδημίες δηλαδή, η κορυφαία στην Βόρεια Ελλάδα και μια από τις κορυφαίες σε όλη την χώρα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν υπάρχει ακόμα εικόνα, πληροφόρηση για οριστική συμφωνία, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα. Για να κάνει δική του τη συγκεκριμένη ακαδημία, με εξαίρεση τα πιο μικρά τμήματά της, μίνι και προπαιδικό. Μιλάμε δηλαδή για τα αγωνιστικά τμήματα της ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένου και του ανδρικού, το οποίο αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και συμφωνία θα λειτουργήσει ως θυγατρική του ΠΑΟΚ. Και εδώ έναν αστερίσκο, Γιώργο, να βάλουμε. Είναι μια διαδικασία στην οποία έχει μπει ήδη από τις προηγούμενες χρονιές και ο Άρης. Δηλαδή, τι σημαίνει θυγατρική? Μια ομάδα στο ανδρικό της, έτσι ώστε να, μπορείς, να μπορεί ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα να χρησιμοποιεί παίκτες που υπό άλλες συνδίκες δεν θα είχαν χρόνο συμμετοχής. Εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο βέβαια είναι οι μικρότερες ηλικίες και σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε εντάσσεται και η απόκτηση του Γιάννη Σπανού, για τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα που έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι γεννημένος το 2010. Και αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Από ό,τι πληροφορούμε, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, ο Νίκος Χατζηβέρδης δεν θα έχει σχέση με, με την Ακαδημία 10. Θα έχει κάνει μόνο με τα δύο τμήματα που δεν θα ενσωματωθούν στον ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε να δούμε το πώς θα το λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ, τι θέλει να βγάλει από αυτό. Γιατί είναι σημαντικό, Γιώργο. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, να μιλάμε για ακαδημίες, να μιλάμε για μικρά παιδιά, για την εξέλιξη μικρών παιδιών. Αλλά υπάρχει και η πρώτη ομάδα. Υπάρχει προοπτική για μια ομάδα που είναι προφανές ότι θα μεγαλώσει πολύ γρήγορα. Με σκοπό να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, θα υπάρχει χώρος για τέτοια παιδιά? Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
5: Και πρώιμη.
4: Και πρώιμη, ναι, προφανώς. Αλλά πρόκειται σαφέστατα για μια πολύ μεγάλη κίνηση.
5: Περιμένουμε και το άλλο ΠΑΟΚ.
4: Πιθανότατα ναι. Και φυσικά και στο μεταγραφικό επίπεδο. Γιατί υπάρχει η περίπτωση του Δημήτρη Κακλαμανάκη. Όχι με τον ρόλο που πιθανώς θα σκέφτηκαν κάποιοι, αλλά με έναν δευτερεύοντα ρόλο, ένα βοηθητικό ρόλο, ακόμη και ως έκτος. Γιατί έλεγα το πρωί για πέμπτος, μπορεί να πάει και για έκτος ψηλός ο Κακλαμανάκης. Αλλά και αυτό είναι κάτι πολύ νωρίς για να το συζητάμε. Και επιπρόσθετα υπάρχει, Γιώργο, να μην το κρύψουμε, και αυτή η φημολογία η έντονη που αναπτύσσεται σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί το θέμα του γηπέδου ο ΠΑΟΚ. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ερασιτέχνη, είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους σκέψεις.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτά και με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που υπάρχει ένας οργασμός πραγμάτων εκεί. Προχωράμε. Πάμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους απολωνιστές. Η άνοδος του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θέλουμε τον Απόλλωνα και τον Απόλλωνα ψηλά. Σάββας Γιατραβάνης προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες φέτος στον Απόλλωνα. Πανηγύρισε και αυτό στην άνοδο. Είναι στη γραμμή. Σάββα, συγχαρητήρια σε σένα και σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πώς είσαι, τι κάνεις?
6: Καλά, τελειώσαμε, δόξα τω Θεώ, χθες. Όλα πήγαν κατευχήν, πανηγυρίσαμε, το χαρήκαμε και τώρα διακοπές.
5: Και τώρα διακοπές, Πες μας δύο κουβέντες για την άνοδο.
6: Ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι όλα μας πήγαν κατευχήν. Είχαμε δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικά παιδιά και νομίζω δεν συναντήσαμε ιδιαίτερη δυσκολία. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα και το αποδείξαμε μέσα στο γήπεδο.
5: Τώρα η άνοδος γεννά και υψηλότερες προσδοκίες για την ομάδα,
6: Σίγουρα. Τρώγοντας θα έχει τη όρεξη. Η ομάδα επανήλθε σε επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι μια ομάδα μεγάλη, έχει μια διοίκηση καλή και γιατί όχι να χρόνου να κάνει έτσι μια αξιοπρεπέστη πορεία.
5: Θα ήταν παράληψη μου αν δεν σε ρωτούσα να μας πεις και δύο κουβέντες για Ηρακλή, του οποίου φόρεσες τη φανέλα.
6: Για Ηρακλή, ναι, φυσικά. Δίκαια και αυτός πήρε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και αυτός με μια σταθερή διοίκηση, άλλαξε επίπεδο, έχει φανεί αυτό. Θα πρέπει να καθιερωθεί στην πρώτη κατηγορία.
5: Αν σε ρωτούσα πού θα αφιέρωνε την άνοδο του Απόλλωνα, τι θα έλεγες?
6: Φυσικά στην οικογένειά μου. Άρα. Όλα για αυτούς θα κάνω.
5: Άρα φίλε. Τι λέει η επόμενη μέρα? Για τον Σάββα.
6: Η επόμενη μέρα τώρα οδεύω προς την οικογένεια να τους χαρώ, να δω τα παιδάκια μου, να ξεκουραστώ και βλέπουμε.
5: Λοιπόν, σου εύχομαι φίλε τα καλύτερα. Τα καλύτερα σου εύχομαι πάντα. Γεια χαρά, γεια Σάββα. Συγχαρητήρια σε όλους τους απολωνιστές. Συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί του Απόλλωνα. Ανέβασαν την ομάδα. Βέβαια, εύχομαι αυτό να είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός και η πορεία ανόδου να συνεχιστεί. Μαζί μας οι μπανάνες Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας.

0: Λοιπόν, αισθανόμαστε πολύ πολύ μεγάλη χαρά και προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί όταν ένα νέο παιδί παίρνει ένα βραβείο με μια διεθνή αναγνώριση, ένα, και όταν αυτό το νεαρό παιδί με πολύ ταλέντο είναι εδώ στον όμιλό μας, τότε είναι πραγματικά διπλή η χαρά. Και όταν όλο αυτό συνδυάζεται και με ένα πολύ καλό χαρακτήρα, με σπάνιο ήθος, τότε αυτό έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Παναγιώτα Χαλκιά, και εγώ θέλω να της δώσω πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια για την βράβευσή της, αλλά δεν θέλω να μας πεις ποιος και τι σε βράβευσε, θα τα πεις εσύ, όχι εγώ. Πες μας λοιπόν τώρα.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Αρχικά να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Η ΑΕΠΣ είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Κάθε χρόνο κάνει μια εκδήλωση βραβείων. Οι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο συμμετέχουν, στέλνουν κάποια άρθρα τους. Εγώ φέτος έστειλα ένα άρθρο το οποίο αφορούσε τη Μόλι Μπάτρικ. Είναι μια 26χρονη ποδοσφαιρίστρια η οποία είχε μια πολύ ωραία ζωή. Ειρωνικά το λέω ωραία ζωή, γιατί ήρθε αντιμέτωπη και με την κατάθλιψη αλλά και με την ανορεξία. Έφτασε στο σημείο να πει πολύ συνειδητά: θέλω να αυτοκτονήσω. Βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της. Ξεκίνησε για να αυτοκτονήσει, να πάει να αποχαιρετήσει αυτή τη ζωή. Και τελικά έγινε ένα reset στο μυαλό της, ένα κλικ. Και απλά άλλαξε. Και γύρισε πίσω και απλά έπεσε στην αγκαλιά των ανθρώπων της που την έψαχναν. Αυτό το άρθρο λοιπόν η ΑΕΠΣΕ θεώρησε ότι είναι αρχικά, το ενέταξε μέσα στα 35 καλύτερα παγκοσμίως.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο,
1: και
0: Παναγιώτα,
1: μάλιστα του έδωσε και τιμητική διάκριση για τα θέματα για την ψυχική υγεία. Είναι κάτι το οποίο δίνεται πρώτη φορά από την ΑΕΠΣ και η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ. Όταν το έμαθα κάπως συγκινήθηκα, γιατί δεν το περίμενα. Τώρα όσον αφορά την ψυχική υγεία στον αθλητισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες δεν μιλάνε γι' αυτό και είναι καλό να αναδεικνύουμε τέτοια θέματα, έτσι ώστε και τα μικρότερα παιδιά και οι μικρότεροι αθλητές, είτε είναι μέσα στον αθλητικό χώρο είτε όχι, να μαθαίνουν από αυτά και να παίρνουν ένα παράδειγμα. Γιατί είδαμε και τις προάλλες ότι 2-17 χρόνια άχασαν τη ζωή τους.
0: Πες μου κάτι. Γιατί έκανες αυτό το θέμα? Υπήρχε κάτι, ένα έξτρα κίνητρο πέρα από αυτά που κάνεις κάθε μέρα?
1: Γιατί μου άρεσε η ιστορία της και θεώρησε ότι ήταν πολύ, όχι λογικό, έπρεπε με κάποιο τρόπο να το μάθει ο κόσμος, γιατί σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιρίστριες και αθλήτριες και απλά κορίτσια που δεν συνασχολούνται με τον αθλητισμό, αυτό εννοώ απλά, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι και με την ανορεξία αλλά και με προβλήματα κατάθλιψης. Και ουσιαστικά η αθλήτρια αυτή έδωσε ένα μήνυμα ότι, OK, μπορεί όλα να είναι μαύρα, αλλά πάντα υπάρχει μια ελπίδα φωτός και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Αυτό.
0: Εσύ είσαι αχτίδα φωτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στην Παναγιώτα Χαλκιά. Σπάνιο παιδί, σπάνιο ήθος, με σπάνια προσόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια η βράβευση της Παναγιώτας. Πάμε γρήγορα. Πολλά πολλά συγχαρητήρια, να είναι παράδειγμα για όλους μας. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, πάρα να πάρουμε λίγο flash ρεπορτάζ από τον μπάσκετ του Άρη που νίκησε την ΑΕΚ. Πάρη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Άρης τα κατάφερε, κέρδισε την ΑΕΚ με 90-81, ισοφάρισε τη σειρά, την προημιτελική σειρά κοντά στην ΑΕΚ και τη στέλνει ξανά πίσω στην Αθήνα. Την επόμενη Δευτέρα, σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 7 η ώρα, θα αγωνιστεί εκτός έδρας για να καταφέρει να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ και να περάσει αυτός στα ημιτελικά εκεί όπου θα παίξει αντίπαλος με τον Ολυμπιακό. Είτε ο Άρης δηλαδή, είτε η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ο Μπράις Τζόνς ήταν εξαιρετικός χθες. Τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους και 9 rebound. Αγωνιζόμενος μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο με πρόβλημα τραυματισμού, καθώς υπέστη ένα διάστημα και είχε αυτό το πρόβλημα, το κουβαλούσε, αλλά παρόλα αυτά έτσιξε τα δόντια και συνέχισε να παίζει. Πρόβλημα είχε και ο Αντετοκούμπο. Πρόβλημα επίσης τραυματισμού αντιμετώπισε και ο Μίτλουνγκ, ο οποίος έπαιζε και εμπείρετος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως αυτό το διάστημα της μίας εβδομάδας θα βοηθήσει τον Άρη να ανακάμψουν λίγο οι παίχτες του, να αναρρώσουν και να είναι πλήρως έτοιμοι και πανέτοιμοι όλοι για το μεγάλο παιχνίδι, τελικός ουσιαστικά για τον Άρη της επόμενης Δευτέρας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίσκεψη, η παρουσία μάλλον του Θανάση Αντετοκούμπο χθες στο Αλεξάνδριο Μέγαρο για δεύτερη φορά μέσα σε 20 ημέρες. Βρέθηκε στο γήπεδο για να χειροκροτήσει και να δει τον αδερφό του. Είχε και συζητήσεις, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, και με τον Νίκο Ζήση, τον general manager της ΚΑΕ Άρης. Ενδεχομένως έτσι και για την επόμενη μέρα, όσο υπάρχει και αυτό το σενάριο και η φήμη και από την περσινή σεζόν κιόλας, για ενδεχόμενη παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπο στην ομάδα του Άρη. Θα ξεκαθαρίσει νομίζω όλα αυτά από τη στιγμή που θα τελειώσει η σεζόν για τον Άρη. Ελπίζουμε να μην τελειώσει ακόμα, να περάσει την ΑΕΚ και να έχει συνέχεια και κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Λοιπόν, θα πάμε στον Χρήστο Στεφανή, αφού εγώ σας πω ότι αν έχετε άγχος και στρες μπορεί να βγάζετε άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρο, σας έχει έτοιμη λύση, θα σας πει πάρε Εξαλέν, γνωστό διάλειμμα, όταν έχετε πονόλαιμο πιθανότητα να κάνετε γαργάρες με αυτό. Έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και για την πλάκα. Ενώ και τα άλλα στοματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια, δεν κινδυνεύετε με το Εξαλέν. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Βέβαια, πάντα με σωστή χρήση και συμβουλή τόσο του γιατρού, αν θέλετε, ή του φαρμακοποιού σας ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι δυνατόν να μετατρέπεις τον περιφερειακό Θεσσαλονίκης σε πίστα αγώνων ταχύτητας? Χρήστο Στεφανής στην γραμμή. Απίστευτο περιστατικό. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα.
3: Πολλοί το κάνουν τελευταία και κάποιοι από αυτούς συλλαμβάνονται. Το έχουμε δει κατά καιρούς, αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτός έσπασε τα κοντέρ που λέμε.
0: Ναι.
3: Το δικό του δεν θα το έσπασε, γιατί είχε όντως καλό αυτοκίνητο, όπως υποστήριξε στο τέλος.
0: Ναι.
3: Αλλά το κοντέρ του, το ραντάρ της τροχιάς έδειξε, το ραντάρ που τον εντόπισε, έγραφε 209 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 209.
3: Ξημερώματα στην περιφερειακή, ναι. Ξημερώντας την περιφερειακή στο ύψος του Ευώσμου. Το όριο είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Και έτρεχε με 210.
3: Με 210, ναι.
0: Απίστευτο.
3: Συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε λίγο πιο κάτω και συνελήφθη. Ακινητοποιήθηκε το όχημα, συνελήφθη ο οδηγός, όπως ήταν φυσικός, 30 ετών. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στην ενώπιον του.
0: Χρήστο, μετακινήσω αν μπορείς. Ναι, έλα Χρήστο.
3: Σε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, το επέβαλε και ένα πρόστιμο που ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, 2.100 νομίζω ότι είναι, και τον παρέπεψε βέβαια να δικαστεί στο αστόφορο που πήρε προθεσμία. Ο ίδιος δικαιολογήθηκε στους αστυνομικούς, Γιώργο, λέγοντας ότι δεν κατάλαβε την επιστολή ταχύτητα, καθώς έχει ένα καλό και στιβαρό αυτοκίνητο.
0: Δεν κατάλαβε ότι έτρεχε με 210 δηλαδή.
3: Δεν κατάλαβε.
0: Ναι, το κατάλαβε. Το πιστεύω ότι το κατάλαβε. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας δώσω και το αποτέλεσμα του Γκάλοπ. Το ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται περισσότερο για τη φετινή παταγώδη αποτυχία του ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια να το συνδυάσει με τίτλο πρωτάθλημα ή κύπελο. Το 61% λέτε ο Ιβάν Σαββίδης. Το 21% λέει Λουτσέσκου. 18% λένε παίκτες. Άρα για τη συντριπτική πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο συντριπτικά μερίδιο ευθύνης για την αποτυχία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν φεύγετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
6: Λάκι.
5: Τάκι.
6: Λάκι 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
4: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
8: Και ας σε λένε Τάκι.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Η Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγα 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 58.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
12: Της κακομοίρας.
13: Άκουσε τη δουλειά.
12: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
14: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
12: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
15: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Τριστέρα μου, Τσαπερδόνα μου, Κουκουνάρα μου, το.
12: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε μόνο δύο ώρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Αλέ Κουλιώνη και την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκίνητου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Κλεβονήσου το 18133. Έχετε θυμάται κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Κλεβονήσου το 18133. Ή επισκεφτείτε το axia.gr για να κλείσετε το ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε τον Κωστή, να ρωτήσετε, να κάνετε κρίσεις. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνούν μαζί μας. Μαζί μας η Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές, τώρα στο καιρό της ακρίβειας. Με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται και τυπικά για τη σεζόν 2025-26, με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό τελικά να είναι η ομάδα η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καθώς ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε κυριολεκτικά αφού προηγήθηκε 0-2 στο Λεωφόρο, την άδεια Λεωφόρο, και το 0-2 έγινε 2-2 με αποτέλεσμα να μην του φτάνει αυτή η ισοπαλία και να μην μπορεί να βγει στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Είχαμε τα παιχνίδια της θέσης 5-8 αδιάφορα, ο Άρης και τυπικά κατέκτησε την 5η θέση, αλλά το κυριότερο νομίζω ότι έγινε στην ουρά, καθώς μία στρόφη πριν από το τέλος οριστικά πλέον ΑΕΛ και Πανσεραϊκός υποβάζονται στην Super League 2. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γλυγόρη.
0: Τι κάνεις?
1: Βαριέμαι.
0: Βαριέσαι, γιατί?
1: Έτσι, με έπιασε η άνοιξη.
0: Νομίζω ότι είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια τα οποία θα δώσουν.
1: Και τα παιχνίδια θα καθορίσουν αν βαριέμαι εγώ ή όχι, να πούμε.
0: Όταν θα υπάρχει ενδιαφέρον και θεματολογία για όλο, για αρκετό καιρό από εδώ και στο εξής, δίνουν ένα κίνημα.
1: Αφού δεν έχει παιχνίδια τώρα. Τώρα θα γίνει σαματάς μόνο άμα γίνει. Άμα γίνει σαματάς, μια χαρά θα είναι. Άμα είναι να πούμε καλοκαιράκι.
0: Τα αποτελέσματα προδικάζουν αλλαγές, ειδικά για τους μεγάλους.
1: Τι αλλαγές δηλαδή?
0: Αλλαγές προπονητών, ξέρω κι εγώ.
1: Πάω στο Παναθηναϊκό, θα φύγει ο προπονητής.
0: Από τι λένε, δεν ξέρω.
1: Όχι, από τι λένε, θα φύγει.
0: Εντάξει, μπορεί να έχουμε και αλλαγές παικτών. Στον ΠΑΟΚ θα μείνει ο Λουτσέσκο.
1: Μπορεί να φύγει, να πάει στον Παναθηναϊκό κιόλας.
0: Να πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ή μπορεί να φύγει και να πάει στην πατρίδα του. Μπορεί να φύγει να πάει αλλού. Εντάξει. Μπορεί να φύγει κιόλας, ναι.
0: Αφού μιλάμε γι' αυτό, πιστεύεις ότι είναι ο πρώτος υπαίτιος, αν κάποιος δηλαδή, αν μπορούσαμε να βάλουμε σε μια ζυγαριά, να πούμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη που το 0-2 έγινε 2-2. Είναι ο Λουτσέσκου?
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο λόγος είναι οι αλλαγές που έκανε?
1: Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει μια ομάδα. Οι αλλαγές του ήταν ανόητες. Δεν έπρεπε να γίνουν. Έβγαλε τον Μπέλκα που τρέχει και τον άλλο ο οποίος είναι.
0: Κωνσταντέλια που δημιουργεί.
1: Κωνσταντέλιας είναι για μεταγραφή, για δρόμο.
0: Βρε, εγώ τι θες, αλλά βγαίνει.
1: Τι να βγαίνει?
0: Υπάρχει λόγος να βγει? Έχεις άλλον παίκτη ο οποίος μπορεί να σου κάνει μια φάση από το πουθενά?
1: Ο Κωνσταντέλιας να βγει?
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να παίξει 90 λεπτά ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, αλλά
1: μην βγει το ασθενοφόρο και τον πάρει, να πούμε.
0: Στο 65 βγήκε, όχι στο 80.
1: Γιατί ξέρεις εσύ αν μπορεί ο Κωνσταντέλιας να τρέξει πάνω από το 75, ας πούμε? Εγώ ξέρω δεν μπορεί.
0: Ο μύθου υπήρχε λόγο να
1: βγει. Ο μύθου δεν βγαίνει. Είναι παιδαράς.
0: Άμπρα.
1: Ο μύθου δεν βγαίνει. Είναι παιδαράς. Και άμα θες να βάλει δεύτερο φόρ, βγάζει ένα παίκτη από την γραμμή.
0: Άμπρα.
1: Την τετράδα παίζει με τρεις πίσω.
0: Ένα παίκτη ο οποίο σκόραρε κιόλα και ναι, έχει και καλή ψυχολογία.
1: Και δεύτερο φόρ, άμα βάλει, κρατά τον Κωνσταντέλια και βάζει. Βγάζεις ένα στόπερ ή βγάζεις ένα μπακ, ξέρω εγώ, και παίζεις με τρεις πίσω. Δεν τα κάνει αυτά ο Λουτσέσκου.
0: Μπακ, γιατί όταν λες ακραίο μπακ ή σέντερ μπακ?
1: Ό,τι θες βγάζεις.
0: Γιατί κοίταξε.
1: Παίζω με τρεις. Παίζω με ένα στόπερ και γυρίζω ένα σοχάφ.
0: Καταρχήν θέλω
1: Ένα τέταρτο θέλει.
0: Ειλικρινά.
1: 10 λεπτά θέλει.
0: Με βασανίζει.
1: Είτε φάω γκολ, κάτσε λίγο, ρε. Είτε φάω γκολ, συγγνώμη. Είτε φάω γκολ, είτε. Δηλαδή είναι 2-2. Άντε και το τρώω και τι έγινε. Πάλι έξω είμαι.
0: Με προλαβαίνει. Με βασανίζει κάτι το οποίο θέλω να μου το εξηγήσει εσύ.
1: Σε βασανίζει κάτι.
0: Ναι, απορία. Δεν είναι, όταν λέω βασανίζει, δεν έχασε τον ύπνο μου για αυτό το πράγμα.
1: Λέω κι εγώ.
0: Γίνεται κόρνερ για τον ΠΑΟΚ σε παραπάνω χρόνο από ό,τι έχει δείξει καθυστέρηση ο διαιτητής.
1: Ναι, και δεν πάω τερματοφύλακας.
0: Και ο Παυλένκα,
1: ναι,
0: από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, ρωτούσε για να πάει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πρέπει να ρωτήσει για να πάει.
1: Πρέπει να ρωτήσει για να πάει.
0: Συγγνώμη, εσύ,
1: ρωτήσεις,
0: εσύ ναι, αν ήσουν θα ρωτούσες. Έχει λήξει το παιχνίδι. Και ξέρεις ότι ψηλά κορμιά δεν έχει την περιοχή.
1: Θα ρωτούσα, ρε κόκκινε. Φυσικά θα ρωτούσα.
0: Ρε, μα έχει τελειώσει το παιχνίδι.
1: Θα δω, πάρω εντολή, ρε κόκκινε. Χωρίς εντολή πώς θα πάω.
0: Και αν, είναι δυνατόν να μην του δώσουν εντολή να πάει.
1: Δεν του δώσανε εντολή. Ποιος του δώσει, ο Κωνσταντινίδης.
0: Ο Λουτσέσκου.
1: Ο Λουτσέσκου στον κόσμο του είναι.
0: Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Παραμένει τον Ανθουφλάκας έξω του να κάνει τι.
1: Ναι.
0: Να αποτρέψει. Άντε και έβαζε κόλλο Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: τι,
1: αυτό είπα εγώ.
0: Και τι θα άλλαζε.
1: Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ενώ θα δημιουργούσε ένα, κίνδυνο.
1: Μια υπεραριθμία επάνω, ναι. Εντάξει.
0: Και μείνει εκτός περιοχής. Και λες, τώρα τι έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή δίνει δικαιώματα χωρίς λόγο και αιτία.
1: Παρακάτω. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η χάφτα, αυτή είναι η γιατρή του, αυτή είναι η γυμναστέ του.
0: Μέχρι το Γενάρη.
1: Αυτό είναι ο
0: Μέχρι το Γενάρη, τα μέσα Φλεβάρι δεν ήταν αυτό.
1: Έλα, ρε κόκκινε. Η μπάλα ξεκινάει Αύγουστο και τελειώνει Μάιο. Τι θα μπει μέσα Φλεβάρι.
0: Μαζί είναι. Σου.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Τι να κάνουμε. Προπονητή, γυμναστή, γιατρή. Η ΑΕΚ άλλαξε του γιατρού. Ο ΠΑΟΚ ένα γιατρό
0: άλλαξε
1: που είχε.
0: Γιατρούς, η ΑΕΚ.
1: Το κάνει, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Έγινε μέσα στη χρονιά. Άλλαξε του γιατρού.
0: Το καλοκαίρι νομίζω. Γιατί
1: ή το καλοκαίρι.
0: Κάτι έλεγε ο κ. Λιόπουλο. Ότι μετά την πρώτη χρονιά άλλαξε κάποια πράγματα και βάλει τη
1: δουλειά. Η ΑΕΚ άλλαξε τους γιατρούς, πήρε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ άφησε το γιατρό, είδες που είναι. Εγώ άλλαξα τους γιατρούς, πιστεύω σώθηκα.
0: Εννοείται, αύριο θα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνω τον γιατρό, τον αφήσω τον γιατρό να μου τρέχει το ούρο, τον αλλάζω. Αφήνεις τον γιατρό και σου φέρνει το παίκτα για ένα μήνα σε δύο.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Και παίκτες, δεν λέω ονόματα, βρίζουν τους γιατρούς πίσω από την πλάτη του. Και το γήπεδο της.
0: Αυτό μου το είπες και άλλη φορά και μου κάνει εντύπωση.
1: Και το γήπεδο της αυθινής, πώς λέει, της μεσημβρίας, ότι είναι σκληρό και τα λοιπά. Βέβαια, όταν παίρνουν τα πρωταθλήματα.
0: Δεν
1: λέγανε για τη μεσημβρία
0: τίποτα. Δεν μετράει αυτό.
1: Άρα δεν μετράει εδώ.
0: Αυτό δεν μετράει.
1: Δεν μετράει.
0: Αλλά αυτό που λες, που βρίζουν τους γιατρούς, είναι φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό.
1: Κάνα τετράμινο, πεντάμινο.
0: Δηλαδή είσαι εσύ παίκτης του ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Και είπα, δεν είναι μια θλάση. Φαντάζομαι
1: και πάνε σε δικούς τους γιατρούς, κρυφά.
0: Γιατί τους απαγορεύουν να πάνε.
1: Βέβαια σε απαγορεύουν. Πώς θα πάω σε άλλο γιατρό.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι ένας μόνος, πήγα. Είδα τον άλλον είναι.
0: Περίμενε.
1: Αλσχάιμερ έφυγα. Τι να κάνω.
0: Ανοίξε ομάδα.
1: Τι. Εγώ είμαι μόνος μου.
0: Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν παίκτες, ειδικά οι ξένοι, οι οποίοι πολλές φορές λένε θέλω να εγχειριστώ στη χώρα μου από τον κύριο Ραπτόπουλο. Που τον ξέρω χρόνια και τον εμπιστεύω.
1: Αν θέλει η ομάδα, σε αφήνει.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ο Τζόλας. Φίλος ναι. Μου δεν είναι.
0: Ο Θόδωρος.
1: Ναι. Ο Θόδωρος έμπαιζε στην Καβάλα, παιδαράς και ξέρω το παιδί. Και καλώς στα πάντελ και
0: τα τρομερός χαρακτήρας, εντάξει.
1: 30 χρονών σταμάτησε την μπάλα. Ήθελα να πέσει από το μπαλκόνι, από τη στεναχώρια του.
0: Τι έγινε.
1: Έπαθε μια ζημιά και λέει να πάω σε ένα γιατρό. Στο γόνατο. 30 χρονών ήταν. Το 90, πότε ήταν. 61, το 91. Είχε άλλα 4-5 χρόνια. Αθλητής καλός ήταν. Το παιδί είναι, φαίνεται ακόμα και τώρα. 65 χρόνια, 64.
0: Θεριό,
1: παιδαράς. Ναι. Είχε ένα χασάπι γιατρό, ο Άρης. Θα μου πει ο Άρης τι γιατρό να έχει. Ο Φουκαράς. Όχι, θα πας εδώ, όχι, θα πας εκεί. Μπαν πάει στο χασάπι, πάει το πόδι. Αντί να σταματήσει 34, θα μου πει και τι λεφτά να έπαιρνε τώρα από τον Άρη.
0: Ναι, υπάρχουν κι άλλα όμως. Υπάρχουν και ατυχίες.
1: Είσαι ατυχίες. Δεν έχει ατυχίες.
0: Θα σου πω.
1: Ατυχίες.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη ατυχία που έχει γίνει σε ομάδα με ποδοσφαιριστή.
1: Ο Ιωάννου το 60 που σκοτώθηκε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ατυχία.
0: Άστατε.
1: Και είχε 50.000 κόσμο στην κηδεία του.
0: Άλλο.
1: Το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Πραγματικά δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρεις. Τράκανε με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Βουτσαρά, σε φιλικό παιχνίδι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έγινε.
0: Αυτό έγινε με το γόνατο, με τι.
1: Με το γόνατο, ναι.
0: Στο κεφάλι.
1: Στο κεφάλι.
0: Ωραία.
1: Γιατροί το 59-60, εδώ κοντεύσαν να μας φάνε τώρα.
0: Αξονικές,
1: λοιπόν, τι αξονικές. Σε μια λαμαρίνα τον πήρανε, δεν τον γλιτώσανε. Είχε. Ποια ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν. Σκότεψα να μα φάνε τώρα. Λοιπόν, τι αξονικές. Σε μια λαμαρίνα τον πήρανε, δεν τον γλιτώσανε. Είχε. Ποια ήταν.
0: Ιστορική αιμορραγία.
1: Δεν ξέρω.

0: Του Κωστή.
1: Ποιο Κωστή?
0: Του Χρήστου, του Κωστή, που τον εγχείρησε ο Νικολάου. Ήταν κακός γιατρός.
1: Τώρα για τον Νικολάου που είναι Θεός θα μιλήσουμε. Μπράβο. Τώρα.
0: Αυτό δε...
1: Και τι έκανε λάθος ο Νικολάου. Δεν το βλέπεις τον Κωστή ότι είναι χλεμπονιάρης. Κάτσε ρε κόκκι.
0: Ατυχία ήταν αυτό.
1: Ποια ατυχία ρε κόκκι. Δεν τον βλέπεις τον Κωστή ότι είναι χλεμπονιάρης. Σαν τον Κωνσταντέλια. Δεν τον βλέπεις πως είναι. Άμα τρακάρω εγώ τώρα με τον Κωστή, μα πάθει.
0: Συγκρίνεις τον Κωστή με τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι,
0: στη δύναμη.
1: Στη δύναμη, πεθαμένο. Ποια ταχύτητα.
0: Ιεροσιλία.
1: Ποιο Κωστή, ρε.
0: Το Χρήστο.
1: Πεχταρά.
0: Ιεροσιλία.
1: Τι.
0: Έτρεχε, μοίραζε, έκανε. Δεν είχε.
1: Άμα το φύσαγε.
0: Άλλο.
1: Τράκερνε με κάνα Μητρόπουλο, θα είχαμε κηδεία.
0: Άσε
1: με καημένα.
0: Έτρεχε σαν παλαβό.
1: Άσε με τώρα. Είναι μερικοί χλεμπονιάριδες. Οι οποίοι να πούμε όπως αρρωστιάριδες, όπως ας πούμε ο Πεχταράς ο Δόνης είναι αρρωστιάρης. Τέτοιοι τύποι να πούμε.
0: Ο Τάσος.
1: Ο Νικολάου τώρα να μας πεις. Ο Νικολάου είναι Θεός, ρε. Τι σχέση έχει.
0: Μα δεν κατα...
1: Τι να καταλάβω.
0: Δεν είναι κέντα αυτό. Πού έγινε.
1: Τι κέντα να δεν το βλέπεις τον Κωστή.
0: Αφαιθήκαν οι υπονόμενα. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν λάθος.
1: 15 αιματοκρίτη είχε ο Κωστής. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν λέγανε βλακίες. Ωραία,
1: πάνε ρε Παλολουκό και το Φίλιππα Νικολάου. Πάνε παρακάτω τώρα. Πάνε παρακάτω, είπανε τώρα στον Ηρακλή.
0: Δεν για να αποδομήσει αυτό που λέω.
1: Δεν αποδομώ, ρε
0: κόκκινε. Δεν λέγανε βλακίες τότε.
1: Βέβαια κάτι... τον βλέπει τον Κωστή 4 φορές το λέω.
0: Διαφωνώ.
1: Άμα τον κάνω αιματολογική, 11 αιματοκρίτη θα έχει. Θα μα τρελάζει. Θα...
0: Έχουν το δω πολλά χρόνια.
1: Έσε με τον Κωστή τώρα και τον Κωνσταντέλια. 11 αιματοκρίτη έκαστο τώρα. Άσε με καημένε.
0: Και τώρα λέει πρόστιμα, ιστορίες.
1: Ποιο λέει πρόστιμα.
0: Δεν θα φύγετε μέχρι την Τετάρτη.
1: Για ποιο μιλάει.
0: Στον
1: ΠΑΟΚ. Τι πρόστιμα να βάλουν, τι. Θα βάλουν πρόστιμα
0: και απαγορευτική και άμεσες διακοπές.
1: Τι λέει, απαγόρευση για άμεσες
0: διακοπές.
1: Και τι είναι αυτό τώρα δηλαδή.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: ξέρω, ρε, φίλε.
1: Με συγχωρείς. Δηλαδή το κάνανε επίτηδες οι παίκτες ας πούμε.
0: Είναι
1: θέλανε
0: δηλαδή
1: να χάσουν. Τι πρόστιμα. Πρόστιμα πρέπει να βάλουν σε αυτούς τους. Που έχουν αυτούς τους γιατρούς, τους γυμναστές που διαλύσανε μια ομαδάρα με παιχταράδες και την κάνανε χλεμπονιάρικη.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Αυτοί
1: τι
0: οι γυμναστές δεν είναι που την φέρανε και ένα δίμηνο, τρίμηνο έπαιζε τρομερό ποδόσφαιρο. Αυτοί δεν είναι.
1: Ρε, καταλαβαίνεις ρε. Ρε, 10 μήνες είναι.
0: Φυσικά.
1: Και είναι και ένας χρόνος ακόμα. Του χρόνου η ΑΕΚ αν πάει έτσι, 10 φλάσεις έκαστος θα έχει άμα δεν πάρουν παιχταράδες.
0: Τι είπε ο μέγιστος Νίκολης.
1: Άσε τι είπε ο μέγιστος.
0: Τι είπε ο μέγιστος Νίκολης.
1: Μέγιστος Νίκολης, τι είπε.
0: Ότι πρέπει να μεγαλώσει το όρθιο της ΑΕΚ πάρα πολύ.
1: Δεν το βλέπει το έργο. Τι θέλει να γίνει.
0: Αυτό δείχνει.
1: Αλλά με είδα να γίνει.
0: Αυτό δείχνει.
1: Κορόιδο τον έχει. Σέρβος είναι.
0: Σοβαρότητα.
1: Σέρβος είναι.
0: Αυτό δείχνει.
1: Το μυαλό του δουλεύει.
0: Σοβαρότητα. Ναι. Οριμότητα και ποδοσφαιρική ευφυΐα.
1: Ναι, τι είναι. Δεν ξέρει.
0: Επειδή ξέρει, γι' αυτό λέω. Και δεν είμαι, μα,
1: θα πάει με εντάσεις. Champions League, κύπελο.
0: Δεν μας είχε δείξει.
1: Ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό. Πάω πώς
0: τον ήξερε τον Νίκολη Τσιά πουθενά. Εγώ τον ήξερα.
1: Τον ήξερα σαν όνομα, δεν τον ήξερα σαν προπονητή.
0: Μπράβο. Και δείχνει σοβαρό άνθρωπο. Και καλή δουλειά κάνει και να, χωρίς να έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της κατηγορίας.
1: Κάτσε του χρόνου να τον δούμε.
0: Ρε φίλε, 24 παιχνίδια και η ΑΕΚ που έλεγε στα καταρρέσεις σου, τη λέω τώρα, χτες μια χαρά τρεξίματα είχε. Μια χαρά τρεξίματα είχε. Απορία, περίμενε.
1: Άμα μείνει έτσι η ΑΕΚ.
0: Δεν θα μείνει έτσι. Ρε.
1: Ναι. Άμα παίξει Πινέδα Μάρι.
0: Σήμερα.
1: 60 μάτς ακόμα.
0: Δεν θα μείνει έτσι.
1: Ο Μοκουτή με τον άλλον 60 μάτς ακόμα.
0: Λένε...
1: Ο Ρώτα 60 μάτς ακόμα. Σε
0: είναι δυνατόν να παίζει σε 3 διοργανώσεις με το Ρώτα.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Δεύτερη κόκκινε. Χρονιά βγαίνει.
1: Δεν ξέρω. Θα δω αν είμαστε γέροι.
0: Τι είναι ο Ρώτα βιονικό,
1: ναι. Τι θες άλλο να πεις. Πρόστιμο, λέει και απαγορευτικό. Απαγορευτικό για άμεσες διακοπές. Δηλαδή θα πει εμένα.
0: Δεν μπορεί κάποιο να φύγει σήμερα διακοπές.
1: Ναι, γιατί τι θα τον κάνω.
0: Πού να ξέρω, ρε Σικώστα. Τι είμαι εγώ στο δίκτυο.
1: Δεν μπορώ να πάρω τα μάξι, δηλαδή να πάω στη Χαλκιδική να βουτήξω και να γυρίσω πάλι πίσω.
0: Αυτό δεν θεωρείται διακοπές.
1: Τι είναι.
0: Άλλο πράγμα.
1: Τι διακοπές
0: σου είναι να πάρει το αεροπλάνο, να πάει στη Ρόδο, να πάει στην Κρήτη.
1: Α, τέτοιες διακοπές.
0: Σε κάποιο νησί.
1: Α, δεν πειράζει, σας κάνει και οικονομία. Ας μην πάει. Δηλαδή τι είναι αυτό, λύση ότι φταίνει οι παίκτες ας πούμε τώρα. Ότι δεν είναι καλοί οι παίκτες.
0: Να σου πω κάτι. Η ΙΤΑ έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να χρεωθούν την αποτυχία.
1: Λοιπόν, άστα τώρα αυτά εδώ, εγώ τα κούβερες εδώ. Λοιπόν, 3 πράγματα είναι. 1, 2.
0: Προπονητής είναι το πρώτο.
1: Αν μείνει ο προπονητής, έμαθα θα φάνε αυτόν τον Καρυπίδη. Πάει ο Καρυπίδης.
0: Καρυπίδης δεν είναι προπονητής.
1: Θα φάνε, λέω, τον Καρυπίδη.
0: Και από ό,τι έχουμε μάθει και το μάθαμε μαζί,
1: ναι.
0: Ο Καρυπίδης κάνει πάρα πολύ δουλειά εκεί μέσα.
1: Ρε, τι κάνει τώρα, σου λέει, θα το φάνε. Όλοι κάνουν δουλειά. Θα φάνε τον Καρυπίδη. Έτσι λένε. Θα φάνε, λέει, και άλλους, αρθούν άλλοι. Δηλαδή θα αλλάξουν τα στελέχη. Αυτή είναι μια πληροφορία.
0: Αυτό το ξέραμε με τον ερχόμενο του κυρίου Παπαμίκου.
1: Αυτό δεν ξέρει, μου λέει τίποτα. Θα αλλάξουν. Καλό είναι να έχει στελέχη, να τα αλλάξει κτλ.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Γιατί

0: Αυτοί οι εμφύλιοι έχουν μέσα.
1: Λέω το ξέραμε με το που πήγε ο κύριος Παπαμιμίκος.
0: Άστον Παπαμιμίκο ήσυχο.
1: Παπαμιμίκος,
0: ναι, άστον. Παπαμιμίκος καινούριος είναι. Τώρα έχει το αυγό στον πισινό ο Παπαμιμίκος. Ο Παπαμιμίκος δεν έχει όμως το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Έχει ένα άλοθη.
0: Έχει τα άλλα θέματα.
1: Έχει άλοθη. Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να του πει κανεί τίποτα. Ενώ αν πάω και βγει στα προγραμματικά του Champions League, θα το λέγανε γιατί διώχνει τώρα από το όπλο, αφού η ομάδα βγήκε προγραμματικά του Champions League. Τώρα έχει κάθε δικαίωμα να κάνει αλλαγή.
0: Ναι, τον βόλεψε τον Πάοκ. Εγώ το είπα στον Γουλιανό.
1: Τον Παπαμίκο τον βόλεψε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν βόλεψε τον Παπαμίκο. Το...
1: Τον Πάοκ, δηλαδή, ναι. Τον βόλεψε τι ήθελε να μην βγει Champions League.
0: Τι να κάνει.
1: Ήθελε να μην βγει.
0: Τώρα με τον Πάοκ δεύτερο. Θα απαιτώνται μεγάλες μεταγραφές.
1: Λογικό.
0: Για το, τώρα μπορεί να μην τις
1: κάνει. Και ποιος σου είπε ότι δεν μπορούσε να την κάνει.
0: Τώρα είναι εύκολο το έργο, κοκκινέ. Γιατί για το έργο είναι εύκολο. Ένα. Μένει, φεύγει ο προπονητής.
1: Ένα.
0: Τώρα πάω. Πώς το λένε το παλικάρι. Ο Καρυπίδης είναι αναλώσιμο.
1: Εξαρτήριο θύμα.
0: Εντάξει. Καλή δουλειά έκανε. Δεν έκανε. Εντάξει. Και δεν θα φωνάξει και κανένα που έφυγε εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα βάλουν. Δεν βγουν οι φύλαθλοι στον δρόμο να πούν γιατί έβγαιο.
1: Κανείς.
0: Δεν αύγει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μένει ο προπονητής ή δεν μένει. Δύο. Τρία. Κωνσταντέλιας.
1: Μένει ή πωλείται.
0: Πωλείται.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ανάλογα τι. Αν το 15 εκατομμύρια δεν το πουλάνε. Αν του πούνε 25.
1: Δηλαδή,
0: τότε...
1: συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Μας είχε στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος Ομάτζιος.
0: Ναι.
1: Μας έλεγε 3.500 λεπτά την πρώτη χρονιά. 3.300 δεύτερη, 2.700 φέτος. Αυτά δεν τα βλέπει μια ομάδα που ενδιαφέρεται.
0: Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Έτσι όπως τον βλέπω. Πώς παίζει με τις τρίπλες και τα λοιπά.
1: Χωρίς δεξίματα.
0: Δεν τρέχει, δεν μαρκάρει. Αριστερό πόδι δεν το χρησιμοποιεί. Κεφάλι δεν έχει. Πέναλτι δεν έχει. Φάουλ δεν έχει. Έχει μια φοβερή διείσδυση. Φοβερή ικανότητα στο
1: ένα
0: με δύο. Ένα μυαλό φοβερό κτλ. Ακουμπάει την μπάλα και τη κάνει έρωτα.
1: Γεννήθηκε ο μάγος.
0: Άμα πάει στο εξωτερικό, πες μια ομάδα.
1: Καταρχήν δεν μπορεί να πάει σε.
0: Πες μια ομάδα.
1: Να πάει στο γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Πες μια ομάδα.
1: Στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
0: Στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ναι. Θα τον πούνε, θα κάνουμε αιματολογικές και οι παίκτες θα πάρουν Red Bull, ας πούμε. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ. Ναι. Θα πει αυτός, δεν το παίρνω. Γιατί.
1: Δεν θέλω.
0: Πώς το λένε. Τα αστέρια μου απαγορεύουν, να πούμε. Λέω εγώ παράδειγμα. Μπα το πούνε, θα βγούμε φωτογραφία με την Στίχημαν. Πώς τη λένε.
1: Δεν μου αρέσει το κυματικό διαφωνώ ιδεολογικά.
0: Διαφωνώ ιδεολογικά. Τον βολεύει εδώ. Τι τον βολεύει εδώ. Να κάθεται, να περπατάει. Στα πω εγώ τα έργα για τον Κωνσταντέλια. Άπειρο ταλέντο, δεν το αμφισβητεί κανένας. Το γέννησε η μάνα του με αυτό το ταλέντο. Ο Θεός τον έδωσε αυτό το ταλέντο του ποδοσφαίρου. Πετάει μια πάσα, κάνει μια τρίπλα, περπατάει 60 λεπτά και στο 70 λεπτό ή σαν το γέρο που πήγε να πούμε στο Hotel Marine, έκανε σεξ και έμεινε σέκος. Αυτό είναι ο Κωνσταντέλιας. Και λένε, εγώ αν με πούνε στον ΠΑΟΚ, έλα εδώ, τι να κάνουμε αν το δώσουμε 25 εκατομμύρια. Θα πω δώστε τον
1: και μια κορδέλα.
0: Βολίδα με μια κορδέλα. Και με τα 25 εκατομμύρια θα φωνάζουν αυτοί αου αου δύο μέρες τρεις. Θα φέρετε τέσσερις παικταράδες, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μετά από αυτά τα 25 εκατομμύρια τα βάλεις τσέπη. Δεν μου φέρεις δανεικούς τσετσένους και τέτοια. Δεν μου φέρεις Γεωργιανούς και Ιβανούς, θα φέρεις παικταράδες. Αυτό θα τους έλεγα. Πάμε παρακάτω. Το τρίτο. Βγάλανε χρονοδιάγραμμα για το γήπεδο. Τέτοιο καιρό του χρόνου θα πρέπει να πέσει το κοτρόνι τη τούμπα στο πρώτο τον κρέμισμα.
1: Να έχουν βγει οι οικοδομικές άδειες.
0: Αυτά τα οικοδομικές άδειες και τα λοιπά. Βάλανε
1: να γκρεμιστεί ένα... η τούμπα, να πάει καθαζόγλιο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Άμα γκρεμιστεί η τούμπα και ο ΠΑΟΚ πάει καλούτσικα φέτος.
1: Τι είναι το καλούτσικα.
0: Το καλούτσικα βγει δεύτερος, να πάει τελικό με τον Ολυμπιακό και να το χάσει ένα 0.
1: Ή να το πάρει.
0: Ή να το πάρει. Αυτό θα πει καλά. Το καλούτσικα είναι παίζει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ τελικό, το χάνει και βγαίνει δεύτερος. Αν βγει τρίτος, τέταρτος πάλι. Θα αρχίσουν να ουρλιάζουν. Αν δουν να γκρεμίζεται το από τη θύρα 8.
1: Θα επηρεάσει.
0: Ναι, ή ξεκινήσουν και κάνουν και το άλλο, όπως το λένε εκεί, που κάνει ο Αναστασιάδης, τον Τζομπάνο εκεί που κάνει και περιμένει.
1: Το προπονητικό. Ναι.
0: Αυτό όμως ένα χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρόνο αυτή θα πρέπει να κάνουν ομάδα. Άμα δεν κάνουν ομάδα, θα αρχίσει να γαυγίζει.
1: Πώς ο Τέλης
0: περιμένει στη γωνία. Πώς.
1: Πόσες αλλαγές θέλει. Πόλει μεταγραφέ.
0: Πρέπει τώρα στην εξειδίκευση και μισή θα πάμε. Θέλει.
1: Μετά τη
0: θέλει ένα αριστερό μπακ. Θέλει ένα αριστερό εξτρέμ, θέλει μια χαφάρα, θέλει μια στοπεράρα και ποιος θα είναι ο σέντερφορ.
1: Και δύο στόπερ.
0: ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι παίκτες θέλει. Έξι καλούς παίκτες.
1: Γιατί θα γίνει με το Γιακουμάκι.
0: Το Γιακουμάκι ακούγεται ότι δεν μπορούν να τον κρατήσουν.
1: Έτσι λένε οι Μεξικάνοι.
0: Έτσι λένε οι Μεξικάνοι. Τώρα εδώ οι Έλληνες τι λένε δεν ξέρω. Εγώ με τους Μεξικάνους.
1: Πάμε σε διάλειμμα και το συνεχίζουμε.
0: Πάμε διάλειμμα, έχουμε και άλλες ομάδες. Γιατί πάω και άσαμε εδώ μέσα. Φτάνει.
1: Φίλε, δεν μιλάμε για
0: πάω. Φτάνει.
1: Αν κάποιος έχει κάνει την αποτυχία της χρονιάς χθες, την έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Αν δεν μιλήσουμε. Έχει και κοινωνικά, έχει αυτά. Καλοκαίρι είναι.
1: Τη μεγαλύτερη γκρίνια και δικαίως την έχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Βρε εντάξει τώρα, δεν το πάμε δύο ώρες. Δεν τους χαϊδεύουμε ρεκόρ και είναι και άλλες ομάδες. Και κοινωνικά και πολιτικά η άλλη κάνει κόμμα με το Περιστέρι. Έχει πολλά πράγματα να πούμε.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για το κόμμα.
0: Και το ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για το κόμμα. Σήμερα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: Μετρόπολης τελειώνομαι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
13: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
25: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
24: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
26: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνιτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποδικεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όποια στιγμή και αν σας παρουσιάσετε πρόβλημα. 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε τον Κωστή.
0: Κάλυμα. Και μου είπε να μην με μοναστεί αμαθής. Σου πω την ιστορία του Κωστή. Ο Κωστής τον είπε ο Νικολάου να τον εγχειρήσει. Και μετά μόλις τον εγχείριζε θα έκανε πενταετές συμβόλαιο με 800 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Ο Κωστής όμως επειδή έκανε παρέα με ένα πιλότο να πούμε πολύ στενή τότε, αποφάσισε να πάει στη Βραζιλία να εγχειριστεί. Οπότε ας τον Νικολάου ήσυχο. Ο Νικολάου δεν εγχείρισε κανένα Κωστή. Ο Κωστής εγχειρίστηκε στη Βραζιλία, είχε ένα φίλο πιλότο, πήγαν εκεί, είκαναν διακοπές, τι κάνανε, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να ακούσει την ιστορία, μάθει. Γιατί μιλάμε τώρα το μεγαλύτερο χειρουργό.
1: Είπα εγώ κάτι κακό.
0: Κάτι άδεια, βέβαια κάτι κακό είπε.
1: Τι κακό
0: είπε. Ότι τον Κωστή τον χλεπονιάρι τον έφαγε ο Νικολάου. Αυτό
1: δεν είπα τον έφαγε.
0: Τι τον έφαγε, τι τον έκανε. Ατυχία, είπε και δεν. Σαν να είπε ότι τον έκανε λάθος. Μάθε λοιπόν ότι ο Κωστής, του λέω Νικολάου, σε χειρίζω 5 χρόνια συμβόλαιο, 800 εκατομμύρια. Και ο Κωστής πήγε στη Βραζιλία με έναν πιλότο να πούμε. Και χειρίστηκε εκεί. Άραγε, που λέει ο Βασιλάκος, κανένας Λάκης Νικολάου δεν εγχείρισε τον Κωστή. Ναι και ενώ το κοντιγκέγγε.
1: Πέρασαν πολλά χρόνια.
0: Πέρασαν πολλά χρόνια. Απρόσχε, γιατί απόγεται το δικό μου τον γιατρό τη μέρα. Χρυσε λάθος, να το πω. Εσύ είπες για τον Νικολάου ότι έκανε χείρις και δεν έκανε. Είναι λάθος αυτό που λες. Και παίρνει και εμένα η μπάλα. Δίνουν και εμένα.
1: Γιατί να σε δίνουν, φίλε. Τι είπαμε ότι είναι κακός άνθρωπος, κακός γιατρός.
0: Τι είπες, ρε Κόκκινο, ότι τον εγχείρισε να πούμε αυτό και τον. Και ήταν ατυχία. Τι να πει, τι άλλο να πει δηλαδή.
1: Για ατυχία μίλησα.
0: Τι άλλο να πει δηλαδή. Ότι πήγε στη Βραζιλία και εγχειρίζει και δεν το ήξερε. Με τον πιλότο.
1: Εσύ το ήξερε.
0: Μου το έπανε από την ΑΕΚ τώρα, ρε. Πες του, λέει, τι λέει η Λακαμία.
1: Τι κάνει τον
0: ναι. Τι το. Από ότι το έχω, ξέρω εγώ, δεν το ήξερα. Δεν το θυμόμαι.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Άμα το ρωτήσει πρώτη φορά, μάθε το.
1: Το ήξερε. Όχι. Και εσύ πρώτη
0: να ξέρω εγώ, Κόκκινε, που εγχειρίστηκε ο Κωστής πριν 25 χρόνια τώρα.
1: Παραπάνω.
0: Εδώ ξέχασα που πάρκαρε το αμάξι το κόρτο να πούμε προχθές στο στούντιο τώρα. Θα μου πει εμένα, θυμάμαι ο Κωστής αν έκανε πριν 25 χρόνια εγχείρηση. Θυμάμαι εγώ που έκανε πριν 25 χρόνια εγχείρηση. Ο Κωστής που να θυμάμαι.
1: Πού είναι το επιλείψιμο, δηλαδή.
0: Δεν είναι ρε επιλείψιμο, αλλά είναι χοντρό. Δηλαδή δεν λέμε ότι έβγαλε την μπάλα out. Για γιατρό μιλάμε. Και μάλιστα τον κορυφαίο.
1: Είπε κανεί το αδίδε του, ίσα ίσα.
0: Ναι, μην βρούμε κανένα μπελά λάθος.
1: Κανένα λάθος.
0: Πώς κάνει λάθος, αφού στη Βραζιλία πήγε. Στη Βραζιλία με τον πιλότο. Είχε ένα φίλο πιλότο.
1: Ούτε αυτό ξέρω.
0: Δεν το ξέρει αυτό. Όχι. Και τι διάλογο ξέρει, για. Τρισαλίμωνε. Ούτε εγώ το ήξερα. Με ενημερώσα σου λέω.
1: Γιατί κάνω τον έξυπνο αυτό.
0: Μα δεν κάνω τον έξυπνο. Να σε σώσω και να με σώσω προσπαθώ.
1: Φίλε, δεν βρήσαμε κάποιον.
0: Να σε φάει ο Νίκος, να είναι και μαύρο και να είναι και πεινασμένο. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Έλειξε.
1: Τα λάθη είναι τα ανθρώπινα.
0: Ωφ, μανούλα μου. Πάμε. Άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Πώς.
1: Τον Ολυμπιακό τον είδε.
0: Πού να τον δω, ρε Κόκκινε. Δύο τηλεοράσει είχε. Έβλεπα λίγο από εδώ, έβλεπα λίγο από εκεί. Ναι.
1: Όταν είναι ταυτόχρονα.
0: Πώς τα να κάτσω χαρά μετά το.
1: Για δω. Σένα που κάθεσαι και τα μελετάς με άλλο οπτικό
0: τι,
1: πρίσμα.
0: Τι να μελετήσω δηλαδή.
1: Είναι
0: δύο μάτς τι να μελετήσω να πούμε. Ναι. Το έβλεπα και το μάτς.
1: Δεν αξίζει τα μπράβο η ΑΕΚ που πάλι στα ίσια όλα τα παιχνίδια.
0: Σε όλα τα παιχνίδια ήταν η ΑΕΚ. Στην αρχή δεν πήγε καλά, κορόιδευε η ΑΕΚ. Μπορούσε να το κάνει 2-0 Ολυμπιακός να το πάρει. Στην αρχή, κορόιδευε. Κορόιδευε, κορόιδευε.
1: Ήταν κοροϊδία ή.
0: Κορόιδευε, μπήκε 7, εντάξει, γιορτή αυτά.
1: Χαλαρή.
0: Χαλαρή, ναι.
1: Σοβαρεύτηκε.
0: Κάποια στιγμή λέω το δίνει το μάτσο. Εγώ έτσι είπα, πω το βλέπω ένα 20 λεπτό, λέω το δίνουν το μάτσο αυτή.
1: Εντά που δεν το δίνουν.
0: Αυτό φάνηκε στην αρχή.
1: Καμιά φορά ξύγελα.
0: Ναι.
1: Το ότι σκοράρει ο Ντινέη συνεχώ.
0: Κακό για τον Ολυμπιακό.
1: Με πρόλαβε. Και δεν σκοράρουν ούτε ο Ελκαμπή, ούτε ο Ταρεμή. Έχει πια να σκοράρει και ο Ταρεμή έχει και παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουν πολλά οι.
0: Δεν βλέπετε Ολυμπιακός, φίλε. Δεν βλέπετε.
1: Πού οφείλεται αυτό,
0: το προπονητή του. Και στους παίκτες.
1: Όχι στο λάθος σχεδιασμό που έγινε. Ρωτάω το εξής.
0: Θα σου πω τι έπαθε ο Ολυμπιακός.
1: Ρωτάω το εξής.
0: Ολυμπιακός.
1: Ρωτάω το εξής.
0: Ρώτα.
1: Ξέραμε ότι είχε τον κύριο Ανικό.
0: Πώς.
1: Είχε τον κύριο Ανικό.
0: Για μπράβο σας. Ναι.
1: Τον είχε, έκανε. Έπαιρνε
0: παίκτες. Ακαδημίες, ναι.
1: Λοιπόν. Αν έγινε όντως λάθος σχεδιασμός. Πού φταίει ο κύριος.
0: Όχι, δεν είναι λάθος η σχεδιά μας. Τα δώσαν όλα στο.
1: Ρε φίλε, έπαιξε άσχημα με Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε άσχημα με την ΑΕΚ.
0: Για τώρα μιλάς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πολύ. Τα καλύτερα μάτς τα έκανε τώρα ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα τον φορμάρισε.
0: 8 μήνες.
1: Τον φορμάρισε.
0: Δεν τον φορμάρισε. Δεν τον φορμάρισε.
1: Τότε τι.
0: Βρήκε ένα ΠΑΟΚ πεθαμένο δύο μάτς. Ναι. Και την ΑΕΚ αδιάφορη. Τίποτε δεν φορμάρισε. Βρήκε ένα ΠΑΟΚ που δεν μαρκάρει κανένα, μαρκάρω μόνο εγώ. Και φάνηκε ο κούτσαυλος Ολυμπιακός. 8 μήνες σέρνεται Ολυμπιακός. Και ξέρεις γιατί σέρνεται.
1: Ποιος είπε όχι.
0: Ναι. Σέρνεται γιατί την είδε Ευρωπαίος. Σέρνετε γιατί έκανε pressing όλα τα μεγάλα μάτς και είχε εντάσεις. Ωραία.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εκεί που χρεώνω το Μαντιλίμπαρ, ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την εντεκάδα που έβαλε στο Λονδίνο με την Άρσεναλ, την ίδια εντεκάδα θα χρησιμοποιήσει την Κυριακή.
0: Εδώ.
1: Δεν γίνεται. Δύο-τρεις αλλαγές.
0: Έπαιξε θα... μπαλάρα, βέβαια. Γλίστρωσε άλλο.
1: Άλλο καπέλο. Ναι,
0: αυτό καπέλο άλλο.
1: Δύο-τρεις αλλαγές πρέπει να τις κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, δεν τις έκανε και αυτό έχασε το πρωτάθλημα. Το Champions League στέλνει το πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα κάνει press στην πρώτη γραμμή. Αν δεν είχε το Champions League, θα είχε άλλες εντάσεις. Με αυτό το βρωμοκόφερες είναι ομαδούλες αυτές μπροστά στις άλλες που παίζουν Champions League.
1: Για αυτά μπορούμε σαν Ελλάδα.
0: Αυτά μπορούμε σαν Ελλάδα. Έκανε την είδε Ευρωπαίος να πούμε, μύρισε το άρωμα της Ευρώπης με τη Λίμπαρ, την είδε γκόμενος να πούμε, με μυρτό κολόνια. Με μυρτό κολόνια παρασεγκόμενος. Θα πας στην εκκλησία, σε δώσει αντίδωρο παπάς. Και μπορεί να σε κάνει και τίποτα. Πες. Και μπορεί και να σε κάνει και τίποτα. Παράξενα πράγματα. Εσύ. Δεν ξέρω, δεν λέω. Ο πάτερ. Δόξα τον κύριο Μανούλα. Λοιπόν. Εγώ είμαι καραγκιόζης. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τώρα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήγαινε σε πρες παιχνίδι στην Ευρώπη και εδώ δεν μπορούσε να κάνει ανάλογα πρες.
1: Δεν μπορεί να βγουν οι ειδήσεις.
0: Πήγε να παίξει την μπάλα από πίσω. Από την μπάλα από πίσω δεν μπορεί να την παίξει. Μάζεσαι τις πλευροκοπήσεις και τις έντες. Όσο ήταν ο Ελκαμπή στα καλά του ήταν μια χαρά. Μόλις Ελκαμπή
1: μετά
0: τελείωσε.
1: Μετά το Κόπα Αφρικα ναι. Ο Ελκαμπή.
0: Και εκεί φαίνεται ότι ο Μιντιλίμπαρ έμεινε από ιδέες, στέρεψε από ιδέες. Έκανε κάτι αλχημίες με τον Φινέ. Πώς?
1: Υλικό είχε.
0: Τι θα πει υλικό είχε. Άμα δεν είχε υλικό, φταίει αυτός. Τι θα πει υλικό
1: είναι
0: είχε.
1: Είναι 100% ευθύνη του.
0: Όχι. Γιατί είναι ευθύνη του 100%. Ο Βρουτόταυρος έπρεπε να έχει καλύτερους χαφ. Ο Μουζακίτης δεν του βγήκε. Με τον Έζε και τον αυτόν, όπως τον λένε, τον Γκαρσία. Χαφάκια είναι για μένα, για τον Ολυμπιακό. Χαφάκια είναι.
1: Γκαρσία ακούει... δεν υπάρχει.
0: Γιατί υπάρχει Εζέ.
1: Ο Τσικίνιο δεν είναι.
0: Ακούει ο Κουσουλάκης και ο Στολτίδης στην εκπομπή.
1: Αλήθεια.
0: Και χτυπάνε νέες οι άνθρωποι τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Το τέμ, ρε, φίλε.
0: Ακούει ο Κουσουλάκης τώρα και λέει ποιος έζερε, φίλε. Έκοβα αέρα, βαβγαίνα στην άκρη, έμπαινα κάθετα, σούτερνα, έβαζα γκολ. Σοβαρά μιλάς τώρα, ο Εζέ και ο Γκαρσία. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άσε με μωρέ τώρα. Και ο Μουζακίτης τώρα.
1: Και επέμενε στον
0: Μουζακίτης.
1: Και επέμενε στον
0: βλέπει ο Κουσουλάκης τον Μουζακίτη και κάνει του κουλουτούπες. Ποιος Μουζακίτης μωρέ τώρα 40 εκατομμύρια. Άμα ήταν έτσι ο Κουσουλάκης και οι άλλοι έπρεπε να έχουν να ζουν σε βίλες πώς θέλουν αυτές με 12 ορόφους τώρα.
1: Στο Ντουμπάι.
0: Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ο Μουζακίτης τώρα. Άιντε μπράβο. Άιντε. Ολυμπιακός. Πάμε αλλού. Πάμε
1: και από τις τέσσερις ομάδες πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις μεγαλύτερες επενδύσεις το καλοκαίρι.
0: Γιατί καπνίζεις καταρχήν τώρα.
1: Δεν καπνίζω.
0: Αυτή εδώ η πίπα τι είναι εδώ.
1: Της ειρήνης.
0: Καλά ρε, 14 κάποια παίρνεις και καπνίζεις να μου με.
1: 13. Τα μείωσα.
0: Δηλαδή θέλεις η αρτηρία σου να βουλώσει.
1: Δεν βουλώνει έτσι.
0: Πώς βουλώνει δηλαδή.
1: Με άλλα πράγματα.
0: Με αυτό δεν βουλώνει.
1: Όχι.
0: Για φέρε να φουμάρω λίγο. Δώσε εδώ. Δεν βουλώνει ε.
1: Όχι.
0: Με αυτό βουλώνει και χειρότερα θα σε πω εγώ.
1: Καλά, έγινε και γιατρός.
0: Στο δώσαν για υγιεινό αυτό τώρα δηλαδή.
1: Τίποτα που δεν είναι από τη φύση δεν είναι υγιεινό.
0: Δεν μπορεί να τρέξεις. Εγώ πήγα μια μισή ώρα προπόνηση σήμερα.
1: Δεν μπορώ να τρέξω ακόμα.
0: Γιατί δεν μπορώ να τρέξεις.
1: Για να λέω δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Γιατί να μην μπορείς. Δηλαδή.
1: Όταν έρθει η ώρα θα μπορώ. Σε καλό δρόμο είμαι.
0: Ένα.
1: Δεν κρύβω πράγματα, δεν απασχολεί κάποιον.
0: Μας μπαστήκαν αυτοάνωσες ουρολογικές αυτές και ο άλλος καπνίζει.
1: Εμάς όλα έτοιμα μας ήρθαν, εντάξει. Τίποτα ανάποδο μας ήρθε.
0: Κοίτα, Κόκκινε, εσύ αν αρρωσταίνεις, αν. Θες εσύ.
1: Ενώ εσύ όχι.
0: Εγώ σε τι έφταξα.
1: Δεν θέλω να το πω ψηλά.
0: Συγγνώμη. Ξέρεις ότι είναι αυτοάνωση η ασθένειά μου. Δεν το ξέρεις. Χωρίς πέτρα, χωρίς καρκίνο, κάνει ίνωση. Χωρίς λόγο. Τι μας λες τώρα. Καπνίζεις και φουμάρεις. Παιδί μικρό έχει. Έκανε τη αγκιοπλαστική, τι έκανε να πούμε, τι έβαλε εκεί, τα σωληνάκια μέσα κτλ. Παπούφ, παπούφ.
1: Δεν έβαλε αγκιοπλαστική, έκανα στέντ.
0: Στέντ, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Καλό πράγμα είναι. Να το βάζεις το καπνό εκεί μέσα.
1: Αυτό έγινε για άλλους λόγους.
0: Ζάχαρο, έχει καπνίζει. Τι να σε
1: δεν
0: πω.
1: Έχω ζάχαρο, έχω πολυμεταβολικό σύνδρομο το οποίο προκαλεί.
0: Πάρτε την πίπα από εδώ, δεν θέλω να τη βλέπω.
1: Εντάξει, ξέρεις εσύ από πού πες.
0: Ήξερα κάποτε. Παρακάτω. Λέγε.
1: Ποια ομάδα πρέπει να ρίξει τα περισσότερα λεφτά φέτος.
0: Η ΑΕΚ.
1: Δεύτερη.
0: Ποια δεύτερη.
1: Δεύτερη.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ. Τρίτη.
0: Ολυμπιακός.
1: Και ο Παναθηναϊκός τέταρτος.
0: Ο Παναθηναϊκός καλύτερα να μην κάνει μεταγραφές. Να πάρει.
1: Καλούς παίκτες.
0: Να πάρει. Περίμενε. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλει.
1: Μια χαφάρα να
0: τέσσερις παίκτες.
1: Θέλει μια χαφάρα να ταΐζει του
0: Ντέι. Περίμενε. Καταρχήν πρέπει να διώξει τον Μπακασέτα δρόμο όπως είσαι. Θα πάρει δύο χαφάρες στο κέντρο, δύο στόπερ κανονικούς και όχι αρκούδες που έχει, και ένα τερματοφύλακα με προσωπικότητα.
1: Ο Λαφόρτ.
0: Άστο το Λαφόρτ. Το Λαφόρτ σουτ και γκολ είναι.
1: Καλό αποδείκτη.
0: Ναι. Αφού έφαγε πρώτα 16 γκολ και έφταιγε, τώρα μου κάνει καλό αυτό. Επειδή είναι αδιάφορο, ξέρει τι μου δείχνει ο Λαφόρτ.
1: Ότι όταν δεν έχει άγχος παίζει
0: άμα
1: καλά.
0: Άμα δεν έχει άγχος παίζει καλά. Όταν πιέζεται να πούμε.
1: Αυτό δεν βελτιώνεται.
0: Όχι. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Στον Άρη, παλιά, υπήρχε ένα τερματοφυλακάρα.
1: Ποιος?
0: Ο Παπαφρονάτος. Ο οποίος στα τέρμι φοβόταν. Λέγανε. Και έπαιζε ο Πατζιάρας 1,76 σαν πιγκουίνες να πούμε που είχε αφοβιά και τα λοιπά και τούτρο για τη θέση. Που άλλος ας πούμε ήταν και σώμα και άκρα και αυτά για την εποχή κορμάρα. Κορμάρα.
1: Ωραία.
0: Και έπαιζε ο άλλος ο κοντός.
1: Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό.
0: Δεν λέω ρε τι να κάνεις ρε κόκκινε. Σε λένε ότι ο Λαφόν έπαιξε καλά παιχνίδια όταν ήταν χωρίς άγχος.
1: Στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Το άγχος δεν μπορεί να το αποβάλεις. Θέλει εκπαίδευση, θέλει αυτό κτλ. Προσόντα ο Παπαφρονάτος πολύ περισσότερα από τον Παζιάρα.
1: Συγγνώμη, επειδή λες γι' αυτό.
0: Ναι, παράδειγμα σου φέρω πολύ παλιό.
1: Εγώ θεωρώ εκ των κορυφαίων Ελλήνων τερματοφυλάκων τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Για ποιον να λες, τον Τζολάκη. Ναι, βέβαια. Ναι, ποιο λέει όχι.
1: Τον γκολ που τρώει από τον.
0: Ναι.
1: Κοϊτά για μένα φέρει ευθύνη.
0: Και τι, δεν θα φάει γκολ ο τερματοφύλακας, δεν έχει μια ευθύνη δηλαδή.
1: Ρε φίλε,
0: φταίει, ναι, εντάξει.
1: Τρώει αυτό και βγάζει το άλλο που.
0: Και τι είναι θεοί οι τερματοφύλακες, να μην κάνω λάθος. Το έφαγε. Έκανε μια λακκούβα, χτύπησε, τον πήρε το χέρι από πάνω,
1: φυσικά
0: το
1: έφαγε. Φυσικά και εντάξει. Δεν έκανε λακκούβα, μια αναπήδηση.
0: Μια αναπήδηση δεν είναι.
1: Πολύ πιο πίσω όμως.
0: Τι άνθρωποι είναι, δηλαδή, τι, θα φάνε γκολ και θα φταίνε. Έχει δει τερματοφύλακες δεκαετία 70-80.
1: Δεν έχω δει.
0: Έχει αλλάξει ο κόσμος. Τι σχέση έχουν με τους σημερινούς.
1: Ούτε με τους παίκτες έχουν. Ούτε τις ταχύτητες που βλέπουμε σήμερα βλέπουμε τότε.
0: Καλά, και τώρα τη βγάζουν, απατεώνες τη βγάζουν. Τύπου ΜΕΙΤΕ και τα λοιπά τη βγάζουν. Τη βγάζουν την άκρη. Μια χαλά τη βγάζουν.
1: Αν έχει τέτοια στήριξη από τον προπονητή.
0: Τη βγάζουνε.
1: Όταν έχει τέτοια ναι, στήριξη.
0: Τη βγάζουν.
1: Και τέτοια.
0: Ποδοσφαιρικά απατεώνες. Όχι σαν άνθρωποι. Μην παρεξηγηθούμε. Όχι, το λέω. Μην έχει που είναι παρεξήγηση.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια λες. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ και το, όταν φώναζα για τον Ιβανούσετς, με κράζανε.
0: Υπάρχουν οι θέσεις, όλες στο ποδόσφαιρο, που οι παλιοί ποδοσφαιριστές της γενιάς του πατέρα μου, πιο μετά κτλ., ούτε θα ξεδινόντουσαν σήμερα.
1: Αλήθεια λες.
0: Οι δε τερματοφύλακες, τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80 και του 90, θα σου βάλω εγώ, ορισμένοι, δεν θα ξεδινόντουσαν σήμερα.
1: Υπάρχει μια σοβαρή παράμετρο.
0: Ποια παράμετρο.
1: Θα σου πω.
0: Άμα δει την γκολ τρώγανε, πώ τα τρώγανε. Δεκαετία 80, εγώ θα σου πω.
1: Τα έχω δει.
0: Α τα βάλω στο βίντεο. Θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι.
1: Αλήθεια λες.
0: Και μου λες τώρα, εσύ έφαγε τον γκολ ο Τσολάκης, χτύπησε μπάλα λίγο κάτω.
1: Μπόρεσα.
0: Έχω, δηλαδή.
1: Λέω και ο κορυφαίος.
0: Ναι. Τρώει.
1: Τρώει.
0: Δεν θα φάει. Ο Νόιερ δεν είναι στο, στον κόσμο. Δεν τρώει.
1: Ο Νόιερ. Έκανε δύο καταπληκτικά παιχνίδια και ένα παιχνίδι.
0: Ναι, άνθρωπος δεν είναι.
1: 40 χρονών είναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Και 30 να ήταν, άνθρωπος είναι, θα κάνει λάθος. Όταν παίζει τόσο έξω από την περιοχή, θα κάνει 10 καλά.
1: Όταν
0: θα
1: έχει, ναι, ειδικά ναι. Η Bayern παίζει ανοιχτά. Ειδικά η Bayern παίζει ανοιχτά.
0: Αυτό το στείλω όμως τερματοφύλακα για το Μοντέρνο. Του Τσολάκη, του Νόιερ και αυτό.
1: Δεν κάνει όχι.
0: Δεν είναι κάθε στην εστία απ' έξω και να. Αυτό είναι. Και θα γίνουν και λάθη. Δηλαδή, κάνει 10 αποκρούσεις ο Τσολάκης σαν λίμπερο. 12-15 άριστος και κάνει ένα τσαφ. Δεν τον βρίζουνε. Θα κάνει και τσαφ.
1: Φίλε,
0: στατιστικά θα κάνει και τσαφ.
1: Ο Μπρινιόλ είναι καλό στον τερματοφύλακα.
0: Όχι.
1: Εγώ το θέλω καλό.
0: Εσύ πες ότι είναι καλό.
1: Δεν λέω ότι είναι ο σούπερ. Καλό.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί ξέρει γιατί δεν είναι. Με τα πόδια δεν μπορεί τίποτα να κάνει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα με το Ζήφκοβιτς πήγε να κάνει το τσαφ του αιώνα.
0: Το κανάλι το έκανε φάουλο Ζήφκοβιτς. Το τραβούσε τη φανέλα.
1: Χτες ο Τζολάκης.
0: Ναι.
1: Πήγε να την πατήσει με τον Ζήνη.
0: Την πάτησε.
1: Τον πρόλαβε, τον κάλυψε.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Το μοντέρνο είναι αυτό. Άμα θες μοντέρνο, θα έχεις και τα λάθη σου. Μπορεί να είναι όλα υπέρ σου αφύλαυλος. Δηλαδή, θα κάνει ο παίκτη σου, θα κάνει ο Παυλέγκα 15 αποκρούσεις ή ο Κοτάρσκι θα φάει ένα στραβό, τον βρίζουμε. Δεν είναι έτσι.
1: Παυλέγκα αποδείχθηκε μαζί με τον Τσιφτή Λίρα 100 το καλύτερο.
0: Πρώτα Παυλέκα και μετά
1: ο Τσίπρας. Το καλύτερο δίδυμο των φλάκων στην Ελλάδα. Άσχετα με το που τερμάτισε ο Πάουκ, τι έκανε, το καλύτερο
0: ποιο,
1: δίδυμο.
0: Το δίδυμο, το καλύτερο.
1: Παυλέκα τη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Όποιο και να βάλει μέσα να παίξει, δεν σου πει κανεί.
0: Δεν τον περίμενα το Τσίπρα τόσο καλό.
1: Γιατί τον Παυλέκα να κάνει να παίξει τόσο παιχνίδι.
0: Τον Παυλέκα τον περίμενα. Σε τέτοιο επίπεδο. Το GFC δεν το περίμενε.
1: Πολλοί βέβαια ξεχνάνε κάτι για τον Παυλέγκα.
0: Πώς το πες, λέει?
1: Ξεχνάνε κάτι για τον Παυλέγκα.
0: Τι ξεχνάνε?
1: Ο Παυλέγκα είχε 175 συμμετοχές στην Bundesliga. Δεν παίζει εκεί για πλάκα.
0: Μεγάλο θεματοφύλακα.
1: Δεν παίζει γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Το ΠΑΟΚ κάνει τα τελευταία χρόνια, ενώ πλην του Φορτούλα.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει πάλι μεγάλο θεματοφύλακα.
0: Από τη δεκαετία 50, 60, 70, 80, 90. Σπάνια είχε ο ΠΑΟΚ. Καλούς θεματοφύλακες. Ναι. Ας πούμε ο Κιτσιούδης.
1: Ο
0: Κιτσιούδης ήταν πολύ καλός, αλλά έπεσε σε κακή εποχή. Ο Φορτούλα ήταν διαχρονικός. Δεν θυμάμαι εγώ κάθε θεματοφύλακα στον ΠΑΟΚ να πεις αμά τι. Τα τελευταία χρόνια κάνουν καλές,
1: στοχευμένες και καλές ωραίες
0: κινήσεις. Κοτάρσκι ήταν καταπληκτικός.
1: Δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: μπορεί κανένα να σου πει τίποτα.
0: Τώρα αυτοί οι δυο είναι οι καλύτεροι. Δεν τους αλλάζεις του χρόνου.
1: Με τίποτα.
0: Τους πας μαζί.
1: Από εκεί ξεκινάς.
0: Ναι.
1: Λες ότι αυτοί οι δυο δεν τους πειράζει κανείς.
0: Αλλά θα ακούσεις το καλοκαίρι πολύ γκρίνια με τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις, αυτή η τρίτη θέση έτσι όπως έγινε το
1: κύπελλο. Πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι οι άμεσες εξελίξεις ποιες θα είναι. Και στο λέω και στο τονίζω ότι δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
0: Ακούω.
1: Να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, ίσα ίσα που θα λένε πολλά παραπάνω, γιατί θα θεωρούν ότι αυτοί που φεύγουν είναι οι αποδιοπομπέοι τράγοι.
0: Πρέπει ποιοι τράγοι. Αυτοί φεύγουν και έρχονται και προπονητής θα έρθει.
1: Αν είχε βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ, θα λέγανε γιατί.
0: Βγήκε τρίτος τώρα, τέλος.
1: Βγήκε τρίτος, δεχτεί ναι. όλοι όποιος φύγει. Ωε.
0: Θα αρχίσει η γκρίνια.
1: Θα την πληρώσει και άλλοι που φταίνε.
0: Άσε που θα φύγουν και θα έρθουν. Αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση. Θα φύγει ο ένας, θα έρθει ο άλλος. Δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι τι παίκτες θα φέρεις. Τώρα αν η Γκοντζάλεβα πάει στο πλυντήριο, τη βάλω εκεί που έχει τα ρούχα ο Γιάνκος.
1: Αν ζει στο λιμάνι,
0: ναι,
1: και δεν.
0: Ναι, ποιος νοιάζεται.
1: Κάνει.
0: Ή αν φύγει ο Καρυπίδης και έρθει άλλος, ποιος νοιάζεται. Εγώ και ο Λουτσέσκου να φύγει. Θα έρθει ένας άλλος ο προπονητής. Ωραία, κάποιοι θα πούν, θα κάνουν. Είναι και στα κάτω του τώρα ο Λουτσέσκου, δεν θα γκρινιάξουν. Παίκτες ρε θα φέρουνε. Εμένα άκου. Εξτρέμ θα φέρουνε. Μπακ αριστερό θα φέρουνε. Στο περάλα θα φέρουνε. Δεν μπορεί στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ ο ηγέτης της άμυνας να είναι ο Μιχαηλίδης από τη μια και ο πώς το λένε τον άλλο, ο Ρέτσος από την άλλη. Θα πρέπει να είναι. Περίμενε και οι δύο καλοί είναι. Άλλο θέλω να πω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι ηγέτης και ο ξέρος που κάνει 1,5 εκατομμύριο να είναι. Δηλαδή παίρνει πόσα. Παίρνει 500 χιλιάρικα ο Μιχαηλίδης.
1: Δεν ξέρω.
0: Παίρνει το παιδί τόσα. Και ο Λοβρέν παίρνει 1 εκατομμύριο. Και ο Λοβρέν δεν μπορεί να στρίψει. Ο Λοβρέν λοιπόν θα βρει ένα Λοβρέν που θα είναι καλύτερο από τον Μιχαηλίδη. Και θα το κατευθύνει. Όχι ο Μιχαηλίδης να παίρνει 500 και να.
1: Παραλογίζει.
0: Ποιο παραλογίζεται. Γιατί παραλογίζομαι.
1: Και δείξει απέτηση στην αρχή ένα Λοβρέν.
0: Ναι.
1: Ο οποίο δεν θα παίξει στο εξωτερικό γιατί ταξίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα έρθει στην Ελλάδα.
0: Θα έρθει στα 32. Δεν θα έρθει στα 27. Θα έρθει στα 32. Στα 32 θα έρθει.
1: Γιατί έρχονται οι περισσότεροι παίκτες. Τι λέμε.
0: Το Κετζιόρα, ρε. Δεν μπορεί ο Κετζιόρα να είναι χειρότερο από τον Μιχαηλίδη. Δεν μπορεί ο Πιρόλα
1: δεν
0: να είναι. Δεν μπορεί να είναι.
1: Κοντρέρα δεν έχονται κάθε μέρα.
0: Γιατί. Να πάνε το βρει.
1: Ο Κοντρέρα θα είναι ηγέτης.
0: Να πάνε το βρει.
1: Ένα Κοντρέρα.
0: Ένα πάνε το βρει. Δουλειά σου είναι.
1: Ένα Φαμπιάνο βγήκε.
0: Να πάνε να τον βρει. Να τον βρει. Γι' αυτό σε πληρώνει ο
1: Κοντρέρα. Κάνω λάθος.
0: Όχι, να τον βρει. Και να τον βρει και στα 20.
1: Φυσικά.
0: Αυτό είναι η μαγκιά. Άμα είναι πάω κι εγώ. Πες το αεροπλάνο σου,
1: στα 20 έχει ένα ρίσκο.
0: Άντε, μπράβο.
1: Γιατί θέλει προσαρμογή, είναι πολλά.
0: Άσε με μωρέ προσαρμογή. Ο Κουλιαράκης, να πούμε, ο Άνιωθος ή ο Τζολάκης θέλει προσαρμογή. Άνιωθοι είναι αυτοί. Τι είναι ψυχολογικά γίγαντες.
1: Κουλιαράκης, φίλε.
0: Φουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφου
1: Γιατί έχει. Στην ουρά δεν είδες τι έγινε.
0: Τι να την κάνω την ουρά μου, ωραία τώρα. Θα πούμε για την ουρά τώρα. Η ουρά, τι ουρά. Σώθηκε η καλύτερη ομάδα. Μου έλεγε ο Καημενάκης αυτό και τα λοιπά. Θέλει να τη ρίξει. Απεδείχθη ότι.
1: Εγώ θέλει να τη ρίξει. Σου είπα από τα συμφραζόμενα. Ποτέ δεν είπα θέλει να. Καταρχήν δεν υπάρχει Καημενάκης. Υπάρχει και ο Μπάκος.
0: Δύο είναι.
1: Ο ένας δεν συμμετέχει.
0: Ναι, δύο είναι.
1: Ο άλλος συμμετέχει και ο Μπάκος είναι.
0: Ο Μπάκος, ο Μπάκας δεν ξέρω
1: ο
0: τι είναι.
1: Ο κύριος Μπάκος είναι.
0: Ο κύριος Μπάκας δεν ξέρω ποιος λοιπόν, είναι.
1: Σου είπα από τα συμφραζόμενα, λέω, μήπως δεν θέλω να μείνουν.
0: Εσύ κάνεις μιλες... παρέα με τον Παντελίδη και επηρεάζεσαι. Σου είπα Παντελίδη, θέλει να πέσει.
1: Δεν μου είπε ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Άσε με ρε κόκκινε
1: τώρα.
0: Άσε με ρε κόκκινε. Σε επηρεάζει ο Παντελίδης.
1: Γιατί λες κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Άσε.
1: Καλά, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη και παρακόμαστε.
0: Τι λέει, ο Πετρίδης είναι έξω. Εφιάλτης. Έλα ρε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα. Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανώς μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα και θα ακολουθήσουν οι δοκιμές. Η επέκταση θα προσθέσει 4,8 χιλιόμετρα γραμμής και 5 νέους σταθμούς, ενώ θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες, κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Δήμα θα μειώσει τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημερησίως. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ο τέος Πρωθυπουργός προανήγγειλε σήμερα την ίδρυση του κόμματός του για τις 26 Μαΐου, ενώ η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το δικό της κόμμα στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αργά για δάκρυα, σχολίασε την επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ενωμένη μετά το συνέδριό της που ολοκληρώθηκε χθες. Για κακούργημα κατηγορείται ο οδηγός για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στην Αφάντου στη Ρόδο, και που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος, που φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη. Επιβιωτής ο ΠΟΚΕΠΕ περίπου 600.000 ευρώ φέρονται πως λάμβαναν θείος και ανήψια στα βορίζια της Κρήτης για περισσότερα από 4 χρόνια, εκβιάζοντας και καταστρέφοντας περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους. Για την υπόθεση κατηγορούνται και 3 συγγενείς τους για ζωοκλοπές προκειμένου να δηλώνουν περισσότερα ζώα για επιδοτήσεις. Τέλος, για το ακραίο σενάριο ενός αεροπορικού αρμαγεδόνα προετοιμάζεται η Ryanair εν μέσω της κρίσης καυσίμων αεροσκαφών, αφού ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας εκτίμησε πως άλλες εταιρείες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν τον πόλεμο θα καταρρεύσουν το χειμώνα. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Euro

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Τάκης και Μπούπι.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
13: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Θανάση, πολύ.
1: Στο διάλογο, έχει αντιλιά.
0: Μην βρίζει.
1: Ε, όχι, έχει αντιλιά, λέω. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να ρωτήσουμε και τον Τέλη. Μιλάς με τον Τέλη. Τον Πατάκη, όχι
0: έχω
1: τον
0: Ρόνι. Δεν το έχω το τηλέφωνο του.
1: Ωραία. Μα είναι ότι μιλάς με τον Τέλη και μας κυνηγήσουν τίποτα.
0: Ποιο Τέλη, ρε.
1: Τον Πατάκη, σε λέω.
0: Φυσικά.
1: Μόνο ένα Τέλη. Είναι και άλλοι.
0: Έχω χρόνια να μιλήσω με τον άνθρωπο, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
1: Να μας τα πει. Για το θέμα Κωστή. Γιατί δίστανται οι απόψεις.
0: Θα το λύσουμε. Πάντως τα γραφόμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο μιλάνε για τρεις εγκυρίες. Τώρα τι έγινε, μπορεί να έγινε και κάποια φαρτιστία. Εντάξει.
1: Άσε με τις εγχειρήσεις.
0: Θα το τσεκάρουμε.
1: Ναι, άστον τον
0: έχουμε θανάσει πολύ την πλέον στη ρύθμιση των ήχων.
1: Κάθε μέρα 4 η ώρα μου έρχεται με το Audi, ο Αλφίστας.
0: Καλά, ξηγείτε.
1: Αλφίστας, Αλφίστας, τι έγινε, ρε Αλφίστα, Audi πήραμε.
0: Τώρα το πήρε.
1: Ξέρεις γιατί, ε? Δεν βγάζει άλλο φορά με τίποτα. Δεν βγάζει. Βγάζει κάτι 50.000 ευρώ, 60, κάτι πανάκριβα. 40.
0: Αυτό δεν είναι τόσο ακριβό που έχει.
1: Όχι, άλλο λέω. Αυτός είναι φίλος με την Αλφα Ρωμαίο. Αυτοί λέγονται αλφίστες.
0: Έχει βγάλει η Αλφα Ρωμαίο κάτι καινούργια τώρα, ασύλληπτο. Άστο.
1: Άλλο σε λένε. Εμείς, η Αλφα Ρωμαίο είχε το Αλφα Σουτ. Ήταν του λαού.
0: Ναι.
1: Είχε το Αλφα 33, ήταν του λαού. Και 156.
0: Είχε τη Τζουλιέτα.
1: Ποια? Παλιά. Ναι. Έβγαζε την 156. Μετά έβγαλε την 159.
0: Εκείνα βγάζαν πρόβλημα στα ηλεκτρικά όλα.
1: Φρέας έβγαζε. Άλλο λέω. Τώρα, αυτοί οι αλφίστες ήταν. Αλφέτα, Τζουλιέτα, αυτά ήταν.
0: Αλήθεια.
1: Πώς τη λένε, φανατικοί.
0: Με έλεγε ένα φίλο γιατρό.
1: Τώρα.
0: Περίμενε. Ναι. Με έλεγε ένα φίλο γιατρό.
1: Ναι.
0: Δεκαετία του Ηρακλειδέα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεκαετία του 70.
1: Ναι.
0: Είχε το πιο γρήγορο Αλφα Ρωμαίο που με έλεγε κάτι τελικέ που δεν μπορούσα να διανοηθώ εγώ εκείνη την εποχή. Για 200 χιλιόμετρα την ώρα τότε.
1: Ή αυτή, η Junior.
0: Δεν θυμάμαι ποια.
1: Η Junior, οι 2000, αυτή για 200.
0: Γιατρό τώρα και καλό γιατρό. Δεν θέλω να πω όνομα.
1: Έφαγε κανένα ουρητήρα αυτό, όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, πάλι καλά.
0: Καμία σχέση. Άλλη ειδικότητα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μαζί με τον Θανάση να πω ότι κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμό, ταχύτητα και καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε λοιπόν οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου 19.129 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή.
1: Οι τελευταίες όμορφες προσιτές Αλφα Ρωμαίο για εμάς που μπορούσαμε να πάνω κάτω να πάρουμε ήταν 147 κούκλα και 156. Και 159 ήταν ωραία, αλλά ήταν μεγάλη.
0: Συμφωνώ.
1: Από εκεί και
0: δεκαετία
1: πέρα αυτή.
0: Του 90.
1: Ναι, όχι, 2000 μου φαίνεται.
0: Δεκαετία του 90.
1: Όχι, 159 πιο μετά ήταν. Σταμάτα.
0: 147 λέω.
1: 147 όχι, ήταν το 2004-2005. 2006-2007.
0: Τι
1: που είχα κοζάρει μία, γαμώτο.
0: Στο μάτι έμεινες.
1: Όταν ο μηταράς είχε καρκίνο και την πάλευε δεν την πάλευε, ήθελε να αλλάξει αυτοκίνητο.
0: Και πήρε το Σκόντα.
1: Περίμενε ρε, τι βλάκας ήταν. Λέει, τότε είχαν μείνει στόκ κάτι 147 TI, έτσι λεγόταν. Ήτανε χαμηλωμένες, ήτανε με όμορφες, ήταν με κάτι ζάντες αυτές, με 120 άλογα τότε.
0: Φαρτιά λάστιχα.
1: Ναι, ήταν από τη μάνα τα TI και μείνα στόκ.
0: Χαμηλωμένα.
1: Μείνα στόκ σου λέω. Με 16.700 την έπαιρνε. Μήνα στόκ.
0: Γιατί όμως μήνα στόκ.
1: Δεν ξέρω γιατί μήνα στόκ. Δεν ξέρω. Μήνα στόκ. Και πήγε αυτός εκεί. Έκανε κάτι εξετάσεις καλή ώρα σαν και εμένα. Δεν τον βρήκανε πολύ καλά. Αλλάξω αμάξι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέραμε αν ήταν η μετάσταση εμαγγείωμα στο ΥΠΑΡ ή ήταν καρκίνος. Το πεζότανε. Έλα, πάρα αμάξι.
0: Πάλι ευχάριστη.
1: Λέω, πάρ το αυτό το 147 του λόγου. Και τι γυρίζει και με λέει. Ξέρω, λέει, κουφάλα, και τι θες, λέει, να το πάρω.
0: Φύγω, να το πάρεις.
1: Αν πεθάνω, το πάρεις, λέει εσύ. Αλλά επειδή είναι, λέει, χαμηλό, λέει, ήθελα να πηγαίνω τα εγγόνια μου, λέει, στη θάλασσα και γι' αυτό το λόγο δεν το πήρε. Άκου να δεις τώρα.
0: Έβλεπε μπροστά.
1: Όχι,
0: έβλεπε. Αυτές τις λακκούβες που έχουν οι δρόμοι, εσύ και χαμηλό.
1: Εντάξει, έβλεπε μπροστά, τώρα έβλεπε πίσω.
0: Έχεις δει τις λακκούβες?
1: Έχω δει, εντάξει. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η Αλφα Ρωμαίο τώρα για ένα κοινό θνητό σαν και εμένα, σαν και εσένα, σαν τον Ιχολίπτη, σαν τον, ξέρω εγώ, με 40 και 43 χιλιάρικα.
0: Πολλά είναι.
1: Βγάλε μια με 25, 23, 24, 27.
0: Και πάλι είναι πολλά λεφτά.
1: Και πάλι είναι πολλά, ναι. Δεν βγάζουν όμως. Και πήρε το Audi ο άλλος. Το καραβάν. Πάμε παρακάτω.
0: Στο δικαίωμά του, αφού μπόρεσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλό τάξη του να είναι και αν μην του βγάλει προβλήματα. Καλησπέρα, παλικάρια. Πιστεύω δεν πρέπει να διώξει τον Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. 100 χρόνια ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να, ότι πρέπει
1: κοίτα,
0: να
1: πάρει. Ήταν φύγει ο ίδιος.
0: Το πρωτάθλημα και κύπελλο. Σημαίνει ότι τιμή σε αυτού που ήθεσαν το σύλλογο αυτό.
1: Αυτούς
0: τιμάμε γιατί ήταν ιδρυτές και ότι είχαν αγνά αισθήματα. Για τη χαρά και τη δόξη του αθλήματος. Μετά μπήκε το χρήμα και κατάτησαν τους συλλόγους βαριά βιομηχανία. Όπως και με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν έχει άδικο.
1: Κομμουνιστής είναι αυτός τώρα, τι είναι.
0: Όχι, γιατί πρέπει να είσαι αριστερός.
1: Ναι, βέβαια. Έχει κομμουνιστικές ιδέες.
0: Γιατί δεν φίλε είναι κομμουνιστές.
1: Γιατί οι κομμουνιστές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν το χωνεύουν. Οι φανατικοί κομμουνισταράδες.
0: Δηλαδή, προτιμάς εσύ αυτό που κάνανε, που μας έλεγε ο Βάσκια στην Σοβιετική Ένωση, που δεν γράφαμε ποτέ το σκόρ των αγώνων.
1: Πέσα από τον κόσμο ήταν τώρα, άσε με τους κομμουνιστές τώρα.
0: Εκείνο.
1: Όχι, ρε, τι λένε αυτοί, σε λέω. Αυτός το έχει στείλει το μήνυμα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που γράφει αυτός. Σε καμία των περιπτώσεων. Τι έχουμε άλλο.
0: Πιστεύετε ότι το Final Four στο ΆΚΑ θα πάει καλά ή θα έχουμε άλλα. Μια χαρά θα πάει. Γιατί να πάει καλά.
1: Αύριο θα ξέρω αν θα πάω στο Final Four του ΆΚΑ. Μπορεί να πάω.
0: Και το τραπέζι.
1: Ποιο τραπέζι.
0: Το Σάββατο.
1: Σάββατο τραπέζι.
0: Παρασκευή είναι τα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Πρώτα παίζει ο Ολυμπιακός, μετά παίζει η Ρεάλ με τη Βαλένθια.
1: Και αυτή Σάββατο τραπέζι βάλανε. Δεν πάω να βάλω την Παρασκευή.
0: Σε πείραξε.
1: Με πείραξε, βέβαια.
0: Την Παρασκευή είναι πάλι Final Four.
1: Τι έχει λέει. Κάντε την Πέμπτη να μου.
0: Λέει εγώ του κανονίου. Θα έρθει άλλο στο Λονδίνο. Και θα τον πει πότε θα έρθει.
1: Πότε θα έρθει από το Λονδίνο.
0: Πού να ξέρω εγώ. Το άνθρωπο που έστειλε μήνυμα μου είπε. Τι αχάριστο πλάσμα.
1: Ποιο είναι, δυο. Ναι. Ο Κάρολος.
0: Ο Κάρολος και ο Κωνσταντίνος.
1: Τη γλίτωσε ο Κάρολος, δεν παντρεύτηκε.
0: Δεν το ξέρει.
1: Το ξέρω. Τη γλίτωσε, Κάρολε.
0: Μπορεί να παντρευτεί στο Βέλγιο, φίλε. Γιατί λες πως.
1: Γιατί να παντρευτεί τώρα, δηλαδή, να πάρει καμία Ελληνίδα, του φάει τη ζωή τώρα. 53 χρόνο άνθρωπο, ποια να πάρει τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει, φίλε.
1: Τι να πάρει τώρα.
0: Ζωή, θα κάνει.
1: Αφού είπαμε, θα τον κανονίσουμε.
0: Μακάρι να έχει υγεία ο άνθρωπο και ό,τι θέλει. Εγώ δεν του είπα ποτέ θα σου κανονίσω κάτι. Ποτέ.
1: Πήγε, βγήκε εκεί ο Κουλιανός, τον έβγαλε με μια κρύα εκεί πέρα.
0: Ο Νίκος έκανε ό,τι ήθελε.
1: Τι να κάνει, βρε, τι να κάνει εκεί με τις τάχαμ δίθεν εκεί πέρα, τις φίλες της αδερφής του να πούνε τάχαμ δίθεν όλες εκεί πέρα. Άμα δεν είσαι πλούσιος ή διάσημος, δεν σε θέλει καμία να πούμε.
0: Επειδή είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Πήγε
0: μ' άκουσε εμένα, τον λέω ποτέ για καμία γυναίκα.
1: Όχι, μωρέ, την κουβέντα το έφερε τώρα.
0: Γιατί
1: κατηγορεί. Ο Κουλιανός έχωσε τη μύτη του εκεί με την αδερφή
0: γιατί
1: του.
0: Γιατί κατηγορεί τον Νίκο τώρα, τι έκανε δηλαδή. Πήγε
1: από εδώ πέρα.
0: Μ' άκουσε εμένα, τον λέω ποτέ για καμία γυναίκα.
1: Όχι, μωρέ, την κουβέντα το έφερε τώρα.
0: Γιατί κατηγορεί.
1: Ο Κουλιανός έχωσε τη μύτη του εκεί με την αδερφή
0: γιατί του. Γιατί κατηγορεί τον Νίκο.

0: Μάλιστα.
1: Ποιος καίγεται?
0: Ολυμπιακός.
1: Κερδίζει?
0: Όχι.
1: Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ε.
1: Ποιος καίγεται?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Κερδίζει?
0: Όχι.
1: Παίζει Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
0: Ναι.
1: Και πιο βαριά θα είναι και ποιος καίγεται?
0: Ναι.
1: Ο Αστέρας Τρίπολης κερδίζει?
0: Όχι.
1: Παίζει Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ποιος ναι. καίγεται?
0: Πανσεραϊκός.
1: Κερδίζει?
0: Όχι.
1: Γίναμε Ευρώπη?
0: Όχι. Δεν πέφτει βαλίτσα. Γίναμε Ευρώπη. Δεν πέφτει βαλίτσα. Δεν πέφτει.
1: Και στην Ευρώπη για να
0: δεν πέφτει βαλίτσα. Άμα πέσει βαλίτσα, θα σου πω εγώ σε ένα μα.
1: Θα σου πω κάτι για να. Θα σου πω τι
0: βγαίνει εννοώ. Δεν βγαίνει. Τζάμπα ο άλλος δεν κάνετε να χάσει.
1: Θα σου πω τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Ο ένας με πήρε τηλέφωνο, δεν θα πω ποιος ένας, θα σου πω εκτός αέρα ποιος ένας.
0: Γιατί να το πεις, ντρέπεσαι?
1: Όχι, δεν υπάρχει λόγος το. Λοιπόν, με λέει, χάνει λέει η Γιουβέντους και η Φιωρεντίνα. Δεν λέω τίποτα γιατί ξέρω ότι η Τωρίνο και η Φιωρεντίνα μισούν την Γιουβέντους.
0: Και καλά κάνουν.
1: Ανθρώπινα συναισθήματα είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Κερδίζει η αδιάφορη Φιωρεντίνα την Γιουβέντους 0-2 με στην έδρα της.
0: Ορίστε.
1: Μπορεί να χάσει η Γιουβέντους στα Μπιουρλίν. Μιλάμε για λεφτά τώρα, έχει αστεία. Ειδικά η Ιταλία που τα μπάτζετ είναι τεράστια. Είχαμε όμως και άλλα σε πολλά μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή το ότι η Newcastle κέρδισε τη West Ham 3-0, παρότι εγώ πιστεύω ότι η West Ham μπορεί να κερδίσει γιατί το θέλει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν λέει κάτι γιατί στην Αγγλία τα βλέπουμε αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Σε άλλα πρωταθλήματα, αν θυμάσαι πριν από χρόνια, σου είχα πει και ένα περιβόητο στίγμα που έπαιζε η Μαρσέη με τη Μονπελιέ.
0: Ξέρεις γιατί δεν γίνονται εδώ.
1: Ακούω. Γινόταν όμως.
0: Δεν έχει Έλληνες στόπερ. Εγώ σαν πρόεδρος τώρα πώς θα πιάσω τον ξένο στόπερ να του πω παίξε και χάσε το παιχνίδι επειδή εγώ το έκανα και δεν γίνεται. Πρέπει να μπει ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ σου λέει, ο προπονητής δεν το λέει ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορεί ποτέ ο προπονητής να πει τον παίκτη του θα κάτσουμε να χάσουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πει σε παίκτη θα κάτσεις να χάσεις. Ο πρόεδρος, άμα οι δύο στόπερ Έλληνες, μπορεί να το πει. Το ξέρω το στόπερ πώς θα το πει. Όχι συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 300 Έλληνες. Το οποίο μάνατζερ. Ποιο είναι το κέρδος? Ποιο μάνατζερ, εγώ για να το κάνω.
1: Δεν μπορεί να τον αφήσω να παίξω. Κάτι τα έχει αυτό.
0: Αγόρι μου, βαλίτσα δεν υπάρχει. Άσε τώρα, δεν υπάρχει βαλίτσα τώρα.
1: Άρα έλλειψη χρημάτων.
0: Έλλειψη χρημάτων είναι.
1: Στο εξωτερικό?
0: Στο εξωτερικό δεν ξέρω τι κάνουν. Στο εξωτερικό.
1: Χτες Γαλλία.
0: Στο εξωτερικό δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Χτες Γαλλία. Παίζει η Λιόν με τη Λανς. Που ανάμεσα στους οπαδούς της Λανς και τη Λιλ υπάρχει ένα μίσος ατελείωτο. Και πάει η Λανς δεύτερη ό,τι και να γίνει και ρίχνει 4 μέσα στη Λιόν. Και βγαίνει σαν ποιος Λιγ Λιλ, η οποία χάνει κιόλας. Γιατί είχε προσπεράσει.
0: Ο Ηρακλής το 5 που έριξε τον Άρη, γιατί τον έριξε?
1: Το 5 έριξε τον Άρη, δεν τον έριξε.
0: Το μάτς πώς έγινε, ξέρεις?
1: Δεν τον έριξε, ξέρω πολύ καλά και ξέρεις πάρα πολύ
0: μάλιστα,
1: καλά πώς έγινε. Δεν ήθελα να το ρίξω.
0: Άμα τα ρίχνει ο Άρης τα φράγκα.
1: Δεν ήθελα...
0: Κάτσε βρε, περίμενε. Αν έριχνε.
1: Αν δεν γινόταν η διακοπή, δεν θα έπεφτε ποτέ ο Άρης.
0: Βρε, ναι, επειδή κάναν τραμπούκο και τέτοιο.
1: Είπανε, ναι, λόγω του τραμπούκου θα βάλουμε ένα γκολ, το δεύτερο μπήκε κατά λάθος και μετά στο γυρίσει ο Άρης. Είναι έτσι ή όχι?
0: Άλλο σε μιλάνε. Πήγαν αυτοί πριν το ματς να τραμπουκίσουν τους παίκτες του Ηρακλή.
1: Όλη τη βδομάδα.
0: Γιατί δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν το ματς.
1: Ναι.
0: Και κάναν τραμπούκο και πέσανε. Αν πήγαινε ο Άρης με 100 χιλιαρικάκια, μπορεί ο Ηρακλής να το έδωνε το παιχνίδι.
1: Και χωρίς φράγκο.
0: Άρα πήγε ο Άρης στο Καϊδάρι.
1: Και χωρίς φράγκο.
0: Πήγε και ο Άρης στο Καϊδάρι. Και είχε η βαλίτσα μέσα μέτρο.
1: Εφημερίδες.
0: Ναι. Πώς θα στο δώσει δηλαδή. Δηλαδή πώς θα στο τζάμπα θα στο δώσει. Άρα μην με λες ότι γίναμε Ευρώπη. Βαλίτσα δεν έχει. Πάμε παρακάτω. Εκπολιτιστήκατε τώρα εσείς εδώ πέρα.
1: Λοιπόν.
0: Βυσιγότθη. Πήγαν οι άλλοι. 50 παοξίδες έξω από το γήπεδο, από το ξενοδοχείο, 18 χρονών παιδιά, 19 και τα βρίζανε για να τα τραμπουκίσουνε. Από πού είναι ο πολιτισμός σας που θέλετε και η Ευρώπη τώρα εσείς?
1: Ποιος μίλησε για πολιτισμό?
0: Κάσετε και θέλετε και φιλάθλους και στα γήπεδα να πηγαίνουν και στη μια και στην άλλη ομάδα. Όλοι σας. Μηδενός εξαιρουμένου.
1: Μακάρι να υπήρχε υγεία.
0: Και μου λες εσύ για τον υφυπουργό, γιατί λέει να δεν κάνουμε μάτς μαζί. Γι' αυτό να με κάνετε μάτς μαζί. Γιατί είστε βυσιγότηθοι. Και όσο περνάει ο καιρός, περισσότερο βυσικότητα. Οι άλλοι πήγαν σε τραπέζι, να πούμε, σε γάμο και πλακωθήκανε.
1: Στην σε Νικόπολη. Ποντιακό γλέντι.
0: Ποντιακό γλέντι. Μαλώσανε και πλακωθήκανε.
1: Αυτό είναι κάτι
0: τι
1: άλλο.
0: Να κάνει τώρα Χρυσόχοίδη, θα σα αφήσει.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, παράδειγμα φέρνω για τον πολιτισμό, λέω. Πού να σα αφήσουν μόνο.
1: Τώρα, ποιο ξέρει τι ήπιανε, χαθήκανε.
0: Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τι κάνα στην Νικόπολη. Εγώ στην Νικόπολη ούτε με αεροπλάνο δεν περνάω από πάνω. Άσε μετά, πάω στην Νικόπολη.

0: να αφήσω το κόρτο με αυτό τις άντες μόνο εκεί. Άσε με.
1: Δεν μου λες πώς τη βλέπεις τη Βουλγάρα.
0: Η Βουλγάρα, φίλε, τη βγάλαν γιατί μπήκε στο νόμισμα, να πούμε. Γι' αυτό τη βγάλαν τη Βουλγάρα. Αυτά τα στημένα τα.
1: Στημένο.
0: Τα Eurovision. Ποιο στημένα από τα μάτσα. Οι άλλοι παίζουν καθαρά.
1: Άκου λίγο.
0: Τι άκου λίγο.
1: Θα τα ακούς.
0: Τι να ακούσα. Αυτή η Βούλγαρη είναι εδώ. Τι έχει σχέση με
1: θες
0: την. Αυτό αριστερά είναι Βούλγαρος με το κεφάλι το μεγάλο. Εδώ θες αριστερά. Κάτσε, κάτσε, μισό λεπτό. Θα ακούσω μετά. Είναι φάτσες αυτές τώρα για πολιτισμό, μουσικό πολιτισμό η Βουλγαρία.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μουσικό πολιτισμό η Βουλγαρία.
1: Ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
0: Όχι, ρε, δεν ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι. Καθόλου ωραίο. Δεν ήταν κανένα τραγούδι. Ήταν ωραίο. Τι άσε μετά να φύγω.
1: Γιατί η Αυστραλία δεν είναι.
0: Η έχει... βουλγάρικη μουσική. Έχει ακούσει κανένα Βούλγαρο να πούμε να πει. Άκουσα τώρα κουλτούρα ο Βούλγαρος τώρα στη μουσική. Ο Βούλγαρος είναι να πούμε να έρθει.
1: Βάλ τραγούδι Βουλγαρία.
0: Τι Βουλγαρία να ακούσε. Βάλ τώρα το τραγούδι Βουλγαρία να ακούσε.
1: Και βάλε και μετά και Στεύκα Σαββατίνοβα το Πριτουρίτσα Πρελονινάτα. Πριτουρίτσα Πρελονινάτα.
0: Τι πάσε το Κοστούριτσα
1: Μελινάτα. Δεν έχουν αυτοί πολιτισμό. Δεν έχουν βγάλει κάποια τραγούδια.
0: Ο Βούλγαρος πολιτισμό. Πού τον βρήκε να πούμε.
1: Κάποια πράγματα.
0: Πού τον βρήκε τον πολιτισμό του μουσικό ο Βούλγαρος. Για να τον δώσει και εμάς. Η κατάδια μας τώρα είναι ο Βούλγαρος να παίρνει το. Eurovision επειδή μπήκε στο ευρώ. Και θα φτωχύνουν τώρα. Πήραν, αγοράσανε μόνο εκεί τα λεφτά και μόλις βάλαν στο ευρώ πάνε και αυτοί. Καθαρίσανε. Πάνε, καθαρίσανε και αυτοί.
1: Οι μισοί Βούλγαροι δεν θέλουν να μπουν στο ευρώ.
0: Αυτό δεν το καθορίζει ο λαός. Το καθορίζει ο πρόεδρος.
1: Ποιο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση.
0: Και ο Τσίπρας είπε ναι, όχι, το όχι, έγινε ναι. Τι θα πει αυτό.
1: Τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Στην Eurovision.
0: Για Eurovision, ρε.
1: Να τελειώσω, ρε.
0: Την Eurovision.
1: Στην Eurovision συνήθως παίζονται άλλα παιχνίδια. Δηλαδή ψηφίζουν μεταξύ τους οι όμορες χώρες, αυτές που έχουν κοινά συμφέροντα.
0: Α, βέβαια. Στημένα και... πράγματα.
1: Δεν είναι στημένα.
0: Στημένα πράγματα τώρα. Και μουσική άθλια. Ετοιμασίες άθλιες. Σαν τους καραγκιόζετε, συγκίνδυνονται. Θα είσαι και σε πάρτι. Πώς το λένε αυτά. Με απόκριες. Βρέσει απόκριες να μα πάω. Τι είναι αυτό τώρα. Δείξε τη Βουλγάρα. Γιατί να μ' αρέσει η Βουλγάρα. Ποια είναι η Βουλγάρα.
1: Αυτή η δεξιά.
0: Η δεξιά, η μεσαία.
1: Πολύ ωραία κοπέλα.
0: Εντάξει, ωραία κοπέλα. Είναι να κάνει modeling τώρα. Θα πάει να τραγουδήσει.
1: Και το τραγούδι που είπε δεν είναι καλό.
0: Μάπα είναι.
1: Όλα ανάλογα τα με τα άλλα, καλό ήταν.
0: Τι τραγούδια είναι αυτά.
1: Είχε κάποια τραγούδια.
0: Δημιουργούν συνέστημα αυτά τα τραγούδια. Δημιουργούν.
1: Άλλο θέλω να σου πω.
0: Άσε με τώρα άλλο με την Eurovision τώρα.
1: Εσύ λέει δηλαδή ότι τη βγάλανε γιατί μπήκε στην.
0: Ναι, γι' αυτό, λέω. Στη μένα τη βγάλανε, έτσι λέω.
1: Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίσανε με televoting. Τι ψηφίσανε.
0: Ποιο μου λέει με το televoting. Εδώ. Τι τηλεφώνει.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ψηφίζω ποτέ, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θα δώσω λεφτά για αυτό το πράγμα. Πιστεύεις δηλαδή ότι.
0: Ο άλλος ντύθηκε τίγρης, να πούμε, με μαύρα γυαλιά από τις Σέρες. Αντί να πάει εκεί στη γαλακτοβιομηχανία και να αρμέξει καμιά γελάδα, πήγε να κάνει τον τραγουδιστή και ο άλλος ο Ακύλας. Θα βγει ο Καζαντζίδης και ο Μητροπάνος και αρχίζει να μας. Θα μας δέρνει ο Μητροπάνος και ο Καζαντζίδης, θα συναρμολογηθούν τα κόκαλά
1: του. Τον έχεις ακούσει.
0: Τι να τον ακούσω, μωρέ. Τι να τον ακούσω.
1: Το παιδί καταρχήν έχει μουσική παιδεία.
0: Βρε, ποια μουσική παιδεία έχει τώρα το παιδί τώρα.
1: Δεν διακρίνει.
0: Είναι αυτό εμφάνιση τώρα εδώ πέρα.
1: Καθόλου.
0: Τι είναι αυτό, τι γεννήθηκε.
1: Διαφωνώ.
0: Τι έγινε.
1: Σαν καρτούν.
0: Αγύμναστος καταρχήν.
1: Σαν
0: είναι αυτά.
1: Καρτούν.
0: Τα χεράκια τώρα, αυτά τα γυναικεία τώρα, χέρια είναι αυτά τώρα. Αγύμναστος.
1: Ενώ εσύ.
0: Κυλιακή. Εγώ 100 κιλά πάγκο έκανα σήμερα μετά από 3 μήνες. Άσε εμένα. Εκεί. Εγώ είμαι τρελός, άσε με εμένα. Εγώ άσε με εμένα.
1: Αυτό έχει άλλη τρελό.
0: Άσε με τώρα με τον αγύμναστο τώρα.
1: Αυτό έχει άλλη τρελό.
0: Άσε με τώρα με τον άφωνο.
1: Ένα τραγούδι σε αύριο.
0: Αλλά πριν ο Ακύλας και ο Ατύλας και ο Ακύλας. Και μόλις βγήκε ο άνθρωπος δέκατος, τον αποδομήσατε. Τώρα τον κοροϊδεύετε. Πριν πάει να παίξει ο άνθρωπος, τι καλός που είναι, και θα βγει το τραγούδι πρώτο, και τρίτη θα βγούμε και πρώτη και
1: τα
0: θα βγούμε κτλ. Ναι, μόλις ο Ακύλας πήγε δέκατος, Λουτσέσκου έγινε κι αυτός.
1: Δεν μου λες.
0: Άντε,
1: ποιο ήταν το πρώτο φαβορί.
0: Πώς.
1: Πρώτο φαβορί ποιο ήταν.
0: Η Αυστραλέζα, ξέρω.
1: Η Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία, ναι.
1: Δεύτερο.
0: Πού να ξέρω.
1: Η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία.
1: Τρίτο.
0: Πού να ξέρω. Ναι.
1: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα.
1: Καμία σχέση. Βγήκε η Βουλγαρία. Και δεύτερο το
0: χάσετε Ισραήλ. Και τα λεφτά στο στοίχημα. Συν τη άλλη τώρα.
1: Δεν παίζω στοίχημα.
0: Δεν λέω για σένα, ρε κόκκινε. Αυτοί που παίξαν στοίχημα. Παίξαν πολύ.
1: Σε πληροφορώ επειδή δεν τάξει τα πράγματα και μπορώ να το.
0: Ορίστε. Ελληνικό κανάλι Sky.
1: Επειδή ο
0: Νίκο. Μα έκανε περίβαλο ο Ακύλα.
1: Επειδή ο Νίκο.
0: Άκου τώρα το Sky τώρα.
1: Επειδή...
0: Μα έκανε περίβαλο ο Ακύλα. Και δεν μας έκανε ο Παπα-Νικολάου που έσωσε δισεκατομμύρια γυναίκες από τον καρκίνο. Μας έκανε ο Ακύλας, ο απροπόνητος στο λαρύγι και στο σώμα. Άστε μας ρε Έλληνες ήσυχους.
1: Έχει πολύ καλή φωνή.
0: Άστε μας ρε Έλληνες ήσυχους. Να πάει εκεί στο Γιωργάκη τα χωράφια στη Ζύγνη να κάνει τα καπνά.
1: Έχει
0: ψάχνουν
1: πολύ
0: άτομα.
1: Καλή φωνή.
0: Ψάχνουν άτομα στα
1: αν
0: καπνά.
1: Αν ακούσει άλλο ρεπερτόριο.
0: Φρέ, ακούς τώρα τι σε λέω εγώ. Ψάχνουν στα καπνά άτομα στη Ζύγνη. Άσε με τώρα. Ο Ακύλας.
1: Κάτσε σε διάλειμμα τώρα να τον περιποιηθώ.
0: Θα βγει ο Καζαντζίδης. Με την πόλη πάνω και το Μητροπάνω και θα συναλλομολογηθούν ακόμα και μας δέρνουνε. Άσε με τώρα καημένε. με τον Ακύλα από τις Σέρες ψάχνουν σου λέω καπνά. Να πάει εκεί να κάνει τα μπολιά, πώς θα λένε αυτά τα καπνά. Μπορεί να πάει στα καπνά, πού να πάει με αυτό. Πού να κάνει κορμί, με αυτό το κορμί καπνά.
1: Καλλιτέχνης ο άνθρωπος.
0: Τι καλλιτέχνης είναι.
1: Χαρά.
0: Άμα πεθάνουν οι καλλιτέχνες, όλη η Eurovision θα πάει τζάμπα. Τζάμπα θα πάνε όλοι. Βουλγάρα, κοίτα εδώ κούνημα, κοίτα. Φυγέτε από εδώ πέρα. Πιέτε, αλλοιώσατε το σύμπαν ολόκληρο.
1: Το βουλγαρικό τραγούδι συνθέτης ήταν ο Δημήτρης Κοντόπουλος και υπεύθυνη φωνητικών η Βικτόρια Χαλκίτη. Έλληνες και οι δύο.
0: Η Χαλκίτη ήτανε.
1: Ναι.
0: Βγείτε έξω να πανηγυρίσετε. Κάντε το γύρο του Θριάβου έξω από το Λευκό Πύργο, πάτε στο Βάλτ, πείτε δύο φραπέδες που ήταν ο Χαλκίτης. Πάνε ρε κόκκινε. Πάνε με τη μουσική. Τρέπομαι που σε μιλάω με μουσική παιδεία, είχες και ήσουν και από τους καλούς. Με τα Eurovision.
1: Σου είπα κάτι που δεν είναι.
0: Άσε με τα Eurovision τώρα τα Eurovision. Ντύθηκε ο άλλος τίγρης σαν τη μάγια τη μέλισσα να πούμε. Με τα χεράκια τα γυναικεία και βγήκε ρε γάση.
1: Και ο Ελβετός ο Νέμος ντύθηκε.
0: Ο Νέμος ντύθηκε αυτό.
1: Και ήθελε να το λένε το.
0: Ναι, ο Νέμος.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Είχαμε και την Κονσίτα, ίδιος ο Σαμαράς ο παίκτης του Όφη, ίδιος. Ο Σαμαράς του
1: Όφη. Εγώ τι να κάνω.
0: Με το μουσί εκείνο το αυτό, τα κούνι και μουσί.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις ρε κόκκινα, να πας στο Άγιον Όρος να ζητήσεις συγχώρεση. Τι να κάνεις. Εγώ να πάω. Εγώ τα προωθώ αυτά.
1: Εγώ προωθώ αυτά τα πράγματα. Έχω δει βλαμμένους, αλλά τέτοιο βλαμμένο με Όσκαρ πρώτη φορά βλέπω.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, κάνεις μεγάλο λάθος ραπ. Τους συγχαίναμε τους κομμουνιστές, γιατί ο κομμουνισμός πήγε τον άνθρωπο πολλά χρόνια πίσω, γιατί δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Ο καπιταλισμός κινούσε και κινεί τα νήματα. Ευκαιρίες για ανθρώπους μορφωμένους και τεχνίτες βρίσκονται παντού. Αρκεί να έχεις όρεξη να αρκείς από το μηδέν και ταπεινά. Το κεφάλαιο θέλει τον υπάλληλό του ένα καλή κάτω. Τα κόμματα στην Ελλάδα είναι που χαλάνε τους εργαζόμενους με τα ρουσέτια.
1: Oh.
0: Δηλαδή, 558 θες να μου πει δηλαδή, ότι ο καπιταλισμός σήμερα έναν άνθρωπο τον επιτρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν και να ανέβει ψηλά.
1: Βεβαίως.
0: Δεν νομίζω.
1: Ποιος. Μιλισενίδη, δεν έφτασε από το μηδέν ψηλά. Πόσοι.
0: Τότε.
1: Γιατί τότε.
0: Τώρα μπορείς.
1: Τώρα. Άμα μπλέξεις με νύχτες, με μπέρες, ό,τι θες.
0: Τώρα δεν μπορείς.
1: Μια χαρά μπορείς.
0: Δεν μπορείς. Τώρα είναι οι μεγάλοι οι οποίοι γίνονται μεγαλύτεροι και οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ανεβούν. Με την υπερφορολόγηση δεν μπορούν να ανεβούν, ό,τι και να κάνεις.
1: Μέστε.
0: Εντάξει. Καλό ήταν πάντως για την Eurovision, γιατί κέρδισε ένα καλό τραγούδι. Καλό αναλογικά με αυτά που ακούμε. Εντάξει. Όχι ότι ήταν η τραγουδάρα, κάτι διαφορετικό.
1: Γιατί το άκουσες και τι θυμήθηκες, ας πούμε, θυμήθηκες καμιά παλιά σου κόμενα,
0: δηλαδή. Ένα... Όχι, ρε, εσύ.
1: Τι έκανες, δηλαδή,
0: δεν
1: αυτό το τραγούδι.
0: Δεν ήταν ένα τραγούδι μπαλάντα μελωδία να, μπαλάντα. Σου, να σου θυμίζει κάτι.
1: Μπαλάντα τελα.
0: Τελα τρόμπα.
1: Τελα τρόμπα ήταν.
0: Ήταν ένα ρυθμικό τραγούδι, διαφορετικό, το οποίο θα τα ακούσει το καλοκαίρι στα beach bar να παίζει.
1: Ναι, θα χαρείς που θα τα ακούσει, ε.
0: Με ενδιαφέρει με
1: θα ευχαριστηθεί. Θα κάνει κέφι, α πούμε, τέτοια, ναι. Εντάξει. Απόψεις, τι να σου πω.
0: Αμφιβάλλεις όταν τα ακούσεις.
1: Πώς. Δεν τα ακούω όλα αυτά. Δεν πω.
0: Τι ακούσεις.
1: Ελληνική ροκ ακούω τώρα τελευταία. Παλιά.
0: Ελληνική ροκ.
1: Ναι, ελληνική ροκ.
0: Για πες μας.
1: Νοσταλγός του ροκ εν ροκ. Λα λα λα λα λα λα. Τι θες μωρέ. Το Μπίγαλη ακούω.
0: Ο Μπίγαλης δεν είναι ελληνική ροκ.
1: Ναι. Σου λέω τι άλλο ακούω.
0: Ελληνικά είτης δηλαδή.
1: Ναι και ξένα είτης.
0: Το γύρισε εκεί.
1: Να μην το γυρίσω. Το γύρισα άλλα.
0: Καλά, όντως, ναι.
1: Είδες.
0: Ένα δαλικέρης, από εξωπεριμένει.
1: Θα πάρεις γραμμές, χρήση δεν θέλει να μιλήσει.
0: Όχι, ρε, τι να μιλήσει.
1: Τι να μιλήσει.
0: Δηλαδή, δεν μου λέ...
1: Ούτε να... οργή δεν έχει ο Πάοξης.
0: Ερώτηση.
1: Καμία οργή δεν έχει.
0: Ερώτηση.
1: Γράψαν, άκου.
0: Δεν, μην το χαλάς.
1: Γράψαν στο Facebook.
0: Έχουμε
1: 2-3.
0: Και αύριο έχω πει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν ο Πάοξης έβγαινε δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις. Θα σκεπαζόταν όλα τα προβλήματα, ξεχνιόταν.
1: Όχι, θα σκεπαζόταν λίγο τα πόδια, να πούμε. Κάτι θα σκεπαζόταν.
0: Δεν θα είχαμε αλλαγές, δηλαδή, στη διοίκηση.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Γιατί ξέρουμε ότι θα γινόταν.
1: Δεν ξέρω, δεν σου πω. Αυτό τώρα είναι θέμα
0: αυτά
1: που.
0: Αυτά μαθαίναμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω τι μαθαίναμε. Δεν, λέω
1: δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ο Καρυπίδης ήταν για φάγωμα. Και αυτοί που θα φαγωθούν ήταν για φάγωμα. 400.000 ευρώ έβαλε ο Σαββίδης πριν από λίγη ώρα.
0: Έβαλε.
1: Έβαλε στους παίκτες 400.000 ευρώ πρόστιμο. Και παίκτες και team και γιατρούς, δεν έβαλε και τους γιατρούς, δεν ξέρω. 400.000. Ναι, όλοι μαζί. Ό,τι αναλογεί τον καθένα. Αναλογικά τι ταιριάζει, να πω. Πόσο πάει στον καθένα, 400.000. Έγινε τιμωρητικός.
0: Ναι, θέμα. Δεν νομίζω ότι συγκινεί κάποιον το νούμερο.
1: Δεν έβαλε 500, έβαλε 400.
0: Ρε φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Ο Κωνσταντιλιάς παίρνει 1.700, 1.500, πόσο παίρνει ο Ζαφίρης και οι υπόλοιποι. Πόσα λεφτά τους αναλογούν, 20.000.
1: Λίγα είναι.
0: Για αυτούς δεν είναι τίποτα.
1: Πώς δεν είναι τίποτα.
0: Αναλογικά με αυτά που παίρνουν. Ο Μύθου πόσα παίρνει. Ρωτάω κάτι.
1: Πού να ξέρω πόσα παίρνει. Την κόμενα του Μύθου είμαι.
0: Ο
1: πού να ξέρω.
0: Πόσα
1: παίρνει. Πόσα να πάει. 400, 300 πόσα να παίρνει.
0: Για αυτούς είναι πολλά. Δεν πάει αναλογικά.
1: Αναλογικά θα πάει.
0: Για αυτούς λέω. Γιατί δεν πάει και αναλογικά το πρόστιμο.
1: Έβαλε εκεί 400.000 πρόστιμο.
0: Ναι, ρε φίλε, ο άλλος που δεν μπήκε να παίξει καν, δηλαδή για ποιο λόγο να πάει πρόστιμο.
1: Δεν το κάνει ρε κόκκινη για ένα μάτσα. Το κάνει για όλη τη χρονιά, μάλλον. Δείχνει τη δυσαρέσκειά του.
0: Ο Ζήφκος έχει καταθέσει την ψυχή του όλη τη χρονιά.
1: Ομάδα είναι κόκκινη. Και στο στρατόπεδο ένας κάνει τη βλακία, την πληρώνουν όλοι. Ομάδα είναι, η οικογένεια είναι, ομάδα είναι.
0: Όπα. Αναβολή συνάντηση Καρυπίδη Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Παίρνει λέει μερικές μέρες αναβόλη. Σε προβληματίζει αυτό.
1: Για τον Άρη. Ναι. Πέμπτος θα είναι είτε μεηθεί ο Γκουαρδιόλα, είτε ερθεί ο Γρηγορίου, είτε ξεθάπησε το Χέμπερκερ και το Μίγελς. Ό,τι και να φέρεις, πέμπτος θα είναι ο Άρης. Οπότε.
0: Κάτσε ρε.
1: Ναι.
0: Είπες κάτι.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο εσύ.
1: Ναι.
0: Και πολύ το χωράει.
1: Ότι τι.
0: Ότι ο προβληματίζει του Λεβαδιακού το καλοκαίρι θα έρθει στον Άρη.
1: Ναι. Είναι ο Γκουαρδιόλα όμως και ζητάει.
0: Μισόλ δεν ξέρω τι κάνει.
1: Δεν πώς έχω... δεν ξέρεις, αφού μιλάς, πώς δεν ξέρεις.
0: Δεν μιλάω.
1: Ε, πώς δεν μιλάς.
0: Μα δεν μιλάω.
1: Ε, άμα δεν μιλάς.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι σε μια συνέντευξη τύπου, όπως ήταν η χθεσινή, ακούμε τον κύριο Γρηγορίου να λέει ότι αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
1: Κακός. Δεν ξέρει το... δεν ξέρω ο Γρηγορίου τι εστιάρης, γι' αυτό κακός λάλησε.
0: Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο ήρθε ο κύριος Γρηγορίου?
1: Για τα μπαράζ.
0: Για τα μπαράζ. Ναι. Τα πήγε καλά?
1: Πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι
1: σαν νούμερα, ναι.
0: Αυτό που παρουσίασε ήταν εξαιρετικό.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, και μπάλα από τον Άρη είδαμε και παίκτες να σκοράρουν.
1: Ωραία.
0: Όσο γκολ δεν έβαζε, τα βάλετε στο πλήγιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, είναι λογικό να ελπίζει και να πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει στον πάγκο του Άρη. Δηλαδή, τις μετοχές του, το ρίσκο που πήρε, η ζαριά που έριξε, του βγήκε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο να υπάρχει αναβολή σήμερα?
1: Μπορεί να ξαναμιλάμε τον Παπαδόπουλο. Ο coach. Ο...
0: η ανάγκη του Παπαδόπουλου να μιλήσει χθες, αφού μίλησε την προηγούμενη
1: του Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
1: Τι Παπαδόπουλου.
0: Χθες, του Νίκου.
1: Ναι.
0: Ποια είναι, γιατί να ξαναεπαναλάβει ότι είπε την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Μπορεί να ζήτησε 500 χιλιάρικα τον χρόνο και να του δίνει ο άλλος 300 και να ήταν το οικονομικό αυτό.
0: Ρε εσύ, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι εγώ αν δεν τελειώσει μια συνεργασία δεν μιλάω με κανέναν.
1: Καλά, αυτό.
0: Εγώ λέω το πιστεύουμε.
1: Εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Μιλάνε όλοι με όλους.
0: Εγώ λέω το πιστεύουμε.
1: Που 50 φορές μίλησε με τον Παναθηναϊκό ο Λουτσέσκο.
0: Πώς μίλησε?
1: Όταν ήταν ο άλλος ο αχώνευτος ο Παπαδημητρίου εκεί πέρα, μιλούσαν κάθε μέρα. Μιλούσε ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού με τον άνθρωπο του ΠΑΟΚ. Και μιλούσε και που μιλούσε, τι έγινε. Και εγώ μπορώ να μιλήσω με ένα κανάλι και να μιλάω. Και τι έγινε. Μιλάω.
0: Από το μιλάς, εσύ είχες πει ότι μετακομίζει ο Παδόπουλος. Αυτό είχες πει.
1: Ότι έκλεισε, ναι.
0: Ότι έκλεισε. Από το μίλησε μέχρι τι έκλεισε, υπάρχει διαφορά.
1: Μετά θύμωσε αυτός. Λέει, το φώναξε ο Κομπότης, είχαμε θέματα. Εντάξει.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Ε, λογικό είναι.
0: Είσαι εντάξει. Ο Κομπότης.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα προπονητή το οποίο το πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Κάνεις μεταγραφές, παίρνεις αυτούς που διώχνουν Παναθηναϊκούς.
1: Να πας πού δηλαδή με τον Κομπότη?
0: Να τελειώσεις.
1: Ναι, να τελειώσεις.
0: Είχαν κάποιους στόχους φέτος που δεν τους βγήκανε.
1: Ωραία.
0: Παίξαν καλά.
1: 5 μήνες.
0: Παρουσιάσαν κάτι καλό.
1: 5 μήνες. Οι άλλοι 3.
0: Έχεις δει πολλές επαρχιακές ομάδες να βάζουν 60 γκολ?
1: Ναι. Για Λάρισα.
0: Πότε?
1: Τότε πήρε το πρωτάθλημα.
0: Όταν πήρε πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Με 60 γκολ δεν πήρε πρωτάθλημα. Παρουσίασε κάτι.
1: Πού καταλήγουμε τώρα, για να μην κουράζουμε την κουβέντα. Πού καταλήγουμε? Ό,τι τι.
0: Ναι, λες να έχουμε κανένα ανατροπή.
1: Και ποιο δεν νοιάζει.
0: Με την
1: για έναν Άρη, ο οποίος θα έχει χαμηλό μπάτζετ φέτος με τον Καρυπίδη. Υπέγραψε εκεί η Ειρήνη. Πώς τη λένε την κοπέλα, Ειρήνη τι λένε?
0: Η αδερφή του.
1: Ειρήνη. Ναι. Η Ειρήνη με τον άλλο, τον Κρυόκολο, τον Σίμο, τον φίλο μου, τον πρόεδρο του Εραστέχνη. Φίλος μου, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Τι υπογράψανε?
1: Άμα ήταν, δεν θα τον έλεγα έτσι.
0: Ναι. Τι υπογράψανε?
1: Υπογράψανε ένα δελτίο, ας πούμε,
0: μνημόνιο.
1: Μνημόνιο, ότι όταν θα έρθει κάποιος επενδυτής και ήρθε στον Εραστέχνη, να τον πάρουν εκεί, να τον πάνε πεσχέσει στον αυτό, γιατί το σωστό είναι να μιλήσει με τον επιχειρηματία. Έτσι δεν είναι το σωστό?
0: Συμφώνουμε, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Κάναν αυτό το θεσμικό τρίκ. Σωστά.
0: Τρίκ δεν είναι. Συμφωνία, ναι. Κυρίων.
1: Και ο Καρυπίδης τους έχει σε μια κόλλα χαρτί τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Έρχεσαι, κύριε Εραστέχνη, και βρήκε τον τάδε Ραπτόπουλο, τον επιχειρηματία, και μου το φέρνεις και μιλάμε. Και άμα εγώ δεν δώσω τον Άρη, θα είμαι υπόλογος. Φέρ τον μου όμως.
0: Ναι.
1: Αν τον φέρει, που δεν μπορεί να το βρει, χτυπάει την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Τη Ριγίλης, πού είναι το.
0: Το ξέρουμε, το έχεις πει.
1: Χτυπάει ο Σίμος την πόρτα της Ριγίλης.
0: Λέει, φέρτε με
1: παιδητή. Φέρτε με παιδητή. Βαώματος, φωνάζει. Βγαίνει ο Μητσοτάκης στο μπαλκόνι, φωνάζει Μαρέβα από πίσω. Ποιος είναι? Ο Σίμος. Τι θέλει ο Σίμος? Επενδυτή. Μάλιστα. Θα στείλουμε κανέναν? Πώς θα στείλουμε κανέναν? Στείλαμε τον Τέλη. Τι είναι η Θεσσαλονίκη να στέλνουμε? Στείλαμε τον Τέλη. Ωραία. Θα στείλουμε και τον άλλον. Και πώς θα μπλέξω εγώ με τον Άρη τώρα να στείλω επενδυτή? Και ποιος επενδυτής θα έρθει? Είμαι εγώ Μητσοτάκης και σε λέω σένα. Έλα, δεν παίρνει τον Άρη. Γιατί να τον πάρω? Τι θα κερδίσω?
0: Μπορεί κάτι να κερδίσω.
1: Τι να κερδίσω, δηλαδή?
0: Πού να ξέρω.
1: Τι να κερδίσω.
0: Συγγνώμη, πιστεύεις ότι η σχέση μου με την πολιτική είναι τέτοια που να ξέρω για ποιο λόγο?
1: Σε ρωτάω υποθετικά. Είμαι εγώ Μητσοτάκης και εσύ είσαι παράγοντας.
0: Συνήθως
1: και έχεις πλοία και τα λοιπά. Και σε λέω, ρε, εσύ δεν πάει στο Άρη για τη Μεσσαλίσσα και τσένα. Και σε λέω,
0: ρωτάω.
1: Γιατί να πάω?
0: Ρωτάω.
2: Τι να τον πει ο Μητσοτάκης τώρα. Ναι, τι να τον πει, γιατί να πάει, ναι, πες μου, ναι.
0: Πήγε ο Λιόπουλος και πήρε την ΑΕΚ.
1: Ναι, το ίδιο μέγεθος είναι ο Άρης με την ΑΕΚ.
0: Αυτό είπα.
1: Φέρε Χριστιανέ τώρα, σε
0: αυτό σου είπα.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ ρωτάω κάτι και θέλω να πεις κάτι που μπορεί εγώ να μην το σκέφτηκα, να μην ξέρω.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει πλοία.
1: Έχει πλοία.
0: Λοιπόν, τα οποία κινούνται κατά βάση στην Ελλάδα.
1: Τα πλοία.
0: Μεταφέρουν κόσμο κτλ.
1: Ωραία.
0: Τι όφελος μπορεί να είχε για να δώσει 100 εκατομμύρια στην όποια έχει δώσει για να τρέχουν τα λειτουργικά της
1: ΑΕΚ. Δεν έμαθα όλη η Ελλάδα.
0: Ρε, ναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να
1: θα κάνει, θα κάνει και άλλες δουλειές.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς, ανοίγονται πόρτες.
0: Δεν
1: ξέρεις εσύ. Κι εγώ δεν ξέρω.
0: Ο Μαρινάκης,
1: ναι.
0: Ο Αλαφούζος, ο Μελισανίδης κάνουν πολλές δουλειές.
1: Ναι. Θα κάνει κι άλλος.
0: Τον Ηλιόπουλο δεν το ξέραμε.
1: Τον
0: αν δεν εμφανιζόταν.
1: Ναι.
0: Δεν το γνωρίζαμε.
1: Μπορεί να μπει στο κόλπο και αυτό τη τώρα... πίτα.
0: Αν θυμάσαι Σαντορίνη, όταν είχε τις μικρές δονήσεις και λέγανε όχι η Φέστη, όχι η υπόγειο, η Φέστη κτλ. Κοντά στο κύριο Μητσοτάκη φάνηκε ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Λοιπόν.
0: Πάει να πει ότι υπάρχει σχετισμός κυβέρνησης.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το θέμα είναι,
1: βεβαίως.
0: Το έκανε για να κάνει άνοιγμα και άλλου επιχειρηματικά.
1: Λογικό δεν είναι. Ακούγεται
0: αυτό
1: έτσι.
0: Αυτό είναι μια απάντηση.
1: Ναι, ακούγεται και έτσι. Ναι. Ωραία.
0: Γιατί
1: είμαι εγώ τώρα στον Άρη.
0: Ρε εσύ.
1: Πάρουμε τον Άρη, γιατί πιάζει τον Καρυπίδη. Είμαι εγώ που έχω πλοία σαν τον Αυτόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί να τον πάρω τον Άρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα θέλω να γίνω διάσημος, δεν τραβάω ένα καυγά, ξέρω εγώ, να με γράψει εφημερίδα. Άμα έχω τέτοια τρέλα.
0: Ένας καυγάς θα κρατήσει μια εβδομάδα.
1: Τι να τον κάνω τον Άρη, να τον κάνω τι. Να οικονομήσω, δεν οικονομάω. Να πάρω δουλειά, δεν παίρνω δουλειά. Γιατί να τον πάρω τον Άρη.
0: Ο Κομπότης πιστεύει ότι έχει λίγα λεφτά.
1: Ποιος?
0: Ο Κομπότης.
1: Ο Κομπότης είναι παράγοντας, αγόρι μου. Ξεχνιέσαι.
0: Οι κύριοι Καημενάκης και Μπάκος.
1: Παράγοντες είναι.
0: Ερώτηση. Ναι. Δεν κατάλαβες. Τι είναι καπετάνιοι. Έτσι λένε τους εφοπλιστές. Έχουν πάρα πολλά λεφτά. Έχουν και τον άκτορα.
1: Τι ομάδα έχουν?
0: Τον Αστέρα Τριπόλεως. Γιατί δεν πάρουν μια μεγαλύτερη.
1: Και τον Άρη.
0: Ποιο τον Άρη. Τι λέω, άσε τα Γιάννενα, κάποια άλλη ομάδα.
1: Άσε τα Γιάννενα, για τον Άρη μιλάω. Πού είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή?
0: Ο Άρης που είναι πέμπτος.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκείνος που είναι.
1: Στην έδρα η Θεσσαλονίκη είναι. Ωραία. Τι έργο μπορεί να δώσει ο Άρης σε ένα επιχειρηματία? Ο Ηρακλής, τι έργο μπορεί να δώσει σε ένα επιχειρηματία? Και ο Άρης. Τι έργο. Τι κόσμο να βγει να φωνάξει. Τι να κάνει, τι να πει.
0: Τον κύριο Μονεβασιώτη.
1: Δεν το πήρε χαμπάρι.
0: Δεν μ' άφησε να μιλήσω.
1: Δεν πήρε χαμπάρι ότι τα χωρικά ύδατα. Δεν θα πει ό,τι κουστάρει. Δεν κάνω εγώ τον έξυπνο. Τα χωρικά ύδατα τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία τα έχει πρώτο καθεδρία ο ΠΑΟΚ. Και ο άλλο δεν μπαίνει.
0: Σήμερα
1: ναι. Γιατί να μπω εγώ τώρα. Και άμα είμαι του Μητσοτάκη, α πούμε, φίλο, γιατί να πάρω τη Λάρισα να την ανεβάσω Α και να μην πάρω την Τρίπολη και να μπλέξω εδώ με του Μάο Μάο.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα μπλέξω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τα οικονομικά του.
1: Δεν τα ξέρει τα οικονομικά του. Ναι.
0: Δεν ξέρω τα σχέδιά του δεύτερον.
1: Ναι.
0: Και τι να σου πω κάτι. Υπάρχει κάτι το οποίο γύρει πολλά ερωτηματικά.
1: Ναι.
0: Ο κ. Μουστακίδης είχε έδρα του Λονδίνου.
1: Και το έχει νομίζω.
0: Το έχει.
1: Ναι.
0: Θα κάνει το στρατηγείο του Θεσσαλονίκη.
1: Το κάνει ο άνθρωπος.
0: Γιατί?
1: Γιατί ρε κόκκινα θα κάνει δουλειές ο άνθρωπος.
0: Τι δουλειές μπορεί να κάνει η Θεσσαλονίκη, αφού λες στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ.
1: Τι δουλειά μπορεί να κάνει ο κ. Μουστακίδης? Ναι. Να ανοίξει ένα μολ, πώς το λένε. Και ό,τι θες μπορεί να κάνει.
0: Από τα υπόλοιπα βγάζει δισεκατομμύρια. Με ένα μόλι τι να βγάλει.
1: Να κάνει την πλάκα του ρε φίλε. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνει. Πού να ξέρω εγώ τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς να ξέρει και κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Πώς έλεγε για το δρόμο.
1: Το λιμάνι. Σου πω εγώ το λιμάνι.
0: Δεν ασχολείται με λιμάνια.
1: Λες εσύ.
0: Έτσι ξέρω.
1: Έτσι ξέρεις εσύ. Εγώ ξέρω άλλα. Δεν το κάνουμε κουβέντα εδώ όμως. Όχι, ούτε το κάνουμε κουβέντα εδώ. Αλλά σίγουρο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας πολύ μεγάλο.
0: Κάτι βλέπει.
1: Κάτι βλέπει. Στον Άρη, ποιος θα έρθει εδώ να οικονομήσει?
0: Ο κύριος Τσιάο. Ποιος είπε ότι έρχεται να οικονομήσει?
1: Ποιος είναι ο κύριος Τσιάο? Για μπάλα μιλάμε, βράζει
0: στο
1: μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ τι λίγα λεφτά.
1: Μπάσκετ θα πάρει ο Τσιάο. Αύριο μπορεί να έρθει ένα στην Ιαρίς να πάρει.
0: Πώς έβαλε?
1: Να πάρει την καρδίτσα.
0: Πώς έβαλε, ξέρεις.
1: Πώς έβαλε.
0: Κόντα σε 7.
1: Τι 7.
0: Με το καλημέρα, 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια ευρώ για,
0: 3,5, 4 για επιχειρηματία. Το budget και, ναι, και ναι. Τα χρέη. Τα
1: αυτά ξέρεις τι είναι, τσίχλες είναι αυτά. Big bubble.
0: Εσύ και εγώ αν τα είχαμε 7
1: εκατομμύρια. Βράσε εγώ και εσύ. Ας εμείς το ίδιο είμαστε ρε.
0: Βρέθηκε και ήρθε.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εύκολο είναι. Στην μπάλα.
0: Δηλαδή πιστεύεις αυτός που έχει δισεκατομμύρια. Αν τα ρίξει 20 στο ποδόσφαιρο, πολλά θα του ήτανε.
1: Να τα ρίξει, γιατί να τα ρίξει στο ποδόσφαιρο?
0: Δείξει, όπως θα ρίξει στο μπάσκετ.
1: Γιατί να τα ρίξει στο ποδόσφαιρο?
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Να πάει πού, να κάνει τι? Να πάρει το αλάνι από την πέμπτη θέση, να τον πάει πού?
0: Πού να τον πάει?
1: Πού να τον πάει, ναι.
0: Όταν βλέπει τον Αλαφούζο να πετάει ένα σκασμό εκατομμύρια και να μπορεί να μπει τριάδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να διεκδικήσει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Καρυπίδης που δεν είναι αυτό το μέγεθος.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έφτασε και δεύτερο τον Άρη.
1: Ποιο? Ο Καρυπίδης σε αυτό το μέγεθος. Ξέρει μπάλα γι' αυτό.
0: Άλλο κάποιο. Ναι. Τον έφτασε.
1: Τον έφτασε, ναι.
0: Ναι. Και πού ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει κάποιο άλλο. Ο Ηλιόπουλος περίμενε.
1: Κόκκινε,
0: αν σου λέγανε πέρσι. Αν σου έλεγα πέρσι ότι ο Ηλιόπουλος του χρόνου θα πάρει πρωτάθλημα. Θα είσαι χοροπηθή. Έκανες...
2: Μπορεί να το έπαιρνε σε τρία χρόνια.
0: Ρε, εγώ αν σου έλεγα ότι του χρόνου θα πάρει πρωτάθλημα. Θα μου έλεγε ότι.
2: Τι πελατεία έχει ρε κόκκινε ο Άρης και τι έχει η ΑΕΚ. Τι δύναμη έχει η ΑΕΚ και τι έχει ο Άρης. Τι συγκρίνεις τώρα τον Άρη με την ΑΕΚ στην μπάλα.
0: Αν έρθει κάποιος μεγάλος.
2: Αν έρθει κάποιος μεγάλος.
0: Έρθει ένας μεγάλος.
2: Γιατί να έρθει.
0: Εσύ πας σε άλλο ερώτημα.
2: Γιατί
0: έρθει, έρθει κάποιος μεγάλος.
2: Ναι, γιατί. Γιατί.
0: Χθες πόσα άτομα έχεις στο Χαριλαίο.
2: 1800.
0: Έρχεται αύριο κάποιος μεγάλος.
2: Αν. Εντάξει.
0: Κάτι έχω ακούσει.
2: Ναι, αν.
0: Μπορεί να είναι λάθος. Έρχεται αύριο.
2: Μεγάλος.
0: Μεγάλο.
2: Της, της δύναμης του Μαρινάκη, ας πούμε. Να πάρει
0: όχι
2: τον Άρη.
0: Του Μαρινάκη.
2: Ναι, ποια τι δύναμη να έχει.
0: Σιάο του. Ποιο να
2: του σιά...
0: Λιόπουλου.
2: Το σιάο τι το σιάο. Σιάο παπάω στη φυλακή για χρέη είναι. Τι σιάο.
0: Σε καθεστώ.
2: Φρε τι σιάο, μάλλον. Σιάο και ο σιάο παπάω στη φυλακή.
0: Φυλακή με δισεκατομμύρια. Το καθεστώ το φυλάκι.
2: Μα δεν ξέρω εγώ το καθεστώ το φυλάκι. Το καθεστώ το φυλάκι.
0: Μα τον λόγο που τον έχω.
2: Για δεν παίρνει την μπάλα ο σιάο. Πάντα να την πάρει. Πάρτινα.
0: Εμένα ρωτάω.
2: Ένα σιάο και δεν παίρνει την μπάλα.
0: Το κούμπο. Φίλος είναι,
2: τον κούπο. Ο Αντετοκούμπο, πόσους φίλους δισεκατομμυρίουχος έχει. Άπειρος.
0: Προφανώς πολλούς.
2: Για δεν στέλνει ένα στον Άρη.
0: Εμένα ρωτάω.
2: Εσένα ρωτάω, ναι, για δεν το παίρνει.
0: Δεν ξέρω.
2: Ωραία, πες τον Αντετοκούμπο που θα έρθει, αν είσαι Αριανός, φέρε μας ένα επενδυτή. Θα έρθει.
0: Ρε φίλε.
2: Άρα, ρε φίλε.
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης.
2: Δεν καταλάβατε ένα πράγμα. Ότι ο Άρης από γωνιακό μαγαζί πήγε να πούμε στο στενό. Δεν το καταλάβατε.
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης.
2: Ναι.
0: Γιατί ασχολήθηκε με τον Άρη.
2: Γιατί.
0: Ασχολήθηκε.
2: Και να ακούγεται το όνομά του να πούμε να κάνει και τους φούρνους τζάμπα διαφήμιση.
0: Τον ήξερε κανείς.
2: Τους κάνει τους τζάμπα τους φούρνους διαφήμιση.
0: Δεν μου λες.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Μέσω του Ηρακλή, ο οποίος ήταν 9 χρόνια στην απαξίωση. Πήρε μπουστάρισμα, πήρε αναγνωρισμό.
2: Πώς λέγεται η ομάδα του Ηρακλή. Φούρνη Βενέτη δεν λέγεται.
0: Ναι.
2: Τζάμπα διαφήμιση δεν κάνει. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Την ανέβα...
2: Περίμενε.
0: Την ανέβασε.
2: Βρε την ανέβασε. Την ανέβασε.
0: Ωραία. Άρα
2: τι δυναμική έκανε έχει. Κάτι. Τι δυναμική έχει. Δηλαδή να έρθει ένας. Και στον Άρη σαν τον Μονεβασιώτη. Έχει τον Καρυπίδη. Γιατί να έρθει ο Μονεβασιώτης. Ας το πω εγώ. Τι διαφορά έχει στα λεφτά ο Καρυπίδης με τον Μονεβασιώτη.
0: Η διαφορά.
2: Ποια είναι διαφορά.
0: Η διαφορά
2: που,
0: είναι ότι.
2: Που δέρνατε τον άλλο τον Φουκαρά στη, πώς το λένε, στο ταξί μέσα. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Σα παπλάκα κάνει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Πήγανε βαλέσανε τον ανθρωπάκο
0: εκεί πέρα. Ο κ. Ταβέλης για ποιο λόγο να ασχοληθεί με τη Λάρισα.
2: Τι είναι η Λάρισα ρε κόκκινε. Ολόκληρο κάμπο είναι η Λάρισα. Έχει εκεί ένα. Έχει εκεί ένα, πώς το λένε.
0: Ο κ. Χρυστοβασίλης, για ποιο λόγο να ασχοληθεί με τον Μπαζιάννα.
2: Τι, γιατί, για ποιον.
0: Ο κ. Χρυστοβασίλης.
2: Τι, ο κ. Χρυστοβασίλης.
0: Ο μεγαλομέτοχος του Πανετολικού.
2: Ναι, ναι.
0: Που έχει ρίξει και ένα σκαρμό λεφτά να κάνει προπονητικά κέντρα, ακαδημίες.
2: Δηλαδή αν ερχότανε.
0: Για ποιο λόγο να το κάνουν.
2: Γιατί γουστάρει τον τόπο του.
0: Το ξέρεις.
2: Αν ο Χρυστοβασίλης δηλαδή ερχόταν στον Άρη, θα τον έβγαζε τρίτον, δεύτερον.
0: Δεν ξέρω.
2: Πώς το λένε τον άλλο του Πανετολικού 82 χρόνων τον ανθρωπάκο.
0: Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλας, τίμιο παιδί. Δηλαδή ο Κοστούλας.
0: Τι παιδί, ρε,
2: 80 χρόνων. Ναι, ο τίμιο. Δηλαδή τι θα τον έκανε τον Άρη ο Κοστούλας. Παραπάνω από αν τον πήγαινε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις. Παραπάνω από τον αυτόν να τον πήγαινε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις.
0: Πάντως ο Μπάλα νιώθει.
2: Ρε κόκκινε, οι επαρχιακές ομάδες.
0: Είναι πιο εύκολες.
2: Είναι πιο εύκολες να τις πάρεις. Τώρα ο Καρυπίδης άμα πάρει τα Γιάννενα, Θεό θα τον κάνουν εκεί. Θεό. Ο Άρης, εγώ τον ξέρω τον Άρη καλύτερα από σένα. Για τους λόγους που
0: ναι.
2: Ο Άρης είναι σε πτώση δεκαετία. Αν φύγει ο Καρυπίδης και δεν βρεθεί, θα γίνει εθνικός. Το λέω και το πιστεύω. Εσείς ονειρεύεστε θα έρθει επιχειρηματίας. Αν είναι αρχή επιχειρηματίας, τότε όταν το κούμπα πρέπει να φέρει πέντε και να μαλώνει ποιος θα πάρει τον Άρη. Αλλά στον Άρη δεν έχετε κανείς. Γιατί το μονοπόλιο το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ και έχει σβήσει. Έχει σβήσει Άρη, έχει σβήσει Ηρακλή, έχει σβήσει Καβάλα, έχει σβήσει Δράμα.
0: Τους έχει ανεβάσει.
2: Τους έχει σβήσει.
0: Δεν έλειψε τίποτα ακόμη.
2: Δεν έλειψε τίποτα ακόμη.
0: Όχι.
2: Δεν έλειψε τίποτα ακόμη.
0: Έχει γίνει πολύ πιο δυνατός.
2: Ο ΠΑΟΚ. Ρε, μόνο που ήρθε ο Μιστακίδης, είναι ο Σαββίδης εδώ. Δύο.
0: Φυσικά.
2: Και πλακώνονται ποιος θα κάνει το γήπεδο.
0: Τεράστια.
2: Και ο άλλος ψάχνει το σιάο να πούμε με τα κουκλάκια.
0: Ποιος διαφέρει.
2: Α, παρά τα μερε κόκκινε μεσημεριάτικα και απόγευμα τι ώρα είναι. Άντε πάμε να φύγουμε.
0: Το
2: σιάο με τα κουκλάκια.
0: Σήκωσε κανένα βάρος. Τώρα μπορείς. Έλα. Τώρα μπορείς. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο επικοινωνία με τον κόσμο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατατρό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτο Θεός τα λέμε αύριο. Λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr.
9: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
18: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
17: Πάτα και καμπανάκι.
18: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
17: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Έμεινε ένας.
22: Ναι, εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
25: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
29: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novibet.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: έχουμε να πούμε.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες, Τάνια.
2: Καλώς Τίνα, καλώς Τίνα.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
2: Πού είσαι, Τάνια, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι τώρα, ναι.
2: Ακμαία δυνατή.
1: Εντάξει.
2: Τι εντάξει.
1: Θα φανεί.
2: Δεν το λες έτσι με τόσο μέρα. Με δύναμη.
1: Εντάξει, ταλαιπωρήθηκα αρκετά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7 είναι το τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Κωστή Πετρωτό, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα. Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Τι γίνεται, Κωστή, τι μετρά λοιπόν, τα αποτελέσματα? Από κουβά σε κουβά πήγαμε σε όλα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι πάει ο Πάοκ από κουβά σε κουβά, ο ποδοσφαιρικός. Και αν δεν ήταν οι πιτσιρικάδες θα παίρνουν κανένα τίτλο και οι γυναίκες, θα ψάχναμε να βρούμε επιτυχία στο ποδόσφαιρο. Μια μέρα που είναι γεμάτη Πάοκ, και αλήθεια είναι, διότι υπάρχει μια αναταραχή, ένα αναβρασμό μετά το χθεσινό κάζο, γιατί περί κάζο είναι το να ολοκληρώνει τη σεζόν και ο ΠΑΟΚ να μην πετυχαίνει ούτε το μίνιμουμ στόχο του να βγει δεύτερος και στα προκριματικά του Champions League.
1: Κάζο ήταν, Κώστα, γιατί προηγήθηκε με 2-0 και δεν κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη. Κάζο ήταν γιατί η ΑΕΚ του έκανε το χατήρι, ισοφάρισε το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Όλες οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Κάζο ήταν γιατί ήταν πρώτο φαβορί για τον τίτλο το Γενάρη, αλλά τότε όταν έλεγε κάποιος ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση και πρέπει να πάρει κάποιους παίκτες για να είναι γεμάτο το ρόστερ, κάποιοι φωνάζανε και κουνούσαν το δάχτυλο και ότι αυτά που κάνετε είναι προβοκατόρικα κλπ. Κάζο είναι ότι ενώ το έβλεπες να έρχεται και δεν ήσουν καλά, έχασε το κύπελο με τον Όφη, παρότι προηγήθηκες κλπ. Κάζο είναι η όλη κατάσταση στον ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι που ανακαλύπτουν φανταστικούς εχθρούς και κανείς δεν κάθισε κάτω να δει σοβαρά τα ζητήματα της ομάδας, με αποτέλεσμα να βρεθούν προβλήματα μπροστά στα μάτια όλων και να τα βιώσει ο ΠΑΟΚ με σκληρό τρόπο στο φινάλε της αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να δώσουμε και ρεπορτάζ, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ρωτάει πάρα πολύ, ειδικά για το μέλλον του Λουτσέσκου, και είναι απόλυτα φυσιολογικό να ρωτάει, γιατί και πέρυσι είχαμε βρεθεί σε μια παρόμοια κατάσταση και θα θυμάστε όταν είχε τελειώσει η αγωνιστική περίοδος για κανένα δεκαήμερο, συζητούσαμε για το τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου. Τότε, λόγω του ότι μπαίναμε στην επαιτειακή σεζόν των 100 χρόνων, είχε προκριθεί η λύση του να παραμείνει. Για το τώρα θα πούμε σε πολύ λίγο τι δεδομένα έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Το βέβαιο δεν είναι όμως και άμυρος ευθυνών, έτσι.
0: Όχι, δηλαδή,
1: ειδικά
0: δεν
1: στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι γιατί ανοίγει θέμα προπονητή, ενώ ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μιλάμε για έναν προπονητή που τελειώνει το συμβόλαιό του. Για παράδειγμα, τελειώνει το συμβόλαιο του τεχνικού διευθυντή Χρήστου Καρυπίδη. Εκεί να το δικαιολογήσω ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι σκέφτονται αν θα συνεχίσει ή όχι. Αυτό μπορώ να το αντιληφθώ, διότι τελειώνει το συμβόλαιο. Για τον Λουτσέσκου, που είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής τα τελευταία χρόνια, το να μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα αυτό σημαίνει ένα πράγμα για μένα. Ότι εάν η διοίκηση αποφασίσει να πει και επιμείνει και τέλος πάντων, αν θέλετε, σμπρώξει, γιατί μπορεί να το σκέφτει και ο ίδιος το Λουτσέσκου στην έξοδο, ενδεχομένως θα θέλει να ρίξει όλες τις ευθύνες στον προπονητή για να πει ότι αυτός είναι ο κύριος υπεύθυνος της αποτυχίας στη φετινή σεζόν. Αν παραμείνει ο Λουτσέσκου, μπορεί να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης πάνω στο κακό σχεδιασμό που έγινε και στις μειωμένες λύσεις που δόθηκαν στον προπονητή του ΠΑΟΚ για να παλέψει με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως θα δούμε και κάποια περίεργα σενάρια, γιατί είναι όντως περίεργα σενάρια που κυκλοφορούν από κάποιους περίεργους λογαριασμούς στα social media, που κάνουν κριτική στον Κωνσταντέλια ότι δεν έχει ουσία στο παιχνίδι του, ότι η σωματοδομή του δεν είναι καλή, ότι το ένα ξυνίζει και το άλλο βρωμάει και ουσιαστικά το σμπρώχνουν προς την έξοδο. Εγώ λέω να αρχίσουμε με αυτό και μετά θα πούμε και για Άρη, θα πούμε και για Ηρακλή. Για τον Κωνσταντέλια τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Ο Κωνσταντέλιας έχει στο μυαλό του δεμένο το μέλλον του μόνο με τον ΠΑΟΚ. Θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Δεν θα επικαλεστώ μία πληροφορία που αφορά σε οικογενειακό του προσωπικό του θέμα που κάνει ακόμη πιο δυνατή αυτή τη σκέψη. Αυτό είναι κάτι που όταν θελήσει ο ίδιος θα το δημοσιοποιήσει. Θα σταθώ όμως στο γεγονός ότι και εδώ μιλάμε για ένα αστέρι, για τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, για έναν παίκτη που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2029 και όμως σήμερα όλος τυχαίως προκύπτουν κάποιοι στημένοι λογαριασμοί, κάποιοι περίεργοι λογαριασμοί με αναρτήσεις που δημιουργούν ή πάνε να καλλιεργήσουν ένα κλίμα αμφισβήτησης του Κωνσταντέλια. Γιατί άραγε αυτό? Δεν πήραν το μήνυμά τους? Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ που είναι, παρότι δεν έχει το πιο πλήρες ρόστερ, γιατί διαθέτει τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή και έναν παίκτη που δεν τον έχουν άλλες ομάδες? Δεν θέλουν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ? Πραγματικά αναρωτιέμαι τι συμβαίνει με κάποιους που τόσο εύκολα καλλιεργούν σενάρια για τον Κωνσταντέλια. Ακούστε λοιπόν, να το μεταφέρουμε αυτό. Ο Κωνσταντέλιας με όποιον μιλάει λέει ότι είναι πολύ ικανοποιημένος στον ΠΑΟΚ, θέλει να παραμείνει εδώ, γουστάρει που παίζει ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ και δεν έχει καμία σκέψη αποχώρησης από την Τούμπα. Τελεία και παύλα.
1: Και είναι ο παίκτης ο οποίος, πάνω στον οποίο θα πρέπει να χτιστεί ο επόμενος ΠΑΟΚ.
0: Η λογική λέει αυτό.
1: Από
0: ότι όταν έχεις τον Κωνσταντέλια, φροντίζεις να είναι στημένος με τέτοιο τρόπο ο ΠΑΟΚ που να πάρεις το καλύτερο δυνατό από τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τι ήθελε το Γενάρη, τι φαινόταν ότι ζητούσε? Ήθελε μία λύση στη θέση του αριστερού εξτρέμ, γιατί η Βανούσετς δεν υπάρχει. Ξεκάθαρα είναι μία από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές των τελευταίων ετών. Ο Τάισον φώναζε ότι μόνος του, ενώ είναι ποιοτικότατος, δεν θα μπορούσε να βγάλει όλο το κουπί μέχρι το τέλος της βαρκάδας που λέμε, και έπρεπε να βρεθεί ένας παίκτης πρώτης γραμμής. Δεν βρέθηκε, πρώτο μείον αυτό. Δεν βρέθηκε ένας σέντερφορ πρώτης γραμμής όταν ο Γιακουμάκης άρχισε να έχει τα προβλήματα τραυματισμών. Πήγε με Γερεμέγεφ και Μύθο, αλλά η αλήθεια είναι, για όποιον βλέπει ποδόσφαιρο, έλειψε το πακέτο που έδινε ο Γιακουμάκης. Δεν πήρε στόπερ, παρότι γινόταν μεγάλη κουβέντα και το θυμάστε πόσες φορές κάναμε ρεπορτάζ για τον Ντρουκούσιτς και για τα σενάρια και για τις επαφές του ΠΑΟΚ να αποκτήσει στόπερ. Δεν τον πήρε το στόπερ και χθες γινόταν στα κόρνερ και στα γεμίσματα του Παναθηναϊκού ένας κακός χαμός και υπήρχε μια ασυνεννοησία που την έχουμε δει και άλλες φορές και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει την καλύτερη ομάδα από πλευράς παραγωγής ποδοσφαίρου, δεν φρόντισε να γεμίσει τα κενά του. Αντίθετα, ενισχύθηκαν οι αντιπαλοί του με πρώτη ΝΑΕΚ που πήρε τον Βάργα, πολύ ποιοτική μεταγραφή. Λέω ένα παράδειγμα.
2: Μα το είχαμε πει, Κωνσταντή, ήταν δήλωση.
0: Και κατάφερε να μην πάει πρώτος. Ναι, και κατάφερε να μην πάει πρώτος. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ με τα δικά του λάθη στο να μην καταλήξει πρώτος. Και έκανε μια παταγώδη αποτυχία. Ούτε κύπελο, ούτε πρωτάθλημα, ούτε πρωτιά, ούτε δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.
1: Και εγώ θα το πάω λίγο, Κωστή, και πιο πίσω, ότι δεν ξέρω αν ήταν το πρόβλημα οι μεταγραφές που δεν γίναν τον Ιανουάριο ή αν ήταν προβληματικές οι μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι, γιατί τελικά οι παίκτες που αποκτήθηκαν, κυρίως ειδικά αυτοί με τη μορφή ιδανισμού, δεν απέδωσαν, έτσι. Δηλαδή από τους παίκτες που ήρθαν, Βολιάκο, Ιβανούσετς.
0: Ναι, οι καλοκαιρινές μεταγραφές δεν πέτυχαν καθόλου. Και η αλήθεια είναι, ναι, εδώ είναι και το άλλο τώρα. Σου πω ένα παράδειγμα μεταγραφής του Ιανουαρίου. Πήρε το Σάντσες. Εγώ αναρωτιέμαι, εάν ενεργοποιούσε το Σάστρε, που από την ώρα που ήρθε ο Σάντσες δεν έπαιξε ο Σάστρε, τι διαφορετικό δηλαδή θα γινόταν? Δεν κέρδισε κάτι με το Σάντσες, δεν πήρε δεξί μπακ βασικό ο ΠΑΟΚ, είχε τον Γκένι. Και πολύ καλό. Και μάλιστα χθες ήταν η μόνη πετυχημένη αλλαγή του Λουτσέσκου, γιατί δεν του βγήκε καμία αλλαγή. Ο μόνος που μπήκε μέσα και κάτι έδωσε. Αν κρατούσε το Σάστρε και δεν έπαιρνε το Σάντσες και τα χρήματα που έδωσε για να πάρει το Σάντσες, έπαιρνε έναν αριστερό μπακ που δεν είχε, που παίζει ο Μπάμπα μόνος του και τέλειο ποδοσφαιριστής δεν υπάρχει, ή να έπαιρνε ένα χάφ ακόμα, ή επαναλαμβάνω, ένα στόπερ που τόσο πολύ ανάγκη τον είχε, μήπως τα πράγματα θα ήταν καλύτερα? Αναρωτιέμαι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να το κλείσουμε, γιατί αρχίσαμε από τον Κωνσταντέλια, αυτοί οι περίεργοι λογαριασμοί στα social media, οι οποίοι καλλιεργούν σενάρια αποχώρησης του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ, καλό είναι να σταματήσουν να ποστάρουν. Δεν υφίσταται θέμα. Ο Κωνσταντέλιας, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, το λέει ξεκάθαρα, περνάει καλά στον ΠΑΟΚ, γουστάρει που είναι στον ΠΑΟΚ, θέλει να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 και υπάρχουν και επιπλέον λόγοι, επαναλαμβάνω, επειδή είναι όμως προσωπική, οικογενειακή, δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό, ας αποφασίσει ο ίδιος να το ανακοινώσει όποτε θέλει να το ανακοινώσει. Για να τελειώνουμε με αυτό το κακόγουστο αστείο που από το πρωί καλλιεργείται με στημένους λογαριασμούς στα social να χτυπάνε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Πάμε και σε λίγο ρεπορτάζ για να βάλουμε και το Στέλιο Γρηγοριάδη στην κουβέντα. Είναι προφανές ότι θα γίνει μια συζήτηση αποτίμησης όλης της κατάστασης φέτος για τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη από σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ, ο Σαββίδης έχει με στενούς συνεργάτες του διαδοχικές επαφές. Μέχρι τώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στη δική μου, στο δικό μου ρεπορτάζ, δεν προκύπτει ότι έχει γίνει επαφή με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα είναι στη Θεσσαλονίκη βαριά μέχρι την Παρασκευή. Οπότε θα πάει μέχρι το Βουκουρέστι, όπως συνηθίζει να πηγαίνει μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περίοδου. Προφανώς θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ των δύο. Και προφανώς εκεί θα ξεκαθαρίσει εάν ο ΠΑΟΚ θα πορευθεί μέχρι το τέλος του συμβολαίου συνεργασίας που έχει με τον Λουτσέσκου, δηλαδή μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, ή θα τεθεί φέτος πιο ζεστά από την πέρυσι το θέμα λύσης της συνεργασίας. Ήδη υπάρχουν διάφορα σενάρια. Σενάρια από την Τουρκία ότι τον θέλει Μπεσίκτας. Τα παραδοσιακά σενάρια ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Λουτσέσκου. Τα σενάρια από την Τουρκία ότι τον θέλει Μπεσίκτας. Τα παραδοσιακά σενάρια ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Λουτσέσκου.

0: Εάν τον κρατήσει, εκτιμώ ότι θα πάρει ο διοίκηση και ως οργανισμός περισσότερο πάνω του το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το υλικό που δεν είχε φέτος ο ΠΑΟΚ, για το σχέδιο που δεν υπήρχε στη συγκρότηση του ρόστερ και για τα κενά που μέτρησαν καταλυτικά για να καταλήξει ο ΠΑΟΚ εκτός όλων των στόχων. Εν αναμονή λοιπόν για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επαναλαμβάνω, βαριά μέχρι την Παρασκευή θα φύγει ο Λουτσέσκου. Ό,τι γίνει θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Νομίζω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και σίγουρα δεν πρέπει το θέμα του προπονητή να γίνει σίριαλ. Το λέω πολύ απλά γιατί 20 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει δηλαδή ένα μήνα μπροστά του. 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Άρα πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα να λυθεί το θέμα του προπονητή, αν υπάρχει θέμα προπονητή, και να αρχίσει να στείνεται μια ομάδα, γιατί θέλει πολύ ενίσχυση αυτός ο ΠΑΟΚ.
1: Και να προσθέσω, Κωστή, ότι φέτος είναι η χρονιά με Μουντιάλ. Έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε.
2: Θέλω να μου σχολιάσετε και ο Στέλιος και εσύ, αν θέλει και η Τάνια, την τοποθέτηση, παύλα ανακοίνωση, μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τη συγγνώμη που ζήτησε.
0: Και τη συγγνώμη, ναι, θα τα βάλουμε όλα μέσα στο τραπέζι για να τα συζητήσουμε με τον Στέλιο Γρηγοριάδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Mm. Εγώ έλεγα πάντα ότι, και λέω και θα το λέω, ότι ο προπονητής έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τους παίκτες. Οι παίκτες δικαιούνται το χειροκρότημα. Στους παίκτες ανήκει και η επίκριση, η αποδοκιμασία αν θέλεις, όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν αποτυχάνουν στους στόχους της ομάδας τους. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο προπονητής έχει τεράστια ευθύνη για τους παίκτες που υπήρχαν στο φετινό ρόστερ. Οπότε η παταγώδης αποτυχία του ΠΑΟΚ στις δύο ελληνικές διοργανώσεις είναι κάτι που πρέπει να φορτώσουμε εξίσου και στον Ιβάν Σαββίδη και στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης, θα έλεγα εγώ, ότι η πρώτη σύσκεψη που θα έπρεπε να κάνει είναι με τον εαυτό του.
0: Ναι.
3: Με εκείνον πρώτα πρέπει να κουβεντιάσει και να αποφασίσει. Θέλει, μπορεί, εάν απαντήσει ναι σε αυτά τα δύο, θα πρέπει να το δείξει και με πράξεις μετά. Και αρχίζουν οι πράξεις. Έλα εδώ προπονητή, σε θέλω, δεν σε θέλω, θα συνεχίσουμε, δεν θα συνεχίσουμε. Έλα εδώ κύριοι που συνεργαζόμαστε, αν υπάρχουν τέτοιοι στις μεταγραφές, θα δώσω αυτά, υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα χρήματα και πάτε και φέρτε, δεν ξέρω ποιους θα φέρετε. Ποιοτική να είναι όμως.
0: Ναι.
3: Και σε συνεργασία με τον προπονητή να βρουν και πόσοι χρειάζονται. Γιατί εγώ πρόχειρα τους βγάζω 15-16 ποιοτικούς πολύ. Αν θέλουμε να μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι ικανός να πάρει πάλι τίτλους. Και κάποια στιγμή επιτέλους να παίξει και στο Champions League. Επίσης, η σύσκεψη με τον εαυτό του θα απαντήσει και σε ένα άλλο ερώτημα. Μπορώ να κάνω το γήπεδο. Μπορώ να κάνω και το προπονητικό. Ή θα τα χρησιμοποιώ επικοινωνιακά κάθε φορά που δεν πάει καλά η ομάδα για να έχω ήσυχο τον κόσμο με αρλούμπες αερολογίες και ψεύτικες υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορώ να ανταποκριθώ εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη σύσκεψη που πρέπει να οδηγήσει τον Ιβάν Σαββίδη σε κάποια συμπεράσματα.
0: Mm-hmm.
3: Να μιλήσει πρώτα με τον εαυτό του, αλλά να μιλήσει ειλικρινά. Και ειλικρινά μετά να εξηγηθεί στον κόσμο.
0: Στέλνω αυτό που είπε ο Δημήτρης, ο Μπασμπαρέλας, περί της ανακοίνωσης συγγνώμης μέσω των social media που έβγαλε η ΠΑΕ χθες το βράδυ.
3: Να.
0: Και σου προσθέτω και μία ακόμη πληροφορία που για μένα δείχνει και λίγο θολό μυαλό στην παρούσα φάση. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Για το πρόστιμο δεν έχω αντίρρηση, είναι κάτι το οποίο μπαίνει όταν θεωρεί μια διοίκηση ότι οι παίκτες δεν είναι σοβαροί και λοιπά ή δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Απόφαση η οποία να λέει ότι οι παίκτες πρέπει να παραμείνουν μέχρι και την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και να μην αναχωρήσουν για τις διακοπές τους. Εγώ περισσότερο τη θεωρώ καψόνι παρά πρόστιμο. Διότι οι παίκτες, και το ξέρουμε όλοι μας, ειδικά οι ξένοι, με το που τελειώνει το πρωτάθλημα έχουν κανονίσει την αναχώρησή τους με τις οικογένειές τους, έχουν οργανώσει τα ταξίδια τους, έχουν κλείσει τα αεροπορικά ταξίδια. Δεν νομίζω ότι βοηθά σε κάτι το να μπαίνει μια τέτοια τιμωρία. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός που οδηγεί σε λάθος κινήσεις.
3: Όσο και αν είμαστε θυμωμένοι με τους παίκτες, γιατί τώρα ας πούμε για το χθεσινό το ματς παράδειγμα, δεν μπορούμε τώρα να ρίξουμε την ευθύνη στον Ιβάν, ας πούμε. Οι παίκτες τι κάνουν, έστω αυτοί. Έχουν το 2-0 με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν βλέπετε, σέρνεται. Κάνει ό,τι θέλει ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο.

0: και φταίει κάποιο συμβάν για το συγκεκριμένο χθεσινό παιχνίδι ή ακόμη και ο Λουτσέσκου που γίνεται το 0-2.
1: Όχι, και ο προπονητής έχει ευθύνη εκεί πέρα, γιατί υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό σε κάποιες αλλαγές. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή, όταν βγήκε ο Μύθου με τον Μπέλκα.
0: Κώστα, θα φύγουμε, θα ξεφύγουμε.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τι να πω. Έχει ευθύνη και αυτός. Εννοείται, πάντα οι παίχτες. Πάντα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη και το μεγαλύτερο μερίδιο στην επιτυχία.
0: Λάθος οι αλλαγές, τι δουλειά έχει να παίξει ο Ιβανούσετς. Οκ. Αλλά ο Ιβανούσετς, καμώ το κέρατό μου που λέμε και στο χωριό μου. Σε αυτό το μάτς δεν μπορεί να σταθεί 20 λεπτά και δεν πρέπει να το βάλει ο Λουτσέσκου, τον οποίο θα κατηγορήσουμε ύστερα γιατί τον έβαλε. Ναι. Ενώ είναι όλα καλά και ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 και ενώ είναι σίγουρο ότι θα πάρει το παιχνίδι.
1: Όχι, για τον Ιβανούσετς, για τον Ιβανούσετς έχει δικαιολογία ο Λουτσέσκου. Ο Τάισον δήλωσε ότι είναι κουρασμένος. Δεν μπορούσε να παίξει.
0: Τώρα οποιοδήποτε ρε παιδί μου, μήπως όλοι αυτοί που μπήκαν χειρότερο τον κάνανε τον ΠΑΟΚ και δεν τον κάνανε καλύτερο. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, αυτή η απόφαση, ας πούμε, δεν θα φύγετε για δύο μέρες, θα καθίσετε εδώ, πράγματι είναι ανακαψώνει. Το οποίο δείχνει εκνευρισμό, σύγχυση και πανικό. Και εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ θορυβημένοι είναι στην ΠΑΕ, επειδή πολλοί κόσμος πιστεύει ότι επίτηδες έγινε αυτό το 2-2 το χθεσινό. Ότι επειδή δεν ήθελε ο Ιβάν να βγει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, γιατί θα έχει την υποχρέωση να κάνει πολύ καλές μεταγραφές και να ξοδέψει χρήμα το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, γι' αυτό έκατσε η ομάδα και ισοφαρίστηκε, ας πούμε, και όλα καλά. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Άμα μπούμε σε αυτή τη λογική, δεν βγάζουμε ακριβώς.
0: Με τίποτε δεν το
1: πιστεύω. Θα χαθούμε τώρα, ναι.
0: Ναι, γιατί αλίμονο, ας πούμε.
1: Άμα το πούμε αυτό, δεν γίνεται.
0: Θα πας να πεις στους παίκτες, πάτε δύο γκολ επίτηδες στο δεύτερο ημιχρονό και εκείνοι θα το κάνουν. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν είναι έτσι. Όμως, επειδή πολλοί κόσμος τους ορμάει για ακριβώς αυτόν τον λόγο, θέλω να πω και να το αιτιολογήσω με βάση αυτό που μπορώ να σκεφτώ, έχουν πανικοβληθεί. Και πάνω στον πανικό αποφασίσαν και αυτή τη σαχλαμάρα. Δεν θα φύγετε σήμερα, θα φύγετε μεθαύριο.
1: Μέσα σε όλα να βάλουμε και την εξής πληροφορία. Ο κύριος Παπαμιμίκος που έχει αναλάβει τώρα τα χρέη του συμβούλου του κυρίου Σαββίδη και είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι ηγείται των αποφάσεων ή αν θέλει των εισηγήσεων προς τον ιδιοκτήτη της ομάδας και ήταν χθες με την υπόλοιπη διοίκηση στη Λεωφόρο. Οι πληροφορίες λένε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινώσει αλλαγές. Θα έχουμε δηλαδή αλλαγές με αποχωρήσεις και έλευση κάποιων στελεχών. Οι πληροφορίες μιλάνε και για γενικό και για τεχνικό διευθυντή. Ήδη το όνομα του κύριου Κοσέλεφ θεωρείται σχεδόν δεδομένο ως έλευση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι θα αναλάβει ένα ρόλο μέσα στην ομάδα. Πραγματικά θέλω να δω ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές και ποιο θα είναι το οργανόγραμμα. Πώς θα μπορέσει με τη νέα δομή που θα αποκτήσει η ΠΑΕ, αν το πούμε έτσι, να βοηθήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα να γίνει καλύτερο. Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρο ότι στον ανταγωνισμό ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά μείον στο αγωνιστικό του κομμάτι και πρέπει να τα λύσει. Θα βοηθήσει η δομή διοικητική, θα το δούμε αυτό. Νομίζω απαντήσεις θα πάρουμε μόνο στην πράξη.
0: Μόνο στην πράξη, αλλά η πράξη στα τελευταία 7 χρόνια δείχνουν ότι τίποτα δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει απόφαση, σοβαρή, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Κάποια στιγμή μας είπαν το project με τη νέα ομάδα, που ήταν η χειρότερη χρονιά. Mm-hmm. Άιντε, αλλάχτηκε αυτό. Βέβαια δεν μπορείς να κάνεις χτίσιμο ομάδας με τον Γκουαλιάτα και ταυτόχρονα να έχεις πάρει και τον Γκάργα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει νόημα έτσι. Μετά άλλαξε πάλι αυτό, αλλά όπως και να έχει, ποτέ το ρόστερ από το 19 και μετά δεν ήταν ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ενισχύθηκε μόνο όταν προέκυψαν ο Κουλιεράκης και ο Κωνσταντέλια.
1: Ταλέντα από τις ακαδημίες, αυτό ακριβώς.
0: Τότε ενισχύθηκε μόνο, ναι.
1: Και φέτος, αν τα βάλεις κάτω, το κέρδος είναι ο Μύθου, ο Χατσίδης και ο Μοναστηρλής. Δεν υπάρχει άλλο κέρδος.
0: Αυτά είναι τα κέρδη. Και οι τρεις παίξανε μόνο όταν ήρθε η ανάγκη. Mm-hmm. Η ανάγκη μεγάλη, δηλαδή μετά την εμφάνιση του Μύθου στο Καραϊσκάκι, δεν το ξαναείδαμε. Το ξαναείδαμε μόνο από ανάγκη. Ο Μοναστηρλής έγινε ήρωας σε ένα μάτς και εξαφανίστηκε. Και ο Χατσίδης έμπαινε και έβγαινε.
1: Εντάξει, έμπαινε όσο ήταν τραυματίας ο Ζίβκοβιτς.
0: Ναι.
1: Στέλιο, ευχαριστούμε.
0: Δεν υπήρχε ένας προσανατολισμός. Βγάζω ταυτόχρονα και παίκτες. Αυτό θέλω να πω εγώ. Ότι είναι χήμα στο κύμα όλα. Έγινε το θαύμα του 24, ναι, το έκαναν οι παίκτες, Οι παίκτες το έκαναν το θαύμα, αλλά τα θαύματα αυτά δεν γίνονται κάθε χρόνο. Εγώ ξαναλέω, να κοιταχτεί ο Ιβάν στον καθρέφτη και να πει με ειλικρίνεια, θέλω, μπορώ, αν και τα δύο είναι ναι, να περιμένουμε να δούμε και πράξεις. Αν όχι, ας μην κοροϊδεύει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και ύστερα όλους τους άλλους.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο.
0: Χαιρετώ, καλό απόγευμα.
2: Για επίσης, για όλους
1: εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ESN Go της Endersoft είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ESN Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου. Μπες στο ESN Go.gr και μάθε περισσότερα. Πάμε διάλειμμα, να πάρουμε και δελτίο κίνησης και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα αυξημένη είναι κίνηση στον περιφερειακό, κυρίως το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από Ευκαρπία έως Κωνσταντινοπολίτικα. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης σε Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Στην έξοδο προς Χαλκιδική η εικόνα είναι καλύτερη, με μικρές μόνο καθυστερήσεις.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
8: Και εσύ τι είπες? Οι Happy Days ή τίποτα!
9: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε?
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολλαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ. Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε,
2: είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, τα Βάκη 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πριν πάμε σε μια συνέντευξη που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι στις 18:30 υπάρχει και ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, το οποίο αφορά στο μέλλον του τμήματος βόλεϊ. Η Τάνια είναι εδώ, τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Είναι ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο το οποίο προκηρύχθηκε από την Παρασκευή.
1: Ναι, βέβαια, γιατί
0: προέκυψε μια κίνηση την οποία είχαμε αναφέρει με Τσαλόπουλο, Χατζόπουλο, Τριλιράκη, αλλά στη λογική του αφήστε μας να αναλάβουμε όλο τον Ερασιτέχνη και θα αναλάβουμε και το τμήμα βόλεϊ.
1: Ναι, δεν ήταν μια πρόταση ειδικά για το τμήμα βόλεϊ, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Είναι συνολικά ενδιαφέρον για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και μέσα σε αυτό να έδιναν οι ίδιοι τη λύση για το βόλεϊ. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχουν προκύψει και κάποια άλλα σενάρια που αφορούν στην ομάδα βόλεϊ. Νομίζω σε περίπου 40 λεπτά, όταν αρχίσει το συμβούλιο, θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε άλλο τώρα, γιατί σε λίγη ώρα αρχίζει το συμβούλιο. Επομένως, θα έχουμε μια πιο κάθαρη εικόνα, γιατί οι ζυμώσεις είναι πάρα πολλές. Και σήμερα το πρωί υπήρξαν ζυμώσεις και γενικώς υπάρχουν ζυμώσεις που δείχνουν μια γενικότερη εικόνα για τον Ερασιτέχνη, και αυτό που επιβεβαιώνεται και είναι ξεκάθαρο και είχε φανεί στην τελευταία γενική συνέλευση είναι το ενδιαφέρον του Αντώνη Τσαλόπουλου και κάποιων ανθρώπων γύρω από τον γνωστό επιχειρηματία να βγει μπροστά και να αναλάβει ο ίδιος τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ συνολικά. Θα τα δούμε, εδώ είμαστε, οτιδήποτε προκύψει.
1: Ναι, λίγο θα το ανοίξουμε αυτό, Κώστα, γιατί έχει συζήτηση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Να το ανοίξουμε, θα το ανοίξουμε.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι το βόλεϊ είναι βιτρίνα του Ερασιτέχνη, έτσι.
0: Είναι το πρώτο τμήμα.
2: Έχεις βάλει και ένα θέμα, Τάνια, στο site που βλέπω τώρα, το διαβάζω, ότι το τμήμα που δεν πρέπει να αφαιθεί στην τύχη.
1: Ναι, φυσικά, τώρα, γιατί είναι το τμήμα που με το ιστορικό του Double το 2015 γέμισε ένα γήπεδο με πάνω από 10.000 θεατές.
0: Το βόλεϊ γεμίζει, φάνηκε στο τελευταίο τελικό. Έχει πάρα πολύ.
1: Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι είναι το τρίτο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει ένας πάρα πολύ έντονος ανταγωνισμός φέτος, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα μπάτζετ 3 εκατομμύρια περίπου, έχει ήδη φτιάξει την ομάδα, με τον Παναθηναϊκό ήδη να έχει ενισχυθεί, με τον Πανιόνιο να έρχεται πολύ δυνατό, με τον Άρη να επιστρέφει φέτος στη μεγάλη κατηγορία, δηλαδή ναι, ως συμπολίτης, και πραγματικά σε ένα άθλημα το οποίο και από άποψη εσόδων είναι αυτό που φαίνει και τα περισσότερα χρήματα.
0: Λοιπόν, θα πούμε και
1: δεν είναι ερασιτεχνικό, είναι επαγγελματικό.
0: Γιατί σίγουρα
1: το άθλημα.
0: Σίγουρα θα ασχοληθούμε και στην πορεία. Απλά να πούμε ότι για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα μπανάνα ντολ κάθε μέρα, και να πάμε, νομίζω Αθήνα πρέπει να είναι ο Πάρης ο Ανδράλας, να το δώσουμε την καλησπέρα μας. Πάρη, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, καλά, δώστε το θέμα.
1: Καλησπέρα, Πάρη.
0: Τι λέει, πώς ολοκληρώθηκε η σεζόν για σένα?
3: Εντάξει, εμείς δερματίσαμε στην 6η θέση, πήγαμε στο playoff. Ήμασταν με τη Θύρα Ραφίνα στρωμένοι από το Φεβρουάριο, με το μικρότερο μπάτζετ του ομίλου, του έκτου ομίλου, που ήταν και ο πιο δύσκολος, θεωρώ, όλης της ΚΑΜΑ Εθνικής. Με ομάδες με μεγάλη ιστορία, όπως ο Εθνικός, ο Ιωνικός, ο Γιούκτας. Τα καταφέραμε και από εδώ και πέρα θα πάμε ραντεβού στο τέλος της εβδομάδας με τη διοίκηση της ομάδας για να δούμε αν μπορούμε να συνεχιστεί η συνεργασία ή να πάμε σε κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Εντάξει, φαντάζομαι αυτό θα έχει να κάνει και με τους στόχους από εδώ και πέρα, έτσι. Αν μπορεί να πάτε
3: έχει
0: λίγο.
3: Έχει να κάνει και με το budget, αν θα είναι το ίδιο, αν θα είναι λίγο παραπάνω. Έχει να κάνει, έτσι, υπάρχει σίγουρα αμοιβαία εκτίμηση, γιατί δύο χρόνια που είμαι στη Θύρα Ραφίνας έχουμε κάνει δύο χρονιές πορεία πρωταθλητισμού, πολύ χαμηλό budget. Από εκεί και πέρα υπάρχει εκτίμηση στο πρόσωπό μου και εγώ εκτιμώ την ομάδα της Θύρας Ραφίνας, γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να μην έχει ειδικό βάρος, μπορεί να μην έχει βάρος φανέλας και πολύ κόσμο, όμως είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη συνέπεια, με καταπληκτική οργάνωση, με ακαδημίες και μια ομάδα που αφήνει τον προπονητή να δουλέψει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πάρε, για να σε πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια δήλωση σήμερα στη Ρουμανία, του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος λέει ότι ζει τους χειρότερους μήνες στην ζωή του, στην προπονητική του καριέρα. Είναι ο δεύτερος τελικός εισαγωγικά που χάνω με απίστευτο τρόπο. Από το Μάρτιο μέχρι τώρα αυτή είναι η χειρότερη μήνες της ζωής μου. Θυμίζουμε ότι μέσα σε όλα αυτή την περίοδο έχασε και τον πατέρα του. Δεν ξέρω αν βλέπεις και εσύ αυτή την δύσκολη κατάσταση και ψυχολογικά για τον ΠΑΟΚ συνολικά.
3: Νομίζω συνολικά, άμα το πάρουμε τώρα από την αρχή της χρονιάς, ότι έχει διακυμάνσει αρκετές, ξεκίνησε καλά η χρονιά, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, θεωρώ το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μέχρι και τον Ιανουάριο. Μετά ξεκινήσανε μαζεμένοι τραυματισμοί κομβικών ποδοσφαιριστών. Μετά έγινε και το συμβάν με τον πατέρα του κυρίου Λουτσέσκου. Νομίζω πως επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον προπονητή και από εκεί πέρα και την ομάδα. Έχασε το κύπελο, δεν πήρε το πρωτάθλημα και νομίζω πως το κερασάκι στην τούρτα και η μεγάλη απογοήτευση, η οποία, εντάξει, όταν παίζεις με μια ομάδα και παίζεις για τη δεύτερη θέση, η οποία σε οδηγούν σε προκριματικά Champions League, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κίνητρο. Παίζεις με μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό, που είναι αδιάφορος βαθμολογικά.
1: Παίζει με πολλές απουσίες. Παίζει με πολλές απουσίες.
3: Το να μπει στους ομίλους προκριματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά και πολύ σημαντικό να μπει να παίξει προκριματικά Champions League, να δει την κλήρωση και το τι μπορεί να κάνει. Και όταν δεν καταφέρει από 0-2 σκορ με μια ομάδα διάφορη, με ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών και δεν καταφέρει να κερδίσει, είσαι άξιος της μοίρας σου. Στο 0-2 ΠΑΟΚ δεν έχει σοβαρότητα, δεν έχει συγκέντρωση που πρέπει για να το τελειώσει το παιχνίδι, να κάνει και 0-3 και 0-4 να θεαστεί. Και εμένα αυτό που με απογοήτευσε σαν γλώσσα του σώματος, ότι μετά το 2-2, ενώ είναι στο 80 λεπτό, η γλώσσα του σώματος των παιχτών του ΠΑΟΚ είναι αυτό που μου φέρει μια απογοήτευση, με την έννοια ότι σαν να το παρατήσανε, σαν να μην παλέψαν όσο πρέπει, υπήρχαν ακόμα 10 λεπτά, σύν τις καθυστερήσεις 15 λεπτά. Αλλά η γλώσσα του σώματος μου έδειξε ότι ένα εντάξει συμβιβασμένη με την ισοπαλία και εκτός δεύτερης θέσης και να πας στο Europa League με ό,τι συνεπάγεται.
0: Πάρη,
3: αυτό
0: μήπως...
3: είναι που έτσι ένας ναι. προβληματισμός δικός μου από τη γλώσσα του σώματος των παιχτών του ΠΑΟ, ότι σαν να το παρατήσαν το παιχνίδι, σαν εντάξει συνειδητοποιημένα και συμβιβασμένη με τη μοίρα.
0: Μήπως είχε ανεβεί πολύ ψηλά ο πήχης λόγω των 100 ετών. Μιλούσαν όλοι για τον Νταμπλ, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια ξεχωριστή σεζόν και επειδή δεν τα κατάφερε, δεν πήρε ούτε κύπελλο ούτε πρωτάθλημα. Αυτό τον έκανε να λυγίσει εντελώς και ψυχολογικά. Εμένα ο ΠΑΟΚ μου έδωσε την εντύπωση ότι μόλις έφαγε τον γκολ, του βγήκε όλη η ανασφάλεια. Δηλαδή ψυχολογικά ήταν σαν να κατέρευσε. Ψυχολογικά.
3: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν πήρε το κύπελλο, αλλά ο τρόπος που έπαιξε χτες, λέω εγώ τώρα για την δεύτερη θέση, η οποία εννοείται και ο ΠΑΟΚ είναι χτισμένος για να πάρει το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός είναι χτισμένος να πάρει το πρωτάθλημα. Φυσικά το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, η οποία ήταν η πιο σταθερή από όλους. Δεν την υπολόγισε κανένας. Και κατά γενική ομολογία δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί πέρα, όταν υπάρχει ένας μεγάλος στόχος, γιατί η δεύτερη θέση, το να παίξει προκριματικά Champions League, είναι στόχος σοβαρός. Και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, εμένα μου φέρνει προβληματισμό. Από εκεί πέρα, θεωρώ ότι παίξαν τεράστιο ρόλο μέσα στη χρονιά πάρα πολλά γεγονότα. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε κομπλέ όλο το πρωτάθλημα, είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και από εκεί πέρα είχε και αδυναμίες στο αγωνιστικό κομμάτι όσον αφορά τη θέση του Center Forward που τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή ο Ελκαμπή τελείωσε με 18 γκολ, ο Γιώβιτς τελείωσε με 17 γκολ. Πόσα γκολ έβαλε στο Center Forward του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα άλλο
0: στο πρωτάθλημα, λες τον, ναι.
3: Ναι, στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Πάμε σε άλλο κομμάτι μετά, όσον αφορά το τακτικό κομμάτι και το αγωνιστικό καθαρά. Ο ΠΑΟΚ είχε τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον και από εκεί και πέρα ψάχνεις να βρεις εξτρέμ ποιος άλλος μπορεί να βοηθήσει.
0: Επτά γκολ για Κουμάκης.
3: Είναι με το στόπερ που το έχουμε ξαναπεί. Και ο ΠΑΟΚ πήρε παίχτη σε μια θέση με πάρα πολλά λεφτά το Ζαφύρι, ο οποίος δεν κεγόταν εκεί με Όλτερ, ναι. Καμαρά, με ΙΤΕ κτλ. Εν πάση περιπτώσει πήρε ένα παιχνίδι που παίζει στην Εθνική Ελλάδος, που είναι σημαντικός για την πορεία. Θεωρώ ότι θα δούμε τον κανονικό Ζαφύρι, γιατί αυτό το εξάμηνο ήταν κακός, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε να δούμε. Αλλά είναι σίγουρο ότι χρειάζεται ενίσχυση ποιοτική και με μεγαλύτερες λύσεις και σαν εξτρέμ και στα center four και στα stopper για γενικά να αλλάξει λίγο μορφή η ομάδα.
0: Mm-hmm. Πάρε να πούμε ότι 7 γκολ έχει πετύχει στο πρωτάθλημα ο Γιακουμάκης που ήταν πρώτο σκόρα αλλά έλειψε και σε πολλά παιχνίδια, έχει τραυματισμούς. Ερώτηση, επειδή υπάρχει μια και φαντάζομαι το διαβάζεις κιόλας, υπάρχουν και κείμενα παραφιλολογία και ανοίγει ένα θέμα για το μέλλον του Λουτσέσκου. Θεωρείς σωστά ανοίγει αυτό το θέμα, πρέπει να γίνει συζήτηση ή κακώς ο ΠΑΟΚ ανοίγει θέμα προπονητή?
3: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος του Λουτσέσκου, ότι έχει να δώσει πράγματα ακόμα. Ένας εξαιρετικός προπονητής και τακτικά και από θέμα προσωπικότητας και από θέμα διαχείρισης μπορεί να ελέγξει τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και να φέρει επιτυχίες. Αλλά χρειάζεται η ομάδα σίγουρα ενίσχυση με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένες κομβικές θέσεις.
0: Όπως?
3: Center 4 και Extreme.
0: Center 4 Extreme. Μάλιστα.
1: Πάρη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω κι εγώ μία ερώτηση. Γιατί χθες έγινε μία συζήτηση, ολοκληρώθηκε η χρονιά με τον Άρη να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Και επειδή συνεργάστηκες με τον Μιχάλη το Γρηγορίου, χθες ο ίδιος αποκάλυψε ότι σήμερα περιμένουμε να δούμε και από τη διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ να βγάλει ανακοίνωση αν θα ανανεώσει. Με τις πληροφορίες να τον θέλουν να μένει στον πάγκο του Άρη. Πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη?
4: Ευλογία για μένα το ότι δούλεψα με τον Γρηγορίου 16 μήνες στη Λαμία σαν άμεσο συνεργάτης, γιατί εξελίχθηκα προπονητικά πάρα πολύ. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Όσον αφορά όταν πήγε ο Γρηγορίου στον Άρη, πολλοί είπαν τα δικά τους. Ο Γρηγορίου με βιογραφικό που δεν έχει ξαναδουλέψει σε μεγάλη ομάδα. Και εγώ είπα σε μια συνέντευξη ότι είναι αμαρτία που ο Γρηγορίου δεν έχει δουλέψει ακόμα σε μεγάλη ομάδα, γιατί ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που προπονεί, ο τρόπος που διαχειρίζεται τα αποδυτήρια των ομάδων που έχει δουλέψει, γιατί έχει δουλέψει στον Ατρόμητο, στη Λάρισα, στον Πανιούνιο, σε ομάδες με μεγάλο βάρος, αλλά εννοείται όχι σε ομάδα του Big Five. Από εκεί πέρα δικαιώθηκα 100% σε αυτά που έλεγα, γιατί πήρε μια ομάδα η οποία ήταν ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα, δεν έβλεπες τίποτα, δεν είχε αρχή, μέση και τέλος, ένα φοβικό πράγμα από τον προηγούμενο προπονητή, ο οποίος έχουμε την τάση οι Έλληνες, οι παράγοντες κυρίως, να ψάχνουμε τους ξένους προπονητές, λες και δεν ξέρω εγώ τι διαφορετικό κάνουν από τον καλό Έλληνα προπονητή. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από τον καλό Έλληνα προπονητή. Ο καλός Έλληνας προπονητής είναι πολύ καλύτερος προπονητής από τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα. Και δικαιώθηκα 100%, γιατί ο Γρηγορίου, που ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει τη διαδικασία των παιχτών του Άρη, έπαιξε σαν μεγάλη ομάδα. Το να πιέσει ψηλά, το να είναι ψηλά οι γραμμές του, το να παίξει ποδοσφαιρική κυριαρχία, το να πάρει την μπάλα στα πόδια. Και θα μου είναι τεράστια έκπληξη εάν δεν ανανεώσει ο Γρηγορίου στον Άρη. Γιατί αν θα κάνει και την προετοιμασία και κάνει και τέτοιες μεταγραφές με τα δικά του θέλω, θα δούμε ένα Άρη πολύ καλύτερο από το φετινό Άρη μέχρι να πάει ο Γρηγορίου.
2: Ήταν να γίνει το ραντεβού σήμερα, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, Πάρη, αλλά τελικά θα γίνει την ερχόμενη, στο τέλος αυτής της εβδομάδας το ραντεβού
0: λοιπόν
2: για την ανανέωση με τον Γρηγορίου. Να σε καλά, Πάρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
4: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με κάτι ευχάριστο, μια φιέστα για τίτλο, τον 20ο τίτλο πρωταθλήματος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ το Σάββατο στην Τούμπα. Θανάση Πατρικίδης ο προπονητής, βοήθησε και αυτός να έρθει ο τίτλος. Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια κιόλας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται?
5: Καλά, καλά, είμαστε χαρούμενοι σήμερα.
0: Πήγαν τα πράγματα όπως τα περίμενες?
5: Να πω την αλήθεια, όπως έχω ξαναπεί, δεν περίμενα να το πάρουμε τόσο εμφατικά, γιατί κάναμε αποδώσαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και με πάρα πολλά γκολ και δεχτήκαμε μόλις 4. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, κυρίαρχο στο ποδόσφαιρο των γυναικών, οπότε μας δόθηκε η δυνατότητα για κάτι τέτοιο.
2: Και αίτητη coach, έτσι, χωρίς να χάσει η ομάδα φέτος.
5: Ναι, σωστά. Είχαμε μόλις 3 ισοπαλίες και οι 3 ήταν 0-0.
2: Και είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Τι είχε ο ΠΑΟΚ φέτος, ας πούμε, τι διαφορετικό, τι ξεχωριστό?
0: Και
2: είχε
0: να πω και το εξής τώρα, που είναι περιποιεί τιμή τώρα και για τον κότς και για την τωρινή ομάδα του ΠΑΟΚ. Πλέον είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, γιατί έχουν μπει και άλλες μεγάλες ομάδες. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ναι, έχουν κάνει τμήματα.
2: Ναι,
0: οπότε η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με προηγούμενα πρωταθλήματα, αυτό νομίζω έχει λίγο μεγαλύτερη αξία υπό αυτό το πρίσμα.
5: Πλέον είναι με ένας όμιλος ενιαίος, Αστέρας Τρίπολης, Όφη, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, όπως είπατε και εσείς, ακόμη και ο Βόλος έχει, δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες έχουν πίσω τους και αυτοί οι ΠΑΕ. Επίσης είναι και άλλες παραδοσιακές ομάδες, όπως είναι και το Ρέθυμνο ή η Αγία Παρασκευή, που έχουν τη δική τους δυναμική. Και γενικά είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Κάτι άλλαξε φέτος, ειδικά με τις 6 παίχτριες ξένες που προσθέθηκαν από ήταν 4 πέρυσι. Και αυτό το έκανε ακόμη πιο δυνατό, ακόμη πιο ανταγωνιστικό και ακόμη πιο ελκυστικό.
0: Για σας ποιο ήταν το μυστικό της ομάδας? Υπήρξαν, ας πούμε, κάποιες μεταγραφές κομβικές? Τι ήταν αυτό που έκανε τον ΠΑΟΚ τόσο ισχυρό?
5: Νομίζω ότι ο σχεδιασμός από το καλοκαίρι και το πραγματικό ενδιαφέρον της διοίκησης για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει, και όλο μαζί, όλη η προσπάθεια και μες στη χρονιά, Νομίζω ότι η πραγματική θέληση ήταν αυτό που μας έφτασε εδώ. Mm-hmm. Και από τα κορίτσια φυσικά, να το πω και αυτό, γιατί πραγματικά κάποιοι θα λένε ότι ίσως δεν μπορούν, ίσως δεν παίζουν καλά, αλλά τους προκαλώ να έρθουν να δουν κάποιους αγώνες και θα αλλάξουν άποψη.
0: Τώρα έχει και το τελικό κυπέλλου, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, Κυριακή. Τελικό κυπέλλου με την Τρίπολη στο Αγρίνιο. Είναι πολύ σημαντικός αγώνας και αυτός.
0: Double. Δεν είναι μικρό επίτευγμα να πάρεις το double.
5: Ναι, θέλουμε να το πετύχουμε και αυτό. Είναι μέσα στο στόχο μας, όντως.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω, επειδή ο ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι το παλεύει, το προσπαθεί, τον βλέπουμε, συμμετέχει στο Champions League των γυναικών, έχει παίξει μεγάλα μάτς. Εγώ θυμάμαι ένα μάτς με τη γυναική ομάδα της Arsenal. Αισθάνεστε ότι μειώνεται λίγο αυτό το handicap? Γιατί στο εξωτερικό το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο.
5: Νομίζω ότι έχουν αναπτυχθεί πιο πολύ στο εξωτερικό. Ωστόσο, σε αυτή την ομάδα, ειδικά φέτος, πιστεύω πάρα πολύ και έχω μια αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό εκεί. Βέβαια, από φέτος προστίθεται και ο θεσμός του Europa League. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την ομάδα βλέπω ότι ίσως να ξεχωρίσει σε κάτι.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η UEFA, πρέπει να το πούμε αυτό, ρίχνει πολλά λεφτά στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πάμε λίγο σε πιο επαγγελματικά πρότυπα, που αυτό θα βοηθήσει και κάποιες κοπέλες που έχουν το ταλέντο να αφιερώσουν λίγο παραπάνω χρόνο να το εξασκήσουν. Έτσι, γιατί όταν πρέπει να βγάλεις τα προστοζήν, θα το δεις διαφορετικά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν όμως ξέρεις ότι σου δίνει μια επαγγελματική βάση, τότε νομίζω μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα.
5: Σίγουρα έτσι είναι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 6 αθλήτριες, οι οποίες είναι από εξωτερικό, που ασχολούνται καθαρά με αυτό. Mm-hmm. Είναι επαγγελματίες. Οι περισσότερες Ελληνίδες πλέον, μιας και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές παίχτες και στην εθνική, αλλά και στα κλιμάκια 19, 17 και 15, είναι και αυτές ουσιαστικά επαγγελματίες, ασχολούνται μόνο με αυτό. Και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο γυναικών πλέον οδεύει προς τα εκεί. Το staff πλέον είναι σαν μιας κανονικής ομάδας. Όλων των ομάδων, έτσι, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι μόνο μπροστά πηγαίνουμε και πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα πραγματικά είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών.
0: Mm-hmm. MVP να ζητήσουμε, MVP, ή περιμένουμε και το κύπελο?
5: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, εγώ δεν ξέρω, αλήθεια να σας πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να το βάλουμε τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, παιδί μου, έχει και αστέρια η ομάδα όμως. Δεν έχει και κάποιες παίκτρες οι οποίες. Δηλαδή, θα ρωτήσουμε για τον ανδρικό ΠΑΟΚ, θα μας πούνε Κωνσταντέλια παράδειγμα, έτσι. Δεν θα παρεξηγηθεί κανείς. Αυτό θέλω να πω.
5: Εντάξει, έχουμε και νεαρές παίχτες, έχουμε και παίχτες οι οποίες είναι έμπειρες και δίνουν κάθε μία από τη δική της θέση, με τη δική της προσφορά. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποια. Δεν θα ήθελα, πραγματικά.
0: Όχι, okay. Σεβαστό. Ένας προπονητής να θέλει να κρατήσει έτσι την ίδια στάση απέναντι στις κοπέλες. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και καλή τύχη στο τελικό.
5: Ελάτε να μας δείτε στο τελικό.
0: Στο Αγρίνιο, έτσι.
5: Ναι.
0: Μετά την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ να το πάρει και η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Δηλαδή γουρλίδικο το γήπεδο του Παρετολικού.
5: Έτσι να είναι, μακάρι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Θανάση Πατρικίδη, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Τον βγάλαμε και λίγο νωρίτερα γιατί έπρεπε. Έχει μια υποχρέωση μετά και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε λίγο αργότερα.
2: Παιδιά, υπάρχει και μια ανακοίνωση, τη διαβάζω εντάχει, πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων με την Τάνια Δήμα από τον Ηρακλή. Όσον αφορά τα διαρκείας, υπήρξαν εποχές που το Καφταζόγλιο έμοιαζε μικρό για να χωρίσει τον παλμό και το πάθος του κόσμου του Ηρακλή. Υπήρξαν όμως και δύσκολες περίοδοι, γεμάτες αναμονή, σιωπή και δοκιμασίες. Παρ' όλα αυτά, ο ημίθιος παρέμεινε όρθιος, έχοντας πάντα στο πλευρό του τον κόσμο του. Η ΠΑΕ στέκεται ιδιαίτερα στον διαχρονικό δεσμό της ομάδας, έτσι, με την πόλη και τους φιλάθλους. Και αναφέρεται το ωράριο της λειτουργίας των γραφείων στην Μίκρα για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, Δευτέρα και Τετάρτη από 9 το πρωί μέχρι και 8 το απόγευμα, το βραδάκι, και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, έτσι, με μια νέα ανακοίνωση, μια νέα τοποθέτηση. Μετά και το κάρισμα που έκανε και ο Παναγιώτης Δρούγας, δηλαδή συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα από την ΠΑΕ που βάζει Τάνια παλεμάχους ποδοσφαιριστές, πρώην ποδοσφαιριστές του Ηρακλή που έχουν φορέσει τη φανέλα και την έχουν τιμήσει, να κάνουν έτσι και αυτό το δικό τους κάλεσμα προς τον κόσμο.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανώς μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα και θα ακολουθήσουν οι δοκιμές. Η επέκταση θα προσθέσει 4,8 χιλιόμετρα γραμμής και 5 νέους σταθμούς, ενώ θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες, κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Δήμα θα μειώσει τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημιρεσίως. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ο τέος Πρωθυπουργός προανήγγειλε σήμερα την ίδρυση του κόμματός του για τις 26 Μαΐου, ενώ η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το δικό της κόμμα στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. «Είναι αργά για δάκρυα», σχολίασε την επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ενωμένη μετά το συνέδριό της που ολοκληρώθηκε χθες. Για κακούργημα κατηγορείται ο οδηγός για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στη Αφάντου στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος που φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη. Επιδοτήσεις από ΚΕΠΕ περίπου 600.000 ευρώ φέροντα πως λάμβαναν θείος και ανήψια στα βορίζια της Κρήτης για περισσότερα από 4 χρόνια, εκβιάζοντας και καταστρέφοντας περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους. Για την υπόθεση κατηγορούνται και 3 συγγενείς τους για ζωοκλοπές προκειμένου να δηλώνουν περισσότερα ζώα για επιδοτήσεις. Για το ακραίο σενάριο ενός αεροπορικού αρμαγεδόνα προετοιμάζεται η Ryanair εν μέσω της κρίσης καυσίμων αεροσκαφών, αφού ο οικονομικός διευθυντής της εκτίμησε πως εταιρείες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν τον πόλεμο θα καταρρεύσουν το χειμώνα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
23: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
22: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
22: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αργύρι, μην τρέχεις!
25: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
27: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω, από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
28: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Τάκης και Μπούπης.
30: Μπούπη, φέρε το λουρί.
31: Πάμε να δούμε σπίτια.
32: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
30: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
32: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
30: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
32: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
30: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
29: Τάκης και Μπούμπις.
30: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου μάστερ από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα μάστερ από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα μάστερ τώρα.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Επιστρέφουμε και πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη να πούμε ότι μπανάνες ντόλ σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο. Έχουμε να σχολιάσουμε λίγο αργότερα και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει σχετικά με το θέμα του Κωνσταντέλια κυρίως και του Λουτσέσκου όμως, αλλά προς το παρόν θα πάμε στον Άρη και θα πάμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τάνια, ποιον έχουμε καλεσμένο?
1: Με τον κύριο Λεωνίδα Βόστου, να μας πει πώς είδε τον Άρη που έστω και έτσι πήρε την πέμπτη θέση, χωρίς βέβαια αυτό να έχει ανταπόκριση στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αφού μετά για την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη πλέον η πέμπτη θέση δεν είχε κανένα κέρδος.
2: Ήταν μόνο για το όφελος. Τυπικό για την ουσία, ναι, αλλά και για τον μπόνους το οποίο θα έπαιρνε ο Άρης ως έξτρα χρήματα από τη συμφωνία που έχει κάνει και με το τηλεοπτικό και με την εταιρεία, με το χορηγό. Οπότε
1: πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Βόσδου και να μας πει αν είδε κάτι το διαφορετικό σε αυτά τα παιχνίδια το play-off. Κύριε Βόσδου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Είστε όλοι καλά?
1: Καλά είμαστε, ναι.
3: Αυτό είναι το καλύτερο. Και εγώ είμαι, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Λοιπόν, δηλαδή τώρα, Τάνια, συγγνώμη, είπες κάτι για την πέμπτη θέση. Θεωρείται επιτυχία αυτό?
1: Όχι, αποτυχία Άρη, είναι. Δηλαδή. Αποτυχία είναι, δεν το συζητάμε.
3: Νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα, δηλαδή, περίμεναν οι Αριανοί πώς και πώς να τελειώσει, έτσι. Είναι μια κακή παρένθεση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν ξέρω τι σκέφτονται. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που διοικούν τον Άρη, νομίζω υπάρχει πρόεδρος, έτσι.
1: Βέβαια.
3: Πρόεδρος εκεί πέρα, ναι. Δεν πρέπει να βγουν να ενημερώσουν τον κόσμο τι μέλη γενέστε, τι θα κάνουν, πώς θα συνεχίσουν, ξέρω εγώ.
1: Από ό,τι ακούγεται, κύριε Βόσδου, ότι μέχρι την Παρασκευή θα βγουν να πούνε αν θα συνεχίσουμε τον κύριο Γρηγορίου για την επόμενη αγωνιστική χρονιά.
3: Ακούγεται από διαρροές, όπως συνηθίζεται να λέγεται.
2: Ναι,
3: από
2: είναι πληροφορία.
3: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτές οι διαρροές από πού είναι? Μου θυμίζουν κάτι πολιτικά παιχνίδια.
2: Από την ΠΑΕ.
3: Ναι, γιατί δεν βγαίνει να πει κάποιος υπεύθυνο ότι είναι ο τάδε, ρε παιδιά, και ότι θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί όχι? Γιατί δεν βγαίνει ο ισχυρός άλλος, όπως το λέτε, να βγει και να πει τι θα γίνει? Και ας τέλος πάντων, οι συνάδελφοί σας εκεί στον Άρη σταματήσουν να το λένε ισχυρό άντρα, γιατί θα καταντήσουν γραφική στο τέλος οι άνθρωποι. Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί δεν βγαίνουν να πούν υπεύθυνα ο κάθε εκεί που διοικεί να βγει και θα πει ότι αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί τι σημαίνουν από διαρροές?
0: Είναι
3: σοβαρό σωματείο.
0: Για να μην κατηγορούμε μόνο τον Άρη, είναι μια πάγια τακτική των ελληνικών ομάδων και πολλές φορές γίνεται για τον εξής λόγο. Έχουν στο μυαλό τους μια λύση και θέλουν να δουν αν κάνει γκέλ στον κόσμο. Τι κάνουμε, τη διαρρέουμε και βλέπουμε τις αντιδράσεις. Είναι μια τακτική των ομάδων αυτό.
2: Ναι, δεν το κάνει μόνο ο Άρης, εννοείται.
3: Ωραία, να σας πω κάτι. Επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Άρη, έτσι. Ναι. Εγώ σας μιλάω αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες, από πού υπάρχουν διαρροές και αυτά. Ποιος ο λόγος δηλαδή? Γιατί να μην, και οι άλλες ομάδες, γιατί να μην βγαίνουν και να λένε ποιος είναι ο τεχνικός
0: διευθυντής? Σας είπα για ποιο λόγο γίνεται. Έχουν αμφιβολίες και περιμένουν να δουν αν κάνει γκέλ στον κόσμο μια επιλογή τους. Για σας δηλαδή, είναι καλή επιλογή ο Γρηγορίου? Να πάμε στην ουσία τώρα. Τι λέει ο Λεωνίδας Βόσδου? Ο Λεωνίδας Βόσδου, τι λέγε το Γρηγορίου? Ο Γρηγορίου πήρε μια ομάδα η οποία ήταν κάκιστη. Την πήρε σε play-off που δεν είχαν διακύβευμα, γιατί πήρε ο Όφη το κύπελο. Ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι και το μοναδικό διάστημα που ο Άρης έκανε συνεχόμενες νίκες. Αυτά είναι τα δεδομένα.
3: Έκανε συνεχόμενες νίκες απέναντι σε ομάδες αδιάφορες. Έτσι, ναι.
0: Ναι, και ο ίδιος ήταν φαινομενικά διάφορος, αλλά έκανε όμως νίκες. Τις ίδιες ομάδες δεν τις κέρδισε στην κανονική διάρκεια.
2: Εντάξει, θέλει να πει ο κ. Ζούζος ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
0: Όχι, εγώ βάζω όλα τα δεδομένα στην κουβέντα, δεν είναι.
3: Ναι, να σας πω και κάτι. Δηλαδή, η γνώμη δικιά μου, έτσι, δεν ξέρω η δικιά σας ποια είναι, αλλά πιστεύω ότι η επιλογή προπονητή και παικτών μιας διοίκησης δείχνει και μάλλον φωτογραφίζει η διοίκηση τι στόχους έχει την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό τους, αν τους έκανε μέχρι τώρα ο κύριος Γρηγορίου ότι η ομάδα πήγε πολύ καλά και κέρδισε στα play-off, που για μια θέση η οποία δεν υπάρχει και για ομάδες οι οποίες δεν είχαν ενδιαφέρον, ας τον κρατήσουν, δεν είναι θέμα αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν καλύπτει τις σκέψεις και τα θέλω του Λεωνίδα Βόσδου ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Εγώ νομίζω ότι όχι. Ναι. Άσχετα αν είναι Έλληνας προπονητής, αλλά θεωρώ ότι στον Άρη χρειάζεται κάτι πιο δυνατό. Κάτι πιο ψηλά.
0: Απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή ο Άρης άλλαζε σαν τα πουκάμισα τους προπονητές τελευταία. Ναι, βρέθηκε ναι. Ένας προπονητής ο οποίος δείχνει κάτι να έχει δημιουργήσει. Έχει βρει μια σταθερότητα η ομάδα τέλος πάντων. Παίζει, ναι. Παίζει κάτι μέσα στο γήπεδο. Σου λέει γιατί να το χάσουμε αυτό. Πάλι να ψαχνόμαστε. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη επιλογή θα είναι καλύτερη από αυτή.
1: Και βελτίωσε και κάποια πράγματα σε σχέση με τον Μανώλο Χιμένεθ, έτσι, που σε όλο το διάστημα που ήταν δεν είδαμε και κάτι.
3: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Μπορεί να έρθει ένας ξένος προπονητής και να τα κάνει μουσκεμά όπως οι προηγούμενοι, έτσι. Κοιτάξτε, και αυτό ένα. Ο κόσμος του Άρη έχει μάθει στα πειράματα να αντέχει. Οπότε ας το κάνουν και αυτό και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αλλά γιατί, απορώ γιατί δεν βγαίνουν να πούνε τι σκέφτονται. Εγώ αυτό.
0: Ναι,
3: αυτό
0: καλά, αυτό ναι, δεκτό. Εγώ πάντως, κύριε Βόζο, εγώ στον Άρη θα έβαζα ως ναι. Μεγάλο στοίχημα ναι. Να δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες. Δηλαδή, τώρα που δείχνει να στρώνει έναν κορμό, αν θα μπορέσει να τον κρατήσει τον κορμό. Ή θα έχουμε πάλι την αρχή.
2: Πάλι όμως Κώστα θα χρειαστούν 10 μεταγραφές.
0: Θα χρειαστούν, αλλά μην τους ξυλώσουμε όλους ή ξανά από την αρχή να πάρει 20 παίκτες.
3: Κοιτάξτε, άμα γίνει πάλι να φύγουν 10 παίκτες και αυτού 12, νομίζω δεν υπάρχει κάτι στη συνέχεια. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε.
0: Ναι.
3: Αυτό που είπατε, να κρατήσει τον κορμό, αυτού που έκλεινε ότι είναι ο κορμός, και από εκεί και πέρα, ας πλαισιώσει αυτόν τον κορμό. Με κάποιους παίκτες. Τώρα στην ουσία πάμε. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει αυτό? Αν υπάρχει ας το κάνει.
0: Ναι.
3: Αν δεν υπάρχει δεν ξέρω και ποια συμβόλαια λήγουν και ποια συμβόλαια δεν λήγουν. Νομίζω θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Μάλιστα. Εσείς ποιους παίκτες θα θέλετε οπωσδήποτε στον Άρη?
3: Ποιους
0: από αυτούς που βλέπετε, ναι.
3: Ρε παιδιά, εγώ να σας πω 4-5 παίκτες, έτσι.
0: Εσείς ποιους παίκτες θα θέλετε οπωσδήποτε στον Άρη?
3: Ποιος
0: από αυτούς που βλέπετε, ναι.
3: Ρε παιδιά, εγώ να σας πω 4-5

0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα πω ότι ας κρατήσουν τον κορμό αυτό που έχουν και από εκεί και πέρα, σας είπα να πλαισιώσουν κάποιους αυτούς τους παίκτες και να σας πλαισιώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω και ποιος θα κάνει αυτά και δεν ξέρω αν βοηθάει κάποιος αυτή την ιστορία, αλλά δεν νομίζω να μπορέσει ο Άρης να διώξει πάλι 12 παίκτες και να φτύνουν άλλοι 13.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι.
1: Μα ναι, φυσικά δεν κρατήσει το κορμό, ρε παιδιά, πώς θα γίνει η ομάδα, πώς θα στρώσει η ομάδα. Πάλι στον χρόνο, πάλι θα διαλύσει. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Το Δεκέμβριο θα χρειάζεται πάλι μεταγραφές.
0: Εννοείται. Αυτό πρέπει ο Άρης να βρει μια σταθερότητα. Να είστε καλά, κύριε Βόζου.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από το Λεωνίδα Βόζου. Συγγνώμη, σε αυτό συμφωνούν όλοι ότι ο Άρης πρέπει να κρατήσει έναν κορμό παικτών. Τώρα που δείχνει κάτι να φτιάχνει μέσα στο γήπεδο, για τον προπονητή έχει άλλη άποψη.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχει και ευρωπαϊκέ υποχρεώσει νωρίς. Ναι, δεν έχει Ευρώπη.
0: Δεν υπάρχει.
2: Οπότε έχει περισσότερο χρόνο.
0: Ναι, αλλά καλό είναι να φτιάξει κάτι, να έχει μια μαγιά, μια ομοιογένεια και πάνω και να χτίζει. Λοιπόν. Πάμε να ασχοληθούμε με ένα από τα νέα πρόσωπα στην Αθλητική Θεσσαλονίκη. Ο Νάσος Μπαζίνας είναι εδώ και λίγες μέρες, 23 χρονών, 22 χρονών γκάρτ, ο οποίος ήρθε από το Προμηθέα στον ΠΑΟΚ και φυσικά αφού ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να μην γνωρίσει και τον Γιάννη τον Γιαννούλη. Πήγαν εκεί στο μαγαζί της γυναίκας του,
2: στη Γανιές και Σχάρες, ναι.
0: Και έφαγε καλά από ό,τι έμαθα Γιάννη. Γενικώς τρώνε καλά εκεί, έτσι. Καλησπέρα.
3: Μια χαρά, όλοι τρώμε καλά.
0: Θέλετε και πολύ εσείς, είστε ψηλά παιδιά. Δεν είναι ποσότητες μεγάλες.
3: Χρειάζεται κάψιμα. Ο αθλητής χρειάζεται κάψιμο.
0: Ναι. Δεν ήξερα ότι ήταν με τον Γιώργο τον Τζιάρα μικρός. Το διάβασα σε μια συνέντευξή του που έδωσε. Τον είχε πιτσιρικάς, λέει, στον Απόλλωνα στην Πάτρα. Στην Ακαδημία.
3: Ναι, το ξέρω ότι ήταν εκεί, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά την καριέρα την έκανε στον Προμηθέα.
4: Mm-hmm. Γιάννη, εσύ πώς τη βλέπεις αυτή τη μεταγραφή? Δηλαδή πρόκειται για μια επένδυση ουσιαστικά, ας πούμε, που κάνει ο ΠΑΟΚ με την απόκτηση του Μπαζίνα. Ποια είναι η άποψή σου για τον παίχτη?
0: Και πώς τον είδες έτσι στην επαφή που είχατε?
2: Τι σε είπε, αυτό είναι το
4: μετά
2: ζητούμενο.
4: Είναι αυτό,
2: ναι.
4: Μετά είναι αυτό. Σιγά σιγά.
3: Πρώτον, εμφανισιακά μοιάζει με τον Κωνσταντέλια.
0: Έχει ένα, ναι, έχει λίγο το μαλλί του στυλάκι, έχει, ναι, ισχύει.
3: Μακάρι να είναι το ίδιο καλό κι αυτό. Κοίταξε, είναι ένα παιδί. Πάρα πολύ ταλαντούχο. Ο ΠΑΟ κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά και τον έφερε στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Είναι ένας παίκτης, δεν είναι 17-18 χρόνων να πεις ότι παίρνεις ένα ταλέντο. Έχει παίξει, είναι παίκτης εθνικής ομάδος.
0: Ναι, και έχει στον Προμηθέα 120-130 συμμετοχές, έχει πολλές συμμετοχές.
3: Ναι, το παιδί είναι, εντάξει, δεν είναι έτοιμος παίκτης ακόμα λόγω του νεαρού της ηλικίας, αλλά έχει όλα τα φόντα να γίνει. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο ίδιος, έτσι που συζητήσαμε χθες, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Γιάννη, μήπως αυτό που τον έφερε τελικά στον ΠΑΟΚ, πέρα από την προοπτική ότι χτίζεται μια μεγάλη ομάδα, είναι ότι εδώ έχει μεγαλύτερο χώρο για να πάρει από την αρχή περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να γίνει ένα από τα εργαλεία της ομάδας?
3: Το ευχόμαστε αυτό. Πρώτον, χρειάζεται η ομάδα καλούς Έλληνες παίκτες. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα εκτός του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι μια επένδυση κιόλας.
0: Mm-hmm.
3: Και το νεαρό της ηλικίας και φουλ έτοιμος για να δουλέψει. Πιστεύω από ότι... Εντάξει, δεν ήθελα και εγώ πάρα πολύ. Πιο πολύ με τον ατζέντη του είμαστε πολύ φίλοι. Και έτσι, δηλαδή.
0: Ο ατζέντη του είναι, Γιάννη, ποιος?
3: Ο Σταύρος ο Δανίλ, παλιός παίκτης που έπαιζε στο Μαρούσι στη Δάφνη. Mm-hmm. Η πιο παλιή, θα το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
3: Και κοίταξε, είναι και ευκαιρία του. Από ό,τι μου είπε, μίλησε και με τον κότσο Τρικέρι.
0: Το εξήγησε, ναι, το εξήγησε το σκεπτικό ποιο είναι.
3: Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι ότι ενδιαφέρεται να μάθει και την ιστορία του συλλόγου, του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Και γενικά είμαστε χαρούμενοι με με αυτή την επιλογή του να έρθει στην ομάδα.
0: Η έλευση του Καλάθη, που είναι ένας πολύ έμπειρος playmaker, πόσο θα βοηθήσει ένα νέο παιδί όπως είναι ο Μπαζίνας? Αυτή η χημεία του να έχει έναν πολύ έμπειρο και ποιοτικό παίκτη Ευρωλίγκα και έναν που είναι ανερχόμενος.
3: Κοίταξε, αυτό και αυτό συζητάγαμε, έτσι γενικώς είχαμε μια ωραία συζήτηση.

0: Πιστεύω δεν υπάρχει πιο τέλειο πράγμα να έχει μέντορα τον Νίκο, τον Νίκ τον Καλάθη. Mm-hmm. Δηλαδή από τον τρόπο που περπατάει, καθώς μιλάει, πώς παίζει, τα πάντα. Κάθε μέρα θα αγοράζει από τον Καλάθη.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Από θα ποιοτικό Καλάθη θα φέρνει.
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Κοίταξε. Τώρα διάβασα κάπου ηλικίες και αυτά. Ο τύπος είναι 95-97, ο Καλάθης είναι 85 κιλά. Αυτός μπορεί να τρέχει δύο μέρες σέρι χωρίς να κουραστεί.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει θέμα ηλικία στον Καλάθη. Δεν είναι ο σκόρερ, δεν είναι ο σποτ σούτερ που θα σουτάρει 20 φορές. Είναι αυτός που θα τρέχει και θα ακολουθούν όλοι.
1: Και θα οργανώσει. Ήθελε ο Πάκος. Εκεί παίκτη φώναζε αυτό. Τον ήθελε αυτό τον παίκτη.
0: Δεν ξέρω, έκλεισε, τελείωσε.
1: Είναι κλεισμένος, αυτό λένε. Αλλά περιμένουν απλά να τελειώσει για να ανακοινωθεί.
0: Ναι. Και αυτό είναι φοβερή κίνηση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ το έχει πιάσει σωστά από τη βάση, δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει, να αναβαθμίσει τον ελληνικό του κορμό και παράλληλα να φέρει και καλούς ξένους. Εκεί νομίζω μπορείς να παίξεις περισσότερο, γιατί η γκάμα είναι μεγαλύτερη. Στους Έλληνες είναι το πρόβλημα, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ ελεύθεροι οι καλοί Έλληνες.
0: Δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά που ήταν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ είναι που έχει αλλάξει την ομάδα, το έχει κάνει μέσα σε μερικούς μήνες, έχει γίνει ευρωπαϊκό κλαμπ. Δηλαδή εδώ όλα ξεκινάνε, έχουν αρχή, μέση και τέλος. Δεν ήταν ελάτε να μαζευτούμε, να δούμε τι θα κάνουμε, πόσα έχουμε, πόσα δεν έχουμε. Η ομάδα έχει πάρει έναν ρυθμό με τον κύριο Μησακίδη. Πάει και ψωνίζει από το top
1: ράφι.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό.
2: Την πρόσληψη του Τσιάρα πώς την είδες, Γιάννη?
0: Εντάξει, είναι επαγγελματίας, είναι ένας πρώην αθλητής που γνωρίζει...
1: Έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ, έτσι ξέρει και τον περιβάλλον.
0: Έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ, ήταν και όχι στα καλύτερα του ΠΑΟΚ τότε.
1: Ναι, με δρόσο πρόεδρο.
0: Εντάξει, δεν ήταν το θέμα, ήταν ότι... ασχολήθηκε κατευθείαν σαν team manager και στην εθνική για στις ομάδες τις υπόλοιπες που ήταν και στο Περιστέρι και σε ποιες άλλες ήταν. Νομίζω είχε ξεκινήσει από τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, είναι επαγγελματίας. Ο Γιώργος είναι και εκεί από τη Θεσσαλία.
1: Ναι. Πατρίδα, Λαρισαίος. Ολύμπια Λάρισας. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Γενικώς νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Πρώτα να περνάνε ειδικά οι Έλληνες εκεί το μαγαζί σας, να πούμε, να κάνετε μια κουβέντα, να τρώτε και καλά, να τους βάζετε λίγο στο πνεύμα. Εσύ να τους πεις πράγματα για ΠΑΟΚ. Έχεις καλές ιστορίες. Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Γιαννούλη. Μια ωραία κουβέντα για τον Άσο Μπαζίνα. Εγώ κρατάω περισσότερο αυτή τη χημεία Μπαζίνα Καλάθη που περιμένει ο Γιάννης ο Γιαννούλης να αναπτυχθεί για να μάθει από έναν παίκτη της ποιότητας του Καλάθη ο Πιτσιρικάς και να εξελιχθεί. Λοιπόν, να πω κανένα δύο μηνύματα πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουν αξία και έχω λάβει πολλά μηνύματα δικά για τον Κωνσταντέλια, για αυτά που είπαμε στην αρχή. Ο Καραφλομπίλ καταρχάς λέει: Άστα Πετρωτέ, 4 στις 5 χρονιές πάτωσε ο Λουτσέσκου στα playoff. 10 τίτλοι παίχτηκαν, πήρε έναν. Όταν το χειμώνα δήλωσε ότι θα μειώσει το rotation, δεν του είπατε τίποτα. Εμείς λέγαμε, φίλε, για ενίσχυση. Κακός, μας βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Όταν έβαζε συνεχώς τους Μεϊτέδες και τους Τάισον που αποκαλούσατε βιονικούς, το καλό τρίμηνο ήσταν πάνω στο άλογο και δεν δεχόσασταν κουβέντα. Όταν έφυγε ο Σορετήρη, όλα ήταν καλά. Θυμάστε τις δηλώσεις του ίδιου του Λουτσέσκου σε συνέντευξη πριν από το ευρωπαϊκό αγώνα για τον Μπιάνκο. Γιατί θαύτηκε ο Μπιάνκο, λουστείτε τα. Το κακόγουστο αστείο, κύριε Πετρωτέ, η Τούλα η Καμπέλη λέει, είναι ότι ο προπονητής, αν δεν τραβάει, παίρνει πόδι. Το σενάριο ότι τον θέλει Μπεσίκτας ή ότι έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο είναι να είχαμε να λέγαμε. Στο καλό και έχει ομάδες σαν την Ξάνθη να πάει πολλές. Όσο για τον Κωνσταντέλια, αν βρεθεί ομάδα να τα στάξει, να δούμε αν θα τον κρατήσουν. Αυτά, σταματήστε τα παραμύθια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας κατηγορείς για παραμύθια. Και επίσης λέει ο φίλος ο DJ, ο Μάνος, λέει ότι δεν θέλουν να κάνουν γήπεδο, δεν θέλουν να βγουν στο Champions League, δεν θέλουν να κάνουν προπονητικό κέντρο, δεν έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος, αποδεικνύεται, λέει για τον Σαββίδη. Θεωρεί ότι πρέπει να παραδώσει τις συμμετοχές στο Μιστακίδη, είναι η δική του άποψη αυτή. Βάζει ερωτηματικά για το πόσο μπορεί οικονομικά να ενισχύσει πλέον ο Σαββίδη τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω άποψη του φίλου του Μάνου και λέει ότι αν γίνει κάτι για τον Κωνσταντέλια, όπως πέρυσι εκείνη την Πέμπτη που τον σταματήσαμε μέσα στο αεροπλάνο, θα δούνε την έκρηξη του κόσμου. Δεν νομίζω ότι φτάσαμε εκεί, φίλε Μάνο. Λίγο το τράβηξες. Ο φίλος ο Πόλης ρωτάει αν θα φύγει. Παραλαμβάνω, δεν θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και ο φίλος ο Γιάννης λέει: τα σενάρια για τον Κωνσταντέλια δεν τα διακινούν τα προφίλ από μόνα τους. Η διοίκηση σκέφτεται την πόλη στον Τέλια. Οι φήμες δεν βγαίνουν τυχαία. Είναι η άποψη του φίλου του Γιάννη του Μετισόγλου. Με αυτά θα πάμε σε διάλειμμα.
3: Δελτίο κίνησης, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την απώλεια της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα μετά το τέλος της αναμέτρησης τηλεοφόρου με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε στα αποδυτήρια την απόφαση της διοίκησης για επιβολή χρηματικού προστίμου 400.000 ευρώ. Παράλληλα, οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη έως και την Τετάρτη. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου, παραδέχθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στη Ρουμανία. Στον Άρη, για το τέλος της εβδομάδας, μετατέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το θέμα του προπονητή. Η πρόθεση της διοίκησης είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου να παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Στην εθνική ομάδα, Μπάμπης Κοστούλας και Ανδρέας Ντόι βρίσκονται στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά του επόμενου μήνα. Η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρίνα, ολοκληρώνοντας μια πορεία χωρίς ήττα για 24 συνεχόμενα παιχνίδια στη Super League. Στον Βόλο, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Διαιτησίας μετά την ήττα από τον Όφη, κάνοντας λόγο για αλλίωση αποτελέσματος και ζητώντας ακόμη και εισαγγελική παρέμβαση για τους διαιτητές Τζίλο και Κόκκινο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην ομάδα που δημιουργεί ο κύριος Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες, μεγάλοι στόχοι και εγώ από την πλευρά μου θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε, ανέφερε ο Νάσος Μπαζίνας για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά του μετά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης παρέμεινε ζωντανός στη σειρά με την ΑΕΚ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τζόουνς και Νουά. Η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί πλέον στην Αθήνα στις 25 Μαΐου. Σημαντικές πιθανότητες συγκεντρώνει η συμμετοχή του Ηρακλής στο επόμενο FIBA Europe Cup μετά την απόφαση για διεύρυνση της διοργάνωσης με ακόμη 8 ομάδες. Στο βόλεϊ, κοντά σε συμφωνία με τον κουβανό διαγώνιο του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντες, βρίσκεται ο Μίλωνας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Burnley με στόχο ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο της Premier League. Ενώ η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Hansi Flick έως το 2028. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτη συμφώνησε οριστικά με τον Ζωσέ Μουρίνιο για επιστροφή του στον Μπερναμπέου μετά από 13 χρόνια με συμβόλαιο έως το 2028. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
8: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη εντοπίζεται κυρίως στη Λεωφόρο Νίκη, στο παραλιακό μέτωπο, όπου παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις λόγω αυξημένης ροής οχημάτων. Στους υπόλοιπους βασικούς δρόμους της πόλης, η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε απευθείας σε Γιώργο Μάντζο για να πάρουμε τα νέα του καζίνου.
15: Καθίστε αναπαυτικά.
0: είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 197.800 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 416.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, πού πάμε, Δημήτρη, τώρα?
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με μια ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί κάλλιστα, Κώστα και Τάνια, να χαρακτηριστεί φαινόμενο. Έτος ίδρυσης το 2022. Mm-hmm. 2026 έχουμε από τη γάμα κατηγορία της ΕΠΣΗΜΗ στη γάμα εθνική κατηγορία. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον coach της ομάδας, τον κύριο Μανώλη Κωνσταντάρα. Coach, τι κάνεις?
0: Συγχαρητήρια.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Τι είναι αυτό, coach, τελικά που είχε η ΜΠΑΜ και κατάφερε να κάνει αυτή τη μεγάλη υπέρβαση και από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες να φτάσει στη ΓΑΜΑ Εθνική? Κοιτάξτε, και η ΓΑΜΑ Εθνική βέβαια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και επαγγελματική κατηγορία, αλλά σίγουρα είναι κάτι το διαφορετικό, έτσι. Είναι κάτι άλλο η ΓΑΜΑ Εθνική σε σχέση με.
3: Είναι μια εθνική κατηγορία.
1: Έτσι.
3: Δεν είναι τοπικό πρωτάθλημα. Τι είχε? Είχε σταθερότητα όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Σταθερότητα όσον αφορά την εμπιστοσύνη, όσον αφορά τη μεθοδικότητα στον τρόπο δουλειάς. Δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα που στο τρίτο αν επιτυχές αποτέλεσμα αλλάζει ο προπονητής ή αλλάζει κάτι για να γίνει ηλεκτροσόκ, ας πούμε, στην ομάδα. Και θεωρώ ότι όλα αυτά στο τέλος μας το ποδόσφαιρο μας αντέμιψε.
1: Coach, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, είσαι από το 2022, δηλαδή είσαι όλα αυτά τα χρόνια στον πάγκο της ομάδας, έτσι, δεν έχεις...
3: Ναι, από την ίδρυση της ομάδας, ναι.
1: Από την ίδρυση της ομάδας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, έτσι, για σένα? Τι σημαίνει βασικά για σένα αυτή η άνοδος?
3: Για μένα προσωπικά είναι μια δικαίωση, γιατί εγώ είμαι ένα παιδί από την Καβάλα και το 2022... πήρα αυτό το ρίσκο να φύγω από την Καβάλα, να έρθω σε μια μεγαλύτερη πόλη χωρίς να γνωρίζω τίποτα και κανέναν, απλά και μόνο επειδή πίστευσα σε αυτό το όραμα που λέγεται ΜΠΑΜ από την αρχή. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό είναι απλά μια δικαίωση, αλλά τίποτα παραπάνω. Η επόμενη μέρα πάντα έρχεται γρήγορα και πάντα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη, οπότε εκεί επικεντρώνομαι και τώρα.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι πάντως ότι και η ομάδα κάνει, έτσι, το διαφορετικό, το κλικ, κυρίως τους νέους. Αλλά μιλάμε τώρα για μια τεράστια υπόθεση. Το μια ομάδα να ιδρύεται το 2022 και κάθε χρόνο να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια ένα-ένα. Δεν είναι μικρό πράγμα.
3: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι ιδρυτές της ομάδας, ο Χάρης Τάσος και ο Χάρης Μιλιώνης, είχαν δηλώσει όταν ιδρύθηκε η ομάδα ότι θέλουν να βρεθεί η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική μέχρι το 2027. Αυτό έγινε μια χρονιά νωρίτερα τελικά. Κάθε χρονιά έχει τη δυσκολία της, κάθε άνοδος είχε τη δυσκολία της. Θεωρώ ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι εύκολος σε καμία κατηγορία του κόσμου, γιατί πρέπει να κάνεις τα λιγότερα λάθη σε σχέση με τους υπόλοιπους, τους ανταγωνιστές σου. Θεωρώ όμως ότι όλοι μαζί και όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει αυτά τα 4 χρόνια την ομάδα είχαμε το ίδιο πάθος, την ίδια φιλοδοξία για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό.
1: Ναι.
2: Θα μας θυμίσετε λίγο την ιστορία με το όνομα, γιατί αυτό είναι που προκαλεί, έτσι.
1: Εντάξει, έχει υποθεί λίγο πολύ.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει όλος.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει, τίποτα δεν είναι δεδομένο για το όνομα. Απλά επειδή σε δύο νύχτες που λέει ο λόγος πάρθηκε απόφαση για την ίδρυση της ομάδας, θέλανε το όσο ξαφνικά ιδρύθηκε η ομάδα, τόσο ξαφνικό να ακούγεται και το όνομα.
2: Πάμε και κάτω, δηλαδή, έτσι.
3: Να είναι κάτι το οποίο μένει και το θυμάται ο άλλος. Και έτσι καταλήξαμε μεταξύ άλλων στο ΜΠΑΜ.
1: Ναι, και να μην έχει τα τετριμένα που έχουν οι περισσότερες ομάδες, έτσι, οι αστεχνικές, που παίρνουν ονόματα από, έτσι, τους μεγάλους συλλόγους γενικά. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι το δεν έχει υποθεί ξανά, ας πούμε, δεν έχει υπάρξει ξανά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
3: Ναι.
1: Καμιά κουβέντα έχετε κάνει τώρα για την επόμενη ημέρα ή είναι ακόμα νωρίς μετά τους πανηγυρισμούς?
3: Ακόμα είναι νωρίς, ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από το χθες. Η αλήθεια είναι, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει συμβεί. Τις επόμενες μέρες όμως είναι κάτι που θα συμβεί και αυτό.
1: Ναι. Γιατί, εντάξει, τα δεδομένα αλλάζουν, έτσι, όπως είπατε και εσείς, εθνική κατηγορία, άλλες καταστάσεις, διαφορετικά, έτσι, και τα δρομολόγια, μετακινήσεις, μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα πλέον.
3: Σίγουρα,
1: στο παιχνίδι.
3: Σίγουρα, μπαίνουν στο μυαλό μας εδώ και καιρό και κάνουμε και την έρευνά μας όσον αφορά το τι χρειάζεται για να επιβιώσει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά προφανώς δεν μπορούσαμε να τρέξουμε κάτι και να κάνουμε κάποιο προγραμματισμό όταν μέχρι και χθες ουσιαστικά κρινόταν αν θα ανέβουμε ή όχι. Ωστόσο την έρευνά μας την έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα όλα τώρα πρέπει να μπουν σε μια σειρά.
1: Εντάξει, αυτό πάντως σημαίνει ότι το πιστεύατε, έτσι, το βλέπατε, το θέλατε.
3: Από ένα σημείο και μετά έγινε σκοπός. Πέρσι το καλοκαίρι που η ομάδα ήταν νεοφώτιστη στην Α1, είχε πλάνο διετίας ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα καταφέρει να πάρει την άνοδο, δηλαδή του χρόνου. Όταν είδαμε όμως ότι η δυναμική της ομάδας είναι τέτοια και τα αποτελέσματα έρχονται, δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια. Αυτομάτως αυτό γίνεται στόχος από την πρώτη σεζόν.
1: Mm-hmm. Και τι χρειάζεται, μια τελευταία ερώτηση, coach, τι χρειάζεται με βάση αυτή την προεργασία που έχετε κάνει για να σταθεί στα πόδια της μια ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία? Γιατί και τα έσοδα από ό,τι ξέρω δεν είναι πάρα πολλά. Εδώ δεν είναι στη Β' εθνική, στη Super League 2. Πόσο μάλλον στη γάμα εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω τι.
3: Εντάξει, είναι γενικά υποτιμημένο το προϊόν στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι.
3: Super League. Με βάση αυτά που συμβαίνει στα μεγάλα πρωταθλήματα, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα βέβαια. Σίγουρα χρειάζεται ένα μπάτζετ το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την καθημερινότητα μιας ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική, και η καθημερινότητα είναι τα ταξίδια τα οποία θα έχουν, ακόμα και κοντινά να είναι, από τη στιγμή που μπαίνει λεωφορείο είναι έξοδο, τα γήπεδα, όλα. Όλα ανεβαίνουν σίγουρα, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται θεωρώ είναι αυτό που είχε η ΜΠΑΜ όλα αυτά τα χρόνια, μεθοδικότητα, επαγγελματισμό, και να βρίσκει τα άτομα εκείνα, και λέγοντας άτομα εννοώ τους ποδοσφαιριστές κυρίως, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, που έχουν τη φιλοδοξία και ταυτίζονται με το όραμα της ΜΠΑΜ.
1: Ναι. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και ακόμη καλύτερη εξέλιξη στην ομάδα.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μανώλης Κωνσταντάρας, ο προπονητής της ΜΠΑΜ FC, ομάδα που κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Και πάμε τώρα στο Βασίλη Μάστορα, έτσι να πάρουμε το καθημερινό σχόλιο. Τι κάνεις, Βασίλη, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αν μου επιτρέπετε, η ΜΠΑΜ δεν κέρδισε μόνο την άνοδο στην τρίτη εθνική. Κέρδισε και ένα στοίχημα να αλλάξει τη σελίδα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Να φύγει από παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, να προκρίνει ένα πιο σύγχρονο μοντέλο και να καταφέρει να φτάσει έχοντας και οπαδούς, το λέω μέσα αγωγικά γιατί είναι φίλοι της ομάδας, να καταφέρει να προβιβαστεί σχετικά νωρίς στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τώρα βέβαια αρχίζουν τα δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι η δομή, γιατί αυτό είναι το στίχημα της ομάδας, η δομή της ομάδας ΒΑΜ είναι τέτοια που μπορεί να αντέξει και σε ισχυρούς ανέμους και να παραμείνει στην κατηγορία και να αποδείξει ότι πέρα από τα όποια συστήγματα, δογματισμούς και ό,τι άλλο πρεσβεύουν οι παραδοσιακοί παράγοντες, υπάρχει ένα άλλο υγιές μοντέλο το οποίο επιβραβεύεται με την άνοδο της ομάδας για σχετικά νεόκοπης ομάδας στην τρίτη κατηγορία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι για όλους ως αφορά αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα του ποδοσφαιρικού Άρη, η αγωνία τους έχει να κάνει όχι τόσο με το ποιος θα είναι ο προπονητής της αυριανής ημέρας, αλλά κυρίως για το αν θα είναι άλλη ιδιοκτησία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Βεβαίως αυτό είναι το ιδεατό για τους περισσότερους φίλους του Άρη, να υπάρξει ένα αισιόδοξο μήνυμα, να υπάρξει μια λύση στο διπλωσιακό νωρίς, ώστε να καταφέρει η ομάδα να ανασταθεί και να δημιουργηθεί ένα όραμα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω απέχει ακόμη, άρα εκείνο το οποίο είναι βατό κατά την άποψή μου είναι σε πρώτο χρόνο να βρεθεί κάποιος ο οποίος θέλει να αγοράσει την ΠΑΕΑΡΙΣ. Σε αυτό το επίπεδο εξακολουθώ να το λέω ότι γίνονται δημόσεις, υπάρχει εν δυνάμει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να δρομολογηθούν εξελίξεις άμεσα.
2: Βασίλη, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
4: Χειροπιαστό, όχι. Όχι. Όταν επιχειρείς να κάνεις ένα τόσο μεγάλο deal, γιατί είναι ένα μεγάλο deal, από τη μία είναι το ποια θα είναι η συμφωνία με τα χρήματα που θα απαιτήσει η οικογένεια, τα ρηφίδη, και από εκεί και πέρα πόσα χρήματα θα χρειαστεί να επενδυθούν για μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή ομάδα. Πιστεύω όμως ότι πιέζει ο χρόνος, δεν είναι τόσο όριμες οι συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί το ενδιαφέρον από τους ανθρώπους οι οποίοι το εξεδήλωσαν εδώ και περίπου έναν μήνα. Τώρα, το δεύτερο ζητούμενο είναι αν η οικογένεια θα στήσει μια ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ποια θα είναι αυτή η ομάδα? Θα είναι μια ομάδα η οποία με τη δικαιολογία ότι αναμένεται αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτος θα είναι χαμηλά ο πύχης, διότι αν ισχύσει η πρόσληψη, μάλλον η επέκταση συνεργασίας με τον κύριο Γρηγορίου, είναι ολοφάνερο ότι η διοίκηση θα επιχειρήσει να κρατήσει χαμηλά τον οικονομικό πύχη, να συνεργαστεί με έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, και όπου βγει. Βεβαίως, με μια βόλτα στα social media αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν έχει καμία απολύτως αποδοχή και μάλιστα η παραμονή του κ. Γρηγορίου, και μάλιστα ο κόσμος θεωρεί ότι ήταν λίγο πολύ προβλέψιμη μια τέτοια εξέλιξη, γνωρίζοντας ότι έχει απέναντί του μια διοίκηση η οποία είχε το θράσος, διότι περί θράσους επρόκειτο, αλλά ήταν άλλες οι εποχές και άλλη αποδοχή της οικογένειας, είχε το θράσος να χρήσει πρώτο προπονητή της ομάδας, τον κύριο Τόλι Τερζή. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία καίνε τους ανθρώπους του Άρη, την οικογένεια του Άρη, καθώς λείπει το όραμα. Και χωρίς όραμα δεν γίνεται τίποτα. Περίπου 4.700 στα μέσος όρος των φετινών εισιτηρίων, αρνητικό ρεκόρ, και 1.900 και κάτι τα εισιτήρια που κόπηκαν στον τελευταίο θεσινό αγώνα, απόδειξε ότι κανείς δεν δίνει ούτε μία, ούτε ένα ευρώ για το αν ο Άρης θα έβγαινε πέμπτος ή έκτος. Ο κόσμος του Άρη δίνει όμως πολλά, την ψηφή την ίδια, για να μάθει ένα ευχάριστο νέο όσον αφορά την αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτος.
2: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε και σε Γιώργο Στράντζελε, μαζί στο ρεπορτάζ του Άρη.
5: Κόπηκαν τόσα λίγα εισιτήρια, γιατί την ίδια ώρα έπαιζε και πολύ σημαντικό αγώνα ο Άρης στο Palette Sport στις 5.30. Έτσι,
2: κόντρα στην ΑΕΚ, έτσι, που πέτυχε και καλή νίκη. Ναι.
5: Κόσμο στο Palette Sport.
2: Και ενδιαφέρον, είχε και κίνητρο προφανώς, το παιχνίδι.
5: Προφανώς οι περισσότεροι επέλεξαν να πάνε σε αυτό το παιχνίδι που είχε όντως κίνητρο.
2: Καλά,
5: πολύ
2: τώρα, αυτό είναι τρομερό, έτσι, που είναι τις ίδιες ώρες το παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων
5: ήταν μια άλλη κουβέντα.
2: Τα play-off ήταν όλα ίδια ώρα.
5: Μία άλλη κουβέντα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ρεπορτάζ, να πούμε ότι δεν θα υπάρξει σήμερα κάποια νεότερη εξέλιξη, γιατί αυτό έτσι μας είχε προειδεάσει ο Μιχάλης Γρηγορίου από χθες
2: με την τοποθέτησή του. Ναι.
5: Τελικά μετατίθεται αυτό το ραντεβού και οι οριστικές εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, πιθανόν για την Τετάρτη, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, την Τετάρτη θα έχουμε νεότερα, σε ραντεβού που θα γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Αθήνα. Έχει γίνει προεργασία, το παραδέχτηκε ούτως ή άλλως από την προηγούμενη Τετάρτη και ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν αλλάζει κάτι. Θα θεωρηθεί έκπληξη πλέον αν δεν μείνει ο Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Και αλήθεια είναι ότι το κέρδισε με το σπάθι του αυτό ο Έλληνας τεχνικός.
2: Είδαμε και κάτι να αλλάζει, ρε Γιώργο, στον Άρη.
5: Κοίταξε, τα τελευταία παιχνίδια, τουλάχιστον σε αυτή τη σειρά των αγώνων, έβλεπες μια κανονική ομάδα που ήξερε τι ήθελε να κάνει μέσα στο γήπεδο, να παίξει ποδόσφαιρο. Νομίζω και οι αριθμοί το λένε αυτό. Όταν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχει πετύχει 20 γκολ και σε 6 παιχνίδια 14, όταν έχει κάνει όλη τη σεζόν 6 νίκες και σε 6 αγωνιστικές κάνεις 5 νίκες και μία ισοπαλία, νομίζω κάτι δείχνει. Και για μένα, ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό, Τάνια, το έλεγα και το μεσημέρι, είναι ότι κατάφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου, εκτός των άλλων, να βελτιώσει την κατάσταση και την ψυχολογία στα αποδυτήρια, και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τους πανηγυρισμούς. Όταν δηλαδή ο Μωρό είναι τόσο καιρό στον πάγκο και σκοράρει ο Καντεβέρη, που ουσιαστικά του έχει πάρει τη θέση και τρέχει ο Μωρό να πανηγυρίσει μαζί του, για μένα αυτό κάτι δείχνει. Ή ο Κουαμέ, για παράδειγμα, το ίδιο. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πιστωθεί και στον Μιχάλη Γρηγορίου είναι ότι πήρε ένα γκρουπ, το διαχειρίστηκε. Και πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός κάδρου.
2: Ξεχασμένοι, Γιαννιώτας,
5: Φρίντεκ, Γιαννιώτας, Κουαμέ, ο Ντούντου ακόμη. Αλλά είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του Φρίντεκ και του Γιαννιώτα και του Καντεβέρε, ο οποίος δεν είχε τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Κατάφερε και τους έκανε να νιώθουν και να αισθάνονται χρήσιμοι για την ομάδα, και το έβγαλαν αυτό στο γήπεδο.
2: Και είχαμε και τον Μπάρι Αδράλα νωρίτερα, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια, έτσι, γιατί είχε συνεργαστεί με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
5: Το λέγαμε από την πρόσληψή του, θυμάσαι, ότι ήταν μία κίνηση με επιφυλακτικότητα οι περισσότεροι την υποδέχτηκαν. Ήταν ένα στοίχημα για τον Μιχάλη Γρηγοριού, το πώς θα πάει η σεζόν μέχρι το τέλος, και νομίζω ότι το κέρδισε αυτό.
2: Και ίσως αν είχε έρθει νωρίτερα στη θέση του Χιμένεθ, ο Άρης να έχει καταφέρει περισσότερα πράγματα και να μιλούσαμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα για τη φιέστα της ΑΕΚ. Πέρα από το σο του Ηλιόπουλου, υπήρχαν και οι πολύ ωραίες τοποθετήσεις του Ρώτα. Ό,τι καλύτερο έχει υποθεί το τελευταίο διάστημα με αφορμή την αυτοκτονία των 17χρονων. Δηλαδή, πρέπει, και νομίζω ότι δίνει το παράδειγμα ο Ρώτα, οι ποδοσφαιριστές και γενικά οι αθλητές επαγγελματίες να στέλνουν κοινωνικά μηνύματα. Και αυτά που είπε ο Ρώτα, επειδή είναι ένα νέο παιδί, νομίζω έχει και παιδιά κι αυτός, είναι γαμπρός του Νίκου του Παπαδόπουλου. Μπράβο του, και μακάρι όλοι οι αθλητές να έχουν αυτό το σκεπτικό και να φύγουμε από την μπουρδολογία. Να μπορούμε να περνάμε και σοβαρά μηνύματα. Πραγματικά ο Ρώτα χθες, νομίζω, κέρδισε όλη την ποδοσφαιρική Ολλάδα με αυτά που είπε.
2: Εντάξει, λοιπόν, μπράβο και στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, την ΑΕΚ τα είπαμε τα μπράβο. Δίκαια. Ήταν καλύτερη, το πήρε, πέτυχε το αίτητο. Δεν μπορεί να πει τίποτα για την ΑΕΚ.
2: Και χθες έπαιξε στα ίσια το
0: έτσι,
2: παιχνίδι.
0: Έπαιξε το παιχνίδι, πήρε αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς. Θα δούμε τώρα τι σχεδιασμό θα κάνει, γιατί τώρα μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά που θέλει να πάει στο Champions
2: League. Γιατί καμιά φορά είναι εύκολο να ανέβει στην κορυφή, το δύσκολο είναι να κρατηθεί στην κορυφή.
0: Λοιπόν, κλείνουμε ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων εδώ με την Τάνια Δήμου και αμέσως μετά άχαστο δίδυμο Μιχάλη Σαρόπουλου, Γιάννη Τσερβίνη. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
8: Λάκι.
7: Τάκι.
8: Λάκι 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη, στα Σταφορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
11: Και σε λένε Τάκι.
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοντώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη. Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανώς μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα και θα ακολουθήσουν οι δοκιμές. Η επέκταση θα προσθέσει 4,8 χιλιόμετρα γραμμής και 5 νέους σταθμούς, ενώ θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες, κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Δήμα θα μειώσει τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημιρεσίως. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ο τέος Πρωθυπουργός προανήγγειλε σήμερα την ίδρυση του κόμματός του για τις 26 Μαΐου, ενώ η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το δικό της κόμμα στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αργά για δάκρυα, σχολίασε την επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ενωμένη μετά το συνέδριό της που ολοκληρώθηκε εχθές. Για κακούργημα κατηγορείται ο οδηγός για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στην Αφάντου στη Ρόδου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος που φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη. Επιδοτήσεις από ΚΕΠΕ περίπου 600.000 ευρώ φέρεται πως λάμβαναν θείος και ανήψια στα βορίζια της Κρήτης για περισσότερα από 4 χρόνια, εκβιάζοντας και καταστρέφοντας περιουσίες πολιτών προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους. Για την υπόθεση κατηγορούνται και 3 συγγενείς τους για ζωοκλοπές προκειμένου να δηλώνουν περισσότερα ζώα για επιδοτήσεις. Για το ακραίο σενάριο ενός αεροπορικού αρμαγεδόνα προετοιμάζεται η Ryanair εν μέσω της κρίσης καυσίμων αεροσκαφών, αφού ο οικονομικός διευθυντής της εκτίμησε πως εταιρείες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν τον πόλεμο θα καταρρεύσουν το χειμώνα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
17: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
26: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
27: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
28: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το Άγιον Όρος. Πριν λίγο έφτασε ο
1: Γιάννης Σερβίνης,
0: ο οποίος αυτή τη στιγμή προσκυνάει και έχει πάρει την ευχή του ηγουμένου.
2: Δεν ξέρω πώς να αρχίσω, επειδή δεν έχω απευθυνθεί ποτέ στο παρελθόν. Αλλά εγώ, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Και πώς να σου ζητήσω δηλαδή, αφού δεν δικαιούμαι να ομιλώ, διότι ήμουνα μέχρι το λαιμό βουτυγμένος στην αμαρτία. Κατά τη γνώμη μου, αυτά που έκανα βέβαια πτέσματα ήταν. Αν εσύ θεωρείς ότι ήταν πλημελήματα, δεν θα φέρω καμία αντίσταση. Θα το δεχτώ αμέσως. Ό,τι πεις εσύ. Αλλά πάλι κατά τη γνώμη μου, το να δίνεις χαρά στις γυναίκες, ας πούμε, δεν είναι αμαρτία. Γιατί πλάσμα του Θεού είναι κι αυτές. Κατά μία έννοια έκανα το καθήκον.
3: Άξιος! Άξιος! Άξιος!
4: Τι φωνάζουν αυτοί άξιος?
5: Σε δύο περιπτώσεις σου φωνάζουν άξιος. Τη μία άμα είσαι παπάς και σε χειροτονούν, και την άλλη άμα πηδάς.
6: Κι εγώ έκανα σάλτο και.
7: Νιώθεις έτοιμος?
6: Πήρα στην πλάτη. Ναι, είμαι πανέτοιμος.
7: Έχεις κάνει ελαφρύ σεκίδιο. Όπλα πολλάσκες. Κανονικά πανέτοιμος.
6: Ναι, γιατί είπαμε και πριν ότι πλέον είναι ώρα αποφάσεων.
7: Τι λες, ναι, Γιάννη, τέτοιο πράγμα. Δεν είναι ώρα αποφάσεων. Τι ωραίο αυτό, ρε Γιάννη. Μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε? Η κομπή όλα μέσα είναι εδώ. Και θα είναι εδώ μέχρι και τις 9.
8: Μιχαλάκη, καλησπέρα.
7: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο μου, είσαι καλά?
8: Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Γιώργο, καλά είμαι, να ήρθα.
8: Καλησπέρα, Θανάση.
6: Επέστρεψα.
7: Θανάση.
6: Καλησπέρα.
7: Εσένα, λέει.
6: Διευθυντής, λέει καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Μετρόπολη.
6: Καλημέρα θα πω.
7: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, φίλοι μου. Απλά
7: καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
6: Καλησπέρα σε όλους.
7: Γενικά, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σε όλους, ναι. Καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, καλημέρις.
6: Ναι, φοβερός. 18 σήμερα, έχασα τις μέρες εκεί πάνω.
7: Ο Μάης φαίνεται πιο μακρύς από ποτέ. Δεν βγαίνει, δηλαδή ο Μάης δεν τελειώνει. Και πάει 31 ή πάει 30 ο Μάης?
6: Πάει 31. 31
7: πάει. Φρικαλέο.
6: Ζουμερός είναι.
7: Φρικαλέο, πραγματικά. Αλλά πέφτει 31 Κυριακή, άρα.
6: Άρα μία του μηνός.
7: Από Παρασκευή. Κολαριστά με όμικρον. Το γνωστό και ως Κασέρι.
6: Κασέρι. Κασερόπουλος.
7: Όρθια. Τίποτα. Είναι ακριβώς. Καλοί φίλοι συνακροατές, συνάδελφε και Χριστό Θανάση Πολίτη.
6: Αδελφέ.
7: Μπράβο. Είναι ακριβώς. Ακριβώς 12 μέρες.
6: Μια χαρά.
7: Κρατήστε κόντρα, ο Μάης δεν βλέπω να κυλάει. Άσε Γιώργο, μην γελάς. Ο Μάης δεν κυλάει. Λοιπόν,
10: όλοι οι άνθρωποι παίρνουν κάπου την άδειά τους. Εγώ θα πάρω ένα ίχνος αδείας. Έχω ανάγκη, ρε παιδιά, από αέρα, από οξυγόνο. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε με να πάω για μερικές μερούλες, 10, 15, 20, ένα μήνα το λιγότερο. Και όταν γυρίσω με το καλό, εσείς μπορείτε να φύγετε ένα Σαββατοκύριακο.
7: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είχαμε Σαββατοκύριακο φωτιά, είχαμε Σαββατοκύριακο παρακακάο. Είχαμε φυσικά τον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος γύρισε και έφερε την ευλογία.
6: Ευλόγησον. Πόσες φορές το είπα. Ευλόγησον. Ναι. Να είναι ευλογημένο. Την ευλογία.
7: Την ευλογία βρέθηκε στο Άγιο Όρος.
6: Άγιο Όρος. Μαγικό.
7: Έχεις πιο ήρεμος. Πιο ήρεμος.
6: Ναι, έχεις πιο ήρεμος. Απλά ήρεμος. Με το που μπαίνεις ξανά στην γενιά, είσαι ξανά κοσμικός. Και μπαίνεις.
7: Εσύ δεν έπαψες ποτέ να είσαι κοσμικός.
6: Καλά, εννοείται. Τόσα χρόνια. Τόσα βράδια μάλλον.
7: Είναι γνωστά.
6: Στα καλύτερα μαγαζιά της πόλης και
7: τα έσχη. Τώρα είναι γνωστές οι εκπομπές σου και γενικότερα. Ήταν αρκετές εκπομπές που ασχολήθηκαν. Χριστένη Λαμπύρη, γενικά. Αλλά είχαμε και αγωνιστικά. Γενικά είχαμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Σε παρακαλώ λίγο, Θανάση, κλείσε τη μουσική. Είστε τελείως. Λοιπόν. Κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν. Θα υποθούν όπως πρέπει. Και δεν χωράνε το μουσικές. Δεν χωράνε μουσικές γιατί κάπου ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Και κάπου αυτά όλα πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, τελειώσατε. Παίρνει σκούπα, σκούπα. Και δρόμο όλους. Δρόμο όλους. Αυτή η εικόνα είναι ντροπιαστική πραγματικά. Μια εικόνα θλίψη, μια εικόνα φρικτή, μια εικόνα που κάνει την καρδιά του κόσμου να σπαράζει. Κάπου θα πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση και κατανόηση στα θέλω, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς αυτών οι οποίοι ζουν για αυτά τα πράγματα. Γιάννη, εγώ είμαι αγανακτισμένος και νομίζω ότι πρέπει και εσύ να, από την πλευρά σου να καταθέσεις την άποψή σου.
6: Ναι.
7: Γιατί κάπου δεν μιλάμε, δεν μιλάμε.
6: Έχεις μουσική. Εντάξει, λοιπόν, για να τα πούμε λίγο κάποια πράγματα, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τη θέση μας. Γιατί μας ακούτε τόσους μήνες. Δεν ξέρω ακόμα πόσο, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι αρκετό καιρό ακόμα και μας κρατάτε και σας κρατάμε, πιστεύω, ωραία συντροφιά. Λοιπόν, αν και εγώ έλειπα το διήμερο μου εκτός κόσμου, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μιχάλης, γιατί μιλήσαμε λίγο, έστω και μηνυματικά. Λοιπόν, υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει τεράστιος προβληματισμός, εδώ και μια δεκαετία τραβάει αυτό και αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί 10 χρόνια και να μην μπορεί να στηθεί ένα σωστό μοντέλο ομάδας. Όλη η ομάδα όμως, θα λέω έτσι. Δηλαδή, όχι μόνο ο Σταρ, και αυτοί που είναι δίπλα και στηρίζουν. Ο κόσμος έχει φάει παραμύθι. Πολύ παραμύθι. Και τη φετινή χρονιά φάγε πάρα πολύ παραμύθι. Είναι οριακή. Η φετινή χρονιά ήταν οριακή. Απέτυχαν παταγωτό όλοι. Και όπως είπαμε τον Μιχάλη, είναι η ώρα αποφάσεων. Η ώρα της κρίσης ήρθε.

0: Όχι, χάσαμε πολλά, παιδιά, χάσαμε πολλά.
1: Εσείς μπορεί να μην χάσατε, αλλά εμείς έχουμε χάσει πάρα πολλά.
0: Ο κόσμος έχει χάσει πάρα πολλά και λεφτά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να υποθεί και το κρατάμε αρκετή ώρα. Είμαστε ένα Σαββατοκύριακο σκασμένοι και δύο συζητάμε. Δώσε λίγο μουσική. Δεν νομίζω δεν μπορώ άλλο. Δώσε λίγο μουσική. Θανάση. Βγάλε μας εκτός αέρα.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε την αγανάκτησή μας και ο Γιάννης και εγώ είμαστε πάρα πολύ φορτισμένοι. Αυτό το κορόιδο με την Eurovision πρέπει να τελειώνει. Πρέπει αυτές οι συμπεριφορές που είδαμε. Μια αποστολή, ένας Ακύλας που... Τι έγινε, Ακύλα? Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η προετοιμασία που έγινε.
1: Ησυχία, ησυχία, αρχίζουν τα αποτελέσματα.
2: Τώρα, τα αποτελέσματα των τραγουδιών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision.

0: τα τρία μας, άπλωσε το χέρι σου και ψηλά φυσέ τα.
1: Αυτή είναι η εικόνα για όλους εμάς που τραβηχτήκαμε παντού όπου κι αν ήσουν.
2: Βιέννη, Βουδαπέστη.
1: Βιέννη, Βουδαπέστη, κόσμος αποφασισμένος.
2: Πήγαν πουλμαν, πήγαν αεροπλάνα.
1: Έφυγε κόσμος.
2: Οδικές και αεροπορικές.
1: Γυρίσανε χωρίς παρπρίζ, πάρα πολλοί κόσμος. Όταν βρέθηκαν με τους φαν της Λιθουανίας, σε τρομερά πράγματα αυτά που έχουν γίνει. Βιβλία δεν χωράνε να γράψουν το τι έχουμε πέρασει φέτος με τον Άκυλα.
2: Κόσμος έχασε ένα σκασμό λεφτά. Όχι για την πρωτιά, αλλά και για το top 3.
1: Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπράβο. Έτσι. Κυριάκο Μητσοτάκη, πάρε σκούπα. Αυτά που ξέρανε άνθρωποι που λιμένονται το χώρο της CPU. Άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Τελειώσατε.
3: Σταχρεν οι ώρες τους.
1: Εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή θα το σηκώσουμε. Κάπου βάλαμε ένα φρένο. Μας έδωσε δύο η Αλβανία. Γιατί? Τσάκε. Τι έγινε στο Τζιροκάστρο, δεν μας ακούσε τα τίρανα, γιατί πήραμε δύο βαθμούς, τι έγινε? Πού είναι οι καλές σχέσεις?
3: Είναι η ψυχή της δημοκρατίας το κανάλι 67 και προσπαθούν να λοχεύσουν την ψυχή της δημοκρατίας. Φέρονται σχρά και ανήθικα στο κανάλι 67 της ελληνικής τηλεόρασης. Για να κλείσουν το Λεβέντι. Ο σκοπός, ο φόβος τους, ο τρόμος τους είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης.
1: Λοιπόν, Ακυλά. Κυριάκο Μητσοτάκη, Παύλο Μαρινάκη, ευθύνες πάνε σε όλους στην EBU. Τελειώσατε. Όλο τον χρόνο κάνουμε υπομονή με να μην χαλάσουμε τα πλάνα, μην δημιουργήσουμε διχασμό στο κλίμα που έχει η ομάδα ενώπιση της Eurovision. Μια ομάδα δεμένη σαν γροθιά. Και εσείς, Ακύλα, μοντέλο, τον κάνατε να μην μπορεί να τα απεξέλθει. Με γάτες πορτοκαλί, μπότες, τινιά ορίσματα.
2: Το φουσκώσατε τα μυαλά. Πρώτο φαβορί, Γκανιάνο ο Ακύλας. Έτσι, το υπηρετικό από τις ΣΕΡΕΣ.
3: Λαστογραφούσαν τα γκάλο και βγάζανε μηδέν Λεβέντης. Μηδέν οι ώρες τους.
2: Ναι, πρόεδρε. Κάτι τέτοιο γινότανε. Και έτσι και το κλίμα και αλλιώς και φοβερό τραγούδι και έτσι και θα πάει πολύ καλά τρένο.
1: Φωκά Βαγγελίνε, τι έγινε?
2: Ο Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίδη σας γύρισαν ταινία.
1: Μεροκάματο σας έκανε η Βουλγάρα. Μεροκάματο. Μεροκάματο σας έκανε. Η Βουλγάρα σας έκανε πάρτι. Με τον Ισραηλινό. Σας κάνανε φι 12 σας κάνανε. Καμπάρ δεν πήρατε.
2: Και μιας που είπες για Κυριάκο Μητσοτάκη, για ΕΡΤ,
1: ναι,
2: η οποία είναι η υπεύθυνη. Ναι, τελικό, κόντρα τελικό, ημιτελικούς και τα λοιπά τα τραγούδια. Για Παύλο Μαρινάκη είπες, είπε εκπρόσωπο τύπου.
1: Δεν πρέπει.
2: Μπράβο, λοιπόν. Όχι από σήμερα, έπρεπε ήδη από Σάββατο το βράδυ.
1: Μια συγγνώμη, να βγείτε να πείτε μια συγγνώμη.
2: Πέρα από συγγνώμη.
1: Να μαζείτε με στα μάτια, τελείωσε η Eurovision και βγήκατε από την πίσω πόρτα.
2: Ναι, στα αποδυτήρια.
1: Τελείωσε η Eurovision και φύγατε από την πίσω πόρτα και εμείς ήμασταν εκεί. Να βγείτε να κοιτάξετε τον κόσμο στα μάτια.
2: Με στη βροχή.
1: Ήταν ο κόσμος απ' έξω και φώναζε φέρτο. Με στη βροχή περιμέναμε να βγει ο Ακύλας. Και πού ήταν ο Ακύλας? Εδώ, όποιος τραγουδάει. Βλάκες.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Το κάνεις πολύ οπαδικό τώρα, άστο.
1: Όποιος τραγουδάει, όποιος βγαίνει. Εδώ, εμένα. Δεν κοιτάτε αλλού τώρα εδώ.
2: Τραγουδάει, μην το κάνεις όποιος είναι ΑΕΚ τώρα, μην το πεις τώρα.
1: Όποιος τραγουδάει, σας λέω. Τσακάει και τους γύρω-γύρω εκεί. Εδώ τραγουδάτε για την Ελλάδα στην Eurovision, τελειώσατε.
2: Άλλο πήγα να σου πω.
1: Παρακαλώ.
2: Κυβερνώντες.
1: Οπα.

0: έτσι, εξουσία, Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να περάσει μπάι.
1: Τι να περάσει μπάι?
0: Διαβάζω τα μηδενικά.
1: Διαρροές.
0: Τους πράξαμε.
1: Διαρροές.
0: Όχι, όχι τα μηδενικά. Άκου, γράψε. Ελβετία, Μάλτα, Ουκρανία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Γεωργία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Νορβηγία, Ιταλία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Λιθουανία, Ρουμανία. Λοιπόν, Κυριάκο Μητσοτάκη, και είναι αυτό. Η λίστα είναι εδώ, είναι πόσες χώρες. Μιλάμε, Βαλκάνια έχουμε, Ρουμανία, έχουμε Βουλγαρία.
1: Τελειώνουμε όλους.
0: Δύο η Αλβανία. Γερμανία, εκεί ο μηχανισμός δεν δούλεψε. Τόσοι Έλληνες. Έτσι, για Δημήτρης, καλησπέρα που έστειλε. Τι έχουμε, Δημήτρη.
1: Μιλώντας χθες με τον Ζήση, γιατί πήρα το λόγο σε
0: έναν κάτω στο συνέδριο.
1: Μου είπε ότι σκέφτεται πολύ πιθανό να δώσουν πίσω την Μπελαρά.
0: Ναι, με τη Γαλλία. Δεν γίνεται να παίρνουμε Μπελαρά λεφτά και Γαλλία 0.
1: Εμείς παίρνουμε κάτι φρεγάτες, να! Και εσείς αντί να μας δώσετε 12 πόντους, μας δίνετε 0.
0: Να το πάμε κι αλλιώς. Ουκρανία 0. Γιατί όμως.
1: Τα ντρόουν που είναι.
0: Ελλάδα.
1: Κοντεύτερα να τρέξετε τη Ζάκυνθο.
0: Ελλάδα.
1: Βρήκανε το ντρόουν, το άλλο το σκαφάκι, το βρήκανε κοντεύτερα.
0: Στο πλευρό της Ουκρανίας.
1: Τελειώσατε.
0: Πώς θα γίνει.
1: Όχι. Κάπου εδώ. Τσεσία.
0: Μάλτα.
1: Πού ερχόσασταν στην Κατερίνη. Που ερχόσασταν στην Κατερίνη και για δυο φέτες μερέντα στο δεύτερο πόδι οι Τσέχες κάνανε παπάδες. Εννοώ.
2: Δες τι κυνηγητό τρώει ο Σαβίδης. Δες τι κυνηγητό τρώει.
1: Δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει μας. Ούτε για τον Ιβάν Σαβίδη, ούτε εδώ έχουμε σοβαρά πράγματα. Το καίγεται το τόπος, πάρτε σκούπα.
2: Με μια διαιτησία η οποία έπαιζε 100 μηδέν εις βάρος μας.
0: Ακριβώς, Άγγελε. Αυτό έπαιξε. Το CBU, πώς το είπες.
1: Αυτό. Ο Ισραηλινός, πώς το τηλεφώνει, πώς πήρε 150-12.000 ψήφους αυτός.
0: Μάλτα. Χιλιάδες Έλληνες στη Μάλτα κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο. Είναι το ευχαριστώ.
1: Θα την κάνουμε.
0: Από τους Μαλτέζους.
1: Τη Βαλέτα θα την εξαφανίσουμε.
0: Καλά, Ελβετία, μια ζωή ουδετερότητα. Εντάξει, δεν περιμένουμε και τίποτα. Ηνωμένο Βασίλειο τα ίδια. Πορτογαλία. Γιατί το κρατάτε από το 2004.
1: Πονάει. Πονάει το καρφί του Χαριστέα.
0: Όχι, δύο καρφιά ήταν.
1: Αυτό στο τελικό.
0: Στην πρεμιέρα ήταν το ζέσταμα και μετά.
1: Ήρθε ο Πάσαλος.
0: Και ψωμί για αλάτι.
1: Γαλλία,
0: και κουλούρι και τυρί.
1: Ο Λιζαραζίου ακόμα. Σαν βουλγάρικο φλιτζάνι. Τώρα πάμε βουλγάρικο φλιτζάνι εδώ δίπλα. Τι έγινε, μπήκατε στην Ευρώπη και ψηλωθήκατε. Κάκωστε.
0: Ιταλοί γιατί, παιδιά, τι έχουμε. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
1: Φατσαράτσα.
0: Γιατί δεν έχετε εδώ Επτάνησα, Αιγαίο, Καθαρά.
1: Χιλιάδες Έλληνες που έρχονται στο Αμάλφι κάθε χρόνο. Εκατομμύρια Έλληνες που έρχονται στο Αμάλφι.
0: Κάτσε να μιλήσω, κάτσε να μιλήσω τώρα να έρθει ο Ματσάρη. Θα πάω στη Μίκρα να τον πω λίγο δύο πράγματα γιατί. Και αυτό έχει ευθύνη, μου φαίνεται.
1: Και στο τέλος, για να τελειώνουμε με όλα αυτά, για τους εξωτερικούς εχθρούς, εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εσείς που είστε μέσα όμως, κάνουμε γιατί έχουμε κάνει πάρα πολύ υπομονή.
3: Γι' αυτό παίρνει τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός.
1: Πρέπει να βρούμε τι θα γίνει του χρόνου.
0: Όχι, ή θα σοβαρευτείτε. Ή θα τα βάλετε και θα πείτε, παιδιά, ώρα 0. Αυτό το πράγμα το Καραγκιουζουλίκη δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Ναι.
0: Ή μην κατεβάζετε την εθνική.
1: Ναι.
0: Κάτω. Eurovision Yok. Δεν πηγαίνουμε. Είναι μια μορφή αντίδρασης. Πρώτη. Η Ελλάδα, η χώρα του φωτός, το λίκνο του πολιτισμού δεν κατεβαίνει στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Να ταρακουνηθούν όλοι.
1: Όχι, κάπου.
0: Γονιπετής να παρακαλάει και να πούνε Ελλάδα, Γκρίς, Χελάς, ελάτε πίσω.
1: Γονιπετής και. Όχι, το άλλο δεν μπορεί να υποθεί, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να υποθούν αλήθειες μόνο. Δηλαδή αυστηρά.
0: Αφήστε εκεί οι Νορβηγίες, Δανίες να πηγαίνουν εκεί πέρα, black metal κτλ.
1: Και Lordi.
0: Μεταξύ τους να συνεννοούνται τα δωδεκάρια.
1: Να κάνουν άλλα ξοδωδεκαριές.
0: Ναι, που είναι η Φιλανδία και αυτή.
1: Εμείς γιατί μόνο Κύπρο. Εμείς γιατί δεν έχουμε μόνο την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πω ότι η Βουλγάρα τίμια.
0: Περίμενε 500 πόντους. Που δεν ήταν καν στα φαβορή η Βουλγάρα.
1: Ότι άμα είχα κι άλλους θα τις έδινα κι άλλους.
0: Με δύο ελληνικές συμμετοχές.
1: Ό,τι έχει ο καθένας δίνει. 500 τώρα δεν ξέρω ποιους χιλιάδες. Άμα είχα κι άλλους θα τις έδινα κι άλλους. Καλή. Καλή η Βουλγάρα.
0: Πώς σου ξέφυγες, ρε φίλε. Λέγαμε εδώ για τα τραγούδια αυτά. Έλεγες και λέ που έμοιαζε σωματοδομικά μας. Τι να και αυτήν δεν την ανέφερες καν. Πάγαμε στην Κύπρο τζαλά λόγω εμφάνισης. Είπαμε Φιλανδία λόγω τέτοιο. Ύπνος μας έβιασε.
1: Κοιμηθήκαμε. Καμία τύχη. Λοιπόν, σε διάλειμμα θα πάμε.
0: Θα πάμε γιατί υπάρχει οργή.
1: Τα τελευταία διάλειμματα της εκπομπής. Λοιπόν, διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Προβληματισμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την απώλεια της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης τηλεοφόρου με τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε στα αποδυτήρια την απόφαση της διοίκησης για επιβολή χρηματικού προστίμου 400.000 ευρώ. Παράλληλα, οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη έως και την Τετάρτη. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου, παραδέχθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στη Ρουμανία. Στον Άρη, για το τέλος της εβδομάδας μετατέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το θέμα του προπονητή. Η πρόθεση της διοίκησης είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου να παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Στην εθνική ομάδα, Μπάμπης Κοστούλας και Ανδρέας Ντόι βρίσκονται στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά του επόμενου μήνα. Η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, ολοκληρώνοντας μια πορεία χωρίς ήττα για 24 συνεχόμενα παιχνίδια στη Super League. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Transfer Feed, στον Βόλο ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε επίθεση κατά της διαιτησίας μετά την ήττα από τον Όφη, κάνοντας λόγο για αλλίωση αποτελέσματος και ζητώντας ακόμη και εισαγγελική παρέμβαση για τους διαιτητές Τζίλο και Κόκκινο. «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην ομάδα που δημιουργεί ο κύριος Τριγκέρι. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες, μεγάλοι στόχοι και εγώ από την πλευρά μου θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε», ανέφερε ο Νάσος Μπαζίνας για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά του μετά την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης παρέμεινε ζωντανός στη σειρά με την ΑΕΚ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με μεγάλους πρωταγωνιστές του Τζόνς και Νουά. Η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί πλέον στην Αθήνα στις 25 Μαΐου. Σημαντικές πιθανότητες συγκεντρώνει η συμμετοχή του Ηρακλής στο επόμενο FIBA Europe Cup μετά την απόφαση για διεύρυνση της διοργάνωσης με ακόμη 8 ομάδες. Στο βόλεϊ, κοντά σε συμφωνία με τον κουβανό διαγώνιο του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντες, βρίσκεται ο Μήλωνας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Μπέρνλι με στόχο ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο της Premier League. Ενώ η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση με τον Hansi Flick έως το 2028. Τέλος, η Real Madrid συμφώνησε οριστικά με τον Ζωσέ Μουρίνιο για επιστροφή του στον Μπερναμπέου μετά από 13 χρόνια με συμβόλαιο έως το 2028. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
15: Έφτασε ξανά.
14: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
15: Γκολ στη Βουδαπέστη.
14: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
15: Σκορ στη Λειψία.
14: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
15: Επί δύο.
16: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο.
20: Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
22: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Γιατί για το 2 ώρα αυτό μας έχει δώσει.
2: Το αλάπριμα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί, ορισμένοι εργοδότες έχουν ορισμένους τύπους και τους πληρώνουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Συνολικά 8,7 εκατομμύρια ευρώ.
2: Χαιρέτα, ρε, τον κόσμο αφού.
1: Χαιρέτα, μωρέ. Όλο αυτό λέμε. 7 μήνες και χαιρέτα. Άσε να μας διώξουν, μωρέ.
3: Είναι ντροπή για τα ραδιόφωνα που φιλοξενούν τέτοιους ανθρώπους.
1: Θα ξεκινάμε όμως. Μέσα Νοεμβρίου και θα τελειώνουμε λίγο πριν τον Απρίλιο.
3: Ποιον κοροϊδεύουν αυτοί οι δημοσιογράφοι? Για φτύσιμο είναι.
4: Ναι, αυτό είναι γεγονός, είναι αλήθεια.
3: Και μάλιστα ακούμε εκπομπές οι οποίες έχουν ξεπεράσει την έννοια του γελίου. Αν νομίζουμε τις βλακίες που λένε.
2: Γιατί δεν τα καταπίνεις?
1: Όχι, ρε, βαριέμαι. Δεν θέλω να καταπίνω. Με κρευρίζει. Με κουράζει.
2: Μην το φας, δε Γιάννη.
5: Πηδάς τώρα?
3: Τρεις φορές τη εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
5: Όρθιο συνέχεια,
3: Γιατί δεν πέσουμε εδώ πέρα. Πού φτάνει η θρασίτητα ορισμένων?
1: Ναι, εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε το μανδύα της χιουμοριστικής εκπομπής, οπότε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε.
3: Πού το είδαμε αυτό?
6: Σε απέλησα και σου δώσα την ευκαιρία να πάρεις την αποζημίωσή σου, να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς.
4: Δεν είμαι έτοιμος να σας πω αυτή τη στιγμή περισσότερα πράγματα προς αυτό. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν μέχρι αύριο παρουσιαστεί κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα. Δεν νομίζω ότι μπορεί, αν δεν παρουσιαστεί κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρθει άλλη απόφαση.
3: Δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσω αύριο το πρωί. Ονόητο.
1: Κοίταξε, αποζημίωση με 8,7 εκατομμύρια είμαστε καλά. Για δύο, ζουμερά.
2: Ο καθένας. Πάρε πρώτα τα 5 που τα έχω εδώ μαζί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Πάρε μια πεντάδα. Εσύ, Θανάση, έχεις να δώσεις τίποτα από τα 5 να τα κάνουμε 8,7?
3: Τα ζώα! Τα ζώα! Σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε! Γκρινιάζατε! Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο, σας αγαπούσα! Αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κόρευαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν, λέωναν το μητρό σας και τη δική σας σαν κοινωνία και σαν ανθρώπων.
1: Γι' αυτό μας έβριζες, πρόεδρε.
2: Καλά λες. Σας αγαπούσα, πρόεδρος. Έχουμε μηνύματα.
1: Για την Eurovision,
2: Ανάσταση στον κόσμο.
1: Και εμείς κάναμε αυτό το.
2: Έφυγε πολύ πίτσα.
1: Το μανιφέστο να πω, πώς να το πω. Το
2: μανιφέστο. Ποιος το λέει? Ποιος συγκρότημα?
1: Ενδελέχη.
2: Πάρε και τα άλλα τρία μετά τα 5. Θα τα κάνεις 8 και για τα κόμμα 7 θα πας το λευτέρι του Χατζηπατηλίδη. Δηλαδή, τι σας ζητάω, μωρέ! Λοιπόν, έλα, το βάλω στο λόγο. Ποιο συγκρότημα έλεγε το τραγούδι Μανιφέστο? Κομματάρα. Κομματάρα. Ανελέητη. Γιατί αυτή η εκπομπή μπορεί να ακούσει από Μανιφέστο μέχρι Καταραμένα Φεγγάρια. Μέχρι Ντέμπορα Σαλούφα. Ντελούκα. Σαλούφα.
1: Σαλούφα.
2: Λοιπόν. Αυτή. 9.55 γράφει τα αφήνετε να κάνετε το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54301. Θα πάμε σε μηνυματάκια. Θέλουμε το. Ποιοι έλεγαν το τραγούδι Μανιφέστο? Ο Μετρόπολης 955 στο Facebook, τα λέμε και από εκεί. Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σε έως και τις 9 εδώ. Με το Θανάση τον Πολίτη. Θανάση! Τι έγινε? Στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιάννης Λελίδης, ο οποίος θυμήθηκε που δουλεύει και ήρθε και αυτός να δουλεύει σήμερα εδώ μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Δικά σα μηνύματα και προχωράμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Και είχαμε και Σαββατοκύριακο, είχαμε και αγωνιστικές, είχαμε στρέβια, είχαμε μύδια, είχαμε χάβαρα. Είχαμε γυαλιστερές, τέτοια έγινε παρακακάο. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Παντελή, ο οποίος μας αποθεώνει για πριν. Τον ευχαριστούμε. Γεια σου, ρε Παντέλο. Ο φίλος ο Δημήτρης. Και ποιος μας ψήφισε, ρε παιδιά, αν όλοι αυτοί δεν μας ψήφισαν, λέει. Γιάννη.
1: Θα σας πω σε λίγο, γιατί παιδιά δεν είναι.
2: Δεν
1: την είδα την Eurovision, γιατί ήμουν στο Άγιο Όρος. Δεν μπορούσα να βλέπω Eurovision. Είδα μετά λίγο στο ίντερνετ τι και πώς. Και εξανέστη.
2: Και ήρθες εδώ, αγόρι μου, χωρίς να έχεις δει ποιος μας ψήφισε.
1: Όχι, θα δω τώρα ποιος μας ψήφισε.
2: Κύριε Λοχαγέ, ο πατέρας μου έχει ζώα.
1: Τι να δω, ποιος μας ψήφισαν, Μιχάλη. Το αποτέλεσμα το τελικό είδα. Το τελικό είδα. Αυτό μου έφτανε μόνο. Είδα την κριάδα. Δέκατη θέση λέει. Α! Ισχύει αυτή η δήλωση του Ακύλα. Λέει κάτι είπε, προσπαθήσαμε και τα λοιπά, αλλά πάλι λέει κουβά. Παίζει με τα λεφτά του κόσμου, ρε Ακύλα. Παίζει με τα λεφτά του κόσμου. Ο Άρης έβαλε λεφτά, ρε.
2: Αλλά.
1: Πάλι κουβά.
2: Δεν δείτε τα πίσω. Δεν δείτε τα πίσω. Πίσω. Τελειώσατε. Ζητήστε τα πίσω. Λοιπόν, το Κύριακο είχε γυροβιζιώνες, είχε ματσάβρες. Είχε ματσάβρες πραγματικά ανάστατη, ειδικά. Στο 5-8 έγιναν ντέρμπι των ντερμπιών, θα τα χαρακτήριζε κανείς. Είχαμε κλείδωμα στην βαθμολογία. Ποιος πάει, πού πάει, τι πάει, τι περιμένει, θα περιμένω, θα σε περιμένω. Χρόνια θα κάνω αν θες υπομονή, που έλεγε και η Ελικοκίνου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι ελικοκινικός, δηλαδή στο κομμάτι το οπτικό, όχι τόσο στο φωνητικό, αλλά στο οπτικό έχω μια ροπή προς την ελικοκίνου.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν είναι οπτικά.
2: Κάτω.
1: Με έλλη.
2: Αν υπάρχουν ή όχι.
1: Δηλαδή μια έλλη. Δεν αξίζει μια παρουσία στην Eurovision. Έτσι πως είναι. Άμα τα δερμάτινα μετά.
2: Κάτσε, άμα δεν αξίζει η Έλλη, πια αξίζει.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή έχουν πάει και οι δυο.
5: Μεγάλο όμω δεν μεγάλο.
1: Μεγάλο.
2: Με τον πόσο είναι.
1: Νομίζω 55 είναι τώρα η Έλλη.
2: Α, στα ντουζένια έτσι.
1: Δηλαδή εντυπωσιακή. Βγαίνει εκεί η παρουσία. Ωραία. Ένα ωραίο τραγούδι τη γράψτε την. Δεν κατάλαβα. Ηλικιακά πάει δηλαδή μόνο.
2: Ή όχι, φρέρα.
1: Εντάξει, θα μου πει τη Βουλγάρα 27.
2: Η κοκκίνου είναι σαν τον Dyson, ρε φίλε. Ναι, ποιοτικά 30 λεπτά. Τα βάλει. Ποιοτικά 25 λεπτά.
1: Ήταν το παλιό καλό κρασί που είχε. Ναι. Άκου τώρα ψηφοφορία.
2: Ναι, περίμενε. Σοκάρομαι, ναι.
1: Σερβία 12. Μπράτε.
2: Ωραία, τελειώσατε.
1: Μπράτε τα αδέρφια μα.
2: Τελειώσατε.
1: Ορθόδοξα αδέρφια μα. Κύπρο, ό,τι έκπληξη 12.
2: 12 πόντιου. Λαγκρέτσια, τότε τσιπούντι.
1: Καλησπέρα από τη Λεμεσό. Μολδαβία 8. Τη συνάω εδώ.
2: Έχουμε στηρίξει τη Μολδαβία σε κράτος. Και και η αλήθεια είναι ότι εκείνο το Ζήμπρου Άρης
1: γέννησε φιλίες.
2: Γέφυρες έγιναν δεσμοί αξέχαστοι για τον κόσμο, ο οποίος βρέθηκε κυρίως στο πανέμορφο Κισινάου.
1: Ναι. Μολδαβία 8. Πάμε.
2: Άσχημα 8.
1: Πολωνία 8.
2: Αγάπη μας Ζακοπάνε. Έχει ασχοληθεί με τον Ζακοπάνε, με την Κρακοβία. Για να μην θυμηθώ. Για τον κόσμο ο οποίος ήρθε σε τρομερή επαφή στο Πιάλιστοκ με την Αγγελόνια.
1: Ναι.
2: Γίνανε τρομερά πράγματα εκεί. Δυστυχώς, ευτυχώς.
1: Πάμε, αρχίζουμε και πέφτουμε σιγά σιγά. Πάμε στους μισούς. Σαν Μαρίνο και Μαυροβούνιο από 6.
2: Τι Σαν Μαρίνο.
1: Άγιος Μαρίνος. 6 βαθμού.
2: Έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Έχουν, γιατί δεν μην έχουν. Έχουν και δικαίωμα σε όλα. Ναι, στην Ευρώπη. Τι δικαίωμα. Δεν συμμετέχει το Σαν Μαρίνο. Άγιος Μαρίνος, δεν ξέρω.
2: Ως τι συμμετέχει. Έχει και τραγούδι.
1: Ως μια από τις πλέον ιστορικές
2: κρατές
1: της Ευρώπης.
2: Και Βοσνία.
1: Μαυροβούνιο. Μαυροβούνιο 6.
2: Ωραία, Μοντενέγκρο, ρε.
1: Ποντγκόριτσα, δυνατή.
2: Ωραία, ανάστατοι όλοι.
1: Πάμε. Ισραήλ 5.
2: Ισραήλ.
1: Ισραήλ 5 γιατί λόγω επειδή.
2: Λόγω επειδή.
1: Εντάξει, να τώρα κάποιες. Κανονικά το Ισραήλ πρέπει να μας έχει 12. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος παίρνει θέση ξεκάθαρα και λέει: εμείς με το Ισραήλ.
2: Μα οριακά νομίζουμε ότι είναι ανοίξει ο υπουργικό.
1: Όλοι οι κυβερνώντες και τα λοιπά λένε: εμείς με το Ισραήλ.
2: Κάτι γίνεται λάθος.
1: Έτσι, ούτε Χαμάς ούτε τίποτα.
2: Δεν έχουμε κεφαλαιοποιήσει.
1: Αυτό πράγμα.
2: Δεν έχουμε κεφαλαιοποιήσει τις άρρηκτες σχέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε. Εδώ υπάρχει στεναχώρια. Γιατί, όπως είπες για Μολδαβία και τα λοιπά, άπειρα καλοκαίρια, στα ελληνικά νησιά ήρθαν πάρα πολλοί Σουηδοί και Σουηδέζες.
2: Και Σουηδοί.
1: Και Σουηδοί, Στουτγκάρντ. Ήρθαν πάρα πολλοί Σουηδοί και Σουηδέζες.
2: Κυρίως Σουηδέζες.
1: Εντάξει, αν για τους άντρες είναι Σουηδέζες.
2: Τις έχουν πάει γόνα στο λαγανά τους Σουηδέζες. Γόνα!
1: Και καλές σχέσεις.
2: Στα μάλια.
1: Και πέρασαν και όμορφα και όλοι και Σουηδοί και Σουηδέζες.
2: Αυτό.
1: Έχουν να λένε τα καλύτερα για την Ελλάδα.
2: Αυτό λες εσύ.
1: Ναι. Τέσσερις βαθμοί είναι ντροπή.
2: Τέσσερις βαθμοί.
1: Δηλαδή μην δίνεις καθόλου ρε Σουηδία.
2: Τέσσερις βαθμοί είναι καλοκαίρι στη Στοκχόλμη.
1: Μην δίνεις.
2: Όχι, τι τέσσερις. Πρώτα απ' όλα οι Έλληνες Στοκχόλμη ψήφισαν.
1: Του Μάλμε αυτή τη φορά και επειδή το Μάλμε είναι
2: κοινότητα
1: μικρό,
2: του Μάλμε, ας πούμε.
1: Ψήφισε, αλλά. Κάτι έγινε εκεί.
2: Κάνουν χώρες περίδες στο Μάλμε.
1: Ναι, χάνουν.
2: Έσια.
1: Είναι όπως οι κριτικοί που κάνουν χώρες περίδες, κάνουν και στο Μάλμε.
2: Δεν μπορεί να κάνουν. Οι Έλληνες του Μάλμε.
1: Και στο Νόρκεπινγκ.
2: Στο Νόρκεπινγκ φανατικά. δηλαδή το Νόρκεπινγκ. Εσχρά. Το Νόρκεπινγκ με Λισαλέα.
1: Λοιπόν.
2: Και πρώτα απ' όλα είναι Μόλμε, δεν είναι Μάλμε.
1: Ναι, Μόλμε.
2: Όχι, Μόλμε. Μόλμε. Τέλειγε σαν ούμλαουτ. Όχι, δεν πνίγει. Αγόρι μου. Μόλμε.
1: Λοιπόν. Παρακαλώ. Από εκεί πέρα. Αρμενία 3. Το Ρεβάν δεν είναι εδώ μαζί μας.
2: Πρέπει εδώ να χωρίσουμε λίγο μια κατάσταση. Τι γίνεται στην Αρμενία.
1: Χώρα.
2: Λέγε. Τι γίνεται. Δηλαδή.
1: Και με τους Αρμένιους έχουμε και καλές σχέσεις.
2: Όχι,
1: απλά οι Αρμένοι είναι χρόνια. Υπάρχει έχθρα. Εμείς δεν θα πούμε έχθρα, δεν μας αρέσει.
2: Με το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία.
1: Με την Τουρκία.
2: Έτσι. Και το Αρτσάχ.
1: Ναι.
2: Έχουν και το Αρτσάχ, έχουν πολλά.
1: Εμείς όμως επειδή αγαπάμε, είμαστε τη αγάπη.
2: Δεν έχουμε πάει εμείς τη αγάπη μας χέρια. Αϊ, τι αγάπη.
1: Δεν υπάρχει έχθρα. Υπάρχει μια αντιπαλότητα, θα το πούμε.
2: Δεν έχουμε τιμήσει εμείς την αρμένικη κουζίνα. Αρμένικη την αρμένικη βίζα.
1: Τρεις βαθμοί είναι πάρα πολύ λίγο.
2: Τρεις βαθμοί
1: είναι πολύ. Όχι. Πάμε. Ένα. Αυστραλία 2. Δηλαδή.
2: Εδώ.
1: Μελβούρνη.
2: Αδελαίδα.
1: Αδελαίδα.
2: Καμπέρα.
1: Καμπέρα, πρωτεύουσα. Πέρθ.
2: Πού είναι.
1: Τι άλλο ξεχάσατε.
2: Την Νέα Ζηλανδία, το Wellington και δεν στήριξε.
1: Όχι, όχι, ας μείνουμε στην Αυστραλία. Δηλαδή. Μη σου πω για εκατομμύρια Έλληνες. Τι κάνετε. Ο Τζόνι Αστασιάδη εκεί. Μόνο να βγαίνει.
2: Το Χορόγλου δεν ήταν από την.
1: Τι άκουσε το Χορόγλου.
2: Ο Αβραάμ Παδόπουλος δεν είχε αυτό.
1: Δεν ξέρω, από το Λάκκο ξέρω τον Αβραάμ. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε η σύνδεση.
2: Περίμενε τώρα εδώ.
1: Ναι.
2: Ο Αβραάμ Παδόπουλος δεν είχε παρεδώσει με Αυστραλία.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει παρεδώσει. Ο Αβραάμ Παδόπουλος.
2: Έχω μία αίσθηση.
1: Ναι.
2: Έχω μία αίσθηση.
1: Πεποίθηση ή αίσθηση.
5: οριακή. Στις παρυφές πεποίθησης είμαι.
7: Άρα πλησιάζει και στην προσεγγίση για τη βεβαιότητα.
5: Βεβαιότητα, όχι, είμαι πολύ μακριά από τη βεβαιότητα. Έχω μια αίσθηση ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είχε πάρε δώσε με Αυστραλία.
7: Τι εννοεί πάρε δώσε, συγγενεί. Έπαιξε μπάλα.
5: Έχουμε κάποιον από το Λάκκωμα να βγάλουμε. Βγάλουμε τον Κλάους. Πάρε λίγο τον Στέφανο τον Αθανασιάδη. Θανάση, τον Στέφανο τον Αθανασιάδη, πάρε λίγο. Ή τον πρόεδρο του Διγενήλα Κόμματος.
7: Ναι. Ή τον πρόεδρο της ΕΠΣ Χαλκιδικής, κύριο Σαριανίδη.
5: Ή τον δήμαρχο Πέρθ.
7: Ναι.
5: Τι ώρα είναι τώρα στην Αυστραλία?
7: Το δήμαρχο Νέας Προποτίδας.
5: Είναι 19 και 7, 26, 2 το βράδυ, 3 το βράδυ.
7: Είναι 3 το βράδυ. Δεν πειράζει, δεν του ανησυχεί. Πες είναι για σοβαρό λόγο.
5: Πες,
7: είναι
5: από
7: την... όλα μέσα.
5: Είμαστε από την εκπομπή.
7: Μας ακούν.
5: Πώς το λέγανε το ραδιόφωνο της Ομογένειας? Από τον Κήρυκα. Αυτή ήταν η εφημερίδα. Ο Κήρυξ, Αμερική.
7: US.
5: Ναι, ναι, Αμερική, Αμερική. Είμαστε από τον Κήρυκα. Πάρε μου λίγο Αυστραλία οπωσδήποτε.
7: Δύο βαθμοί.
5: Βάζεις 2 ευρώ. Ότι δεν είχε πάρει εδώ σε με Αυστραλία.
7: Για να... Δεν βάζω, γιατί δεν το ξέρω καν. Δεν είμαι ούτε καν. Δεν έχω μια υποψία, ένα ψήγμα ότι. Όχι με τίποτα. Μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί πάρε εδώ σε. Να έχει αγωνιστεί, δεν νομίζω.
5: Άκου τώρα. Έχω δει ένα έργο τώρα στο μυαλό μου ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος έχει παίξει στην Ιαπωνία. Έχει παίξει.
7: Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος.
5: Ναι.
7: Δεν νομίζω.
5: Κάπου δεν είχε πάει. Η Βιέτνα σιγά είχε πάει και στο Ανόηρε.
7: Κοίταξε, δεν νομίζω. Πιο πιθανό είναι ο Αβραάμ Περσίδης να έχει παίξει εκεί.
5: Τι να κούρεψε κανένα στην Ιαπωνία.
7: Να πήγε η Ιαπωνία.
5: Αβραάμ Παπαδόπουλος.
7: Έλα, βάλε.
5: Λοιπόν. Έλα. Κατευθείαν. Σε κουμπώνω. Ξεχνάς.
7: Γεννήθηκε εκεί. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Τι νομίζεις είναι αυτές τώρα. Τι μαγκές είναι αυτές τώρα, σηκώνεται.
5: 3 Δεκέμβρη το 1984 και άκου τι γίνεται. Πρέπει...
7: Γεννήθηκε, Μελβούρνη.
5: Μελβούρνη, Αυστραλία. Και ναι. Τώρα εγώ θα σου πω το εξής.
7: Πες μου ότι έχει παίξει κιόλας κάνα τέτοιο, κατέβα λίγο να δω.
5: Έχω την αίσθηση ότι έχει παίξει στην Ιαπωνία και επειδή οι Αυστραλοί αγωνίζονται ως μη ξένοι στο Ιαπωνικό πρωτάθλημα.
7: Δεν ξέρω.
5: Περίμενε. Εδώ τώρα σε.
7: Μήπως έχει παίξει κανένα Τόκιο, Σάκα, πού έχει παίξει.
5: Περίμενε. Να σε πω κάτι, μπορείς και να φύγεις, δεν είναι, θα το κάνω.
7: Έπαιξε ρε σκυλέ.
5: Τζουμπίλο Ιβάτα.
7: Α, έπαιξε και Αυστραλία. Έπαιξε και Κίνα.
5: Brisbane Roar.
7: Σαγκάι. Φίλε, πραγματικά δεν θυμάμαι καν ότι πήγες σε αυτές τις ομάδες. Ούτε καν. Τραμπζοσπορ το θυμάμαι, ναι.
5: Okay.
7: Μετά τον Ολυμπιακό.
5: Σαγκάι, σε χώρα Τζουμπίλο Ιβάτα.
7: Όχι, δεν και το
5: έχω την αίσθηση.
7: Ούτε καν το θυμάμαι, ας πούμε, να. Έστω και με φανέλα να τον έχω δει, ας πούμε, με Τζούμπιλο Ιβάτα. Τίποτα ξεκούμπος.
5: Έγινε ο πρώτος. Περίμενε. Το 15 συνέχισε στη Σαγκάη Σενχουά που έγινε και ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στο Κινέζικο Πρωτάθλημα. Και το 16 αποδεσμεύτηκε σαν ελεύθερος. Και μετά πήγε στην Τζουμπίλο Ιβάτα. Ο οποίος έγινε και ο πρώτος Έλληνας. Ο οποίος μετά την Κίνα αγωνίστηκε και στην Ιαπωνία.
7: Να, και τώρα ο συνάδελφός σου. Ο καλός φίλος και συνάδελφός σου. Ο Γιώργος ο Μάζιος λέει γεννήθηκε στη Μελβούρνη και έπαιξε στη Τζουμπίλο Ιβάτα. Το Μιχάλη Σαρόπουλο. Αυτό δεν το είπε, το λέω εγώ.
5: Ξέρετε τι, είναι πακέτο να με βγω, αλλά αξίζει.
7: Νομίζω ότι το σημερινό σου δίνει πολλά μπόνους.
5: Ανοίγει μια πόρτα παραμονής.
7: Για τουλάχιστον ακόμα ένα τρίμηνο.
5: Έχω αυτή την αίσθηση με το συγκεκριμένο φίλο ο Νίκος. Ζήμπρου με επικό χοντρό τερματοφύλακα. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Με επικό χοντρό τερματοφύλακα. Ο οποίος είχαν παίξει στην Ευκαρπία ο Άρης με τη Ζήμπρου. Ευκαρπία ή πώς το λένε τώρα. Στο γήπεδο Μακεδονικού.
7: Άλλοι το λένε. Πολύχνη.
5: Τέλος πάντων, τις γουατιτής. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Δημήτρη. Καλησπέρα. Είμαι σίγουρος πως όταν ξεκινήσετε να μιλάτε έτσι, πολλοί νόμιζαν ότι θα μιλούσετε για την κατάργηση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή σας ξέρω πολύ καλά. Έκοβα το αριστερό μου χέρι και θα μιλήσετε για Eurovision. Έχω σοβαρή πρόταση για του χρόνου. Να στείλουμε τη μία και μοναδική έφηθο την αγάπη μου. Στο Γιαννάκι μου που ακόμα ταλαιπωρείται από την περασμένη εβδομάδα στο χειρουργείο, η ηλεκτρολογάρα της καρδιάς σας, λέω Μιτσάρας. Γεια σου, ρε Μίτσο, γίγαντα!
7: Καλή δύναμη και στο Γιάννη που ταλαιπωρείται. Σύντομα. Μην ταλαιπωρείται.
5: Πώς το είπες αυτό, εσύ!
7: Εφηθόδη, δέκατη δεν θα βγαίνει. Θα ήταν top 6 η Εφηθόδη. Με ένα καλό παραδοσιακό, με ένα κλαρινάκι μέσα.
5: Το σαφέτη.
7: Ακόμα καλύτερα. Τραγούδια ωραία, κλαρίνα, ιστορίες από εδώ, ζουρνάδες. Δύο βαθμούς η Αλβανία. Όχι, παιδιά. Όχι.
5: Πού είναι, πού είναι, τι έχουμε.
7: Όχι, παιδιά, όχι.
5: Τσάρθε περ μουά.
7: Κρίμα, γιατί έχουμε καλές σχέσεις. πηγαίνουμε, έχονται πάρα πολλοί Αλβανοί στην Ελλάδα, πάρα πολλοί Έλληνες στην Αλβανία. Όχι, δεν είναι έτσι η καλή γειτονία. Αλλιώς την έχουμε εμείς στο μυαλό μας την καλή γειτονία.
5: Η καλή γειτονία. Έχουμε σοβαρά καλοκαίρι εκεί, Μοσκόπολη, Βοσκοπόλια εκεί, κοριτσά, πανέμορφη, ο Κορτσάρε, ο Τσβάρι, μικρό Παρίσι.
7: Δύο βαθμοί, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι.
5: Κράτη. Πάρε μου λίγο τον Έντι Ράμα. Πάρε μου τον Έντι Ράμα κατευθείαν.
7: Το βρίσκε. Εύκολα τον Έντι Ράμα.
5: Τι. Για την εκπομπή, μη βγει μόνο του.
7: Εννοείται. Μην έρθει και από εδώ κιόλα και δεν χωράει κιόλα να περάσει γιατί είναι καλή
5: ιδέα. Σιέ, κουίτη, που είσαι εσύ, Έντι, έλα από εδώ. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο.
7: Πώς είναι η πόλη, Φιέρ.
5: Φιέρι.
7: Ναι. Και από ένα βαθμό, ένα πονταλάκι πήρανε, μας δώσανε μάλλον, Αυστρία και Λετωνία. Κρύη και ήδη. Εντάξει.
5: Την Αυστρία δεν την πολύ, τη Λετωνία την είχα πιο ψηλά.
7: Λετωνία, η Ρίγα παγωμένα εκεί.
5: Είχαν πάει και τα παοξάκια πέρσι και νομίζω ότι θα είχαν δημιουργήσει καλές συνθήκες. Με τον μπάσκετ δεν πήγαν τα παοξάκια πέρσι.
7: Ρίγα.
5: Μήπως αφήσαν τίποτα κουσούρια.
7: Δεν ξέρω.
5: Μήπως αφήσαν τίποτα κουσούρια τα παοξάκια που πήγαν στη Λετωνία. Και βγάλατε κόντρα.
7: Αυστρία, βέβαια, έχω μία τέτοια. Έχω μία.
5: Από τότε που του άφησε κουσούριο ο Ρουίς.
7: Όχι, δεν είναι ο Ρουίς.
5: Από τότε που του έκανε.
7: Την Παρασκευή, πριν τελειώσουμε την εβδομάδα και τελευταία εκπομπή,
5: ναι.
7: Είπαμε πολύ για Αυστρία. Και είχαμε και λίγο μια ειρωνία. Τι έχει η Αυστρία, κάτι μπρέτσελ, κάτι.
5: Σνίτσελ. Α, και λες να μας το κρατούσανε.
7: Ναι, αυτοί τώρα, αυτά, επειδή ακούνε όλες τις εκπομπές και τα λοιπά.
5: Αυτό είναι θέμα.
7: Έφυγε λογικά από εδώ, έφυγε από κάποιο νωρίς. Γραφείο.
5: Ναι.
7: Έφυγε. Πήγε Αυστρία. Αυτό ακούστηκε. Σου λέει αυτοί τώρα μας βγάλαν βρώμα. Βγάλαμε μια βρώμα ότι η Αυστρία είναι κρύα, ότι τι έχει. Μόνο σνίτσελ και πατάτες τηγανιτές και σοκολατάκι.
5: Και μας τιμωρήσανε.
7: Τιμωρήσανε.
5: Ο Ιβανούσης που είναι όλο αυτό.
7: Εδώ θα, ο Ιβανούσης.
5: Πάρε τον Ιβανούσης τηλέφωνο τώρα. Τι δανεικό είσαι εσύ, άκουρι μου. Ιβανούσης, εδώ εμείς σε φέραμε για να παίξεις.
7: Αυστριακός δεν είναι, Ιβανούσης, τι με κοιτάς. Όχι, που λες, τον φέραμε εδώ για να παίξει.
5: Ναι, τι ο Πάο. Έπαιξε.
7: Ας προσέχει, τι
5: έπαιξε. Ποιος τον έφερε τον Ιβάνουσης, πάρε μου λίγο τον Καρυπίδη.
7: Μα δεν έγινε καλή...
5: Καλό... τη Μαρία την Κουτζάρεφα
7: πάρε. Σκάουτινγκ.
5: Ορίστε.
7: Σκάουτινγκ, έγινε καλό τον ΠΑΟΚ.
5: Τα μωρά του Κωστίκου είναι το τελευταίο καλό σκάουτινγκ που έχει γίνει.
7: Γιατί, ο Ιβάνουσης φταίει.
5: Ο Κωστίκος ήταν τα μωρά του Κωστίκου ήταν το τελευταίο καλό σκάουτινγκ.
7: Αν είναι περιορισμένο τι να κάνουμε. Όσο μπορούσε έπαιξε. Κάναμε. Έτσι. Είπα ρε.
5: Ξέρεις τι καμιά φορά τρομάζω.
7: Οριακά.
5: Αρχές φιλοσοφίας. Εναρχή είναι ο λόγος.
7: Εντάξει, τρομάζω. Και αυτό το διήμερο με έκανε πάρα πολύ σκέψη.
5: Okay. Είσαι ένα Μοντεσκέ του ραδιοφώνου, ένα Διντερό. Ένα πιμπελό.
7: Ένα Τζον Λοκ θα έλεγα.
5: Ένα πιμπελό. Όπω και εδώ έρχεται το δεύτερο quiz εκπομπή.
7: Είσαι ο Τζον Λοκ.
5: Όχι. Το πρώτο quiz ήταν το μανιφέστο. Το δεύτερο quiz είναι ποιο αειδό έχει αποθεώσει το άσμα. Μην το πει ακόμα και να το ξέρει. Το πιμπελό μου. Πιμπελό μου, πιμπελό μου. Είσαι ζάλι, ζάλι, ζάλι, ζάλι, ζάλι. Είσαι... Γιατί ένα ραδιοφωνικό πιμπελό όπως εσύ, ένας Μοντεσκέ, ένας Διντερό, ένας Ταλαμπέρ, όλοι οι διαφωτιστές σε ένα. Τρία σε ένα νοικοκυρεμένα. Αυτός είσαι.
7: Όπω το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι που λες τώρα.
5: Πιμπελό μου και το κάνανε αυτό και η διασκευή στα βουλγάρικα. Το ζαβρανί με, ζαβρανί με.
7: Ζαβρανί με, ζαβρανί με.
5: Ζαβρανί με. Βουλγάρι. Βουλγάρι, βουλξε βουλγάρι.
7: Το πήραν όμως το.
5: Όχι το πήραν.
7: Το πελοκί.
5: Το σηκώσαν τον άλλο
7: το πελοκί. Και μας δώσαν και μηδέν βαθμούς.
5: Μηδέν!
7: Ευχαριστούμε.
5: Διάλειμμα!
7: Ευχαριστούμε Σόφια, ευχαριστούμε Μπλαγκόβραντ, ευχαριστούμε Πλότβιβ.
5: Φιλιππούβολη, βέβαια.
7: Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε.
5: Ερχόμαστε εδώ σε λίγο. Ψάχνουμε δύο πράγματα. Νούμερο ένα, ποιο έχει τραγουδίσει το άσμα, μανιφέστο και. Ποιο έχει δώσει και αποθεώσει το άσμα, πιμπελό μου. Θα πάμε του χρόνου με τον πιμπελό μου. Θα ψηφίσουμε. Η εκπομπή ξεκινάει ψηφοφορία. Και ερχόμαστε με Χρυσά Βατόμπρα, με top 3. Top 3 με ΠΑΟΚ, με Φιέστα ΑΕΚ, με Ολυμπιακό. Κάμερα σε μένα, εδώ είμαστε.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
11: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
12: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
13: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Σωσό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Σωσό.
16: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Εδώ είμαστε Μετρόπολης 95,5 και που αλλού να πάμε. Με τον Γιάννη Σερβίνη και τον Μιχάλη Σαρόπλο μαζί σας. Με τον Ιωάννη Λελίδη. Σε μια δαιμονιώδη κατάσταση κι αυτός. Γιάννη, τι έγινε? Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Μετρόπολης 95,5, εκπομπή όλα μέσα για περίπου μια ώρα μαζί σας. Μηνύματα και προχωράμε γιατί είναι πάρα.
1: Ναι, έχουμε top 3, έχουμε Σαββατόμουρο, είχαμε αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική, έτσι. Τελειώσαμε. Play off, play out, τέλος.
0: Ο φίλος ο Λάζαρος λέει: Μωρά στη φωτιά το λέγανε. Πάω, πάω για μπάλα με την ελπίδα, λέει, να έχει απεινιδωτή εκεί που πάω. Λάζαρε, προσοχή. Η Φαραντούρη το έλεγε: Πες του, λέει, το μανιφέστο. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν μου άρεσε, λέει, και δεν μου άρεσε για διάφορους λόγους η Eurovision. Ακύλας, δεν μου άρεσε το τραγούδι και το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Υποστήριξα και χαίρομαι όμως που ένα διαφορετικό για άλλους παιδί έφτασε εκεί. Με τόσο bullying και κράξιμο που έφαγε τόσα χρόνια. Μην με ρωτήσεις πώς το ξέρω. Βλέπω τα σχόλια σήμερα που έφτασε εδώ από τους ανθρώπους, από τους μισανθρώπους που μιλάζουν κατά τα βέρτα. Δύναμη και στήριξε όλα τα νέα παιδιά, στα ίδια, στα διαφορετικά, τα ψηλά, τα κοντά κλπ. Ελευθερία στα μυαλά μας, όχι άλλο bullying, όχι άλλες αυτοκτονίες. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος.
1: Ναι, πρόσεξε το φίλο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Φίλε, ότι εμείς δεν κράξαμε τον Ακύλα. Εμείς κράξαμε αυτούς γύρω-γύρω από τον Ακύλα, οι οποίοι μπορεί να φουσκώσουν και τα μυαλά αυτού του παιδιού. Έτσι, το οποίο, μπράβο, άξιο, πήγε το τραγούδι, πέρασε από τον ημιτελικό, πήγε τελικό. Εντάξει, έκανε την προσπάθειά του. Εννοείται κατά του bullying, εννοείται κατά τον όσων λένε δεξιά-αριστερά.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, αλλά το γύρω-γύρω του μπορεί να τον.
0: Να τον ψηλώσανε.
1: Βρίσκονταν πολύ τα μυαλά. Εντάξει, διαβάζαμε πρωτιά, σίγουρα στο 1-2. Έπεσαν έξω οι δημοσκόποι.
0: Και οι καιροσκόποι.
1: Τι ήθελε ένα δρυμιώτη να μάθουμε να δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν ζούσε ο σχολημένο του Νικολακόπουλο να μα έλεγε τι γίνεται.
0: Όχι.
1: Νομίζω πέθανε, δεν πέθανε ο Νικολακόπουλο.
0: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά μην τον πέθανε. Δεν θα πω γιατί.
1: Κάποιο είχε φύγει από τη ζωή και θα το μάθει τώρα.
0: Ναι. Καλησπέρα. Στο Αραβούρκι με τον FM βάλετε και κάτι δύσκολο. Λέει, ήταν ο μεγάλος Ζαφίρης Μελάς. Αγόρι μου! Γιάννη μου γλυκέ! Ξέρεις τι, έτσι μιας που έχουμε καιρό και θα ξαναβερθούμε λογικά τον Αύγουστο, αν είμαστε εδώ, θα ήθελα να μας, να μας παίξεις.
1: Ναι, απεβίωσε.
0: Να μας παίξεις το μπιμπελό με του Ζαφίρη Μελά. Σε παρακαλώ, δηλαδή το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε, το θέλουμε. Που είσαι εδώ. Βάλτε κανένα δύσκολο, λέει. Ο Ζαμέ, το λέει το τραγούδι. Χαίρομαι που αυτή η απογευματιζόνη που έχει φιλελατηθεί με τη φλόγα τη μάχη. Ο Ιβανούσιτς είναι Κροάτης. Μήπως μπερδεύτηκε με τον Ήβαση του Παναθηναϊκού. Ναι, μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Και λέω κάτι έχει γίνει λάθος. Ο μόνος Ζαφίρης που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, λέει ο άλλος αγροτής, είναι ο Ζαφίρης Μελάς. Ναι, τα είπαμε. Τα λέγαμε αυτά και. Τα αποτελέσαμε αντικείμενο χλέβης. Χλέβης, γεια σου, Τζόρνταν Γιγάντα. Ο Μπιμπελό, λέει ο Παντελής, ο Ζαφίρης Μελάς. Γεια σου, ρε Παντελάρα. Γρήγορα να κλείσουμε με τα μηνύματα για να προχωρήσουμε. Ο φίλος ο Γιώργος, σίγουρα το Μπιμπελό το έχει πει ο Ζαμέ, αλλιώς Ζαφίρης, όχι αυτός, λέει του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα από εδώ που δεν έδωσαν ούτε πόντο. Στείλαμε ήδη επιστολή οργισμένη στην Πρωθυπουργό. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, μπράβο, που είναι στη Δανία.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, μπράβο στη Δανία, μπράβο στο Κοπεχάκι. Μπράβο στο. Ποιοι είναι εκεί, Λίκμπι, τι είναι. Σοντερίσκε.
0: Ανάστε την όλη. Όλη η ελληνική κοινότητα στη Δανία.
1: Ο Ντένισε. Όλοι, μπράβο παιδιά,
0: και
1: έτσι
0: ποτένσε,
1: μόνο. Μόνο έτσι, μόνο με ξεσηκωμό.
0: Μόνο με παλαϊκό ξεσηκωμό.
1: Του ελληνισμού στο εξωτερικό.
2: Μπιμπελό μου, είσαι ζαλή στο μυαλό μου. Μπιμπελό μου, μπιμπελό μου.
0: Με αυτό στην Eurovision του χρόνου Ζαφίρη Μελά.
1: Αυτό ρε φίλε τώρα δεν είναι top 3. Μπορεί να μην μπει αυτό top 3. Το άσμα. Έλα ρε φίλε.
0: Και μάλιστα με.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Αυτό εδώ. Αυτό εδώ κάμερα σε εμάς έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα που το πήραν και το κάνανε καριέρα στο εξωτερικό. Το κάνανε και βουλγάρικο αυτό.
1: Διασκευή.
0: Αυτή είναι η εκπομπή. Ένας ωκεανός γνώσης.
1: Να βγει Ζαμέ με κάνει τα μουσούδια με τη σαγακιά του, την μπουκαμισάρα του, την αρχοντική.
0: Με πούρο.
1: Όχι, χωρίς πούρο.
0: Με πούρο, με πούρο. Να δώσει το μήνυμα.
1: Θα ήταν με άφιλτρο, καρέλια.
0: Ναι. Με κασετίνα.
1: Μάγκικη.
0: Με κασετίνα,
1: ναι,
0: τέτοιο εδώ. Που...
1: Ναι, κασετίνα.
0: Κασετίνα και να κάνει πάνω αρχιτεκτονικό σχέδιο.
1: Κάνει κυκλάκια κιόλας. Γιατί.
0: Θα σε ρωτήσει, μωρέ, τώρα θα πει.
1: Έλα, ρε, τώρα να έχουμε μια εικόνα όπως πρέπει.
0: Τι.
1: Του άρχοντα. Ζαμέ. Να γεμίσει την πίστα και να φύγει. Να πει ξεκινά τα δωδεκάρια.
0: Ναι.
1: Βροχή.
0: Τα σύμβαση.
1: Θα ανοίγουν και τα σύμβαση.
0: Τίποτα. Η εκπομπή αποτελεί ένα ωκεανό γνώσης, μια απίθμενη βιβλιοθήκη ποιότητας.
1: Και πάρε και τον Άρη τώρα. Πριν που ήταν.
0: Πάρε.
1: Να πάρει μου ιδέα στην ΕΡΤ. Ξυπνάτε εκεί στην ΕΡΤ. Άρη, τώρα μαζί.
0: Εσένα
1: πρέπει να αλλάξουν λίγο αυτά.
0: Ντόμπρο βέτσα στο Πρόβδιβ. Η εκπομπή σε ρετά την πανέμορφη Βάρνα. Το Πρόβδιβ. Τη Φιλιππούπολη δηλαδή. Τη Σόφια. Πραγματικά είμαστε δίπλα σας και σερόμαστε. Το, πώς το, Σαντάνσκι.
1: Σαντάνσκι, το Πετρίτσι.
0: Το Πετρίτσι. Ακού, ποιότητα, ποιότητα. Γιατί αυτή την εκπομπή θα τη ρουφάτε με το καλαμάκι του Μιλξέκ, το χοντρό. Να μην κολλάνε ούτε τα παγάκια. Ξεκινάει για ταξίδι.
1: Σαν να βγει ο Χρήστος Πάσης σε λίγο.
0: Εδώ βγαίνουν καπνοί και τώρα θα, και τώρα θα ακούσεις. Ακουαλαγή που κάνετε τώρα, ακουαλαγή.
1: Πρώτο πρόγραμμα είναι αυτό.
0: Είναι από κάτω. Άμα τον δεις

0: Ζαφίρης μιλάς σε κάνει διεθνή καριέρα γιατί δεν το ξέρετε, δεν έχετε ιδέα, μυαλό δεν έχετε.
1: Και μυαλό να είχαμε πάλι με τον Ζαφίρη θα ήμασταν. Διεθνή καριέρα! Όχι μπαγκαράγκα και ξύστη. Έτσι τρυπήθηκε! Έτσι έχουμε διεισδύσει στα βουλγαρικά ύδατα!
2: Τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω.
1: Μπράβο. Τίποτα. Έχω να πω πολλά. Δεν θα τα πω τώρα. Θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε τα θέματά μας.
2: Πάμε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που στη Βουλγαρία τους φουλάνε τα χέρια. Να μην πω ότι γινόταν κάτι Iron Maiden που λέγατε εδώ, κάτι παιδάκια που πήγαινε ο Καράς στη Βουλγαρία και τον φιλούσαν τα πόδια. Περπατούσε και άνοιγε γη στη μέση.
2: 12.000 λαό.
1: Όχι 12.000, 12.000 απ' έξω. Και άλλες 5.000 μέσα. Σε βγήκε ο Καράς και είπε το μη χαθείς και έτρεμε όλη η Σόφια. Σε μιλούσαμε έξω από τη λέσχη και έτρεμες. Λοιπόν, να τελειώσω τα ψέματα. Αλλά πάνε ποιοι Μετάλλικα και Iron Maiden και...
2: Αυτό είναι Maiden.
1: Και βγήκε ο Βασίλης και... Μα έλεγε και τον Προφέτσι, ξέρεις, δεν γινότανε. Έτσι δεν γινότανε. Μαλλιοκούβαρα παρακακά σε όλη τη Σόφια. Αλλά πού να τα πείτε. Τέλος, έχουμε μάτς. Θα σταθούμε πάρα πολύ. Έχουμε top 3. Έχουμε Χρυσά Βατόμουρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
2: Top 3.
1: Top 3. Στη θέση νούμερο 3. Στη θέση νούμερο 3. Γιάννη Τζερβίνη, καλή φίλη ακροατές. Γιάννη Λελίδη και Μαρία Λάμπρου που στην γραμματική υποστήριξη και το περίμενε. Καρτερικά μας έστελνε μηνύματα μέχρι τις 8 και 4. Πότε θα πείτε το top 3. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης.
2: Τρασάκτορ.
1: Οι μπακοκαλιμενάκηδες, οι καλιμενομπάκηδες.
2: Όταν ασχολήθηκαν.
1: Γύρισαν το κλειδί.
2: Το τελείωσαν.
1: Το γνωστό κύριο βάλε την πόρτα στο κλειδί.
2: Δεν ξέρω αν ασχολήθηκε ένα εκ των δύο ή και οι δύο. Γιατί κανένα. Πολλά ακούγονται.
1: Ναι.
2: Αλλά το πήραν πάνω του.
1: Ο Αλμύρα. Έτσι με την Αλμύρα.
2: Εκεί με τα δεύτερα λένε. Παράτησαν την κατάσταση. Τον Αντωνόπουλο από τη δεύτερη ομάδα. Έπεσε ο Αστέρα. Ο Αστέρα δεν πέφτει ποτέ, παιδιά. Ο Αστέρα δεν πέφτει ποτέ.
1: Μπράβο. Οι δε δεν αποθνίσκουν.
2: Οπότε για του χρόνου μια ζουμερή Τρίπολη.
1: Ο Μοριά. Έμεινε όρθιο.
2: Και θα έχουμε του χρόνου κόντρα, Αστέρα, Καλαμάτα. Η Πελοπόννησο στα καλύτερα τη. Ζουμερά. Το τρει Γεωργούτσο στην Αρκαδία.
1: Σοκ και δέος. Περιμένω πώ και πώ. Εκεί πρασάμε μπαλκοκαλυμμένα. Αν μείνουνε.
2: Αν
1: μείνουνε. Ή δώσουν ομάδα και να σε είχε.
2: Ναι.
1: Γιατί θα δει και το potential σε είχε και θα πει εδώ θα πάω. Λοιπόν, θέση νούμερο 2. Στο top 3. Στο νούμερο 2 έχουμε επιλέξει μια ομάδα η οποία. Παρότι είχε τελειώσει τις υποχρεώσεις της και είχε τελειώσει με τον πλέον σπουδαίο τρόπο της υποχρεώσεις της, αποφάσισε να μπει και στα δύο γήπεδα και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές με Μελίσσα. Μελίσσα, με μάνια. Αναφερόμαστε φυσικά στον οργανισμό ΑΕΚ, ο οποίος σε αυτή τη φάση θα βρεθεί στο top 3, στη θέση νούμερο 2. Η ΑΕΚ, η οποία έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα εδώ και δύο αγωνιστικές, πάει μέσα στην Τούμπα, παίζει κυμπάρικα κανονικά τον ΠΑΟΚ. Στα ίσα και παλικαρίσια, ούτε να κατεβάσει ρυθμούς, ούτε χειρόφρονα και τα συναφή.
2: Κάποιες μικρές αλλαγές στην εντεκάδα, εντάξει, όχι όλοι
1: all in, full on πήγε. Και στην Πατού.
2: Ισοπαλία και θα μπορούσε να κερδίσει αν δεχόταν τον γκολ στο 88.
1: Και
2: παίζει με τον Ολυμπιακό, που οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν τον. Όχι καυτό φαβορή, αλλά δίνουν φαβορή τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν βλεπόταν και δεν
1: βλέπετε. Με ξεφωνητό για την ΑΕΚ, ότι εντάξει, αου, όλα από εδώ από εκεί.
2: Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι Ολυμπιακός και είχε κασκόλ του Ολυμπιακού παλιά και έτσι και αλλιώς.
1: Η ΑΕΚ όχι μόνο.
2: Και κάνει πατητήρι.
1: 0-1 με Ροντινέι. Ο Ροντινέι, ο οποίος ντύθηκε Ρομπέρτο Κάρλο, να πούμε, ξέρω εγώ πώς το. Ντύθηκε εξτρέμα από άλλο πλανήτη. Και η ΑΕΚ, ενώ βρίσκεται 0-1 και θα έλεγε κανείς πού θα βρει το. 1-1. Και σε λέει, εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ. Άμα θέλετε εσύ να κερδίσετε τον Παναθηναϊκό, κερδίστε τον. Λοιπόν, μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία θα μπορούσε να έχει ρίξει σφιγμούς, θα μπορούσε να χαλαρώσει, αλλά έδειξε όπως έκανε τότε και στο ευρωπαϊκό, όπως κυνήγησε το παιχνίδι με τη Ράγιο και μετά κυνήγησε και το πρωτάθλημα και εν τέλει το πήρε δίκαια. Ότι έδειξε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ, δεν κάνω δημόσια σχέση με κανέναν. Θα πάω να χτυπήσω το παιχνίδι στην Τούμπα, θα χτυπήσω το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και φυλάκια ρουφικτά. Μπράβο στον οργανισμό ΑΕΚ για αυτό το κομμάτι. Και στη θέση νούμερο 1, δίκαια θα πω ότι βρίσκονται εκεί. Δίκαια θα πω ότι βρίσκονται εκεί τα παιδιά.
2: Δύο είναι.
1: Ναι.
2: Έχω και δύο ομάδες. Και άλλη ομάδα. Την οποία όχι ξεχάσαμε, απλά μας παρέλειψε. Πες, ξεκινά και θα σου πω.
1: Στην θέση νούμερο 1 η Μπαμ. Μπαμ FC.
2: Μπαμ FC, τέταρτη συνεχόμενη άνοδος. Δηλαδή μόνο το ακούς Μπαμ φοβερό. Γάμα εθνική Μπαμ.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Λιάπης, Μπαμ. Ναι. Κορδεύαμε κάποτε όταν έλεγε μπαμ, όντως. Όντως μπαμ.
1: Ένα
2: μπαμ που έκανε τον μπαμ.
1: Δύο παιδιά, δύο YouTubers οι οποίοι αποφάσισαν να τρέξουν ένα project στην Ελλάδα παίρνοντας μια ομάδα ξεκινώντας από τη χαμηλότερη κατηγορία.
2: Χορηγίες, ιστορίες.
1: Ο Χάρης Καρπούζης και ο Μάντνεϊ. Κάνανε αυτό που θεωρητικά δεν περίμενε κανείς. Θα πει κάποιος, έλα μωρέ, against modern football και τα καθόλου against modern football. Τα παιδιά κάνανε κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας. Ή εν πάση περιπτώσει θεωρούσαν ένα θεωρούτο πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μην νομίζει κανείς ότι στα τοπικά δεν γίνονται έργα ή δεν γυρίζονται ταινίες ή τρομερά πράγματα γίνονται και στα τοπικά. Η ΜΠΑΜ κάθε χρόνο ανέβαινε κατηγορία. Καρφίτσα, 4 σερία ανόδους. Πάρα πολύ σπουδαίο, βγαίνει γάμα εθνική.
2: Πήρε και έβγαλε διπλάρα στη Σταυρούπολη, στον Παύλο Μελά.
1: Που ήθελε και με το χ έβγαινε. Μόνο με ήττα δεν έβγαινε. Χ2 έβγαινε και μόνο με ήττα. Και πήγε και κέρδισε. Μιλάει καρφουκτά, συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους. Είναι ένα project το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νεαρότερους ηλικιακά. Δηλαδή, αν έμπαινε κανείς στο live του στο YouTube την Κυριακή, μπορεί να βλέπει και 20.000 κόσμο κάποιες στιγμές. Τώρα μιλάμε για ακρότητα, δεν είναι. Ένα πολύ πετυχημένο project το οποίο η εκπομπή από το χαιρετίζει.
2: Χαιρετίζει.
1: Και ήθελε να βάλει και ακόμη μια ομάδα.
2: Νούμερο 1 μαζί με την ΜΠΑΜ δεν μπορεί να μην είναι ο μεγάλος Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι!
2: Τεράστιο Απόλλων Καλαμαριάς. Στα 100 χρόνια επιστροφή σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ναι, Απόλλων.
2: Μπαρακακάου την Κυριακή στην Καλαμαριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καμιά 250-300 πυρσούς. Αλεό. Δύο παιδιά τον Παθρακικό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Επιστροφή στη Β' Εθνική. Ελπίζουμε σύντομα και στην Α. Βέβαια, εδώ να πούμε τους φίλους μας τους απολωνιστές, γιατί είμαστε καλαμαριώτες.
1: Ναι.
2: Ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί είναι πραγματική κατηγορία. Θέλει λεφτά. Θέλει έργα. Θέλει γνωριμίες. Έτσι.
1: Τα όσα έγιναν πέρσι.
2: Άλλο γάμα, άλλο Β.
1: Χρειάζεται ο διπλάσιος κάματος.
2: Θέλει σύσταση πάλι ΠΑΕ. Θέλει εγγυητικές. Θέλει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει
1: φταλέ.
2: Με χρέη από
1: θέλει φταλέ.
2: Ναι, θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά.
1: Θέλει φταλέ. Εκεί ο κύριος Μπαλτίδης είναι αυτό. Ο Δήμος ενδεχομένως. Γιατί να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς.
2: Πρωταγωγήθηκε.
1: Είναι μέσα στους μεγαλύτερους Δήμους στη χώρα.
2: Τι μεγαλύτερος. Σε πληθυσμό
1: είναι. Ναι. Πληθυσμιακά.
2: Είναι όντως.
1: Δηλαδή δεν είναι Περιστέρι προφανώς, οκ. Okay, αλλά είναι. Δεν μπορεί να μην είναι αδυνατή να στηρίξει έστω και λίγο τον Απόλλωνα.
2: Αφού τα χωρίσει.
1: Όχι, εγώ λέω και λίγο με πιο κασεράτο να στηρίξει τον Απόλλωνα.
2: Θα
1: πει ανώνυμη εταιρεία είναι. Αλλά εκτιμώ, θεωρώ και λέγω πως ένα τσικιντάν θα πρέπει να το. Θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πού είσαι, εδώ. Τώρα, something else για πρώτη θέση.
2: Όχι, πρώτη θέση νομίζω εδώ είμαστε καλά.
1: Ωραία. Πάμε Βατόμουρα.
2: Βατόμουρα με Λίσσα.
1: Λισσαλέα, ε.
2: Έχουμε και πολλά Βατόμουρα.
1: Ναι. Θέση νούμερο 4.
2: Πολλούς Βατομουράκηδες έχουμε.
1: Θέση νούμερο 4.
2: Εντάξει, βάλαμε όλη την ελληνική αποστολή. Όχι απαραίτητα τον Ακύλα.
1: Στην Eurovision.
2: Στην προσπάθειά του. Ναι, όλους αυτούς γύρω-γύρω, τους παρατρεχάμενους, τους πανηγυτζίδες.
1: Όλο αυτό το έργο.
2: Τους λαοπλάνου. Ναι, όλους αυτούς γύρω-γύρω, τους παρατρεχάμενους. Πανηγυτζίδες.
1: Όλο αυτό το έργο.

0: Είμαστε Παντελονάτσι. Σε νική. Αυτά που λέμε για όλους, για όλες τις ομάδες δεν έχει ούτε κατά του. Πώς το λένε, υπέρ του Άρη, υπέρ του Ηρακλή, κατά τον άλλον, όχι, δεν έχει. Εδώ όλα.
1: Θα υποθούν. Δεν γίνεται
0: λοιπόν,
1: να γίνει.
0: Τσαλαγωνόμαστε όλοι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν μετά τον τελικό κυπέλου και πολλοί μπορεί να μας
1: ξυνήσανε
0: γιατί είπαμε για τον Μάικ Γκαγκάτση λόγω ΠΑΟΚ και ότι μπορεί και καλά επειδή είναι ΠΑΟΚ. Καμιά σχέση.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε.
0: Ότι ο Μάικ Γκαγκάτση σαν πρόεδρο τη ΕΠΟ.
1: Και δεν νομίζω ότι είχαν και τόση αποδοχή στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έπρεπε να απονείμει το κύπελο Ελλάδος όπως κάνουν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών.
1: Ούτε
0: τώρα αυτά τα συνεννοήθηκαν πριν, αυτές οι διαρροές συνεννοήθηκαν πριν τον τελικό. Ότι άμα το πάρει ο ΠΑΟΚ το δώσει ο Γκαγκάτση, άμα το πάρει όφη το δώσει ο Τζότζολου, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Εντάξει.
1: Αλεπουδιάρηδες.
0: Λοιπόν, οι αρχόντους.
1: Κύριε Αυγολέμονη.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Ο κύριος Τζότζολου μπορεί να πήγαινε να δώσει τα μετάλλια και μετά να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες του Όφη, μόλις έπαιρνε το κύπελο μετά.
1: Και εν πάση.
0: Εντάξει, ας μπαίνανε και στο αεροπλάνο και το Ηράκλειο να πανηγυρίσουν μαζί μέσα. Ο κύριος Γκαγκάτση είναι πρόεδρος.
1: Πρόεδρος.
0: Τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Θεσμό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι νομίζω είναι ο μόνος που ήταν και ο μπαμπάς του πρόεδρος.
0: Στο παρελθόν κατά την ΕΠΟ.
1: Και μπαμπάς και γιος.
0: Ιστορία. Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι άλλον.
0: Όχι. Λοιπόν, άρα είχαμε πει ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και στο πρωτάθλημα της Super League που δεν θα γίνει. Το είχαμε πει,
1: σωστά,
0: δεν το είχαμε προβλέψει.
1: Σωστά,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν μπορούσε να είναι στο Αλγουίν Αρένα. Έτσι. Γιατί θα πούμε κάποιοι. Πού να πάει ο Μαρινάκης, εσύ θα το ρίχνανε Μπινελίκη, αυτά ιστορίες. Θα πρέπει να πάει με στρατό εκεί, ιστορίες με
1: αστυνομία. Γιατί βάζει τότε υποψηφιότητα.
0: Μπράβο. Τότε να μην είναι. Τι θα πει ότι είμαι πρόεδρος του Πελίνκενα. Είμαι πρόεδρος όλων των ομάδων. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι ο πρόεδρος του Πελίνκενα. Όλων των ομάδων.
1: Η Super League είναι.
0: Εστάλη η κυρία Κοξένογλου, αντιπρόεδρος. Και αυτή άκουσε κάτι γιούχα, λέει και τα λοιπά. Προφανώς γιατί.
1: Κάτι Κοξένογλου, τι γιούχα να
0: ακούσει. Γιούχα σαν θεσμική εκπρόσωπη.
1: Έπρεπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης να είναι στο Άλγουιν Αρένα.
0: Έπρεπε κανονικά να είναι στην Άλγουιν Αρένα.
1: Θα δώσει. Όταν μπαίνει στη διαδικασία να ψηφιστεί και να μπει στα κοινά, με πέσει περιπτώσει και να ηγηθεί, πρέπει να γνωρίζει εκ προημίου ότι μπορεί να το πιει και το ποτήρι. Το πικρό. Και στο τέλος ημέρας γιατί να είναι πικρό ποτήρι, βέβαια το πήρε ΑΕΚ. Γιατί να μην το δώσει. Το πήρε Όφη, γιατί να μην το δώσει ο Χρυσός.
0: Γιατί ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης δεν θα ήταν σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού, γιατί έτσι είναι στην Ελλάδα. Δεν θα ήταν ούτε ας πούμε στη λεωφόρο σε ανάλογη περίπτωση να το παίρνει ο Πανέκος, ούτε στην Τούμπα να το παίρνει ο ΠΑΟ.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει. Και αμφιβάλλω αν θα ήταν και στο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού, αν ήταν μια ομάδα. Εντάξει, δεν γινόταν τότε η απονομή βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Άρα παιδιά, εντάξει. Θα πάρει Χρυσό Βατόμουρο.
1: Ναι, Χρυσό Βατόμουρο για συμπεριφορά.
0: Πάρει.
1: Θέση νούμερο 2. Έχουμε τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον ΠΑΟΚ για το Βατόμουρο. Για μια χρονιά η οποία νομίζω για τους φίλους του ΠΑΟΚ λογίζεται ως απολύτως αποτυχημένη. Για μια χρονιά η οποία σε σχεδιασμό, σε εκτέλεση, σε λειτουργία παίρνουν όλοι κάτω από τη βάση. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι και στο κομμάτι της διαχείρισής της μέχρι τώρα που μιλάμε 18-5 ακόμα και τις αποτυχίες, δηλαδή ακόμα και το γεγονός ότι έκανε στροφή η ΠΑΟΚ στο όνομα του κυρίου Παπαμημίκου, είναι μια εσφαλμένη επικοινωνιακή επιλογή. Ακόμα και τούτη την ώρα δεν περίμενε καν να τελειώσει το πρωτάθλημα για να μπορέσει να κάνει διαχείριση της κρίσης. Μπήκε σε διαδικασία να βάλει 400 χιλιάρικα πρόστιμο, να κόψει τις διακοπές, δεν φεύγει κανείς μέχρι την Τετάρτη, σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πράγματι φέρνουν και αυτή η ευθύνη. Φέρνουν ευθύνη οι ποδοσφαιριστές, φέρει ευθύνη ο Ρασβάν Λουτσέσκου, φέρει ευθύνη ο Ιβάν Σαββίδης. Καταλαβαίνω ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνδέσει ενδεχομένως την επαγγελματική του δραστηριότητα με επιχειρηματίες, δυσκολεύονται να τοποθετηθούν. Πλην όμως θα πω ότι ασχέτως του τι ομάδα είσαι, θα πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις και κριτική και να μιλήσεις και να σχολιάσεις τα όσα συμβαίνουν, ειδικά στο σύλλογο που αγαπάς. Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογικό αυτή η φετινή εικόνα η οποία υπάρχει, υπήρχε και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, ξεκάθαρα, δωρικά, είναι μια εικόνα αυτή η οποία παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, η οποία στα 100 του χρόνια τον πιο απεσιόδοξο ΠΑΟΚ να ρωτήσεις, αυτό το πράγμα δεν το περίμενε τότε. Δεν το περίμενα να το δει με μια εικόνα στα play-off η οποία ήταν πραγματικά κινούμενη άμμος. Έκανε ότι προσπαθεί να βγει από την κινούμενη άμμο και χωνόταν πιο μέσα. Με αποκορύφωμε το χθεσινό, στο οποίο είναι 2-0, με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι αδιάφορος. Αδιάφορος ενώ βαθμολογικά δεν έχει κίνητρο, όπως είπαμε και πριν για την ΑΕΚ.
0: Τώρα είσαι 0-2, είσαι 0-2 στο 35, τώρα σε παρακαλώ.
1: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Σε γήπεδο άδειο και κλεισμένο το θηρίο.

0: Λοιπόν, μια ομάδα η οποία παίζει για να παίζει, για να τελειώσει, για τη λήξη. Εντάξει.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλη η χρονιά από σχεδιασμό, από είχε ένα πάρα πολύ αρνητικό αποτύπωμα. Χρυσό Βατόμουρο λοιπόν στους αρχιτέκτονες και στον οργανισμό ΠΑΟΚ για αυτή την κατάσταση, η οποία πραγματικά δεν περιποιεί τιμή για κανέναν να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Και πάμε στη θέση νούμερο 1.
0: Ναι, γιατί έχεις Μάριο Λιόπουλο.
1: Ρε φίλε, δεν μπορεί.
0: Έχουμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνεις πώς το λένε, φιέστα για την κατάκτηση.
0: Με το Ford Fiesta. Ωραίο.
1: Ναι, ρε. Εντάξει, άντε να δεχτώ ότι μπήκες. Εδώ δεν το πήρε εσύ, Λιόπουλε, δεν το πήρε εσύ. Η ΑΕΚ το πήρε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι βάζει τα λεφτοντάκια και τα λεφτά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το μόνο που έμενε να βγουν τα λιοντάρια και ελέφαντες μες στο Παπαρίνα μετά.
0: Έχασε το γιο του.
1: Τι κάνετε, ρε. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα και έχει τον Ηλιόπουλο να βγαίνει με μικρόφωνο και να κάνει αφιερώσεις και να τραγουδάει και να λέει, να μιλάει 25 λεπτά και 30.
0: Δεν υπάρχει Ηλιόπουλος. Είναι η Μάριος Ηλιόπουλος ή η κύριος Ηλιόπουλος.
1: Ναι, σωστό. Αλλιώς η Ηλιόπουλος είναι το δεξί μπαγέ. Τον Ηλιόπουλο προτίμησε.
0: Να, αλλά τραγουδιστικά πολύ καλός. Στον Αργυρό ήταν ποιοτικός.
1: Ναι, ήταν ποιοτικός. Αυτό το έχει δείξει.
0: Αργυρός Ζωζεφίν.
1: Ναι. Νομίζω, εκτιμώ, δοκώ, θεωρώ και ρέπω στην άποψη πως όταν Μερακλής ο Γιάννης, ο οποίος μας ρωτάει για την παρουσία μιας κυρίας στον Αργυρό, λοιπόν, όταν έχεις να παρουσιάσεις μια φιέστα και να βγαίνεις, λες πέντε πράγματα, δεν χρειάζεται ούτε τρέλα, ούτε παράνοια, ούτε τίποτα. Μετρημένα πράγματα, φαίνεται ότι υπάρχει μια ροπή στην αμετροέπεια, το καταλαβαίνουμε, από τις πρώτες ημέρες του Ηλιόπουλου, του Μάριου. Πλην όμως, όταν έχεις φιέστα, ρε φίλε, και το γουστάρεις και χαίρεσαι, η ΑΕΚ το πήρε. Δεν το πήρε ο Ηλιόπουλος. Για να βγαίνουν και να γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτι την ταπεινή μου άποψη. Και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αν είσαι έτοιμος κι εσύ.
0: Ναι, γιατί έχουμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Μέχρι να το δούμε. Σα το βλέπω, το ολοποιήσω έναν άστατο κι αυτό. Διάλειμμα και επανερχόμαστε για τέταρτο και τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή μετά από Χρυσά Βατόμουρα και Top 3.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την Κοπενχάγη, μοιάζει αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Προβληματισμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την απώλεια της δεύτερης θέσης μετά το τέλος της αναμέτρησης τηλεοφόρου με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε στα αποδυτήρια την απόφαση της διοίκησης για επιβολή χρηματικού προστίμου 400.000 ευρώ. Παράλληλα, οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη έως και την Τετάρτη. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου, παραδέχθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στη Ρουμανία. Στον Άρη, για το τέλος της εβδομάδας μετατέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το θέμα του προπονητή. Η πρόθεση της διοίκησης είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου να παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Γιώργο Βαγιανίδη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Transfer Feed. Στον Βόλο, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε επίθεση κατά της διαιτησίας μετά την ήττα από τον Όφη, κάνοντας λόγο για αλλίωση αποτελέσματος και ζητώντας ακόμη και εισαγγελική παρέμβαση για τους διαιτητές Τζίλο και Κόκκινο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην ομάδα που δημιουργεί ο κύριος Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες, μεγάλοι στόχοι και εγώ από την πλευρά μου θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε, ανέφερε ο Νάσος Μπαζίνας για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά του μετά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης παρέμεινε ζωντανός στη σειρά με την ΑΕΚ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τζόνς και Νουά. Η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί πλέον στην Αθήνα στις 25 Μαΐου. Σημαντικές πιθανότητες συγκεντρώνει η συμμετοχή του Ηρακλής στο επόμενο FIBA Europe Cup μετά την απόφαση για διεύρυνση της διοργάνωσης με ακόμη 8 ομάδες. Στο βόλεϊ, κοντά σε συμφωνία με τον κουβανό διαγώνιο του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντες, βρίσκεται ο Μήλωνας εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Burnley με στόχο ακόμα ένα βήμα προς τον τίτλο της Premier League, ενώ η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Hansi Flick έως το 2028. Τέλος, η Real Madrid συμφώνησε οριστικά με τον Ζωσέ Μουρίνιο για επιστροφή του στον Μπερναμπέου μετά από 13 χρόνια, με συμβόλαιο έως το 2028. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: And here we go. final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης 95,5, Γιάννη Σερβίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας έως και τις 9 με Γιάννη Λελίδη στη ρυθμιστή ήχου, Θανάση Πολύ στο production και Μαρία Λάμπλου στη γραμματεία. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα και ένα το μήνυμά σας αποστολή στο 54301 και Μετρόπολης 9.55 στο Facebook για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης, Γιάννη μου. Η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω αλλαγμένο.
1: Στο καλύτερο ή στο χειρότερο?
0: Σε βλέπω πιο χαλαρό.
1: Χαλαρό.
0: Γαλινεμένο.
1: Μπράβο, είπε την κατάλληλη λέξη.
0: Και για έναν άνθρωπο που δεν έχει πάει ποτέ όπως εγώ, και αναφέρομαι φυσικά στην παρουσία του Γιάννη στο Άγιο Όρος τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μπαίνω σε μια διάθεση έτσι τέτοια.
1: Να πας όσο γίνεται πιο σύντομα.
0: Ξένα πήγες, ένα μονοθετικό.
1: Τώρα σένα είμαστε, και λίμουνα. Δεν είμαστε μόνος. Okay. Πρέπει ελληνικά.
0: Έλα.
1: Για λίγους.
0: Αλλά έχεις ξαναπάει.
1: Όσο αντέχουν. Τις άλλες φορές ήμουν κανονικά σε μοναστήρια, μεγάλα.
0: Το συστήνεις δηλαδή, ανεπιφύλακτα.
1: Είναι όχι must. Πρέπει ο άντρας, το είπα και την άλλη φορά, πιστεύει, δεν πιστεύει λίγο, ναι, πολύ καθόλου, να πάει Άγιο Όρος. Πάει Άγιο Όρος.
0: Άρα πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα κανονικά και με τον νόμο.
1: Κανονικά.
0: Λοιπόν, το πρωτάθλημα τελείωσε. Και θα θέλω έτσι προσέγγιση σου, ρε παιδάκι μου. Τι είδαμε, ας πούμε.
1: Δικαίως υποβιβάστηκαν οι δύο μάτς που υποβιβάστηκαν. Εντάξει, θα μπορούσε και ο Αστέρας να υποβιβαστεί. Και ο Αστέρας να υποβιβάζονταν, δηλαδή το ίδιο θα έλεγα δικαίως.
0: Ναι.
1: Ήταν νομίζω οι δύο-τρεις χειρότερες ομάδες παρά μας. Δύο θα έπεφταν. Τώρα, πρωτάθλητρια δίκαια η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να παίρνει πρωτάθλημα και να μην είναι δίκαιο. Έτσι, δεν γίνεται. Ναι. Είπαμε την άλλη φορά και δύο-τρεις φρήγματα να πάρεις και τυχερός να είσαι σε ένα-δύο παιχνίδια. Δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Κάπου λοιπόν, και έτσι θα γίνει.
1: Είναι 26 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια, συν τα playoff κτλ. Δεν γίνεται σε 30 plus match να είσαι τυχερή ή να έχεις την έννοια της διαιτησίας για να πάρεις πρωτάθλημα.
0: Αναφέρθηκες προηγουμένως στο κομμάτι του υποβιβασμού. Τόσο η Λάρισα. Η Λάρισα ήταν αυτή η οποία έκανε ένα ντεμαράζ μέχρι τα play out. Και στα play out.
1: Μπήκε συν 7.
0: Μπράβο.
1: Μπήκε με συν 7 μάλλον.
0: Και στα play out, όχι βούτυξε.
1: Μια νίκη έκανε, αυτό ήταν. 5 νίκες όλο το πρωτάθλημα.
0: Και αντίθετα, ο Πανσεραϊκός ήταν κακός. Κακός. Ναι. Μπαίνει στα play out. Και βγάζει ένα άλλο πρόσωπο.
1: Βγάζει, αλλά τελείωσε με την ανατροπή με την Κηφισιά. Δηλαδή, έχασε την Κηφισιά την ψιλοημία διάφορη. Εντός έδρας με 1-0 υπέρ στο ημίχρονο. Τελείωσε. Αντίο ζωή.
0: Αντίο ζωή.
1: Αντίο ζωή.
0: Και προφανώς, γιατί διαβάζω. Ναι, έχω τσεκάρει κάποιες εισαγωγικά φήμες ή το, εν πάση περιπτώσει, το τι έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Ότι θα γίνει προσπάθεια να διατηρήσουν τις ομάδες, να αυξηθούν οι ομάδες Super League.
1: Δεν νομίζω
0: να προκύπτει σοβαρά από κάπου.
1: 14 κανονικά.
0: Θέλω να πάμε λίγο και σε Γρηγοριού.
1: Τι λέει ο Γιώργος. Αφού ο Χριστός ήταν αριστερός, γιατί οι σύντροφοι δεν πάνε. Ποιος το είπε ότι ο Χριστός ήταν αριστερός? Χριστός ήταν νέας, Γιώργο.
0: Δεν
1: άκουσε τίποτα. Ήταν για τον άνθρωπο.
0: Όλα για τον άνθρωπο είναι. Όλα.
1: Μοίρασε αγάπη.
0: Ναι.
1: Ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Άκουσε λίγο. Κάτω από αυτά φυλαχτώ μέσα σου.
0: Με τα γιον.
1: Γιάννης. Χωράφη.
0: Τσερβίνη, Γιάννη.
1: Ναι, περίμενε πριν πάμε στο Γρηγορίου. Όχι, γιατί είναι ένα σκόπιση που κάνω. Απογοητευτικό ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά, ενώ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο κτλ. Τα είπες πριν. Παναθηναϊκός άλλη μια χρονιά άχρωμη, άγευστη, άοσμη. Έχει γίνει πλέον συνήθεια.
0: Απλά, μισό λεπτό εδώ σε αυτό. Ακριβή. Ακριβώς και άοσμος.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι... Γιατί ξόδεψε όλα αφού σου πάλι λεφτά.
0: Λεφτά και το καλοκαίρι. Λεφτά και το χειμώνα και φταλέτσο προπονητής. Η μεγάλη αιστεία.
1: Με τον Παναγκό να ψάχνει τον επόμενο προπονητή, γιατί δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ. Και από εκεί
0: πέρα. Έχω πει πολλά τώρα, βλέπω και εδώ μπροστά μου και Ρεμπρόφ, έχω δει.
1: Και από εκεί πέρα, σίγουρα νομίζω ότι ένα κερδισμένο τη χρονιά, βάζοντα όλα μέσα. Είναι ο Όφη Κρήτη. Είναι ο Όφη Κρήτη, ο οποίο πήρε και τον κύπελο, βγαίνει Ευρώπη.
0: Είναι ο Ιωμιλού περασμένο.
1: Ναι, είναι ο Μίλος περασμένος.
0: Παντελόνι.
1: Πολλά χρόνια, μπράβο.
0: Παντελόνι.
1: Εντάξει, το 5-8 τίποτα. Άρης. Εντάξει, ένα καλό ντεμαρά και τίποτα παραπάνω. Μια τιμητική πέμπτη θέση. Δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, αστείο είναι αυτό το τιμητική πέμπτη θέση.
0: Τώρα μην συζητάμε.
1: Εντάξει, τώρα είναι αστείο. Ο Βόλος έκανε αυτό που ήθελε. Μπήκε στον 8 από εκεί πέρα διάφορο.
0: Λεβαδιά.
1: Η Λεβαδιά πήγαινε σε ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο του παραθέματος Γκανιάν. Φοβερέος, λεβαδιακός, μοίραζε τριάρες, τεσσάρες, πεντάρες, εξάρες. Αλλά, όμως, Μιχάλη, όπως λέγαμε και εδώ αυτήν την εκπομπή, κάτι μας έλεγε. Τώρα θες επειδή η φανέλα, θες ότι είναι το όνομα. Θες
0: ότι μας θες να βάλεις από τη Λιβαδιά, πηγαίνεις από πολλούς που είχαμε αναφέρει.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Δεν, έχει περισσότερες συμμετοχές από ομάδες που αναφέραμε, αλλά δεν έγινε ξαφνικά και ο Λιβαδιακός.
0: Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εντάξει, οκ. Ο φίλος του Λιβαδιά. Το χάσε κάπου μετά από ένα σημείο. Νομίζω το turning point έγινε στον αποκλεισμό από τον Όφη και με 10 παίκτες Όφη. Εκεί κατέρευσε ψυχολογικά. Αφού δεν μπορούσε να περάσει στο κύπελο. Το πήρε και Όφη το κύπελο, ήταν ως να μην γίνεται αυτό. Α, και αυτό το 5-8, το χρόνο κόψε αυτή την αηδία. Έτσι, έτσι, εντάξει, τα είπαν, αλλά φτάνει με αυτή την αηδία. Θα γίνει ο τελικός του χρόνου μετά το τέλος το playoff.
0: Αυτή η χειδεότητα.
1: Ναι, αυτή ήταν η ιστορία του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γίναμε και πιο σοφοί το φετινό πρωτάθλημα. Η προσέλευση του κόσμου πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Εκεί η μεγάλη, με τα πολλά εισιτήρια. Οι υπόλοιποι σε τυχά νερά. Θέαμα καλούτσικο σε κάποια παιχνίδια. Όχι κάτι αμαναμάν.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Μια χρονιά που δεν θα πούμε το 25-26 μας έμεινε, ήταν και ορόσημο.
2: Όχι.
1: Συνεχίζουμε.
2: Είδα, άμα είχα πάρει κάτι. Άμα είχα πάρει απολογία, α πούμε, δεν μπορεί να το θυμούμε.
1: Ποιο?
2: Ο Άρσελνικ.
1: Α, ο Άρσελνικ.
2: Το θυμούμε. Θα πάρει ο Άρσελνικ τώρα. Το Χανάκι.
1: Το Χανάκι. Να κλείσει μουσική.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Να κλείσει μουσική.
1: Λέω μη κάνει.
2: Όχι.
1: Δεύτερο γύρο. Μια εισαγωγή έτσι να την βάλει. Ναι. Αλλά Eurovision.
0: Κοίταξε, σήμερα καταλαβαίνω και τη διάθεση πάρα πολύ μια μερίδα του κόσμου και η οποία θέλει να σταθεί στο αμυγό αγωνιστικό κομμάτι. Το αμυγό αγωνιστικό κομμάτι στον Άρη, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει καμία σημασία. Η χρονιά τελείωσε. Τελείωσε απόλυτα αποτυχημένα. Απόλυτα. Δηλαδή, αποτυχία είναι μια πολύ γενική προσέγγιση. Ολοκληρώθηκε με αποτυχία στο σχεδιασμό της από το καλοκαίρι, στην εκτέλεσή της και στη δημιουργία προσδοκιών παύλα οράματος για την επόμενη χρονιά. Άρα, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να μιλάμε για επιτυχία. Και όταν μια ολόκληρη ποδοσφαιρική χρονιά δεν έχεις να σταθείς σε τίποτα, τότε σου έχω νέα και είναι και άσχημα. Γίνεται μια προσπάθεια, ενδεχομένως θα πω και από προσανατολισμού του κόσμου, από την ανάγκη που υπάρχει, την αδύρυτη ανάγκη που υπάρχει για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και θα κάνω και τον δικηγόρο του διαβόλου αναφορικά με το αν αγοράζει κανείς. Δεν μπορώ όμως, δεν μπορώ να ακούω ότι γίνονται συζητήσεις για το κομμάτι της παραμονής του Γρηγορίου στον Άρη. Δεν μου φταίει ο Γρηγορίου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κύριο Γρηγορίου. Ίσα ίσα κερδισμένο ζει και από την παρουσία του στον Άρη. Και μάλιστα γίνεται και αυτή η κουβέντα ότι πέμπτη θέση, μια καλή θέση. Ο Άρης πλασαρίστηκε με τον Τιμά. Σε διάφορους αγώνες. Με τον Όφη να έχει πάρει το κύπελλο. Τώρα το μιλάμε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κανείς τι είδους επιχειρηματολογία επιδιώκουν να δομήσουν για μια απόλυτα αποτυχημένη χρονιά. Που προσπαθούν, σε πόσο σαθρό έδαφος προσπαθούν να θέσουν θεμέλια οράματος της επόμενης σεζόν. Σε φάση του, εντάξει, να μην λέμε, μόνο τα αρνητικά, είναι ένας άνθρωπος, ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος έχει καταφέρει τον Άρη να έχει σταθερές παρουσίες στην πεντάδα. Τώρα μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο διακαώς επιθυμεί να μην μιλήσει για την ταμπακέρα, για μια κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Άρη, που ακόμα και αν έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κάποια τρέλη οικονομικής δυναμικής και απλά πει την αλήθεια στον κόσμο, πει την αλήθεια, γιατί ο κόσμος έχει στερηθεί την αλήθεια, την έχει στερηθεί. Τον λέγανε τι ώρα είναι και τον λέγανε τώρα είναι μέρα και κοιτούσε έξω και έβλεπε ότι είναι 2 η ώρα το βράδυ. Πρόβλημα αυτό. Είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό για τη λειτουργία και για τη σύνδεση του κόσμου με μια ομάδα. Ο κόσμος δεν έφυγε από το γήπεδο γιατί ο Άρης έχανε. Ο κόσμος έφυγε από το γήπεδο γιατί η εικόνα ήταν ικτρή και η σχέση και η σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο είχε υποτιμηθεί και υποβιβαστεί ως με ευθύνη του κόσμου, αλλά με ευθύνη των ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Από τα story, από τα Instagram, από τις συνθήκες αυτές του θα σε πολεμήσουν αλλά μόνο εσύ ξέρεις τι πέρασες, δεν γίνεται τίποτα. Και καλείται και ο ερασιτέχνης Άρης, οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον ερασιτέχνη Άρη, να αντίνουν πάρα πολύ τις προσπάθειες σε βαθμό οριακά προκλητικό, όπως προκαλεί και ο Θόδωρος Καρυπίδης στον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να γίνουν και κινήσεις οι οποίες θα δείχνουν ότι πρέπει η επόμενη μέρα να είναι σύντομα, αύριο. Και εδώ πλέον δεν συζητάμε για τον Μανσούρ, τον Σεΐχη. Μιλάμε για έναν... Ο κόσμος στερείται αλήθειας. Στερείται αλήθειας ο κόσμος. Διότι αν γινόταν κριτική στον Καρυπίδη όλα τα προηγούμενα χρόνια, που δεν γινότανε, τώρα δεν θα υπήρχε αυτή η αδιαβάθμιτη τοξικότητα γύρω από το σύλλογο. Τις οποίες τα επίπεδα φτάνουν πλέον σε επίπεδα ουρανού. Η αλήθεια λείπει από τον κόσμο. Το να τον κοιτάξει, να τον πούνε ότι έχουμε αυτό το πλάνο, θα το υπηρετήσουμε με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να κάνω αυτά, δεν θέλω να κάνω αυτά, δεν θα πάω να πάρω αυτούς, μπορώ να βάλω δύο φράγκα και αυτά. Ούτε η selfie με τους δονητές στα ποδητήρια όταν έκανες κάτι διπλά στην Τούμπα. Αυτά είναι για παιδάκια δημοτικού. Δεν είναι για φιλάθλους. Δεν είναι εικόνες προέδρου αυτή. Δεν είναι εικόνα προέδρου αυτή. Επικοινωνιακά και μόνο. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι αυτό που αποζητά ο κόσμος, ναι, είναι η παρουσία ενός στιβαρού, ενός πολύ μεγάλου μεγέθους επενδυτικού. Την ίδια στιγμή αναζητά την αλήθεια. Την αλήθεια του την έχουν στερήσει. Του την έχει στερήσει και στο κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά και στο κομμάτι της λειτουργίας της ΠΑΕΑΡΙΣ. Και μην μπει κάποιος κάτι κουβέντα. Κατευθείαν, ναι, να μην ξεχνάμε όμως το γεγονός ότι έχει αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις στο ρίσιο. Ναι! Έχει αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις στο ρίσιο. Μπράβο. Okay. Και. So what? Δηλαδή, όταν προσπαθείς να λειτουργήσεις με το λεγόμενο, με την τακτική του whataboutism, στο τέλος της ημέρας δεν πετυχαίνεις τίποτα. Όταν κάποιος κάνει κάτι σωστό, του αποδίδεις τα εύσημα, του πιστώνεις τα εύσημα. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, του χρεώνεις την αποτυχία. Δεν υπάρχει ναι αλλά τότε, ναι αλλά εκεί, ναι αλλά... Τη στιγμή που γίνεται αυτό που γίνεται. Ο Άρης είναι πέμπτος σε αδιάφορα play-off με κόσμο που πηγαίνει στο γήπεδο απλά επειδή και μόνο είναι συνδεδεμένος με την ομάδα, με την όποια σύνδεση που έχει, και η πτώση της σύνδεσης δεν συμβαίνει γιατί σταμάτησε να είναι Άρης. Συμβαίνει γιατί η εικόνα αυτού του ανθρώπου και οι επιλογές του έχουν οδηγήσει την ομάδα εκεί. Στο διατάφτα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης και οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν να προχωρήσουν σε μια συνέντευξη τύπου. Σε μια συνέντευξη τύπου, όχι το λέει ο Μιχάλης Σαρόπουλος. Εγώ είμαι ένας κόκκοσά μου μπροστά σε αυτό. Στο οποίο πραγματικά να γνωστοποιηθεί ποιες είναι οι κινήσεις. Όχι αν θα έχει μιλήσει με τον Γιάννη τον Τζερβίνη, τον Γιάννη τον Λίδη. Δεν λέμε τώρα να βγει να κάνει κουρελόχαρτο τα ιστορικά του συλλόγου. Λέμε ότι 1, 2, 3, 4. Επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, μας είπε αυτό το πράγμα, ότι δίνω την ομάδα 1, 2, 3. Όχι διαρροές να παίρνει ο Καρυπίδης κάθε λογής αδόν και εγώ αυτό και... Όχι, αυτό δεν διοίκηση. Δεν διοίκηση. Και πολλό δε μάλλον, όταν ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν διακαώς να κάνουν facelifting σε μια διοίκηση η οποία έχει αποτύχει παταγωδός και δεν απέτυχε τώρα. Τέλος πάντων, θα κλείσω αυτό το σχολιασμό για τη χρονιά η οποία απέτυχε σε κάθε επίπεδο, σε κάθε επίπεδο. Κανένας διασωθέντας. Και θα σχολιάσω μόνο ότι δεν μπορώ να βρω τρόπο να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο εάν δεν υπάρξει διαφοροποίηση διοικητική. Δεν μπορώ να βρω τον τρόπο με τον οποίο θα εμπνεύσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον κόσμο, ούτε από stories στο Instagram, ούτε από επικοινωνιακά τερτύπια τα οποία είναι καθρεφτά και σε ηθαγενείς. Που συζητάμε για το αν θα παραμείνει ο Γρηγορίου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης, και δεν είναι μομφή στο Γρηγορίου αυτή, είναι προς κάθε λειτουργία τέτοια. Οι ομάδες, για να το διευκρινίσω, δεν θέλουν αυτοφοράκηδες. Θέλουν προπονητές. Για να μπορέσει ένας προπονητής όμως να λειτουργήσει σε μια ομάδα, θα πρέπει να λειτουργήσει ανεπηρέαστος. Θα πρέπει να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει μόνος του είτε αυτός λέγεται Αρίγκο Σάκη, είτε λέγεται Κάρλος Αντσελότη.
1: Θυμήθηκε στο Σάκη, ρε φίλε.
0: Είτε Αντσελότη, είτε Ζωζέ Μουρίνιο.
1: Ή Φάμπιο Καπέλο.
0: Ή Φάμπιο Καπέλο, ή Γρηγορίου, ή Νίκος Παπαδόπουλος, ή Χρήστος Κόντης, ή Ρασβάν Λουτσέσκου, ή Νίκολιτς, ή με τη Λίμπαρ, ή. Να μην πω τώρα τι. Τελεία εδώ. Ελπίζω προσωπικά να μην χρειαστεί να ξανα. Έτσι, δαπανίσω 6 λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου για να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο πραγματικά δημιουργεί αποστροφή, ρε φίλε. Εσχρότητα. Αποστροφή.
1: Πρώτη. Εσχρότητα.
0: Για το ματσάρι, έχουμε κανένα νέο.
1: Καιρός να είναι. Ευλογημένος.
0: Ευλογημένος. Ευλογημένος να είναι.
1: Ευλογημένος να είναι. Να έρθει την Ιταλία.
0: Με στέλνει ακόμα άθαμε.
1: Προσωπική λόγη.
0: Προσωπική λόγη. Προσωπική λόγη. Αντικαταστάτη έχουμε.
1: Εντάξει, Στολτίδη βλέπω γενικό αρχικό.
0: Αβλέπεις, έμπειρος Στολτίδης.
1: Εντάξει, είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ρε.
0: Ορτοκοπτισμένος.
1: Στο Ολυμπιακό πολλά χρόνια, Ηράκλειο πολλά χρόνια.
0: Έργα, είσαι ότι τα ξέρει τα έργα.
1: Χαμηλών τόνων βέβαια είναι ο Άκης, πολύ, άμα τον μιλήσεις θα δεις, θα καταλάβεις, δηλαδή είναι πολύ χαμηλών τόνων, αλλά εντάξει, ως αρχικός νομίζω βγάζει μια, έτσι, μια...
0: Ένα κύρος.
1: Κύρος, μια λάμψη. Θα δούμε, θα γίνουν προσθήκες.
0: Έβγαλε και ανακοίνωση με το Ρεκλής, τι.
1: Ανακοίνωση.
0: Αναφορικά με τη στήριξη, με τα διαρκείες, με τα
1: μελέ. Καλά πάει, καλά πάει.
0: Θα πάει, ο κόσμος θα δώσει το παρόν.
1: Μόλις ξεκινήσουν και οι μεταγραφές, θα πάει. Θα πάνε και αυτοί τον Ιούνιο, τον Ιούλιο.
0: Λίγο, λίγο.
1: Βοηθάει πολύ το τρεις δόσεις. Νομίζω θα κλείσει με έναν πολύ καλό αριθμό εισιτήριων διαρκείας.
0: Καλό είναι.
1: Ο Ηρακλειδέας της Γαλλίας είναι εξοικειωμένος με τα εισιτήρια διαρκείας, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αλλά το εισιτήριο διαρκείας έχει γίνει πλέον στον αθλητισμό όχι απαραίτητο, αλλά έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας μιας ομάδος και του φιλάθλου. Όπως γίνεται στο εξωτερικό.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Όπως γίνεται και στο εξωτερικό και πρέπει να γίνει αυτός να περάσει στη συνείδηση του κόσμου. Ότι με το διαρκείας δίνεις τη δυνατότητα στην ομάδα να κάνει και έναν διαφορετικό προγραμματισμό. Βέβαια, θα μου πεις ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός ο οποίος θα βάλει τα φταλέ. Και θέλω και ένα σχόλιο ακόμα για Ρασβάν Λουτσέσκου, μιας και φτάνουμε προς το τέλος.
1: Τι Ρασβάν.
0: Οι τέσσερις χειρότεροι μήνες της καριέρας μου, της χρονιάς εδώ.
1: Καριές. Αγωνιστικά ή έβαλε μέσα και το αυτό που πέρασε με τον πατέρα του, με την απόλυτη πατέρα του.
0: Όλο. Παίζει ρόλο.
1: Όλο, ναι, ναι. Όλο,
0: δηλαδή, νομίζω ότι η εικόνα του όλο το τελευταίο διάστημα όταν βίωνε και μια τέτοια προσωπική. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Αν έχεις ανθρώπους δικούς οι οποίοι να βιώνουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, επηρεάζεσαι. Είτε το θέλεις, και ο πλέον ισχυρός άνθρωπος επηρεάζεται. Και όταν αυτό έχει. Και όταν ο άνθρωπος καταλήγει. Λένε για πολλούς ότι είναι λύτρωση, αλλά δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι ο δικός σου άνθρωπος. Δηλαδή, ακούω κάποιους να λένε, έφυγε λέει η μητέρα, 86 χρόνια, πλήρης ημερών.
1: Τι λες.
0: Τι πλήρης ημερών. Λέτε.
1: Η απώλεια είναι πάντα απώλεια. Ειδικά δηλαδή, πατέρα και μητέρα. Δεν πάνε και 110-120 χαϊλάντερ να γίνουν. Πάρα, όταν φεύγει... Είναι η απώλεια. Τι συζητάμε τώρα.
0: Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ορίσει, ας πούμε.
1: Βγάζει όριο για την ηλικία μου.
0: Και στο πόσο σημαντική θα είναι η απώλεια. Αυτός ο οποίος θα ορίσει ότι ναι, okay, πλήρησε προφανώς και δεν είναι πολύ δύσκολο όταν φεύγουν νέα παιδιά, okay, δεν το συζητάμε. Αλλά η απώλεια που βιώνεις όταν φεύγει, ειδικά αυτός ο γονιός, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Νομίζω εκτίμηση κάνω από αυτά που ακούω, από αυτά που μαθαίνω. Δεν γνωρίζω το άλλο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πολύ καλά. Να δω με τους συναδέλφους που μιλάω. Που γενικά παρατηρώ κάποια πράγματα, νομίζω ότι δύσκολα θα μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Δύσκολα.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, είναι...
1: Ίσως είναι αυτό που λέμε ότι έκανε και τον
0: κύκλο του.
1: Κουράστηκε και ο ίδιος, κούρασε και ο ίδιος πολλές φορές.
0: Με τη Λίμπαρ Λουτσέσκου πιο δύσκολα πιστεύεις.
1: 50-50 είναι.
0: Και οι δύο είναι.
1: Και οι δύο είναι. 50? Άρα μόνο αυτός που δείχνει να είναι βιδωμένος είναι ο Νικόλης.
0: Το Γρηγόριο.
1: Το Μιχάλης Γρηγόριο. Το Χρήστος Κόντης.
0: Βέβαια. Ο Χρήστος Κόντης σε 4 χρόνια 2 κύπελα πήρε.
1: Μια χαρά.
0: Άσχημα. Δηλαδή άμα το έλεγες...
1: Θα έχουμε αρκετές αλλαγές πάλι στους πάγκους. Νίκος Παπαδόπουλος δεν νομίζω να μείνει στο Λεβαδιακό. Τι άλλη ομάδα.
0: Θα πάει σε ομάδα έκπληξη.
1: Εξωτερικό μήπως. Για να δούμε.
0: Εξωτερικό. Εξωτερικό θα φανεί.
1: Βόλος. Θα μείνει ο Μπράτσο.
0: Πράττει μην φύγει, άμα ξαναγίνει, θα ξαναπάει.
1: Μπράβο, ξαναπάει.
0: Άμα, δηλαδή θα πάρει.
1: Ατρόμητος μένει Κέρκες, ανανέωσε.
0: Ναι.
1: Πανετολικός, να δούμε με Αναστασίου τι θα γίνει.
0: Αστέρας Τρίπολης σε δαιμονιώδη κατάσταση.
1: Αντωνόπουλα τον κρατήσουν. Μπορεί να το δώσουν. Γιατί μια χαρά. Πέτυχε.
0: Ανάλογα θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάτσουν ή θέλουν να φύγουν.
1: Ναι. Χριστοφιλέα στην Καλαμάτα.
0: Θρυλικός.
1: Τι.
0: Θρυλικός. Άσχημα. Καλές δημόσιες σχέσεις έχει ο άνθρωπος. Έχει καλό υπόβαθρο. Και ο Πρασάς έχει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. Και κυβερνητικά θα λέει κανείς. Συνόλων των άλλων. Και κυβερνητικά έχει μια πρόσβαση σημαντική. Καλό είναι αυτό.
1: Το είδαμε στη Φιέστα. Με καλά στελέχη του κόμματος.
0: Με καλά στελέχη. Με καλά στελέχη.
1: Α, και το που, στο top 3 του Στρουμενά θα μπορούσαμε να βάλουμε βέβαια και το 18 του Συνέδριου της Δημοκρατίας. Έτσι.
0: Α, καλά.
1: Το και... οποίο πήγε όχι απλά γκανιάν, πήγε τρένο.
0: Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Πάρα πολλού συνέδρου με καλό κλίμα, με πηγαδάκια. Αυτά μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Τα πηγαδάκια, τι.
0: Κοίτα, θεωρητικά αύριο όταν θα μπορεί να κάνει και τα τηλέφωνα σου. Θα μας κάνει ο φόντρος.
1: Είμαι κουρασμένος, είμαι κομμάτια. Αύριο θα μιλήσω με τον Ζήση να κάνω να πάρω λίγο ένα feedback. Το τι
0: θα μας κάνει ο φόντρος. Αν και μαθαίνω.
1: Ότι... εκεί πίσω από το τέτοιο ήταν.
0: Θα προκύψουν αντιδράσεις από την κατακόκκινη τώρα κάτω από το Ζακλιβέρ. Υπάρχουν ήδη τη μαλλιά.
1: Εντάξει, δεν σχολιάσαμε σήμερα. Έχουμε μέρες γερή να είμαστε. Να δούμε πόσες μέρες. Έχουμε κόμμα Καριστιανού. Αργερινό.
0: Έχει πολύ ψωμί.
1: Παρουσιάστηκε ουσιαστικά. Έχουμε Τσίπρα παρακοινώνει και αυτό στο.
0: Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα.
1: Στον Ντεμή είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Έχουμε πολύ
1: πράγμα. Έχουμε πολύ πράγμα.
0: Λοιπόν, είμαι σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μην μου φέρεις αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρε μου ένα μπετόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Να πούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αυτοί ήμασταν. Ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα και Ρόγια Καμόρα. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11. Να ευχαριστώ τον Γιάννη Λελίδη, ο οποίος βρέθηκε στην ρύθμιση του ήχου, όπως και ο Θανάσης Πολίτης, αλλά και η Μαρία Λάμπρου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Καλωσορίζουμε στην έναρξη του Μετρόπολης Champions League.
1: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι.
2: Λάος Πασόκ
3: στην Εσωσύνη. Α, τώρα το πεις καλά, γι' αυτό δεν.
4: Εσείς κυρία τι περιμένετε από
5: εδώ? Εγώ περιμένω να βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Γιατί το Πασόκ μόνο είναι για τους εργαζόμενους. Κανείς άλλος δεν είναι για τους εργαζόμενους. Μας εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Ζήτω το Πασόκ.
1: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
6: Περιμένω Πασόκ για καλύτερες μέρες.
4: Και εσείς Πασόκ, όπως φαίνεται το Πασόκ εδώ έχει μεγάλη δύναμη. Εσείς κυρία τι λέτε?
7: Πασόκ και στο κάστρο της δεξιάς, Καρμπενής.
8: Εγώ Πασόκ οπωσδήποτε.
4: Πασόκ.
8: Μα είμαι Πασόκ.
4: Για πέστε μου εσείς τι περιμένετε από τις αύριες?
9: Πασόκ και πρώτο κόμμα, πας σε Ελλάδος. Πασόκ και πας σε Ελλάδος, πρώτο κόμμα.
4: Εσείς τι περιμένετε?
10: Το Πασόκ και να ξαναζήσουμε καλά.
11: Αυτό ακριβώς.
1: Ω, Πασοκάρα! Εμείς έχουμε μόνο μία μάχη. Τη μάχη της πρωτιάς, τη μάχη της νίκης, τη μάχη της πολιτικής αλλαγής.
12: Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκι.
13: Κάτω βρε τα τάντς έξω βρε.
14: Χαιρετώ τους επαναστάτες του γλυκού νερού.
12: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτσα μου σηκώθηκε. Έχω ακούσει και έχω ακούσει ιστορίες σε αυτή την εκπομπή, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ.
15: Εντάξει, έχω και τέτοιες τάσεις, Πασόκ πέρασα.
3: Καλό βράδυ, γεια. Πασόκ πέρασα, λέει Θεός, ρε φίλε Θεός.
16: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα.
1: Το Πασόκ είναι Πασόκ.
14: Κι εγώ έφαγα πολλά λεφτά από το κράτος. Να με καλά.
3: Δόξα τω Θεώ.
14: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, να σε καλά. Να μας έκανες και γελάσαμε. Μας έκανες και γελάσαμε. Να είσαι καιρός να τα τρως.
14: Καιρός λοιπόν είναι το Πασόκ μας άρθει στην εξουσία.
3: Μπράβο.
17: Και σας λέω τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας δεν ήταν οι κοβέσεις στους Δελφούς, ούτε τη λέει ο Γεωργιάδης.
15: Είμαι ελεύθερος και ψάχνω σχέση με ματατζή και πασόξη. Ευχαριστώ.
18: Για το Πασόκ είναι μαγιά.
19: Πασόκ δεν θα βγει.
20: Ποιος το είπε?
19: Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν.
20: Αγάπη μου, το Πασόκ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά.
21: Α, εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα.
22: Πασόκ.
12: Και Πασόκ.
22: Και τα λοιπάς.
1: Пасукара!
0: Я должен услышать вас. Одно хочу сказать. Что я имею? И исторические знания, и плюс энергия паука в ваших руках. И нам нужно будет вот это все объединить. Объединить, чтобы стать сильной. Для этого я вас призываю с завтрашнего дня делать все то, что усиливает позиции паука. Все то, что может быстрее паук привести к большим успехам. Все то, что может усилить спортивные и профессиональные навыки от малых детей до уже ветеранов паука. Мне нужна ваша сила, а взамен я отдам свои деньги. Отдам свои деньги. Я предлагаю начать диалог. Именно диалог во имя и во благо большой семьи ПАОК. Вы можете не стесняться, задать любые мне вопросы. И если я посчитаю, что ответ мой может усилить позиции наших оппонентов, либо, собственно, ослабить нас, пожалуйста, не обижайтесь, я промолчу. Потому что нам нужно решать задачи, а не работать на эмоциях. Я жду вопросов.
1: Паукара, сулёк!

0: Κυρίες και σμήνιδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία Γαμόρα με Βασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξεπεναντία, σύντροπη και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης. Α, μπράβο. Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρα της ζωής σας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται όλα τα καλά, τα κοσμικά. Εδώ. Έλα. Δεν θέλω σαριαρίσματα. Λοιπόν, με ό,τι και συνεπάγεται αυτό, κυρίες και κύριοι, και φυσικά βάσει της επικοινωνίας μας. Η επικοινωνία μας γίνεται στην αρχή, εναρχή που λένε, με τρεις τρόπους αποκλειστικούς. 9.55. Και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: Αχ, ήρθε μήνυμα.
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
2: Αγαπούλα, η κουκούλα.
0: Και ωραία γαμόρα παπάκι, gmail.com. Σκέτο, μπράβο. Τηλέφωνο μόνο σε πολύ μεγάλη ανάγκη, δηλαδή κανένα ατύχημα, δυστύχημα.
2: Έσχος,
0: ναι, σταμάτησε ας πούμε ο πόλεμος ή συνεχίζει το πόλεμος και οικονομάνε όλες οι εταιρείες εκτός από εμάς εδώ που μας κοροϊδεύουν ας πούμε και εμείς λέμε τους χειροκροτάμε και όλα αυτά, αυτά θέλουμε.
3: Ανέσχυντη!
0: Ανέσχυντη, τέλος, γιατί αυτό δεν γίνεται, τι γίνεται. Ο πόλεμος δεν γίνεται και οι αυξήσεις, δηλαδή καλύτερα να γίνεται πόλεμος να μην έχει αυξήσεις παρά να γίνεται αυτό που γίνεται και έχουν αυξήσεις με το πρόσχημα του πολέμου. Τώρα, θυμήθηκε ο Καλούτσικος αυτός που κάνει ο πορτοκαλί Χίτλερ. Λέει, ξέρω εγώ, λέει, άμα δεν ακούσουν, λέει, αυτοί, εγώ θα βομβαρδίσω. Βομβάρδισε, ρε φίλε. Βομβάρδισε, γιατί δεν βομβαρδίσετε τώρα, έχει ένα μήνα που δεν βομβαρδίζετε. Αλλά οι τιμές, έτσι, πάνω οι τιμές. Κάθε μέρα τώρα έχει ένα τριήμερο, όλο πάει και περισσότερο. Έχει πιάσει τα 2,2, 2,3, μπράβο. Σας περιμένετε τώρα, τα ρίξουν αυτοί. Αλλά, εδώ είμαστε. Οργανωμένο το σχέδιο.
1: Απλά ο καλύτερος και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Ναι, δεν το λένε όλοι, ρε, εσύ. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι που είστε ψηφοφόροι και λάτρεις αυτών των ανθρώπων που οδεύουν όλες τις οικονομίες του κόσμου προς το διάολο. Γιατί κανένας σας προφανώς δεν καταλαβαίνει και δεν ασχολείται με κάποια πράγματα επιτετραμένα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει να έχεις πάση. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε από τα χτες. Σήμερα πάλι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, δεν ξεκαθαρίζει. Περιμένουμε ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να βγει η διοίκηση. Τέλος πάντων, διοίκηση. Να βγει η οικογένεια Σαββίδη να πει, γιατί πλέον η οικογένεια Σαββίδη είναι έτσι, η οικογενειοκρατία που σημαίνει ο Παμαμίκος είναι της οικογένειας, είναι τα αδέρφια εδώ, είναι ο μπαμπάς εδώ, ο Γκοτζάρεβα είναι εδώ, όλοι εδώ είναι. Λοιπόν, να βγει λοιπόν η οικογένεια και να πει τι σκοπεύει να κάνει. Προφανώς ή με αποφάσεις ας πούμε που θα την πληρώσουν τα βατράχια, γιατί το είπε ο τεράστιος Λάμπρος Κόρδας πριν από 20 χρόνια, ότι όταν τρακέρουν τα βουβάλια, ποιοι την πληρώνουν, Γιάννη μου, τα βατραχάκια. Έτσι. Θα φάνε κανένα δύο βάτραχους τώρα από τη διοίκηση, θα αλλάξουν θέσεις, θα πάνε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρισμα στον κόσμο, γιατί αυτό το έρισμα έχει και ο Λουτσέσκου. Στους 10 οπαδούς, οι 8 θέλουν Λουτσέσκου. Άντε δεν είναι 8, είναι 7. Και μην πει κανένας ότι είναι το ποσοστό, εγώ σας λέω είναι και λίγο. Αλλά πέραν τούτου, είναι αυτό που λέμε Under Armour. Πιάνεις τώρα το ισπανικό, το πιάνεις έτσι. Λοιπόν, είναι η ασπίδα του Σαββίδη. Λοιπόν, θέλει ασπίδες ο Σαββίδης. Προφανώς δεν θέλουν τη λειτουργικότητα, γιατί σου λέει τη λειτουργικότητα δεν μπορεί να την ελέγξω διαφορετικά. Ναι, νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να τα περιμέναμε, αλλά μπορεί να μην τα περιμένουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι τι θα γίνει με τον προπονητή. Πολλά ακούγονται. Πληροφορίες κινούνται και από εδώ και από εκεί. Τώρα αυτά βέβαια είναι το αέρος, πως λέμε, σαλάμι αέρος και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ δεν θα κάνουμε εμείς μια τέτοια σαλαμοποίηση όσον αφορά το κομμάτι της διαδοχής του προπονητή, γιατί προφανώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει στην επόμενη μέρα που του πάω και είναι το αν θα είναι ο ίδιος προπονητής, αν θα είναι το ίδιο επιτελείο, το ίδιο staff, τα πάντα όλα. Λοιπόν, επειδή όμως υπάρχουν εκεί αρκετοί κυφήνες, το ΠΑΟΚ, παιδιά, έτσι είναι μια κλασική περίπτωση δημοσίου, μπορεί να είναι και πιο δημόσιο από το δημόσιο, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά, αλλά και εκτός εισαγωγικών. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία και τα περιμένουμε και δεν τα περιμένουμε. Κάτι πρέπει να γίνει για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η κατάσταση δεν είναι καλή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ όσο αφορά την αποτυχία για τα 100 χρόνια που έχουν ελεγχθεί και έχουν ελεγχθεί πράγματα. Είναι με την κατάσταση ότι δεν υπάρχει κάποια υγεία. Γιάννη, χαμήλωσε το τέλος, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια υγεία στην ομάδα ώστε να γίνονται τα άκρως απαραίτητα που χρειάζεται μια ομάδα για να μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια ή να διεκδικεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα για να διεκδικήσει. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε όλοι, γιατί περιμέναμε εν αγωνίω το Γενάρη, στην μεταγραφική περίοδο, να πάρει 2-3 παίκτες ώστε να μπορεί να ανασάνουν τα βαριά κορμιά, γιατί δεν είναι ο ΜΕΙΤΕ ο πολυλατρεμένος ΜΕΙΤΕ. Εγώ λατρεύω κάποιον ο οποίος παίζει κάθε φορά και είναι και πρωταγωνιστής. Εσείς λατρεύετε παίκτες που δεν παίζουν, που όταν παίζουν κάτι κάνουν ή απέχουν από το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει στο μυαλό σας. Δικαίωμά σας. Οκ, δεν πειράζει τίποτα. Έτσι σκέφτεται όμως και ο Σαββίδης. Εσείς που κριτικάρετε τον Σαββίδη, εγώ είμαι το Σαββίδη σήμερα. Να σας πω γιατί είμαι το Σαββίδη. Γιατί κριτικάρει ο κόσμος, ο οποίος όταν βλέπει όλα τα κακό κείμενα, όλη την περίοδο, όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν, είναι χασπή. Έχει πουρδοβούλωμα στο στόμα. Το καταλάβατε? Τώρα εκ των υστέρων, τελείωσε η μπουγάδα. Ο σκοπός είναι να βγάλεις δοντάκια όταν πρέπει. Και τι όταν πρέπει? Το Γενάρη. Αν δεν βγάλεις το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο και για τον ίδιο τον Σαββίδη, ο οποίος αναγκάστηκε να έρθει μετά από 5 χρόνια, 5,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν το έχει και λίγο. Ήρθε και με το ελικόπτερο. Έτσι. Αυτό έπρεπε να ήρθε ο Μιστακίδης, ξεκίνησε όλη η μπουγάδα από εκεί, και τώρα, ένα χρόνο μετά σχεδόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ο Μιστακίδης να έχει πάρει το μπάσκετ, έχει πάει και σε ένα τελικό, πάλι ευρωπαϊκό, με άλλη ομάδα. Πήρε προπονητικό κέντρο, αγόρασε ακαδημία, ετοιμάζεται να βρει χωράφια, αν δεν τα βρει με αυτούς τους πετυχιούχους του Εραστέχνη για τα δρόμενα του γηπέδου, έτσι, και ετοιμάζεται να πάρει οικόπεδο, όχι έτσι πως θα τα γράφουν οι Αθηναίοι, δεν κοιτάζει καμία σχέση με τη Δύση, δεν υπάρχει λόγος στα δυτικά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει ανατολικά, η πόλη μεγαλώνει προς τα ανατολάς, εσύ δεν θα πας προς τα πίσω, πρέπει να πας μπροστά. Και εδώ, επειδή υπάρχουν και τα εχέγγυα, μπορεί να βρεθεί ένα οικόπεδο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει να βρει ένα χώρο, να κάνει ένα γήπεδο που λέγεται, ας πούμε, 15.000 θέσεων. Όμορφα, ωραία. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα? Όχι, εγώ βλέπω τους συσχετισμούς. Ο ένας έχει μια διάθεση να βάλει λεφτά, και ο Σαββίδης ζορίζεται. Τώρα, γιατί ζορίζεται, μια άλλη ιστορία. Γιατί μπορεί να είναι τα ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Δηλαδή, ότι έχω, θα βάζω. Δεν θα βάζω ούτε παραπάνω φράγκα, ούτε τίποτα. Και δεν μπορεί να με γκρινιάξει κανένας, γιατί το payroll είναι εξασφαλισμένο, οι δημοσιογράφοι τους κάνουν ό,τι θέλω, ο κόσμος, εσείς δηλαδή, θέλετε να ακούτε αυτά που σας αρέσουν, άρα μιλάνε μέσα στην ψυχή σας, βρε, και τα γεγονότα και οι δημοσιογράφοι, είτε αυτοί έχουν ταυτιστεί με τον ΠΑΟΚ, είτε κάνουν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, είτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα σας πω αυτό που βλέπω, έτσι σαν ένας απλός θεατής της όλης υπόθεσης. Γι' αυτό και λέω ότι κακώς μιλάτε σήμερα για το Σαββίδη. Τι περιμένατε, να αποτύχει για να μιλήσετε? Σκοπός είναι να προλάβεις, να έχεις μια πρόληψη. Πρόληψη δεν έχεις. Γιατί όλοι, όταν γίνεται η κριτική, μην μιλάτε, μην κάνετε. Ξέρετε τι έκανε ο Σαββίδη? Ξέρετε πόσα λεφτά έφαγε ο Σαββίδη? Πόσα λεφτά έφερε ο Σαββίδη ή έβαλε? Και πόσα λεφτά έβγαλε? Γιατί δεν μας τα λέτε? Πέστε μας και τι έβγαλε, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει. Να τα ξαναπούμε? Όχι. Αυτό το πράγμα που κάνετε τους λογιστές on air έχει χρησιμεύσει σε κάτι? Τι προσπαθείτε δηλαδή να πείτε τον κόσμο να μην μιλάει, ας πούμε, για αυτό που βλέπει? Ή να παραμετροποιεί αυτό που βλέπει? Δηλαδή, δεν είδα εγώ αυτό, βλέπω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να πω για να είμαι αρεστός και για να μην με βρίσουν και για να μην με κάνουν να με ράνουν κτλ. Να πω αυτό που θέλεις εσύ? Όχι, φίλε. Εδώ είναι η μεγάλη αποτυχία του κόσμου. Αυτό το κάνετε και στην κοινωνική σας ζωή και στην πολιτική σας ζωή και στην οικονομική σας ζωή. Φοβάστε γιατί είναι μικρή αγορά. Δεκτών, το καταλαβαίνω. Να βγω να πω για το Σαββίδη, αφού το Σαββίδη το βλέπαμε όλο τον χρόνο ότι αγκομαχούσε. Έκανε δεύτερη φορά τρίκ, είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα με την υπόθεση Κωνσταντέλια. Τα πάμε αυτά πάλι, να τα πούμε, πάλι να τα πούμε. Δεν τον έστειλε πρόπερση? Σε άλλη ομάδα ήταν να πάει. Στη Σάλτσμπουργκ. Τη δεύτερη χρονιά δεν τον έστειλε? Μα κανένας σας δεν έγραφε, ρε παιδιά, ότι τον έστειλε ο ίδιος του. Τον κατέβασε, λέει, το αεροπλάνο. Ποιος τον κατέβασε, ρε φίλε? Μάλλον ανέβηκε στο αεροπλάνο. Όχι. Ποιο τον έστειλε εκεί. Και ποιοι ειδοποιήθηκαν ότι πηγαίνει ο Κωνσταντέλης. Πώς ήξερε η Θεσσαλονίκη ότι ο Κωνσταντέλης πάει στο αεροπλάνο. Πήρε ο Κωνσταντέλης τηλέφωνο του δημοσιογράφου του. Έχει δημοσιογράφους. Τραπεζώνει ο μπαμπάς του, μήπως. Δημοσιογράφους. Τραπεζώνει, βέβαια θα τραπεζώσει. Από αγάπη. Και προφανώς ειδοποιήθηκαν. Και να σου το payroll να γράφει ο Κωνσταντέλης στη Στουτγκάρδη και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά, 1002 πράγματα και στο καπάκι ο Ιβάνανος τον έφερε πίσω. Γιατί ποιος τον έστειλε εκεί. Πήγε, δηλαδή ξύπνησε ο Κωνσταντέλης μετά το φαγητό το πρωινό, έκανε την προπόνησή του και είπε ο Λουτσέσκου, μικρέ, πάρ τα πράγματά σου και πήγαινε στο αεροδρόμιο. Αυτό έγινε. Για να μιλήσουμε σοβαρά πρέπει να είστε σοβαροί. Εσείς σοβαροί δεν είστε. Άρα σοβαρά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να το πούμε και αυτό, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να γίνεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτό το πράγμα και εσείς να το υιοθετείτε. Το υιοθετήσατε. Σήμερα γιατί μιλάτε. Δεν έπρεπε να μιλήσει τότε. Αλλά πώς να μιλήσεις εκεί που πήγες να μιλήσεις, ξαφνικά σου σκάει το παραμύθι με το Ζαφύρι. Ωρε φίλε. Χαμός! Ιστορίες κτλ. Κτλ. Παιδιά, έτσι δεν γίνεται ομάδα. Η ομάδα δεν είναι να πάρεις ένα τίτλο. Είναι να μπορείς να επαναλάβεις τον εαυτό σου. Ο ΠΑΟΚ και το 18-19 ή το 24, από ό,τι βλέπετε, δεν επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Γιατί δεν έχει καμία διάθεση η διοίκηση να το κάνει. Για να το κάνεις πρέπει να ρίξει λεφτά. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα πήρε το πρωτάθλημα να κάτσουν όλοι, να μπουν όλοι μαζί στο CZ το 2 και να σηκωθεί να φύγουν, να κάνουν κουρασγέρες. Να μην πάνε να πάρει παίκτες. Ο Νίκολης θα πει ότι ξέρω εγώ φτάνουν αυτοί, είναι αρκετοί για να μπω στο Champions League και τέτοια. Αυτά πιστεύετε. Αυτά σας λένε. Αυτά καταλαβαίνετε. Χώρια που όλοι τώρα που έχουν δει το κλίμα ότι έχει βαρύνει προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, προς τον Λουτσέσκου, προς αυτούς, ξαφνικά όλοι κάνουν τις πετούγες. Αρχίζουν και γυρνάνε τον μπιφτέκι. Φταίει ξαφνικά ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου φταίει, μάλιστα. Σας το είπα και χθες το βράδυ, θα σας το πω και σήμερα. Είναι τόσο κλανοκαθίστρα η δημοσιογραφία στην Θεσσαλονίκη. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι κανένας από αυτούς δεν τολμάει να πει ότι φταίει ο Σαββίδης. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί θα γίνει κάτι. Γιατί προφανώς υπάρχουν

Να στον ΠΑΟΚ να τον διώξουνε. Όχι, λέω εγώ. Εσείς μπορείτε να σκίσετε και τα ημάτια σας, μπορείτε να τα βγάλετε, να τα πλώσετε, να τα κάνετε, να τα ράνετε, ό,τι θέλετε να κάνετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σαββίδης μπορεί να διώξει τον Λουτσέσκου. Τώρα, το πώς θα διαχειριστεί το κεφάλαιο. Ποιους θα βγάλουν τώρα μπροστά για να πούν ότι η επόμενη μέρα ξεκινάει. Με τι ξεκινάει? Με τίποτα δεν ξεκινάει η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα πρέπει να ξεκινήσει με 6-7 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσάτους για να φτιάξει μια ομάδα για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Σας πληροφορώ από τώρα, τζάμπα, μην περιμένετε. Μην περιμένετε και πράγματα. 10 ποδοσφαιριστές λύγουν τα συμβόλαιά τους, 11. Θα τους κρατήσει κάποιος γιατί δεν πρέπει να κάνει και διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά γιατί πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κουμπώσουν οι νέοι, οι νέοι οι οποίοι θα είναι 30-32 χρονών και είναι στα συντάξιμά τους, αλλά είναι ελκυστικοί μόνο στον ΠΑΟΚ. Σας το έχω πει και άλλη φορά, εφόσον ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αλλάξει σελίδα και δεν την αλλάζει τη σελίδα του, από ό,τι βλέπω, θα πρέπει να παίρνει ποδοσφαιριστές που τους θέλουν και άλλοι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ποδοσφαιριστές που δεν τους θέλουν άλλοι. Και να φτάσουμε στο διατάφτα σε τέτοιες περιπτώσεις, άφησε ελεύθερους τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σήμερα να δούμε που θα πάει ο καθένας. Σε ποια ανταγωνιστική ομάδα θα πάει. Έχετε ένα στερητικό σύνδρομο. Το ότι να κάνουμε ό,τι μας κάνανε. Γιατί το έχουμε και αυτό εδώ. Ότι η διαιτησία μας κυνηγάει, έχουμε την ΕΠΟ αλλά δεν έχουμε τη διαιτησία. Δηλαδή, εμέσως πριν σαφώς, πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού σου, λες ότι πήρα την ΕΠΟ, άρα έχω και την διαιτησία, άρα να με δώσει και 3-4 πέναλτι με μικρές ομάδες για να μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα. Αυτό δεν θέλετε? Μην πει κανένας ότι δεν θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλετε. Γι' αυτό επικροτήσατε και τη συμμαχία με τον αιώνιο εχθρό που το βρίζατε τον Κυριάκο, μεταφορές ο Κυριάκος, τα εξώκυλα του Μαρινάκη και ξαφνικά τώρα φιλιέστε με γλώσσα στο στόμα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, ο καινούργιος ΠΑΟΚ, ο νέος ΠΑΟΚ. Ο παραδοσιακός ΠΑΟΚ δεν δέχεται τέτοια πράγματα. Καλύτερα άτιτλος και περήφανος παρά διαπλεκόμενος και όχι περήφανος. Και δεν μπορεί να απορρέει η περηφάνεια όταν έχει διαπλοκή. Εσείς δεν στυλιτεύατε όλη τη σχέση της ΕΠΟ με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τις ενώσεις, τις βαλίτσες του Κόκαλη στην Αλεξανδρούπολη, τα θυμάστε 300 εκατομμύρια τότε, ξέρω κτλ. Σήμερα αυτοί τι κάνουν? Γλαδιόλες, τους δίνει ο Σαββίδης στις ενώσεις. Και τις πήρε. Τι τους έδινε δηλαδή? Corn flakes ή popcorn? Άρα κάνεις, βγάζεις το στερητικό σου σύνδρομο. Κάνεις αυτά που κάνανε και άλλοι. Γιατί αισθάνεσαι δυνατός, γιατί έχεις έναν Μαρινάκη και εσύ. Έχεις έναν Κόκαλη και εσύ. Αυτοί δεν τα κάνανε, αυτοί δεν ήταν. Έχεις έναν Βαρδινογιάννη και εσύ. Και λέγεται Σαββίδης. Αλλά σήμερα το Σαββίδη το βρίζουμε γιατί δεν πήρε έναν τίτλο. Να μην πάρει τίτλο. Να είναι καθαρός. Μπορεί να είναι καθαρή η ομάδα. Να μην σου προσάπτουν τίποτα. Εφόσον με αυτούς τους όρους θέλει να παίζει ο Σαββίδης. Εγώ με το Σαββίδη είμαι. Δεν συνάδουν τα έργα με τις πράξεις. Χθες ένας φίλος ακροατής είπε, πήρε λέει το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ το πήρε η κυβέρνηση τότε. Και εδώ εσείς προσπαθείτε να περάσετε στον κόσμο αυτές τις ευεργεσίες, οι οποίες δεν είναι ευεργεσίες, παιδιά. Εγώ όταν είμαι επιχειρηματίας θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να διαφυλάξω το κέρδος μου. Μα θέλω να διαφυλάξω πρώτα απ' όλα την περιουσία μου και να έχω και κέρδος. Εσείς τι πιστεύετε τώρα? Αυτούς τους τέσσερις, Ηλιόπουλος, Σαββίδης, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, Μελισανίδης, Καρπής, κάνουν λεφτά, ρε. Μπορεί να είστε τόσο χαζοί να πιστεύετε τέτοια πράγματα? Δηλαδή, ασχολείται κάποιος με μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία για να χάσει τα λεφτά του? Δεν ξέρουν τι business γίνονται, δεν ξέρουν τι πλένουν και τι ξεπλένουν. Δεν βλέπετε την πολιτική σας ζωή πώς έχει γίνει? Που έχουν πάει τα λεφτά σε τσέπες 10 ανθρώπων. Νταβατζίδων, έτσι είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλει να κανένας να εγκατρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο? Όχι, βέβαια. Εχθές ήταν το μάτς. Δεν ξέρω αν ήταν εχθές ή προχθές. Manchester United, Nottingham Forest. 3-2. Το γκολ του Κούνια είναι άκυρο. Και το κατοχυρώνει και το ΒΑΡ και ο διαιτητής. Και βγαίνει σήμερα ο διαιτητής και τι λέει? Συγγνώμη. Πώς λέει η παροιμία Γιάννη, να σαλείψω κτλ. Έτσι δεν λέει, μπράβο. Τι να το κάνω εγώ, ρε φίλε? Έδωσε το τριποντάκι, το έδωσε. Η συγγνώμη τι σημαίνει? Να πάρω το τρίποντο πίσω. Να διορθώσω το λάθος μου. Πώς θα το διορθώσει το λάθος σου? Πάει στο πύρτο ξότερο. Τσιμέντο να γίνει. Ο Web. Έτσι δουλεύει το σύστημα.

0: σήμερα είναι σύστημα. Θες να είσαι το σύστημα? Τότε γιατί φωνάζεις τόσο καιρό να μην είσαι το σύστημα? Αλλά τώρα ξαφνικά αισθάνεσαι σύστημα. Ξαφνικά αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι είναι συνέτερος Ολυμπιακός για το κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό? Είναι κοινό καλό αυτό? Αν είναι κοινό καλό, πάει. Δεν ξέρω εγώ τότε. Okay. Δεν το βλέπω εγώ σωστά, δεν το βλέπω λογικά. Λογικά δεν είναι να συμφωνήσω εγώ μαζί σας. Λογικά είναι ότι αν ζητάτε κάτι περί ανεξαρτησίας και ο καθεξής, δεν θα σκεφτόσασταν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το υιοθετείτε, γιατί έχετε στερητικό σύνδρομο, λες και θα πήραν από σένα. Όχι, ρε φίλε, άμα ήθελες να γίνεις ΠΑΟΚ, έγινες ΠΑΟΚ για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αν ήθελες να κάνεις αυτά που κάνουν αυτοί, γίνε Ολυμπιακός, γίνε Παναθηναϊκός, γίνε ΑΕΚ. Δεν θα σας μαλώσει κανένας. Δεν θα σας πει κανένας τίποτα. Επιλέξατε να κάνετε κάτι διαφορετικό, γιατί θέλετε να είστε. Δηλαδή υπάρχουν και φίλοι μας εδώ και ακροατές μας, οι οποίοι, ας πούμε, λέει, είμαι ΠΑΟΚ, αλλά στην Ευρώπη λέει είμαι Ρεάλ. Άλλο σκάνδαλο αυτό. Να είσαι με μια ομάδα η οποία παίζει μπάλα και να πω πάει στο διάλο, να έχει μια φιλοσοφία, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Αλλά να είσαι, ρε φίλε, και με τη σκύλα και με, δηλαδή, και με τον κλέφτη και με τον αστυνόμο, δεν γίνεται. Στην Ελλάδα γίνεται. Θα μου πεις τώρα εδώ από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα λίγα είναι. Φυσικά και δεν είναι λίγα. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο κάνετε, ρε παιδιά, και συνεχίζετε να το κάνετε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ώρες, ας πούμε, ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψατε, μα το περιμένατε το λάθος. Ναι, γιατί περιμένατε το ΠΑΟΚ να πάρει δεύτερη θέση, την οποία την έχασε ο ίδιος το ΠΑΟΚ. Εσείς όμως θέλετε να θεοποιείτε, να ηρωποιείτε πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρω αν βγάζετε από αυτό την κάβλα σας για το ποδόσφαιρο. Για την ομάδα σας, ας πούμε. Αυτοί οι παιδιά είναι επαγγελματίες, δεν τους ενδιαφέρει. Βλέπετε κανένας να είναι στεναχωρεμένος? Με χαρά είναι, θα πάρουν τα λεφτούδάκια τους όμορφα. Εσύ, ρε φίλε, που πληρώνεις για να υποστηρίζεις αυτόν που πληρώνεται, δες λίγο το μυαλό σου πώς δουλεύει και βάλτε το μυαλό σου να δουλέψει. Μπορεί να δουλέψει το μυαλό, εδώ είναι το ζητούμενο. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamoro@gmail.com. Αν θέλετε να μιλήσετε και να συζητήσουμε, είμαστε εδώ στο 2310 90 90 90, στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας είναι λίγο too much, αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι, ξέρετε, τώρα σκέφτεται η διοίκηση τι πρέπει να κάνει ώστε να πάρει κατά κάποιο τρόπο feeling. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, βγάζω μια είδηση, βλέπω τις αντιδράσεις, την μαζεύω την είδηση. Όχι ότι δεν θα το κάνω, θα το κάνω. Έτσι. Δηλαδή θα το κάνω όπως και να έχει. Απλά πρέπει να δω λίγο τις αντιδράσεις, να δω από πού είναι οι αντιδράσεις για να μπορέσω να το διαχειριστώ. Μη σας φανεί παράξενο. Τίποτα από εδώ και πέρα το τι θα συμβεί. Έτσι. Και σας είπα, για μένα προτεραιότητα και για όλο τον κόσμο και για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι να ξέρει ο κόσμος, άσχετα αν έχει συμβόλαιο ή όχι ο Ράσβαν Λουτσέσκου, αν θα παραμείνει και την τελευταία του χρονιά, νομίζω την τελευταία του χρονιά, αν θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια επιθυμία από τη διοίκηση να μην συνειδητοπορήσουν, ας πούμε, από εδώ και στο εξής. You never know. Απλά θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει όντως ότι θα είναι αυτός ο προπονητής και αυτή τη χρονιά, για να πάρει και ο κόσμος τα μέτρα του. Να ξέρει και αυτός τι θα γίνει, το πώς θα γίνει κτλ. Δύσκολο λίγο επιχείρημα, δύσκολη διαχείριση, γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχουν δάφνες από το πρωτάθλημα το οποίο πέρασε. Τις δάφνες τις πήρε ο Όφη σε πρώτη φάση και η ΑΕΚ σε δεύτερη φάση. Και αυτό. Έτσι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Πρέπει να ξεκινήσει από εκεί, από τον άνθρωπο των αποδυτηρίων. Ο άνθρωπος των αποδυτηρίων φυσικά είναι ο Λουτσέσκου. Αν και εγώ διαφωνώ με άλλα πράγματα, όχι στο Λουτσέσκου, με αυτά που γίνονται στα αποδυτήρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γι' αυτό σας είπα, θα σας χρησιμοποιήσουν πάλι, θα βγάλουν κανένα πρόσωπο που θα σας αρέσει, χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα τον παρουσιάσουν σαν πώς θα παρουσιάσουν κτλ. Γιατί ο κόσμος τι θέλει, τάρισμα. Να τον ταΐσεις. Αυτό θέλει. Λοιπόν, να πάμε στον κόσμο, να πάμε στους φίλους ακροάτες. Παρακαλώ.
1: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
1: Καλησπέρα σε σένα και στο όμορφο πάνελ σου, Πασκάλη.
0: Τώρα όμορφο, τον βλέπω λίγο έτοιμο, να ξέρεις, πρόσεχε.
1: Και πάντα ετοιμόλογο και πάντα με την καλή την κουβέντα στο στόμα, από ό,τι έχω καταλάβει, ας πούμε.
0: Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
1: Λοιπόν.
2: Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
1: Ας ξεκινήσω την κουβέντα διαφωνώντας μαζί σου για άλλη μια φορά.
0: Δικαίωμά σου.
1: Στο κομμάτι του είμαστε σαν κι αυτούς και κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί. Αυτό το λες και το ξαναλες. Ξέρεις ότι εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτά που γινόντουσαν παλαιότερα. Τώρα το ότι πήραμε την ΕΠΟ και συνεταιράκι με τον Ολυμπιακό και αυτά, εγώ τα ακούω λόγια του αέρα, Πασχάλη. Mm. Δεν βλέπω πού είμαστε και πώς είμαστε ακριβώς συνέτεροι με τον Ολυμπιακό που λες ότι τα κοιμιάσαμε και κάναμε και ράναμε. Mm. Αυτά που γινόντουσαν τις εποχές που προ-20ετίας τέλος πάντων, πριν το ΒΑΡ δηλαδή, συγγνώμη, πριν το ΒΑΡ που είναι πολύ σημαντικό, που τώρα δεν μπορούν να γίνουν τέρατα πλέον, ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή όποιος και τα βιντεάκια που κυκλοφοράνε, εμείς τα ζήσαμε. Οι νέοι που δεν ξέρουν, σίγουρα θα έχω δει τα βιντεάκια που γίνονταν όρια και δεν μιλούσε κανείς, δεν άνοιγε μύτη. Τέλος πάντων, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Καμία σχέση.
0: Γιατί τώρα μιλάει κανείς και ανοίγει μύτη.
1: Και που πήραμε την ΕΠΟ, τι έγινε. Δηλαδή, αυτό
0: δεν μου απάντησες, λέω τώρα μιλάει κανείς, ανοίγει μύτη. Γιατί γίνονται πάλι θέματα. Ο Ηλιόπουλος φώναζε, τσίριζε, έκανε, έρανε, ξέρω εγώ.
1: Γίνονται όχι όμως
0: όχι θυλημένα.
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Α, όχι θυλημένα.
1: Όχι η σκέρδος του ΠΑΟΚ, λέω. Uh-huh. Δεν γίνεται τίποτα που ο ΠΑΟΚ να έχει επομιστεί από αυτό που λες ότι έχει γίνει, ξέρω εγώ.
2: Δεν σας καταλαβαίνω.
0: Τέλος πάντων. Τότε για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ για ποιο λόγο τότε αναμίχθηκε στην υπόθεση των ενώσεων? Γιατί κοίταξε, βγαίνεις και κάνεις μια υπερασπιστική γραμμή, βγάζεις. Και εγώ την καταλαβαίνω, την αντιλαμβάνομαι, αλλά ο ΠΑΟΚ γιατί μαζί με τον Ολυμπιακό να έχουν τις ενώσεις?
1: Δεν ξέρω. Του είπαν προφανώς ότι έτσι πρέπει να κάνεις.
0: Γιατί αν είναι έτσι, τότε εντάξει.
1: Όποιος έπαιρνε τις ενώσεις είχε και το πάνω χέρι στη διαιτησία. Πράγμα το οποίο βλέπεις ότι δεν ισχύει. Χάσαμε ένα Champions League από ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε προχθές, Πασχάλη. Δηλαδή τον γκολ του Κωνσταντέλια. Που για μένα ήταν, θα μπορούσαμε να σταθούμε εκεί, αλλά δεν στεκόμαστε γιατί η ομάδα από 2-0 όταν σε ισοφαρίζει ο ανύπαρκτος και χωρίς λόγο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να σταθείς τώρα στο γκολ αυτό. Αλλά όμως, εάν είχα όπως λες εγώ όλα τα χαλιφάτα και τα λοιπά, φυσικά και θα μετρούσε τον γκολ. Γιατί τον τραβάει ο αμυντικός στην αρχή, μετά τον τραβάει ο Κωνσταντέλιας, φεύγει, βάζει τον γκολ, τέλος, γεια σας. Δηλαδή, ο διαιτητής ήταν μπροστά στη φάση και έδειξε παίζεται την ώρα του παιχνιδιού. Και μετά ο ίδιος πήρε την ίδια του απόφαση.
0: Δεν έδειξε παίζεται, δεν έδειξε τίποτα. Μπερδεύεσαι.
1: Έδειξε παίζεται.
0: Τίποτα δεν έκανε.
1: Προέταξε το χέρι του μπροστά και είπε...
0: Προχωράτε.
1: Αυτό, προχωράτε.
0: Αφού ξέρουν, έχουν την ασφάλεια του VAR. Γιατί να δεν κάνει. Αυτό το πράγμα νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα γκολ το οποίο κάλλιστα μπορούσε να μετρήσει. Όχι επειδή έχουμε την ΕΠΟ.
0: Άρα θεωρείς ότι κακός... Μισό λεπτό. Άρα θεωρείς ότι κακώς ακυρώθηκε τον γκολ. Για πες μου αυτό.
1: Φυσικά κακώς ακυρώθηκε.
0: Άρα ήταν καθαρό τον γκολ, ας πούμε, και κακώς ακυρώθηκε. Εντάξει.
1: Θα μπορούσε αν ήταν να μετρήσει και να μην ανοίξει ρουθούνι από κανέναν όμως. Ούτε είπε
0: να
1: αθηναγεί.
0: Να μετρούσε δηλαδή και να μην έλεγε κανένας τίποτα.
1: Όχι, δεν θα έλεγε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν στην διακριτική ευκαιρία του διαιτητή, ας πούμε. Και αφού την ώρα του live του παιχνιδιού είπε παίζεται, τελείωσε η ιστορία.
0: Τον κάλεσε στο VAR όμως.
1: Είναι το κάλεσε το VAR, εντάξει. Εκεί θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη θέση την ίδια του, αλλά αυτός για κάποιο λόγο, ας πούμε, ασπάστηκε τη θέση του VAR. Αφού πήγε στο VAR ήταν 50-50.
0: Άρα κακώς ασπάστηκε τη θέση του VAR, ας πούμε, σαν διαιτητής.
1: Για μένα ναι.
0: Μπράβο. Άρα για τότε, για ποιο λόγο τους έχεις το VAR, ας πούμε, και το διαιτητή.
1: Σου είπα και πάλι.
0: Για να κάνουν τα θέλω, ας πούμε, της ομάδος.
1: Άσε με λίγο να μιλήσω. Σου είπα και πάλι.
0: Εγώ απλά ρωτάω για να ξέρω πώς, γιατί το VAR που το θέλεις, που δεν το θέλεις, αυτό λέμε.
1: Ναι, εντάξει, κάνουν και λάθη οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, και το VAR χρειάζονται άνθρωποι. Χαίρομαι πολύ. Τόσα λάθη γίνονται.
0: Ανάλογα που γίνεται το λάθος είναι όμως.

0: Ναι, συνήθως γίνονται σε εμάς. Πάντως εμείς.
1: Ναι, είναι αδικημένος ο ΠΑΟΚ, σωστά.
0: Όχι, είναι ευνοημένος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή.
1: Πες. Δεν ξέρω αν είναι ευνοημένος, αλλά αδικημένος.
0: Άμα δεν ξέρεις.
1: Ρωτάω, απλά λέω.
0: Αν ήξερες, θα το έλεγες. Απλά πράγματα. Αν ήξερες, θα το έλεγες. Τώρα πάμε στο διατάφτα. Τελικά ο πρόεδρος. Γιατί εμείς φωνάζαμε όταν ο πρόεδρος ήταν απόν και τα λοιπά, αλλά και εσύ μαζί και πολλοί άλλοι λέγανε γιατί πες μου τον πρόεδρο της Στουτγκάρδης ή πες μου τον πρόεδρο της Άστον Βίλα, τον έχεις δει ποτέ, ξέρεις ποιος είναι, ασχολείται, κάνει. Κι όμως εδώ στην Ελλάδα ο πρόεδρος έδειξε, δείχνει ότι όταν ασχολείται με την ομάδα, όπως έκανε ο δικός μας, όπως έκανε ο Σούπερ Μάριο φέτος, που ήταν από Σέρες μέχρι Κρήτη, όπου και να παίξει η ΑΕΚ, ήταν εκεί στο Πέταλο, στο Κάγκελο, στα αποδυτήρια, τους εμψύχωνε, τους έκανε, τους έραν, τέλος πάντων, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Και με τις μεταγραφές φυσικά κτλ. Δεν μπορεί να διοικηθεί η ομάδα εξ αποστάσεως. Δυστυχώς δεν μπορεί. Και αυτό είναι το μόνο που παραδέχομαι στους οπαδούς του Ολυμπιακού, που παρόλο που τους έχω πει και είναι κακομαθημένοι, λέω παρελθόντος, σε αυτό είναι αυστηροί. Και δεν σηκώνουν μήκα στους παθήτους, δηλαδή έτσι και δούνε ότι ο πρόεδρος ψιλοπαρατάει την ομάδα, είναι λίγο απόν και τα λοιπά, του το δίνουν και το καταλαβαίνει κατευθείαν. Εμείς σε αυτό ναι, είμαστε ρε παιδί μου, όχι μην τυχόν φύγει ο Ιβάν γιατί τρέμουμε, μην το χάσουμε γιατί ξέρω εγώ ποιος θα έρθει μετά και θέλετε γούμενο και όλα αυτά τα παραμύθια ας πούμε Πασχάλη. Αλλά σε αυτό το κομμάτι της πίεσης προς τον πρόεδρο θα πρέπει πραγματικά να παραδειγματιστούμε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού ας πούμε, οι οποίοι δεν σηκώνουν και πολλά πολλά. Δηλαδή σου λέει η ομάδα θέλουμε να πρωταγωνιστεί. Δεν σου λέει να παίρνουν πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα. Θέλουμε να πρωταγωνιστεί. Κάνε κάτι, λύστο τώρα, θα πέσει και γιούχα στο γήπεδο και πολλά. Πράγματα τα οποία εμείς δεν κάνουμε γιατί εάν η Τούμπα ας πούμε αρχίζει και γιουχάρει η μισή, η άλλη μισή θα στραφεί εναντίον της και θα γίνει ένα κολαστήριο. Εγώ το φαντάζομαι εκεί πέρα μέσα. Κακό ξεμπέρδεμα δεν θα έχουμε. Καλό ξεμπέρδεμα δεν θα έχουμε.
1: Nice.
0: Αυτά έχω να πω, Πασχάλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Τι κάνουμε Δημήτρης από ψηλά.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Πώς είναι τα πράγματα.
1: Δημήτρη τι, με πήρες τηλέφωνο για να με ρωτήσεις πώς είναι τα πράγματα. Δεν ακούς ρε Δημήτρη.
2: Ακούω ρε.
1: Τι με ρωτάς τότε. Μίλα, μη ρωτάς.
2: Τι να κάνουμε.
1: Μίλα, μη ρωτάς.
2: Εντάξει. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο. Καλά. Ο Λιόπουλος ήταν σε κάθε μάτς και ήταν εκεί. Νομίζω ότι...
1: Τα έκανε και ο Σαββίδης κάποτε αυτά, ρε.
2: Εντάξει, τα έκανε, το είχα ξαναπεί και στον Νίκο. Τον Νίκος με είπε ότι το 24 δεν ήταν εδώ ο Ιβάν και το πήραμε. Αλλά ήταν και εντελώς διαφορετικά. Εγώ το άλλο που ήθελα να πω, να το ξαναπώ μάλλον, για το έχω ξαναπεί, είναι ότι είχαμε ανάγκη από μεταγραφές, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου είχε πει ότι δεν χρειάζεται μεταγραφές και μπορεί να στηριχθεί σε αυτό που έχει.
1: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
2: Δήλωσή του ήταν, το είχε πει.
1: Το είχε πει αυτό το πράγμα ότι δεν θέλει μεταγραφές.
2: Ναι, και μπορεί λέει να στηριχθεί στον...
1: Το Γερεμέγεφ γιατί τον πήγε. Το Γερεμέγεφ γιατί τον πήρε το Γερεμέγεφ.
2: Δεν ήθελε μεταγραφές στην άμυνα.
1: Τώρα γίναμε στην άμυνα. Είχε κάνει μεταγραφές στην άμυνα. Τι να πάρει, αφού είχε πάρει αριστερό μπακ το οποίο δεν στρίβει. Ποιος το πήρε το αριστερό μπακ που δεν το βάζουνε, η Μαλάμο? Η Μαλάμο τον πήρε.
2: Κάτι μυρίζει.
1: Εμένα το λες άμα κάτι μυρίζει. Εσύ που σκέψου εσύ, που λες ότι το είπε. Εγώ δεν άκουσα ποτέ ότι
2: θα πει κάτι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εφόσον ήθελε μεταγραφές, είπε ότι δεν θέλει και πήρε κάποιου ο οποίο. Δεν κάνουμε.
1: Δημήτρη, σε επαγγελματικές ομάδες, όταν υπάρχουν ιδιοκτήτες που ασχολούνται με το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο ή ομάδα, τους παίκτες τους φέρνεις είτε το θέλει ο προπονητής είτε όχι. Όταν βγω εγώ ένα καλό αριστερό μπακ, δεν θα το φέρω και ας έχω φέρει και σάτι να το διορθώσω το λάθος μου. Θα τον φέρω ναι ή όχι.
2: Ναι.
1: Δεν ασχολείται ο άλλος, δεν ασχολείται και ο άλλος και σου λέει όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν θα το χρεωθώ εγώ. Τι είναι αυτή η προσέγγιση, ας πούμε. Δεν ζήτησε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι μάνατζερ. Για να το ξέρω, είναι προπονητής. Συζητάει με τη διοίκηση και λέει: πήραμε τον Κένι και τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δεν στρίβει ούτε με φλας. Άρα πρέπει να πάρουμε κάτι άλλο. Δεν πήραμε κάτι άλλο. Έφαγε τον μπάμπα στη μάπα. Σωστά.
2: Ο τεχνικός τι είπε.
1: Ποιος είναι ο τεχνικός?

0: Δεν ξέρω, ήταν ο...
1: Άμα δεν ξέρεις πώς μιλάς ρε. Αφού δεν ξέρεις πώς μιλάς. Μα δεν υπάρχει τεχνικός. Δεν υπάρχει, Δημήτρη. Δημήτρη, δεν υπάρχει αγόρι μου τεχνικός σύμβουλος στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη. Οπότε... Μεσάνυχτα. Σε παρακαλώ, Δημήτρη. Μην να χάσουμε και τώρα τη φιά ουσία μας τώρα με αυτό το πράγμα. Μιλάτε για πράγματα τα οποία και δεν ξέρετε για αυτό το πράγμα που μιλάτε. Είπα σε εκείνον ή μου είπε ο άλλος, τι είναι ρε καφενείο. Εδώ υπάρχει πραγματικότητα. Έχεις κάνει μεταγραφές. Δήλωση επίσημη προπονητή δεν υπάρχει. Και κάθεστε και λέτε να πούμε, πέστε σε άλλες εκπομπές εκεί που μιλάτε. Παρακαλώ. Παναγία βοήθεια. Ορίστε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κύριε Πασχάλη, ο Δημήτρης είμαι από Κατερίνη.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι. Πολύ σύντομα τηλεγραφικά. Η πιο αδικημένη ομάδα, όσο μπορώ να, με αρκετών χρόνων, στην Ελλάδα, η πιο από τις μεγάλες θεωρούμενες ομάδες είναι ο ΠΑΟΚ και μετά από την Αθήνα η ΑΕΚ. Αυτό έχω καταλάβει σε σχέση με
1: οι δύο δικέφαλοι δηλαδή.
2: Την πιο ευνοημένη.
1: Ναι.
2: Και μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Και μετά ο Ολυμπιακός. Σε λίγο θα μας το πεις και αυτό.
2: Πρώτα Ολυμπιακός είπα.
1: Α, πρώτα Ολυμπιακός. Ευνοούμενος ή αδικημένος.
2: Ευνοημένη.
1: Α.
2: Ολυμπιακός.
1: Με, σειρά, με τη σειρά των τίτλων είναι κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, με τη σειρά των τίτλων. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η σειρά στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και της εύνοιας και της αδικίας.
2: Αδικημένη. Λοιπόν,
1: α,
2: για τον... Από τη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Αβίδης στον ΠΑΟΚ, ήμουνα... έχω γίνει ΠΑΟΚ. Έχω γίνει ΠΑΟΚ. Από αεξής που ήμουνα, έχω γίνει ΠΑΟΞής.
1: Ό,τι
2: λοιπόν,
1: να είναι.
2: Θεωρώ ότι βοήθησε τον ΠΑΟΚ, βεβαίως, και θέλω να πιστεύω ότι γενικότερα η ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚ, σαν της ομάδας ΠΑΟΚ και των φιλάθρων γενικότερα, είναι ότι είμαστε ομάδα, θα έλεγα περισσότερο συναισθηματική, αλλά έχουμε και λογική. Έχουμε συναισθηματική λογική. Θεωρώ ότι η ομάδα, καλό είναι να, αν μπορούσε στο μέλλον, να πάει στο στυλ της Μπαρτσελόνα, δηλαδή να γίνει ομάδα μπράβο. Εταιρεία λαϊκής βάσης.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω τι όνειρα βλέπεις τα βράδια που κοιμάσαι.
2: Δεν βλέπω.
1: Όνειρα βλέπεις τώρα. Στην Ελλάδα και λαϊκές βάσεις δεν υπάρχουν, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι που σε στεναχωρώ, γιατί αυτά τα λέγαμε πριν 20 χρόνια όταν δεν είχες λεφτά. Δεν ακούς, κύριε Δημήτρη, αυτά τότε ήσουν ΑΕΚ. Αυτές οι λαϊκές δημοκρατίες καταστρέψαν όλες τις ομάδες. Δε στην ΑΕΚ, δε στον Παναθηναϊκό, δε στον ΠΑΟΚ, δε στον Άρη. Όπου αναμίχθηκαν οι οπαδοί, έγινε σαν το. Να μην πω, καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ελάτε σας συγκαλά σας. Έχω εγώ λεφτά. Έχω και θα βάλω άλλο να τα διοικήσει. Δεν είστε καλά, μου φαίνεται. Παρακαλώ.
3: Ναι, ακούγομαι.
1: Βεβαίως ακούγεστε.
3: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω. Είμαι ο φίλος του Γκουντή. Παίρνω καμιά φορά.
1: Μάλιστα.
3: Άμα καταλάβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση η διαχείριση σε πολλά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Αυτά που, δηλαδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, το γκολ που τρώμε συνεχόμενα δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά περιστατικά. Δηλαδή, ας πούμε, ενδεικτικά, το παιχνίδι με τη Μάλμπουε. Δείχνει 5 λεπτά καθυστέρηση, 2 και 45 είναι, χτυπάμε κόρνερ, ενώ χάσαμε ευκαιρία, σε πάση περιπτώσει δεν το βάλαμε, με 3-2 προκρινόμαστε.
1: Ναι.
3: Και παίζει κατοχή, δεν μας αφήνει να έχουμε την μπάλα η Μάλμπουε. Και αυτή πιστεύει ότι κάποιο λάθος όπως πράγματι έγινε. Και πάνε και χτυπάνε κόρνερ στο 2 και 45 και συζητάω εγώ καλά τι πάνε να κάνουν. Πάνε να το χτυπήσουν το κόρνερ να βάλουν γκολ. Αντί να παίξουν την μπάλα γύρω-γύρω να τελειώσει το παιχνίδι. Και πάνε και χτυπάνε κόρνερ και δίνουν την εντύπωση 50-50 στην Μάλμπουε να κατέβει. Παίρνει την μπάλα του Σπότο που το έχει κάνει 2-3 φορές και με τον Παναθηναϊκό μας ισοφάρισαν. Πάει να περάσει, τη χάνει, τον κάνει και φάουλ. Που στο τελευταίο λεπτό δεν πρέπει να κάνω φάουλ γιατί τους βάζουμε στην εστία. Όταν κατέβηκε μάλλον με στην εστία μπήκε και ο τέρμα πιο πολύ ήταν με στην εστία. Και στραβά κουτσά μπάκα μπούκα το βάλανε. Αλλά και πολλά παιχνίδια. Να μην πω με την Τρίπολη δύο φορές. Τη μια φορά άλλαξε τέσσερις παίχτες στο τελευταίο πεντάλεπτο που συντόνιζε την ομάδα

0: και φάγαμε δύο γκολ, ένα 2-2 και ένα 3-3 και πολλά άλλα ματς. Με το Λεβαδιακό 1-0. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Στο 91 πάει να βρει ένας Νιγηριανός Γερμανός τον Μπίσερβαν. Καλά θα μου πεις, αυτό είναι παλιό. Βαθιά παλιά διεκδικούμενοι. Την παίρνουν αυτοί, γεμίζουν ενώ δεν κάνουν καμία φάση. Φυσικό είναι στο τελευταίο λεπτό.
1: Στο διατάφτα γεμίζει... όμως, ναι, όλα αυτά είναι γνωστά. Τα οποία σημαίνουν τι, το ίσον.
0: Δεν υπάρχει ένα σχέδιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν τόσοι, το ένα επιτελείο πώς θα ενεργούν. Δηλαδή έχει γίνει επαναλαμβανόμενο πάρα πολύ. Δεν είναι Πασχάλη. Και μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Ύστερα αυτά εδώ πέρα που είναι κουρασμένοι και ξέρω εγώ τι, κάποτε θα μου πεις παλιές εποχές. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα τότε με 15 παίχτες.
1: Ούτε 15.
0: Και θυμάμαι ένα παιχνίδι που έπαιζε κλειστή άμυνα. Ας πούμε ο τότε ο Λόρα θα μου πει ότι ήταν αυτά πολύ παλιά. Έδιωχνε ο Φουντουκίδης χωρίς να σταματήσει την μπάλα και έτρεχε μετά προς την εστία. Ο κόσμος γελούσε. Τι κάνει ρε λέει. Μπα βαρούσε.
1: Ήξε,
0: εγώ καταλάβαινα τι κάνει. Ο άνθρωπος πήγαινε να πάρει ανάσες. Κατάλαβες. Δηλαδή με 15 παίχτες να πούμε πήραν το πρωτάθλημα με ούτε αλλαγές, με τραυματισμούς.
1: Άρα θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε σχέδιο διαφυγής των τελευταίων λεπτών.
0: Ναι, κάτι δηλαδή, αυτό το επιτελείο εκεί ήταν όλοι, δεν υπήρχε εντολή σε τέτοιες φάσεις τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση ρε παιδί μου. Ύστερα και ένα άλλο με τον Πετρωτό, καλός χρυσός. Πότε, όποτε παίζει ένα παιδί 3-4 παιχνίδια, βγάζει τον προπονητή που ήταν, βγάζει το θείο του, βγάζει τον πατέρα του, όπως είπε και να σασιάζει τον Κωνσταντέλια και τον Άτου. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν κανένα χρόνο να αναδειχτούν και μην τους κάνετε ιερούς και τους γεμίζετε τα μυαλά.
1: Αυτό ξαναπέστο. Εδώ η ενοποίηση μας ενδιαφέρει. Παναγίουν ήρωες.
0: Δεν το λέω σωστά. Βγάζουν εκεί οι προπονητές, εγώ τους κάνουν φίρμες στο Τσιφτσίς και ξέρω εγώ. Αφήστε να αναδείξει. Γιατί και ο Κοτάρση όταν ήρθε, τον κόλ που φάγαμε τότε με το Λιβαδιακό που λέω τελευταίο λεπτό, επειδή είχαμε φάει ένα με τον Όφη στο 90, άλλο παιχνίδι γίνω, βγήκε να αποκρούσει, πήγε μπάλα στην περιοχή, το έβαλε ένα τεχνικό σου σε άδεια αιστεία. Εγώ πιστεύω ότι βγήκε γιατί ντόμισε ότι αυτοί τόσο με συγχωρείς μακάκες που είναι, κανένα δεν αποκρούσει. Και βγήκε να το, να το σώσει αυτό. Έκανε έξοδο απόκρουση, α πούμε, και τρώγαμε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι, δηλαδή τρώμε πολλά τέτοιες φάσεις γίνανε επαναλαμβανόμενες πολλές φορές.
1: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, να ξέρεις. Όσο ποιος κάνει τα λιγότερα κερδίζει.
0: Αυτό είναι, επαναλαμβανόμενο σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση, αυτό είναι το περίεργο.
1: Ας το
0: λοιπόν,
1: δούμε τώρα...
0: πολύ για χαρά.
1: Για χαρά. Θα το δούμε τώρα με, αν είναι ο Λουτσέσκο ή καινούργιος προπονητής, θα δούμε. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Πασχάλη.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πασχάλη. Θα ήθελα λίγο την γνώμη σου. Έχει εδώ, ακούω εδώ και 15 μέρες από το ράδιο το δικό σας, όχι από σένα φυσικά. Αν μου επιτρέπεις να το πω κάτι, μπορώ να το πω.
1: Αν ξέρω κάτι, δεν ξέρω γιατί πράγμα είναι δηλαδή. Σε άλλη εκπομπή, ας πούμε, ακούγεται κάτι.
2: Σε άλλη εκπομπή στο ράδιο του Μετρόπολης.
1: Ναι.
2: Επέτρεψα, μα δεν μου επιτρέψει να σταματήσω.
1: Κοίταξε, κάτι κριτική. Που δεν ξέρω, θα πεις κάτι που δεν ξέρω όμως και δεν θα μπορώ να παροθέσω και θα είναι και αντισυναδελφικό. Τώρα να διαχειριστώ
2: όχι
1: κάτι, ας πούμε.
2: Όχι, στον... τη γνώμη σου θέλω, όχι να σχολιάσεις
1: ναι.
2: Στους συναδέλφους σου. Γίνεται μια κριτική για τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
2: Ενώ μέσα στον Παναθηναϊκό, κατά εμέ που βλέπω, έπαιξε καλά.
1: Ναι.
2: Με την ΑΕΚ έπαιξε καλά.
1: Ναι.
2: Τον. Σαν να τον ετοιμάζουμε, να τον βγάλουμε πολιτήριο.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο αυτό το αποτέλεσμα. Εσύ γνώμη δεν τον έχει βγάλει ο Σαββίδης πολιτήριο. Γιατί απορείς. Δύο χρόνια δεν τον στέλνει στο αεροδρόμιο και τον γυρνάει πίσω.
2: Συμφωνώ.
1: Τότε τι, γιατί απορείς με αυτά που ακούς. Το αν αξίζει ο Κωνσταντέλιας ή όχι, εγώ τα είπα χθες το βράδυ. Εάν έχω εγώ. Πες ότι παίζεις μπάλα εσύ και είσαι ο Κωνσταντέλιας. Εάν έχεις τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον να σου κάνουν παπάδες, θα παίξεις. Όσο έλειπε και ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς, ο μικρός ήταν ανύπαρκτος. Ούτε να πάρει την ομάδα μπορεί επάνω του, δεν το έχει. Για να κάνει τσαλίμια και αυτά είναι πρώτος και καλύτερος. Σε αυτό τον παραδέχομαι. Αλλά δεν είναι ουσία το ποδόσφαιρο η τρίπλα. Είναι η συμμετοχικότητα, είναι η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού, το τι κάνει ο Ζίβκοβιτς. Δεν μπορεί να είναι κορυφαίος ο Ζίβκοβιτς και να παρουσιάζουν τον Κωνσταντέλια. Δεν μπορεί να είναι κορυφαίος ο Παυλένκα τρεις αγώνες και να σου παρουσιάζουν τον Κωνσταντέλια γιατί. Θέλουν να τον προωθήσουν τα ΜΜΕ, μπας και πουληθεί. Άκου τώρα δικαιολογίες. Ο κόσμος βλέπει όμως ότι αν δεν ήταν ο Παυλένκα, μέχρι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που σου έδωσε, ο Παυλένκα σου έδωσε το δικαίωμα να πιστεύεις ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση, το απολέσαν όλοι οι άλλοι. Ο Παυλένκα έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Δεν το λέμε όμως.

0: Ο Ζίβκοβιτς έχει 20 ασίστ. 20 ασίστ. Δεν έχει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Έχεις τη φωτογραφία του. Έχεις τη μία φωτογραφία του στο site. Σε site γενικώς. Καμία θα σε πω εγώ.
1: Όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν. Βλέπεις λοιπόν. Άρα είναι σύστημα. Εγώ έδωσα και προηγουμένως στην αρχή που μιλούσα το σκηνικό του καλοκαιριού στην προετοιμασία που πήγε. Τα είχαμε δει στο αεροδρόμιο να ανέβει στη Στουτγκάρδη.
1: Το άκουσα.
0: Ποιο πήγε, σε ρωτάω εγώ, εσύ πες μου τώρα, πες οι δυο μας μιλάμε. Ποιο τον είπε να πάει.
1: Εννοείται και δεν πήγε μόνος.
0: Δεν βλέπεις, ποιος τον είπε. Ο ίδιος ο Σαββίδης. Αυτός τον πουλάει, τον πουλάω εγώ. Ούτε η ομάδα μπορεί να τον πουλήσει. Ο μόνος μπορεί να τον πουλήσει ο Σαββίδης. Και να μείνει, γύρνα τον πίσω πρόεδρε, αυτά λέγανε τα φυτά. Γύρνα τον πίσω, γιατί αυτά ήταν συνεννοημένα. Μην νομίζεις τώρα εσύ τους έπιασε πόνος τώρα για τον Κωνσταντέλια. Μπας και φάνε καμιά μπριζόλα. Λοιπόν, γύρνα τον πίσω και κάνω ένα συμβόλαιο για τον πάγκο μας στα 100 χρόνια να πάρουμε το πρωτάθλημα για να είναι και ο Κωνσταντέλιας μαζί κτλ. Σιγάρε ντρεβε, εντάξει, οκ. Okay. Πάω και ήταν και πριν. Θα είναι και μετά. Ήταν ανέκαθεν.
1: Συμφωνώ όμως. Πώς θα αλλάξει όμως επίπεδο όταν θεωρείς δηλαδή ο Κωνσταντέλιας με 5 παίκτες σαν τον Ζήφκοβιτς, τον Ζαφύρη.
0: Τι το θέλει τον Κωνσταντέλια με να πάρω 5 παίκτες. Θα σου πει κάποιο. Υποτίθεται ότι ο Κωνσταντέλιας πρέπει να είναι σαν τον Ζίβκοβιτς, πρέπει να είναι σαν τον Τάισον. Αυτό θέλουμε.
1: Εμπιστεύεσαι όμως την ομάδα πέρσι που μας φέρανε για αλλαγή του Κωνσταντέλια του Ιβάνουσετς.
0: Αυτό είναι. Αυτό πρόσεξε. Ο Ιβάνουσετς. Δεν μου λες. Ο Κωνσταντέλιας πήγε στην Ολλανδία πριν από 4 χρόνια. Τον έστειλε ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Το ξέρεις αυτό. 6 μήνες.
1: Δεν τον αγόρασε.
0: Όχι, δεν τον αγόρασε.

0: καλό παιδί ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε το
1: γενικό στάθμο.
0: Επειδή είναι καλό παιδί και ΠΑΟΚ.
1: Γενικό...
0: Δεν αλλάζει όμως έτσι επίπεδο σαν ομάδα.
1: Ερώτηση. Βλέπεις, να σε κάνω, ναι, να σε κάνω και μια ερώτηση κλείνοντας.
0: Ναι,
1: ο Κωνσταντέλης πόσο χρόνο είναι, 23. Σωστά. Ναι. Δηλαδή τον κρίνουμε ακόμα σαν ταλέντο. Δεν πρέπει να είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτό το βαρύ πυροβολικό. Δεν είναι όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είναι ταλέντο. Είναι ποδοσφαιριστής πλέον έτοιμος.
1: Έτοιμος ποδοσφαιριστής. Άρα δεν είναι ταλέντο.
0: Το πρόβλημα είναι τον στηρίζεις και παίρνεις πέμπτες και λες έχω απαιτήσεις πλέον. Δεν το λες ταλέντο.
1: Ναι.
0: Έχεις απαιτήσεις.
1: Θα έπρεπε να είναι ο υπαριθμόν ένα. Δεν είναι όμως. Κρίμα. Έχει δρόμο μπροστά του να γίνει. Φαντάζομαι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα φύγει κιόλας, γιατί όλοι λένε ότι είναι συμφωνημένος για να φύγει. Για να δούμε.
0: Εννοείται και εσύ, όπως το πεις όλα, εννοείται θα φύγει.
1: Το καλό.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, Πασχαλέ, έγινε.
1: Για χαρά, για χαρά. Κομψότατο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπορεί να φύγεις, κάποτε μπορεί

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμάρο papakigmail.com 2310-90-90-90 τη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα και στον Φάνη, ο οποίος λέει από το Πλαγιάρι το πήρε το ελικόπτερο. Δεν ήρθε και από μακριά, εντάξει, δεν ήταν εδώ. Ήρθε με κάτι άλλο από μακριά, πήρε το ελικόπτερο που ήταν δίπλα και εντάξει, τι να κάνουμε. Καλησπέρα στον Γιώργο, λέει σήμερα το payroll έγραφε σε άρθρο πρωτάθλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15, έρχονται τα ταλέντα των ακαδημιών και στο τέλος ο Καλάθης είναι τελειωμένος και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει wild card για Ευρωλίγκα, αλλά κριτική πουθενά για το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι payroll, ρε φίλε. Πρέπει να είναι κάτω τα χαρμάνια. Καλησπέρα στον Τζόνι, καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλησπέρα και στον Κωστή. Κωστή, έτσι πώς το έγραψα είναι. Άσε, μην βγάζεις, δεν βγάζεις άκρη σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάζεις άκρη. Πρέπει να ξέρεις όλες τις πλευρές. Θα το ρισκάρεις. Πρέπει να λέμε αυτό που βλέπουμε. Οι περισσότεροι εντυλιάζουν να το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως να φοβούνται κάτι. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε στα γραμμά καταγραφής. Για πρώτη μπαταριά τη δώσουμε. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Φίλε Βασιάλη.
0: Καλώς τον.
1: Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε μάγκα, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο απ' όλα?
1: Το ότι χάνεις το πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, η ουσία αυτή.
1: Δεν είναι ότι χάνεις το πρωτάθλημα. Είναι από ποιον το χάνεις το πρωτάθλημα. Εμάς εδώ κάτω στον Πειραιά, αυτό είναι που μας πίκρανε. Όχι ότι χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Το πήρε η ΑΕΚ.
1: Δεν μπορεί να το παίρνεις κάθε χρόνο. Από ποιον το χάσες, ρε φίλε? Ρε, είναι δυνατόν να χάνεις πρωτάθλημα από τον Πειραιά? Εάν ήταν ο Κόκαλης, σου μιλάω ειλικρινά, Πασχάλη, επειδή το ξέρουμε το χαρακτήρα του και την οτροπία του, και έχανε πρωτάθλημα από αυτόν να είναι το κωμικό, θα έψαχνε τα ράτσα, φίλε, για να αυτοκτονήσει. Δεν το δεχότανε με τίποτα. Αυτό είναι που μας πίκρανε μας εδώ. Γιατί για τον Ολυμπιακό, το έχω ξαναπεί, άλλη θέση από την πρώτη δεν υπάρχει. Τώρα το ότι ήρθε δεύτερος, ήρθε. Και κάποτε ήρθε και τρίτος, αναγκαστικά θα τις αξιοποιήσει τις θέσεις. Εσάς εκεί στον ΠΑΟΚ δεν σας ενδιαφέρει ότι σας πήρε το πρωτάθλημα με τη μια μισή φορά ο Μπίλιας? Δεν σας ενδιαφέρει αυτό? Άσε τους Παναθηναϊκούς. Καλά να λαφούζω. Τραβιές 20 χρόνια, έχεις βάλει 3 κοντέινερ λεφτά και έρχεται ένα ψευτοραλίστας και σου παίρνει με τη μια μισή το πρωτάθλημα. Ο Κολοτσόμπας και μπαίνει μέσα να πούμε και λέει ότι εγώ ήρθα και σε 1,5 χρόνο καθάρισα τη βρωμιά που εσείς δημιουργήσατε 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ άκουσα και άλλα πράγματα, απογοητεύτηκα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί εγώ δεν τα είχα ακούσει χθες, τα άκουγα σήμερα. Και λέω, είπε αυτά τα πράγματα στη Φιλαδέλφεια τώρα την ώρα που πανηγύριζε όλος ο κόσμος. Αυτός έλεγε, ξέρω εγώ, έβγαζε τη
1: δίκιο. Δεν είναι δυνατόν τώρα να έρχεται από το πουθενά ο Στίβ Γοντούζος, ο Μπίλιας, και να σου λέει εγώ καθάρισα το πρωτάθλημα σε 1,5 χρόνο που εσείς το έχετε βρωμίσει όλα αυτά τα χρόνια. Άκουρε, φίλε Πασχάλη, η ποδοσφαιρική ιστορία δεν είναι εκδικητική. Είναι συνεπής και καταγράφει διαδρομές, φίλε, και όχι δικαιολογίες. Και κυρίως δεν συγχωρεί όσους ζήτησαν χρόνο για να αποφύγουν την ευθύνη, φίλε. Στον ΠΑΟΚ είναι ολοφάνερο πλέον ότι η οικονομική χλίδα αρχίζει και σβήνει, ρε φίλε. Και η ομάδα φαίνεται από μακριά ότι η στροφή που γίνεται από την προσαβίδη εποχή είναι γεγονός. Η ομάδα είναι παρατημένη, ρε, δεν το βλέπετε. Άδεια σε όλες τις γραμμές, όπως είπες προηγουμένως. Δεν έχει τον ψυχισμό και την αφιψηλό ανωτερότητα για άμεση αναστροφή αυτή τη στιγμή. Φίλε Πασχάλη, με νοοτροπία επαρχιώτησας υπηρέτριας, δεν μπορείς να διαχειριστείς παιχνίδια μιας ανάσας. Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι πολυτέλεια όπως ήταν πριν από 7-8 χρόνια. Όσα και λεφτά να βάλεις αυτή τη στιγμή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έρθει να ξεφορτώσει όλο του το απόθεμα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα παραμένει ανάγκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν το ρεζερβουάρ μπαίνει στη ρεζέρβα, στις ευθείες πας. Ο ανήφορος όμως, φίλε Πασχάλη, όταν το βρίσκεις μπροστά σου, είναι μεγάλη δοκιμασία. Και εκεί, για να βγεις πάνω στην κορυφή, θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Και τελειώνοντας, θα κλείσω με αυτό που άρχισα. Καλά ρε, εμείς εδώ έχουμε δηλητηριαστεί ρε. Μας πήρε ο Μπίνας στο πρωτάθλημα και εσάς δεν σας καίγεται καρφί ρε Πασχάλη.
0: Έχουμε άλλα θέματα εμείς, πιο σοβαρά πράγματα από αυτά εδώ.
1: Πιο σοβαρά από το γεγονός.
0: Είναι αν θα μείνει ο Λουτσέσκου, αν θα ο Σαββίδης ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ, με αυτά εδώ.
1: Αυτά μπορεί να τα λύσει σαν δευτερόλεπτο.
0: Δεν λύνονται όμως.
1: Μπορείς και συμβιβάζεις ρε Πασχάλη.
0: Δεν τα λύνουν όμως, αυτό λέμε.
1: Δεν τα λύουν, θα τα λύσουν. Πώς μπορείς και συμβιβάζεσαι με το γεγονός ότι ήρθε ο Μπίλιας και με τη μια μισή σου πήρε το πρωτάθλημα με την ΕΠΟ δική σου, και όχι μόνο αυτό, σου πουλάει και μαγιά, σου λέει ήρθα και σε ξεβρώμησα.
0: Ναι, ναι, τα είπε χθες, ο κόσμος μπορεί να μην τα έχει ακούσει, γι' αυτό σου λέω.
1: Να σε καλά ρε φίλε.
0: Να σε καλά Πυριώτη, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ακούτε? Δεν ακούει. Μ' ακούτε? Αλέ. Δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα μηνυματάκια. Στάθη, δεν είναι αυτό το πράγμα. Σου είπε ότι δεν ασχολούμαστε. Αλλά να στο πάρει ο τρόπος που το πήρε και αυτά που υπόθηκαν, γιατί εχθές εγώ τα έβλεπα, αλλά δεν άκουγα. Έβλεπα τη στιγμιότυπα της φιέστας. Αυτός έβγαλε λόγο και έβγαζε και λόγο με θυμό

0: ότι πολέμησε το σύστημα κτλ. Μπράβο του, συγχαρητήρια κτλ. Και σου λέει ρε φίλε, τώρα το βλέπει λίγο ρατσιστικά ο πιλότος. Τώρα σου λέει ρε φίλε, αυτός. Να τα κάνεις μελισανίζει, να πάει στο διάλογο. Αυτός ρε. Έτσι γι' αυτό και το προσωνύμιο Μπίλιας και ξέρω εγώ, Στιβ Ντούσος που τον πήρε ο πιλότος. Ναι, ο Μπίλιας. Ρόδα τσάντα και κοπάνα για όσους δεν θυμάστε. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη, πάμε. Παρακαλώ. Άντε πάλι. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, μίλα, μίλα, μια ώρα μιλάμε. Τι κάνεις. Ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, Πασχαλή. Γιατί άκουσα πολλά σήμερα.
0: Τι λες.
1: 13 χρόνια δεν είναι ο Σαββίδης.
0: 14.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα και 5 κύπελλα.
0: 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα.
1: Για ένα κλεμμένο...
0: Κλεμμένο κύπελο πήρες και εσύ, αυτό λέει η ΑΕΚ. Εφόσον εσείς πήρατε, λέει το. Μιλήστε.
1: Λοιπόν,
0: μιλήστε μια φορά όπως έχει, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: μιλάτε τώρα. 3 πρωταθλήματα πήρες. Ωραία, έχει 5 πρωταθλήματα.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρε και 2 δώρο. Είσαι μεγάλος άνθρωπος. Αντί να δίνεις το παράδειγμα του λόγου, δίνεις του παράλογου. Δηλαδή, μας κλέψανε αυτό το αδικημένο. Πώς θες να είσαι αδικημένος και να διακηρύσεις, ρε φίλε, την επιτυχία.
1: Δεν μου λες ο Παναϊκός. Ο Αλαφούζος, πόσο στα 14
0: χρόνια... κοίτα τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, είναι... άσε τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ κοίτα τι γίνεται. Με τον ΠΑΟΚ έχεις να πεις κάτι, άσε τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός είναι...
1: Κοίταξε.
0: Στο είπε ο άλλος, έριξε 3 κοντέινερ λεφτά. Δεν ακούς κιόλα.
1: Φέτο είχε ατυχίες και δεν έπαιξε και έχασε.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Παναθηναϊκό, τι θες να μάθεις τώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Με τον Παναθηναϊκό τι έχεις να πεις.
1: Τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό και τον Άρη θέλω να πω ότι 70 χρόνια ο ένας και ο άλλος έχει 15 χρόνια.
0: Ποιον ενδιαφέρει τώρα αυτό το πράγμα που λες. Από αυτά που συζητάμε, ποιον ενδιαφέρει. Άμα έχει ο Παναθηναϊκός 70 χρόνια και ο Άρης 450.
1: Εντάξει, μην τα βάζουμε τώρα με το Σαββίδη. Αν δεν είναι και ο Σαββίδης θα είχαμε εμείς αυτά πάρει.
0: Δεν το ξέρει κανένας. Γιατί πριν το Σαββίδι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πρωταθλήματα και κύπελλα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, τι εντάξει. Τι γίνεται, δηλαδή σε έγινε ΠΑΟΚ. Πότε έγινε, πριν 10 χρόνια έγινε ΠΑΟΚ.
1: Στα 14 χρόνια.
0: Στα 14 χρόνια έγινε ΠΑΟΚ, αυτό σε ρωτάω. Τώρα έγινε ΠΑΟΚ με Σαββίδι, αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Μήπως ήσουν ΑΕΚ, ας πούμε. Γιατί είπε ο κύριο Δημήτρη, λέει έγινε ΑΕΚ, αλλά τώρα που ήρθε Σαββίδι έγινε ΠΑΟΚ.
1: Ήμουν Κούδα. Είδες τι γινόταν τότε με το Κούδα και συνέχιζα με το Σάνο που είχε Τερζανίδη, Σαράφη, Παρίδη, Αστραντίδη, Φουντουκίδη, Ούνερη, Ιωσιφίδη.
0: Το είπες όλο. Παρίδη είπες.
1: Είπα Παρίδη.
0: Γουερίνο δεν είπες.
1: Τέλος πάντων είπα τους Έλληνες. Τους Έλληνες. Κατάλαβες. Η ομάδα του 70 που ήταν όλοι Έλληνες που ήμασταν στο κύπελο στους 8.
0: Χαρισματικοί Έλληνες
1: ήταν. Μίλαν, ναι. Ήταν ο Μαδάρα τότε.
0: Χαρισματικοί Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε σε εκείνη τη δεκαετία, αδίκησε τον εαυτό του, αδικήθηκε και από το σύστημα.
1: Ναι. Γι' αυτό όταν καταργήθηκε η δεκαετία, Τερζανίδη στο Παναθηναϊκό, ο Αστραντίδη στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Καλά κάνανε. Πήγαν, βγάλαν κανένα φράγκο.
1: Ναι, καλά κάνανε. Εγώ δεν του κατηγορώ.
0: Αυτό λείπει.
1: Ίσα ίσα. Ήρθε και πει, ο Τερζανίδης ήταν τότε το νούμερο ένα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να είμαστε καλά, του χρόνου καλύτεροι θα είμαστε.
0: Για να δούμε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
2: Οκ, ο Σταύρος είναι τα Χάνια, τι κάνεις
0: Πασχάλη. Γεια σου Σταύρο.
2: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Καλά, καλά, δόξα.
2: Μπράβο. Τι είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα να πω κάτι αθλητικό. Μου είχε πει ότι άσε να δούμε, ακόμα μπορεί να γυρίσει. Τώρα λοιπόν που τελείωσε, να πω και εγώ. Να πω και εγώ λοιπόν την άποψή μου. Σου είχα πει και την άλλη φορά, θα το πω και τώρα, ο κύκλος του Λουτσέσκου έκλεισε. Κατά με. Πρέπει να φύγει ο άνθρωπος, διότι φαίνεται ότι δεν το θέλει πλέον ακόμα και το ίδιο το παιχνίδι. Αυτό το πράγμα που παίζει, κούρασε και εμάς, κούρασε και τους αυτόν, πιστεύω, κούρασε και τους παίκτες. Το μάθανε και οι αντίπαλοι, που είναι το πιο βασικό από όλα.
0: Άρα θεωρείς, κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Σαββίδης πρέπει να πάει στην κίνηση της αλλαγής πλέον, έτσι.
2: Ακριβώς. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγει.

0: εκεί ο προπονητής να αλλάξει προπονητή. Για να δούμε και κάτι άλλο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πω, για τον εαυτό μου μιλάω βέβαια για κανέναν ναι. άλλο, καλά. Ότι φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που πήραν αδιαρχία την 6α, δεν θέλω να πω το νούμερο, δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: 630 ευρουλάκια φέτος δεν ανέβηκε ούτε μία φορά να δω την ομάδα. Διότι η ομάδα δεν είχε τίποτα καινούργιο να μου δείξει. Έχω όμως μία ερώτηση να κάνω σε όλους αυτούς που ασχολούνται με την ομάδα. Είναι πάρα πολύ περίεργος. Μα αλήθεια είμαι πάρα πολύ περίεργος. Και σε όλους αυτούς που βλέπουν την ομάδα. Δεν βλέπουν. Ρε παιδιά, δεν βλέπετε. Μπαίνω πρώτη φορά πέρυσι στο παιχνίδι με τη Μάλμε. Τον επαναληπτικό.
1: Ναι.
0: Και βλέπω τον Τζάλοφ και ετοιμάζεται και κάνει προθέρμανση. Λέω παιδιά, δεν ήξερα τους δίπλα μου. Όταν αυτός λέει ο παίκτης θα βάλει γκολ στην ομάδα, σε ομάδα, θα έρθουτε να μου το πείτε. Μα τι λες, λέω αυτόν στο παιδινό, τυλκής που είμαι από εκεί, το λέμε Βάσο, Γκοντίνο, Σασκίν. Ο άνθρωπος λέει δεν είναι παίκτης.
1: Σασκίνικο, ε.
0: Ναι. Μετά από τρεις μήνες που ξανανεβαίνω, λέω παιδιά θυμάστε τι σας είχα πει. Θα ξαναπεράσουν τρεις μήνες για να ξαναβάλει γκολ.
1: Δεν φταίει ο Τσάλο βέβαια που είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Μα λέω, εννοείται, ο Τσάλο τι να φταίει ρε φίλε. Και πάμε στο φετινό. Έχεις αποφασίσει να πουλήσει τον Τέλεια. Και πας και φέρνεις τον Κροάτι τον πλατιπόδι που δεν μπορεί να τρέξει. Ρε Πασχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ώρες και φορές που για μένα το ποδόσφαιρο είναι, δεν θέλω να πω δευτερεύον, τριτεύον, τετρατεύον, έτσι. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και εν πάση περιπτώσει μέχρι ενός σημείου φτάνω. Αλλά ακούω όμως και βλέπω κάτι πράγματα απίστευτα τα οποία δεν ταιριάζουν. Φίλε μου Ιβάν, έκανες τη δουλειά σου, ήρθες εδώ, έκανες την business σου, μην ξεχνόμαστε, αγόρασες σε κάποια 20 εκατομμυριακά, 45 νομίζω την αγόρασες, την πούλησες σε 900. Έτσι, τα λεφτά είναι πολλά, δικτυώθηκες και καλά και καλά και καλά. Αποφάσισε τι θες να κάνεις. Τι θες να κάνεις ρε αγόρι μου, θες να πας μπροστά την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει

0: με τον ΠΑΟΚ όταν ήταν 16ος και πήγε να πέσει.
1: Έτσι.
0: Δεν περιμέναμε το Σαββίδι να έρθει για να γίνουμε ΠΑΟΚ, ούτε για να πούμε ότι αμάν έγινε ο ΠΑΟΚ κάτι τώρα. Συν, φίλε μου Πασχάλη, το γεγονός ότι αυτό που γίνεται με την ΕΠΟ και την κάθε ΕΠΟ και κάποιοι πανηγυρίζουν, ακόμα και ίδιος μου αδερφός, ο οποίος αν του πει ΠΑΟΚ μπορέσει να τη σκοτώσει, πανηγύριζε φέτος που γίναμε στην εταιράκια με τον Ολυμπιακό και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Πανηγύριζε. Και προχθές που τη φάγαμε, που μένουμε πάνω κάτω στο σπίτι, εγώ κάτω και αυτός πάνω του λέω, αδερφέ, ξέχασες κάτι. Μου λέει τι, το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Δεν υπολόγισες το ποδόσφαιρο, ότι για να πάρεις κάτι πρέπει να παίξεις ποδόσφαιρο. Ένα απίστευτο πράγμα.
1: Είναι αιμονικό. Βγάζουμε μια αιμονή. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, μια αιμονή φοβερή να κάνουμε ό,τι μας κάνανε, γιατί μας το κάνανε 30 χρόνια. Τώρα νερά το κάνουμε εμείς. Μα αυτό έπρεπε να μην κάνεις, ρε φιλαράκο. Έπρεπε να κάνεις και να το αλλάξεις, να το πας εκεί που έπρεπε. Και έρχεται, όπως λέει ο φίλος μου, φοβερά να πούμε τώρα μπράβο και χαλάρι του Μπίλιας. Δηλαδή φοβερό αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Περιόδηση είναι εντάξει, μάγκα είναι, ρε φίλε.
0: Ναι. Έρχεται ο Μπίλιας να πούμε σε 1,5 χρόνο και βγαίνει και κάνει τέτοιο.
1: Φίλε, πάθα σοκ, δεν ξέρω αν άκουσες τις δηλώσεις του μέσα στο.
0: Όχι, δεν τις άκουσα και ούτε πρέπει να τις άκουσα.
1: Εγώ νόμιζα και τον έβλεπα θυμωμένο, λέω δεν ξέρω για ποιον είναι. Μόλις σήμερα το άκουσα. Λέω Χριστός και Παναγία. Και ευτυχώς δεν το δίνανε και σημασία αυτή εκεί πέρα.
0: Εντάξει, κάτω. Κοίτα να σου πω κάτι, ρε φίλε μου. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά ποιοι το είχαν κατά καιρούς. Ένας από αυτούς που το είχαν και που το έχουν είναι ο Μπίλιας. Mm. Αν διαβάσεις κάτι ασχοληθείς που μπορεί να έχεις ασχοληθεί, πώς πήρε ο Μπίλιας στην εταιρεία και πώς έγινε αυτό που έκανε και αυτά που έκανε, εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι τυχαία. Ο άνθρωπος σε επίπεδο το δείχνει. Δεν χρειάζεται νομίζω κάτι φοβερό για να το καταλάβεις. Έτσι, από εκεί και πέρα υπάρχει μια υποποιώς διαφορά. Εντάξει, πήρε το ποτάθλημα, σου λέει να κάνει και προϊκό κόγκο. Να ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να πει. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι πανηγυρίζουν κανένα, τους βγάζω το καπέλο, διότι είχαν ένα σκοπό. Έτσι και τον πετύχανε.
1: Μάλιστα.
0: Παίξανε κάποιο ποδόσφαιρο, τον πετύχανε. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι τώρα, εμείς οι άλλοι κτλ. Αλλά θέλω να κλείνοντας να πω κάτι. Αποφασίστε, παιδιά, τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να κάνετε την ομάδα ξανά να αποκτήσει έγκλη και να αποκτήσει αυτό που είχε η ομάδα όταν ήρθατε? Γιατί και τότε δεν έπαιρνε κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Αυτό που είπες είναι να ξανααποκτήσει, να ξαναξεκινήσει.
0: Περίμενες κάτι να δεις. Προχθές κατέβηκε η κόρη μου από την Αθήνα και μου λέει: καλά, παπά, δεν πήγες φέτος να μπεις στον ΠΑΟΚ? Λέω: Ανούλα μου, δεν είχα κάτι να δω. Πήρωσα το διαρκεία από τα Χανιά και δεν είχα κάτι να πάω να δω την έχω την ομάδα μου. Είναι πραγματικότητα αυτή. Δεν έχεις κάτι να πάει να δεις. Να πεις περιμένω κάτι να δω, ρε παιδιά. Λοιπόν, Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Σταύρο, να σε καλά. Να σε
0: καλά, για
1: χαρά. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα, εσείς μιλάτε.
2: Αυτός ο κύριος, ο μάγκας, ο Πειραιώτης. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Να τι...
1: Ετοιμάζομαι
2: κιόλας. Δεν το ρώτησε, Πασχάλη.
1: Ορίστε.
2: Γιατί δεν το ρώτησες τόσα χρόνια ζει τα πρωταθλήματα, πώς τα έπαιρνες?
1: Γιατί να το ρωτήσω?
2: Ολυμπιακός και το εγάλιο και δεν ξέρω.
1: Γιατί να το ρωτήσω? Η συζήτησή μας δεν ήταν για αυτό το πράγμα, το πώς έπαιρνε.
2: Ναι,
1: το
2: ναι, αλλά αυτός μιλούσε τόσο υποτιμητικά.
1: Υποτιμητικά το εξέλαβες εσύ. Εγώ δεν είδα καμία υποτίμηση. Η υποτίμηση ήταν προς το πρόσωπο του
2: Λιγόπουλου. Και τον και από ποιον το χάσαμε.
1: Του Λιγόπουλου και τη ΣΑΕΚ. Σου λέει πώς το δέχεσαι εσύ, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Αυτό.
2: Ποιο θα το δεχτεί?
1: Πώς το δέχεται ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, αυτό σου είπε. Ότι αν ήταν ο Κόκαλης, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, δεν θα γινότανε. Αυτό λέει κατά κάποιο
2: τρόπο. Πασχαλή, ναι. Δεν είχε την καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ.
1: Δεν κέρδισε πάντα
2: ο
1: καλύτερος.
2: Δεν το πήρε για το πρωτάθλημα. Στην τώρα τι δηλώσεις έκανε ο Ηλιόπουλος, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
2: Μιλάμε που δώσουμε
1: κάτι. Άποψή του αυτή, να σου πω κάτι. Αυτή είναι η άποψή του, ρε παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα.
2: Θα το ρωτήσεις όταν έρθει ο Αλεξανδρίτης.
1: Πες εσύ τη δικιά σου άποψη τώρα για τα... Πες τώρα την άποψή σου για τον ΠΑΟΚ τώρα και άστον αυτό.
2: Α, όχι, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚτζής.
1: Τι είσαι?
2: Νικηφόρο είμαι εγώ.
1: Καλό βράδυ. Στήλτον, παρακαλώ. Είσαι Νικηφόρο και πήρες τηλέφωνο να μας πεις τώρα για αυτό εδώ πέρα. Άσε μας τώρα, καημένε. Πάτε, πέστε πουθενά αλλού. Παρακαλώ.
3: Έλα, κύριε Καμόρα.
1: Παρακαλώ.
3: Καλά,
1: καλό παιδί, ναι, καλά.
3: Ρε φίλε, αυτός από τα Χανιά, ας πούμε, λυπάται τον Άγγελο Αναστασιάδη, αλλά ο Άγγελος Αναστασιάδης πήγε τα πήρε τα 150 στρέμματα, αλλά δεν ήξερε ότι δεν έχει ρητοδομικό σχέδιο για να ξεκινήσει το έργα.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, τώρα είναι σοβαρό αυτό που είπες τώρα ή το πες για πλάκα?
3: Πάρα πολύ σοβαρό και μην κάνετε ότι τα ξέρετε όλα.
1: Δεν είπαμε αυτό πράγμα, άλλο λέω.
3: Δεν τα ξέρετε.
1: Περίμενε, δεν είπαμε ότι ξέρουμε.

0: ερώτηση μπορώ να κάνω στον Πάοξη. Ήσπι σε σένα ρε φίλε. Τόση ώρα μας λέτε ή τόσο καιρό μας λέτε. Δηλαδή υπάρχουν τα payroll τα από εκεί και τα payroll τα από εδώ και τα payroll τα έτσι.
1: Ένα το είναι Πάοξη, το payroll, δεν υπάρχουν δύο payroll.
0: Άσε τώρα, υπάρχουν πολλά payroll. Γύρω από τον ΠΑΟΚ και μέσα από τον ΠΑΟΚ και από δεξιά και από αριστερά. Έλα. Μια ερώτηση θα κάνω. Θα μας αναλύσεις ποτέ εάν αυτός που πανηγυρίζατε μαζί με μένα τα κύπελα και τα πρωταθλήματα έχει πρόβλημα λόγω γεωπολιτικού?
1: Δεν ενδιαφέρει κανέναν φίλε.
0: Έλα.
1: Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
0: Εγώ σε ξανακάνω μια ερώτηση.
1: Εγώ σε απάντησα.
0: Μια ερώτηση μπορώ να σε κάνω. Η Ντριμέρα αυτή τη στιγμή που ήταν ο συνδετικός κρίκος Ρωσίας και ΠΑΟΚ, ξέρεις που εδρεύει?
1: Κύπρο.
0: Κάνεις τρομερό λάθος, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος.
1: Μπορεί.
0: Εδρεύει στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και 4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Η Δημέρα. Συγγνώμη, η Δημέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Η Δημέρα ανέκαθεν ήταν εδώ. Εγώ νόμιζα έλεγες την Πελτέρα, τη μαμά εταιρεία.
0: Οι μάνες όλοι οι δικηγόροι μεταφερθήκαν εδώ. Είναι στα γραφεία της Τούμπας.
1: Άλλο αυτό, γιατί, δεν έχει καμία σχέση.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Αλλά η μαμά εταιρεία είναι παράκτεια.
0: Και έτσι. Γιατί γίνεται αυτό, να εξηγήσουμε στον κόσμο? Ας να το εξηγήσω εγώ, άμα μπορώ.
1: Αυτό ναι, όμως αυτό, μισό, Στάθη, άκουλε. Αυτό τι ενδιαφέρει τον κόσμο για την εικόνα του. Γιατί εσύ θες να αγιοποιήσεις μια κατάσταση και καλά κάνεις. Το ερώτημα. Μην μιλάς πάνω σε μένα, να σε ρωτήσω. Θα μιλήσεις όταν θα ρωτήσω, θα μιλήσεις. Τόση ώρα μιλάς. Και μας κάνεις μια αγιοποίηση. Άκου λίγο. Κάνεις μια αγιοποίηση. Η αγιοποίηση δεν ενδιαφέρει κανέναν όταν δεν μπαίνει μπάλα στο πλεκτό. Σε ενδιαφέρουν εσένα τι δουλειά κάνει τώρα οποιοδήποτε. Και βγήκε τώρα να κάνει τον αρχιλογιστή και που είναι οι εταιρείε.
0: Και
1: αν τον κυνηγάνε τώρα οι τέτοιοι, αλλά μπορεί να τη συμμετέχει.
0: Στάθη,
1: πώ μπορεί και συμμετέχει σε όλε του διαγωνισμού η εταιρεία που δεν έχει λεφτά?
0: Ρε φίλε,
1: τι ρε φίλε, αγκιοποιεί κάποια πράγματα, τι να μιλήσει? Μα δεν είναι το θέμα μα αυτό. Το θέμα μα είναι η ομάδα. Εσύ λε τώρα αυτό το πράγμα, ενώ μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, μην πνίγεσαι. Αν δεν θες να ακούσεις, Στάθη.
0: Εγώ πήρα να πω τη δικιά μου.
1: Πες την αμπέλη, ρωτάς όμως. Ρωτάς όμως. Να μην ξαναρωτήσεις. Έχεις ένα λεπτό να τελειώσεις. Ορίστε.
0: Λοιπόν, το γεωπολιτικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθάρισε όλους τους δρόσους. Θα μου πεις που είναι ο Αμπράμοβιτς με τα 40 δις.
1: Πάλι ρωτάς. Πάλι ρωτάς. Πάλι ρωτάς. Πάλι ρωτάς. Ρώτα. Απάντησε, δεν πάρει.
0: Ο Σαββίδης και θα τον πει να πουλήσει.
1: Ο Σαββίδης, φίλε, είναι Έλληνας. Δεν λες εσύ ότι είναι Έλληνας ο Σαββίδης. Άρα δεν έχετε για θέματα.
0: Και θα τον πει πουλά τώρα.
1: Ο Σαββίδης είναι Έλληνας. Έτσι. Άρα α του Ρώσου απαγάγει. Άμα δεν σε βολεύει, είναι Ρώσοι τώρα. Τώρα έγινε Ρώσος ο Σαββίδης. Ό,τι βολεύει καθένα. Ρε Σταθή. Τον απλό τον άνθρωπο. Σταθεί. Σταθεί, ναι, εσύ μπορεί να είσαι γνώμονας γιατί έχεις ιδιαίτερες σχέσεις και καλά κάνεις. Άκου λίγο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Σταθεί. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να μην είσαι αχάριστος από τη στιγμή που έχεις συμφέροντα στον ΠΑΟΚ στάθιμο και οποιοδήποτε έχει να μην είναι αχάριστος. Αλλά αγιοποιήσεις και το τι κάνει στις δουλειές του και αν μπορεί να τις κάνει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, φίλε. Ούτε ποσοστά θα πάρουμε, εκτός αν παίρνει κάποιο ποσοστά και έχει ένομο συμφέρον. Ωραία. Τον απλό τον κόσμο που τρώει την πίκρα του, που βλέπει αυτό το πράγμα που βλέπει, δεν είναι άλοθη αυτό. Όταν ο ίδιος επιχειρηματίας, σαν επιχειρηματίας, είναι παντού στη χώρα. Εντάξει, σταματήστε το λίγο αυτό. Λοιπόν, κομψότατο.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε βεβαίως. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα, παπάκι gmail.com. 23 10 90 90 90, στη διακριτική ευχέρεια πάντοτε για ποιον θέλει να επικοινωνήσει. Ο Αμπράμοβιτς κινείται μεταξύ Τουρκίας, Ελβετίας και Μονακό, όπως είναι γνωστό. Και για όσους δεν γνωρίζετε, και για το φίλο μου το Στάθη εδώ, να ξέρει ότι ο Αμπράμοβιτς τα χρέη που έχει η Τσέλσι την βαραίνουν ακόμα και μέχρι σήμερα και έχει πρόβλημα. Έτσι, έχει πρόβλημα και με την UEFA και με όλα τα άλλα. Είχε προχθές συγκεκριμένα και αρθρογραφία στην Αγγλία για το τι γίνονται με τα χρέη που έχει αφήσει ο Αμπράμοβιτς παρά την αγορά που έχει γίνει από το αμερικάνικο consortium που έχει κάνει αποβίβαση στην Αγγλία και έχει πάρει όλες τις βρετανικές ομάδες. Όλες οι μεγάλες ομάδες είναι αμερικάνικων συμφερόντων. Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, πώς το λένε, Τσέλσι, τώρα πήγαν και στη Β' Εθνική της Αγγλίας. Έχουν τους... πώς το λένε, έχουν και τους δύο Άραβες που έχει να, και η Arsenal έχουν να κάνουν τις δύο εταιρείες, όπως είναι η Newcastle που έχει το πιο πλούσιο φαντ στον κόσμο, παρακαλώ, έχει τη Manchester City. Εντάξει, εμείς τι έχουμε, ρε φίλε, εμείς αυτά που έχουμε και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε. Δηλαδή δεν θα κάνει μεταγραφή στη Manchester City και θα λέμε τώρα, ξέρω εγώ, τα πετρέλαια του Mister, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται, θα κάνω εγώ, ή στην Παρίσι Ζαρμέν που έχασαν, ας πούμε, τον Εμπαπέ που ήταν σε κόντρα τόσα χρόνια, τον Κελαϊφή που σε παίρνει τα Champions League, θα σου πάρει και φέτος το Champions League. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δηλαδή αυτά. Εντάξει, τα καταλαβαίνω. Ωραία, μπορεί να υπάρχει μια πικρία. Ωραία, οκ. Ο κόσμος δεν του λέει να φύγει. Ο κόσμος του λέει, φίλε, ενδιαφέρει για την ομάδα. Αυτό σου λέει. Άμα δεν μπορεί, είναι άλλο θέμα. Να βγει και να το πει. Φίλε, εγώ δεν μπορώ. Που δεν θα το πει γιατί είναι πόντιος, είναι εγωιστής κτλ. Τα ξέρουμε. Μην κορδευόμαστε. Έτσι. Απλά για να ξέρουμε καμιά φορά το τι και πώς και γιατί. Εγώ αυτά που ξέρω, δεν ξέρω αν εδρεύουν, για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, δεν ξέρω αν εδρεύουν η Δημέρα ή η Μπελτέρα. Εγώ η Μπελτέρα ξέρω ότι είναι παράκτητη εταιρεία στην Κύπρο. Ήξερα. Τώρα αν άλλαξε κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Τόσο απλά. Τώρα το πού βρίσκεται η ομάδα. Και το αν οι εταιρείες αυτές είναι μέσα στην Τούμπα ή όχι, αυτό δεν παίζει ρόλο. Έτσι, το που είναι δηλωμένες. Η Δημέρα είναι εδώ, ούτως ή άλλως ήταν εδώ εξ αρχής. Ξέραμε και ποιο ήταν το συμβούλιο, ξέρουμε και ποιοι είναι οι διαχειριστές και ούτω καθεξής. Ακόμα και το εταιρικό κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτά όμως δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Γιατί κάθε φορά που γίνεται μια συζήτηση που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, με τον Λουτσέσκο, με τους ποδοσφαιριστές, αναγάγουμε σε θέμα τις δουλειές ή τις εταιρείες του ιδιοκτήτη και το πώς και τι και έχει δυσκολία κτλ. Από τη μία δεν θέλετε να το λέτε Ρώσο και από την άλλη από ότι σας βολεύει το λέτε Ρώσο. Να το ψάξετε λίγο το θέμα. Ή είναι Ρώσος ή δεν είναι Ρώσος. Απλά πως βολεύει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Συμμετέχει σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς. Ο Ρώσος. Εγώ θα πάω τώρα με εσάς. Ό,τι λέτε εσείς. Στάθη μου, όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς, λιμάνια, καράβια, ό,τι θέλεις ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, ο Σαββίδης συμμετέχει κανονικά. Δεν έχω δει καμία απαγόρευση εγώ πουθενά. Να με βοηθήσαν κάπου τον απαγόρευσαν να συμμετέχει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
8: Έλα, καλησπέρα Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
8: Όσον αφορά για το Σαββίδη που λένε, εγώ ξέρω ότι ο ένας του γιος είναι μόνιμος κάτοικος Αγγλίας και δουλεύει στην Αγγλία σε επενδυτική εταιρεία.
1: Ο Νίκος, ο Νίκος.
8: Βέβαια, ναι. Και ο άλλος ο γιος είναι αυτή τη στιγμή μόνιμος κάτοικος, έχει αγοράσει σπίτι, το ξέρει εκεί πέρα και η ελληνική κοινότητα, ούτως ή άλλως το βλέπουν.
1: Ναι,
8: και με την οικογένεια.

0: γένειά του είναι στο Μαϊάμι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και ξέρω ότι οι δύο γη είναι, ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στην Αγγλία, και ο μπαμπάς έχει επιχειρήσεις σε χώρα του ΝΑΤΟ και δεν έχει απλές επιχειρήσεις, έχει λιμάνια, έχει ξενοδοχεία, έχει λιμάνια τα οποία αν αφαιρέσεις τα έσοδα και τα έξοδα κάθε χρόνο παρουσιάζουν καθαρά κέρδη πάνω από 100 εκατομμύρια. Έχει ο ίδιος παρουσιάσει στην Επιτροπή του Ερασιτέχνη ότι μπορεί άμεσα να βάλει και 250 και 300 εκατομμύρια άμα θέλει να κάνει γήπεδο. Και ο ίδιος ποτέ δεν βγήκε να πει ότι παιδιά εγώ έχω πρόβλημα, με πολεμάνε, με κάνουνε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί και ο ίδιος να πει αύριο άμα θέλει, μια και του χρόνου γίνονται εκλογές, ότι κοιτάξτε κύριε, όπως κάνατε τον Παναθηναϊκό γήπεδο, πάρτε την Τούμπα και κάντε μου και εμένα ένα γήπεδο, γιατί στο φινάλε, γιατί να βάλω λεφτά, κανένας πρόεδρος δεν έχει βάλει λεφτά, κάντε μου ένα γήπεδο, πάρτε την Τούμπα, κάντε την πάρκινγκ, ούτως ή άλλως την Τούμπα δεν μπορεί να αναπνεύσει άνθρωπος εκεί πέρα, όχι γήπεδο να γίνει. Για να πάρεις αναπνοή στην Τούμπα πρέπει να πας σε καμιά ταράτσα εκεί, να βρεις καμιά ψηλή ταράτσα στον 7ο.
1: Και να είσαι και προς τα ψηλά, και στα ψηλά να είσαι. Δηλαδή.
0: Ναι, είναι πολύ, είναι πυκνοκατοικημένη, ναι, ναι, δεν είναι, είναι δύσκολη περιοχή. Χάλια, δεν είναι, χάλια, είναι, θέλει να πάρει αέρα εκείνη περιοχή. Θέλει κανένα πάρκο, κανένα πράσινο, κανένα πάρκι. Τέλος πάντων, εμείς τώρα, αυτά εδώ που τα λέμε, έχει κουραστεί ο κόσμος, γιατί ο ίδιος ο Σαββίδης ποτέ δεν γύρισε να πει ότι έχω πρόβλημα οικονομικό. Μην ξεχνάμε ότι όταν πρωτοήρθε στον ΠΑΟΚ, πάλι δεν έκανε μεταγραφές. Και τότε το σλόγγαν που υπήρχε, που έλεγε, και είχαμε παίξει κιόλας και Champions League με τον Γκάτσε, τον Γκίτσου και τον Σκόντρα με τη Σάλκε και προπονητή τον Στέφενς. Το θυμάσαι?
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Τότε έλεγε και την Μπαρτσελόνα, λέει, να φέρω, δεν κάνω μεταγραφές, δεν πρόκειται να πάρω πρωτάθλημα. Και είχε χάσει τότε και το κύπελλο από τον Παναθηναϊκό. Μια πενταετία είχε βγει δύο φορές Champions League, δεν έκανε τίποτα, δεν έκανε μεταγραφές. Είχε χάσει το κύπελλο από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε κατέβει εκεί πόσος κόσμος, φάγαμε και τη βροχή. Και θυμάμαι ότι την πρώτη πενταετία πάλι δεν έβαζε και έλεγε αυτό το σλόγγαν. Μετά έλεγε το σλόγγαν το λεγόμενο υπάρχει το financial, θέλω να βάλω, θέλω να φέρω το Messi, αλλά δεν αφήνει το financial fair play, έτσι δεν είναι? Και μετά υπήρχε το άλλο το σλόγγαν ότι κοίταξε να δεις, είναι ο πόλεμος, είναι ο πόλεμος. Αλλά ο ίδιος ποτέ δεν είπε, δηλαδή εμφανιζόταν με ελικόπτερα, περπατούσε έτσι, πώς το λένε, σαν το
1: έτσι όπως έπρεπε, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, όπως έπρεπε να είναι σαν πρόεδρος. Τώρα,
0: ναι, και πέρα... έλεγε ότι έχω λεφτά.
1: Έβαζε όλους τους άλλους να τα λέει, γιατί προφανώς δεν μπορεί να το πει αυτός. Λες, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Αυτά ποιο είναι? Ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή να έρθει σε επικοινωνία με το. Κάνει μια επιτροπή, σύνδεσμη, τι να κάνει, να συναντηθεί με τον Σαββίδη και να τον πει: κοιτάξτε να δει. Θα βάλει λεφτά, να συναντηθεί. Αλλιώς δεν έχει. Αποχή. Αποχή, δεν έχει. Ή θα βάλει λεφτά, θα κάνει μεταγραφές. Γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να τη βγάλουμε τώρα, περιμένουμε να διαλυθεί η ΝΑΤ, να περιμένουμε να διαλυθεί άλλη ουκρανική ομάδα, πάμε πάρουμε παίκτες, να παίρνουμε δανεικούς. Δεν γίνεται να βλέπουμε την Κοντζάρεβα έξω και την ρωτάμε, θα κάνεις καμιά μεταγραφή? Και να λέει φέρστε, τη βλέπαμε τότε, έπαιζε ο κόσμος, παίζαμε στο Champions League, τη βλέπαμε έξω στο δρόμο την Κοντζάρεβα και τη λέγανε θα κάνουμε τράνσφερ, και έλεγε φέρστε στο Champions League, δεν είναι τράνσφερ, δηλαδή ήθελε πρώτα να μπούμε στο Champions League και μετά να κάνει μεταγραφή. Δηλαδή αυτά εδώ, κάποια στιγμή, ξέρεις, όλα τα πράγματα έχουν και ένα τέλος. Εντάξει, τα είπαμε, τα κάναμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα τι θα κάνει, θα βάλετε τώρα?
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ. Κλείσε να προλάβω και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Πασχάλη, δεν είσαι σε φόρμα σήμερα, μου φαίνεται.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν απάντησες στο συμπαθέστατο οπαδό του Ολυμπιακού. Πώς θα ένιωθες εσύ καλύτερα? Θα ένιωθε αν το έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Αλαφούζος?
1: Τη σκύλα στη Χάριβδη. Από τη σκύλα στη Χάριβδη είναι η υπόθεση.
2: Γιατί να έχει υγεία ο άνθρωπος, σε δύο χρόνια θα το δει και αυτό. Του έρχεται πέρα.
1: Λες να είναι ο πρωτάθλημα ο Αλαφούζος.
2: Κοντά είναι.
1: Και να μιλάει για δικαίωση μετά, έτσι.
2: Ναι, ναι. Πασχάλη, πώς ένιωσε, ρε φίλε, ένας ΑΕΚτζής όταν στη Φιλαδέλφια είδε τον Ολυμπιακό να παίζει τελικό και να το παίρνει ο Ολυμπιακός με δύο μπακ που κουτουλάνε σαν αυγά πασχαλιάτικα?
1: Για ποιο λες τώρα?
2: Για τον Ρέτσο και τον Πυρόλα, δεν κουτουλάνε σαν τα αυγά πίσω?
1: Σημασία για τον Ολυμπιακό στα μάτια δεύτερος.
2: Πώς να ένιωσε ένας ΑΕΚτζής όταν του είδε αυτό στη Φιλαδέλφια?
1: Εντάξει, αλλά σημασία για τον Ολυμπιακό στα μάτια δεύτερος.
2: Είδες λοιπόν. Πάντως, τώρα κάτι λεπτό για να κλείσω για τον ίδιο.

0: Θεόπουλου, όσο το χλεβάζουνε, τόσο τον κάνουν και πιο συμπαθητικό πασάρι.
1: Ναι, πάντα έτσι δεν γίνεται, το ξέρεις.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, έτσι λειτουργεί πάντα. Κοίταξε τώρα, αυτά δεν ξέρω αν είδες εχθές τι έλεγε. Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
0: Ναι, ρε, ήταν σαν να άκουγε, σαν να θέλει ο άνθρωπος να γίνει πολιτικός.
1: Κάτσε,
0: να βάλει...
1: ρε, ναι, εντάξει, δηλαδή κάπου το χάσε. Κάπου έπρεπε να τον πήξες.
0: Ρε, ναι, εντάξει.
1: Μέχρι ένα σημείο. Μην το κάνεις έτσι.
0: Είπε όμως και κάτι καλό, έτσι.
1: Ή.
0: Την είπε στους οπαδούς, μην βρίζετε μάνες.
1: Ναι.
0: Το έκανε ποτέ αυτό κανένας Μαρινάκης?
1: Όχι, ρε.
0: Να πάει μπροστά στους οπαδούς και να τους πει δεν θέλω να βρίζετε μάνες ξανά.
1: Ε, καλά, αυτό τώρα και το να πας εκεί μπροστά, δηλαδή να το λες και από πίσω να το κάνεις αλλιώς, τα ξέρω κι εγώ αυτά.
0: Ναι, ναι, θέλω να σου πω.
1: Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
0: Οι άλλοι στο στρατό τους κάθονται σούζα.
1: Ποιος, για ποιο λες?
0: Έλα, καλό βράδυ, Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πρατώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα λίγο για τον Ηλιόπουλο να μιλήσουμε. Εγώ παθώς Ισάκ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ χαίρομαι πραγματικά που έβγαλε όλο αυτό το στη φιέστα.
1: Το αποθυμένο
2: του. Το
1: αποθυμένο.
2: Αποθυμένο. Και δεν ασχολείται ποδοσφαιρικά με την ομάδα. Έχει βγάλει ένα ωραίο μοντέλο που άφησε το ριπάλτα με τον Νίκολιτς να είναι τα αγωνιστικά θέματα. Και
1: γι' αυτό, αυτό τους πληρώνει.
2: Δεν εμπλέκεται. Δεν εμπλέκεται καθόλου. Αυτό έβγαλε μάλλον και ένα αποθυμένο δικό του και βγήκε και τα είπε. Βέβαια θεωρώ ότι αυτό που λέει να μην βρίσκουμε τις μάνες, θεωρώ ότι το εννοεί. Το πιστεύω ότι είναι αγνός, έτσι. Δεν θεωρώ ότι κάνει από πίσω άλλα πράγματα. Εντάξει, είναι ένα, για μένα είναι ένας καλός πρόεδρος, βέβαια σίγουρα ξέφυγε όταν άρχισε να λέει για τις τράπεζες και τα φάους.
1: Ένα τώρα δηλαδή τι σχέση έχει αυτό.
2: Εκεί ξέφυγε πραγματικά. Εκεί εντάξει ρε φίλε, Φιέστα ήρθαμε ποδοσφαιρική.
1: Ναι, μείνε στο ποδοσφαιρικό. Αυτό, μείνε εκεί.
2: Ναι, ναι. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ένας φίλος ότι ελέγχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός την ΕΠΟ. Και ότι την ΕΠΟ, ναι. Σαν να εξής θα μιλήσω. Αυτό δεν είναι κακό κατά ανάγκη, γιατί δεν είδαμε διατησίες άσχημες, τουλάχιστον τα τελευταία. Εγώ θα πω ότι το 2018 έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και είναι ενδιαφέρον. Τώρα τα σπόρια, αν πάνε λίγο δεξιά-αριστερά, τώρα αυτό δεν είναι πολύ απασχολεί. Τα εκτρώματα, τα παλιά που έχουμε, βλέπαμε κάτι βιντεάκια, τα έχουμε ζήσει κιόλας και εγώ είμαι στην ηλικία αυτή. Με αυτά που βλέπαμε τον Ολυμπιακό, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε.
1: Καλά, οπότε... έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, ξυπακούεται.
2: Ναι, έτσι, έτσι. Άρα δεν κακό κατά ανάγκη, έτσι, ότι μπορεί να ελέγχω μία ΕΠΟ για να παίζει 50-50. Αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει, μην το βάζουμε στα μία.
1: Ας το ελέγχουν όλοι μαζί τότε, γιατί κάνουν εκλογές και κυνηγάνε τις ενώσεις.
2: Εντάξει, ναι.
1: Αυτό,
2: εντάξει,
1: όλοι okay, μαζί και ομορφωρέα.
2: Πάντως θεωρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ ποτέ δεν υπήρξε το θέμα να ελέγξει την ΕΠΟ για να παίρνει σφυρίγματα. Σαν να εκεί στο λέω, ποτέ δεν το ένιωσα. Μόνο για τον Ολυμπιακό το έχω νιώσει αυτό το πράγμα. Οπότε. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι και ένας θεματοφύλακας της σωστής λειτουργίας, όπως ήταν παλιά με το Μελισσανίδη. Ναι. Τώρα, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, θα σας κάνω λίγο μια εικόνα, έτσι για να την έχετε. Φανταστείτε ότι εκείνο το μάγκικο πρωτάθλημα και δικαιότατο δεν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν όσο να πεις 8 βαθμούς πίσω, ήταν να θυμάμαι καλά.
1: Τόσο. 10 βαθμούς.
2: Τόσο. Σκεφτείτε να μην το είχε πάρει. Πώς, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκείνο το πρωτάθλημα έδωσε στο Λουτσέσκο και στον ΠΑΟΚ. Και σε όλη αυτή την ιστορία 4 χρόνια παράταση για μένα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα παοξής ανήμου, δεν θα το άλλαζα ούτε και με 5 χρόνια αν υπάρξει.
1: Ένα
2: πρωτάθλημα πάντα είναι ένα πρωτάθλημα και ήταν και πολύ ωραίο πρωτάθλημα και ΠΑΟΚ. Για μας ήταν πολύ πίκρα. Αλλά σκεφτείτε το λίγο ποδοσφαιρικά, το θέτω λίγο να το έχετε στα σκέψη. Το τι έχει προσφέρει ο Λουτσέσκου σε όλο αυτό το... όλα αυτά τα χρόνια και πόσο χτίστηκε ο ΠΑΟΚ πάνω σε εκείνο το πρωτάθλημα. Πιστεύω δεν χτίστηκε. Επαναπάθηκε, αν το λέω σωστά.
1: Κέρδισε χρόνο.
2: Κέρδισε χρόνο. Μπράβο, είμαι στη σωστή, τέτοια λέξη. Κέρδισε χρόνο.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Γεια. Εξής, όμορφα, ρε, συμφωνείς. Τελευταίος και τυχερός που δεν θα κάνει την κλήρωση, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Καμόρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Άγγελς Ανασπών Μαρτίο.
1: Καλώς τα να.
3: Άκουσε, θα σου πω, το 19 παίρνουν το πρωτάθλημα, διαλάει την ομάδα. Έχουν όλοι καλή. Το 24 το ίδιο. Άρα δεν είναι τυχαίο. Πάμε παρακάτω. Το παιχνίδι με τον Παθηναϊκό, εγώ πιστεύω κάτι έγινε στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα δεν κάνω να πω γιατί υπάρχει μηνύσεις. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Εγώ να διαφωνήσω. Εσύ έχεις τη σκέψη. Εγώ να συμφωνήσω ή διαφωνήσω. Τι να σου πω εγώ.
3: Γιατί
1: αν έγινε κάτι.
3: Στο...
1: εγώ δεν πιστεύω στα τέτοια, στα ρούμορ που λέμε.
3: Εγώ θα το πω ευγενικά τώρα, δεν ήθελα να βγει στο Champions League.

0: καπά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί άμα έπαιρνε στο Champions League, θα είχαμε απαιτήσει να κάνει ακριβές μεταγραφές.
1: Εγώ πάντως, πέραν του, αυτού αν κάνει μεταγραφές ή όχι, θα σου πω το εξής. Εγώ αν ήμουν Λουτσέσκου και υπήρχε αυτή η άτυπη συμφωνία των αποδυτηρίων, θα παρετούμουν σήμερα, θα σηκώνουν να φεύγα. Είναι ο μεγαλύτερος λεκές για προπονητή να δέχεται να στήσει την ίδια του την ομάδα για να μην
0: όχι
1: βγει.
0: Όχι να στήσει, όχι να τη στήσει.
1: Τη στήνεστε, αφού κερδίζει 2-0. Την έστησε.
0: Να σου πω, θα σου πω.
1: Για πες.
0: Βγάζει τον Μπέλκα και τον Μύθο.
1: Βρε, μην πας τώρα στα επιμέρους. Εδώ λέμε το αποτέλεσμα. Άσε τώρα βγάζει τον ένα, βγάζει τον άλλο. Τι σημασία έχει. Μπαίνει ο άλλος που δεν είναι μιλημένος. Α, σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κηφισιά, Αστέρας Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Ο Αστέρας δεν βάλει ένα γκολ. Και πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα αυτό τη Κηφισιά, νομίζω, ήταν δεν ξέρω με ποιον έπαιζαν. Και δεν έμπαινε μπάλα η ρημάδα με τίποτα. Έπεσε πρώτη φορά ο τερματοφύλακα.
0: Εγώ.
1: Άμα βλέπει λοιπόν, άμα δεν ήταν μιλημένος, πώς.
0: Εγώ μόλις είδα το δεύτερο μήχρονο, κάναμε τα πάντα να κάνει γκολ ο Παναθηναϊκός. Τα πάντα κάναμε.
1: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, τι να κάνουν.
0: Εγώ δεν είπα το πούλησε, φίλε. Δεν είπα το πούλησε.
1: Πώς θεωρείτε αυτό, δηλαδή, όταν λες ότι κάνω τα πάντα για να μην μπω στο Champions League, ας πούμε, πώς λέγεται αυτή η κίνηση, αυτό λέω.
0: Εγώ λέω, δεν είπα παίχτες αυτοί που παίζανε.
1: Τι, αυτοί που δεν παίζανε.
0: Αδιάφορε, ρε φίλε. Αδιάφορε.
1: Τώρα μην τα γυρνάς τώρα. Σε λέω κάτι. Είπε ότι δεν θέλω να βγουν Champions League. Ωραία.
0: Ναι, δεν ήθελα. Εγώ πιστεύω δεν ήθελα να βγει στο Champions League.
1: Ωραία. Άρα τι κάνεις. Για να μην βγει στο Champions League, τι κάνεις. Δεν κυνηγάς το παιχνίδι.
0: Δεν είπα ότι οι παίχτες είναι πουλημένοι, έτσι. Δεν είπα όλο αυτό.
1: Πώς λέγεται αυτό το πράγμα όταν πας εσύ σε ένα παιχνίδι που είναι έτσι. Έχεις την αβάντα ότι κερδίζεις. Εκτός αν κερδίσει και ο Ολυμπιακός, έτσι. Κερδίζεις και βγαίνεις στο Champions League.
0: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω, οι δύο-τρεις παίχτες που μπήκαν ήταν αδιάφοροι. Εκεί γίνεται το γκολ.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, πρέπει κάποια στιγμή να κατασταλάξουμε σε κάτι, αλλά τέλος πάντων, λίγη σημασία έχει. Πάμε σε Νίκ Μιλ, Νίκο Μελιτσακάκη, να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Η επόμενη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο στοίχημα και ετσέτερα, ετσέτερα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
2: Καταρχήν ο Μπίλιας είναι η λέξη μαγική σήμερα που άκουσα και γέλασα.
1: Το και χθες το είπε.
2: Και ο Πειραιώτης τα λέει μια χαρά και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι με το κόκαλι τα καθάριζε αλλιώτικα. Έμεσα το λέει.
1: Το είπε, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Και όχι, γιατί
1: καλά, ο κόσμος ακούει αυτό που το βολεύει.
2: Ναι. Και αυτό το δεν ήθελε ο Πάκο να βγει Champions League.
1: Ναι, ναι,
2: τα ακούω Βερεσέ και μην το ξαναπείτε. Θα περίμενε δηλαδή τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
2: Άμα ήταν να το καθάριζε αυτό πιο μπροστά. Άμα δεν ήθελε.
1: Στο Champions League σωνόταν όλοι.
2: Ιστορίες χάλι μας. Και να πω κάτι. Κατηγορούν Σαββίδη. Κατηγορούν Λουτσέσκου. Δεν άκουσα κανένα να λέει. Πόσα λεφτά παίρνει ο Πέλκας στον χρόνο.
1: Εσύ τώρα πας να κάνεις γκάφα τώρα, ολκύς.
2: Όχι, περίμενε.
1: Εγώ περιμένω, ναι. Παίρνει ένα εκατομμύριο, θα σε πω εγώ τώρα. Ναι, παράδειγμα.
2: Πάντα φταίει ο προπονητής και ο πρόεδρος, δηλαδή.
1: Ρε φίλε, ο Πέλκας που ήρθε και πήρε ένα εκατομμύριο που δεν τον ήθελε κανένας. Ναι. Ποιος φταίει που ήρθε στον ΠΑΟΚ.
2: Εγώ θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το 0-3 ανέκανε ο Πέλκας στους 45.
1: Α, εγώ δεν μιλάω υποθεάσα, Μιλισσακάκη, αυτά που κάνεις κάθε φορά τα μπιφτέκια, τα έχεις κάνει τσουτζουκάκια. Άκου λίγο. Μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο και κάνεις πάλι σαν τις γκόμενες. Σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, σου λέω κάτι συγκεκριμένο και μου λες αν. Αν ρε φίλε, δεν υπάρχει αν στο ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, έφερε τον Μπέλκα. Έφερες παράδειγμα, τον Μπέλκα. Ωραία, ποιος τον έφερε τον Μπέλκα, ρε φίλε.
2: Έτυχε να χάσει αυτό τον κόλ.
1: Ρε φίλε, ποιος έφερε τον Μπέλκα στον ΠΑΟΚ, σε ρωτάω. Έκανες μια ξεκίνηση, μια ερώτηση. Μια συζήτηση. Μπράβο. Ποιος έχει την ευθύνη που είναι ο Μπέλκα στην ομάδα. Ρε φίλε, ποιος τον πληρώνει, δεν έχει προπονητής. Ρε προπονητή, ό,τι του λένε θα κάνει.
2: Υπάλληλος είναι.
1: Σταματήστε να νομίζετε άλλα πράγματα από την πραγματικότητα.
2: Είναι, το ξέρω, ναι.
1: Νομίζετε άλλα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν. Έρχεται λοιπόν ο τύπος. Φέρνει τον Μπέλκα, έτσι, ένα εκατομμύριο, δύο. Το θέλει κανένας άλλος τον Μπέλκα. Όχι. Είναι δικό μας παιδί, Γιαννιτσά, οικογένεια, εδώ, αυτά, το ένα, το άλλο, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ και ξέρω εγώ. Λοιπόν. Φταίει ο Πέλκας που παίζει στον ΠΑΟΚ. Σε ρωτάω.
2: Όχι.
1: Γιατί του λες ότι τον το χρεώνει τον Πέλκα.
2: Δεν τον χρεώνω.
1: Τον κάθε Πέλκα.
2: Λέω αν έκανε το 0-3.
1: Άσε μετά. Εντάξει. Και ο Ταπόρδα Στο τελευταίο λεπτό μπορούσε να σου κάνει το 3-2.
2: Ξέρω.
1: Άμα το ξέρει τώρα, τι είναι αυτό η συζήτηση, είναι τώρα το αν. Εδώ υπάρχουν πραγματικά γεγονότα στα οποία οι περισσότεροι δεν θέλετε να τα αντιμετωπίσετε, ρε φίλε. Όχι
2: λοιπόν,
1: σήμερα.
2: Επειδή να πάμε στα πραγματικά γεγονότα, επειδή
1: ναι, χρόνος,
2: βλέπω το χρόνο, εχθές κάναμε μια συζήτηση για τον Ζήφκοβιτς.
1: Ναι.
2: Κάτσε και το ψάξα. Ο προχτές ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United, 20 δεν έχει
1: ο
2: Ζήφκοβιτς. Ναι. Έδωσε την 20η assist και σοφάρισε το ρεκόρ στην Αγγλία. Το οποίο είχε τον πρώην και τη Ρία Αρή. Καταλαβαίνει τι σημαίνει 20 assist.
1: Ναι.
2: Απλώς για να καταλάβουν το μέγεθος. Έτσι.
1: Πόσα παιχνίδια κάνει ο Μπρούνο Φερνάντες.
2: Μόνο στο πρωτάθλημα. Μόνο στο πρωτάθλημα.
1: 30. Το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα σου λέω.
2: Ναι,
1: 38.
2: Είναι και τα play-off τα οποία δεν έχουν αυτοί όμως.
1: Λοιπόν, 38 παιχνίδια κάνει στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, για να. Αυτό σου είπα, ρε Πασκάλη, να καταλάβω το μέγεθος.
1: Το καταλαβαίνω. 21 assist έδωσε και 15 γκολ ο Τζόλι στο Βέλγιο. 15 γκολ, 21 assist. Ορίστε.
2: Σοβαρά, ε.
1: Τα βλέπεις πουθενά γραμμένα.
2: Όχι.
1: Μπράβο. Αν τα κάνει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής, θα τον είχαν, φίλε, 8 σέλιδα. 8 άρθρα από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζει για ένα πρόσωπο το οποίο δεν κάνει αυτά που πρέπει να γράψεις.
2: Ναι.
1: Αλλά τα γράφεις γιατί πρέπει να τα γράψεις προφανώς. Εγώ εκείνη που σκάω, ρε φίλε, βλέπεις κάποιον ναι. ποδοσφαιριστή που εγώ έχω πει και άλλη φορά και το λέω και δημόσια. Εγώ τους Σέρβους δεν τους συμπαθώ κιόλας. Έτσι, τους θεωρώ κλεφτοκοτάδες. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ εγώ να αγνοήσω ότι το Α και το Ω του ΠΑΟΚ και ίσως ο καλύτερος ξένος που πέρασε ποτέ από τον ΠΑΟΚ είναι ο Ζήφκοβιτς.
2: Συμφωνώ 100%.
1: Τελειώσαμε. Δηλαδή, πώς πρέπει να το κάνουμε. Αντί να τον έχουν αγιαστούρα αυτό, να έχουν άλλα πράγματα, ρε φίλε.
2: Ναι. Και τώρα γράφουν για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Χέσε με τώρα, βρε.
2: Ναι, που εδώ και με δύο μήνες.
1: Άσε τώρα, ποιο γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα.
2: Ναι,
1: για το
2: Μάτς με την
1: Τρίπολη. Πού να γράψεις τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Τολμάς, δεν θα μπεις μες στο γήπεδο. Ό,τι κάνουν στο Μετρόπολης. Αυτό το πράγμα είναι. Τι θα γίνει.
2: Από τις ερωτήσεις που κάνουν τους πώς λένε, τους προπονητές, καταλαβαίνεις τι δούλευμα τρίχνουν όλοι.
1: Πάμε στοίχημα.
2: Πάμε στοίχημα. Α, καταρχήν να σου πω για τη Χάρτς, προχθές έχασε τους
1: Χάσανε, το ξέρω.
2: Χάσανε, αλλά τι, περίμενε, δεν έληξε.
1: Έχει κάνει ένσταση.
2: Ναι, αυτοί δεν χαρίζουν όμως.
1: Για να δούμε.
2: Για να δούμε αν χαρίζουν αυτοί και αυτοί.
1: Για να
2: γιατί μπήκανε μέσα οι άλλοι πριν τελειώσει.
1: Χαίρο πολύ.
2: Αλλά έχεις και εικόνα και πάλι. Είσαι πολύ ενημερωμένος, βλέπω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που με είπες τώρα λίγο επηρέασε για την Τσέλσι. Γιατί ήθελα να δώσω αύριο ένα χι σκέτο.
1: Καλά, εδώ τι σχέση έχει το
2: Τσέλσι. Όχι.
1: Έτσι, έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα έχει, φίλε.
2: Ναι,
1: και τα χρέη του Αμπράμοβιτς.
2: Αλλά αύριο έχει ένα ματς Τσέλσι Τότεναμ.
1: Ναι.
2: Ξέρω χι 3,86.
1: Ναι.
2: Γιατί η Τσέλσι με το τελευταίο ματς κερδίζει και βγαίνει Ευρώπη στην έδρα της και τότε με ένα βαθμό σώζεται. Δηλαδή. Και
1: δηλαδή, αν φέρει ισοπαλία η Τσέλσι, βγαίνει Ευρώπη.
2: Με τελευταία αγωνιστική συνέδρα στην νίκη βγαίνει Ευρώπη.
1: Τώρα, μισό λεπτό. Τώρα δεν είναι τελευταίο
2: όχι.
1: παιχνίδι.
2: Ακόμα ένα έχουν.
1: Άρα, διπλό είναι αυτό να ξέρει. Η τότε να μείνει διπλό, θα την παίξω διπλό. Εντάξει, εσύ το βάζει ισοπαλία. Εγώ θα το παίξω διπλό.
2: Εγώ το βλέπω σου παλέ και θα το δώσω και γκολ το μάτι, μάλιστα.
1: Καλά, εντάξει,
2: θα σου γιατί όλε τι σοπαλέ που έχω μεταξύ του 2-2 έχουν λήξει. Πώ γίνεται, δεν ξέρω. Πάμε λίγο γιατί ο χρόνο είναι
1: περίπου. Ναι.
2: Ήταν από και μια δήλωση του Άδωνη, αλλά στο 8:55 Ριτ Βολσβουργκερ γκολ. Η over είναι μπαράζ. 8:61 Μπόρμουθ Μάντσεστερ Σίτι διπλό και over 2,5. Διπλό και over 2,5.
1: Πώς είπες το Ριντ, με ποιον έπαιζε. Ποιον παίζει?
2: Βολσβεργκερ.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ. 8:62 Βέστερλο, Σαντάρ, Λιέγης. Γκολ. Η over 2,5. 8:63 Γκένκ, Αντβέρπ. 2 γκολ η Γκένκ. Τους προσπερνάει. 8:67 Τσέλσι, Τότεναμ. Γκολ.
1: Μάλιστα.
2: 11. Και όπως θέλει παίζει μόνο το χ.
1: Bet Builder, Bournemouth, Manchester City.
2: Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Σίτι διπλό και over 2,5. Εκεί ελπίζει η Τσέλσι για να βγει η Ευρώπη. Κατάλαβε, επειδή θα χάσει η Μπόρνμουθ αύριο, λογικά.
1: Η Μπόρνμουθ έφαγε χαστούκι από την Άρσεναλ, φίλε.
2: Η Μπόρνμουθ την πε.
1: Έφαγε χαστούκι από την Άρσεναλ.
2: Αύριο θα φάει και από τη Σίτι. Τώρα η Άρσεναλ είναι 1-0. Αν και δύσκολο να ισοβαθμίσουν. έτσι, γιατί ψάχνουν τα γκολ τώρα. Είναι δύσκολο να σε βαθμίσουν. Πρέπει να κάνει γκέλα η Arsenal, έτσι. Παίζει και ελπίζει City μέσα στην Crystal Palace να κάνει γκέλα.
1: Ναι.
2: Που δύσκολα πιστεύω, άμα φτάσει και το σημείο η Arsenal, να κάνει γκέλα. Για να κλείσουμε με τη δήλωση του Άδωνε, μόλις τελείωσε.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
2: Όχι, μας ενδιαφέρει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
2: Δεν μας ακούσει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε, και έχετε ποδόσφαιρο να κάνει.
2: Σαν Έλληνας.
1: Αύριο μέρα είναι.
2: Συμφωνώ.
1: Καλό βράδυ, καληνύχτα.
2: Καλό ξημέρωμα και τα λέμε αύριο.
1: Έγινε τσάω, αριβεντέρτσι. Αυτά και από μένα και από τον Γιάννη Λελίδη. Κυρίες και κύριοι, και ακολουθεί Κώστας Βραμνάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο Ορφανίδης με την

0: περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αυτή είναι για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπερούδια. Εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα λεπτάκια μετά τις 11, παρέα με κύριο Λιλίδη μετά από καιρό αρκετό. Εμφανώς στεναχωρημένος από τη 10η θέση του Ακύλα. Όχι. Τι, όχι. Εθνική προσπάθεια. Όχι. Ναι. Εντάξει, κάποιοι στεναχωρέθηκαν. Τι είναι? Ποιο πράγμα? Η προσπάθεια του Ακύλα σαν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ? Από ποια σκοπιά το λέτε? Από όλα. Πάντως ένα κοινό το έχουν. Δεν ξέρω εσύ τι εννοείς τώρα με αυτό. Αλλά και οι δύο νομίζω κάνανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ανέβασαν υπερβολικά πολύ τον πύχη. Ο ένας για τα 100 χρόνια και ο άλλος ότι... Ναι. Από εκεί που ήταν ο Μικρούλης που ξεκίνησε από το πουθενά ο συμπαθής, έτσι πήγε να γίνει πρώτο φαβορή, ας πούμε, με το έτσι θέλω, και νομίζω αυτό δεν βοήθησε. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, πολλά έχουν

υποθεί από το Σάββατο και μετά. Ναι, αυτό με το Ισραήλ πώς το κρίνεται που βγήκε δεύτερο? Σκάνδαλο, έτσι. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Πολλά, πολλά υπόθηκαν και με τη Eurovision. Ακόμα και για μάχη με woke agenda. Πώς και δεν με είπες τίποτα τέτοιο? Εγώ από εκεί περίμενα να ξεκινήσεις. Ατζέντες παντού. Δεν τις προλαβαίνουμε τις ατζέντες. Εν τω μεταξύ, ανάθεμα κι αν ξέρουμε τι σημαίνει πραγματικά η woke agenda. Καθένας λέει τώρα ανάλογα με τι έχει στο μυαλό, τι έχει ακούσει τέλος πάντων από τους διάφορους και μετά όποιον πάρει μπάλα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι για να γελάς και για να κλαις. Είχαμε αυτή την κουβέντα και το Σάββατο. Ας πούμε, όταν ένας που είναι ρε παιδί μου ανθρωπιστής από τη φύση του και κατά των διακρίσεων, έτσι, το οποίο αυτό πράγμα αυτομάτως μπαίνει στο κλαμπ των διεθνιστών, των αυτών που είναι πιόνια των παγκοσμίων ελίτ και τα λοιπά. Είναι το ίδιο καραγκιοζηλίκι που συμβαίνει από την άλλη πλευρά, από τους ακραίους της άλλης πλευράς, έτσι που λέγαμε και το Σάββατο για χακαρισμένα μυαλά με ένα Κροατή, που ψάχνουν συνέχεια να βρουν αντιπάλους και εχθρούς που θέλουν να τις κατακτήσουν. Δηλαδή, κάποιος που από την άλλη πλευρά, κάποιος που χαρακτηρίζεται, ας πούμε, αυτοχαρακτηρίζεται πατριώτης, δεν βγαίνουν κάποιοι και λένε να είναι φασίστας. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι. Το ανάποδο. Από όπου και αν το πιάσεις, άστο να πάνε. Τώρα έχουμε άλλα θέματα για σήμερα, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτά. Πάντως η woke agenda, η κανονική, καμία σχέση δεν έχει ούτε με σκοτεινά σχέδια, ούτε με κατακτήσεις ότι θα έρθουν οι... Ναι, μπράβο. Κάποιοι λοιπόν που θέλουν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις χρησιμοποιούν μια φουλ υπερβολική εκδοχή της woke agenda, έτσι, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ πάνε και μπαίνουν σε ένα τσουβάλι όλοι. Δηλαδή όποιος είναι με τον άνθρωπο, με τα δικαιώματα, με κτλ., μπαίνει στο τσουβάλι αυτό, κατάλαβες? Γιατί κάποιοι βλέπουν την ακραία εκδοχή. Το ίδιο που συμβαίνει και με την άλλη που είπαμε πριν. Ο πατριώτης παρουσιάζεται ως φασίστας. Με τη μία. Κατάλαβες? Γενικώς δηλαδή μπερδεύουμε βούρτσες με μπατανόβουρτσες. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ τώρα γιατί δεν θα τελειώνουμε ποτέ άμα τα ανοίξουμε αυτά. Μιας που είπαμε για Eurovision, υπήρξε και μία άλλη έτσι. Υπήρξε και μία απάντηση. Αναρωτιόμασταν την προηγούμενη εβδομάδα, ακούγοντας την απαξίωση που υπήρχε από πολλούς, ότι εντάξει, πανηγυράκι Eurovision, έτσι Eurovision, αλλιώς η Eurovision. Τι τηλεθέαση όμως θα έκανε η Eurovision? Θα τη συνομπάραμε εξίσου και στην πράξη? Δεν ξέρω αν τα μάθατε. 84% χτύπησε. 86,5% είναι το ρεκόρ όλων των εποχών και πάλι με Eurovision και μεσάκι. Έτσι, αυτή τη φορά 84. Το πανηγυράκι κατά τα άλλα, κανείς δεν το βλέπει, έτσι. Να. Το οποίο πανηγυράκι είχε και ως μη σκανδάλου, δεν ξέρω αν τα μάθατε αυτά. Η διοργανώτρια εταιρεία, αυτή με τα τρία γράμματα, η MIU, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, ρωτούσε, λέει, τους Βούλγαρους αν μπορούν να αναλάβουν την επόμενη διοργάνωση ως νικητές το μεσημέρι του Σαββάτου. Έτσι, βράδυ ήταν ο διαγωνισμός. Λέγεται αυτό πράγμα, ότι μεσημέρι υπήρξε επικοινωνία για να τους ρωτήσουν αν μπορούν να αναλάβουν την επόμενη διοργάνωση. Και ενώ οι Βούλγαροι δεν ήταν στα πρώτα φαβορί, δεν επικοινώνησαν, ξέρω εγώ, με τα πρώτα ένα-δύο φαβορί για να δουν τι γίνεται. Οι Βούλγαροι ήταν πέμπτη-έκτη τότε στα στοιχήματα και γενικά στις προβλέψεις. Τέλος πάντων, είχαμε και τέτοια. Τώρα, αν έγινε κάτι περισσότερο, δεν θα το μάθουμε ποτέ μάλλον. Οπότε πάμε στα δικά μας. Πάμε να περάσουμε ένα χεράκι τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και 54.301 αποστολή. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, εκεί που δουλεύουν όλα τα ρολόι. Έτσι ρίχνετε τα σχόλια και τα θέματα γενικώς για να δούμε λίγο τι άκρια θα βρούμε και απόψε στα ποδοσφαιρικά μας και στα άλλα. Για να δούμε λίγο κουπόνι στοιχήματος πριν απ' όλα. Έχει Arsenal Burnley 1-0 λέει στο 56. Τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω και πολύ αμάν αμάν. Οπότε μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, μηνύματα στείλαμε. Για να δω λίγο. Είμαστε εδώ. Ωραία, ήρθαν κάποια πρώτα. Εντάξει, έρχομαι να τα δω. Εντάξει, με ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικό, έτσι. Έχουμε χαμούλη και κριτικές επί δικαίων και αδίκων που λένε.
Εντάξει, κάποιες είναι δικαιολογημένες απόλυτα, κάποιες είναι, όπως συμβαίνει πάντα στη λογική, τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, ό,τι γίνεται πάντα για τα πάντα. Υπάρχει το εξής φαινόμενο, το έχω παρατηρήσει, παρατηρήστε και εσείς εάν δεν το έχετε κάνει. Όταν πρέπει να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα, η ανάλυση των συνθήκων αντιμετωπίζεται πολυσύνθετα, πολυεπίπεδα κλπ. Όταν θέλουμε να κατακρίνουμε από την άλλη, έρχονται και υπεραπλουστεύονται τα πάντα. Δηλαδή, ποιον είχαμε στην μπούκα εκ των προτέρων, ποιος δεν μας κάθονταν καλά για τους χύψη λόγους, αυτός αυτομάτως είναι και ο βασικός υπεύθυνος. Δηλαδή, νέος ήμουνα και κοντεύω να γεράσω. Και κάπως έτσι, βέβαια, αντί για την κριτική, την επικοδομητική, δημιουργείται ένα χάος που δεν βγάζει πουθενά, δεν έχει να προσφέρει τίποτα και τελικά δίπλα και στα ξερά. Καίγονται και, πώς το λένε, δίπλα στα ξερά και τα χλωρά. Να. Όπου χλωρά, αυτοί που έχουν άδολη και δίκαιη κριτική, ακόμα και αν είναι σκληρή, έτσι, γίνονται και αυτοί ένα τσουβάλι. Με τους υπόλοιπους που έχουν τους λόγους τους να λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, εντάξει, η κατάσταση στον ΠΑΟΚ σηκώνει κριτική σκληρή, βέβαια, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τώρα εδώ το πρόβλημα είναι το εξής, ότι δεν ξέρω αν περνάει τα σωστά μηνύματα έτσι όπως έγινε ή όποια κριτική, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον είναι χωρισμένο σε στρατόπεδα και κάθε στραβή αποτελεί ευκαιρία για να πεταχτούν βέλη. Έτσι εσωτερικά υπάρχει μεγάλο σαράκι και δεν ξέρω, από την πρώτη στιγμή είναι κάτι που το έχουμε εντοπίσει και ως εκπομπή δεν θέλουμε να συμβάλλουμε στην εξάπλωσή του. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, από την πρώτη στιγμή επίσης έχουμε εντοπίσει κάποια πράγματα που θεωρούμε ότι έγιναν λάθος. Έτσι, από την πρώτη στιγμή. Κάθε χρόνο την ίδια κασέτα βάζουμε με τον ΠΑΟΚ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα να λέει για το οργανωτικό μοντέλο, για το προσωποκεντρικό μοντέλο της διοίκησης που δεν αφήνει τα στελέχη να λειτουργήσουν όπως πρέπει και για άλλα πολλά. Έτσι, και για τον προπονητή που έχει και αυτός ξεκάθαρα ευθύνες φέτος. Αλλά εδώ τώρα, και έρχομαι και στα μηνύματα, προσωπικά έχω μία ένσταση σε σχέση με το κομμάτι του προπονητή. Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα να μείνει, να φύγει κτλ. Εγώ τουλάχιστον, έτσι, δεν κρίνω. Παρότι υπάρχει αυτό το κλισέ που λέμε όλοι ότι κρινόμαστε με βάση το αποτέλεσμα, εγώ τουλάχιστον δεν κρίνω ποτέ με βάση το αποτέλεσμα μόνο. Κρίνω με αποτέλεσμα την προσπάθεια, τη δουλειά και με το κατά πόσον το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και συγκυριακό λόγω εξωγενών παραγόντων ή ό,τι άλλο. Έτσι. Αλλά ακόμα και συγκυριακό να μην είναι ένα αποτέλεσμα, για μένα και πάλι το βασικό κριτήριο παραμονής ενός προπονητή δεν μπορεί να είναι, ειδικά ενός προπονητή που είναι και δοκιμασμένο, δεν μπορεί να είναι αν πέτυχε ή αν δεν πέτυχε την συγκεκριμένη χρονιά. Έτσι, για μένα το κριτήριο πρέπει να είναι αν ας πούμε έχει ακόμα αποδεδειγμένα την αξία, αν δεν τον έχει ξεπεράσει η εποχή του για παράδειγμα, έτσι, αλλά και τη διάθεση να δώσει κι άλλα. Και την αποδοχή βεβαίως. Εάν έχει και την αποδοχή από μέσα και από γύρω από το περιβάλλον για να μπορεί να αντέξει στα δύσκολα. Έτσι, τώρα το αν μια χρονιά πήγε καλά ή δεν πήγε καλά, εντάξει, κανένας προπονητής δεν πάει τις ομάδες του, ξέρω εγώ, τρένο για σερή χρόνια. Πολύ περισσότερο αν δεν έχει και τη βοήθεια που θα έπρεπε ο προπονητής. Αλλά τέλος πάντων, το ζήτημα με το Λουτσέσκου κατ' εμέ δεν είναι τόσο πολύ αν φταίει πολύ ή λιγότερο για την αποτυχημένη χρονιά. Προφανώς είναι ζήτημα και αυτό. Δεν ξέρω όμως αν πρέπει να είναι το καθοριστικό για τη συνέχεια. Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι να ζυγιστεί εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να προσφέρει τα μέγιστα που μπορούσε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αποδεδειγμένα. Εάν έχει δηλαδή την ψυχοσύνθεση να αντέξει, εάν έχει την αποδοχή που λέγαμε, έτσι, από μέσα και από γύρω, για να αντέχει το δοκάρι και έξω πλέον. Αν έχει τις ιδέες, τις φρέσκες, τις μη προβλέψιμες, αν έχει μάθει από κάποια λάθη, από κάποιες αιμονές και γενικώς αν έχει όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που αν μείνει θα λειτουργεί πλέον υποπίεση σε μια καρέκλα που είναι ηλεκτρική. Αυτά κατά τη γνώμη μου πρέπει να ζυγιστούν περισσότερο. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε κανένα μήνυμα, να μην το πάρω εγώ μονότερμα. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Είμαστε. Για πάρουν. Πού είμαστε? Τα πρώτα εδώ. Έλα.
Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Ευθύμη που ρωτάει αν θα σκάσει καμία μπόμπα. Γιατί έχουμε εδώ ένα ρολόι που είναι από τα ρολόγια όμως που είναι μπόμπες. Ναι, και λέμε όλα δουλεύουν ρολόι. Για να δούμε. Πολλές μπόμπες ακούγονται ότι μπορούν να σκάσουν. Για να δούμε αν θα σκάσει κάποια. Ο Γιώργος, τι είναι αυτό? Για όλα υπάρχει λογική εξήγηση. Τι είναι αυτό? Πάτω σέλιδο. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision και εκεί. Γιατί? Να το. Πώς ο Βλαδίμηρος λέει ξεφτύλισε το walk πανηγυράκι. Να τα. Ναι. Τι έκανε όμως ο Πούτιν για. Τι κέρδισε. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πούτιν παντού τελικά είναι έτσι. Και πίσω από την Eurovision και πίσω από κόμματα που πάνε να γίνουν και πει. Α, είπε ότι σιγά σιγά, ναι, είπε και ο Άδωνης βέβαια. Θα έχουμε γυρισιά σιγά σιγά. Ναι. Γρηγόρης από Στουτγκάρδη τα έλεγε τόσα χρόνια η εκπομπή των αποκαλύψεων για τη, τι? Για τη χοντρή μαρμίτα με τον. Τι είναι αυτό? Με το μεταναστευτικό κενά η απόδειξη. Νέο σκάνδαλο βόμβα λέει από τις Βρυξέλλες. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μεταναστευτικό κονδύλια ύψους 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου. Ναι, που ήταν λέει στα έλεγχο της Νουδού. Έβγε λέει η φίλη Βρανά. Μάλιστα. Ναι. Καλά, να μην επαναλάβω τώρα τι λέγαμε και δεν λέγαμε, γιατί τώρα θα φανεί και φωτογραφικό. Εντάξει, είπαμε, είναι μια βιομηχανία ψυχών που φέρνει γερές μπάζες γενικότερα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Έτσι. Άμα δείτε μόνο τις υποδομές να δει κάποιος, τις υποδομές, αυτά που λέμε τις δομές προσφύγων, ρε παιδί μου. Έτσι, και να δει τι λεφτά πέφτουν, τι λεφτά έρχονται για τις δομές αυτές και πώς είναι φτιαγμένες. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιάννη. Είναι πλέον φανερό ότι ο Τέλης Μιστακίδης λέει φταίει για όλα στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, οπότε φάτε άφοβα σανό. Σαν το φρέσκο σανό λέει και τη Χαλκιδική δεν έχει, υστερόγραφο, ούτε μέχρι το 2050 σεντόνι. Αναστάσεις εδώ από Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλώς τον να. Θανάσης εδώ που αναρωτιέται τι μας επιφυλάσσει άραγε η νέα σεζόν, προφανώς για τον ΠΑΟΚ το λέει, υποθέτω. Ο Τάσος εδώ από τα Γιάννα επίσης την καλησπέρα του. Και ο Μάικ ανεβάζει εδώ χαριτομενιά με τον Ακύλα, ναι. Ο Βέγκος έτσι, στην ταβέρνα. Ακύλας και Βέγκος. Αυτά να μπείτε να τα δείτε. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι άλλο το βλέπουμε και εμείς σε ολίγο. Κάτσε. Και ο Ιορδάνης, να ψάξω καλά το σαν σήμερα. Τι έχει πάλι, τίποτα κομμουνιστικό έχει? Ναι, μην πεις όμως για το σαν χθες που δεν είχαμε εκπομπή. Το σαν σήμερα είναι η αυριανή ημέρα. Μετά τις 12. Τίποτα κομμουνιστικό θα είδε αυτό πάλι. Καλησπέρα και στον Κυριάκο και κλείνω την πρώτη περασιά. Η εξωγήινη είναι το άλλας. Το άλλας. Μιας εκπομπής λέει και οι ανάλατες δεν αρέσουν ούτε στους υπερτασικούς. Άρα λέει κανόνισε. Τι να κάνω αφού δεν βγαίνει νέα τέτοια. Είχαμε ένα φρέσκο, αλλά δεν έμαθα να γίνει κάτι καινούριο. Τάξες κύριε Λίδη το φρέσκο. Που είπανε ότι έχουμε εντοπίσει διαστημόπλια με οντότητες μέσα οι οποίες δεν μπορεί να ήταν, όχι δεν μπορεί να ήταν γήινες, όχι απλά να ήταν εξωγήινες, δεν μπορεί να ήταν, λέει, βγάλαν έγγραφο. Δεν μπορεί να ήταν από το, πώς το είπανε, από τη διάσταση, από τη διαστατική. Ήτανε εξωδιαστατική. Από άλλη διάσταση μας ήρθαν, λέει. Έβγαλε έγγραφο το FBI. Αυτό ήταν το τελευταίο εκεί πέρα. Και περιμένουμε να δούμε τώρα άμα θα έχουμε τίποτα παραπάνω. Αλλά δεν έμαθα κάτι παραπάνω. Αν υιοθετούν οι υπόλοιπες εκεί πέρα οι κοινότητες, οι επιστημονικές κτλ. Υπάρχει έγγραφο του FBI από τη δεκαετία, είπαμε, του 60, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είδανε λέει κάτι πράγματα που μέσα είχαν κάτι μπαρμπαδάκια. Τα οποία όμως δεν ξέρω πώς το βρήκαν αυτό. Δεν μπορεί να ήταν, λέει, όχι από τον πλανήτη, δεν μπορεί να ήταν καν από τη διάσταση αυτή που είμαστε εμείς. Ήταν από κανένα παράλληλο σύμπαν, που διάολο ήταν, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Κριστιανό. Το αφήγημα φέτο, λέει, θα είναι, αφού δεν βγήκαμε τσούλου, δεν έχει μεταγραφές από το πάνω ράφι, πάμε για δανεικούς 30 Αυγούστου. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι όπως το σκέφτομαι, ειλικρινά τώρα. Επειδή πλέον, τώρα κακώς το λέω έτσι και κακώς κάποιοι το συνδυάζουν έτσι, αλλά έτσι είναι, τι να γίνει.
επειδή πλέον υπάρχει αντίπαλο δέος, αν και στην ουσία εγώ δεν νομίζω ότι είναι αντίπαλο δέος, έτσι δεν έχει να κάνει με Παΐο Μιστακίδης, αλλά και επειδή πλέον υπάρχει αντίπαλο δέος, αν και στην ουσία εγώ δεν νομίζω ότι είναι αντίπαλο δέος, έτσι δεν έχει να κάνει με Παΐο Μιστακίδης, αλλά και μόνο που

πω το ότι πλέον η ασπίδα, ας πούμε, αρχίζει λίγο να τσαλακώνεται λόγω των καταστάσεων. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Θέλω να ελπίζω. Δεν ξέρω. Ότι δεν θα πας, ας πούμε, έτσι όπως το περιγράφεις. Με μεταγραφές της πλάκας και 30 Αυγούστου κτλ. Θα δούμε όμως. Εντάξει. Κόμπο δεν δένουμε τίποτα. Εγώ. Τι ώρα είναι? 25. Ένα πράγμα θα πω και θα το κλείσω και δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να μιλήσουμε και για αυτά. Τα βλέπουμε αν θέλετε και στην πορεία. Προσωπικά μέσα από την εκπομπή αυτή 1.000.000 φορές από την πρώτη χρονιά ακόμα θυμάμαι που είχε γίνει η αλλαγή και ήρθε ο Σαββίδης. Λέμε κάποια πράγματα, εκφράζουμε κάποιες ενστάσεις για το οργανωτικό κομμάτι, έτσι για το πώς λειτουργεί τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, ότι δεν διέπεται από την ποδοσφαιρική λογική που θα έπρεπε. Κάποια τέτοια πράγματα τέλος πάντων τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα αναλύσουμε πάλι ένα προς ένα. Είναι δεδομένα. Στο κομμάτι αυτό, κατά τη γνώμη μου, ό,τι και να υποθεί σε επίπεδο κριτικής είναι δικαιολογημένο. Εδώ όμως τώρα υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν το λέω για το φίλο τον τελευταίο, με αφορμή τώρα επειδή είπε για μεταγραφές της πλάκας και τα λοιπά που θα γίνουν, ακούω και κάτι άλλο που έχει να κάνει, είναι κριτική ας πούμε για τα λεφτά που δεν ρίχνει. Ως προς αυτό, επαναλαμβάνω, ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή, το μοντέλο, το πώς είναι φτιαγμένο το πράγμα, πάρα πολλές ενστάσεις, όχι σήμερα, ακόμα και τις χρονιές που ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τίτλους. Αλλά ως προς το ότι δεν ρίχνει λεφτά, έχω δύο ενστάσεις. Η πρώτη είναι ότι λίγο πολύ το budget κάθε χρόνο είναι στα επίπεδα τα συγκεκριμένα, έτσι λίγο πάνω μπορεί να είναι, λίγο κάτω, πάντως δεν είναι να πεις ότι έχει γίνει καμιά τρομερή αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Και η άλλη ένσταση, δηλαδή το να πούμε ότι δεν πιάνουν τόπο τα λεφτά, είμαι, όποιος το πει αυτό είμαι μαζί του, θα του πω πες κι άλλα. Έτσι, ότι τα λεφτά πέφτουν ας πούμε με έναν τρόπο που είναι πολύ λάθος σε αρκετές περιπτώσεις. Έτσι, σε αυτό δεν έχω τίποτα να πω. Αλλά στο θέμα ότι δεν ρίχνει χρήμα, πέρα από το ότι ας πούμε η ΑΚ έχει 20 εκατομμύρια λιγότερο budget φέτος. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και αν του πάω και ήταν μικρότερο το budget, ειλικρινά τώρα, πιστεύει κανείς ότι εάν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ξέρω εγώ, δεν θα είχαν πέσει παραπάνω λεφτά στο αγωνιστικό ή δεν θα είχε προχωρήσει και το γήπεδο? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει. Βέβαια, μπορεί ως ένα βαθμό να, από κάποιο σημείο και μετά αυτό να είναι και μια δικαιολογία. Ότι υπάρχουν δυσκολίες, το αφήνουμε να βγει προς τα έξω, άρα έχουμε και το άλλο. Okay. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το πρόβλημα. Δεν αναιρεί ότι υπάρχουν δυσκολίες στο να έρθουν κεφάλαια απ' έξω. Okay. Άρα δεν ξέρω αν δικαιολογείται ο αφορισμός ως προς το συγκεκριμένο. Έτσι, για τα λεφτά που πέφτουν ή δεν πέφτουν. Και επίσης από τη στιγμή που υπάρχει δεδομένα το πρόβλημα αυτό με την Ουκρανία, θεωρώ ότι, δεν ξέρω, νομίζω ότι κανονικά ο Σαββίδης θα έπρεπε να στηρίζεται. Ακριβώς επειδή έχει μπει σε ένα λούκι για το οποίο δεν φταίει. Έτσι, τώρα, εντάξει. Κάποιοι μπορεί να ξεχνούν, κάποιοι μπορεί να βλέπουν το αντίπαλο δέος και να λένε μέσα τους, όπα εδώ είμαστε τώρα, ξέρεις, αυτός έχει περισσότερα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αλλά οκ. Okay. Δηλαδή προσωπικά, για να σας το πω και αλλιώς, δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα να πουλήσει και να σηκωθεί και να φύγει. Έτσι, εγώ αυτά τα περί Ευεργέτη και τα λοιπά τα ακούω και λίγο βέρεσε. Έχει προσφέρει, ναι, αλλά νομίζω ότι έχει δείξει ποιο είναι το ταβάνι, όχι με βάση τα χρήματα που ρίχνει, με βάση τη λογική που έχει γενικότερα. Έτσι, εγώ ας πούμε με τον τρόπο που λειτουργεί, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τον ΠΑΟΚ τόσο μεγάλο όσο θα ήθελε και ο ίδιος και όσο θα περίμενε και ο κόσμος. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα που βγάζει τέτοιο κανάλι λόγω του πολέμου, νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να αντιμετωπίζεται, ξέρω εγώ, με μια κριτική ακραία και ισοπεδωτική που μπορεί να θυμίζει εποχές, ας πούμε, Γούμενου ή Μπατατούδη στα σχήμα του. Νομίζω δεν είναι δίκαιο πάνω απ' όλα, έτσι. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι και ωραίο. Λοιπόν, αυτά, άστε πολλά είπαμε. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι πρώτο. Να επιστρέψουμε να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα. Κουπόν στοιχήματος το ένα και μοναδικό που λογικά θα ψήλο ενδιαφέρει. Arsenal Burnley 1-0
70.

δεύτερο λεπτό. Κάτι άλλο νομίζω δεν έχουμε σημαντικό. Οπότε πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, γυρίζουμε και αναλόγως διαθέσεων το προχωράμε. Έτσι, αν θέλετε, πάμε με, και με αθλητικά μέρα που είναι τώρα που τελείωσε και το πρωτάθλημα. Αν θέλετε, πάμε και μετά.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

Πρέπει να έχει αυτό. Εδώ στον Εύωσμο που έγινε, που ήταν η μία παρέα 6 ατόμων και ήταν ένας 22χρονος και στα καλά καθούμενα τον έβριζαν, τον χτυπούσαν με το κινητά τηλέφωνα, μετά τον βιντεοσκοπούσαν και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με έναν άλλον που ήταν, είχε ένα σκυλάκι και απλά επειδή περνούσε, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Και του κάνανε διάφορα επειδή είχε το, απλά περνούσε. Τώρα, νωρίτερα, εγώ μένω εδώ Ανατούμπα, εδώ κοντά στο σταθμό. Όχι ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πραγματικά τρόμαξα που το είδα από τον μπαλκόνι. Ακούω λίγο, μέσα στο σπίτι ήμουν, ρε παιδί μου, και ακούω λίγο φασαρία. Φωνές και τέτοια. Αου. Όχλο. Τι γίνεται, λέω τώρα. Πλάκα κάνουν κάποιοι, μπορεί να πειράζονται, να κάνουν φασαρία κανονική. Είναι, κάνω λίγο έτσι να δω από το παράθυρο και βλέπω μία ομάδα παιδιών, όταν μιλάμε παιδιά τώρα, 14, 15, εκεί. Καμιά 20-30. Όλα με μαύρες μπλούζες, κάτι έγραφαν δεν ξέρω τι, μην πω καμιά χαζομάρα, στην πλάτη κάτι έγραφαν οι μπλούζες και κάτι έγινε τώρα, επειδή το πρόλαβα από την αρχή το περιστατικό, κάτι έγινε με κάποιον που ήταν σε ένα μπαλκόνι κοντινό και τρελάθηκαν κάποια από τα παιδιά αυτά και παίρνανε και πετούσανε πέτρες στο μπαλκόνι και τέτοια και του κάνανε τσαμπουκά. Δηλαδή έδινα την εντύπωση ότι είναι συμμορία, ρε παιδί μου, όλα ομοιόμορφα ντυμένα, καμιά τριανταριά. Μάζεμα τους γονείς μέσα και αυτό μια κουβέντα είναι. Αυτό, Γιάννη, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Υπάρχουν γονείς που είναι, μπορεί να είναι οι καλύτεροι και τα παιδιά να έχουν παραστρατήσει. Δεν είναι οι εποχές τώρα, δεκαετία 80, που η οικογένεια είχε την απόλυτη επιρροή στο παιδί. Δεν είναι. Εννοείται αυτό ο γονιός, αλλά τέλος πάντων. Μετά δεν έγινε κάτι παραπάνω. Πετούσαν κάτι πέτρες, κάτι πορτοκάλια, κάτι τι είχαν, δεν ξέρω. Και μετά φύγανε και πάλι έτσι με φωνή και νταϊλίκη, ρε παιδί μου, φύγανε περπατώντας στη μέση του δρόμου κιόλας επιδεικτικά και ήταν λίγο έτσι, ξέρεις, ήταν ψιλοσοκαριστικό δηλαδή και μόνο η εικόνα να τους βλέπεις 30 άτομα περίπου, ξέρω εγώ, με άγριες διαθέσεις, όλα ομοιόμορφα ντυμένα και κρατούσαν και κάτι εκεί πέρα, καδρόνια, τι ήταν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, πλασιά τώρα επειδή είδα το βιντεάκι εδώ από τον Εύωσμο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχουμε κάνει ένα μήνυμα ακόμα και να προχωρήσουμε όπως αγαπάτε. Έχουμε τα ποδοσφαιρικά τώρα, μέρα που είναι, που τελείωσε και το πρωτάθλημα όπως τελείωσε. Έχουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ο Άγγελος Παοκάρα ρε, τελεία και παύλα. Ο Γιώργος, αν δεν γίνει γήπεδο, μην περιμένουμε, λέει, Champions League. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το συνδυάζεις αυτό, ντε και καλά. Πάω τρεις φορές, τουλάχιστον οι δύο από τις τρεις ήταν στο παρατσάκ, δηλαδή δεν βγήκε επειδή τελικά δεν είχε γήπεδο. Δεν ξέρω. Εκτός αν εννοείς ότι αν γίνει γήπεδο θα γίνει και πιο σοβαρή επένδυση και θα αυξηθούν οι πιθανότητες, δεν ξέρω πώς το λες. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Αν το τρόπαιο, λέει, το σηκώσουμε στα 101, στα 102, στα 110 πειράζει. Με αυτό τον πρόεδρο και τον προπονητή ζήσαμε μεγάλες στιγμές, ξεχνάμε, λέει, πολύ εύκολα και πολύ εύκολα σταυρώνουμε. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν άσχημες στιγμές, χρονιές. Σκοπός, λέει, και αύριο πίσω από τα παιδιά να είμαστε και στις δύσκολες στιγμές να φωνάζουμε παρόν. Πίσω από τα παιδιά μας εννοεί, τους ποδοσφαιριστές προφανώς. Ναι, εντάξει, αλλά κοίταξε, Γιώργο, νομίζω ότι ο κόσμος έχει δυσανασχετήσει, γιατί βλέπει ότι κάθε χρόνο είναι πράγματα που συμβαίνουν και απέχουν από αυτό που λέμε ποδοσφαιρική λογική. Κάποιες χρονιές το αποτέλεσμα μπορεί και να έρχεται. Έτσι, δεν είναι όμως, δηλαδή το αχαριστία μπορεί ως ένα βαθμό και okay, κάποιοι λίγο να φεύγουν, ας πούμε, λόγω του συναισθήματος, επειδή είναι τώρα οι στιγμές, είναι πολύ ζεστό, αλλά νομίζω ότι είναι φανερό ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται καλά. Θυμήσου μόνο ποια είναι η συμπεριφορά του Λουτσέσκου σχεδόν κάθε χρόνο, στις αρχές, ας πούμε, που φυσάει και ξεφυσάει για αυτά που έχουν γίνει, για αυτά που δεν έχουν γίνει. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε. Ο Γιάννης λέει, ποιος πόλεμο στην Ουκρανία, ποια παραμύθια της Χαλιμάς, 15 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 0 σεντόνια, ήρθαν Βέγκα, λέει, που κοροϊδεύαμε, κόκκινη, πράσινη, ασπρόμαυρη και μας ξεφτύλισε όλους. 2 χρόνια πρωτάθλημα και αν περάσει έναν αντίπαλο, σεντόνι και ο Μήλος Τσουλού. Ξυπνήστε πρόβατα. Ναι, αλλά γιατί όμως, εκεί είναι το θέμα. Γιατί ο Βέγκα σε 2 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα και μπορεί να προχωρήσει και παραπάνω. Εκείνη η διαφορά. Δεν ήταν λεφτά. Λιγότερα έβαλε.

0: είναι ότι ο Βέγκα κατάλαβε ότι δεν ξέρει μπάλα. Και τώρα, ειδικά τη δεύτερη χρονιά, γιατί την πρώτη δεν το έκανε ούτε αυτός, λειτουργήσε με ποδοσφαιρικούς όρους. Με ποδοσφαιρική λογική. Έδωσε τα κλειδιά σε ένα τεχνικό διευθυντή, του είπε: διάλεξε εσύ προπονητή. Άφησε αυτούς που έχει ορίσει να κάνουν τη δουλειά να φέρουν τους παίκτες που έκριναν. Δεν έπαιζε football manager στην πλάτη της ομάδος να διαλέγει αυτός. Και γενικά λειτουργήσε με μία. Έτσι, το λένε και από Αθήνα μεριά που τα παρακολουθούν από πιο κοντά, με μία οργάνωση, με μία λογική που ήταν πολύ πιο ποδοσφαιρική. Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε επί της ουσίας με άλλα λόγια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και ο Σαββίδης, αν έκανε το ίδιο πράγμα, ο ΠΑΟΚ θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θα έχει πετύχει πολλά περισσότερα από ό,τι τελικά πέτυχε. Ο Λάκης, ξέρεις, λέει, πόσοι σαν εμένα βλέπουν τη Eurovision για να δουν μέχρι που φτάνει η ανθρώπινη βλακεία, παύλα, η κεντρικότητα. Γιατί μιλάς για ακροαματικότητα και μας βάζεις όλους στο ίδιο καζάνι? Γιατί εγώ είπα πριν, Λάκη, για κάποιους που σνομπάρουν τη Eurovision και τη λένε πανηγυράκι, που η λογική λέει ότι δεν θα κάτσεις να τη δεις. Ο άλλος λέει, ο Ακύλας, ολόκληρος γάιδαρος, ξέρει ότι τον βλέπει όλος ο πλανήτης όταν τον παίρνουν συνέντευξη και κάνει, λέει, κάτι μπρ και κάτι νιάου και κάτι είναι, λέει, σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αλλά και η Eurovision δεν είναι πολύ σοβαρό πράγμα πλέον, έχω την εντύπωση. Πολύ σοβαρά το παίρνουμε εμείς, μάλλον. Τέλος πάντων. Εγώ μαζί σου είμαι, δηλαδή το είπα και στην αρχή, από την πρώτη μέρα. Ούτε το τραγούδι με τρέλανε, ούτε η συμπεριφορά του Ακύλα. Έτσι, απλά όλο αυτό το μένος, ας πούμε, που έχει βγει, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που, okay, νομίζω ότι λίγο κάπου ξέφυγε. Ξέρετε κάτι, επειδή είπα και κάτι για την εφηβική βία πριν, ένα περιστατικό που έτυχε να πετύχω εγώ σήμερα και κάτι που έχει γίνει και είδα στο site την είδηση. Παιδιά, όλο αυτό το πράγμα, όλα, και αν θέλετε σε ένα λεπτάκι, ξέρω εγώ, αν θέλει να κανείς να περάσει, να ανοίξουμε και καμία γραμμή, εδώ θα είμαστε. Παιδιά, όλο αυτό το μένος, εγώ λέω και απέναντι στον Ακύλα, έτσι, γιατί υπήρχαν και καταστάσεις ακραίες. Δεν λέω κάποιος που διαφώνουσε με το τραγούδι, με το ύφος, το κόνσεπτ και τα λοιπά, να μην το εκφράσει. Ναι, εγώ μιλάω για τα ακραία. Ότι βγήκε μένος, έτσι. Και όχι μόνο μένος, έτσι, γενικά και αόριστα. Πάλι κάποιοι βλέπανε εγώ κατζέντες από πίσω και πολεμικές καταστάσεις και τα λοιπά. Αυτά όλα περνάνε και στα παιδιά. Γενικότερα όλα αυτά τα αρνητικά που βγάζουμε εμείς σε μεγάλη προς τα έξω, περνάνε και στα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να τα φιλτράρουν και σωστά. Και μετά αυξάνεται η βία. Έτσι, και λέμε γιατί αυξάνεται η βία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Αν θέλετε, ανοίγουμε καμία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό τώρα, να σου πω κάτι, άσχετο. Και ανοίγουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Αυτό, ας πούμε, τώρα με την ωραία Ελένη, επειδή με πήγατε στον Ακύλα και στην Walk Agenda κτλ. Εμένα, αν με ρωτάτε, δεν μ' αρέσει έτσι όπως το βλέπω. Δεν θα ήθελα να. Θα προτιμούσα να είναι λευκή, όπως και ήταν κανονικά, έτσι. Αλλά γιατί θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλο ζήτημα το χρώμα ενός ηθοποιού? Ατιμάζει το εθνικό φρόνημα, δηλαδή, να το πω αλλιώς. Αν η κανονική ωραία Ελένη ήταν μελαχρινή και ο σκηνοθέτης πήγαινε και την έβαζε ξανθιά, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήταν, θα είχαμε θέμα? Δηλαδή, μήπως κάπου έχουμε κι εμείς λίγο μια στενή ερμηνεία στα πράγματα και το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το διαφορετικό, αλλά η δική μας στενότητα στην ερμηνεία των πραγμάτων? Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Πιάσαμε τώρα εδώ τα ποδοσφαιρικά, με πήγατε και στα άλλα. Έλα, πάμε για ό,τι αγαπάτε, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. 2310-90-90-90, 955 και ενώ το μήνυμα 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πάμε να πάρουμε κάποιες πρώτες γραμμούλες και βλέπω και τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Γεια.
1: Γιώργος από Ελφίνγκη.
0: Ναι, ναι, έλα, γεια, καλά, εσύ.
1: Είδες,
0: τι?
1: Ο Πούτιν είναι πίσω από όλα.
0: Ο Πούτιν.
1: Και, ναι, και από την Eurovision.
0: Α, πίσω από την Eurovision έλεγε η εφημερίδα. Ναι, αλλά δεν έλεγε πώς. Πίσω από τη Βουλγαρία.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι για την πίσω από την κήκη της Βουλγαρία. Είναι προφανώς.
0: Το έκανε για να πολεμήσει τη Walk Agenda, έτσι, για να μην βγει κανένας της Walk Agenda.
1: Ναι, και έτσι, για να βοηθήσει τα ορθόδοξα αδέρφια.
0: Ναι, ναι. Κοίταγα, ας πω κάτι, εγώ δεν το γελάω αυτό. Αν είχε κάποιο τρόπο για επιρροή, εγώ δεν το αποκλείω να την άσκησε.
1: Σίγουρα θα την ασκούσε.

0: ακούσε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, η ίδια η Ρωσία δεν έγινε στη Eurovision. Το δείξαμε αυτό με ένα φίλο σε μια Φιλανδέζα που μαθαίνει ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό το πρωτοσέλιδο και κουφάθηκε. Σου λέει τι σχέση έχει ο Πούτιν με τη Eurovision.
1: Μα όχι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να έχει μια βάση, όχι ότι να καθόρισε το αποτέλεσμα, αλλά να το έσπρωξε. Ναι. Δεν το έχω απάντηση. Δεν το έχω πει απίθανο.
0: Πολιτική είναι πλέον η Eurovision και δημόσιες χές και συμπαχίες.
1: Ναι.
0: Να, αυτό πολλοί κόσμος απόρρισε που βγήκε πάλι δεύτερο το Ισραήλ.
1: Αυτό πάλι.
0: Κοίταξε. Είναι περισσότερο απλό από ό,τι φαίνεται. Ο βασικός μας χορηγός της Eurovision είναι ένα Ισραηλινό προϊόν.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι να λέμε. Όσο υπάρχει αυτός ο χορηγός στη Eurovision, θα είναι πάντα στις πρώτες θέσεις το Ισραήλ.
1: Είναι πάντα, το έχεις τσεκάρει.
0: Τα τελευταία 4 χρόνια είναι.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν παρακολουθώ πολύ, δεν ξέρω. Okay, ναι.
0: Είναι αυτός ο χορηγός.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό και δεν διώχνουν το Ισραήλ από τη Eurovision.
1: Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, Γιώργο. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν εδώ, έκανα εκπομπή. Και μάλιστα επειδή δεν είχα και φωνή στην τηλεόραση, δεν ήξερα τα αποτελέσματα, αν είναι τα συνολικά, ναι. Αν είναι. Και στην αρχή έβλεπα των επιτροπών, ας πούμε, έτσι. Και νόμιζα, ναι, στην αρχή ότι είναι και τα συνολικά. Μετά που κατάλαβα ότι είναι των επιτροπών, περίμενα του κόσμου. Και βλέπω το Ισραήλ να είναι, όχι να έχει πατώσει, αλλά να είναι σχετικά χαμηλά και να ανεβαίνει ψηλά από τις ψήφους του κόσμου. Αυτό πόσο λογικό
0: ακριβώς
1: είναι. Όμως. Εδώ δεν φαίνεται ότι κάτι παίζεται τώρα.
0: Σίγουρα,
1: έτσι.
0: Οι επιτροπές του δίνουν χαμηλή επειδή δεν θέλουν να το αποβάλουν, ούτε θέλουν το μπορούν να το αποβάλουν από το διαγωνισμό. Οι επιτροπές του δίνουν χαμηλή βαθμολογία αυτά τα τελευταία χρόνια. Πάλι το κοινό ψηφίζει Ισραήλ από τη ΦΕΔ. Έχει πολλές εξηγήσεις αυτό. Είναι ένας λαός που αλληλοϋποστηρίζονται πάντα από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο ασήμαντο.
1: Ναι, μωρά, αλλά είναι ένα μικρό κράτος. Δηλαδή, μπροστά στο σύνολο των ψήφων, πόσοι πια να ψήφισαν για να έφτασε να βγει δεύτερο σε αυτή τη γεωπολιτική συγκύρια. Ποιος θα το περίμενε.
0: Πολλοί λένε ότι είναι και μποτάκια οι ψήφοι.
1: Ναι, φυσικά μπορεί. Βέβαια. Μα γι' αυτό είπαμε και πριν για τον Πούτιν ότι μπορεί να επηρέασε.
0: Ότι πληρώνουν. Ότι πληρώνουν τηλεφωνικά κέντρα.
1: Βέβαια.
0: Και βαράνε τηλεφωνικά.
1: Παιδιά, άμα δείτε, υπάρχουν κάτι data center, πώς λέγονται, ας πούμε, κάτι τεράστιοι χώροι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν μέσα χιλιάδες κινητά στους τοίχους, ρε παιδί μου, έτσι. Που κάνουν αυτή, ναι, τη δουλειά. Είναι συνδεδεμένα με υπολογιστές πώς τα έχουν. Είναι γεμάτο. Ένα δωμάτιο. Ακριβώς. Τεράστιο γεμάτο κινητά, χιλιάδες το ένα κάτω από το άλλο και κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, Γιώργη. Χαιρετώ. Τα λέμε.
0: Κάτι τέτοιο παίζει. Πολλοί το λένε. Καλή,
1: ναι, ναι, να είσαι καλά. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα. Ορίστε, φίλε. Μας ακούς. Είπες ναι, αλλά δεν ακούγεσαι.
3: Ναι, γεια σου, Γιώργος από Χαρλάμη, Κωστά.
1: Ναι.
3: Γεια σας. Μου έκανε εντύπωση πριν που είπες για ένα περιστατικό που έγινε σε ποια περιοχή που πραγματικά πάγωσα.
1: Ποιο, αυτό που έγινε η φασαρία ή αυτό που είδα εγώ που δεν έγινε φασαρία τελικά. Αυτό που είδα εγώ ήταν άνω τούμπα, η φασαρία το άλλο που διάβασα ήταν στον Εύωσμο.
3: Ναι, ναι, δεν πρέπει για να γίνονται αυτά. Πάω με τον ΠΑΟΚ που έγινε, δεν περίμενα κι εγώ, ας πούμε, με κάποιοι συγκρίνουν που ξέρουν κάποιο άτομο τον ΠΑΟΚ, τόσα χρήματα μπήκαν, υπάρχει πρόβλημα στη συνεννόηση μα, τόσα χρήματα λέει και δεν έγινε κάτι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα και για μένα, δεν πιάνουν τόπο τα χρήματα.
3: Μπράβο, ναι, τόσο...
1: Όχι ότι δεν παίρνουν χρήματα, να.
3: Ναι, ναι, τόσο κριτές μεγάλος κάτι υπάρχει πρόβλημα σε εννοήσεις. Τώρα, τι θέλω να πω, την προηγούμενη Τετάρτη είχε έρθει και έγινε μια πολύ σημαντική κυρία ερχόμενη από πρώτη να κάνω το δόντι. Σε αυτό που είπες πριν, που έλεγε μια νέα τέτοιος πάντων κυρία που ήταν, αυτό υπάρχει γενικά έτσι πώς να πω, μίσος, ανασφάλεια, βία έξω πολύ, από πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι, μάλιστα.
3: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
1: Οκ, τα λέμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε, γεια.
4: Θα ήθελα λίγο να πω για αυτό που είπες για την ωραία Ελένη.
1: Α, ναι.
4: Καθώς ο Μύρος ιστορικά σε όλα τα τα γραπτά και κυρίως

0: Λιάδα που αναφέρεται η ωραία Ελένη, δεν αναφέρει πουθενά κανένα χαρακτηριστικό της. Το αφήνει ελεύθερο στο κοινό για να τη φανταστεί όπως έχει ο καθένας.
1: Ναι. Εγώ άκουσα τον Βελόπουλο να λέει ότι την περιγράφει λευκή. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω προσωπική γνώμη, απλά σου λέω ότι άκουσα. Ούτε τον Βελόπουλο τον εμπιστεύομαι γενικά σε αυτά που λέει, απλά στο αναφέρω.
0: Δεν άκουσα τι λέει ο Βελόπουλος, ναι, ναι. Πάντως άμα διαβάσεις τα σημεία, τα έξι που αναφέρονται, τα έξι σημεία που αναφέρονται στην Ιλιάδα, δεν είναι πολλά τα σημεία που αναφέρεται, είναι έξι τα σημεία που αναφέρεται κυρίως και χαρακτηρίζεται και δεν έχει πουθενά κανένα χαρακτηριστικό ούτε για χρώμα, ναι. Ούτε για σχήμα προσώπου, ούτε για μαλλιά.
1: Πόσο πιθανό, πόσο πιθανό είναι να ήταν μαύρη?
0: Καμία πιθανότητα. Δεν γνωρίζω. Είναι επίκηδες, το έχει κάνει πάντως. Το έχει κάνει επίκηδες ο Όμηρος. Παίζει με το μυαλό του ανθρώπου. Ναι, ναι. Γιατί θέλει να περάσει ότι για μένα το τέλειο, το μαγικό, είναι ένας ξανθός άγγελος. Για έναν άλλον μπορεί να είναι ένας μελαχνός, μια μελαχνή. Το έχει αφήσει επίκηδες, παίζει με το μυαλό του ανθρώπου και το έχει αφήσει, δεν αναφέρει κανένα χαρακτηριστικό. Το λέει μόνο ωραία Ελένη. Για να φτιάξει ο καθένας στο μυαλό του, ναι. Και να σχεδιάσει την εικόνα της πιο τέλειας γυναίκας.
1: Για να το πάμε και λίγο παραπέρα. Και ο σκηνοθέτης προφανώς, για να προκαλέσει το έγινε και, και για να ακουστεί. Και για να γίνει ντόρος για την ταινία, έτσι. Όχι ότι εξυπηρετεί κανένα σκοτεινό σκοπό πάλι.
0: Είναι μεγάλη μαθημή που μια τέτοια μεγάλη παραγωγή αναφέρεται στην Ελλάδα, είναι ένα budget, μια ταινία η οποία έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια τέτοια παραγωγή και να ασχοληθούν τόσο μεγάλοι ηθοποιοί μαζεμένοι και τέτοια μεγάλη σκηνοθεσία και να αναφέρεται στη χώρα μας, είναι μεγάλη μας τιμή και μην κολλάμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, δική μου άποψη, να δούμε τη γενική εικόνα και όποιος έχει τη διάθεση να ψαχτεί και λίγο παραπάνω, ας πάρει να διαβάσει ένα βιβλίο, να διαβάσει την Ιλιάδα και...
1: Πάντως για κάποιους δεν είναι λεπτομέρειες. Ακούσω ότι και από το εξωτερικό και ο Μάσκα, ας πούμε, έτσι, είπε τα χειρότερα. Και γίνεται γενικά μεγάλος ντόρος. Πέφτει και πολύ τρολάρισμα. Κάνουν αφίσες με ήρωες. Μεγαλέξανδρος, ξέρω εγώ. Τον έχουν με μαύρο ηθοποιό, ας πούμε, και τα λοιπά. Ότι βγάζει και άλλες ταινίες.
0: Έχει λάθη, όπως λάθη πολλά είχαν και οι 300. Αλλά ήταν άλλη μια παραγωγή η οποία τιμά την Ελλάδα. Λάθη πολλά έχει και η 3. Και το κυριότερο λάθος της 3 είναι. Που μας δείχνει τον Αχιλλέα να σκοτώνεται μέσα στη Τρία, ενώ ο Αχιλλέας σκοτώθηκε έξω από την Τρία. Έχει πολλά λάθη. Όλα αυτά όμως νομίζω ότι όποιος έχει διάθεση να ψαχθεί και να τα δει παραπέρα, καλό είναι να μπει στο τέτοιο και να ψαχθεί λίγο παραπέρα μόνος του. Νομίζω ότι καλό είναι που ασχολούνται μαζί μας και καλό κάνουν όλα αυτά στην Ελλάδα. Τώρα για το θέμα της Eurovision, νομίζω ότι το Ισραήλ δεν έχει να κερδίσει τίποτα και να κερδίσει την Eurovision και να χάσει. Δεν τους ενδιαφέρει. Νομίζω ότι ασχολούμαστε εμείς. Δεν έχουμε ασχοληθεί με κάτι πιο...
1: Λες το Ισραήλ να μην ήθελε να περάσει ένα μήνυμα ότι τελικά δεν είμαστε τόσο πολύ τα μαύρα πρόβατα όσο μας έχουν περάσει.
0: Πιστεύω ότι άμα ήθελε να το κάνει αυτό το Ισραήλ θα έπαιρνε με 500 πόντους διαφορά, όπως λες.
1: Καλά, αυτό θα ήταν και πολύ όμως τραβηγμένο.
0: Θα μπορούσε.
1: Εσύ το αποκλείς δηλαδή να είχε κάποιο τρόπο να κάνει μια παρέμβαση για να δείξει ότι δεν είμαστε τελικά τόσο μαύρα πρόβατα όσο θέλουν να πιστεύουν κάποιοι.
0: Πιστεύω ότι άμα ήθελε να την κάνει
1: ελεγχόμενη
0: σωστά,
1: παρέμβαση,
0: θα μπορούσε να την κάνει σωστά και να βγουν και νικητές κιόλας.
1: Εκεί όμως θα ήταν πολύ, ρε παιδί μου.
0: Θα έκανε μπαμ.
1: Ναι, πολύ εξόφθαλμο.
0: Δεν χτυπάει, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
0: Νομίζω ότι παραπάνω ασχολούμαστε από την,
1: για την Ελλάδα,
0: σαν Έλληνες.
1: Τη φασαρία, όλη μια κουβέντα για τη δική μας συμμετοχή.
0: Δίνουμε δύναμη και ασχολούμαστε με ανθρώπους που νομίζω δική μου άποψη ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε καθόλου. Εντάξει. Εντάξει. Θα περάσει.
1: Ναι. Περάσει. Okay.
0: Δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ασχολούμαστε με πραγματάκια στην Ελλάδα που δυστυχώς έχουμε να ασχοληθούμε με τόσο ωραία πράγματα και τόσο σοβαρά.
1: Θα πάρουμε πιο σοβαρά από ό,τι θα έπρεπε.
0: Και ασχολούμαστε τώρα με τέτοιες.
1: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Χάρηκα πολύ.
1: Καλό βράδυ, φίλε, και εγώ. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Ναι,
1: ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Μας ακούς?
2: Ναι.
1: Ναι, εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, εσύ.
2: Κύριε Βρανά,
1: ναι.
2: Ο Παντελής είμαι.
1: Ναι.
2: Εντός εισαγωγικών. Να βάλω ένα quiz.
1: Και δεν βάζετε.

0: ήταν ο πρώτος παίχτης Έλληνας που πήρε την πρώτη μεταγραφή για την Αγγλία.
1: Εγώ το θυμάμαι. Θες να το πούμε ή να το αφήσουμε να τρέχει?
0: Ας τα αφήσουμε λίγο να δούμε. Γιατί
1: πρέπει να ήταν και ο πιο ακριβοπληρωμένος τότε.
0: Δεν μιλάμε, συγγνώμη, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για τον κύριο Κούδα, κάποιους άλλους, Δωμάζος, ξέρω εγώ.
1: Πιο σύγχρονος, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε από το 88, 89 ναι, και μετά.
1: Ναι.
0: Ποντιακής καταγωγής.
1: Καλά, άμα θέλει κάποιος, άμα το ξέρει κάποιος να το πει.
0: Ναι, το μου. Αλλά μην μπερδεύεστε με τις προφητείες. Μεσοποταμία η δικιά μας.
1: Ναι.
0: Η δικιά μας Μεσοποταμία έχει πόσιμο νερό, μπόλικο. Άσε την άλλη τη Μεσοποταμία.
1: Γιατί το λέμε αυτό, δεν κατάλαβα. Είπαμε κάτι σχετικό?
0: Όχι, όχι.
1: Τι?
0: Συγγνώμη. Η Μεσοποταμία της προφητείας είναι ο Εφράτης και ο Τίγρης στα αρχαία.
1: Ναι.
0: Στο Ιράκ, εκεί στο Κουβέιτ, ναι, εκεί, ναι, στο, ναι, Περσικό, ναι, κόλπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, θέλω να πω, Κώστα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί το λέμε και... όμως, υπόθηκε κάτι, πιάστηκες από κάπου?
0: Όχι. Ο κόσμος μπερδεύεται, γιατί κάποτε πήγα στην τράπεζα εδώ σε μια επαρχιακή πόλη, κοντά στη Θεσσαλονίκη, και με λέει μια κυρία, εσείς λέει δεν ξέρετε από τράπεζες. Ήθελα να την πω, συγγνώμη κυρία μου, ήθελα να την πω, δεν την είπα. Πριν 5 χρόνια μπήκα στην Αθήνα σε 35 τράπεζες. Καταλάβατε, κύριε Βρανά?
1: Ναι, ναι, όχι, απλά δεν κατάλαβα αν υπόθηκε κάτι, γιατί το είπες λες και κάτι άκουσες και πιάστηκες.
0: Όχι,
1: έτσι μιλάμε, γενικά το λες. Okay.
0: Μιλάμε, συγγνώμη, μιλάμε λίγο πριν η ΠΑΕ γίνει επαγγελματικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα, okay,
0: ήταν
1: έγινε
0: ο πρώτος παίχτης.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε,
1: καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφούλες, αλλάζουμε το στούντιο, τα λέμε από την άλλη σε λίγο.

Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα, καλημέρα. Κάτσε γιατί είναι και τέρμα εδώ τα κουμπούδια. Και θα σφυράει πάλι αυτός. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει και με τα κουμπούδια. Καλησπέρα, καλημέρες. Στα τρία λεπτάκια μετά τις 12. Άιντε, πάμε και για δεύτερη ώρα σιγά σιγά. Να δούμε λίγο τι έχει μέρα πρώτα. Μουσική 19 Μαΐου, Τρίτη, με αυτά και μετά άλλα. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία. Και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, σαν σήμερα ήταν ο Κεμάλ που ξεκινούσε, λέει, τη δεύτερη και πιο σκληρή φάση της γενοκτονίας. Και γι' αυτό προφανώς ορίστηκε η συγκεκριμένη μέρα. Παπανδρέου νομίζω πρέπει να το είχε περάσει αυτό, αν θυμάμαι καλά. Επί Ανδρέα ορίστηκε η 19η Μάη ως ημέρα μνήμης. Και η μέρα υπερηφάνειας, λέει, των άφιλων ατόμων. Ανά, που λέγατε πριν, αυτό είναι walk agenda. Άφιλα άτομα ποια είναι? Είναι αυτά που νιώθουν ότι... ότι δεν έχουν κάποια ταυτότητα φίλου, επειδή όχι έτσι τα ηλίκη λόγω επανάστασης, επειδή δεν συνδέονται, δεν έχουν οι ορμόνες τους ή τα, δεν ξέρω, δεν νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι από τα δύο. Τέλος πάντων. Και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού και Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, λέει, και ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών εντερικών νοσημάτων. Αυτά. Τα τουσάν σήμερα τα βλέπουμε αργότερα, πάμε και από καιρό. 24 δίνει με ήλιο και συννεφιές και μπορεί και με καμία βροχούλα. Για εδώ συμφωνεί και το άλλο site. Τρίτη, ναι, μπορεί και βροχούλα. Το ένα δίνει ψηλή, το άλλο δίνει μπορεί και λίγο πιο χοντρή. Μάλιστα, και για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω, γιατί... Κάθε μέρα που περνάει γράφονται διάφορα για αυτόν τον Ελνίνιο που έρχεται, ο Νίνιος. Ο οποίος, λέει, μπορεί να είναι και σούπερ. Να είναι σούπερ Νίνιος. Και αν γίνει αυτό, το 2027 μάλλον θα είναι και η πιο ζεστή η χρονιά όλων των εποχών από τότε που κρατάμε τουλάχιστον στοιχεία. Για να δούμε. Τουλάχιστον τώρα έχουμε κλιματιστικά. Το 1877, τότε δεν είχανε. Τότε ήταν που είχε έρθει ο τελευταίος ο Νίνιος που ήταν σούπερ και την είχαν πληρώσει πολλοί, έτσι, άνθρωποι. Είχε διαλύσει και τις καλλιέργειες τότε, υπήρχε επιστημιστική κρίση για το λόγο αυτό και τέλος πάντων είχαν πεθάνει καμιά 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε Ινδία, Κίνα, Βραζιλία και κάποιες άλλες μέρες από τον Νίνιο τον σούπερ. Αυτό τότε ήταν περίπου... αντιστοιχούσε στο 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Λοιπόν, εντάξει, εμείς ας παρακαλάμε να μην έρθει, ακόμα και αν έχουμε κλιματιστικά, έτσι, γιατί πέρα από τα καιρικά τα ζόρια θα αντιμετωπίσουμε και άλλα ζόρια οικονομικής φύσεως αν έρθει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε στην ώρα τους αυτά. Τώρα, εν τω μεταξύ, τώρα που είμαστε σε αυτά, κυκλοφορεί πάλι από χθες, έχει κάτι site. Από αυτά τα γνωστά τώρα μην χαρακτηρίσω. Έχει κάτι δηλώσει του Τραμπ σε σχέση με το κλίμα. Πανηγυρίζει επειδή, λέει, αποδείχτηκε η απάτη της κλιματικής αλλαγής. Επειδή επιτέλους ο ΙΕ και ο ΠΟΗ παραδέχτηκαν ότι δεν υπάρχει, ότι έλεγαν ψέματα, ότι το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο. Και όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση, έτσι, οι γνωστοί οι άγνωστοι βρήκαν ευκαιρία εκεί πέρα να τα περάσουν όπως θέλουν για να πάρουν τα κλικ τα εύκολα, όπως γίνονταν και με άλλα και άλλα θέματα, μην τα θυμηθούμε τώρα.

0: Και άρχισε η αναπαραγωγή, εντωμεταξύ καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό, έτσι. Δηλαδή αυτό που υπόθηκε, ποιο ήταν και τι έχει γίνει. Μια κουβέντα και πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. Κανένας διεθνής οργανισμός δεν είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που υπόθηκε ήταν πολύ συγκεκριμένο και ήταν το εξής, ότι με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, μάλλον αποφεύγουμε το πολύ πολύ ακραίο σενάριο. Αυτό υπόθηκε. Υπήρχαν κάποια σενάρια, 4-5 σενάρια. Αυτό που ήταν ακραίο έβγαζε 5 βαθμούς πάνω ότι μπορεί να πάει από τη προβιομηχανική εποχή μέχρι το 2100. Έτσι, και αν γίνονταν αυτό, θα ήταν πάρα πολύ ζόρικα τα πράγματα. Αυτό είναι που φαίνεται, έτσι, και πάλι με επιφύλαξη ακόμα, αυτό είναι που μοιάζει ότι μπορεί και να γλιτώσουμε. Τα υπόλοιπα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Έτσι, η βαθμίδα η προηγούμενη των σενάριων. Και αυτό που θα το γλιτώσουμε, αν το γλιτώσουμε, θα γίνει τελικά γιατί. Γιατί κάναμε πράγματα. Γιατί μπήκαν οι περιορισμοί στους ρήπους, γιατί μπήκαν κάποια πράγματα εκεί με τα... κάποια άλλη περιορισμοί με τα ορυκτά καύσιμα. Αυτά όλα από ό,τι φαίνεται είναι μετρήσιμα και κάνουν τέλος πάντων δουλίτσα, η οποία δουλίτσα βέβαια είναι πολύ μικρή σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Και τέλος πάντων αυτά, έτσι έχει το πράγμα. Από τα 4-5 σενάρια που υπήρχαν, φαίνεται ότι αποφεύγουμε το χειρότερο. Τελεία. Λοιπόν, τώρα, πάνω εδώ αν έχει κανένα μήνυμα. Όχι, γιατί δεν με έβαλε στο Facebook. Α, λάθος κωδικό έβαλα. Περίμενε. Κάτσε λίγο να δω κάποια μηνύματα και ανοίγουμε γραμμές και πάλι σε 2 λεπτά και αν θέλει κανείς να περάσει. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, στην οποία εγώ έκανα λάθος, έβαλα τον κωδικό του mail αντί για τον κωδικό του φουμπού. Περίμενε. Μπήκες, περίμενε. Δευτερόλεπτα δώστε μου, γιατί έχουμε εδώ και τη διαδικασία. Είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Μήπως είσαι ρομπότ, μήπως είσαι κάτι άλλο, μήπως είσαι. Όχι, βρε, εγώ είμαι. Κάθε βράδυ, εγώ δεν σε λέω εδώ πέρα, βάλε με μέσα. Για κάτσε. Ωραία. Μέβαλε. Τώρα λέει να γίνεται επιβεβαίωση ότι αυτή η συσκευή, ο υπολογιστής είναι πάντα, ξέρω εγώ, αξιόπιστος. Άντε εντάξει, αξιόπιστος είναι. Πάμε παρακάτω. Ναι, να θεωρείτε. Τώρα ξαναβάζει. Να αποθηκεύσω τον κωδικό. Πάμε παρακάτω. Μπαίνει. Μετρόπολη 95 και 5. Μπήκε. Πάμε να βρούμε την ανάρτησή μας. Κατάλαβες, κάθε βράδυ αυτά έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την ανάρτηση πάλι αυτού και από την αρχή στο άλλο το στούντιο που το αλλάξαμε τώρα. Λοιπόν, ωραία, τη βρήκαμε την ανάρτηση, πάμε και σε μερικά μηνύματα και ανοίγουμε γραμμές αν θέλετε. Καλησπέρες και στον... το Λάκη τον είδαμε. Όσο για τη Βουλγαρία λέει, θα έχει την ίδια σειρά με την Ελλάδα. Σημειώστε το, Σέγγεν, είσοδο στο ευρώ, νίκη στη Eurovision, είσοδο στα μνημόνια. Βέβαια στη Σέγγεν δεν έχει μπει από παλιά, δεν ξέρω όμως τώρα αν έχει μπει. Άρα τις δώσανε, τα ακούω και αυτό, τις δώσανε τη Eurovision επειδή θα κάνει τέλος πάντων όλα αυτά που πρέπει και μπήκε και στο ευρώ. Μάλιστα. Ο Νίκος, αυτό που δεν μπορούμε να προσάψουμε λέει στην ΠΑΕ ΠΑΟ και το Σαββίδι είναι ότι η Γκαγκάτσο ΕΠΟ λειτουργήσε υπέρ του ΠΑΟ. Αντίθετα, η παράγκα λέει της Eurovision μας χαντάκωσε. Έσχος, ντροπή, όνειδος, άντε πάω κάρα σε λέω. Βαγγέλης, το Ιβάν Ράσβαν, Ράσβαν Ιβάν, 5 χρόνια έχει κουράσει, έχει φθαρεί, έχει διχάσει. Αλμέιδα λέει στην πρώτη χρονιά πρωτάθλημα, με τη Λίπαρ 1,5 χρόνο πρωτάθλημα, Νίκολιτς στην πρώτη χρονιά πρωτάθλημα, μόνο στον πάω καν φύγει ο Λουτσέσκου, ποιος θα έρθει, τι θα κάνει, θα πατώσουμε και μπλα μπλα μπλα. Ναι, ξέρεις Βαγγέλη, είμαι πολύ μαζί σου και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά και αν τέλος πάντων με ρωτούσες, θα σου έλεγα ότι και εγώ γι' αυτό το λόγο θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα ήταν καλό να γίνει μια αλλαγή, χωρίς να λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει, αλλά αυτή την εκδοχή την έχω στο μυαλό μου που λες. Αλλά κοίταξε λίγο από την άλλη κάτι. Πιστεύω το ξέρεις κι εσύ. Αυτό το πράγμα που υπάρχει ότι αμάν μη φύγει ο Λουτσέσκου και ποιος θα έρθει, δεν είναι μόνο λόγω Λουτσέσκου. Είναι και λόγω λειτουργίας του ΠΑΟΚ. Είναι και λόγω λειτουργίας, πώς το λένε, δομικής. Έτσι, επειδή τώρα μην θυμίσουμε, θυμίσου εσύ από μόνος σου που τα ξέρεις καλά. Τα παρακολουθείς. Πόσοι τεχνικοί διευθυντές πέρασαν από τον ΠΑΟΚ και πόσοι παραιτήθηκαν μόνοι τους. Έτσι, χωρίς να απολυθούν, φύγανε. Από μόνοι τους, από τον ΠΑΟΚ που πληρώνονταν και αδρά. Να πω και για προπονητές. Έτσι, σκέψου λίγο τι έχει γίνει. Οπότε κάπου λίγο ξέρεις, το έχεις πάρει και από φόβο. Έτσι, κοινώς ποιος θα αντέξει, με άλλα λόγια. Λοιπόν, καλησπέρες και στον κύριο Βαραγιάννη. Νάτος. Νάτος και ο κύριος Βαραγιάννης δίνει το παρόν εδώ. Εγγλέζι, τι είναι αυτό? Α, να. Δίνει την απάντηση, αλλά έχει link. Εγώ δεν θα πω τώρα για να μην το. Εγγλέζι, λέει. Τι είναι αυτό? Α, ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Αγγλία. Κτηνοτρόφος και τυροκόμος. Ποιος είναι αυτός η φωτογραφία? Αφού ο φίλος είπε για δεκαετία 80. Εμένα λού πήγε το μυαλό. Και ανεβάζει κιόλας εδώ κάποια παραπάνω στοιχεία. Κύριος Βαραγιάννης λέει ότι... Α, τόσο παλιά. Α, εσύ θα λες άλλον. Και αγωνίστηκε και με φουστανελά. Στον πρώτο αγώνα εναντίον της Blackburn λέει το όνομα να μην το πω, βγήκε να αγωνιστεί με φουστανέλα. Ο ίδιος αρνούνταν να τη βγάλει, γιατί με αυτήν αισθάνονταν ότι έπαιζε στο μέγιστο. Και έτσι αγωνίστηκε και στην Ελλάδα, λέει, καθώς δεν υπήρχε σχετικός κανονισμός από την Αγγλική Ομοσπονδία. Α, ναι, είχαμε παίχτη που έπαιζε με φουστανέλα. Τι λέρφη. Ωραία, κλείνουμε με τον Αστέριο από Φιλαδέρφια την καλησπέρα. Ήμουν από την αρχή να κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού, όχι όμως με ρωσολάγνους και πουτινολάγνους. Και έχει εδώ κάποια ονόματα, τέλος πάντων, οι οποίοι προσβάλλουν την νοημοσύνη μας με προκλητική προπαγάνδα. Για τον ΠΑΟΚ τα έχουμε πει. Αν δεν φύγει ο Σαββίδης, λέει, δεν θα μπούμε ομίλου της Champions League. Λοιπόν, ωραία, αυτά με τα μηνύματα. Τώρα έχετε και κάποια άλλα, θα τα δούμε μετά, έτσι. Πιάσαμε εδώ, με πήγατε και στη Walk Agenda και όλα αυτά. Παιδιά, μην μπερδευόμαστε. Άλλο η Walk Agenda, η κανονική, και άλλο κάποιοι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, προβάλλοντας την μία ακραία εκδοχή, ας πούμε. Έτσι, ψάξτε λίγο να δείτε επί της ουσίας τι σημαίνει Walk Agenda. Δεν το λέω για κάποιο λόγο, δεν λέω ότι αυτό που προωθείτε είναι εντάξει. Το λέω γιατί είναι λίγο άσχημο όποιος δηλώνει ανθρωπιστής να του μπαίνει και το στίγμα, ας πούμε, ότι είναι, ξέρεις, των σχεδίων των σκοτεινών που προωθούν οι παγκόσμιες ελίτ. Είναι η ίδια βλακεία που γίνεται με την άλλη πλευρά, είπαμε, που όποιος δηλώσει πατριώτης αυτομάτως χαρακτηρίζεται φασίστας. Εντάξει, χαζά πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για ποιον θέλει. Πάντως το μένος που βγήκε με τον Ακύλα, για μένα δεν δικαιολογείται ό,τι και να μου πείτε. Μιλάμε για μένος, δεν μιλάμε για διαφωνία. Δεν άρεσε το τραγούδι, δεν άρεσε η σκηνική παρουσία, δεν άρεσε το κόνσεπτ. Μιλάμε για μένος, έτσι, κανονικό. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90, αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι. 9.55, 54, 301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εντάξει, πιαστήκαμε με τα ποδοσφαιρικά, πιαστήκαμε και με τα άλλα. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Αν θέλει καμία ψυχή, ξαναπερνάει. 23, 10, 90, 90, 90. Καλημέρα στο πρώτο φίλο που μπήκε. Ναι, ορίστε.
1: Γεια σας, κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, έχετε κερδίσει την ακροματικότητα από τη γυναίκα μου. Λοιπόν, έχετε ξεπεράσει τον κύριο Πασχάλη.
0: Αλήθεια?
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια. Είστε πάρα πολύ συμπαθέστατος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα ο Θεός σας αναπαύσει τις ψυχές, 19 Μαΐου. Εδώ στην Κατερίνη έχουμε και οδό 19 Μαΐου, μεγάλη οδό και λοιπά, η συνήθεια των ποντίων μας. Λοιπόν, ας είναι οι νέες γενιές δυνατές, γερές, για να αντέξει και η Ελλάδα μας. Λοιπόν, Αγαμέμνον είπατε σήμερα, και Αγαμέμνον.
0: Ναι, γιορτάζει και ο Αγαμέμνονας.
1: Θα πει άνθρωπος σταθερός, καρτερικός και επίμονος. Αυτή είναι η ερμηνεία του Αγαμέμνονα. Ναι, μ' ακούτε, φαντάζομαι.
0: Ακούω, δεν το ήξερα. Ακούω που λέτε.
1: Σταθερός, καρτερικός και επίμονος. Είπατε και γιατί το Αγαμέμνονας. Για την Eurovision. Άκουσα κάτι πολύ έξυπνο, αλλά έφυγε έτσι γρήγορα σαν τρένο. Ρωτήσα την Βουλγαρία αν μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση του χρόνου.
0: Έτσι κυκλοφορεί, ότι τη ρώτησαν πριν γίνουν οι τελικοί. Μεσημέρι Σαββάτου.
1: Άκουσα κάτι και για στοίχημα. Λοιπόν, επειδή πολλά στηρίζονται πάνω στο χρήμα, το πόσα θα οικονομήσει ο καθένας πιο πολλά, υπάρχουν και κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι, όπως και στο στοίχημα το ποδόσφαιρο, αφού είναι το στοίχημα, φαίνεται δεν ποντάρα πολύ στη Βουλγαρία, οπότε θα πήγα στον κουβά πολύ, υποθέτω. Είναι και αυτό μια εκδοχή, μην το παραβλέπουμε. Εντάξει. είναι και αυτό.
0: Πάντως αποκλείεται να έγινε αυτό που φάνηκε, έτσι. Πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που φαίνεται σε όλα.
1: Το πίσω από αυτό, εμένα το μυαλό μου δεν φεύγει από αυτό που είπα προηγουμένως.
0: Το Ισραήλ που βγήκε δεύτερο σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία.
1: Είναι χορηγός, είπαμε, το άκουσα, είναι χορηγός, οπότε οι χορηγοί ποτέ δεν πρέπει να δικούνται. Πάντοτε είναι στην πρώτη πεντάδα συνέχεια. Και βγήκε το Ισραήλ δύο φορές που βγήκε. Από την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα βγει και κάποιοι άλλοι. Δεν μπορεί να βγει το Ισραήλ συνέχεια. Βγήκε δύο φορές αυτή.
0: Για την Ελλάδα, τι λέτε μια κουβέντα και να προχωρήσουμε, πώς σας φάνηκε, είστε από αυτούς που κατακρίνουνε.
1: Εντάξει, καλό ήταν, αλλά εκείνο το φέρτο, λίγο μας κούραζε. Τέλος πάντων.
0: Πάμε
1: παρακάτω. Άστο. Το τελευταίο, για να μην κρατώ άλλο τη γραμμή. Για τον ΠΑΟΚ, είμαστε φύλαθλοι βέβαια, όχι τόσο παθιασμένοι και ασχολούμαστε πάρα πολύ υπέρ του δέοντος. Άλλοι κορουμάνε και άλλοι τρέχουμε από πίσω έτσι λίγο περισσότερο που δεν θα πρέπει τόσο πολύ να τρέχουμε. Ακόμη και ο εγγονός μου που είναι 10 χρονών κατάλαβε και μου είπε «Παππού, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαστε περισσότερο από όσο πρέπει, 10 χρονών παιδί». Άλλοι τα κορουμάνε. Και άλλοι λέει τρέχουν σαν τα κορόιδα. Παιδάκι 10 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα συμπληρώνει.
0: Ωραία. Κύριος... Ευχαριστώ.
1: Και τελειώνω ναι. Εδώ. Ο κύριος Σταβίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι Έλληνας, δόξα τω Θεώ, αλλά επειδή δεν είναι Αμερικάνος, προσπαθώ να το φάνω. Γι' αυτό και ο Μιστακίδης είναι εδώ και γίνονται ό,τι γίνεται. Χθες στην εκπομπή βγήκε μια ωραία κυρία στις 10.30. Και είπε αυτό που λέω και εγώ. Το έχει αντιληφθεί. Θέλω να φάω το Σαββίδι με οποιοδήποτε τρόπο. Επειδή είναι από τη Ρωσία. Ο Μπράβομις στη Τσέρτσι που είναι. Η Τσέρτσι...
0: Ευχαριστώ. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να είστε καλά. Εγώ ένα πράγμα λέω. Το Σαββίδι, αν ήθελα να τον φάνε, θα τον τύλιγαν σε μία κόλλα χαρτί. Υπήρχαν οι ευκαιρίες. Έτσι, καλά, είμαστε βέβαια εντάξει. Στη Θεσσαλονίκη που είμαστε εντάξει, δεν συγκρινόμαστε έτσι. Όλη η Ελλάδα είναι, λειτουργεί με τον τρόπο αυτό. Πίσω απ' όλα υπάρχει κάτι πάντα. Έρχομαι στον επόμενο, αλλά εμείς εδώ είμαστε άνευ ανταγωνισμού. Το Σαββίδι, αν ήθελα να τον φάνε, τον τύλιγαν σε μία κόλλα χαρτί δύο φορές τουλάχιστον, γιατί γίνανε πράγματα που θα μπορούσαν να το βάλουν στη λίστα των κυρώσεων. Ειδικά όταν μία βοήθεια που είχε στείλει με κάτι ασθενοφόρο και κάτι άλλο, έφτασε στα χέρια, μην πω τώρα παραπάνω. Κάποιοι μπορεί να το ξέρετε το θέμα. Ρώσων αυτονομιστών. Εκεί πέρα τον τύλιγαν θέλαν σε μία κόλλα χαρτί. Δεν το έκαναν. Και αντιθέτως, τρεις την ώρα ήταν άνθρωπός του στο Μαξίμου για να δουν πώς θα περάσει κάτω από τα ραντάρ. Εντάξει, λίγο είπαμε να... Αλλά και λίγο τέλος πάντων να λέμε και δύο πράγματα που πραγματικά γνωρίζουμε, έτσι. Μην πιάνουμε συνέχεια εικασία στην εικασία να βγάζουμε συμπεράσματα αν δεν ξέρουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Αυτό το τελευταίο περί ραντάρ και αυτονομιστών δηλαδή σηκώνει συζήτηση, κύριε Βρανά. Δεν θα τα αφήσετε έτσι. Συνωμοσιολογικά μιλάτε.
0: Πάμε.
2: Ολέ, ολέ, ο τράγος. Είμαι πολύ περήφανος που ανήκω στους τράγους. Αν δεν το έχεις καταλάβει, κύριε Βρανά.
0: Μην ανοίξουμε κι άλλο μπιφ τώρα. Φτάνει, έλα.
2: Εκπομπή.
0: Πάμε.
2: Σε παρακαλώ, έχουμε μία σύγκρουση πολιτισμών. Και όταν μιλάς για ανθρωπιστής, να δίνεις την έννοια του ανθρωπιστή.
0: Μάλιστα. Ο καθένας όπως πιστεύει ότι είναι, ρε παιδί μου.
2: Όχι όπως πιστεύει, ο κανονικός ορισμός. Πιάνουμε αναγέννηση, μιλάμε τι είναι ο ουμανισμός και συνεχίζουμε. Είχαμε έναν βλαμμένο που πέρασε τη θάλασσα, την έσκησε στη μέση, μην έχουμε κι άλλο.
0: Α, μην με αρχίζει τώρα έτσι, θα σε κλείσω, ε.
2: Παρακαλώ,
0: όμορφα. Έλα, πάμε όμορφα με τάκτη, μας ακούει και ο Ζαμπούνης, δεν κάνει. Όμορφα. Έλα, με savoir vivre. Πάμε για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έλα. Ζουμερά.
2: Λοιπόν, επειδή μίλησες για στενότητα ερμηνείας κάποιων πραγμάτων, εντάξει.
0: Ναι, για πάμε να τη διαπλατείνουμε.
2: Μπράβο. Αυτό θα πω και θα το κλείσω και θα τα συνεχίσουμε. Έχουμε όλη την εβδομάδα μπροστά μας. Woke agenda. Πολέμη της woke agenda. Κάποιοι δηλώνουν πολέμη. Πώς είναι δυνατόν να είσαι πολέμιος της woke agenda όταν είσαι ο παραγωγός της? Το καταλάβατε, κύριε Βρανά?
0: Ναι.
2: Πώς είναι δυνατόν? Μήπως όλη αυτή η διαφήμιση περί woke ατζέντας είναι γιατί θες να την προωθήσεις καλύτερα στην αγορά?
0: Μέσω της εισπύρωσης. Πολεμάμε αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε για να πατήσουμε στη συσπήρωση, αυτό εννοείς?
2: Υπάρχει τεχνική της προπαγάνδας του σειρμού ή όπως είπες της πλειοψηφίας. Είναι μια παραλλαγή. Εντάξει, τα γνωρίζεις αυτά. Αν είσαι ανθρωπιστής και αν είσαι και χριστιανός μάλιστα, και επιβραβεύω να είσαι χριστιανός, οφείλεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα. Πρώτον, με ο καθένας μας, και θα σου πω πολύ απλά πράγματα για να τα καταλάβει ο καθένας. Είναι ποινικό αδίκημα να είσαι ομοφιλόφιλος? Σε ρωτάω, κύριε Ράνα, πες μου. Υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα που λέει ότι θα σε βάλουμε φυλακή, θα σε σκοτώσουμε γιατί είσαι ομοφιλόφιλος?
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω κιόλας.
2: Α, μπράβο. Ναι. Γιατί είσαι άθεος? Γιατί είσαι Εβραίος? Γιατί είσαι εκείνο? Γιατί είσαι τ' άλλο? Προς το όνομα του Θεού, πού ζούμε? Όταν λοιπόν εσύ ο ίδιος κρύβεις αυτό που είσαι, για κάποιον άλλο σκοπό ήρθες εδώ πέρα.
0: Καλά, πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα?
2: Όχι, δεν
0: για είναι. Δηλαδή τώρα σε αυτή την κοινωνία, δεν άμα δεν το κρύψει κάποιος, μπορεί να κυκλοφορεί εύκολα χωρίς να το δείχνουμε το δάχτυλο, χωρίς να τρώει μπούλινγκ κτλ. Πρέπει να είναι ποινικό το θέμα.
2: Α, αυτό σου λέω. Όταν κρύβεις τι είσαι και σε εκμεταλλεύονται κάποιοι άλλοι, υπάρχει εκμετάλλευση. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση.
0: Σε αυτό συμφωνώ 1000%. Οι ίδιοι οι ΛΟΑΤΚΙ θα έπρεπε να ξεσηκωθούν με τον τρόπο που προωθούνται τα δικαιώματά τους. Πρώτοι αυτοί θα έπρεπε να ξεσηκωθούν. Γιατί τους κάνουν κακό.
2: Κάποιοι δεν προωθούν σωστά τα δικαιώματά τους.
0: Ή τα προωθούν απόλυτα σωστά με τον τρόπο που θέλουν αυτοί, όπως το νομίζουν.
2: Πρέπει να, ψα...

0: υπερβολή και ποιος δημιουργεί την υπερβολή. Μάλιστα.
1: Άστα για την άλλη φορά, έτσι, να προλάβουμε άλλους δύο πρέπει. Να είσαι καλά.
0: Κάτι. Ολέ, ολέ,
1: Έλα, καληνύχτα. Έλα, με τα μπιφ. Καλημέρα, ναι, χαίρετε.
2: Καλό βράδυ.
1: Όπα. Για πείτε.
2: Καλά είσαι.
1: Καλά λέμε.
2: Πάντα καλά. 8.30 ώρα το 5.48.
1: Η Κωνσταντζα με 0-1 έχασε.
2: Και 5.50 9.30 ώρα
1: η Μπελγράνο 0-0.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετούμε τη σφαγή της Κωνσταντζα. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Δημήτρης Πλάνα.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να πείτε ρε και κάτι για την Χαλκιδική, να πούμε, σαν τη χθεσινή μέρα που μας πέρασε.
1: Βγήκε δεύτερη σε σημαίες.
3: Όχι ρε.
1: Τι άλλο.
3: Έγινε επανάσταση το 1821 στο πολύ γερό.
1: Δεν είμαστε ρε παιδάκι μου, τώρα εμείς λέμε τις μέρες που άλλαξε.
3: Εντάξει, αλλά ήταν μια μέρα ας πούμε γιορτή στον πολύ γερό, γιατί στον πολύ γερό έγινε.
1: Ναι.
3: Εντάξει, έπρεπε κάτι να πείτε. Αφού έχετε τα πολιτιστικά για αυτά που λέτε να πούμε διάφορα, δηλαδή για τη Χαλκιδική γιατί δεν την πετάτε ρε φίλε.
1: Δεν την πετάμε ρε παιδάκι μου, άμα γινότανε σαν σήμερα θα το λέγαμε. Αυτό έγινε Κυριακή προς Δευτέρα που δεν είχαμε εκπομπή εμείς, γι' αυτό δεν είπα.
3: Σήμερα, τη Δευτέρα έγινε.
1: Σαν χθες έγινε.
3: Ναι,
1: σαν χθες. Ναι, αυτό λέω. Έλα, έλα, εντάξει, κάτι το είπες όμως εσύ, εντάξει.
3: Ωραία, αυτά ήθελα να πω.
1: Α, okay.
3: Αφήστε να τον πάω και συγχωρώ. Αφήστε να τον πάω και συγχωρώ. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ο Σαββίδης, τι θα γινόταν, ρε Κώστα. Είναι κανένα άλλο που ενδιαφέρεται να πάρει τον πάω. Ας έρθει κάποιος να κουμπίσει τα λεφτά και να φύγει ο Σαββίδης. Αλλά δεν έχουμε γήπεδο να παίξουμε Champions League, ποια ομάδα θα έρθει να παίξει εδώ. Θα έρθει η Ριάζ να παίξει εδώ στην Τούμπα. Θα έρθει... ποια ομάδα θα έρθει να παίξει.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ γωνία μαγαζί, ναι, τώρα και αυτό είναι λίγο έτσι. Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν σκλαβωμένος, τα ξέρεις κι εσύ. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να έρθει κανένας. Έπρεπε να έρχονται μόνο ελεγχόμενοι. Αυτό είναι το μεγάλο του Σαββίδη, το μεγάλο επίτευγμα είναι αυτό. Τον ελευθέρωσε τον ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα όλα, με όποιον και να έρχονταν που είχε λεφτά, ο ΠΑΟΚ θα τα είχε κάνει έτσι κι αλλιώς. Και πρωταθλήματα θα έπαιρνε και όλα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ελεγχόμενος κάποτε, για να μην κρυβόμαστε, τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα. Έτσι, ναι, τον ΠΑΟΚ, τον μη, ας πούμε, τον ελεύθερο από χρέη και από γενικά, πολλοί θα ήθελαν να τον πάρουν.
3: Λοιπόν, οι Αθηναίοι, όλα τα γήπεδα γίνανε από το κράτος. Δεν έχει συμβολή το κράτος μέσα. Το Παναθηναϊκό το γήπεδο από πού γίνεται.
1: Ο Παναθηναϊκός έδωσε τηλεοφόρο και τα λεφτά που δόθηκαν ήταν για το γύρω-γύρω. Για το γήπεδο δεν μπορεί να κανένα κράτος να δώσει. Μόνο ένα ποσοστό μπορεί να δώσει η περιφέρεια. Μέχρι 30%. Και η ΑΕΚ που το έκανε τόσο πήρε. Αυτά θα τα πάρει και ο ΠΑΟΚ αν κάνει γήπεδο. Μην ακούς τους λαϊκισμούς.
3: Λοιπόν, εγώ λέω να πούμε ότι σε ρωτάω εσένα. Μπορεί να έρθει να παίξει η Μπαρσελόνα εδώ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ εδώ να παίξει.
1: Εντάξει, άμα πάει ο ΠΑΟΚ Champions League πρέπει το γήπεδο να, να γίνει μεγάλο lifting, εννοείται.
3: Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Γίνει το γήπεδο και βλέπουμε.
1: Έγινε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τα λέμε. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.
4: Δώσε χαιρετισμού σε όλους, βρίσκομαι στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
1: Τι έπαθες?
4: Βασικίστης.
1: Ναι.
4: Έχω τώρα αυτό το ματζαφλέρι εδώ στο λαιμό μου. Κατάλαβες, έχω και το μπουκαλάκι κρατάω με το αίμα, αλλά είμαι εντάξει.
1: Όλα καλά πήγανε.
4: Μετά από 5 ώρες σηκώθηκα, αισθάνομαι όρθιο, σηκώθηκα, πάω τουαλέτα. Κάνω και την τουαλέτα μου, τώρα βγήκα έξω, τώρα ακούω βότηση, με λέει νύχτα, λέει και πίσω, εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα, γιατί τόσες ώρες ήμουν στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Γιατί έχω αυτό εδώ πέρα τον επίδεσμο στο λαιμό, από την κίσκη που έκανα στο λαιμό, κατάλαβες, την επέμβαση και τώρα είμαι μια χαρά.
1: Πότε ξεμπερδεύεις, τι σου είπανε, πόσες μέρες θέλεις για να Γιάννης?
4: Γιατί αυτό έχει στεγνώσει εντελώς, είναι το παλιό έχει μείνει το αίμα που είχε πέσει από το χειρουργείο πάνω, έχει στεγνώσει εντελώς και οπότε μάλλον αύριο πιστεύω να θα έρθει ο
1: Ρασμάνης,
4: ο Ηλίας, ο Γοριλά και θα με δει. Θα με δει και θα
1: μάθει. Ωραία, ωραία.
4: Και καλά. Και το Δημήτρη να δώσει χαιρετισμού στο Μακούι και όλα σαν Μακούι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής.

0: Αν και εμένα δεν με πήγαινε σαν ακροατή, αλλά εγώ τον αγαπώ πολύ και
1: να είσαι γερός.
0: Καλά ο άνθρωπος.
1: Περαστικά, περαστικά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να βγεις γρήγορα όλα καλά. Να είσαι καλά και πάντα.
0: Απόστολο του Μακροανίδη, ακροατής και να. Πολύ φίλος. Ο Τάσος είναι, αν με γνωρίζει.
1: Μπορεί να μας ακούει, πολλές φορές ακούει.
0: Έγινε φίλε μου.
1: Γεια σου Τάσο. Περαστικά, γρήγορα να βγεις. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε. Μπαμ, μπαμ.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Η Λίζα λέει, είπε κάποιος ότι το Ισραήλ είναι χορηγός της Eurovision και αυτομάτως όλοι το θεώρησαν γεγονός, χωρίς στοιχεία, χωρίς να ψάξουν. Αν ισχύει ή όχι, τώρα λέει θα το ακούσα από παντού, πάει και τελείωσε. Ναι, αλλά εσύ το έχεις ψάξει, ας πούμε. Τώρα τι εννοεί χορηγός ο καθένας, δεν ξέρω. Εντάξει, χορηγοί δεν υπάρχουν σε επίπεδο κρατών. Αλλά υπάρχουν, πώς το λένε, κράτη που έχουν συμμετοχή στην εταιρεία που είναι η Eurovision, έτσι, και η Αυστραλία, ας πούμε, γι' αυτό το λόγο μπαίνει και συμμετέχει. Έτσι, το Ισραήλ είναι μία από τις εταιρείες. Είναι ένα από τα κράτη που έχει συμμετοχή σε αυτήν την εταιρεία, όπως λέγεται, με τα τρία γράμματα, που είναι η διοργανώτρια. Τώρα, αν αυτό αρκεί για να το κάνει να έχει κάποια εύνοια, δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά δεν είναι και παπάς, ας πούμε, τελείως το ότι θεωρείται χορηγός σε εισαγωγικά έστω. Χάρης ανεβάζει Ακύλα και Βέγκο πάλι. Ναι, να τα δείτε αυτά. Ο Θάνος λέει, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Άντε να παίρνουν σειρά οι ενδιαφερόμενοι για τη δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών. Να έχουμε και εμείς, βρε αδελφέ, περισσότερες επιλογές, λέει, στην ψήφο. Στις επερχόμενες εκλογές που μπορεί να γίνουν νωρίτερα. Χαχα. Τι λέει, γελιογραφία είναι. Είναι δύο μπαρμπαδάκια, βλέπουν τηλεόραση. Μετά τους Τσίπρα Καριστιανού βλέπω και ο Ακύλας. Να ανακοίνωνε νέο κόμμα, έτσι. Καλά, όπως έγινε, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, ο Αστέριος, το είδαμε αυτό που λέει για την Καριστιανού. Α, το είδαμε. Ότι ήμουν από την αρχή υπέρ να κάνει κόμμα, αλλά τέλος πάντων λέει ότι θεωρεί ότι έχει ρωσική επιρροή και λέει κάποια ονόματα εδώ, τον Αυγερινού, το Σουρδάκι κλπ. Το είδαμε από ό,τι θυμάμαι. Ο Κώστας, για την κλιματική κρίση, άστο μη το ψάχνεις, 10 θαυμαστικά. Για την κλιματική κρίση, εμένα θα μου επιτρέψεις να το ψάχνω και θα σου πω να το ψάξεις κι εσύ. Και αν το έχεις ψάξει και έχεις καταλήξει ότι δεν πρέπει να το ψάχνουμε, θέλω να σε ρωτήσω, να μου πεις, γιατί εγώ έχω απορία. Πότε υπήρξε ξανά κλιματικός κύκλος, έτσι, που αυτά που γίνονται τώρα, τα χρόνια αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί μου, έχουν γίνει σε 70 και 80 χρόνια. Έχεις παράδειγμα άλλο? Γιατί εγώ όσο το έψαξα, όλα αυτά που γίνονται τώρα σε 70 και 80 χρόνια, λίγο-λίγο, τσουκουτσούκου, έτσι, λίγο η θερμοκρασία, λίγο η στάθμη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, αυτά όλα ήθελαν εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια. Όσες φορές βρέθηκαν στοιχεία κλιματικής αλλαγής, ο κύκλος αυτός που λέτε κάποιοι ότι η γη κάνει κύκλους, ήθελε εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια. Δεν έχει μα τα ξαναυπάρξει. Έτσι, αυτή η πρόοδο σε εισαγωγικά, η αρνητική, σε 70-80 χρόνια. Έχουμε μία απάντηση σε αυτό? Ας το φίλε, ναι, τα αφήνω εγώ, ας τα αφήσουμε γενικότερα, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Ξέρετε, αν ψάξετε λίγο να δείτε, τα 9 από τα 10 θερμότερα έτη έχουν έρθει τον 21ο αιώνα. Έχει μία, τώρα θα με κάνεις να τα ανοίξω, έχει μία έκθεση που έχει γίνει, τέλος πάντων, που βγάζει κάποια πράγματα του τι έχει συμβεί και με βάση τα μοντέλα τα υπολογιστικά τι πιθανότητες έχει αυτό το πράγμα για να συμβεί από μόνο του. Λοιπόν, τα 9 από τα 10 θερμότερα έτη ήρθανε τον 21ο αιώνα. Αυτό για να γίνει τυχαία είναι 1 στα 650 εκατομμύρια. 14 από τα 15 θερμότερα έτη ήρθαν τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό για να γίνει τυχαία είναι 1 στα 41 τρισεκατομμύρια. Εντάξει, όλες οι χρονιές από το 2000 και μετά είναι μέσα στις 20 θερμότερες που έχουν καταγραφεί. 1,5 τετράκις εκατομμύρια προς ένα οι πιθανότητες αυτό το πράγμα να ισχύει. Έτσι, να έχει γίνει τυχαία. Και άμα πάμε και στους 400 τόσους μήνες, έχει πάρα πολλά, μην τα πω τώρα ένα προς ένα. Έτσι, πιάνουν καμιά εικοσαριά πράγματα που έχουν συντελεστεί. Λοιπόν, παιδιά, αντίστοιχο προηγούμενο δεν έχει υπάρξει ποτέ. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ δεν θα πείσω κανέναν. Έτσι κι αλλιώς, και δεν φιλοδοξώ για κάτι τέτοιο. Εγώ σποράκι μαύρο και παρακολουθώ απλά τα γεγονότα, τίποτα άλλο.

0: Και επίσης το 97%, αυτό το έχει βγάλει και η NASA, το 97% των ενεργών ας πούμε επιστημόνων που ασχολούνται με το κλίμα συμφωνούν ότι η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται συνεχώς, έτσι και όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ μετά από ένα προς ένα, και ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Έτσι το 97% των μελετών. Τώρα αν θεωρείτε εσείς ότι μόνο το 3% είναι καθαρή και το 97% είναι λαμόγια, okay. Δεν ξέρω, προσωπικά με φοβίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Έτσι αυτή η ευκολία με την οποία πολλές φορές ας πούμε θεωρούμε, και με τον κορονοϊό που γίνονταν πολλά πράγματα και με οτιδήποτε, έτσι, οτιδήποτε συμβεί, η ευκολία με την οποία κάποιοι πιστεύετε ότι μια συνωμοσία, ξέρω εγώ, παγκόσμια μπορεί να γίνεται όχι απλά από τους πολλούς, έτσι, από τη, να συμμετέχουν σε αυτήν οι συντριπτικές πλειοψηφίες και ποτέ να μην αποδεικνύεται τίποτα. Ή για το φεγγάρι, ξέρω εγώ, που δεν πήγαμε, αλλά καμία χώρα δεν έβγαλε τα άπλυτα στη φόρα για να τα αποδείξει ποτέ. Τόσες χώρες θα είχαν λόγο να το κάνουν, με πρώτη η Ρωσία. Έτσι, δηλαδή αυτό το πράγμα, το ότι οι παγκόσμιες συνωμοσίες γίνονται από τόσο πολύ κόσμο, πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να, δεν το χωράει το μυαλό μου. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χρήστο. Βενζίνη 2.10, ναι, δεν τα είπαμε αυτά, το είδα και εγώ. Έχει πάει 2.10, ναι, και συνεχίζει και ανεβαίνει. Άστα να πάνε, βρήκα και κάποια άλλα πράγματα, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα να ανοίξουμε και καμιά γραμμή σιγά σιγά πάλι. Και για τις τιμές του ρεύματος που διπλασιάστηκαν από το 2008, για την Ευρώπη μιλάω, όχι μόνο για Ελλάδα, και πολλά άλλα. Τέλος πάντων. Α, και επίσης, γιατί τώρα που είπα για πράγματα που, για συνωμοσίες που τέλος πάντων κάποιοι θεωρούν ότι γίνονται από τους πολλούς, πράγμα που δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή και με βάση την κοινή λογική, αλλά τώρα που είπα συνωμοσίες θυμήθηκα τις ανεμογεννήτριες. Βγήκαν κάποια στοιχεία επίσης για την περίοδο 2023-2025. Οι κακές οι ΑΠΕ 24,2% μείωσαν την τιμή του ρεύματος στην Ευρώπη. Τη χονδρική, Τώρα αν θέλετε να βρείτε γιατί φτάνουμε να πληρώνουμε τόσα πολλά, ψάξτε στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζετε το ρεύμα. Το πώς βγαίνει πάντα με βάση το ακριβότερο που είναι το αέριο. Έτσι, και το πόσο ρίχνουν οι ΑΠΕ την τιμή του ρεύματος δεν μπαίνει στην τελική εξίσωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, άστα μην τα πιάσουμε και αυτά και ξεμερώσουμε. Λοιπόν, να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα πάλι, θέλετε. Α, και κάτι να το πω λίγο, θυμήθηκα, είχαμε μια κουβέντα προχθές και ανοίγω γραμμές, δεν θα το κουράσω. 23-10-90-90-90, αν θέλει κανείς και πάλι. Είναι σημαντικό γιατί είχαμε πιάσει μια κουβέντα, δεν θυμάμαι ποια αφορμή. Α, με αφορμή που ήταν η Παγκόσμια ημέρα οικογένειας την προηγούμενη εβδομάδα. Όποιος θέλει, ανοίγουμε γραμμές και πάλι, έτσι. Λοιπόν, έρχομαι. Είχαμε πει κάποια πράγματα την ημέρα εκείνη, ότι ξέρω εγώ, θυμάμαι, είπαμε ότι 3 στους 4 δεν έχει παιδί. 3 στα 4 νοικοκυριά, έτσι. Αυτό είναι ποσοστό Ευρώπης, αλλά είναι Ελλάδας μάλλον, αλλά είναι και Ευρώπης περίπου. 3 στα 4 νοικοκυριά δεν έχει παιδί. Εγώ έπαθα πλάκα όταν το είδα αυτό. Είπαμε και κάποια άλλα. Λοιπόν, ένα συμπληρωματικό που πέτυχα σήμερα, γιατί κάναμε μεγάλη κουβέντα, που οφείλεται το ότι δεν γεννάμε, ρε παιδί μου, και εντάξει, ως συνήθως οι περισσότεροι το ξεκινάνε και το τελειώνουν στο οικονομικό. Έχει βγει κάτι συμπληρωματικό που το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Κάποιες έρευνες που έγιναν σε διάφορες χώρες και λέει το εξής. Θα πω ένα παράδειγμα μόνο. Το συμπέρασμα είναι, πριν πω το παράδειγμα, ότι τις προηγούμενες δεκαετίες η γονιμότητα μειώνονταν επειδή τα ζευγάρια έκαναν λιγότερα παιδιά. Έτσι, επειδή είχαν τα προβλήματα, επειδή το ένα, επειδή το άλλο, για τους δικούς τους λόγους τέλος πάντων. Σήμερα ο βασικός λόγος δεν είναι αυτός. Σήμερα ο βασικός λόγος είναι ότι υπάρχουν λιγότερα ζευγάρια. Πλέον οι εργένιδες είναι περισσότερο από ποτέ, τα ζευγάρια είναι μάλλον λιγότερα από ποτέ. Και υπάρχει ένα ενδεικτικό παράδειγμα γι' αυτό με την Αμερική, ας πούμε. Λέω ένα μόνο, έτσι. Έχουν μετρηθεί και άλλες χώρες. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Αν τα ποσοστά του γάμου και της συμβίωσης ήταν σταθερά, έτσι, δεν είχαν μειωθεί, οι δείκτες γονιμότητας θα ήταν μεγαλύτεροι. Ο δείκτης γονιμότητας στην Αμερική θα ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που υπήρχε πριν 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για άλλα μέρη του κόσμου πολλά. Okay. Και αυτό λέει οφείλεται κυρίως στις γυναίκες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν πλέον ένα άλλο μοντέλο ζωής. Προτιμούν να μην κάνουν δηλαδή οικογένειες, και αυτό δεν έχει να κάνει με το οικονομικό, ακόμα και αν έχουν την οικονομική άνεση. Άρα πολύ σημαντικό το οικονομικό σκέλος, αλλά δεν ξεκινάνε και τελειώνουν όλα εκεί. Επαναλαμβάνω, κάποτε, και έρχομαι γραμμές, κάποτε τα παιδιά που γεννούσαμε μειώνονταν. Επειδή τα ζευγάρια για τους δικούς τους λόγους έκαναν, ήθελαν να κάνουν λιγότερα παιδιά. Σήμερα τα παιδιά μειώνονται ακόμα περισσότερο, επειδή τα ζευγάρια είναι πολύ πολύ λιγότερα. Ας το κρατήσουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού. Εντάξει, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, έχουμε πει και άλλες φορές έτσι, και μια άλλη μέρα είπαμε κάποια στοιχεία που είχε βγάλει ο Economist, ότι πλέον οι εργένιδες του κόσμου είναι 100 εκατομμύρια και βάλε παραπάνω σε σχέση με το όχι μακρινό 2017. Έτσι, ότι οι τάσεις αλλάζουν δηλαδή, ότι πολλοί κόσμος θέλει να είναι μόνος πλέον. Έτσι, οι νέες γενιές είναι πολύ περισσότερο της ανεξαρτησίας. Λοιπόν, ακόμα και στην Ασία, έτσι, που παραδοσιακά έχει μια κουλτούρα, ρε παιδί μου, συντηρητική, ακόμα και εκεί υπάρχει μείωση των γάμων. Σημαντική μείωση των γάμων. Είναι μια τάση, ας πούμε, που από ό,τι φαίνεται έτσι εξαπλώνεται και έχει δημιουργήσει, έχει συμβάλει στην κατάσταση αυτή πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 και πάλι, αν θέλει κανείς, περνάει. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Σκέβε.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα έχουν κάνει πολλοί κόσμοι, κάνει ενεργειακή ζωή και πολλοί τώρα συζούν και δεν κάνουν παιδιά μέχρι να παντρευτούν. Εντάξει, προσωπικού μου άποψη είπα. Τώρα, εγώ θέλω να πω παράδειγμα για τα αθλητικά, για τη δικιά μας περίπτωση εδώ στη Λάρισα. Άκουγα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι θα πέσει και η Φυσά, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, λέγανε αυτά τα λοιπά. Καμιά σχέση. Δηλαδή μπήκαν όλοι οι ξερόλες και προφήτες. Τελικά πέσαμε.
0: Για τον ΠΑΟΚ δεν άκουγες ότι θα πάρει τα πάντα επειδή είναι 100 χρόνια.
1: Και Φυσιά και Πανατολικός και ίσως Πανσεραϊκός. Καμιά σχέση. Μετά το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ο ΠΑΟΚ που μέχρι το Φεβράριο λέγαμε θα βγει πρωταθλητής. Αλλά αλλάξαν τα δεδομένα. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω, κύριε Βρανά. Μήπως πρέπει να σας στείλουμε 20-30 ευρώ να δώσετε σε αυτόν τον άνθρωπο. Να αλλάξει το τηλέφωνο, βέβαια. Γιατί εγώ σας ακούω.
0: Τα άλλαξε το τηλέφωνο. Δεν φταίει το τηλέφωνο του. Κάτι γίνεται με τη γραμμή, κάτι υπάρχει, δεν είναι.
1: Μήπως είναι υγρασία, τα κτλ.
0: Δεν είναι η συσκευή, δεν ξέρω. Η συσκευή δεν είναι, πάντως λέει την άλλαξε.
1: Εμένα αυτό το τραγούδι παράδειγμα δεν με πάει το πότε κούδας και πότε βούδας. Εκεί εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν το ανοίγω και μετά σε ανοίγω. Εδώ δεν είναι. Δεν ξέρεις πότε ώρα θα βγει αυτός. Να μην πω καμιά κουβέντα.
0: Καλά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι θέμα χρημάτων πάντως.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι θέμα χρημάτων πάντως, το άλλαξε το τηλέφωνο.
1: Ξέρω τι είναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να το έχουμε κλείσει. Γιατί αυτό δεν ξέρει τι ώρα θα βγει.
0: Καλά, χαμήλωσε το 2 λεπτά, μωρέ, και εσύ τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Όμως τι ώρα θα βγει.
0: Όχι, αλλά όταν τον ακούς, χαμήλωσε το 2-3 λεπτά, δεν έγινε τίποτα άμα δεν αντέξει τόσο πολύ.
1: Σε είπα, αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει ποτέ κούδα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν ανοίγω παράδειγμα 11, θα ανοίξω 11 και δεν τα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τι ώρα θα βγει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Χαιρετώ, έλα πάμε να προχωρήσουμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, ορίστε.
2: Κύριε Βρανά.
0: Ναι.
2: Στο τέλος ένα τραγούδι μπορώ να προτείνω.
0: Προτείνετε, αλλά δεν ξέρω θα βάλουμε ακόμα. Τι είναι.
2: Ναι, προς το τέλος. Επειδή είναι μέρα μνήμης, αν συμφωνούν οι ακροατές, ένα τραγούδι ποντιακό από το Χρύσανθο.
0: Βέβαια, εντάξει, αφού τέτοια μέρα εννοείται. Ποιο θες.
2: Συγγνώμη. Και στα ξένα, επειδή θα έρθει ξένα τραγούδια εννοώ, επειδή θα έρθουν οι Iron Maiden, το κομμάτι Summer in Time.
0: Ας μείνουμε στο Χρύσανθο σήμερα, γιατί έχει κάποια άλλα από ό,τι βλέπω να βάλουμε.
2: Ναι.
0: Πες μου λίγο ποιο θέλεις για να το παρκάρω.
2: Έγινε καλός.
0: Ναι, αλλά ποιο θέλεις, δεν μου είπες.
2: Το Summer in Time ή Χρύσανθο.
0: Χρύσανθο ποιο, έχεις κάποιο συγκεκριμένο?
2: Όχι, οποιοδήποτε δεν έχω.
0: Ένα ποντιακό από Χρύσανθο. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Θα το βάλουμε πριν κάνουμε την λίστα, έτσι, και 25 αν είναι. Μια και 25 για ένα τελευταίο μισάρο. Θα σας πω μετά το διάλειμμα τι επιλογές έχει. Έχει τρεις επιλογές. Κάτσε να σας το πω από τώρα, με τώρα που γυρίζει και έρχομαι γραμμές. Λοιπόν, έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι Dire Straits, επειδή σαν σήμερα και κυκλοφορούσαν τον πρώτο δίσκο, αν θέλετε. Η δεύτερη είναι Eric Clapton, παντρεύονταν λέει την πρώην σύζυγο του George Harrison και αυτή ήταν η Λέιλα του τραγουδιού του γνωστού. Η Λέιλα που λέει το τραγούδι ήταν αυτή. Και η τρίτη επιλογή είναι Marinella, σαν σήμερα γεννιόταν. Εντάξει, Dire Straits, Eric Clapton και Marinella. Έλα και το βλέπουμε, μου λέτε, ναι, παρακαλώ. Όχι, εσύ είσαι μουσική. Παρακαλώ. Εσύ δεν είσαι κανένας. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Αλό.
0: Αλό και τρισαλό.
3: Έλα, λέω.
0: Ευνηδιασμός.
3: Λοιπόν, ρε τράγος, τράγος. Σκέψη ψωμετρικά που έρχεται ο τράγος στον τάβρο.
0: Για πες.
3: Γουόκα τζέντα. Πότε βγήκε η γουόκα τζέντα να το πούμε το φίλο μου. Πότε βγήκε.
0: Με ρωτάς. Το 62.
3: 2017. Ποιος ήταν πρόεδρος της Αμερικής, ο Τραμπ. Τι ήθελε να κάνει ο Τραμπ. Να κατεργήσει τα πάντα.
0: Δεν τα ξέρεις καλά.
3: Τι, εγώ τα...
0: Η γουόκα τζέντα βγήκε το 1962. Με πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Αλλά εσύ λες τώρα πρόσφατα, ας πούμε, πότε ήρθε στην επιφάνεια πάλι.
3: Πότε...
0: Για πες.
3: Πότε εδραιώθηκε στην εποχή μας, λέω εγώ τώρα.
0: Α, εδραιώθηκε, ναι.
3: Πότε εδραιώθηκε η γουόκα τζέντα. 2017, πώς. Η Nike, με τη διαφήμιση που έκανε την ασπρόμαυρη. Λεμπρόν, ηθοποιοί, αυτά, πάμε όλοι για την ισότητα. Ισότητα.
0: Ναι, έτσι έγινε, δεν το θυμάμαι. Έτσι έγινε.
3: Πώς, σε παρακαλώ, 2017.
0: Ναι, εντάξει, δεν το αφισβητώ, δεν το θυμάμαι.
3: Βέβαια, η Nike, η διαφήμιση, η ασπρόμαυρη που έβγαλε, πρόσεξε, υπήρχαν ρατσιστικά τότε, αλλά επειδή πρόσεξε, κοσταρισμένοι άνθρωποι, δεν είναι τυχαία αυτή που είναι. Δηλαδή, ο πλανητάρχης που έχουμε τώρα, ο Larry Fink, δεν έγινε τυχαία πλανητάρχης. Ο Larry Fink το σκέφτηκε αυτό. Είναι διαφημιστική καμπάνια του Larry Fink. Αυτός είπε πάμε για γκοκατζέτα και τι τη λέξη, πρόσεξε, ισότητα. Όλα τα φύλλα ίσα, όλοι οι άνθρωποι ίσα, είχαν γήπεδα, αγκαζέ γυναίκες, παιδιά, όλοι μαζί αθλητές, όλοι οι ηθοποιοί, όλοι συμμετείχανε. Όπως να σου πω και φίλε και κάτι ακόμα. Τώρα αυτά τα συνωμοσιολογικά περί πράσινης ενέργειας και τέτοια, αυτά έρχονται από την Αμερική. Αλλά γιατί έρχονται από την Αμερική, δεν έρχονται τυχαία από την Αμερική, φίλε. Γιατί πάλι τι γίνεται. Γιατί πάλι ο πλανητάρχης, ενώ επένδυσε τα λεφτά του ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά, 10 χρόνια πάμε πράσινη ενέργεια, πράσινη ενέργεια, πράσινη ενέργεια. Τώρα στην Αμερική η πράσινη ενέργεια δεν υπάρχει πουθενά, δεν παίζει πουθενά, δεν κάνει κανένα τίποτα.
0: Ναι.
3: Το γυρίσαν στο πετρέλαιο και τώρα πάνε στα πυρηνικά. Και γι' αυτό ξεσηκώθηκαν όλοι και σου λένε σήμερα, ποια πράσινη ενέργεια ρε Κώστα, γιατί και εδώ οι Έλληνες που ανταπαντάνε. Από την Αμερική τα site τώρα τα διαβάζουν κάποιοι που ξέρουν αγγλικά και τα λένε εδώ και δεν πάνε παπαγαλάκια οι υπόλοιποι. Γιατί ο Larry Fink πάλι φέτος, δηλαδή αν διαβάζει την επιστολή που έστειλε και την περσινή και τη φετινή που έστειλε σε όλες τις εταιρείες, γιατί αυτός είναι. Δηλαδή όλο το. Πες ότι Wall Street αυτός την κατέχει, είπε όλα τους υπαλλήλους του ότι πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Τέλος η πράσινη ιδέα, αποτύχαμε. Γιατί αποτύχαμε ακριβό κοστολόγιο και πρέπει να τα φέρουμε τις επιδοτήσεις από το κράτος. Γιατί αν τα κράτη δεν επιδοτούν την πράσινη ενέργεια, η πράσινη ενέργεια δεν συμφέρει, είναι ακριβή. Και τώρα δεν θέλουμε να επιδοτήσουμε πλέον την πράσινη ενέργεια, τι θέλουμε να επιδοτήσουμε, τα όπλα. Οπότε τέλος η πράσινη ενέργεια. Γι' αυτό βγαίνουν και λένε ποια πράσινη ενέργεια, φίλε μου. Μάλλον όχι φίλε μου, αφεντικό, να ξέρεις. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Τρέλα μου, μω την τρέλα μου.
0: Ενθουσιασμός. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Ναι.
4: Εγώ μιλάω, Κώστα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, εσύ είσαι.
4: Α, λοιπόν, Κώστα, ναι. Άκουσα προηγουμένως που είπες για τις γεννήσεις που δεν μειώθηκαν και τα λοιπά, αλλά πρέπει να πάρουμε και δύο άλλους παραγόντες υπόψη. Ότι σήμερα το IQ του, ειδικά του Έλληνα, είναι το πιο χαμηλό. Το ξέρεις αυτό που βγήκανε οι βγήκανε...
0: Τα έχω δει, δεν είναι το πιο χαμηλό. Εντάξει, έχει πέσει κάπως, αλλά όχι πιο χαμηλό.
4: Από το πιο χαμηλό στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, θα το τσεκάρω. Είναι 90 και κάτι είμαστε. Δεν είναι το πιο χαμηλό.
4: Και πάλι οι Έλληνες έχουν αποδείξει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, ότι η κριτική σκέψη του άνθρωπου τη χρησιμοποιεί μόνο το 30%. Που σημαίνει ότι το άλλο 70% έχει αυτόματη σκέψη, δηλαδή ό,τι τους λένε κάνουν.
0: Την κριτική σκέψη είπες, την κριτική.
4: Ναι, κριτική,
0: ναι, ναι,
4: σκέψη.
0: Νόμιζα είπες θετική γι' αυτό, την κριτική, ναι.
4: Σημαίνει ότι σήμερα ο άνθρωπος ακριβώς τον κάνει ένα ρομπότ. Πώς βλέπουμε την Κορέα, ένα παράδειγμα είναι η ΑΕΚ. Είδες εχθές τον πρόεδρο που έκανε σοου για το πρωτάθλημα και οι άλλοι χειροκροτούσανε. Πώς το είδες αυτό. Ήταν νορμάλ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έβαλε το αυτοκίνητό του μέσα, έκανε ό,τι έκανε, έκανε μετά ομιλία σαν να ήταν πολιτικός αρχηγός. Δηλαδή μιλάμε τώρα μια αρρωστημένη κατάσταση που τη δέχεται ο κόσμος. Εντάξει, γιατί το δέχεται, γιατί λέει αυτός έχει λεφτά. Δηλαδή κάνανε, δεν χρησιμοποιούν το μυαλό τους. κάνανε το Θεό τους το χρήμα. Έτσι κάνουν και με τις γεννήσεις. Τους δίνει ζωή το νέο και τη γυναίκα, το δώρο, ότι χωρίς χρήματα τους δίνει το δώρο να κάνουν ένα παιδί σε κάποια ηλικία. Και δεν ξέρουν ότι στην ηλικία αυτή πρέπει να το κάνουν το παιδί, διότι είναι δώρο Θεού. Εντάξει, όχι ένα παιδί, 4-5 παιδιά που να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, και δεν είναι θέμα πώς θα τα μεγαλώσεις, διότι το πεπρωμένο του κανονός παιδί δεν ξέρεις. Λοιπόν, σου δίνει το δώρο και, και σήμερα που φτάσαμε, είμαι γυναίκα. Να μην σκέφτεται ότι έχει μια ηλικία που πρέπει να κάνει παιδί και να κοιτάζει μια επαγγελματική αποκατάσταση πρώτα και μετά αυτό το πράγμα, όπως και ο άντρας. Και περνάει ο χρόνος και μετά θα γίνουν σαν τους ξένους. Στην Ευρώπη αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή η μοναξιά, έχουν χρήματα, αλλά έχουν μοναξιά. Δηλαδή τα χρήματα δεν έχουν αξία για αυτό. Εντάξει. Ναι. Άρα είναι θέμα μυαλού. Δηλαδή είναι θέμα μόρφωσης. Αυτογνωσίας του ατόμου. Δυστυχώς η κοινωνία είναι μόνο καταναλωτική. Αυτό σκέφτεται. Δίνει αξία ότι έχει χρήμα. Και ότι τους βγούνε. Το παράδειγμα είναι η ΑΕΚ. Αυτό ας το σκεφτούν ορισμένα, καταλάβουν ότι πρέπει.
0: Πες μου λίγο κάτι από περίεργεια, επειδή είπες τώρα για τα παιδιά και για το. Επειδή ήσουν χρόνια στην Ελβετία, μας είχες πει, δούλευες εκεί. Ναι. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας και το λέω γιατί η Ελβετία είναι μια χώρα που υποτίθεται είναι από τις καλύτερες, ας πούμε έτσι. Οικονομικά είναι μια χαρά.
4: Ναι, ανεβάζουν πολύ τις γεννήσεις του διότι δίνουν τα πάντα, αλλά το πρόβλημά τους είναι άλλη μορφής. Ότι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν σε οικογένειες. Μεγαλώνουν σε παιδικούς σταθμούς και τέτοια. Και έχουν πολλά προβλήματα. Είναι, έχουν αλκοολισμό, έχουν εξέλεκτη, δηλαδή πολλά αγόρια, ας πούμε, με αγόρια κάνουν σχέση, ρίσια με κόλτσα, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Παρόλο που τα έχουν όλα. Διότι τα παιδιά τους αυτοί τα έχουν χωρίς προβλήματα, είναι απροβλημάτιστα. Και το πληρώνουν αυτό, εντάξει. Και φυσικά και αυτά έχουν, αυτή την ουτροπία έχουν έρθει πολύ ξένοι. Από διάφορα μέτρη κάνουν οικογένειες.
0: Ναι.
4: Καλά, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Του δίνουν κινητά οικονομικά. Αλλά το θέμα είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ότι πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος με το μυαλό του ότι του δίνει ένα δώρο Θεού.
0: Οι νέοι άνθρωποι παντρεύονται εκεί. Γιατί εδώ ήταν, το ξαναλέω, είναι σοκαριστικό έτσι. Τρεις στους τέσσερις δεν έχουν παιδί. Τρεις στους τέσσερις πλέον.
4: Αλλά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μέσα στην οικογένεια. Αυτό σου είπα. Δουλεύουν.
0: Ναι, το κατάλαβα αυτό.
4: Καταλαβες. Σε παιδικούς σταθμούς
0: λέω οι επόμενοι που έρχονται, τα παιδιά που αρχίζουν και μεγαλώνουν, οι νέοι, παντρεύονται κανονικά, συνεχίζουν το μοντέλο ζωής αυτό.
4: Ναι, αυτό. Και αυτοί το καθένας τον εαυτό του κοιτάζει. Αυτό πέρασε αυτό, όπως είναι η ΑΕΚ. Ο πρόεδρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο φυσικά γίνεται και εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Δηλαδή είναι τελικά όλα θέμα μυαλού. Τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Ναι, το ρώτησα αυτό το τελευταίο και να προχωρήσουμε γιατί υπάρχει μία τάση. Που με στοιχεία δηλαδή έτσι φαίνεται από τις διάφορες χώρες. Το έβγαλε προχθές ο Guardian, έκανε μια έρευνα πολύ μεγάλη για αυτός που είναι μέχρι 30. Ήταν μια σούμα ερευνών για την ερωτική ζωή των νέων. Και τι συμπέρασμα βγήκε με μια κουβέντα για να προχωρήσουμε. Το ένα είναι ότι δεν κάνουν έρωτα όπως εμείς, ας πούμε, που είμαστε λίγο πιο παλιοί, ή εσείς που είστε ακόμη πιο παλιοί. Και το δεύτερο, ότι είναι πολύ πιο ανοιχτοί πλέον σε πειραματισμούς, στα εναλλακτικά κτλ. Έχουν αλλάξει δηλαδή και οι σεξουαλικές προτιμήσεις αρκετά. Αλλά και το κομμάτι της, πώς να πω τώρα, η έννοια της συντροφικότητας. Δηλαδή υπάρχει μια καινούργια κατάσταση η οποία λέγεται, αν θες το ψάξεις και οι υπόλοιποι μας ακούνε, ερωτική αναρχία. Δεν πηγαίνουν στη λογική.
4: Αυτό γίνεται στη δυτική κοινωνία. Οι Τούρκοι κάνουν άλλη παιδιά.
0: Ναι.
4: Εντάξει, έχουν άλλα πράγματα. Τους μεγαλώσανε με άλλο. Ναι. Εμείς θα μεγαλώνουμε τώρα αυτό που είπες, αναρχία.
0: Είναι αυτό σημαίνει τα παραδοσιακά μοντέλα σχέσεων, έτσι ότι δεν αντιμετωπίζονται πλέον δεδομένα ότι αυτό πρέπει να κάνω και πηγαίνουν, ξέρεις, έχουν κάποια κοινωνικά πρότυπα διαφορετικά οι νέοι πλέον. Οι κανόνες δεν είναι και τόσο. Κατάλαβες, αμφισβητούνται, ας πούμε, και υπάρχει αυτό το φαινόμενο που, αν θέλει κάποιος να το ψάξει, λέγεται ερωτική αναρχία.
4: Ναι,
0: η τάση που απορρίπτει τα στερεότυπα των σχέσεων. Έλα. Και κλείσαμε γιατί μιλάμε πολύ ώρα, ναι.
4: Ναι, δυτικές και ιδιωτικά είναι εμπόρευμα την υγεία, εμπόρευμα την εκπαίδευση, εμπόρευμα τη ζωή του ανθρώπου. Εντάξει, όλα τα κάνουμε εμπόρευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πάμε και διάλειμμα πρέπει σιγά σιγά. Καλά, δεν ανοίγω γραμμή γιατί μένει ένα λεπτάκι για το διάλειμμα, έτσι. Τον καθυστερήσαμε λίγο, το φίλο έπεσε. Θα ανοίξουμε και πάλι μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ψάξτε το αν θέλετε. Έχει ενδιαφέρον που λέγαμε τώρα το τελευταίο. Δεν είναι μια τάση βέβαια που τη λες πλειοψηφική, αλλά είναι μια τάση αυξανόμενη, έτσι. Ότι, δηλαδή, α πούμε, πολλοί Τώρα αυτό σημαίνει πολλά πράγματα, το ερωτική αναρχία, και πάω διάλειμμα. Ένα που μπορεί να σημαίνει είναι ότι δεν έχουν έναν σύντροφο ντε και καλά. Μπορεί να έχουν, ας πούμε, έναν βασικό σύντροφο και εν γνώση του βασικού να έχουν και περιστασιακούς. Αρχίζει αυτό, υπάρχει σαν τάση έντονα δηλαδή, δεν είναι κάτι. Μιλάμε γενικότερα, έτσι. Και στην Ελλάδα σιγά σιγά έρχεται αυτό το πράγμα. Είναι κάποιες νέες πραγματικότητες, λίγο έτσι, λίγο μπορεί να τις ακούμε λίγο παράξενα εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά είναι πραγματικότητες που καλό είναι να τις ξέρουμε και να τις μελετάμε σε εισαγωγικά, γιατί είναι πράγματα που καθορίζουν καταστάσεις και το αύριο έτσι, που έρχεται σε μεγάλο βαθμό. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε για να μπούμε και στην τρίτη ώρα σιγά σιγά.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε τρίτη ώρα, λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε. Παναής, εδώ καλώς το να. Τη Λίζα την είδαμε, για το Ισραήλ που ναι, το είδαμε. Πάνω σε αυτό, ότι κάποιος ανέφερε πριν ότι το Ισραήλ είναι χορηγός Eurovision και κάποιοι το θεώρησαν γεγονός, ας πούμε, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία κτλ. Είπα μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Ο Γιώργος ανεβάζει μια εταιρεία Ισραηλινή που είναι καλλιντικών και εδρεύει στη Νέα Υόρκη και από το 2000 είναι χορηγός της Eurovision. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο βέβαια, έτσι, μην το μπερδέψουμε. Εταιρείες ιδιωτικές υπάρχουν από πολλές χώρες. Το Ισραήλ σαν κράτος, αν μπορούμε να βάλουμε τη λέξη χορηγός σε εισαγωγικά, είναι ότι έχει συμμετοχή στη διοργανώτρια εταιρεία. Εντάξει, άρα ταχώνει στη διοργανώτρια εταιρεία, όπως και η Αυστραλία, που λέγαμε πώς γίνεται η Αυστραλία να έχει συμμετοχή στη Eurovision, γι' αυτό. Έτσι, γιατί είναι από τώρα μέτοχοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν μετοχές σε αυτήν την εταιρεία, αλλά τέλος πάντων είναι, κατάλαβες. Το Ισραήλ σαν Ισραήλ έχει συμμετοχή στην εταιρεία την διοργανώτρια, αυτή με τα τρία γράμματα, EMU, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα μπορεί να στείλει και κάποιες εταιρείες, να πάνε κάποιες εταιρείες. Ναι, από πολλές χώρες υπάρχουν εταιρείες χορηγοί. Μιλάμε σαν κράτος τώρα, έτσι. Λοιπόν, και ναι, μας δίνει και την ιδέα, άρα θα πάμε με Dire Straits και τέτοια, έτσι. Ωραία, είπαμε, έχουμε τρεις επιλογές για τα τελειώματα. Ποιες ήτανε? Η μία ήταν Eric Clapton, γιατί το Layla, σαν σήμερα τέλος πάντων παντρεύονταν ο Eric Clapton και ήταν η Layla, αυτή που λέει το τραγούδι. Εντάξει, είχαμε και Marinella σαν σήμερα γεννήθηκε και είχαμε και Dire Straits που κυκλοφορούσαν σαν σήμερα το πρώτο τους δίσκο. Οπότε έσκασε εδώ η παραγγελιά για Dire Straits, οπότε θα πάμε με τέτοια στα τελειώματα. Εντάξει, έκανα, κάτσε λίγο να δω, ψάχνοντας έκανα βλακεία και έκλεισα το... την παραγγελιά που ήθελε ο φίλος για το ποντιακό. Ποιον μου είχε πει, ρε εσύ? Χριστάκι μου είπε. Κάτσε λίγο και ανοίγουμε γραμμές. Χριστάκι δεν μου είχε πει, καλά θυμάμαι? Το κλείσα κατά λάθος, γιατί κάτι έψαχνα, έβαλα κάτι άλλο από πάνω. Λογικά ναι. Αν κάνω λάθος θα μου ξαναπεί ο φίλος, ναι, ή κάποιος άλλος. Θα βάλουμε και ένα ποντιακό, έτσι, λαγό ημέρας. Λοιπόν, ναι, ωραία, καλησπέρα και στον Νίκο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα. Εντάξει, walk agenda τώρα και τέτοια, ας τα, τώρα τα είπαμε και πριν. Walk agenda, να το πω λίγο στα γρήγορα, γιατί το είχαμε βρει και παλιότερα αυτό πώς ξεκίνησε. Να το πούμε έτσι για την ιστορία, επειδή το βάλατε. Όχι πότε εξαπλώθηκε και εδραιώθηκε, και έρχομαι, ανοίγω γράμμες, έτσι. 23-10-90-90-90. Η Walk Agenda ξεκίνησε από έναν μαύρο που έγραφε μυθιστορήματα το 1962. Η κανονική Walk Agenda, έτσι, όχι αυτή που λένε τα ακραία και τα συνωμοσιολογικά και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, η κανονική Walk Agenda ξεκίνησε από έναν μαύρο που έγραφε μυθιστορήματα, από ένα άρθρο του στους New York Times. Είχε κάνει ένα άρθρο με τίτλο «If you walk, you dig it». Αυτό σημαίνει όταν αφυπνιστείς, αρχίζεις και ψάχνεσαι. Okay, η πρώτη, ας πούμε, χρήση της λέξης «walk» ήταν αυτή, δηλαδή, και το άρθρο περιέγραφε για τους Αφροαμερικανούς τότε. Το walk σημαίνει, είναι από το ρήμα wake, που σημαίνει ξυπνώ, αφυπνίζομαι κτλ. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε ως αμερικανική αργό. Εντάξει, και μετά μπήκε, δηλαδή άμα θέλουμε να δούμε και το τι σημαίνει, ο ακριβής όρος της λέξης είναι ύπαρξη επίγνωσης βλέπω και ενεργού προσοχής σε σημαντικά γεγονότα, ζητήματα φυλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Εντάξει, αυτό σημαίνει, αυτό πραγματεύεται τον λόγο κίνημα. Και από την κουλτούρα των μαύρων, μετά πήγε στις γυναίκες με το Me Too, μετά πήγε και στους γκέι, και έτσι και μπήκαν οι ΛΟΑΤΚΙ γενικότερα στην κατάσταση. Και αυτό τέλος πάντων είναι κανονικά η woke agenda. Το πρόβλημα είναι ότι και εδώ υπάρχει εκμετάλλευση, έτσι. Και επειδή υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα πίσω από όλα αυτά, από την ευαισθησία και τον δικαιωματισμό, αυτό που θα έπρεπε να μας διακατέχει όλους, φτάνουμε στην υπέρ ευαισθησία και τον υπέρ δικαιωματισμό, που κάποιες φορές ορισμένα πράγματα μπαίνουν λίγο με έναν τρόπο άκομψο στις ζωές των άλλων. Έτσι, και από το εγρήγορση απέναντι στην αδικία που έλεγε πριν ο Μαύρος εκεί που έγραψε το άρθρο, στο πλαίσιο της ελευθερίας πήγαμε στον άκρα το δικαιωματισμό και μπλέξαμε τα μπούτια μας και ήρθαν και οι συγκρούσεις και. Λοιπόν, ειδικά όταν κάποιοι έχουν μονίμως στο μυαλό, ξέρω εγώ, ότι όλα γίνονται γιατί υπάρχει ο εχθρός της νέας τάξης πραγμάτων, εκεί η κατάσταση έρχεται και μπλέκει ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει. 2310-90-90-90 ξανά και μάνα. 54-301 Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε μέχρι και 25 αν θέλει να περάσει κανείς και μετά βάζουμε και τα τραγουδάκια μας. Λοιπόν, 90-90-90 παρακαλώ.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Λέβινγκστον.
0: Έλα. Τι γίνεται.
1: Χρύσανθο σε ζήτησε ο...
0: Χρύσανθο, ε. Χριστάκι είπα εγώ, ναι.
1: Το aim με ασυγκαρδίαν είναι τραγουδάρα.
0: Πώς το είπες?
1: Το aim μου δηλαδή ασυγκαρδίαν, από την καρδιά.
0: Α, για κάτσε να δω αν θα το βρω. Όσο τα λες εσύ, για πες.
1: Βασικά ήθελα να σε ρωτήσω, να ξεκινήσω με ερώτηση. Η Walk Agenda δεν σχετίζεται με τον Great Reset.
0: Με την?
1: Με τον Great Reset.
0: Ναι. Φυσικά. Αλλά το τι, η μεγάλη επανεκκίνηση με τι σχετίζεται? Δηλαδή τι είναι τελικά, γιατί και γι' αυτό ακούγονται πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά θέσανε το πώς θα πρέπει να γίνει ο κόσμος μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μετά την πανδημία.
0: Το οποίο είναι ότι είδαμε μια κατάσταση δύσκολη και πρέπει να καταλάβουμε λίγο ορισμένα πράγματα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Είναι το συνωμοσιολογικό που κυκλοφορεί. Έτσι ότι έλεγε ο Σβάμπ ότι θα ευκαιρία τώρα να τους κατακτήσουμε όλους και τέτοια. Τι είναι η μεγάλη επανεκκίνηση κανονικά?
1: Κοίταξε, αυτοί λένε ας πούμε ότι είναι ευκαιρία για πράσινη μετάβαση, για ψηφιακό μετασχηματισμό,
0: ναι,
1: για ένα σχεδιασμό της εργασίας.
0: Το βιβλίο το ίδιο που λένε όλοι που ξεκίνησε μεγάλη κουβέντα και το είχε ο Μητσοτάκης φορά παρτίδα στο γραφείο. Τι είναι, τίποτα, κάνα βιβλίο που λέει ότι θα μας κατακτήσει νέα τάξη πραγμάτων? Ή ότι πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν, το ότι είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στις ασθένειες, στην κλιματική αλλαγή, στο ένα, στο άλλο κτλ.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά πιστεύω ότι εκεί τι είναι. Ότι...
0: Έρεσε τώρα, άμα ήταν αυτό που ακούγεται, θα το είχε Μητσοτάκης φορά παρτίδα πάνω στο γραφείο του.
1: Δηλαδή.
0: Έσπα, για πες.
1: Όχι, εξήγησε το λίγο. Δεν το κατάλαβες προσπάθως.
0: Τι να εξηγήσω, είναι προφανές. Είναι ότι επειδή ο κόσμος αλλάζει, πρέπει να προσαρμοστούμε και να γίνει μια επανεκκίνηση σε ορισμένα πράγματα όπως αυτά που περιέγραψες και κάποια άλλα. Και πάλι πρέπει ντε και καλά να βρούμε κάτι συνωμοσιολογικό.
1: Ναι, εδώ δεν βρίσκω κάτι στο συνωμοσιολογικό τέλος πάντων.
0: Άμα θες πάντα θα βρεις. Εδώ ο Χαράρη, ο φιλόσοφος, ναι, έρχεται λέει, και, πρόσκεινα δεις τώρα, έρχεται και λέει κάποια πράγματα που συμφωνούν με ανησυχίες που ακούγονται, έτσι, και ο άνθρωπος τα λέει του τύπου ότι ρε παιδί μου μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο και τα λέει σαν ανησυχία. Ακόμα και για έλεγχο που μιλάει των ανθρώπων σε ένα βαθμό, ότι θα χαθούν κάποια δικαιώματα κτλ. Και κάποιοι καταλαβαίνουν ότι τα λέει σαν εκπρόσωπος της νέας τάξης, φόρα παρτίδα έτσι επειδή έχει τη δύναμη, ξέρω εγώ, για να τα κάνει ο ίδιος και είναι αυτό.
1: Ναι, τον έχουν χαρακτηρίσει ο φιλόσοφος της νέας τάξης, όμως πάνω στο βιβλίο του, το Nexus, το τελευταίο είναι τρομερό, καταπληκτικό. Δηλαδή όσοι δεν το έχουν πάρει, το συστήνουν. Πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Να πούμε και λίγο για ΠΑΟΚ, για μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ρίξα.
1: Τρομερό το ότι αγόρασε και ακαδημία ο άνθρωπος. Αγόρασε την Ακαδημία 10 του Χατζηβρέτα εδώ στην Ανουλιούπολη, προέκταση Ανουλιουπόλεως. Τρομερή κίνηση για μένα, με τρομερά ταλέντα μέσα, τρομερό ταλέντο ο Σπανός.
0: Αυτόν τον είδα και εγώ, είναι παιχτάρα πραγματικά.
1: Πραγματικά, δηλαδή είναι από τους παίκτες που λες, εντάξει, τα παιδιά...
0: Στο Γιάκοβιτς μου θύμισε, όχι βέβαια απόλυτα σαν κινήσεις και τέτοια, αλλά...
1: Άμα σου πω, το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Ναι. Στον τρόπο που προσπέτει και σου παίρνει.
0: Ναι. Θύμισε μου λίγο τον τίτλο του τραγουδίου τώρα που τα ψάχνω τα ποντιακά, ποιο είπες?
1: Το Έμαμ στην Καρδίαν.
0: Καρδίαν, ναι. Γεια, συνέχισε.
1: Να σου στείλω στο Messenger.
0: Όχι, όχι, θα το βρω. Το βρήκα εδώ πολλά με τον Χρυσανθό. Έλα.
1: Είναι πραγματικά τρομερή κίνηση, τρομερός ο σχεδιασμός, μεγάλη κίνηση ο Καλάθης, στα κοντά έχετε και ο Μέτρο Λόγκ και έχετε, να δώσω φήμη...
0: Όχι ο Μέτρο Λόγκ, αδερφός του.
1: Ο αδερφός, ναι.
0: Ο Ελάιζα, πώς λέγεται. Ο Μήτρου είναι του Άρη.
1: Ναι, ο Λόγκ τέλος πάντων. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ είναι το επίθετο. Είναι Μήτρου η μαμά, Λόγκ ο μπαμπά.
0: Τέλος πάντων, ναι, όχι ο Μήτρου Λόγκ του Άρη, ο άλλος.
1: Ναι. Ο άλλος, ναι, ναι. Και έχετε και τρομερό σέντερ, παιδιά, Αμερικανός. Να ξέρω κόσμο.
0: Δηλαδή, αυτό με τον Κακλαμανάκη πώς φάνηκε έτσι με μια κουβέντα που γίνεται φασαρία.
1: Αν ο στρατηγός έκρινε ότι ως τελευταία επιλογή στους ψηλούς τον θέλει, το οκ. Okay. Δεν θα είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα...
0: Ο Σλαυτσάκης της επόμενης χρονιάς, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι, ναι, ναι, okay. Αλλά ο κόσμος να ξέρει ότι τα παιχνίδια με το Περιστέρι, ο Τριγκέρι τα έβλεπε. Να δέχει μια άποψη. Κάτι είδε.
0: Πάντως και τρεις ψηλούς ξένους δεν μπορείς να χαραμίσεις να έχεις. Πρέπει να υπάρχει και ένας Έλληνας.
1: Τώρα ερωτηματικό είναι ο Παπαγιάννης, ας πούμε.
0: Ναι. Να δούμε αν θα κάτσει, αν θα είναι αυτός. Mm. Κοίταξε, όσο περισσότερους Έλληνες, τόσο περισσότερες ελεύθερες θέσεις για ξένους, έτσι. Δηλαδή, όταν μπορείς μια θέση να την καλύπτεις με Έλληνες, καλό είναι. Μακάρι να γίνεται.
1: Και ανοίγει και την όρεξη για ακόμη μεγαλύτερα βήματα, το ότι ίσως υπάρχει και προοπτική για ένα άλλο γήπεδο. Αυτό ίσως μπορεί να ανοίξει ασκούς το εόλου για περισσότερη κόντρα, αλλά όσον αφορά την ΚΑΕ, είναι ανάπτυξη. Ένα γήπεδο δηλαδή.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: 16.000...
0: Εγώ αυτό το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν το συζητήσαμε και μαζί. Με κάποιους φίλους και εκτός αέρα το συζήτησα εδώ και καμιά εβδομάδα. Πιστεύω ότι είναι μοχλός πίεσης περισσότερο και ότι. Ακούω ότι υπάρχουν ζυμώσεις για να κάτσουν στο τραπέζι και τελικά να τα βρουν με τον ερασιτέχνη, αλλά δεν δένω τίποτα κόμπο. Έτσι, δεν το αποκλείω.
1: Εγώ πιστεύω στο τέλος θα τα βρουν.
0: Να.
1: Αλλά ότι βρέθηκε, η έκταση βρέθηκε, και αυτό είναι γεγονός. Και σε σημείο που είχε προταθεί για το γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Okay.
1: Μεταφερόταν από.
0: Ναι, εντάξει, λες για καρατά σου κλπ. Αλλά εγώ κρατάω κάποιες επιφυλάξεις γι' αυτό. Okay, εντάξει, θα τα δούμε. Να είσαι καλά.
1: Στο τέλος θα τα βρουν, αλλά.
0: Να.
1: Καλό βράδυ σου.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Καλώς τον.
2: Χέσταν το είπε ο φίλος.
0: Ναι, ναι, το βρήκα και αυτό που ήθελε ο προηγούμενος. Τα βρήκα, ναι.
2: Έχει ένα αντριχιαστικό κομμάτι ο Χρυσάνθος μαζί με τον Ξυλούρη.
0: Ποιο?
2: Αν θες να το πεις. Του θάνατου παράγγειλα. Είναι του Χριστόδουλου Χάλα.
0: Άμα είναι έτσι, άντε να βάλουμε ποντιακά τότε.
2: Είναι.
0: Τελευταίο μισάρα, αφού είναι και η γενοκτονία, και να βάλουμε Dire Straits τώρα πριν βγούμε στο διάλειμμα. Έγινε.
2: Κοίταξε τον Κλάτον, η Λέλα καλή, α πούμε, αλλά παντρεύτηκε το Χάρισον, μετά πήγε με τον Κλάτον, μετά ξαναπήγε με τον Χάρισον.
0: Είχαμε τέτοια διαπλοκή.
2: Γεγονός. Το μόνο που έμεινε είναι 4-5 τραγουδάκια, φαντάζομαι, που κάψαν για Αθήνα. Αλλά. Εντάξει, το λέει, ακούγεται και στον αέρα της Ελλάδας να πούμε 50 φορές την μέρα.
0: Ναι, αυτό είναι Clapton. Έχει και Dire Straits η μέρα. Ζήτησαν Dire Straits κάποιοι. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα βολέψουμε.
2: Ναι, εντάξει, κοντά είναι αυτά. Ή μπορεί να βάλεις και τα δύο γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό όμως που σου λέω το κομμάτι είναι και για τους μεταλλάδες, είναι και για τους δημοτικούς. Είναι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μιλάμε, είναι αντριχιαστικό. Είναι μαζί με τον Ξυλούρη, απίστευτες φωνές και απίστευτη ενέργεια. Καλό θα είναι να ακούγεται και κάνα τέτοιο.
0: Γιατί... Άμα το βρω, βέβαια, γιατί όχι.
2: Πήξαμε το σκυλάδικο. Του θάνατου παράγγειλα, έτσι, θα το τρεις λογικά.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Γεια σου. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
3: Τι κάνετε.
0: Καλούτσικα, εσείς πώς θα πάτε.
3: Δυσκολίες της ζωής. Θα σας πω και μετά για αυτό που λέτε για την υπογεννητικότητα για τα παιδιά. Πάμε όμως στο πρώτο θέμα. Αν έβγαινε, δεν λέω τώρα για το παιδί, για τον Ακύλα, οποιοςδήποτε έβγαινε στην Eurovision πρώτος ή δεύτερος, θα υπήρχε θέμα με το Ισραήλ? Όχι, δεν πιστεύω. Θα έβγαινε η Ελλάδα πρώτη ή δεύτερη, θα ήταν όλα καθαρά. Δεν έκαναμε καμιά συζήτηση για το Ισραήλ ή ξέρω εγώ. Όταν έβγαινε κατά σειρά η Ελλάδα, βγήκε πρώτη, βγήκε τρεις φορές, είπατε βγήκε τρίτη. Εκείνα και τα χρόνια, μήπως ξέρουμε, μήπως υπήρχε κάποια επιδότηση από την Ελλάδα, μήπως σαν μέλος έδινε παραπάνω λεφτά στην... Εκεί δεν το ψάχνουμε. Δεν ξέρω. Λέω, δε...
0: Πάντως, εσένα σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία δεν σου κάνει εντύπωση που βγήκε δεύτερο, το Ισραήλ?
3: Γιατί, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Η Αγγλία γιατί συμμετέχει? Δεν καταπατάει...
0: Άλλο λέμε τώρα. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, καλός ή κακός, ναι, έχει συγκεντρώσει την αντιπάθεια, έτσι, του πολυκόσμου.
3: Έχει...
0: Και ενώ στις επιτροπές ήταν χαμηλά, όταν βγήκε η ψηφοφορία του κόσμου, εκτινάχτηκε. Μοιάζει λογικό αυτό.
3: Η Ρωσία έχει μαζέψει την αντιπάθεια του κόσμου. Ο μισός κόσμος τη λατρεύει, άλλος μισός την αντιπαθεί. Ο μισός που τη λατρεύει θα την ψηφίσει. Το Ισραήλ, ας πούμε ότι είναι μια πλειοψηφία, 70% λέω τους μισούνε. Άλλοι 30% τους αγαπάνε. Γιατί, άρα κανονικά πρέπει να βγει πρώτο. Δηλαδή και 10% να λατρεύουν, δηλαδή βάσει κόντρα, θα πηγαίναν κόντρα σε αυτούς που μισούν το Ισραήλ. Σου λέει εσύ το μισείς, εγώ θα το ψηφίσω ρε φίλε. Άρα έπρεπε να βγει πρώτο βάσει αυτής της λογικής που λέτε, που λέτε τώρα. Πάμε λίγο παρακάτω, το προσπερνάμε αυτό, εντάξει όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Είπατε για την υπογενετικότητα, σωστά. Θα ναι. Το πάω λίγο προσωπικά, αν δεν σας πειράζει.
0: Όχι,
3: και εγώ μπορεί δεν έχω παιδιά. Είναι δυνατόν εμείς που δεν έχουμε παιδιά να παροτρύνουμε, δηλαδή στο κράτος να δώσει κίνητρα για να κάνουν οι άλλοι παιδιά, αφού εμείς βάζω και τον εαυτό μου μέσα, βάζω και οποιοσδήποτε δεν έχει παιδιά, βάζω γενικά. Είναι δυνατόν εγώ οποιοσδήποτε που δεν θέλω να κάνω παιδιά να παροτρύνω το κράτος να δώσει κίνητρα ή να παροτρύνω?
0: Ναι, βέβαια είναι δυνατόν, γιατί κάποιοι που θέλουν να κάνουν παιδιά και δεν μπορούν, φυσικά και πρέπει να έχουν κίνητρα για να βοηθηθούν.
3: Και λέω, εγώ δεν θέλω να κάνω παιδί για να μην το φέρω σε αυτόν τον κόσμο όπως λέτε κι εσείς, και εγώ συμφωνώ με αυτό. Δεν θέλω αύριο μεθαύριο το παιδί μου να υποφέρει σε αυτόν τον κόσμο, να το δω
0: Ναι, αλλά ο άλλος δεν το βλέπει έτσι. Δεν αποφασίσουμε εμείς για τον άλλον. Ο άλλος λέει ότι μπορώ να το φέρω και θα παλέψει και μια χαρά θα είναι. Δεν δικαιούται βοήθεια για να προσπαθήσει να το καταφέρει.
3: Το βάζω και αλλιώς. Ποια θα είναι τα κίνητρα? Δηλαδή, λέμε στο κράτος, δώσε από 1.000 ευρώ ρε παιδί μου, στο κάθε παιδί που θα γεννιέται, το μήνα δώσε 1.000 ευρώ. Άρα, τι θα κάνει αυτός ο πατέρας και η μητέρα? Θα κάνουν business, θα κάνουν επιχείρηση τα παιδιά. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα γεννήσουν 10 παιδιά για να παίρνουν την επιδότηση, δηλαδή 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Να το εξηγήσω και παρακάτω. Δεν μου λέτε, έχετε κάνει την αναλογία, δηλαδή οι πλούσιοι άνω του 1 εκατομμυρίου πόσα παιδιά έχουν και οι φτωχοί στην Ελλάδα πόσα παιδιά έχουν?
0: Οι φτωχοί έχουν περισσότερα γενικά στον κόσμο.
3: Ακούστε ένα παράδειγμα δικό μου. Δεν μου λέτε με αυτή τη λογική οι εφοπλιστές θα έπρεπε να έχουν από 10 παιδιά και θα έπρεπε να έχουν υιοθετήσει άλλα 150, 200, 1000 παιδιά με τόσα δισεκατομμύρια. Δεν μου λέτε, ο κύριος Σαββίδης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ηλιόπουλος, βάλτε οποιονδήποτε εφοπλιστή θέλετε, πόσα παιδιά έχει?
0: Τώρα δεν ξέρω καθένας. Ο Σαββίδης ξέρουμε πόσα έχει. Τώρα ο Ηλιόπουλος δεν ξέρω.
3: Αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια δεν κάνουν και ζητάνε τώρα από τους
0: φτωχούς. Ο Σαββίδης έχει 2.
3: Ναι, 2 παιδιά, αυτούς σας λέω.
0: Πόσα να κάνει, 10.
3: Με τη λογική αυτή, όπως λέμε εμείς ότι δώσε κίνητρα γιατί, για να κάνει 4 παιδιά. Ο άλλος έχει δισεκατομμύρια και κάνει 2.
0: Μην την ψάχνεις, η Ουγγαρία με τον Όρμπαν έδωσε 1 κάρο λεφτά και δεν έγινε τίποτα σχεδόν.
3: Ναι, ναι, αλλά αυτό που λέτε είναι.
0: Γιατί δεν αρκούν τα κίνητρα, αυτό λέμε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι σε μεγάλο βαθμό οικονομικό, αλλά δεν αρχίζει και τελειώνει εκεί.
3: Το εξηγώ και αυτό. Είναι ένα μεροκαματιάρης άνθρωπος.
0: Μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Περιμένουν άλλοι 5. Δεν γίνεται. Πρέπει να κλείσουμε. Πες λίγο τη φράση και τα ξανασυζητάμε. Πάμε 5 λεπτό.
3: Έλα. Τελευταίο. Μεροκαματιάρης, κάνει 5 παιδιά. Και έχει όλο και όλο μια οικία. Πού θα την αφήσει αυτή την οικία του? Δηλαδή λέει στο ένα παιδί, πάρε εσύ παιδί μου την οικία, εσείς οι άλλοι 4 πάτε έξω στο κόσμο, τυρανηθείτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Έτσι.
0: Εντάξει, άστα τώρα γιατί μιλάμε πολύ ώρα, έτσι, τα ξαναλέμε. Αυτά τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ. Καλημέρα.
3: Δεν τελειώνουν.
0: Θα τα ξαναπούμε, εντάξει, θα το ξαναπιάσουμε. Μιλάμε 5 λεπτά, δεν γίνεται. Πρέπει να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα,
0: γεια.
4: Πέτρος από κέντρο.
0: Έλα.
4: Μήπως για το θέμα του Ισραήλ, για τη θέση που πήρε, είναι πολύ απλά ότι αυτοί που είναι εναντίον του Ισραήλ λόγω του πολέμου κάνουν περισσότερο θόρυβο και όχι συνωμοσίες.
0: Δεν ξέρω, μου έκανε, αν ήταν οι επιτροπές θα μπορούσα κάπως να το εξηγήσω, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι από την ψήφο του κόσμου ανέβηκε πάρα πολύ.
4: Από την ψήφο του κόσμου, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι εναντίον του Ισραήλ λόγω του πολέμου είναι η μειοψηφία που κάνει φασαρία. Δηλαδή οι άλλοι απλά δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται εκεί κάτω. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Ισραήλ έχει δίκιο και άλλοι μπορούν να σου πούν, ξέρω εγώ, άλλο το τραγούδι, άλλο ο πόλεμος. πιστεύω ότι γενικώ οι μειοψηφίες κάνουν πολύ φασαρία την πλειοψηφία.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
4: Οπότε πιστεύουμε εμείς ότι έχει γίνει μεγάλος δώρος και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Περισσότερο ότι κάνει ενδιαφέρον διότι.
0: Να.
4: Οπότε μπορεί να γίνει καλύτερα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως γενικότερα για το Ισραήλ ακούγονταν πράγματα και από πριν, ότι προσπαθεί να επηρεάσει, είχαν βγει οι βρώμες. Και βγήκαν και κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το Ισραήλ. Που λίγο σε πονηρεύουν. Δηλαδή για τη Βουλγαρία πιστεύω άκουσες. Που πιάσανε τους Βούλγαρους και τους είπανε αν μπορείτε να διοργανώσετε τη Eurovision πριν καν γίνει ο τελικός. Το μεσμέρι του Σαββάτου. Βγήκαν κάτι τέτοιες βρώμες. Τώρα
4: εντάξει, άμα ξέρεις, άμα πούμε ότι είναι και στημένα και αυτά, και παντού στημένα θα τα βλέπουμε μόνο.
0: Ναι.
4: Αλλά μπορεί να υπάρχει και η λογική να υπάρχει ανάμεσα, να υπάρχει έξαση μπροστά στα μάτια μας. Και πολύ απλά να μην την βλέπουμε. Και για το άλλο το θέμα που θίξε, τα έχω χάσει, ξέρεις, ο καθένας αναφέρει και ένα θέμα. Τι είναι το άλλο το δεύτερο θέμα σοβαρό της εκπομπής? Ένα ήταν η Eurovision που λέγαμε, έξω σοβαρό και αν είναι αυτό.
0: Ποιο άλλο, ξέρω εγώ, πιάσαμε διάφορα τώρα, μπερδεύτηκα κι εγώ.
4: Και εγώ μπερδεύτηκα κι εγώ.
0: Το δημογραφικό που είπε πριν, το η woke agenda.
4: Η woke agenda.
0: Ο ΠΑΟΚ.
4: Δεν με εκνευρίζει το γεγονός ότι, ναι, με εκνευρίζει πάρα πολύ ότι η Ελένη θα είναι μαύρη. Γιατί γενικώς με εκνευρίζουν, όχι γιατί μας χαλάει τώρα την κουλτούρα. Με χαλάει γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οπωσδήποτε σε μια ταινία πρέπει. Ας πούμε, δεν ξέρω αν έβλεπες Stranger Things. Ιστορία από τέσσερα παιδάκια.
0: Ναι.
4: Το ένα πρέπει να είναι άσπρο. Το άλλο πρέπει να είναι μαύρο. Το άλλο πρέπει να είναι κινεζάκι. Το άλλο πρέπει να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Δηλαδή κάπου καταντάει και λίγο αηδία. Δηλαδή και τι έγινε με τρία μαυράκια, ένα σπράκι, άμα είναι τρία σπράκια και ένα μαυράκι. Δηλαδή εκεί με το ζόρι, σώνει και καλά. Να μην είναι ικανοποιημένοι όλοι για να μας πούν ότι είμαστε δάκτυλοι.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το κλεβιστικό στην όλη φάση.
0: Καλά, εδώ φαντάζομαι το έκανε για να προκαλέσει όπως και το πέτυχε.
4: Εντάξει, μην τώρα να κάνουμε ξέρω.
0: Τώρα όλοι θα δουν ταινία γι' αυτό, ας πούμε.
4: Να κάνουμε ταινία, ξέρω εγώ, για τον Γκάντι, και ο Γκάντι είναι ένας Σκανδιναβός. Και τον. Τι να σου πω, και να κάνουμε για τον Μάλκο Μέξι. Ο Μάλκο Μέξι να είναι, ξέρω εγώ, Γερμανός λευκός να. Είναι αστείο.
0: Εντάξει.
4: Αυτά.
0: Good, τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
5: Ένα τραγούδι από Χρήστο να γυρέψω.
0: Να το γυρέψετε, ναι.
5: Ένα που λέει για τη Μακεδονία.
0: Χρήστο Μακεδονία.
5: Όχι, όχι, αλλιώς είναι το τραγούδι. Δεν το θυμάμαι τη στιγμή τον τίτλο.
0: Εγώ δεν πολύ σκαμπάζω από ποντιακά τώρα, μόνο τα βασικά ξέρω, αυτό δεν μου έρχεται που λες.
5: Το θυμίζω.
0: Άμα το ξέρει κανείς, ποιο, ναι.
5: Το άκουσες?
0: Όχι.
5: Πού είσαι, Μεγαλέξανδρε?
0: Α, έτσι λέει. Άμα το βρω να το βάλουμε.
5: Ναι, άμα το βρεις βάλτο.
0: Μεγαλέξανδρε, οκ. Okay.
5: Είμαστε και λίγο τις ρίζες μας.
0: Ναι, ωραία, έγινε.
5: Bye.
0: Θα λέμε καλημέρα, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Την Αγία Σοφή την κάνανε τζαμί στην Τουρκία και εδώ κάποιος δήμαρχος ήθελε να την κάνει την οδό Κεμάλ Ατατούρκ. Τέλος πάντων, στη μήνυ των 363.000 ποντίων, εγώ δεν είμαι πόντιος, έχω μια άλλη τέτοια.
0: Ναι.
6: Απλώς στη μήνυ των ποντίων των Ελλήνων, 363.000 ψυχές που χαθήκανε, αν γίνεται να βάζετε το τραγούδι, ταιριάζει, εκάει και το τσάμπασιν.
0: Το έχω ήδη βάλει από Καζατζίδη, ε.
6: Και το τάμπασι που λέει.
0: Το έχω ήδη κοτσάρι γιατί είναι από αυτά που το ξέρω κι εγώ, οπότε το έχω κοτσάρι, ναι.
6: Θα μπει. Αυτό.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Έλα και εσύ φίλε για να πάμε σιγά σιγά διάλειμμα, παρακαλώ.
7: Χριστός Ανέστη.
0: Γεια σας, αληθώς. Καλά είστε.
7: Τι λέει Κότσο.
0: Τι να πει. Καλά, όλα λιμένα, τα έχουμε όλα τζετ.
7: Ναι, πες τώρα τον άλλο που μιλάει για πολύ για τους Εβραίους, εμείς θα κάνουμε παιδιά για την Ελλάδα, μη στεναχωριέται, αυτό τι κάνει.
0: Α.
7: Εμείς θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
7: Και δεν θέλουμε ούτε επιδοτήσεις ούτε επιδόματα. Γράψε ένα τραγούδι τώρα εσύ.
0: Για πες το.
7: Περίμενε. Άρε Κότσιο, δεν καλύτερα.
0: Το ξεχάσα.
7: Εδώ περιοβίασε και ο άλλος.
0: Ναι.
7: Του Νικολαίδη είναι ένα πόντιο μονάχα. Θα το βρεις.
0: Ένα πόντιο μονάχα. Για κάτσε, ναι, εντάξει, έγινε. Ήθελες κάτι άλλο,
7: Ναι, για το αυτό να μην πούμε τίποτα.
0: Έλα, πες όσο βάζω εγώ τραγούδια, πες τα. Για... Τι άλλο.
7: Ναι, για το αυτό να μην πούμε τίποτα.
0: Έλα, πες όσο βάζω εγώ τραγούδια, πες τα.

0: Έλα, μου ζητάτε και τραγούδι που δεν τα ξέρω και παιδεύουμε εδώ, γιατί δεν είναι οι τίτλοι αυτοί τώρα. Με έχετε βάλει δύσκολα.
1: Αυτό είναι ο τίτλο.
0: Ένα πόντιο μονάχα.
1: Ναι, και το βγάζει με σημαίες και...
0: Εντάξει. Okay. Ένα. Δεν το βγάζει ρε παιδάκι μου, αλλά βγάζει. Ένας πόντιος μονάχος.
1: Ναι.
0: Μονάχος.
1: Κάτσε, θα σκεφτείτε κι εγώ. Εμένα πώς μου το βγάζει, ξέρω,
0: δεν, δεν ξέρω, ένας πόντιος μονάχος. Δεν μου βγάζει τίποτα εδώ πέρα.
1: Δύο πόντι.
0: Και στο YouTube ψάχνω. Τι, δύο είναι οι πόντι τελικά οι μονάχοι.
1: Ναι, άκου, αλλιώς εκεί το γράφει, αλλιώς το εδώ. Ζήω πόντος, Στάθης Νικολαίδης.
0: Ζήω πόντος.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε, περίμενε. Ζήω πόντος. Για δούμε. Ζήω πόντος. Πόντος Z live. Αυτό πρέπει να είναι λογικά. Οκ, okay, εντάξει, ελπίζω να είναι αυτό. Ο πόντος Z. Αυτό σαν χορευτικό μου το βγάζει. Πυρίχιος λέει και τα λοιπά, ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, κάτσε λίγο άμα το βρω να το βάλω, έτσι. Έγινε.
1: Περίμενε να το δείξω.
0: Τα λέμε, τα λέμε. Περίμενε. Καλημέρα. Μου βγάζει κάτι, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό. Λοιπόν, πάω να βάλω λίγο, επειδή είχε και Dire Straits ημέρα που το χρωστάμε και αυτό, για να έχω λίγο χρόνο να βάλω μερικά στη σειρά. Πάμε να βάλουμε αυτό που ζήτησε ο Γιώργης από Ελσίνκη. Το Sultans of Swing. Είναι και το. Σαν σήμερα αυτοί βγάζανε το πρώτο τους δίσκο. Και ο τίτλος του δίσκου του πρώτου ήταν ακριβώς αυτός. Οπότε είναι από τα πολύ καλά τους. Πάμε λίγο να ακούσουμε μερικές στροφές. Πάω και εγώ να θυμηθώ έτσι μερικά ποντιακά να βάλω σε σειρά. Να δω τι μπορώ να βρω και από αυτά που ζητήσατε και επανερχόμεθα, έτσι. Έλα.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, ωραία. Έλα. Ό,τι βάλω παραγγελιά είναι. Τώρα όμως κάποια δεν τα βρήκα, να ξέρετε. Τώρα ήταν οι τίτλοι λάθος. Δεν τα πετυχαίνω εγώ, δεν ξέρω. Έλα. Πάμε ό,τι μπορούμε τώρα και ό,τι βρούμε. Και σίγουρα μετά και ο Γιάννης με το Σεριάνη κατά τις 3. Ποντιακό αφιέρωμα θα έχει. 1-0-5 το δίνει τέτοια μέρα. Δεν ξέρω, μην τυχόν και ο Στέφανος βάλει μετά.

0: πάντοτε θε.
1: Λοιπόν, έλα, πάρκαρα ό,τι μπορούσα. Αν έχετε έτσι και ένα καλό με μηνύματα έχετε στείλει αρκετά. Αν θέλει κάποιος και με γραμμή ένα τραγουδάκι ακόμα, τώρα με οριακά είμαστε, αν μπορέσουμε να το σμπρώξουμε. Τίποτα σε ποντιακό μέρα που είναι έτσι, είναι, είπαμε. Θα τα ξαναπούμε κιόλας. Είναι η μέρα που ξεκινούσε η σκληρότερη φάση της γενοκτονίας στο ποντίο. Έτσι, και η μέρα που έχει οριστεί από την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά, ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Λοιπόν, θα ανοίξω μια γραμμή. Αν κάποιος θέλει ένα καλό έτσι ποντιακό για τα κλεισίματα να τα ακούσουμε ολόκληρο και ενδιάμεσα, ό,τι μπορούμε, καμιά στροφούλα, ακούμε και από τα υπόλοιπα, έτσι. Λοιπόν, 2310-90-90-90, αν έχετε καμία καλή σκέψη στα γρήγορα, ένα έτσι καλό ποντιακό μέρα που είναι, να κλείσουμε με αυτό και μετά τα περισσότερα φαντάζομαι θα τα ακούσετε και στο Γιάννη. Έτσι είναι σχεδόν σίγουρο. Οπότε τώρα βλέπω βαράνε εδώ 2-3 να πάρω τυχαία μια γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Πείτε.
2: Κωστά, εγώ είμαι ο Κλειφ.
1: Ναι.
2: Ένα τραγούδι.
1: Είπες πριν, δεν είπες.
2: Ήταν Χρήσαντος, επιλογή του φίλου, δεν ήταν δική μου.
1: Α, οκ, πες και τη δική σου.
2: Μια δική μου. Λοιπόν, ένα πολύ ιστορικό θα πω τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους φίλους του Πόντιου. Την καρδία μου θα σκίζα το από Παυλίδη.
1: Καρδία μου θα σκίζα το.
2: Από Παυλίδη, ναι, ναι. Αφιερωμένο σε όλους τους Πόντιου, όσους μας ακούν.
1: Εντάξει, για να δω αν θα το βρω. Έγινε, έγινε.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, ωραία, το βρήκαμε και το Παυλίδη. Είμαι θα κομπλέ με τα τραγούδια. Αν θέλετε κάτι άλλο, γιατί από τραγούδια δεν θα χωρέσουμε, έχετε στείλει ήδη και κάποια στα μηνύματα, ζητήσατε και άλλα πριν. Λοιπόν, κάποια δεν μπόρεσα να τα βρω, το λέω, δεν θα ξεχάσω κάποιον, απλά είναι κανένα δυο που δεν τα πετυχαίνω. Οπότε, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, 955 κενό, 54301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Πήγαμε σε ποντιακά, είπαμε έτσι, ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σαν σήμερα το 19 ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ που αποβιβάζονταν στην Σαμσούντα και ξεκινούσε την δεύτερη και πιο σκληρή φάση της γενοκτονίας.

Κατά τα λοιπά, 19 Μαΐου, Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία. Και πέρα από την επέτειο της μνήμης, έτσι, για τη γενοκτονία, και η μέρα υπερηφάνειας, λέει, των άφιλων ατόμων, και η μέρα ευγενούς άμυλας, και η μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσου του εντέρου, και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Άμα βρείτε πουθενά οικογενειακό γιατρό, πείτε μου και εμένα.

Πέρα από Dire Straits που κυκλοφορούσαν τον πρώτο δίσκο και από Eric Clapton που σαν σήμερα παντρεύονταν την πρώη σύζυγο του George Harrison, η οποία ήταν η γνωστή Λέιλα του γνωστού, έτσι, γνωστή Λέιλα του τραγουδιού που έγινε μεγάλη επιτυχία. Και αν τα ξέρω καλά, πρέπει να το είχε γράψει πριν την πάρει από τον άλλον. Ήταν συνθηματικό το τραγούδι, αν τα ξέρω καλά. Και μετά, τέλος πάντων, με τον καιρό τα κατάφερε, την έριξε και την παντρεύτηκε και την πήρε από τον Χάρισον. Τέλος πάντων, είχαμε και τη Μαρινέλα, σαν σήμερα γεννιότανε το 1938. Μαρινέλα Κυριακή Παπαδοπούλου, το κανονικό της, έτσι.

Λοιπόν, καιρούλης ρεπετησιών. Το ένα το site την κρατάει τη βροχούλα. Το άλλο τη δίνει και βροχή κανονική, όχι απλά βροχούλα. Με βροχούλα λέει θα ξεκινήσουμε και μετά το βράδυ μπορεί να ρίξει και πιο κανονική. Θερμοκρασίες από 17 μέχρι 23. Με ήλιο, με συννεφιές και με βροχούλα μάλλον.

Ωραία. Τώρα, ό,τι ακούμε είναι παραγγελιά ότι μπορούμε, έτσι. Από ένα λεπτάκι το καθένα, ενάμιση και το τελευταίο ολόκληρο. Και φύγαμε. Λοιπόν, τι είναι εδώ? Α, ο Αλέξανδρος, ναι. Έλα, πάμε λίγο και από αυτό.

0: κλαίγει ο κύρις κι όλα είναι η Μακεδονία.
1: Λοιπόν, μας έμεινε τίποτα άλλο? Τα της ημέρας τα είπαμε, έτσι. Για πάμε να δούμε και κάποια μηνύματα ακόμα που έμειναν. Όσο ακούμε εδώ τα ποντιακά λόγω ημέρας, έτσι.

Λοιπόν, Γιώργης είναι που ήθελε Dire Straits και μας έδωσε την μπάσα που ακούσαμε λίγο πριν βγούμε από το διάλειμμα. Okay. Ο Γιώργης είναι που είχε γράψει και παρακάτω για το ότι για κάποιες εταιρείες που χρηματοδοτούν την Eurovision και μεταξύ αυτών και κάποιες από Ισραήλ μεριά, και είπαμε ότι δεν είναι ότι επίσημα τα κράτη τέλος πάντων έχουν μια συμμετοχή στη χρηματοδότηση μέσω της διοργανώτριας εταιρείας, έτσι, αυτή με τα τρία γράμματα, πώς λέγεται, από ε που ξεκινάει. Λοιπόν, ανά, η Λίζα το γράφει παραπάνω. Τα μέλη της EBU είναι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί από 56 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη Eurovision, άσχετα αν είναι στην Ευρώπη. Γι' αυτό συμμετέχει, λέει, και το Ισραήλ και το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία κλπ. Και όχι για ταχόν, όπως είπες. Όχι, Λίζα, θα επιμείνω, είναι και τα δύο. Τα κράτη μέσα των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών έχουν και μία συνεισφορά. Η Eurovision χρηματοδοτείται και από χορηγούς εξωτερικούς. Ιδιώτες χρηματοδοτείται και από τα κράτη που συμμετέχουν μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Έτσι, το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί κάποτε υπήρχε μια κουβέντα για την Αυστραλία, όχι τώρα φέτος, πώς γίνεται η Αυστραλία να μπαίνει στη Eurovision. Έτσι, και το είχα ψάξει και είχα βρει αυτό το πράγμα ακριβώς και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Κάνει και εσύ ένα τσεκάρισμα και αν κάνω λάθος μας το λες. Εγώ λέω ότι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, όπως πολύ σωστά περιγράφεις, έτσι, που είναι μέλη της διοργανώτριας εταιρείας, δίνουν και χρήματα. Άρα τύπης, ας πούμε, ή εμέσως πλην σαφώς, είναι και χορηγή σε εισαγωγικά. Εντάξει, όχι χορηγή βέβαια. Έχουν φτιάξει μια εταιρεία που συντηρούν τη διοργάνωση όλοι μαζί, ταυτόχρονα με τους χορηγούς που βρίσκουν τους ιδιώτες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Νίκος. Όχι, κάτσα να βάλω τους παραγγελίες γιατί δεν προλάβουμε. Για πάμε λίγο, το Eman Asynchardian. Για να δούμε λίγο τι λέει και αυτό. Νίκος ήθελε να βάλουμε, λέει, κάτι που είναι 2-1, αλλά τώρα πήγαμε σε άλλα. Eric Clapton και Mark Knopfler και τα λοιπά. Εντάξει, την άλλη φορά, Νίκο, τώρα δεν γίνεται, βάλαμε τα ποντιακά.

0: Και σπρινάνε τα μαλλιά μου κύψιν κι τα Γιάννης. Το μάτι μου θολών, το αίμα παγών και άρα εγώ τον θάλατον.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, λάθος κάνεις, λέει, η λέξη walk προέρχεται από το walk τηγάνι. Τηγάνι walk λέγεται. Το οποίο χάρη στο βαθύ καπηλωτό του σχήμα επιτρέπει τη σωστή κατανομή της θερμότητας και το εύκολο ανακάτεμα των υλικών χωρίς πιτσιλίσματα. Και ανεβάζει ένα σιδερένιο walk με ξύλινη λαβή 33 εκατοστών. Επέστονται, γιατί μας αφήνεις και λέμε λάθος πράγματα και εκτιθέμεθα. Walk είπαμε κανονικά, τι είπαμε, με κάνεις να ξανανοίξω τώρα. Το 62, ένας νεαρός μαύρος μυθιστοριογράφος είχε κάνει ένα άρθρο στη New York Times με τίτλο If you are walk, you dig it. Όταν αφυπνιστείς αρχίζεις να ψάχνεσαι. Αυτή ήταν η πρώτη εφαρμογή της λέξης walk. Και περιέγραφε το άρθρο κάποια πράγματα, είπαμε, για τους Αφροαμερικάνους. Walk από το ρήμα wake που σημαίνει ξυπνώ, αφυπνίζομαι. Το 17 λέει έφτασε να μπει και επίσημα στα λεξικά ως αμερικανική αργό. Και ο ακριβής ορισμός της λέξης είναι η ύπαρξη επίγνωσης και ενεργού προσοχής σε σημαντικά γεγονότα, λέει, παύλα ζητήματα φιλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι ξεκίνησε το κίνημα, αυτό πραγματεύονταν. Και στην πορεία μπήκανε δίπλα στους μαύρους και οι γυναίκες εκεί με το Me Too και αργότερα οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και δεν συμμαζεύεται. Και όλοι όσοι έχουν διάθεση να το εκμεταλλευτούν, έτσι το όλο πράγμα.

Μάλιστα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν ό,τι προλάβαμε. Πάμε Ζήο Πόντος, έτσι, Νικολαίδης μου είπατε, για να δω λίγο. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να. Και για το IQ που λέγατε πριν, έψαξα λίγο, τα ξαναβρήκα. Εμείς με βάση τα τελευταία, νομίζω αυτά είναι τα τελευταία, 90,77, ενώ ο μέσος όρος θεωρείται το 100. Ήμασταν και στο 100 και κάτι ψηλά. Αλλά παιδιά, αυτό είναι τώρα και πολύ σχετικό, έτσι. Δηλαδή άλλα άτομα θα πήραν την πρώτη φορά, άλλα την άλλη. Κάθε φορά που θα πάρεις, ξέρω εγώ, να μετρήσεις 1000 άτομα, παράδειγμα, θα βγει και διαφορετικό IQ.

Και είπαμε και κάτι πάρα πολύ βασικό. Έχουμε συνδυάσει το IQ με την εξυπνάδα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι το IQ ο μόνος δείκτης. Είπαμε πολλές φορές, υπάρχουν άλλοι 6-7 δείκτες που συνδέονται έτσι με την νοημοσύνη γενικότερα. Υπάρχει γλωσσική νοημοσύνη, λεκτική, υπάρχει συναισθηματική, υπάρχει η νοημοσύνη που συνδέεται με την δυνατότητα κατανόησης αυτού που ακούμε, το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη, πάρα πολλά. 7-8 είδη νομίζω νοημοσύνης. Το IQ που λέμε είναι ένας μόνο δείκτης, ο πιο σημαντικός. Αλλά είναι ένας. Και μουσική νοημοσύνη υπάρχει. Μουσική παύλα ρυθμική. Να τα ψάχνω τώρα εδώ. Και φυσιογνωστική. Και πολλά. Οπτική, έτσι, χωρική που λέμε.

0: Λοιπόν, έλα να το τρέξουμε λίγο. Καλημέρα και στον 669 από Χρύσανθο το Κατυρκάγια. Κατυρκάγια λέγεται. Για κάτσε. Λοιπόν, Χρύσανθος. Ναι, έλα. Και άλλο ένα μετά και φύγαμε, έτσι, γιατί πάμε παραπέντε. Τώρα μείναν και ένα-δυο απ' έξω, δεν μπορώ να τα προλάβω όλα.
1: Πολλά χρόνια μπροστά, πολλά χρόνια μπροστά, πολλά χρόνια μπροστά, 400 παραπάν, 400 παραπάν. Έρθε να στρανογαντάν, έρθε να στρανογαντάν.

0: ή εσάς θα σπάζουμε, ή εσάς θα σπάζουμε.
1: Λοιπόν, αυτά. Άτε, αυτά και για σήμερα. Αύριο τα πούμε και καλύτερα αν είστε εδώ. Κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει κάτι ιδιαίτερο τώρα τέτοια ώρα. Κάτι σημαντικό. Το Arsenal Burnley που παρακολουθούσαμε νωρίτερα 1-0 τελικό. Και αυτά. Και με τα στοιχηματικά.

0: Έτσι είναι κρυφοχριστιανοί, είναι κρυφοχριστιανοί.
1: Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο ότι προλάβουμε. Το οποίο τελευταίο είπαμε είναι την, πώς το λέει, την καρδία θα σκίζα το. Ναι, για να δούμε. Παυλίδης είπαμε, έτσι. Ωραία, σας χαιρετούμε με αυτό. Καλό υπόλοιπο βραδιάς, καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα. Αύριο και πάλι εμείς κατά τις 11, εδώ ξανά και μανά. Έτσι για τα υστερόγραφα και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ για την παρέα, τα λέμε.
2: Την καρδιά θα σκίζα το, την καρδιά θα σκίζα.
1: Κάτσε γιατί τον ακούω τον ήχο όμως ψιλοτραγικό τώρα και περιμένε τώρα. Μήπως το βρούμε καλύτερο, η ιδέα μου είναι. Τα ακούω πολύ έτσι με βουρβουρ μέσα. Για να βάλουμε ένα live μπάσκετ, είναι καλύτερο. Για παίξε εδώ το live. Έλα. Νομίζω κάτι κάνουμε τώρα. Οκ, φύγαμε. Bye.

0: Κάτσε, χαμηλώσω λίγο τέρμα. Να φτιάξω λίγο τα μικροφόνια, να χαμηλώσω, διότι έχω πριονοκορδελιάστικη φωνούλα. Κάτσε να σε φτιάξω τώρα. Ακούγεται αυτό? Ξανά ακόμα μία, καιρό έχω να το κάνω. Από το απόγευμα, Survivor Jour. Λοιπόν, παιδιά, άμα σας πω τι πίνω τώρα, έχω να πιω τέτοιο πράγμα 6-7 χρόνια, κάπου εκεί. Συνήθως τα καλοκαίρια, αλλά πίνω μπυράκι, λεμόνι, αυτά τα ράντλελ που λένε. Εντάξει, 2-3 είναι οι μάρκες, δεν θα κάνω και διαφήμιση, αλλά πώς με ήρθε τώρα στο μυαλό, λέω. Κάτσε τώρα, να βάλουμε κανένα χυμό στο ψυγείο, καμιά κοκακόλα, καμιά πέψη. Λέω, τι βάζουμε να έχουμε στα ψυγεία. Βλέπω μια τετράδα ραντλεράγια, λέει, 3+1, ξέρω. Λέω, βάλτε να τη βάλω στο ψυγείο. Πολύ μαλακούρα είναι αυτό. Νεράκι, ωραίο, λεμονάκι τέτοιο. Κάτσε να σε φτιάξω τώρα, περίμενε να δεις τι σου έχω, γιατί θα με ρωτάς τώρα ποιος είναι αυτός. Θα τα πούμε στο τέλος εκπομπής, αλλά ας ξεκινήσουμε όπως ξέρουμε μόνο εμείς. Οπ.
1: Θέλω χέρια
0: και πόδια, θα σε δόκω.
1: Θέλω χέρια και ρυθμό
0: και μαλλιά.

Είναι σε full πρόγραμμα ο προχθεσινός. Αυτός που έλεγε για σένα κολλάω χανταϊό, γύρνα σε παρακαλώ καραντίνα κι δυο.

0: έχω.
1: Με άρεσε τώρα.
0: Απλά σα. Πώ μπορώ να σα μιλώ.
1: Καλημερίζω του βαρυπινίτε των Ερζιανών.
0: Με σηκώ.
1: Εξκιουζέ μου, άμπο λέει και ο Αϊδό.
0: Πάτε, κυρία μου. Πήρα το θάρρο. Συγγνώμη.
1: Μετρόπολη, ακούτε 95,5. Καλή εβδομάδα καλοκαιρινή.
0: Απλά σα ερωτεύτηκα.
1: Τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνιας, ο απόφοιτος βοηθοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρντ. Να με χαμηλώσω κι άλλο, ξέρω, βαράω πολύ εντάσεις. Έλα παιδί μου.

Μητσοτάκη, κανένα σύμβας πας θα δώσεις ή μόνο fuel pass? Πάμε για ένα μπουζούκι. Γιατί πολύ μπουζούκι παίζουμε. Λατέρνα χορδί.

0: Μεγάλη ρουμάνη τεχνική, τι δηλώσεις ήταν αυτές. Ίδιες με τον Γιώργο Μίνο, ακριβώς καρμπών. Mentality balance και τέτοια, τι ξέρεις, ποιο ξέρεις, τι, που ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Τι έγινε τα balance, τα mentality, τα strong και τα monk.
1: Να φιλιάσαι και να δίνεις τη ζωή μου τέλος, τέλος.
0: Το πιο πολύ που γέλασα, καλά εντάξει George Minos δεν υπάρχει. Γίνεται αυτό το υπηρικό σαρδάμ, μέτια χέρια βγάλανε, πήγαν τα ποδαράκια μου, τα ματάκια μου, αλλά ναι. Με αυτό που έκλαψα ήταν ένα τυπάς από κάτω. Καλά, έχουν βγει σε πολλούς λογαριασμούς κοινοποίηση αυτό το έργο. Έχω πέσει κάτω, έχω πάρει 40 κάμψεις από το γέλιο. Είναι ένας τύπος και σχολιάζει κάτω από το βίντεο του George Minos. Λέει, φίλε, τον αισθάνομαι, τον καταλαβαίνω. Έτσι νιώθω ακριβώς όταν με ρωτάει η κοπέλα μου ποια είναι αυτή που έκανα like. Έτσι λέει, απαντάω.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλώς τα παιδιά 3-0.

0: καλά.
1: Ναι, ζει ο Παστέφανος στη Messenger, ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι και αρχίζετε να στέλνετε. Instagram.
0: Και ναι και όχι λέω.
1: Και Instagram Στεφανάρα. Μαζί με Survivor Τζουρ. Ποια είναι η Survivor Τζουρ? Αυτή.

0: και... Πότε σταματάει το Χριστός Ανέστη? Έχουμε τελευταία εβδομάδα, είναι αυτή. Επίσημα, official. Γεια σου Τάσου Ρανούπολη, καλή εβδομάδα.
1: Πάμε, πάμε αλλιώς.
0: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε Σταύρο.

σου λέει για το Ράντλα. Ράντλερ θες να πεις. Να είσαι. Το βγάλανε εδώ στη Γερμανία. Τι να βγάλεις στη Γερμανία, ρε. Ράντλα. Βγάλε κάνα προφυλακτήρα που κάνα Volkswagen τώρα. Τι Ράντλερ.

Δημητράκης με στέλνει μία σόλ εδώ πέρα. Μόλις την έσφιξε. Και από όλες πίνω. Κι άλλη διαφήμιση όσοι θυμούνται παλί. Παντού υπάρχει ένας κύριε Λοχαγέ.

0: Καλημέρα στον Μπίλι.
1: Πηγαίνω στη φωτιά.
0: Καλημερίζω και επίσημα τον ελεύθερο δάσκαλο
1: σου έχω,
0: Μπούρου Μίτσο
1: σου να είναι, εγώ δεν το...
0: Ελεύθερος και με υπογραφή στην ΑΔΕ. Στο gov.gr γράφει ανύμφευτος διαζευμένος Παύλα Freedom.
1: Πάμε λάμινόρε,
0: δώσε και ένα λάμινόρε να πιω μια τζουρά.
1: Δώσ' τον.

0: πάρτις ξανά. Απευθεία σύνδεση από το Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης. Ο Λούτσιο Ντάλα μαζί με Λουτσιάνο Παβαρότη, ακούτε.
1: Πάμε.

0: Καλημέρα Λεβέντη Στεφ. Πολλές φωνές κυκλοφορούν στη πιάτσα να ξέρεις. Η Νάνση Σαραβάκου έδωσε ρέστα το Σάββατο. Νάνση είναι πολύ δυνατή φωνή, η Νάνση Σαραβάκου.
1: Και η νικοτήνη από το τσιγάρο που μου καταστρέφει τη ζωή. Είσαι το σαράκι που μου το...
0: Και μια άλλη κοπελίτσα, Νάσια... Νάσια Παναγό, κάπως έτσι θα την ψάξω, ναι, έχω ακούσει πολλές φορές μαζί με την Άση, βάλε και την Νάσια. Βάσια, συγγνώμη. Και ο Βάσια ο Χατζηπαναγής.
2: Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Μπορείτε να κάνετε μια παύση και να επανέλθουμε.
0: Γιατί? Δεν έχει παύση εδώ κατευθείαν. Α, είναι παύση για τα center for για να κατεβούν να σκουπιστεί η πίστα, ναι. Έχουμε και πρόγραμμα. Αρσενάλ Μπερλίνα 0.
1: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Και αύριο η City παίζει με τον Bournemouth.
1: Να φύγεις, ετοιμάζεσαι.
0: Και η Chelsea με την Tottenham.
1: Κάνω τι θέλεις τώρα πια.
0: Κάτι μου λέει αύριο.
1: Να στο καλό σου. Εγώ με τι καλύτερο.
0: Ο Pep Guardiola που αποχωρεί από τη Μαντσεστέρα, τη City. Γράψε τώρα ένα στοιχηματικό που δεν δίνω πολλές φορές εγώ. Αλλά όταν μυρίζω και βλέπω λίγο κάποια πράγματα και ακούω. Πάτα ένα χ εκεί η City Bournemouth. Και ένα διπλό στη Tottenham μέσα στη Chelsea.

0: και δεν θέλει.
1: Οι Ράντλερ δηλαδή στη Γερμανία είναι για τους ποδηλάτες, όπως σταματάνε και πίνουν νερό. Και πίνουν αντί για νερό Ράντλα.
0: Θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου. Και μην παραμυθιάζεσαι.
1: Τραγουδιάρης δυνατός αυτός.

0: Newcastle West Ham 3-1. Άιντε τα σφυριά, καληνύχτα. Wolves Fulham Σπαθιά 1-1. Everton Sunderland διπλό 1-3. Leeds Brighton 1-0. Bradford Crystal Palace 2-2. Και ο Βανζέλ Παπαντό έχασε μέσα στο United 3-2. Ωραίο match United Nottingham Forest. Το είδα live.
1: Πες μου λοιπόν τι έχω κάνει. Κι όλο φαρμάκι έχεις μάθει να κερνάς. Άσε με

0: Νικόλα. Έλα.
1: Ωραίο συνδυασμό, εσέ το βρήκες και όλα, αποδόσεις. Γύρω στο 20, 20 παραψηλά απόδοση, έφυγαν κιόλα. Ξέρεις ότι δεν παίζω στοίχημα, αλλά όταν αισθάνομαι και μυρίζομαι, δυο καφεδάκια τα ρίχνω.

0: Arsenal 82, Manchester City 77 με αγώνα λιγότερο που γίνεται αύριο.
1: Δεν υπάρχουν.
0: United 68, η χωριά της Aston Villa 62, Liverpool Le Pataflong 59, Bournemouth 55, Brighton 53, Bradford 52, οι θέσεις που οδηγούν Ευρώπη.

0: για να ζεσταθώ.
1: Η West Ham, η Burnley και η Wolves νομίζω είναι Καλινίχτοβιτς.
0: Να ξαναρθείς ένα λεπτό να τις...
1: Άμα πάρει αύριο τότε έναν διπλό, γεια σας τα σφυριά.
0: Επάνω, άλλη μία.

0: αγάπη. Πάρε την καρδιά μου, πάρτη. Με νησί, αγάπη, ποιος μπορεί να ζει. Με νησί, αγάπη, ποιος μπορεί να ζει.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.

0: Με μια κοπέλα πιλότο. Ήταν έτοιμη να ρεχτεί, λέει, με το μαχητικό της σε αεροπειρατές χωρίς πυρομαχικά, μόνο με το σώμα της.
1: Όπως και χτες, γέλα μου, στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα.
0: Πρωί 11 Σεπτεμβρίου 2001.
1: Γέλα μου.
0: Μια 26χρονη πιλότος μαχητικών προετοιμαζόταν για μια αποστολή που ήξερε ότι μπορεί να μην επιβιώσει.
1: Από εδώ.
0: Το όνομα αυτής, υπολογαγός Heather Penny. Βρισκόταν σε ένα briefing, συνηθισμένη ενημέρωση στην αεροπορική βάση, λέει, Άντριους, όταν κάποιος μπήκε βιαστικά στο δωμάτιο με επίγοντα νέα. Ένα αεροπλάνο είχε προσκρούσει στο παγκόσμιο κέντρο, στο κέντρο εμπορίου. Λίγες στιγμές αργότερα το δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε. Δεν ήταν πια ατύχημα, ήταν επίθεση.
1: Και πάρε μ' από εδώ. Και πάρε μ' από εδώ.
0: Έτρεξαν, λέει, δεν υπήρχε χρόνος για κανονική προετοιμασία. Δεν υπήρχε χρόνος για να φορτώσουν πυράβλους στα αεροσκάφη τους.
1: Όμως πάνω.
0: Τα F-16 Falcon Jet βρισκόταν απλά στο διάδρομο εντελώς άοπλα.
1: Πάλι και ξανά θα σέρονται.
0: Αναφορές ανέφεραν ότι η πτήση 93 της United Airlines κατευθυνόταν προς την Washington DC. Η πιθανή στόχη ήταν Λευκός Οίκος ή το Καπιτόλιο των ΗΠΑ. Όπερ και εγένετο. Αν το αεροπλάνο έφτανε σε οποιοδήποτε από αυτά, χιλιάδες θα μπορούσαν να πεθάνουν. Χωρίς πυράβλους ή πυρομαχικά, η μόνη επιλογή που απέμεινε ήταν το αδιανόητο. Τι άλλο θα έκαναν, θα εμβόλιζαν το αεροσκάφος.
1: Δεν θα το φοβόμουν.
0: Ο Σιασβίλ σχεδίαζε να κατευθύνει το τζέτ του απευθείας στο πιλατούρι. Ήταν ο άλλος πιλότος που θα πηγαίνανε μαζί. Να το κάνουν διπλή τράκα, ένας από μπρος, ένα από πίσω. Δηλαδή αποστολή αυτοκτονίας.
1: Μετά από όλα αυτά που έχω κάνει για σένα.
0: Ο Σιαβίλ σχεδίαζε να κατευθύνει το τζέ του απευθείας στο πιλωτήριο για να ακινητοποιήσει τους πειρατές και το χειριστήρια πτήσης, ενώ η Πέννη θα χτυπούσε πίσω από την ουρά, καταστρέφοντας την ευστάθεια του αεροσκάφους και στέλνοντας του κάτω πριν μπορέσει να φτάσει στο στόχο.
1: Πώς τολμάς να με συγκρίνεις?
0: Η Πέν ήταν μόλις 26 ετών. Ο πατέρας της ήταν εμπορικός πιλότος που πετούσε μερικές φορές τις ίδιες διαδρομές που είχαν πειραχτεί εκείνο το πρωί. Δεν είχε κανέναν τρόπο να ξέρει ποιο αεροσκάφος θα αναχέτιζε. Μπορεί να ήταν και ο πατέρας της. Ο πιλότος δεν ξέρει.
1: Κάθε βράδυ του Σαββάτου.
0: Αλλά ο δισταγμός δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό της. Αργότερα εξήγησε τη σκέψη της, λέει, τα απλά. Αν αυτό ήταν που χρειαζόταν η χώρα της εκείνη τη στιγμή, τότε γι' αυτό θα ήταν αυτή εκεί.
1: Ένα βγαίναμε έξω. Τώρα μόνος πώς να αντέξω.
0: Πατάνε που λες η αποστολή αυτοκτονίας, ο Σιασβίλ και η Πέννη. Ανάβουν τα F-16, πατάνε με τα καύσεις, πατάνε full jet και φύγουν, λέει, για τον αέρα. Με αναμένους τους μετακαυστήρες. Ανέβηκαν γρήγορα και στράφηκαν βορειοδυτικά σπέβδοντας να αναχαιτίσουν το πειραχθέν αεροσκάφος, προτού φτάσει στην πρωτεύουσα του έθνους.
1: Έξω, τώρα μόνος.
0: Αλλά δεν το βρήκα ποτέ. 35 λεπτά νωρίτερα οι επιβάτες της πτήσης 93 είχαν πάρει τη δική τους απόφαση. 40 απλοί άνθρωποι, ταξιδιώτες, επιχειρηματίες, γονείς, δάσκαλοι συνειδητοποίησαν ότι το αεροπλάνο τους του είχε μετατροπεί σε όπλο. Αντί να περιμένουν, αντεπιτέθηκαν. Ο αγώνας μέσα στην καμπίνα ανάγκασε το αεροσκάφος να συντριβεί σε ένα χωράφι κοντά στο Εθνικό Μνημείο της Πτήσης 93 στο Σκάνσφιλ της Πενσιλβάνια. Και οι 44 εκεί πάνω άνθρωποι σκοτώθηκαν, όσοι γνωρίζετε. Αλλά η Ουάσιγκτον DC, Καπετάλιο και Λευκός Οίκος εσώθη.
1: Μα μου πετάκρυδε καράνισες για μένα. Τώρα μαθαίνω.
0: Μετά από πολλά χρόνια η Πέννη περιέγραψε την αποστολή που ποτέ δεν ολοκλήρωσε ως αποτυχημένη αποστολή. Δεν θεώρησε τον εαυτό της τον ήρωα εκείνης της ημέρας. Αντίθετα, αναφέρθηκε στους επιβάτες που είχαν δράσει πριν ο στρατός προλάβει καν να φτάσει στον ουρανό. Δεν είχαν δώσει όρκο, δεν είχαν εκπαιδευτεί για μάχη. Όμως, λέει, την πιο τρομακτική στιγμή που μπορεί να κανείς να φανταστεί, διάλεξαν το θάρρος. Καταλάβατε τι παίχτηκε. Είχανε κάτω τα αεροπλάνα χωρίς πυράβλους, χωρίς σφαίρες, τίποτα. Σε λέει τώρα έχει 4-5 λεπτά να ανεβείτε πάνω. Δεν προλαβαίνουμε να φορτώσουμε τίποτα. Ούτε σφεντόνα.

0: πήραν αυτή την απόφαση να εμβολήσουν το αεροπλάνο. Είμαι λοθάνατη, πετάς και δεν γυρνάς.
1: Πάνε, έλα.
0: Και έγινε αυτό το μελέ μέσα στο αεροσκάφος και ορμήξανε οι passengers, οι ταξιδιώτες, οι πελάτες μέσα, τους αεροπειρατές. Είμαστε τζάμπα Λάγκλη της Βιρτζίνια, είμαστε εδώ. Τα λέμε εδώ, ανοίγουμε X-Files, κυρίες και κύριοι.
1: Την αγορά.
0: Να σε πω για τον Γερεμέγεφ ή για τον Γιακουμάκη ή για τον Ντέλιας Ντέλιας Πάουκ Πάουκ.

0: τόσο σ' αγαπά.
1: Αν θέλεις και συνταχτηρτή, παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxima Catering.
2: Κάνε μας καλά.
1: Για όλα τα γούστα και για όλη τη φούστα. Η διαφορά είναι ότι συμπέθερος δεν θα κλάψει η τσεπούλα του. Θα είναι ευτυχισμένη.

0: Μπράβο, όπως είστε, αλλάζουμε. Πάμε αλλιώς, πάμε αλλιώς. Πάμε αλλιώς, πάμε αλλιώς, πάμε αλλιώς. Πάμε αλλιώς, πάμε αλλιώς.
1: Εντε, πάμε αλλιώς, Μετρόπολης ακούτε 95,5.
2: Σήμερα είναι η μέρα.
1: Σιγά μη, σιγά τη μέρα. Ναι, ζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας.
2: Είναι ελεύθερο πουλί.
1: Και τώρα που είπα Instagram,
2: πιο πολύ.
1: Καλησπερίζω εκεί τον Αστακόε το Ολοκαρνανίας.

Κύριο Σταμάτης εκεί στη Νέα Υόρκη πλέει σε πελάγη ευτυχία. Πατήρ και μήτυρ μετά από πολύ καιρό μαζί. Η δέσμευση εμένα δεν μου κάνει. Γεια σου Σταμάτη εκεί στο Τρίκερι. Τον φίλο τον Αχιλέα Κότα εκεί πέρα. Κότας, ναι, Αχιλέας Κότας. Νομόξε νύχτη για λυτεία. Πάμε. Εκεί στο χωριό στην Αγία Κυριακή. Καλημέρα στο Φουρτούνα του Βαγγέλη, του καπετάνα Ροϊκή από το Τρίκερι. Έχει να πέσει ζουμούδ καραβιδο μακαρονάδα στο Μανόλα. Γόνα θα πάει.

0: ο υποδιοικητής των ταρυφών συντονισμένος, γιατί ο διοικητής είναι ο Τζερόνιμο, αλλά ο υποδιοικητής ο Μανολάκος. Ο Μπουσλαμάς ο Μανώλης, έτσι είναι το συνδηματικό, συντονισμένος από Αγίους Αναργύρους. Τι δουλειά έχεις εκεί πέρα, αγόρι μου? Πού σε στείλανε, αγόρι μου?
1: Τι κανάζω στην αμανετία. Παράνομο ξενύχτη και αληθεία.
0: Τον έχεις μέσα τον αρχιεπίσκοπο ή τον πάπα τέτοια ταρίφα? Από τους Αγίους Αναργύρους το επόμενο μήνυμα μας φτάνει εκεί στην Αυστραλία. Εκεί στον Κλεπουσνιώτη. Τώρα λέει πάω για καπουτσίνο.

0: Να προσέχετε τα παγωτά. Ναι, τα παγωτά. Τώρα αν είστε ανθρώποι δεν χρειάζεται να προσέχετε. Αν είστε αρκούδες να προσέχετε λίγο παραπάνω, γιατί άκου τώρα story. Εκεί στο Αρκάνσας, εκεί Σαββατοκύριακο. Αρκούδα βρέθηκε σε κόμμα ζάχαρης 2 ημερών μετά από κατανάλωση 40 κιλά παγωτού. 40 κιλό παγωτό στην Καθισκιά έφαγε αρκούδα. Όταν οι εργάτες άνοιξαν το παγωτατζίδικο στο Αρκάνσας, νόμιζαν ότι η αρκούδα στο πάτωμα ήταν νεκρή. Ο καταψύκτης καταστράφηκε, οι χώνοι συντλίβονταν παντού, τα σπασμένα τα χωνάκια, ξέρεις αυτά. Και η κάμερα ασφαλείας έδειξε την αρκούδα να σπάει μέσα σε μια νύχτα και να τρώει πάνω από 40 κιλά παγωτό πριν καταρρεύσει δίπλα στη βιτρίνα. Οι σερίφιδες εκεί της άγριας ζωής τον έσπευσαν σε κλινική, όπου οι βετεράνοι συνειδητοποίησαν ότι ο αρκούδος ήταν ακόμα ζωντανός. Ο καρδιακός του ρυθμός είχε πέσει, η αναπνοή του ήταν αργή και το σώμα του είχε ουσιαστικά συντριβεί από τη ζάχαρη. Από το κρύο φαγητό και την εξάντληση. Για 2 μέρες κοιμόταν υπό παρακολούθηση, όπου και τελικά ξύπνησε και ήταν ζαλισμένος και κολώδης. Και ακόμα έγλυφε βανίλια από το πόδι του. Το κατάστημα μετέτρεψε το χάος αυτό. Έχει και φωτογραφίες, έχει και αποσπάσματα από την κάμερα, τις έχω δει. Μιλάμε τώρα, η αρκούδα όλο το ψυγείο το παγωτά. Ό,τι είχε εκεί πέρα το έκανε, το τόσπασε. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτοί και το κάνανε διαφημιστική καμπάνια με την αρκούδα και βγάλανε μια γεύση παγωτά. Την βαφτίσανε δηλαδή. Barely awake.
1: Και πως πονάς για μένα, πέθανε τα μάτια μου.
0: Και από αυτό το Σαββατοκύριακο με το ευτράπολο γεγονός άρχισαν οι ανθρώποι να κονομάνε σειραίουν ουρές. Έχω τη φωτογραφία εδώ. Λοιπόν, τώρα δεν ήταν ένα είδος παγωτού. Βλέπω όπως έχει την παγωτατζίδες και στα ζαχαροπλαστεία. Θάλαμος κατάψυξη βιτρίνα όπως τη βλέπω. Κάτσε να μετρήσω γεύσεις. 7 διαφορετικές βλέπω εδώ. Κάτι ροζ, κάτι πράσινο. Αυτά λάγει φιστίκι. Είναι τα μαύρα, θα είναι σοκολάτα.
2: Αυτό είναι το καλό τώρα. Ανούλα για σένα είναι αυτό. Αυτό.
0: Δεν άβησε ούτε τη γρανίτα, τίποτα.
2: Έλα, έλα. Αυτή είναι η ώρα.
0: Τι λένε αρκούδα. Κοιμόταν 2 μέρες από το γλυκοκυμικό. Πώς το λένε, σοκ, γλυκαιμικό σοκ. Και ξύπνησε ρε, γιατί τη λένε αρκούδα. Αρκούδα θα είσαι, αρκούδα.
1: Αποδείξεις.
0: Και ξύπνησε και πάλι το φαΐ κατευθείαν έγλυφε τα ποδάρια του που είχε περισσέψει βανίλιες. Ήταν...

κάτσε να μην χαλάω και την παράδοση. Πακ, πακ, πακ. Γίνεται εδώ μισή ώρα να μην ακούσει τη λέξη πακ, πακ. Με και κάποιες αρχές.

0: Δεν στο δίνω, Ακύλα, τι έγινε, Σερέικο, φέρτο, φέρτο.
1: Αλλά από μένα απορώ.
0: Ό,τι είπε ο συγχωρεμένος αείμνηστος Γεωργίου, τίποτα παραπάνω.

0: Όσοι είστε λάτρεις και ασχολείστε με την πυγμαχία, αφορά εσάς αυτό που έγινε Σαββάτο βράδυ προς Κυριακή ξημερώματα.
1: Δεν θα συγχωρήσω δεύτερη φορά. Κοίτα να αλλάξεις.
0: Τα είπε όπως έπρεπε να τα πει ο Γκενάτη Μασιγιάνοφ.
1: Πιο προσεκτική.
0: Γκενάτη Μασιγιάνοφ, εντάξει, δεν χρειάζεται να το ξέρετε περισσότερο. Είναι ο προπονητής coach του Δημήτρη Μπιβόλ.
1: Συγκείτε παρακαλώ. Έλα ρε πατρίδα.
0: Και λέει την εξής απλή δήλωση: Δημήτρη Νίτσε του Σουτ Μπεναβίτες Μάουθ.
1: Μέσα εδώ μιλάω μόνο εγώ.
0: Ο Μπεναβίτες, ξέρετε, είναι ο ψηλός ο Μεξικάνος.
1: Και δημοκρατικά, άμα θες να είμαστε.
0: Έχει 28 νίκες σε 27 νοκάουτ. Και λέει ήρθε η ώρα ο Δημήτρη να σηκωθεί από το καναπέ και να βάλει τα γάντια για να του κλείσει το στόμα. Δημήτρη Μπιβόλ. Όπως λέγεται το Iron Chin, το επωνομαζόμενο, το σιδερένιο σαγόνι, δεν πέφτει με τίποτα.
1: Καλά, δεν θα συγχωρήσω δεύτερη φορά.
0: Τώρα αυτό, αν κλειστεί ο αγώνας, αλλά αναγκαστικά θα κλειστεί κάποια στιγμή, πρέπει να αναμετρηθούν αυτοί οι δύο. Θα είναι το γεγονός του έτους της πυγμαχίας, μπορεί και της δεκαετίας. Τώρα για να κλειστεί ένα αγώνας, φυσικά θα πάρει και ένα εξάμηνο, έτσι, πριν από 6 μήνες τέτοιοι αγώνες δεν ανακοινώνονται. Άρα να υπολογίζετε εκεί κάθε τις γιορτές πρωτοχρονιά θα γίνει το μελέ.
1: Πάμε να πούμε παλιά αγαπημένα τραγούδια με τρέλα. Και πού ακόμα.
0: Η ανούσια πληροφορία, ας πούμε, της ημέρας για τους ποδοσφαιρικούς, έτσι. Αλλά πολύ σημαντική για τους πυγμάχουδες.
1: Είστε με τρέλα. Ένταση. Πάμε.
0: Ναι, εκεί στην εξωτική Νικόπολη είχαμε εμφύλιο για τα μάτια μιας νεαράς κορασίδας. Η μία πλευρά το τσόμπορ τσόμπορ, απ' την άλλη πλευρά το τσόμπορ τσόμπορ, ξέρεις μη κοιτάζεις σαν. Αντίτας φόρμα σκαρπίν παπούτσι, τσόμπορ τσόμπορ τσόμπορ και μαλώσαν τα παιδιά. Είχαμε μη χειροδικείτε.
1: Όλα μέσα στο μυαλό μου,
0: εμένα,
1: τώρα μπερδεμένα.
0: Πολύ και όλα μπερδεμένα.

0: Εσείς τι λέτε για την Ισλανδία που έχει το 36ωρο από το 2019?
1: Πως είναι θέμα χρόνου τελικά.
0: Το 86% των κατοίκων αυτής της χώρας εργαζόνται με μειωμένες ώρες, ενώ κερδίζουν το ίδιο μισθό και η οικονομία της συνεχώς αναπτύσσεται. Όλα αυτά στην Ισλανδία γίνονται, αγαπητοί ακροατές.
1: Πιο πολύ με πονάς. Έλα.
0: Η χώρα εφάρμοσε μαζικά τη μειωμένη εβδομαδιαία εργασία των 36 ωρών αντί για το κλασικό 40ωρο. Ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των νεωτέρων γενιών. Αυτή η Gen Z που λένε.
1: Μια ζωή σαν τρίψα λασκορπίζεις και στην ερημιά μου με γυρίζεις.
0: Οικονομική ανάπτυξη με 4 ημέρες εργασίας. Τετραήμερο το κάναν. 4-9-36. Να η 36 ως 9 ώρο την ημέρα. 4 μέρες καθάρισες.
1: Είσαι να δώσεις. Δεν με νοιάζει κι αν θα με πληγώσεις.

0: θα χτίσω το πάρ.
1: Εν τω μεταξύ το κάνανε, πώς το λένε, πιλωτικό το 19 με 20. Το κάνανε πείραμα πρώτα στη χώρα, πιάνοντας το εύκολο έτσι, έργο τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να τους πεις μην. Το δοκιμάσανε σε 2.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είδανε αύξηση, πώς το λένε, αποδοτικότητας, αύξηση θετικής ψυχολογίας. Και σε λέει, αφού το κάναμε εδώ για ένα χορνάκι στις δημόσιοι υπάλληλοι εκεί στο δείγμα το 2000, βουρ παντού λέει, διότι

0: 36 τη βδομάδα. Εμείς 36 άρου βαράμε στο τριήμερο, ρε φίλε. Πάτε ρε γατιά Ισλάνδη. Να δω γεωγραφία, Ισλανδία, Ρέικιαβικ. Καλά το λέω, Σκαρβελά είναι Ισλανδία, Ρέικιαβικ η πρωτεύουσα. Νορβηγία, Όσλο. Σουηδία είναι η Κοπενχάγη.
1: Φωτογραφίε.
0: Ρέικιαβικ, ας με διορθώσει κάποιος εκεί πέρα, αν δεν το είπα σωστά.

0: Καλημέρα στο δάσκαλο Τζοβάνι. 19, ε. Α, τώρα είναι 19, άλλαξε η μέρα. Έχουμε την μνήμη γενοκτονία των ποντίων. Καλά το είπα, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Α, έχει αφιέρωμα ο δάσκαλος μετά.
1: Αλλάζω ενότητα.
0: Άλλαξε, αγόρι μου.
1: Έτσι.

0: Δεν μ' αγαπά.
1: Καλημέρα δάσκαλε στην Νικόπολη. Ναι, μπίνε, ναι, για τέτοιο.
0: Στον περιστάσιο το ύψος να σταθείς.
1: Αλλά τηλέφωνο λέει τη μαμά να έρθει, εγώ την πήγα.
0: Μας γεννήθηκες.
1: Α, είχαμε τέτοια σκηνικά εκεί.
0: Δεν μ' αγαπάς.
1: Δεν έχει Champions League, έχει Champions Chips.
0: Το περιστάσιο.
1: Πάοκ, πάοκ. Γίνονται κι αυτά, φίλε μου Στάθη, εκεί στην Επτάλοφο γίνονται, ναι.

Πήρα τηλέφωνο στο Υπουργείο Εργασίας, μάλιστα. Τους λέω παντού και ειδικά στα security δεν βάζουν, λέει, τριετία. Λέει να το καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.

0: Καμιά...
1: Λέει, τι τους λέει ο Μίτσος, τι να καταγγείλω ρε παιδιά, λέει, αφού τα αυτόματα, λέει, ένσημα δεν πάνε, μόνοι τους λέει γίνονται οι τριετίες. Όχι, λέει, το καταγγείλεις. Ναι, εγώ να τον καταγγείλω, λέει, και μετά κατευθείαν εσείς να πάτε εκεί την καταγγελία να πείτε ποιος θα ψάχνω εγώ πάλι δουλειά. Εδώ έχει δίκιο, γίνονται αυτά.

Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Τα Leopard α5 ετοιμάζεται εδώ η Athens να τα στείλει στη Λευκοσία. Όχι στη Λευκορωσία, στη Λευκοσία, στη Σάιμπρους. Στάρματα.

0: Έλα.
1: Και μίλησε ο μεγάλος Τάσος Μπουγάς για τη Eurovision. Λέει, κύριε Τάσο, θέλουμε άποψη για Eurovision. Λέει, καλά, σοβαρά τώρα, εγώ ασχοληθώ λίγο με αυτά.
0: Ναι, μα πες.
1: Όχι, λέει, σας παρακαλώ, μόνο για την ελληνική παρουσία.
0: Άσε με, άσε με, άσε με.
1: Τι είναι, πήγα το τραγούδι, λέει, τι έχετε να πείτε. Με ποιο τραγούδι, λέει, 76 φορές μια λέξη στη σειρά το ίδιο πράγμα. 76 φορές υπόθηκε φέρτολε. Τι να σε πολύ, ποιο τραγούδι τώρα.
0: Άσε με, άσε με, άσε με.
1: Με θέλετε, λέει, κάτι άλλο πάνω από πιο το εσπρεσάκι μου.
0: Βοηθήστε.
1: Μεγάλε Τάσο Μπουγά.
0: Είσαι το λάθος μου. Όλα τελειώσανε.
1: Τάσο Μπουγά, δεν πας Eurovision, ξέχασέ το.
0: Φεύγω από σένα, ναι, δε...
1: Είσαι πολύ σκληρός για τέτοια. Πρέπει να είσαι λίγο δροσερός για να πας. Δεν σε καλάνε αλλιώς.
0: Είσαι το λάθος μου.
1: Πρέπει να είσαι λίγο φρέσκος, δροσερός. Δεν, εκεί θέλουμε δροσερότης.
0: Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε, ρε φίλε.
0: Θέλω τη συμμετοχή σας και εδώ, γιατί είναι αναγκαία.
1: Άντε καλά, ας πιω λίγο Survivor Jude.
0: Είναι αναγκαία.

0: Καλημέρα στο Φίλιππο, τον Ταλίκερμαν, έξω από ο Στουτγκαρδιστάν.
1: Λες, η κατάσταση αυτή που θα πάει. Αξιμέρωτες είναι οι βραδιές. Αν δεν έχω...
0: Έφτασε κιόλας στο καπουτσινάδικο άλλος. Μπάνισε τη σερβιτόρα εκεί στο Λίβερπουλ. Έκατσε και στο τραπέζι και για 7 άτομα στο ξύλινο. Παραγγέλνει, λέει, έρχεται ο καπουτσίνος.
1: Σαν
0: και
1: αφήνω.
0: Λέει, αλλά την ώρα που θα έρχεται ο καπουτσίνος θέλω και μία φωτό με αυτήν που κουβαλάει με το κρεμμόδι τετραδάχτυλο το καπουτσίνο σου. Κλεπουσινιώτη πονηρέ. Με στέλνεις μόνο το μαγαζί, τη βιτρίνα, τη φωτογραφία.
1: Σκέψη. Και μια λόγια κατεγιά τα έχεις κλέψει.
0: Εκτός αν στο φέρνει κανένας μου στα καλής φαλάκρα σαν και εμένα.
1: Άλλο.
0: Και άλλαξαν τα γούστα σου και σένα.
1: Το τίποτα άλλο. Μέρα νύχτα είσαι μόνη μη σκέψη. Και μια λόγια καρδιά τα έχεις κλέψει.
0: Άλλο στο φούρναρε εκεί από τον Πολύκαστρο.
1: Θα θέλα να μην.
0: Καλώς τον κύριο Χαρτοματζή. Γεια σας κύριε Ηλία μας.
1: Να μην ξέρω.
0: Και δροσερό χωριό λέει στη Ξάνθη. Χωριό δροσερό το ξέρω. Εκεί έχει τέτοιο πράγμα. Πολύ πράγμα.
1: Ήσουν ψέμα.
0: Και μην ξεχνάμε, λέει, έχουμε και αίθουσα κλιματιζόμενη στο Μαξίμου.
1: Που είσαι αλήθεια.
0: Κάτσε καλά, μη σ' ακούει και φύγει από τον μπαλκόνι και σε φάει τα μπουρέκια τέτοια ώρα. Τα... Σαν την αρκούδα που έφαγε τα παγωτά, σε βλέπω να έρχεται.
1: Yes. Κι αν όνομα να είχε.
0: Ναι, μην πενέψουμε το σπίτι μας εκεί, πάμε ψωμιά.
1: Εμείς.
0: Καμιά λειτουργιά πάση και κάμπλη μόσινο γίνεται.

0: είναι Τάσος Μπουγάς. Eurovision, πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως, λίγος είναι ο μισθός. Πρωτιά, δώστε μας το πρωτάθλημα να φύγουμε.
1: Πάντως λάτρεψα. Κοίτασα να μην μιλούσες.
0: Πάει εκεί με τα σακάκια, γραβάτες, λαμέ.
1: Απισάντος.
0: Και να του πούν, κύριε, πρέπει να ντυθείτε, να βάλετε γούνες, ταρανδάκια, μυτούλες κόκκινες. Τι λέτε, μανδάμ.

0: Να στην κάνω ψήφο. Μην αγαπά.
1: 500.000 δολάρια μηχανάκι, παιδιά.
0: Όταν πονάς, εγώ τρελ.
1: Τι άλλο την πήρε από τη δημοπρασία.
0: Δεν είναι αγαπά σε μένα.
1: Λέω αυτό και κλείνω, δάσκαλε.